0: και από εσάς τους νεομετανάστες να ξαναεπιστρέψουν και πόσοι σου λένε μακριά. Πόσοι είναι πετυχημένοι εκεί και πόσοι αντιμετωπίζουν και κρίση και ανεργία και άλλα προβλήματα. Δώστε μας μια εικόνα.
1: Θα σας πω. Οι περισσότεροι νέοι, λόγω της γλώσσας, που είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν έχουν μια καλή αντίληψη των πραγμάτων. Μπορεί να τους αρέσει η μουσική, η νέα μουσική ή οτιδήποτε. Έτσι. Για παράδειγμα, έρχονται καλλιτέχνες εδώ πέρα και γεμίζουν τα στάδια και τα κλαμπς. Δεν έχουν μια αντίληψη για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Τους αρέσουν οι ταινίες. Για παράδειγμα, η τελευταία φορά που ήρθε μια ταινία, ο Καποδίστρια, για παράδειγμα, πήγαν πάρα πολλοί Έλληνες να τη δούνε. Η τελευταία πριν τον Καποδίστρια ήταν η ταινία του Στέλιου Καζαντζίδη. Άρα καταλαβαίνετε ότι η τέχνη μπορεί να ενώσει τον ελληνισμό.
2: Έτσι.
1: Δεν είναι όλοι πετυχημένοι, να σας πω την αλήθεια. Περισσότερο θα έλεγα ότι ζουν κανονικά. Επειδή σας έχω ακούσει ότι μιλάτε για επιστήμονες, για ακαδημαϊκούς. Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχει μια πληθώρα Ελλήνων ακαδημαϊκών και ανθρώπων που έχουν πετύχει σε οτιδήποτε κάνουν. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι είναι απλοί Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι στην πρώτη γενιά, δεύτερη γενιά ήρθαν σαν εργάτες, αργότερα τα παιδιά τους αλλάξανε τάξη και ζουν κανονικά. Επειδή μου είπατε εάν μπορεί να ξαναγυρίσουμε πίσω, και σε αυτό το ερώτημα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ έφυγα διότι υπήρχε μνημόνιο και νόμιζα ότι θα αλλάξουν οι καταστάσεις. Νόμιζα ότι θα περάσει ένα χρονικό διάστημα α και ότι ο ελληνικός λαός θα καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς δεν έγινε και γύρισα και αποφάσισα ότι ίσως είναι καλύτερο να μείνω στην Αυστραλία μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα που δεν βλέπω να αλλάζουν. Επίσης για την ψήφο των Ομογενών θα ήθελα να πω ότι να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού, χειρότερα δεν θα γίνει. Απλώς μήπως να δούμε λίγο τον τρόπο που ψηφίζουν στην Ελλάδα ή στην Ελλάδα να δούμε εάν έχουν μια αντίληψη τι πραγματικά γίνεται. Δηλαδή ο τρόπος ψηφοφορίας, εάν οι εταιρείες που μετράνε τις ψήφους είναι ας πούμε ιδιωτικές, το 50% μπόνους στη Βουλή λες και είναι τηλεπαιχνίδι, το ότι οι δημοσκοπήσεις δημιουργούν μια πλασματική πραγματικότητα, εικονική θα έλεγα. Ίσως πρέπει να το ξανασκεφτούμε κάθε φορά που μιλάμε για εκλογές και ο τρόπος που γίνεται και μετά να μην πούμε για τους απόδημους. Επειδή ξέρω ότι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, θα σας πω κατευθείαν το τέλος. Διότι θέλω να φτάνουμε στο διατάφτα. Τις περισσότερες φορές δεν φτάνουμε στο διατάφτα. Ξέρετε, οι Έλληνες που φύγανε από την Ελλάδα δεν είχαν πρόβλημα με τη χώρα, οι περισσότεροι. Είχαν πρόβλημα με το κράτος, το εκάστοτε κράτος το οποίο υπήρχε κάθε δεκαετία. Και ξέρετε, οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να ζήσουν και χωρίς την Ελλάδα. Ενώ οι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα μπορούν να ζήσουν χωρίς την Ελλάδα. Και ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του απόδημου ελληνισμού δεν είναι, ας πούμε, η γλώσσα ή οι κοινότητες ή η οργάνωση ή τα κονδύλια. Είναι η ρίζα του προβλήματος, το οποίο είναι ένα ελληνικό κράτος το οποίο δεν γουστάρει απλά, όχι τους Έλληνες του εξωτερικού, δεν γουστάρει γενικά τους Έλληνες. Και ίσως πρέπει να το πούμε αυτό. Να γυρίσουμε τον μπαλάκι και να πούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Και πιστέψτε με, άμα γίνει καλύτερα η Ελλάδα και ο ελληνισμός σαν ιδέα, οικουμενικός ελληνισμός, διότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με αυτό το οποίο μπορεί να κάνει και κάνει, αλλά για άλλες χώρες και δεν κάνει για την πατρίδα μας, τότε θα δούμε μια διαφορετική Ελλάδα, όπου αυτό που έλεγε ο Καποδίστριας, η Ελλάδα του πολιτισμού, η Ελλάδα όπου θα είναι energy hub, η Ελλάδα ας πούμε που έρχονται διάφορα εργαστήρια και θα δούμε και τους νέους να επιστρέφουν.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι, μένω άφωνος και χαρούμενος ταυτόχρονα που ακούω τέτοιες σκέψεις τόσο μακριά από μας, αλλά ταυτόχρονα τόσο κοντά, ένα με μας, και θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας προτρέψω να συνεχίσετε με πιο ένταση την εξαιρετική δουλειά που κάνετε στο YouTube, που είναι άλλου τύπου συνεντεύξεις. Κύριε Λιοντάκη, σας συνιστώ να καθίσετε απέναντί του στην καρέκλα.
2: Προφανώς.
0: Να δω πώς θα τα καταφέρετε.
2: Προφανώς.
0: Κύριε Πατσιέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ημέρα από το
1: Ιράκ.
0: Παρακαλώ.
1: Ένα τελευταίο. Επειδή όλη η εκπομπή σημερινή έχει σχέση με την νοσταλγία και με αφορμή την Οδύσσεια του Νόλαν, που κατά τα άλλα είναι καλό σκηνοθέτη, εμένα μου αρέσει προσωπικά. Επειδή ο Οδυσσέας έκανε 20 χρόνια να γυρίσει πάλι στην Ιθάκη, αλλά να ξέρετε ότι την Ιθάκη την αγαπούσε και ας είχε μέσα μνηστήρες και ας είχε και ας του κατατρώγανε την περιουσία. Και θα προτείνω σε όλους αυτούς που θα δουν την ταινία ή να διαβάσουν καλύτερα το βιβλίο, να ίσως να δούνε τι έγινε με τους μνηστήρες στο τέλος. Σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα σας προτρέψω πάντως, παρότι εσείς δηλώνετε μίστης του συγκεκριμένου σκηνοθέτη, να μείνετε ευλαβικά στον Ken Loach, που ευλαβικά επιμένει σε ένα άλλο είδος σκηνοθετικής γραφής. Σας προτρέπω να τον παρακολουθήσετε. Καλό ξημέραμα, να είστε καλά. Κύριε Λιωδάκη, πάω εξαιρετικός νέος. Μα είναι εξαιρετικός.
2: Η δε γλώσσα η οποία τσακίζει κόκαλα, έτσι. Δηλαδή η νέα γενιά προς τιμήν της είναι, δεν στρογγυλοποιεί, τα λέει χήμα.
0: Ακριβώς.
2: Τα λέει λοιπόν, όπως είναι.
0: Προτρέπω εσάς τώρα, θα πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε και αμέσως μετά θα πάμε, γιατί εδώ υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα. Το έθιξε και ο νέος, ο Κανέλλος. Είπε άλλο κοινότητα, άλλο ενορίες. Εγώ πάω και στα δύο, λέει, δεν κάνω.
2: Πολύ καλά κάνει.
0: Ναι, αλλά κάποιοι άλλοι κάνουν διαχωρισμούς. Θέλω να τα συζητήσουμε και αυτά και όχι μόνο αυτά.
2: Βεβαίως.
0: Σύντομη τελευταία διακοπή. Επιστρέψαμε στις ενταθέσεις. Τελευταίο μέρος. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα, κύριε Λιωδάκη, ενός Ηρακλειώτη που έχει επιστρέψει στο Ηράκλειο τα τελευταία δύο χρόνια, αφού περιπλανήθηκε επαγγελματικά ο άνθρωπος Γερμανία και Πολωνία. Λέει, επέστρεψα με το ίδιο αυτοκίνητο που έφυγα. Μετά που άλλαξα τρεις διαφορετικές πινακίδες πανεύκολα και πάμφθηνα, βόρειο-πολωνική, νότιο-πολωνική, γερμανική. Για να ξαναπάρω όμως ελληνικές, μου έβγαλαν τον καρκίνο και πλήρωσα και εκτελενισμό. Πήγε σχεδόν χιλιάρικο αυτή η ηλικιότητα. Αυτό δεν είναι κράτος, αλλά η κλίνη του προκρούστη. Από έναν άνθρωπο που επέλεξε τα τελευταία χρόνια, όσο το απομένουν στο βίο, να επιστρέψει στην πατρίδα του με το ίδιο αυτοκίνητο με το οποίο έφυγε.
2: Έτσι.
0: Και σας περιγράφει την καθημερινότητα ενός παλινοστούντα πια.
2: Έτσι. Νομίζω και ο κύριος Ντόνας από τη Γερμανία έθιξε κάποια ζητήματα. Τα έχω αντιμετωπίσει και ο ίδιος προσωπικά. Και όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση. Παρόλο που δεν σας κρύβω ότι οι άνθρωποι προσπαθούν και είναι επαρκέστατοι και είναι και οξυδερκείς. Και εδώ τολμώ να πω ότι είναι ξυπνότεροι από τους δημόσιους υπαλλήλους των οργανωμένων και ευνομούμενων κρατών. Mm-hmm. Αν θέλουν να βρουν λύση, τη βρουν. Κάτι που δεν συμβαίνει έξω. Έξω είναι με το βιβλίο και αν δεν το γράφει το βιβλίο, τότε δεν γίνεται. Θα έλεγα όμως το εξής, ότι πραγματικά και ο όγκος και η φύση της γραφειοκρατίας είναι τροχοπέδι. Αποτελούν τροχοπέδι και εμείς το ζούμε και στις τράπεζες. Ο κύριος Ντόνας ανέφερε έτσι. Πραγματικά είναι Γολγοθάς. Η ενημέρωση, η απλή ενημέρωση των στοιχείων σου. Να σας δώσω παράδειγμα, έπρεπε σε κάποια συγκεκριμένη τράπεζα να συμπεριβάλλω το όνομά μου σε ένα λογαριασμό και μου ζήτησαν την μισθοδοσία μου που ηρίστο εν παρόδο την κρατούσα μαζί μου γιατί είχα υποψιαστεί και μου είπαν ότι δεν γράφεις τη μισθοδοσία ότι είμαι καθηγητής του Πανεπιστημίου. Λέω τι να σας πω, κάντε με Google ας πούμε στο ίντερνετ πώς θέλετε να σας αποδείξω τι δουλειά κάνω. Η μισθοδοσία δεν γράφει. Λέει ότι ο κύριος Τάδε παίρνει το μήνα τόσα. Μάλιστα ήταν κάθε δύο εβδομάδες έτσι. Mm. Και γιατί δεν είναι μήνα. Τέλος πάντων, πού καταλήγω, ότι πραγματικά το τέρας της γραφειοκρατίας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Το οποίο δεν είναι να πάμε με κρεάτος ή στην καθημερινότητα του πολίτη ο Ελλαδίτης.
0: Καλά. Έτσι. Εδώ ψηφιοποιήθηκε η γραφειοκρατία πλέον. Πάμε στο ανάποδο.
2: Σχετικό είναι αυτό.
0: Όχι σχετικό, η ψηφιακή διότι, γραφειοκρατία. Θες 100 εφαρμογές για να πάρεις τον ένα κωδικό.
2: Και εδώ έγκυται ένα μεγάλο πρόβλημα. Διότι εμείς προφανώς και οι νεότεροι προτιμούμε την ψηφιοποιημένη έστω γραφειοκρατία γιατί λύνει τα χέρια σε πολλούς. Απλά μην ξεχνάμε ότι δεν υπήρξε κάποια μεταβετική περίοδος ή δεν υπάρχει ούτε τώρα για αυτούς που δεν έχουν ούτε πρόσβαση στη τεχνολογία, ούτε έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν. Ειλικρινά, που νομίζω ότι δεν έχω την καλύτερη. Τα ελληνικά μου δεν είναι τα καλύτερα. Και δυσκολεύομαι πάρα πολύ εγώ ίδιος, αν δεν έχω βοήθεια Έλληνα εξ Ελλάδος, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω τι είναι αυτά που γράφουν οι ελληνικές υπηρεσίες.
0: Πάμε τώρα λιγάκι να...
2: Φαντάζεστε τον πρώτη γενιά Έλληνα στον Καναδά, έχετε 70 δίκιο. Χρονών.
0: Πάμε σας παρακαλώ πολύ λιγάκι, γιατί βαδίζουμε προς το τέλος. Καταρχάς θέλω να σας

0: καμπαναριού. Αλλά να έρθουμε στην ουσία. Υπήρξε το 2006 μια μεγάλη αλλαγή στο νόμο που καθόριζε τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου Αποδημολύνσιμου. Εκεί για πρώτη φορά λοιπόν οι ενορίες απέκτησαν τη δυνατότητα να εκλέγουν αντιπροσώπους σχεδόν αυτόματα. Δηλαδή ενώ εμείς οι υπόλοιποι, οι κοσμικοί, οι λαϊκοί οργανισμοί έπρεπε να ανέβουμε σε δευτεροβάθμιο οργανισμό, ομπρέλα ή σε τρίτο βάθμιο. Παράδειγμα, η Ένωση Κριτών το Ρόντο Ικνωσός, ακμάζουσα, η οποία είχε τουλάχιστον 200 με 300 μέλη την εποχή και αντιπροσώπευε περίπου 3.500 κριτικούς. Δεν μπορούσε να στείλει άμεσα αντιπρόσωπο στο Συμβούλιο Αποδημιουργισμού. Έπρεπε να αντιπροσωπευτεί μέσω της κοινότητας, η οποία κοινότητα έπρεπε να αντιπροσωπευτεί μέσω της Ομοσπονδίας της Επαρχίας του Οντάριο, η οποία έπρεπε να αντιπροσωπευτεί στο τριτοβάθμιο όργανο που ήταν το Λεκανοδικό Κογκρέσο και έτσι να έρθει στο ΣΑΕ. Όταν όμως το 2006 κάθε ενορία μπορούσε να στείλει δικό της αντιπρόσωπο κατευθείαν στο ΣΑΕ, αντιλαμβάνεστε τι έγινε. Το 70% των αντιπροσώπων της Βορείου Αμερικής ήταν από ενορίες. Και μόνο το 30% από κοσμικούς οργανισμούς, όπως είναι οι κοινότητες, οι λαϊκές μας κοινότητες. Η πρώτη ρήξη λοιπόν ήταν άμεση με την Ευρώπη. Διότι στην Ευρώπη, και πολύ ορθώς κατά την άποψή μου, οι Έλληνες των Ελλήνων, οι κοινότητες, που έλεγε και ο Νιόνιος, είναι οργανωμένες δημοκρατικά με βάση, όχι την Εκκλησία, γιατί καταρχάς δεν είμαστε όλοι Ελληνοορθόδοξοι. Πολύ εξημών.
1: Στον Καναδά έχετε εικόνα δημογραφική.
0: Εικόνα λεπτομερέστατη.
1: Ναι.
0: Την οποία δεν έχει προφανώς το ελληνικό κράτος.
1: Δηλαδή.
0: Να αρχίσουμε από την Αμερική. Ναι. Να παραδεχτούμε αυτά που γράφει η Αρχιεπισκοπή, ότι έχουν περίπου 909 ενορίες. Να δεχτούμε ότι σε κάθε ενορία είναι μέλη 170 με 200 άνθρωποι. Να δεχτούμε ότι οι οικογένειες που αντιπροσωπεύονται, να βάλουμε ένα συντελεστή επί 3,1 ας πούμε, ένα οικογένεια. Να πούμε λοιπόν ότι όλοι είναι πόσοι. Άμα κάνουμε το πολλαπλασιασμό, να πούμε ότι έχουμε 300 ενορία, 3, 5, 15. Έτσι, πόσοι είναι αυτοί. Στο 1,5 με 3 εκατομμύρια και αν βάλουμε τρίτη ή τέταρτη γενιά από 3 μέχρι 5 εκατομμύρια. Πόσο ποσοστό λοιπόν του ελληνισμού αντιπροσωπεύουν. Θέλετε να σας δείξω στοιχεία από τον Καναδά? Μπορώ, ευχαρίστως. Αν ο τεχνικός μπορεί να προβάλλει τη δική μου την οθόνη, να το
1: παρακαλώ.
0: Μαζί. Yeah. Τα τελευταία στοιχεία της απογραφής του 2021 στον Καναδά έχουμε 262. Εάν το HDMI το δικό μου το προβάλλετε, μπράβο. Έχουμε λοιπόν 262.135 καταγεγραμμένους Έλληνες. Έτσι. Mm-hmm. Οι Ορθόδοξοι λοιπόν είναι 155.175. Θα κάνουμε τη διαίρεση μαζί για να δούμε αν στρατηγικά θα πρέπει να αρχίσουμε να αντιπροσωπεύουμε τον ελληνισμό με βάση τις ενορίες ή τις κοινότητες. Τι είπαμε, 155.175 διά το σύνολο των 262.135 επί 100. 59,2 από τους 100 λοιπόν Έλληνες του Καναδά, οι 60, σχεδόν 60 είναι Ορθόδοξοι, οι υπόλοιποι δεν είναι Ορθόδοξοι. Ποιος θα τους αντιπροσωπεύσει? Θέλετε να σας πω πόσοι δεν πιστεύουν καν σε θρησκεία? Εδώ πρέπει να είναι, θα πάω λίγο πιο κάτω, νομίζω ότι είναι περίπου 20%. Μπορεί να σας πω ότι έχουμε έρευνες από τη διεννόηση για τους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οι μισοί δηλώνουν άθεοι. Έτσι, ποιος θα αντιπροσωπεύσει λοιπόν τους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου?
1: Άρα λέτε
0: οι εκκλησίες.
1: Το κοινωνικό σύστημα θα ήταν πιο σωστό?
0: Προφανώς, γιατί το κοινωνικό σύστημα δεν αποκλείει τον άλλο με βάση τη θρησκεία του. Ορίστε, εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν ή πνευματικές ή θρησκευτικές, τέλος πάντων, ανησυχίες. Στο θέσω έτσι να μην τους αποκαλέσω τους ανθρώπους άθεους. Μιλάμε για 55.000, βλέπετε μαζί μου, 54.000.
1: Εντάξει, μην βγάλει το ποσοστό.
0: 355, όχι, γιατί να μην το κάνουν το ποσοστό?
1: Είναι ενδεικτικό.
0: Έτσι, είπαμε, οι αριθμοί δεν ψεύδονται. Να διαιρέσουμε.
1: Οι άνθρωποι που τις χρησιμοποιούν, λέτε.
0: Πάντα, πάντα. Διά 262.135. Έτσι. Επί 100, για όσους δεν είναι καλοί στα μαθηματικά όπως εδώ, 20,1% λοιπόν δηλώνουν ότι δεν είναι θρησκευόμενοι άνθρωποι. Θέλετε να σας πω ότι υπάρχουν περίπου

0: 1605 Έλληνες μουσουλμανικής θρησκείας. Θέλετε να σας πω ότι υπάρχουν, αυτά εδώ μπορεί να τα δείτε μαζί μου, ότι υπάρχουν ελληνικής καταγωγής Εβραίοι 1480, ότι υπάρχουν Έλληνες Σιχ που ζουν στον Καναδά. Λίγοι μεν, αλλά υπάρχουν. 85 Ιδουιστές, 55 Σιχ. Θέλετε να σας πω ότι υπάρχουν, να βρούμε μια θρησκεία που ανήκει στους Ιθαγενείς. Δώστε μου 30 δευτερόλεπτα, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, καλά, βουδιστές 230 κτλ. Κτλ. Αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να το βρω. Απλά να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι δεν είναι Ορθόδοξοι. Αυτούς ποιος θα τους αντιπροσωπεύσει? Και αν κρίνουμε από το τι συμβαίνει στις ενορίες των Ηνωμένων Πολιτειών και κοιτάξουμε και στις δικές μας, να σας πω παρενθετικά ότι η ελληνική κοινότητα Τωρόντο να μην είναι λαϊκή και κοσμική. Ναι. Που σημαίνει ότι είναι δημοκρατική, ότι έχει καταθέσει καταστατικό στο Υπουργείο Σωματείων της Επαρχίας του Οντάριο, ότι διέπεται από κάποιους νόμους, ότι έχει διαφάνεια στα οικονομικά του. Να μην πάμε τώρα σε λεπτομέρειες. Έχει και 4 εκκλησίες στην ιδιοκτησία της. Και έχει μια σχέση κάποιες φορές φιλική, κάποιες φορές συνήθως ανταγωνιστική με την Εκκλησία, διότι τους ιερείς στις δικές μας εκκλησίες τους διορίζει ο Επίσκοπος, ο οποίος προφανώς τον ενδιαφέρουν πιο πολύ τα οικονομικά και λιγότερα τα πνευματικά, όπως γίνεται συνήθως, ότι εμείς στηρίζουμε ελληνικά προγράμματα ή στηρίζαμε μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα προγράμματα ελληνικών και στο Πανεπιστήμιο Τωρόντο και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, ενώ η Εκκλησία στον Καναδά δεν έχει δώσει ούτε ένα σεντ ποτέ σε κανένα ελληνικό πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή που το ελληνικό κράτος τους έχει χρηματοδοτήσει από τη δεκαετία του 90 με τεράστια ποσά, έτσι, για να τρέξουν τι, ένα ιδιωτικό σχολείο, ναι, τρίγλωσσο μεν και ημερήσιο, για τα παιδιά της ελίτ. Ποια παιδιά, τα 200 παιδιά που έχει το σχολείο που έχει δίδακτρα 10.000 δολάρια.
1: Όταν λέτε τα παιδιά της ελίτ, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί δεν έχει ο μέσος Έλληνας του Τωρόντο 10.000 δολάρια το χρόνο να πληρώνει για σχολείο. Έτσι, προφανώς.
1: Παρ' όλα αυτά όμως επιδοτείται από το ελληνικό κράτος.
0: Επιδοτείται και στο παρελθόν και ναι, τώρα το ελληνικό κράτος στέλνει αποσπασμένους δασκάλους στο συγκεκριμένο σχολείο. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι που θα μαλώσουμε με ανθρώπους που προσφέρουν ελληνική γλώσσα. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε πράγματα. Αλλά το Κέσαρος, το Κέσαρος.
1: Προφανώς. Έτσι.
0: Στις εκκλησίες και στα θρησκευτικά ζητήματα, ζητήματα που αφορούν στην Εκκλησία και έτσι πρέπει. Στα ζητήματα γλώσσας και πολιτισμού. Προφανώς έπρεπε να έχουμε χωρίσει τα τσαλάκια μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά από πού θα πάρουμε παράδειγμα? Από ένα κράτος που προσπαθεί από τη μέρα που ιδρύθηκε και που πέρασε το πρώτο του σύνταγμα, άσχετα δεν εφαρμόστηκε ποτέ, να ξεχωρίσει το κράτος από την Εκκλησία που δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Έτσι. Γιατί όμως λέω ότι είναι λάθος στρατηγικό? Είναι στρατηγικό όταν συρρυκνώνεται το ένα κομμάτι. Και είναι στρατηγικό λάθος όταν βλέπετε ότι σας περιέγραψα. Ισχύει προφανώς και στην Αυστραλία. Θα το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Πάτσιος. Έτσι, να μην πάω τώρα στα ζητήματα που είχαμε. Μάλιστα υπήρξε και κριτικός επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
1: Και τώρα.
0: Δεν έχω ενημέρωση, δεν έχω ασχοληθεί, να είμαι ειλικρινής. Στην Ευρώπη έχουμε άλλο μοντέλο. Έτσι. Και τα νούμερα στην Ευρώπη δείχνουν ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι συρρυκνώνεται το θρησκευτικό κομμάτι και λόγω της κρίσης της νεομετανάστευσης μεγαλώνει το κοινοτικό κομμάτι. Δεν μπορεί να επιμένεις. Συμβαίνει και κάτι άλλο που δεν δείχθηκε απόψε και ήθελα να το δείξω από τη ευκαιρία, επειδή μίλησε ο κύριος Φλόκος και με τον οποίο μας συνδέουν πάρα πολλά, πέρα από το ακαδημαϊκό Μαϊλίκη, το οποίο αφήνω στην άκρη. Μια άλλη στρατηγική που θέλει να εφαρμόσει τούτο το συγκεκριμένο Υπουργείο Εξωτερικών έχει να κάνει με τη δημιουργία δικτύων και θεσμών με βάση τα επαγγέλματα. Να ξεφύγει σε εισαγωγικά από τις κοινότητες τις παραδοσιακές που ήταν αυτό που λέει η λέξη, κοινότητες. Ήταν ανοιχτές, δεν ήταν ελιτίστικες, λειτουργούσαν δημοκρατικά και εξακολουθούν αυτές που υφίστανται και που μεγαλουργούν. Ποιο είναι το μοντέλο? Το μοντέλο είναι να πάμε στους επαγγελματικούς φορείς και να διαλέξουμε, να ξεχωρίσουμε τις ελίτ. Παράδειγμα, δεν θα συνομιλήσει η Γενική Γραμματεία από Δήμου ή η Γενική Γραμματέας από Δήμου με τον πρόεδρο των ηλεκτρολόγων του Τωρόντο, μιας και δεν υπάρχει βέβαια και τέτοιος σύλλογος. Θα μιλήσει με τους συναδέλφους μου. Θα μιλήσει με το Σύλλογο Ακαδημαϊκό, ναι, βέβαια. Μάλιστα. Γιατί εμείς έχουμε και μια έγκλη, τέλος πάντων, έτσι υποτίθεται. Το ίδιο θα κάνει και με τους γιατρούς και με τους δικηγόρους. Και προσπαθεί λοιπόν να στήσει δίκτυα τέτοια, τα οποία όμως τι κάνουν. Υπονομεύουν τις κοινότητες. Γιατί για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι, έχουν όλοι μπει στο δωμάτιο της ηχούς. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεσαι στα ελληνικά. Θα το πω στα αγγλικά και μετά προσπαθήσω να το ερμηνεύσω. Είναι το λεγόμενο echo chamber. Φανταστείτε ότι είσαι σε ένα δωμάτιο που έχει ηχό. Και ό,τι λέτε εσείς έρχεται πίσω με πολύ πιο μεγάλη ένταση και
1: άρα είμαστε
0: αυτά
1: καλά.
0: Που... Μπράβο, φυσικά
1: άρα
0: είμαστε καλά. Γιατί κάνουν, συγχρωτίζονται αποκλειστικά και μόνο τελικά με αυτούς που είναι ιδεολογικά και πολιτικά συγγενείς.
1: Ναι, αλλά των Ελλήνων οι κοινότητες γαλαξίες εντός εισαγωγικών δεν τις κάναν με ελιτισμό.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι.
0: Όχι βέβαια. Και όταν όποτε διέπρεψε ο ελληνισμός ήταν όταν ήταν εξωστρεφής και ανοιχτός. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μπορεί η ελληνική πρωτοβουλία, μπορεί το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς, αναφέρομαι σε τον Οντιανά και αμερικάνικα τα οποία έχουν έρθει και στον Καναδά. Οργανισμούς με αξιόλογους ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων φίλοι μου προσωπικοί, με τους οποίους δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αλλά να σας πω κάτι πολύ πρακτικό. Αυτό υποστήριξα πρόσφατα σε ένα συνέδριο, εδώ 8 Μαΐου ήμουν εδώ, στο Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Ερευνών και παρουσίασα τις δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητας και τι υποστήριξα. Ότι χρειάζεσαι χώρο, φυσικό χώρο, για να αναπαράγεις εθνοτική συνείδηση. Και οι μόνοι που έχουν χώρο είμαστε εμείς. Εμείς έχουμε τα κοινοτικά κέντρα, εμείς έχουμε τις εκκλησίες, εμείς έχουμε τις αίθουσες, εμείς έχουμε τους χώρους μέσα στους οποίους έχουμε θέατρα, έχουμε πολιτισμό, έχουμε μουσική, έχουμε χορό. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες, κανένας άλλος. Έτσι, ο Σύλλογος Πανεπιστημιακών Τορόντο έχει μια διεύθυνση έτσι, που είναι του Προέδρου. Έτσι, δεν έχει καν το χώρο. Μπορεί να κάνει πράγματα αναμφίβολα. Μπορεί να παίξει ρόλο όπως και παίζει στη διπλωματία της Διασποράς, προφανώς. Έτσι. Αλλά προφανώς επίσης δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει όλο τον ελληνισμό. Διότι σε αυτό το σύλλογο συμμετέχουμε μόνο εμείς που είμαστε ακαδημαϊκοί.
1: Πείτε μου κάτι. Έτσι. Τι πρέπει να γίνει για να ενοποιηθεί και να συζητά με έναν τρόπο και με το ελληνικό κράτος, αλλά και ως ελληνισμός εκτός ελληνικού κράτους γεωγραφικών ορίων ο ελληνισμός. Διότι το συμβούλιο, το περίφημο απόδημο ελληνισμού. Καρκινοβατή.
0: Αυτή είναι μια πολύ πολύ
1: εδώ
0: ιστορία.
1: Λοιπόν τώρα πώς κατά τη γνώμη σας και έχοντας και κοινωνιολογικά προσεγγίσει, διότι αν είναι να κάνουμε ένα συμβούλιο που θα είναι 1000 επώνυμοι από όλο τον πλανήτη, όχι, αλλά να συζητάνε μεταξύ τους όπως είπατε με την ηχό, δεν λέει. Τα προβλήματα εδώ ακτινογραφήθηκαν. Πάμε σε γενιές που αν δεν βρεις έναν τρόπο να τους συνδέσεις με την ελληνικότητα θα χαθούν.
0: Σας είπα εξ αρχής ότι, κοίταξε, θέλω να είμαι αισιόδοξος λόγω χαρακτήρα, αλλά λόγω γνώσεων και εμπειρίας του αντικειμένου είμαι απεσιόδοξος. Διότι δεν βλέπω να αλλάζει πολιτική τούτη η χώρα. Αυτά που μας έλεγαν πριν 30 χρόνια μας λένε και σήμερα. Και μάλιστα τελευταία δεν μας τα λένε και στα κοινωνικά μας κέντρα. Τα λένε σε εστιατόρια, έτσι, με τους παρατρεχάμενους και τους κολλητούς επιτυχημένους Έλληνες, σε εισαγωγικά, έτσι, αυτό σας είπα πριν, τους ιδεολογικούς και πολιτικούς τους συγγενείς. Δεν τολμούν να έρθουν στο κοινοτικό κέντρο, να μας πούνε τι είναι, τι κάνουν και τι θα κάνουν. Δεν τολμούν ή θα τους ρωτήσουμε. Έτσι, ποιος είναι ο προϋπολογισμός για την ελληνική γλώσσα. Δεν είχα ευκαιρία να σας δείξω, δεν χρειάζεται να μην καθυστερούμε. Στα ελληνικά.com όποιος πάει. Ναι. Έτσι, εγώ επειδή έχω παιδιά που θέλω να μάθουν την ελληνική γλώσσα, έτσι, θα δει ότι αυτοί έχουν φτιάξει με τεράστιο κόστος, που δεν πλήρωσε το ελληνικό κράτος ευτυχώς, το πλήρωσε το Ίδρυμα Νιάρχου και προς τιμήν τους.
1: Με, τα, βλέπουμε χρήματα, τη σελίδα,
0: με ναι. τα χρήματα αυτά θα μπορούσα να μπω μέσα και να το δείτε κιόλας πώς δεν δουλεύει.
1: Τι εννοείται δεν δουλεύει.
0: Δεν μπορεί να καλύψει. Δουλεύει με την έννοια ότι είναι λειτουργικό. Δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχει η ελληνική παργία σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για 9-10 ενότητες με μερικά μαθήματα. Σας είπα τις ανάγκες της ελληνικής κοινότητας στο Ρόντο. Να μην μιλήσω για το Λόμιραπ της Γερμανίας, όπου και από ό,τι καταλάβατε, μιλάμε για σχολιά από δημοτικό μέχρι και λύκειο ολοήμερα. Εμείς δεν έχουμε τέτοια
1: σχολιά. Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και προσωπικά ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο Στέφανος Τραχανάς, εγκαινίασαν το e-μάθησης.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι μια πλατφόρμα πάνω στην οποία να... Λέω παράδειγμα.
0: Έτσι.
1: Άρα να πάρει και τα χαρακτηριστικά και το κύρος δημόσιου πανεπιστημίου από τη μια, δημόσιας παρέμβασης, και από τη στιγμή που το δίκτυο αυτό είναι παγκόσμιο.
0: Είμαστε πάρα πολύ μπροστά εμείς.
1: Ναι.
0: Από αυτό που περιγράφεται. Δηλαδή, σας ανέφερα προηγουμένως ότι η ελληνική κοινότητα του Τορόντο χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα, ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης. Και σας είπα ότι είναι η Open E-Class.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτή που χρησιμοποιεί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και τα περισσότερα εκ των πανεπιστημίων. Το πρόβλημα μας δεν είναι το μέσο διανομής. Mm. Το υλικό είναι το πρόβλημα.
1: Το υλικό.
0: Και εκεί χρειάζεται βοήθεια. Και εκεί υπάρχει μπροστάρης. Υπάρχει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Είναι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τις εξετάσεις της ελληνομάθειας. Είναι οι άνθρωποι που έχουν τμήμα ελληνικής γλώσσας στο Τορόντο. Είναι οι άνθρωποι που έχουν καταπληκτικό υλικό. Παράδειγμα το κλικ. Και δεν είναι διαφήμιση. Οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Απλά οι άνθρωποι προφανώς δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Επίσης η ηλεκτρονική μορφή που έχουν, και έχω κάνει αρκετές συζητήσεις με ανθρώπους εκεί, δουλεύει σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Το υλικό που υπάρχει δεν μπορεί να κουμπώσει απάνω στις πλατφόρμες διαχείρισης μάθησης που χρησιμοποιούμε ή εμείς ή άλλοι. Κάποια στιγμή ίσως το ελληνικό κράτος να πρέπει να ασχοληθεί. Σας δίνω ένα παράδειγμα απλό. Τι θα μπορούσε να κάνει. Και αντί να μας κοροϊδεύει μετά στα ελληνικά.com, να μας δώσει τρεις ανθρώπους από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Να καθίσουμε κάτω να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, να δημιουργηθεί ένα σκελετός. Ένα σκελετός που είναι ο ίδιος για όλο τον ελληνισμό. Γιατί όλος ο ελληνισμός αυτός που εγώ αποκαλώ, συγγνώμη κύριε Σακίνη, παγκόσμιο, δεν λέω οικουμενικό, και έχω συγκεκριμένο λόγο που το λέω οικουμενικό, επειδή είναι συνδεδεμένη η λέξη με το Πατριαρχείο, το οποίο σεβόμαστε και το οποίο και εμείς Ορθόδοξοι είμαστε. Έτσι. Μας αρέσει ίσως περισσότερο επειδή θεωρείται πιο κοσμικό και έχει να κάνει με τον κόσμο, συμβούλιο παγκόσμιου ελληνισμού. Έτσι, οι ίδιοι είμαστε. Ή έτσι αποκληθούμε ή αλλιώς είμαστε ακριβώς οι ίδιοι. Αλλά πού θέλω να καταλήξω. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν υπάρχει μια συνεχτική πολιτική που να αφορά στην ελληνική παιδεία. Την ελληνόγλωση είτε σαν ξένη είτε σαν δεύτερη γλώσσα. Σας έδωσα το παράδειγμα διαφορά, ας πούμε, Γερμανίας με Καναδά. Το ίδιο ισχύει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει ημερήσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες από το πρωί μέχρι το βράδυ, από δημοτικό μέχρι γυμνάσιο. Στο Τορόντο είμαστε τυχεροί, έχουμε καταφέρει από την 9η, δηλαδή την 3η γυμνασίου μέχρι και την 1η ηλικίου, τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας να είναι μέρος του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας της επαρχίας μας και όποιος Έλληνας ή άλλος φοιτεί σε αυτά τα προγράμματα να παίρνει, να πιστώνεται το μάθημα και να μπορεί να κάνει χρήση για να μπει στο πανεπιστήμιο. Έτσι. Αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια. Και δεν χρειαζόμαστε χρήματα. Γυρνάω στα λεγόμενα του κυρίου Ντόν. Ο οποίος προφανώς για το δικό του πρόβλημα χρειάζεται χρήματα και αποσπασμένους δασκάλους ή καθηγητές. Εμείς δεν θέλουμε αυτό. Εμείς είμαστε και διατεθειμένοι να πληρώσουμε. Έτσι. Και διατεθειμένοι να κάτσουμε κάτω σε ένα τραπέζι με τους υπεύθυνους, τους ταγούς, να σχεδιάσουμε. Υπάρχει Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε τούτη τη χώρα.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει. Αλλά... Σε ποια άλλη χώρα, γιατί αναγκάζομαι να το πω. Να ξεκινήσω με το γεγονός ότι στο Σύνταγμα της Ελλάδας αυτό που αφορά στους απόδημους είναι το άρθρο 108. Στα πόσα, στα 120. Τι μας λέει αυτό. Να σας πω ότι οι Ιρλανδοί αναφέρουν τους δικούς τους ομογενείς στο δεύτερο άρθρο. Σας λέει τίποτα αυτό? Να σας πω τι πολιτικές έχουν άλλες χώρες όσον αφορά τη δική τους γλώσσες. Να μιλήσουμε, ας πούμε, για τους Γεωργιανούς, να μιλήσουμε για τους Πορτογάλους, να μιλήσουμε για τους Σέρβους. Και όχι τι λεφτά ξοδεύουν. Τι κάνουν, ποιες είναι οι δράσεις τους. Σας ξαναλέω, η ομογένεια του Καναδά δεν χρειάζεται χρήματα. Δεν χρειάζεται χρήματα. Να σας πω, το ΣΑΕ βέβαια στις δόξες του, η χρηματοδότηση, τι νομίζετε ότι ήταν? 3 με 5 εκατομμύρια ευρώ ήταν. Έτσι. Να σας πω, όταν ήμουν διευθυντής στην ελληνική κοινότητα το 1998, διαχειριζόμουν εγώ ένα προϋπολογισμό τότε της τάξης των 4 εκατομμυρίων.
1: Εσείς?
0: Εγώ προσωπικά.
1: Μόνο για την κοινότητα?
0: Όχι,
1: μόνο για την κοινότητα.
0: Όχι, προφανώς με όλο το διοικητικό συμβούλιο από πάνω, με τους υπεύθυνους ταμείες και τους ορκωτούς λογιστές κτλ. Αλλά μην τρελαθούμε, γιατί το ποσό διαχείρισης δεν είναι, δηλαδή το κόστος δεν είναι τίποτα.
1: Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Λιωδάκη. Ποια είναι η άποψή σας για την ψήφο στη Διασπορά?
0: Καταρχάς να σας πω ότι είναι για μένα πολιτικό δικαίωμα. Σας μίλησα για πολιτιότητα πριν. Εάν το ελληνικό κράτος έχει τρόπους να απονέμει ελληνική πολιτιότητα, υπηκότητα, ηθαγένεια, όπως citizenship, τότε θα πρέπει να βρει και τρόπους, χωρίς το παραμικρό εμπόδιο, να δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να ψηφίζουν όπου και αν βρίσκονται. Λέει το Σύνταγμα ότι με νόμο ορίζει κτλ. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό και νομίζω ότι πέρασε πρόσφατα με πλειοψηφία 2 τρίτων, 3 πέμπτων. Δεν μην με απατά. Πάντως αυτό έχει ξεκαθαρίσει, έχει τελειώσει. Δεν υπάρχουν πλέον κριτήρια. Ούτε φορολογική σύνδεση, ούτε αφημί, ούτε περιουσίας. Όπως θα έπρεπε άλλωστε να είναι. Ο Κλεισθέκης το 508-507 ήθελε να εκδημοκρατήσει το Δήμο Αθηναίων διότι έβλεπε τα χάλια.
1: Διέλυσε τις τέσσερις τάξεις.
0: Προφανώς. Έφτιαξε αντί για τέσσερις φυλές, τις έκανε δέκα.
1: Ήταν οι τέσσερις μεγαλοοικογένειες.
0: Ξέφυγε από το γένος και τον πλούτο και την πολιτική εξουσία και δημιούργησε γεωγραφικά σύνορα. Υποχρέωσε. Έκανε και κάτι. Να πάμε στο δημογραφικό. Έκανε κάτι πολύ πρωτοποριακό που δυστυχώς αργότερα για άλλους λόγους ο Περικλής το πήρε πίσω. Ο Κλεισθένης λοιπόν έκανε το μεγάλο βήμα. Και επειδή έβλεπε ότι συρρυκνωνόταν η Αθήνα και ότι μαράζωνε η Αθήνα, σας θυμίζει τίποτα για την Ελλάδα και τη διασπορά της? Τι έκανε? Έκανε τους μέτικους και τους απελεύθερους ισότιμους Αθηναίους πολίτες. Έτσι. Και πήρε από κάθε φυλή 50 και έφτιαξε την εκκλησία του Δήμου με τους 500 κτλ. Χρειάζεται λοιπόν και εδώ, αν θέλετε να πάμε στο δημογραφικό, να το θέσω αλλιώς. Θέλουμε τα παιδιά των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά των αυτοχθόνων του εξωτερικού? Εγώ θέλω τα παιδιά που γεννήθηκαν στον Καναδά να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά των Καναδών που γεννήθηκαν εκεί. Η προφανής απάντηση είναι ναι. Τότε δεν μπορούμε να αρνούμαστε αυτά τα δικαιώματα στα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ. Εάν κάποια στιγμή θέλουμε να δούμε το πώς μπορούμε σιγά σιγά να ξεπεράσουμε τέτοια προβλήματα και πώς μπορούμε να εντάξουμε πληθυσμούς που δεν είναι Έλληνες στην καταγωγή, αλλά μπορεί με τη γλώσσα και την παιδεία των ημετέρων, της ημετέρας παιδείας μετέχοντες, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και από εκεί κάποια στιγμή?
1: Εδώ υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα βέβαια, διότι η χώρα σε αντίθεση με αυτά που περιγράφεται μετατρέπεται σε μια ανοιχτή αποθήκη ψυχών,
0: αυτό είναι
1: ανεξέλεγκτα πια.
0: Αυτό κύριε Σαχή είναι λάθος πολιτική.
1: Με επιδοτήσεις βεβαίως από τις Βρυξέλλες.
0: Ορίστε, προφανώς. Οι Βρυξέλλες λοιπόν επιδοτούν την αποθηκοποίηση των αυτών των ψυχών. Έτσι,
1: αυτή είναι η μεταναστευτική πολιτική στην
0: Ευρώπη. Μα δεν την εφάρμοζω, ούτε εγώ την. Δεν μπορώ να είμαι εγώ η διασπορά υπεύθυνη, έτσι, με ομικρογιώτα, με ήττα, για την πολιτική που δεν εφαρμόζει το ελληνικό κράτος.
1: Πείτε λοιπόν, και επιστρέφω πίσω στην ψήφο, καλός τρεις βουλευτές επικρατείας?
0: Όχι, πολύ κακός. Καταρχήν,
1: εσείς διαφωνείτε δηλαδή.
0: Κάθετα. Και καταρχήν, αφού είπα και καταρχήν, λοιπόν. Καταρχάς να μιλήσουμε για την ισοτιμία της ψήφου. Νομίζω αναφέρθηκα πριν. Δεν μπορεί ένας βουλευτής στο Ηράκλειο να βγαίνει με 22.000 ψήφους. Έτσι. Και πόσα εκατομμύρια είπατε ότι είμαστε έξω, είπαμε? Να πούμε ότι είμαστε πέντε. Όχι, δεν είμαστε πέντε, είμαστε τρία. Τρία εκατομμύρια, τρεις βουλευτές. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, ένας Έλληνας πολίτης θα πάει στο δικαστήριο της Χάγης και θα ευθυλίσει αυτό το ευνομούμενο κατά τα άλλα κράτος, ελληνικό κράτος. Είναι απαράδεκτο αυτό. Να συμφωνήσουμε, θέλετε να είναι επικρατείας. Μα είναι επικρατείας. Να μην είναι 15. Γιατί είναι 12, ας πούμε, στην Ιταλία? Γιατί οι Ιταλοί και οι Πορτογάλοι έχουν μοντέλα? Οι Πορτογάλοι, μάλιστα, δεν είναι πολύ μακριά πληθυσμιακά. Έτσι. Καλά, σε λίγο βέβαια θα είναι πολύ περισσότεροι Πορτογάλοι από ότι θα είναι οι Έλληνες. Έτσι. Γιατί υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, ας πούμε? Γιατί θα υπήρχε πρόβλημα? Το συμβολικό των τριών ανθρώπων και σε μία ενιαία εκλογική περιφέρεια, για φανταστείτε το αυτό.
1: Μου είπατε ένα παράδειγμα, ότι με ρωτήσατε σε ένα από τα διαλύματα, ναι, ναι, ναι, να το πω, και δεν το γνώριζα, το άκουσα από εσάς, ομολογώ, έμεινα εκπληκτός. Στη Βραζιλία ζουν 8 εκατομμύρια Λιβανέζοι.
0: 7 με 10 εκατομμύρια.
1: 7 με 10 εκατομμύρια, ναι, ναι, ναι, Λιβανέζοι.
0: Βεβαίως.
1: Από τον κατεστραμμένο Λίβανο πάμε, βεβαίως, σε έναν άλλο Λίβανο, μόνο στη Βραζιλία.
0: Να σας πω ένα άλλο αριθμό που δεν γνωρίζουν πολλοί, γιατί νομίζουν ότι η παγκοσμιοποίηση ξεκίνησε χθες. Έτσι. Δηλαδή, όποιος δεν έχει γνώση ιστορική και δεν έχει μελετήσει σε βάθος αυτά τα φαινόμενα. Πότε δεν μετανάστευε ο άνθρωπος? Θέλετε να πάμε τόσο πίσω από όταν ήμασταν όλοι στην Αφρική, δεν μεταναστεύσαμε ποτέ έκτοτε? Αν σας πω ότι υπάρχουν 500,000 Ορθόδοξοι Παλαιστίνοι στη Χιλή.
1: Στη Χιλή?
0: Στη Χιλή, βεβαίως. Έτσι, λίγο Αμπτούλ Χαμίν, λίγο κάτι αλλαγές που αφορούσαν να υπηρετήσετε στο στρατό για αλλιώς και τα λοιπά. Και ξαφνικά 500,000 Παλαιστίνοι. Υπάρχει ομάδα ποδοσφαιρική Παλαιστίνο στη Χιλή. Έτσι. Υπάρχουν τουλάχιστον 35,000 Έλληνες στη Χιλή. Εικάζεται ότι μπορεί να έχουν γίνει 100, αν και έχουν αφομοιωθεί σε εισαγωγικά, έχουν ενταχθεί. Να γυρίσουμε στο δικό μας, το δημογραφικό. Πολιτικές ένταξεις. Έτσι. Με βάση τη γλώσσα, γι' αυτό επιμένω, με βάση τη γλώσσα μπορείς να κερδίσεις πάρα πολλούς. Έτσι, αυτούς που θεωρούμε αλλόθρησκους, γιατί πότε στα γεωγραφικά σύνορα της χώρας ήμασταν όλοι ένα σχέδιο? Αντιλαμβάνομαι το ρόλο του κράτους στο να δημιουργήσει την αίσθηση πιθανόν και πολλές φορές με βία μέσα, και το βρήκαμε μπροστά μας, σλαβόφωνοι για παράδειγμα, έτσι. Αλλά δεν υπήρξε ποτέ, εκτός πιθανόν κάποιες περιόδους όταν η έννοια του έθνους κράτους δημιουργείται λίγο μετά τη Γαλλική Επανάσταση, υπήρξε ποτέ περιοχή πολιτική που να περιλαμβάνει μόνο μία κουλτούρα, ένα πολιτισμό, μία γλώσσα? Και αν υπήρξε, κάποιος να μας τη δείξει, ας πούμε. Να μας πει, να το ιστορικό παράδειγμα.
1: Θέλω να μου πείτε, φτάνοντας στο τέλος, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε τα πράγματα, τι είναι τελικά ελληνισμός, κύριε Λιωδάκη?
0: Είναι πολλά πράγματα.
1: Και σας ρωτώ, γιατί και κοινωνιολογικά απόψε μιλήσαμε για 4 γενιές που η κάθε μία έχει και μία διαφορετική υποκατηγορία. Άλλος πήγε έξω για να σπουδάσει. Έτσι. Άλλος πήγε, λέω για τις πρόσφατες, άλλος για την κρίση. Άλλος πήγε ως τουρίστας και έμεινε.
0: Κλασικό.
1: Άλλος πήγε ως ερωτικός μετανάστης. Είχαμε τον οδοντίατρο από το Ελσίνκι που το είπε. Άρα, τι είναι ελληνισμός? Και μάλιστα στην τροχιά του 21ου αιώνα, με υπαρξιακά ζητήματα η χώρα.
0: Έτσι. Καταρχάς μου δίνετε ευκαιρία, επειδή είπατε, αναφέρατε κάποιοι. Υπάρχει ένας μύθος εδώ, ότι όλοι οι Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό ήταν πάντα και νόμιμοι και νομότυποι. Και ότι δεν μας πειράζει η μετανάστευση να έρθει στην Ελλάδα, αρκεί να είναι νόμιμη και νομότυπη. Έχετε ακούσει ποτέ για τους Έλληνες καραβοπηδίχτρες, οι οποίοι ήταν στα καράβια, ταξίδευαν, να σας πω την περίπτωση του Καναδά, στο Χάλιφα λοιπόν, δεν γυρνούσαν στο πλοίο, έπαιρναν το τρένο και πήγαιναν είτε Μοντρεάλ είτε Τορόντο, και κάποια στιγμή επί Πιέρ Έλιο Τρούντο, όχι του τελευταίου Τρούντο, μια αμνηστία του 1972, ξαφνικά γίνανε όλοι οι Έλληνες. Συγγνώμη, κανέναν πολίτες, έτσι. Πλήρωσαν προϋποθέσεις και πρώτα έγιναν μόνιμοι κάτοικοι, και αργότερα, αν δεν είχαν ποινικό μητρό ή τα λοιπά, έγιναν και πολίτες. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί υπάρχει, νομίζω, μια παρεξήγηση σε αυτή τη χώρα. Η έλλειψη μεταναστευτικής πολιτικής δεν μπορεί να βαραίνει τη διασπορά μας. Δεν φταίει ο Έλληνας της διασποράς που τούτη η χώρα δεν έχει μεταναστευτική πολιτική. Και δεν πρέπει, χρησιμοποιώντας αυτό σαν δικαιολογία, να αρνείται μέχρι τώρα ούτε και την ψήφο μας, και να μας συμβολικά, να σας πω τι λέει το στρατηγικό σχέδιο μέσα, 100,000 φορές πράγματα που έχουν υποθεί και έχουν γίνει στο παρελθόν και ξαναγίνονται. Έτσι, μουσείο ελληνισμού, φεστιβάλ ελληνισμού, συνέδριο για τη γυναίκα της διασποράς. Δηλαδή, εντάξει, ήμαρτον. Οι ετερόχθονες δεν μπορούν πλέον να ξεγελιώνται με χαντρούλες και καθρεφτάκια. Αυτό το παραμύθι έχει τελειώσει.
1: Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας τι είναι τελικά ελληνισμός, αλλά θέλω πριν από αυτό, γιατί μου άρεσε αυτή η παρέμβαση της Ανθής από το Λονδίνο. Ναι. Μίλησε και για μια γενιά Ελλήνων πολιτών που γεννήθηκαν εδώ, έτσι, από γονείς όμως που δεν ήταν από εδώ. Έφερε για παράδειγμα τους Αλβανούς. Και νιώθουν Έλληνες και πονάνε για αυτόν τον τόπο εκεί που βρίσκονται.
0: Καταπληκτικό παράδειγμα ενσωμάτωσης. Έτσι, αυτό μας δείχνει τον δρόμο. Αυτά τα παιδιά ήρθαν λοιπόν στην Ελλάδα, γεννήθηκαν στην Ελλάδα, πήγαν ελληνικό σχολείο, έτσι, και όταν μετανάστευσαν κουβαλούσαν μέσα τους τι? Μερικές από τις λέξεις που είπε ο Ηλίτης. Έτσι. Που στο κάτω-κάτω με αυτά τα τρία ξαναφτιάχνουμε την Ελλάδα. Θέλουμε την γλώσσα όμως. Την γλώσσα μου την έδωσαν ελληνική, είναι σημαντικό. Δεν διαφωνεί κανείς, και εμείς έχουμε παραδείγματα τέτοια στον Καναδά που έχουν έρθει ως σύζυγοι, για παράδειγμα. Έτσι, ξέρουμε εμείς κοπέλες, πιο, οι περισσότερες είναι γυναίκες αλβανικής καταγωγής που γεννήθηκαν μεγάλων ομών, έκανε οικογένειες με Έλληνες οι οποίοι ετύχανε να ήταν Καναδοί πολίτες, γιατί είχαν γεννηθεί εκεί οι γονείς τους, τους είχαν πολιτογραφεί στους Καναδούς και μέσα στην κρίση ήρθαν. Και έφεραν και τα παιδάκια τους ή κάνανε και εκεί παιδάκια και τα οποία θέλουν να τα στείλουν στο ελληνικό σχολείο. Έτσι. Δεδομένο, το τι είναι ελληνισμός σήμερα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μία απάντηση που να τα περικλεί όλα. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι διαχρονικές διαστάσεις του ελληνισμού που αφορούν προφανώς και στην ιστορία μας και στον πολιτισμό μας, έτσι, και στη γλώσσα μας, τα οποία αλλάζουν στα πανταρή. Το τι ήταν ελληνικότητα πριν 30 χρόνια δεν είναι το ίδιο με αυτό που είναι σήμερα. Το πώς ερμηνεύεται και τι ορίζεται σαν ελληνικότητα στον Καναδά ή στο Τορόντο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό της Φραγκφούρτης και θα πρέπει να έχουμε αρκετά ανοιχτό μυαλό για να μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλους τους ελληνισμούς. Ο ελληνισμός δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Σας είπα στην αρχή συγκινημένος ότι εμείς δεν θέλουμε να βγούμε από τον ελληνισμό, αλλά θέλουμε και να συνδιαμορφώνουμε το τι είναι ελληνικότητα. Ένα μεγάλο από τα προβλήματα που έχει τούτη η χώρα είναι και τούτο. Δεν ξέρει ποιοι είμαστε. Μπορεί να ξέρει τον Καβάφη ευτυχώς ή να ήξερε τον Κακογιάννη ή να ήξερε, ξέρω εγώ, τον Γιάννη Ξενάκη ή τον Καστοριάδη. Έτσι. Δεν γνωρίζει τα ποίηματα του Ζιάτα. Λέω έναν άνθρωπο που είχε βοηθήσει μάλιστα να εκδώσει και το 7x7, μια εξαιρετική του, 49 ποίηματα, μια συλλογή. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Αλγιζάκης. Έτσι, δεν ξέρει ποιοι είναι οι Έλληνες συγγραφείς, θεατρική παραγωγή, ηθοποιή, τενόρι, σοπράνο. Έτσι. Γιατί να μην διαβάζει το παιδί του Ελλαδίτη τα ποίηματα του Ζιάτα. Πώς θα γνωρίσετε εσείς ποιοι είμαστε εμείς? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια διαπολιτιστική, τέλος πάντων, γνωριμία μεταξύ μας? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να γνωρίσετε ποιοι είμαστε και εμείς? Δεν πρέπει εμείς να έχουμε δεσμούς με τους Αυστραλούς, συνέλληνες? Και ποιος ήταν αυτός που ήταν ο συνεκτικός κρίκος? Εάν περιμένουμε να τα κάνει όλα Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού ή το στρατηγικό σχέδιο, μάλλον θα αποτύχουμε ικτρά, διότι η απόδειξη βρίσκεται εδώ, είναι μπροστά μας.
1: Έτσι. Και όλα αυτά σε μια χώρα, κύριε Λιωδάκη, που αντιμετωπίζει υπαρξιακό ζήτημα πια.
0: Βεβαίως.
1: Σε αυτές τις θυελλώδεις αλλαγές. Λοιπόν,
0: έχω μια πρόταση πριν κλείσουμε.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι πρέπει, και βέβαια είναι ένα από τα ερωτήματα του
1: ερωτήματος. Το QR code παρέμεινε σε όλη την εκπομπή για τις Έλληνες διασποράς.
0: Χαίρομαι. Εύχομαι να...
1: Εγώ θα χαρώ όταν θα έρθετε να μας παρουσιάσετε τα όποια αποτελέσματα
0: πολύ
1: του ερωτηματολογίου.
0: Να πούμε λοιπόν ότι αυτό που χρειάζεται σαν συνεκτικό κρίκο και όχι μόνο σαν γνωμοδοτικό αλλά και σαν εκτελεστικό όργανο. Γιατί πολλά ακούγονται ότι δημιουργούνται μητρώα συλλόγων κτλ. Μπορεί να δημιουργούνται και με καλό. Δεν θέλω να είμαι αρνητικός. Μακάρι να υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια που να δίνουν την ευκαιρία στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού να αποτυπώσει ποιος είναι οργανισμός σφραγίδα και ποιος δεν είναι και τι έργο επιτελεί και η χρηματοδότηση να είναι ανάλογη. Απλά ο ελληνισμός χρειάζεται οπωσδήποτε ένα δημοκρατικό, αντιπροσωπευτικό συμβούλιο παγκόσμιου ελληνισμού, οικονομικά ανεξάρτητο, αυτοχρηματοδοτούμενο, να μην έχει καμία θεσμική σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών ή τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και να αποτελέσει το λόμπι του ελληνισμού, το λόμπι του ελληνισμού της διασποράς στην Ελλάδα και να είναι το κλειδί της οργάνωσης και της διαδικτύωσης του ελληνισμού ανά την Ιφίλιο. Από μας, για μας. Και όχι μόνο συμβουλευτικό γνωμοδοτικό ρόλο. Στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, έτσι. Από τη μέρα σύστασής τους.
1: Μάλιστα.
0: Να σας πω τελευταίο. Νόμος του 21, επανεργοποίησε το ΣΑΕ. Έτσι, και λέει να είναι αυτό χρηματοδοτούμενο.
1: Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού.
0: Έχουν περάσει 5 χρόνια. Είδατε εσείς καμία δράση? Έγινε, συγκλήθηκε κάποτε το ΣΑΕ. Ποιοι αποτελούν το ΣΑΕ, ποιο είναι το Προεδρείο? Ο τελευταίος πρόεδρος ήταν ο αξιότιμος κύριος Ταμβάκης. Έτσι, ο Ταμβάκης από τη εξέχον Έλληνα τη διασπορά από την Αλεξάνδρεια.
1: Ο οποίος όμως, αν δεν κάνω λάθος, είχε κάνει μια ανάρτηση θύελλα τελευταία.
0: Η τελευταία που είδα αφορούσε στην προσπάθεια αναπροσαρμογής του 2021 και αφορούσε και νομίζω στην οργάνωση, αν δεν θυμούμαι, γιατί είναι καιρός που την έχω δει, αφενός κριτική στα τεκτενόμενα, ειδικά στην υποβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Αποδημιουργισμού. Δεν ξέρω αν έχει γίνει πια μια απλή διεύθυνση. Απλά κόλλησαν από πίσω και το διπλωματία. Δεν είναι κακό. Έτσι, απλά για συνεργεία, η συνέργεια πόρων κτλ. Απλά έχουμε την εντύπωση ότι έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα και η έμφαση είναι αλλού. Η έμφαση είναι στη διπλωματία και όχι στον απόδημο ελληνισμό. Έτσι.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε σε μια εκπομπή που κράτησε παραπάνω, αλλά νομίζω και λίγο ήταν, γιατί πάρα πολλοί κόσμος διασποράς, αλλά αυτό είναι ένα πρώτο βήμα σιγά σιγά να γεφυρώνεται. Η μεγάλη προσπάθεια είναι και μέσα από το δικό σας ερωτηματολόγιο και να τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς φίλες και φίλοι για τα πάρα πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να αφιερώσω, αν μου επιτρέψετε την εκπομπή, σε ένα εξαιρετικά συγκινητικό μήνυμα που έστειλε η Μαρία τέτοια ώρα, δεν ξέρω τη διαφορά ώρας, από τη γη του Πυρός.
0: Μάλιστα.
1: Παρακολουθώντας με έντονο προβληματισμό. Χαίρομαι. Θέλω κλείνοντας να επισημάνω ότι η δημοκρατία δεν είναι απουσία σύγκρουσης. Είναι αντίθετα η θεσμοποίησή της, η μετατροπή της αντιπαράθεσης από απειλή διάλυσης σε μηχανισμό παραγωγής πολιτικής. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης, που επικαλέστηκε και ο καλεσμένος μας απόψε, το είχε θέσει με απόλυτη σαφήνεια. Η αντιπροσώπευση δεν είναι μια πρακτική διευκόλυνση της δημοκρατίας, αλλά η άρνησή της. Όταν ο πολίτης εκχωρεί την απόφαση στον επαγγελματία εκπρόσωπο, πάβει να είναι πολίτης και μετατρέπεται σε ιδιώτη. Ο ελληνισμός διασποράς λέει το ακριβώς αντίθετο, ότι όλοι πρέπει να ασχοληθούμε με τις υποθέσεις της πόλης. Καλό βράδυ.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλαμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
8: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στους Heroes. Ακούτε το Parthenon και το Post Game Radio. Χορηγός η Pizza Fan. Στο Viber 6974-506-113 θα μας βρείτε και θα μας στείλετε τα μηνύματά σας. Σήμερα θα κάνουμε αφιέρωμα στη στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου. Ξεκινάμε με το τραγούδι βίντεο του Σταμάτη Κραουνάκη με στίχους Λίνας Νικολακοπούλου από το δίσκο Κανονικά που κυκλοφόρησε το 1984. Τραγουδάει η Δήμητρα Γαλάνη.

Θα ακούσουμε και πάλι τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Απλά τώρα θα την ακούσουμε να τραγουδάει με μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου. Σε όποιον αρέσουμε. Από το δίσκο «Παιχνίδι για δύο», κυκλοφόρησε το 1986.

Πάμε στο 1991 να ακούσουμε το Βενζινάδικο με μουσική του Κόραν Μπρέκοβιτς από το δίσκο Παραδέχτηκα που κυκλοφόρησε το 1991.

Από το 1991 πάμε στο 1996 και στο δίσκο «Στο δρόμο με τα Χάλκινα», όπου γράφει ο Κίκη Λέσεντριτς «Νοσταλγία», τραγουδά ο Μανώλης Μητσιάς. Άλλος ένας δίσκος με βαλκανικό ήχο.

1992, ο Σταμάτης Κραουνάκης γράφει τη μουσική και το έργο «Το έκτο πάτωμα». Ας ακούσουμε από εκεί το εναρκτήριο τραγούδι της παράστασης. Τραγουδάει όλος ο θείασος, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου.

Από το 1992 πάμε στο 1997 και στο δίσκο «Σαν η Φέση που ξυπνά» που γράφει ο Νίκος Αντίπας και η Λίνα Νικολακοπούλου. Από εκεί θα ακούσουμε την Άλκη στην πρώτη ψάρτη να τραγουδά «Μόνο του».

Το 2002 η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε στίχους σε ένα CD με μουσικές του Νίκου Αντίπα και του Γιάννη Σπάθα. Ο τίτλος του CD, οπωσδήποτε παράθυρο. Από εκεί θα ακούσουμε την μπλούζα με μουσική του Γιάννη Σπάθα. Τραγουδάει η Ελένη Βιτάλη.

Ας πάμε στο 2007 και ας ακούσουμε την κόλαση με μουσική του Γιάννη Σπάθα και πάλι. Τραγουδάει ο Βασίλης Λέκας αυτή τη φορά. Από το CD «Σπινθήρας».

Πριν συνεχίσουμε, να σας πούμε ότι αν κάτι σας θύμισε αυτή η μουσική, έχετε δίκιο. Υπήρχε και στο σήμα του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης τα 3 τελευταία χρόνια που πραγματοποιήθηκε, 2006, 2007 και 2008. Μία συνδιοργάνωση της ΔΕΘ, της Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, με την ΕΡΤ, και τελευταία χρονιά είχε μπει και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ως τρίτος διοργανωτής. Είμαι βεβαίως η μουσική είναι του Γιάννη Σπάτα. Πάμε λοιπόν σε ένα ακόμη τραγούδι με στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Από το 2007 θα πάμε στο 2020 και στο CD «Σταθερά στα όνειρα» με μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Εκεί ο Γιώργος Περής τραγουδά «Traveler», ελληνιστή ταξιδευτής.

Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έγραψε η Λίνα Νικοπούλου, μουσική της Δάφνης Αλεξανδρή, για τον Ζαχαρία Καρούνη. Είναι Βακτριανή, από το CD «Τα υλικά των μυστικών», που κυκλοφόρησε το 2013. Καλό βράδυ. Χορηγός, η Pizza Fan.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
3: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
5: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake
11: και η μαύρη χείρα.
12: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
2: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
13: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
14: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
15: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
16: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
17: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
18: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
19: Λοιπόν, καλώς ήρθατε ξανά στο At The Movies. Γιατί έτσι το βαφτίσαμε στο προηγούμενο. Αυτή τη φορά έχω μαζί μου έναν τρομερό καλεσμένο, να το πω έτσι, και είναι και πολύ προσωπικό για μένα. Και θα ξεκινήσω μια μικρή ιστορία πριν σας τον αποκαλύψω. Βέβαια θα φαίνεται από κάτω ποιος είναι, αλλά δεν πειράζει. Δεν ξέρετε όμως με τι εμφάνιση θα είναι. Πριν 13 χρόνια, όταν ήμουν φοιτητάκος στο Παρίσι, και δεν ήξερα ακόμα και τι θέλω να κάνω, εντάξει, το σινεμά το γούσταρα. Και είχα πάει με την παρέα μου στο. Ήταν το φεστιβάλ του Πανόραμα, τότε του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι λεγόταν. Και μου λέγανε εκεί, πάμε εκεί, θα παίζει το Αν. Και ήθελα πάρα πολύ να το δω. Πάμε λοιπόν, βλέπουμε το Αν, είμαι εκεί με την παρέα μου, και ξαφνικά σκάει ο Χριστόφορος ο Παπαγκαλιάτης μετά το τέλος της ταινίας και αρχίζει και μιλάει. Εγώ έχω πάθει πλάκα. Ψέματα. Μπήκε από την αρχή μάλλον και προλόγησε την ταινία. Πάθαμε την πλάκα μου, λέω Χριστόφορος εδώ, το ένα το άλλο. Μόλις είχα ξεκινήσει εγώ να στέλνω κάτι αρθράκια στον Ελεύθερο Τύπο τότε, το οποίο ήταν culture πράγματα, ρε παιδί μου. Και λέω, μου ρε λες, να βρω το θράσος, να τον πιάσω, να τον ρωτήσω, μήπως θέλει να του κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις, να μου δώσει δύο-τρεις απαντήσεις κτλ. Ξέρω, εγώ είμαι στην τρέλα τώρα και εγώ, φοιτητής, εκείνη κάτι κόκκινο ολστάρι, μου να θυμάμαι, για ένα σωλήνα τζιν μαύρο παντελόνι τέλος πάντων. Βγάζω εκεί το κινητό, αρχίζω στα notes, ξέρω εγώ, κοιτάω την ταινία, λέω, να ρωτήσω αυτό, να ρωτήσω το ένα, να ρωτήσω το άλλο. Μαζεύω εκεί ό,τι βρίσκω, τελειώνει η ταινία και πάω δειλά-δειλά στον Χριστόφορο. Ορίστε, τώρα τον βλέπετε. Μπορεί να τον είχατε δει και πιο πριν, θα δούμε πώς θα πάει. Και πάω στον Χριστόφορο και του λέω: Γεια σας κύριε Παπακαλιάτη, τι κάνετε. Ξέρετε, γράφω για τον Ελεύθερο Τύπο. Θα θέλατε, μήπως θα ήταν και να σας κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις. Και με κοιτάει ο Χριστόφορος και χαμογελάει και μου λέει απευθείας: Ναι, φυσικά, αγόρι μου, λέει, περίμενα να τελειώσω 10 λεπτάκια, περίμενα έξω. Εγώ τώρα δεν περίμενα καν να μου πει, έτσι. Ένα άσχετο, 23 χρόνο παιδί μου. Βγαίνω λοιπόν έξω, έβρισε κιόλα, είχε και κρύο, έβρισε και τρέμω. Προσπαθώ εκεί. Σημειώσει μου λένε οι φίλοι μου, ηρέμησε. Λέω, μα τώρα εγώ θα πάρω συνέντευξη από τον Παπακαλιάτη κτλ. Τέλος πάντων, μετά πολλά, μαζεύω τα τρέμουλα. Περνάνε 10 λεπτά, βγαίνει ο Χριστόφορος έξω και κάθεται στη βροχή, στο κρύο. Είχε και ένα φίλο του, περίμενε κιόλα ο άνθρωπο, ευγενέστατο, και μου έδωσε συνέντευξη. Μισή ώρα μου μίλαγε κάτω από το κρύο και τη βροχή. Ήταν ευγενέστατο και αν δεν είχε γίνει αυτό. Δεν ξέρω και αν θα είχα ακολουθήσει αυτή την πορεία. Γιατί ήταν στην ουσία η πρώτη συνέντευξη που πήρα ποτέ και που με έφερε πιο κοντά σε αυτό το πράγμα. Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τότε και για τώρα που είσαι εδώ.
7: Καλησπέρα. Καταρχήν να πω ότι το θυμάμαι πάρα πολύ καλά το σκηνικό που έβρεχε και θυμάμαι εσένα σε αγωνία να είσαι. Και θυμάμαι να σκέφτομαι ότι τώρα κοίταξε να δεις. Μου θυμίζει πάρα πολύ εμένα όταν ήμουν πιο μικρός, που όταν ήθελα πάρα πολύ κάτι έκανα τα πάντα. Δηλαδή ήμουν σε αγωνία. Και θυμάμαι το σκηνικό πάρα πολύ καλά ότι έβρεχε και κάναμε ότι δεν βρέχει.
19: Ναι,
7: αυτό θυμάμαι.
19: Ναι, ναι, ναι. πέρασαν από τότε 13 χρόνια. Αρχικά πάλι ευχαριστώ να πω γιατί πραγματικά κλέψει να κάνω μια μικρή τέτοια ότι μερικές φορές όταν δίνεις κάτι τόσο δά μπορεί να ήταν για σένα εκείνη τη στιγμή, μπορεί να μην ήταν και τόσο δά, λίγο από τον χρόνο σου, πώς αυτό μπορεί για τον άλλον που το έχει πάθος, που το έχει έννοια, οτιδήποτε, πραγματικά να τον επηρεάσει.
7: Βέβαια, αυτό ισχύει για όλους μας. Και εγώ, όταν ήμουν μικρός, πολλές φορές έχω περάσει αντίστοιχα τέτοιες καταστάσεις. Και είναι ωραίο όταν σου δίνει ο άλλος κάτι, να το δίνει και να το εννοεί. Και όντως, θυμάμαι το σκηνικό, θυμάμαι το ότι υπήρχε ένα νέο παιδί το οποίο ήθελε πολύ να κάνει μια συνέντευξη. Και ενώ είχαμε μέσα όλο το. Με τις συνεντεύξεις, όλη την press, όλα αυτά για την ταινία. Εμείς βγήκαμε και το κάναμε έξω. Το θυμάμαι.
19: Ήταν και η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσα το voice memo εκεί στο κινητό. Δεν ξέρω πώς θα το λειτουργήσω. Το πράγμα λέω τόσο σαν δεν τόσο.
7: Είναι τόσο παλιά, ε.
19: Είναι 13 χρόνια.
7: Όχι, παλιά ναι. Μου.
19: Είπες ότι σου έχει συμβεί και σένα αυτό από την αντίθετη. Θυμάσαι δηλαδή κάποια στιγμή που κάποιος έτσι σαν λειτουργήσε σαν μέντορας ή σε έκανε να έρθει πιο κοντά στον χώρο.
7: Πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο ένας. Όταν ήμουν μικρός, εγώ επειδή ξεκίνησα και λίγο δυσανάλογα. Δηλαδή ξεκίνησα από όταν πήγαινα Δευτέρα Λυκείου. Οπότε ξεκίνησα από το σχολείο. Δηλαδή ξεκίνησα παιδί.
19: Ναι.
7: Οπότε εκ των πραγμάτων ήμουν ένα κινούμενο σφουγγάρι. ό,τι άκουγα, ό,τι υπήρχε γύρω μου, το απορροφούσα αμέσως. Και φυσικά θυμάμαι να συνεργάζομαι με ανθρώπους ή να πηγαίνω σε γυρίσματα, να παρακολουθώ γυρίσματα και να μου λένε «ΟΚ, κάτσε να δεις γύρισμα».
19: Θυμάσαι χαρακτηριστικά κάποια στιγμή, μπορεί να μην ήταν καν σε γύρισμα, μπορεί να ήταν πιο πριν, όταν μπορεί να μην είσαι αποφασίσει καν τι θα κάνεις, αλλά κάτι που να σου κάνει το έτσι και να πεις «ΟΚ, τώρα το καταλαβαίνω, τώρα το θέλω, τώρα πήρα κάτι που...»
7: Ασυνείδητα, όταν κάθε φορά που πήγαινα να δω μια θεατρική παράσταση, που πήγαινα πολύ, ευτυχώς η μητέρα μου με πήγαινε πολύ θέατρο και πολύ σινεμά. Καταλάβαινα ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος την ώρα που είμαι μέσα και παρακολουθώ μια ταινία και όταν ήμουνα 4 χρονών, ας πούμε, θυμάμαι τα συναισθήματά μου, αλλά θυμάμαι τον ενθουσιασμό μου με αυτό που έβλεπα και έλεγα αυτό θέλω να το κάνω. Αυτό θέλω να είμαι εκεί. Ναι. Θέλω να ανήκω εκεί. Και σε όλες τις παραστάσεις που έβλεπα, πάντα εγώ πήγαινα μετά πίσω στα καμαρίνια.
19: Έτσι, από μικρός.
7: Πάντα. Με θράσος, δε.
19: Έτσι.
7: Αλλά πολύ ευγενικά και έλεγα στους πρωταγωνιστές, καλησπέρα σας, χαρητήρια. 10 χρονών, έτσι.
19: Έτσι, τέλειο.
7: Ήσταν πάρα πολύ καλοί, μπράβο σας. Θα ήθελα το έργο. και μου λέει, τι να το κάνεις. Θα ήθελα αν γίνεται το κείμενο του έργου, γιατί θα θέλω να το ανεβάσω στο σχολείο. Γιατί ήμασταν στο θεατρικό όμιλο. Αυτό το έκανα πάντα σε όλες τις παραστάσεις. Και κάποιες φορές, και συγκεκριμένα μια παράσταση, και ένα ηθοποιός τότε, ο Γρηγόρης ο Βαλτινός, στο θέατρο Λαμπέτη, αυτό το θυμάμαι πολύ πολύ καλά, που είχα πάει στο καμαρίνι και του είχα πει ότι ήθελα αυτό το κείμενο του Νίλ Σάιμον να το ανεβάσουμε στο σχολείο.
19: Ναι.
7: Και ο άνθρωπος μου είπε, εντάξει αγόρι μου, του αφήνω το τηλέφωνό μου, περνάνε κάποιες μέρες και ξαφνικά μια μέρα, Κυριακή ήταν, μπαίνει η μάνα μου μέσα στο δωμάτιο, μου λέει, Χριστόφορε. Και λέω, ναι, είχαμε σταθερό τότε μόνο στο σαλόνι, έτσι. Μου λέει, είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Βαλτινός, ο ηθοποιός, τι σε θέλει. Πετάγομαι εγώ, παθαίνω πανικό, πάω στο σαλόνι μέσα γρήγορα. Καλησπέρα κύριε Βαλτινά, τι κάνετε. Πάρα πολύ σοβαρός, 12 χρονών κατώτερα.
19: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Και μου λέει, αγόρι μου, ήθελα να σου πω ότι το κείμενο αυτό μπορείς να είναι το θεατρικό έργο του Νίλ Σάιμον, η διασκευή ήταν νομίζω του Καμπανέλη. Και φυσικά μπορείς να το πάρεις και να το ανεβάσετε στο σχολείο. Λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγα στο σχολείο, τους είπα να ανεβάσουμε αυτό το έργο. Δεν το ανεβάσαμε τελικά. Αλλά όμως θέλω να σου πω ότι πάντα πιστεύω ότι αυτός που θέλει κάτι πάρα πολύ, πιστεύω ότι πρέπει να τολμήσει για να προκειμένου να το κερδίσει.
19: Μα νομίζω κάθε φορά που εξελίσσεσαι, πετάς το δέρμα σου, σαφίδι που λένε, οτιδήποτε, είναι κάθε φορά που βγαίνεις από το comfort zone σου. Αν δεν το κάνεις, μένεις στο φόβο.
7: Επίσης, όταν είσαι μικρός, αν αγαπάς κάτι πάρα πολύ, ασυνείδητα θα πας προς το αυτό. Δεν θα το καταλάβεις. Θα σε τραβήξει αυτό από μόνο του.
19: Ισχύει. Τελικά κάπως καταλήγεις να κάνεις αυτό που αγαπάς, μία ή άλλη.
7: Ναι, και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που δεν κάνουν αυτό που αγαπάνε είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα περισσότερα. Είναι πολύ πιο δύσκολη η ζωή όταν δεν κάνεις κάτι που γουστάρεις.
19: Σίγουρα.
7: Αυτό ισχύει στα πάντα.
19: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αφού ανέφερες τη μητέρα σου, ας πούμε, πάμε να το γυρίσουμε λίγο πίσω.
7: Πάμε πίσω.
19: Και θέλω να πεις, πόσο ξέρω, γεννήθηκες στην Κρήτη.
7: Όχι,
19: και μάλιστα...
7: γεννήθηκα στην Αθήνα και έζησα τα πρώτα 4 χρόνια της ζωής μου. Μέχρι παιδικό σταθμό πήγα στην Κρήτη και προνήπιο, νομίζω.
19: Στο Ηράκλειο.
7: Στο Ηράκλειο, ναι. Εκεί όταν ήμουν 4, χωρίσαν οι γονείς μου και η μητέρα μου με μένα και τον αδερφό μου, ο οποίος τότε ήταν ενός, μετακομίσαμε στην Αθήνα. Οπότε από τον Ήπειρο και μετά είμαι στην Αθήνα. Θυμάμαι την Κρήτη, θυμάμαι πολύ καλά. Βέβαια, όλη η υπόλοιπη μου οικογένεια και μετά ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε και τα αδέρφια μου, τα ξαδέρφια μου. Είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια, με πάρα πολλά παιδιά.
19: Το παπακαλιάτικο.
7: Πολλά. Το οποίο ξέρεις είναι πολύ ωραίο όμως.
19: Σίγουρα.
7: Μεγαλώνοντας, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει αυτό, όταν είσαι μικρός, τρέχεις συνέχεια να ξεφύγεις από την οικογένεια και μεγαλώνοντας, ψάχνεις συνέχεια τρόπους να γυρίσεις πίσω. Είναι πολύ, πολύ ωραίο και πολύ. Δημιουργεί ένα περιβάλλον και μια ασφάλεια.
19: Ωραία.
7: Ναι, οπότε ήρθα Αθήνα όταν ήμουν 4 χρονών.
19: Και η μαμά σου είναι με καταγωγή από τη Νότια Αφρική ή κάτι τέτοιο?
7: Ναι.
19: Αυτό...
7: Ελληνίδα, αλλά που η γιαγιά μου και ο παππούς μου φύγανε από την Αθήνα, πήγανε στη Ροδεσία τότε.
19: Okay.
7: Και η μητέρα μου και ο αδερφός της μεγαλώσαν εκεί και η μητέρα μου μετά στα 18 ήθελε να γυρίσει στην Ευρώπη, να σπουδάσει, να ταξιδέψει και πήγε Λονδίνο και εκεί γνώρισε τον πατέρα μου. Και έτσι ήρθε Ελλάδα.
19: Ο
7: πατέρας μου δούλευε και η μητέρα μου στην ίδια δουλεύανε στο ίδιο τουριστικό γραφείο.
19: Okay.
7: Ναι. Και έτσι ήρθε Ελλάδα λόγω του πατέρα μου και εγώ.
19: Και εγώ είμαι από παιδί, μητέρα μου Γαλλίδα και ήρθε Ελλάδα λόγω του πατέρα μου.
7: Αυτό.
19: Σου φέρει η μαμά σου μια πολυπολιτισμικότητα έξτρα?
7: Ναι, καταρχήν γιατί όταν μεγαλώναμε, όταν ήμασταν παιδάκια, η μητέρα μου έμαθε να μιλάει ελληνικά όσο εμείς μεγαλώναμε.
19: Α, δεν ήξερε άρα.
7: Όχι, δηλαδή, δεν ήξερε.
19: Ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά.
7: Ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά δεν μιλούσε ελληνικά. Ήταν καλημέρα, καληνύχτα. Στην αρχή.
19: Καληνότσες.
7: Όμως. Φυσικά τώρα μιλάει.
19: Ναι,
7: εννοείται, ζει πόσα χρόνια εδώ. Τι λέω. 51-52 χρόνια ζει εδώ. Όταν λοιπόν μεγαλώναμε στο σπίτι, τα πρώτα πολλά χρόνια, τα παιδικά χρόνια, με τη μητέρα μου μιλούσαμε αγγλικά, με τον πατέρα μου μιλούσαμε ελληνικά. Με τη γιαγιά μου και τον παππού μου μιλούσαμε ελληνικά. Οπότε είχαμε πάντα, επίσης ο αδερφός της μητέρας μου και τα ξαδέρφια μου, ζούσαν από Αφρική, είχαν φύγει και είχαν πάει Αγγλία. Οπότε ζούσαν Λονδίνο. Οπότε πηγαίνουν, ερχόμασταν όλη την ώρα. Γενικά ήμουν ένα παιδί το οποίο έζησε πολύ σε αεροπλάνα. Συνέχεια ήμουνα σε μία κίνηση.
19: Σου έδωσε κάτι αυτό, πήρες κάτι από αυτό?
7: Νομίζω ναι. Νομίζω
19: έχεις,
7: ναι.
19: Εντοπίσει τι?
7: Καταρχήν έχω εντοπίσει ότι έχω μια τεράστια αδυναμία και αγάπη στα αεροδρόμια και στα αεροπλάνα. Παρόλο που είχα περάσει και μια φοβία για κάποια χρόνια με το αεροπλάνο, αλλά έχω μια, δεν ξέρω, μου είναι πολύ οικεία.
19: Εξού και το Worlds Apart.
7: Και το Worlds Apart και τα πάντα. Πολλά πράγματα έχω σκεφτεί, εμπνευστεί μέσα σε ένα τέρμιναλ αεροδρομίου μιας χώρας. Είναι, νομίζω ότι την ώρα που ταξιδεύεις, την ώρα που πας κάπου ή την ώρα που έρχεσαι από κάπου, πιστεύω ότι γίνεται ένας ουδέτερος χρόνος. Ένα time zone διαφορετικό από την κανονική ζωή.
19: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
7: Σταματάνε όλα για λίγο, γιατί έρχεται η ώρα του ταξιδιού. Οπότε όλοι οι άνθρωποι, τα πάντα, είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι όταν είμαστε στην καθημερινή μας ζωή. Θέλω να γράψω και ένα σενάριο γι' αυτό δηλαδή. Το κομμάτι του αεροδρομίου νομίζω ότι είναι μια μικρή κοινωνία, ένας μικρός κόσμος. Τώρα θα μας πάρουν για τρελούς οι άνθρωποι, βέβαια. Ξαφνικά
19: όχι,
7: μιλάμε για αεροδρόμιο.
19: Τρελοί είμαστε ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό περιέχει κιόλας και το ότι όλα σταματάνε και ξαφνικά. Υπάρχει και το άγνωστο. Δεν ξέρεις πού θα πάει το ταξίδι, πώς θα πάει. Κοιτάς και τον κόσμο γύρω.
7: Η φοβία, γνωρίζεις καινούργιους ανθρώπους, παρατηρούσα πάντα από μικρός. Και παρατηρώ, βλέπεις τον κόσμο, βλέπεις πώς μιλάνε, πώς αγκαλιάζονται, πώς φιλιούνται, πώς περπατάνε, πώς γελάνε, πώς πίνουν, πώς τρώνε. Πιστεύω είναι ένα σημείο στο οποίο αν κάτσεις και παρατηρήσεις λίγο, μπορείς να δεις χιλιάδες διαφορετικές ιστορίες. Δεν ξέρω, από μικρό παιδί το είχα αυτό, ασυνείδητα. Δεν σου λέω ότι το έκανα πάντα. Αλλά ανακαλύπτω όσο μεγαλώνω πόσο οικείο μου είναι το κομμάτι του αεροδρομίου.
19: Άρα, μια συμβουλή για νέους σεναριογράφους να πάνε στα αεροδρόμια και να ράξουν λίγο.
7: Να παρατηρούν. Η μόνη συμβουλή που θα μπορούσα σε νέους σεναριογράφους να δώσω είναι να παρατηρούν τους ανθρώπους γύρω τους, ναι, και τι. Ο καθένας φιλτράρει διαφορετικά τα πράγματα.
19: Ναι. Ωραία. Άρα, αρχικά τώρα. Μια γρήγορη ερώτηση. Ναι. Έχεις νοτιοαφρικανική προφορά στα αγγλικά σου?
7: Ναι.
19: Ναι.
7: Ναι. Στην Αμερική όταν ήμουνα με ξένους, πάρα πολλές φορές σε τραπέζι που εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί η νοτιοαφρικανική προφορά σε κάποιες λέξεις, έτσι.
19: Ναι, ναι.
7: Γιατί εμένα είναι τώρα και η ελληνική προφορά μαζί. Να στο να πάει.
19: Θα σε τεστάρω τώρα.
7: Έχει κάποιες λέξεις που είναι κάτι μεταξύ British και κάτι μεταξύ. Το οποίο είναι ένα περίεργο πράγμα, το οποίο αυτό είναι. Από παιδί το ακούω, οπότε. Και είναι πολλές φορές στο εξωτερικό μου λένε «Έχεις καμία σχέση με Αφρική κάτι» και λέω «Οχ, οχ».
19: Let me test you. So if you were to speak in English, how would you react? Like, I'm going to ask you a question, I don't know. What do you have this morning for breakfast?
7: I just have some tea, green tea, and some, now I think I need some coffee.
19: Δεν το πιάσα το νοτιοαφρικανικό.
7: Δεν το πιάσα.
19: Όχι. Μου βγήκε πιο πολύ τον British.
7: Σου βγήκε πιο πολύ τον British. Ναι. Το νοτιοαφρικανικό έχει και British.
19: Έχει. Είναι ένα μίξ λίγο αυστραλο-αγγλικό.
7: Όλο
19: ένα πράγμα. Ναι.
7: Ναι.
19: Ο Elon Musk είναι από εκεί, μου μιλάει έτσι. Αυτός έχει αυτή την προφορά.
7: Okay.
19: Ωραία. Άρα λοιπόν έχεις μεγαλώνει μέσα σε αυτή την πολυπολιτισμικότητα και μου ανέφερες πριν ότι θυμάσαι από τα τέσσερα σου. Ναι. Να βλέπεις ταινία με τη μάνα σου. Αυτό μου χτυπάει και εμένα γιατί.
7: Παράσταση.
19: Α, παράσταση.
7: Θυμάμαι ότι όταν ήμουν. Γιατί ζούσαμε στην Κρήτη. Οπότε στην Κρήτη 3,5-4, εκεί πέρα θυμάμαι πολύ καλά. Το τελευταίο χρόνο που ήμασταν στην Κρήτη τον θυμάμαι πολύ καλά. Και θυμάμαι ότι η μητέρα μου με είχε πάρει και είχαμε πάει να δούμε το Μιχάλη το Σφυρίχτρα. Το παιδικό της Ξένιας Καλογεροπούλου που είχε κατέβει στο Ηράκλειο. Και το αν θέλει συγκινητικό για μένα. Το κάπως καρμικό είναι ότι σε αυτή την παράσταση έπαιζαν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Μίρκα Παπακοσταντίνου, που είναι και η Μίρκα είναι αυτή που με έβγαλε στο θέατρο. Παίζανε όλοι τότε. Σε αυτή την νομίζω και ο Σταμάτης ο Φασουλής και ο Μίμης ο Χρυσομάλης, όλο το ελεύθερο θέατρο ή δεν ξέρω ακριβώς, αλλά ήταν άνθρωποι που εγώ μετά από χρόνια τους γνώρισα και ήρθαν στη ζωή μου.
19: Κοίτα να δεις. Ναι. Καλή ώρα που είμαστε τώρα πάλι εμείς εδώ πέρα μετά από 13 χρόνια.
7: Ναι,
19: δηλαδή
7: ναι.
19: Είναι κάπως βάζεις τα βήματα χωρίς να. Μόνο που επειδή θες κάτι, ναι. Βάζεις τα βήματα και.
7: Αυτή η παράσταση θυμάμαι ότι ήταν μια παράσταση που όταν την είδα, θυμάμαι να αισθάνομαι ότι θέλω να είμαι εκεί πάνω. Θέλω να είμαι πάνω στη σκηνή. Θέλω να είμαι πάνω στη σκηνή.
19: Σε τραβούσε, δηλαδή.
7: Ναι, τα φώτα, τα πόδια των γυναικών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα πόδια που περνάγανε γιατί 4 χρονών έτσι. Ναι. Δηλαδή κοιτούσα έτσι. Στην αγκαλιά τη μάνα μου καθόμουν, μου λέει η μητέρα μου. Και μου λέει, ήταν το μόνο σημείο που κατάφερα να σε κάνω να σκάσεις.
19: Ήσουν υπερκινητικό παιδί, δηλαδή.
7: Ιστερικό.
19: Είχε τρέλα.
7: Πω.
19: Τι έκανε εκτός από.
7: Πολύ δύσκολο. Πρέπει να ήμουν ένα πολύ δύσκολο παιδί, από την άποψη ότι ήμουν ασταμάτητα ήθελα προσοχή. Ασταμάτητα ήθελα, δηλαδή, πολλές φορές ανέβαινα πάνω στο τραπέζι και γίναγα τα κεφάλια των ανθρώπων και τους έλεγα, θα σας πω κάτι, θα σας πω μια ιστορία. Έλεγα πάρα πολλά ψέματα. Μυθομανής. Σταμάτητα ψέματα. Ανεφλόγου δεν.
19: Ιθοπλάστη.
7: Ναι. Έφτιαχνα ιστορίες. Ναι. Γίναγα και έλεγα ψέματα και μετά μου λέγανε πότε έγινε αυτό. Και έλεγα, καλά δεν έγινε.
19: Τέλειο.
7: Ναι. Έλεγα. Ήμουνα πολύ κοινωνικό παιδί. Αλλά νομίζω ότι ήμουνα πολύ ευτυχισμένο αυτό που σου είπα. Όταν είχε να κάνει κάτι με ταινία, με σενάριο, με έγραφα από πολύ μικρό επίσης.
19: Από πόσο μικρό.
7: Εγώ από το δημοτικό έγραφα σενάρια σε μπλε τετράδια.
19: Αλήθεια, λες.
7: Ναι, σύριαλ. Έγραψα ένα σύριαλ, το πρώτο μου σύριαλ.
19: Έγραψε σύριαλ.
7: Το έχω έτοιμο. Που δεν έγραφα τη λέξη σκηνή εξωτερικό, έγραφα εικόνα, μέσα σαλόνι. Έγραφα ένα δικό μου σενάριο, αλλά έγραψα μια σειρά με 14 επεισόδια.
19: Το έχει ξανατσεκάρει πρόσφατα να δει πώς ήταν, να το θυμηθεί.
7: Το έχω στο αρχείο. Είναι 15 επεισόδια σε 15 μπλε τετράδια σχολείου.
19: Τέλειο. Και τι ήταν το story.
7: Καταρχήν είναι το πιο ανορθόγραφο κείμενο που έχεις γνωρίσει τίποτα στο σοκαριστικό.
19: Λογικό.
7: Καθότι και δυσλεκτικό. Πω. Τι ήταν, τίποτα, ένα οικογενειακό sitcom ήταν. Okay. Πάντα ό,τι άκουγα, πήγαινα στο δωμάτιο εγώ μετά και καθόμουν και έγραφα σενάριο.
19: You write what you know, που λένε
7: τους άλλους. Ναι.
19: Είπες sitcom, έβλεπες μικρός και sitcoms ξένα και τέτοια είχαν έρθει.
7: Ναι.
19: Τι θυμάσαι να βλέπεις μικρός περισσότερο από ταινίες, από σειρές, από τέτοια πράγματα.
7: Εντάξει, η πρώτη ταινία την οποία θυμάμαι, που με είχε σημαδέψει, δηλαδή μεγάλωσα με αυτή την ταινία, ήταν με πήγε ο παππούς μου στην Αθήνα, σινεμά, στον E.T.
19: Άντε ρε.
7: Ναι. Και θυμάμαι ότι είχα τρελαθεί. Θυμάμαι να θέλω να είμαι αυτός ο ηθοποιός, ο πιτσιρικάς που παίζει. Ναι. Ήμουνα και πιο μικρός εγώ. Ήμουνα ίδια ηλικία, γιατί είμαστε και ίδια ηλικία με την Drew Barrymore. Μόλις είχε βγει λοιπόν αυτή η ταινία και θυμάμαι ότι έβλεπα αυτά τα παιδάκια που παίζανε και έλεγα.
19: Κι εγώ θέλω.
7: Ναι, δηλαδή. Σαν να το καταλάβαινα, σαν να ήταν κάτι που ήθελα.
19: Ναι.
7: Όλα αυτά ασυνείδητα. Πάντα έτσι. Αυτή ήταν η πρώτη ταινία. Και μετά η μητέρα μου μας πήγε στη Μελωδία της Ευτυχίας. Επίσης ταινιάρα.
19: Τέλειο.
7: Mary Poppins.
19: Ναι.
7: Όλα αυτά που βλέπαμε τα παιδάκια. Δηλαδή, παιδικό θέατρο της Ξένιας Καλογεροπούλου, full και πάρα πολύ σινεμά.
19: Και παίζει ρόλο και μουσική για το Αλεξανίτη. Έχουμε τον Τζον Ουίλιαμς.
7: Ναι, βέβαια.
19: Μετά έχει τη Μελωδία της Ευτυχίας.
7: Ναι.
19: Άρα και με τη μουσική είχες μια πολύ έντονη σχέση.
7: Πολύ, που δεν την καταλάβαινα. Όταν άρχισα να κάνω τις δικές μου δουλειές, κατάλαβα. Όταν άρχισα να γράφω τα σενάρια τα δικά μου, κατάλαβα πόσο η μουσική καθορίζει. Είτε μπορεί να μου αλλάξει κατεύθυνση, μπορεί να με κάνει να γράψω κάτι. Πάντα υπήρχε η μουσική στη ζωή μου, αλλά εντάξει. Δηλαδή, άκουγα πάντα soundtracks. Πάντα. Δηλαδή, και για τους πιο νέους, τις εποχές που υπήρχαν τα δισκοπολία.
19: Ναι.
7: Έτσι. Λοιπόν, που θέλω να σου πω ότι μου λείπει πάρα πολύ αυτό. Που πήγαινε σε ένα δισκοπολείο και καθόσουνα με τις ώρες και έψαχνες.
19: Ναι.
7: Στα CD, έψαχνες στους δίσκους, κασέτες, όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν, στα 90s υπήρχαν πράγματα τα οποία είχαν ένα ρομαντισμό, μια τρυφερότητα, μια αφέλεια. Ίσως ήταν και η ηλικία και απλά εγώ ήταν απολό επειδή ήμουν εγώ πολύ
19: πιστηρική τότε. Είναι και η ύλη versus του digital, δηλαδή ότι όταν το πιάνεις το άλλο έχεις απευθείας, οι αισθήσεις σου είναι, έχεις και περισσότερες αισθήσεις που ασχολούνται με αυτό, δεν είναι μόνο στο μυαλό.
7: Στην Αθήνα είχαμε διάφορα δισκοπολία, όμως υπήρχε το Μετρόπολης,
19: πήγαινε η μάνα μου.
7: Ναι. Λοιπόν, το οποίο ήταν απέναντι από τα Everest.
19: Στο κέντρο. Τζακάλο. Ναι, εκεί πήγαινα
7: και
19: εγώ.
7: Και πήγαινα εκεί πέρα και καθόμουν με τις ώρες. Ακόμα στην Ελλάδα, τώρα μιλάμε για 90, 91, 92, 3, 4, εκείνες τις χρονιές, ακόμα δεν είχε βγει το σύστημα όπου μπορούσες να ακούσεις το CD και να τσεκάρεις, να δειγματίσεις, αν λέμε, να δεις τι θες να πάρεις.
19: Άρα φανταζόσουνα.
7: Εγώ έβλεπα το soundtrack, έβλεπα ακριβώς Williams, ας πούμε, ή οτιδήποτε, το έπαιρνα και πολλές φορές θύμωνα γιατί από τα 10 κομμάτια, από τα 10 tracks, μου άρεσαν μόνο τα 2. Στο εξωτερικό όμως, βγήκε αυτό το σύστημα πριν έρθει στην Ελλάδα.
19: Είχαν κάτι booths κιόλας, νομίζω, που έμπαινες.
7: Οπότε, στο Virgin του Παρισιού, θυμάμαι, να μπαίνω μέσα πρωί και να βγαίνω βράδυ. Και στη Νέα Υόρκη, να πηγαίνω το πρωί και να φεύγω το βράδυ. Να κάθομαι όλη μέρα και να ακούω όλα τα είδη μουσικής και να είναι σαν σούπερ μάρκετ. Ήταν το και έβαζα μέσα.
19: Ναι.
7: Την ώρα που άκουγες και την ώρα που διάβαζες, την ώρα που έβλεπες και την ώρα που μιλούσες με κάποιους ανθρώπους και τους έλεγες ψάχνω να βρω μια μουσική κλασική η οποία να είναι και σου λέγανε γνώριζες και κόσμο.
19: Ναι.
7: Οπότε υπήρχε κάτι το οποίο από μόνο του δημιουργούσε ανάμνηση.
19: Ισχύει.
7: Δεν ήταν κάτι που παίρναγε έτσι γρήγορα, πως τώρα θα δουν τη συνέντευξή μας και στο επόμενο πεντάλεπτο θα κάνουν έτσι και θα φύγει.
19: Ναι.
7: Αυτό είναι πολύ καινούριο και πολύ σκληρό και ίσως και επικίνδυνο. Τότε υπήρχε κάτι που δημιουργούσε μια ανάμνηση, την οποία εγώ αυτή την ανάμνηση την κουβαλούσα και την οποία αυτή την ανάμνηση την έφερα και στην ιστορία, στο χαρτί. Με όποιον τρόπο, δεν έχει να κάνει, αλλά σαν διαδικασία για μένα.
19: Ναι, γιατί το συνέδεσαι με ανθρώπους, με στιγμές, με κάτι που βίωσες. Όντως.
7: Άκουγα μια μουσική που μου άρεσε πάρα πολύ και μετά έφευγα. Πήγαινα στο ξενοδοχείο και καθόμουν στο ξενοδοχείο 15 ώρες και έγραφα 15 σκηνές, τις οποίες μετά μπορεί να πέταγα βέβαια. Αλλά δεν έχει σχέση, ήταν από αυτό.
19: Θυμάσαι κάποιο κομμάτι, κάποιο δίσκο, κάτι που πραγματικά να ήταν η πρώτη φορά που να έπαθε την πλάκα σου, να πει τι ήταν αυτό.
7: Τα πάντα θυμάμαι. Πάρα πολλές φορές, όχι μία φορά. Αν θυμάμαι
19: που συγκεκριμένο.
7: Συγκεκριμένο δίσκο που να έπαθα την πλάκα μου,
19: Πιο μικρό, φαντάζομαι, όταν ακόμα δεν ήξερε όλα τα είδη και ξαφνικά να κάνει κάτι.
7: Όχι. Τα soundtrack. Τα soundtrack ήταν. Δεν θυμάμαι πώς συγκεκριμένα μπορεί να ανακάλυψα το είδος κινηματογραφικής μουσικής. Η αλήθεια είναι, τώρα που το λες, δεν είναι ότι κάποιος μου έκανε ένα δώρο, ένα CD, κάτι, ένα δίσκο.
19: Δεν θυμάσαι το πρώτο soundtrack που σου έμεινε πάρα πολύ. Ή που να είδες την ταινία και να πεις το τραγούδι αυτό που θα το βρω.
7: Η μουσική του E.T. θυμάμαι. Ότι ήταν το σκορ του E.T.
19: Ναι, ναι.
7: Και κατά ανά κάποια χρόνια η μουσική του Νονού. Επίσης. Αυτά πιο, λίγο πιο μεγάλος όμως. Όταν ήμουν παιδί, καταρχήν ακούγαμε πάρα πολύ μουσική στο σπίτι.
19: Φαντάζομαι.
7: Είχαμε φούλη, η μητέρα μου δηλαδή. Αλλά όμως όχι τέτοια μουσική. Είχε πάρα πολύ. Δηλαδή είχα, αν θέλεις, τρία διαφορετικά είδη μουσικής τα οποία υπήρχαν, τρεις διαφορετικές επιρροές. Από τη μητέρα μου ήταν, ας πούμε, ακούγε πάρα πολύ ABBA στο σπίτι.
19: Τέλειο.
7: Ακούγε σε βινίλιο, έτσι. Diana Ross. Τίνα Τάρνερ. Τρελαινότανε. Μας είχε πάρει και είχαμε πάει και στη συναυλία της Τίνα Τάρνερ.
19: Ναι.
7: Φουλ. Από την πλευρά του πατέρα μου ήταν πιο πολύ ελληνική μουσική. Και κάτω στην Κρήτη ακούγανε άλλο είδους μουσική.
19: Ναι.
7: Και μετά ήταν και η γιαγιά μου και ο παππούς μου, που η γιαγιά μου θυμάμαι πάρα πολλές φορές να κάθεται πλάι στο στερεοφωνικό. Είχαν ένα έτσι μεγάλο κασετόφωνο και καθόταν πλάι και άκουγε. Και μου είχαν τεράστια εντύπωση, γιατί καθόταν πλάι έτσι και έκανε αυτό. Και άκουγε μουσική και έλεγα, τι κάνει τώρα. Το έκανε όμως σαν η γιαγιά μου τρελαινόταν με την κλασική μουσική. Η γιαγιά μου τρελαινόταν με το μπαλέτο. Ήθελε πάντα να πηγαίνει στο Μέγαρο. Ήταν πολύ δηλαδή της κλασικής μουσικής και το όνειρό της ήταν να πάει στη Βιέννη να δει την πρωτοχρονιά.
19: Πήγε ποτέ τελικά?
7: Όχι, τελικά.
19: Δεν πειράζει, εντάξει.
7: Η γιαγιά μου με είχε πολύ καθορίσει, ήταν πολύ στη ζωή μου και έφυγε πριν από ένα χρόνο.
19: Ναι, μωρέ.
7: Σε πολύ μεγάλη ηλικία. Βέβαια.
19: Ναι.
7: Μεγάλη. Εννοείται. Δηλαδή και τις πρώτες δύο σεζόν του Μαέστρο. Τις είδε κανονικότατα και στους παξούς που ήμασταν όλοι. Ήταν εκεί μαζί.
19: Έχεις βασίσει κάποιο χαρακτήρα πάνω στη γιαγιά σου?
7: Όχι.
19: Ή όχι ολόκληρο, αλλά πήρε στοιχεία.
7: Όχι.
19: Δηλαδή αυτό σαν εικόνα που μου το περιγράφει που καθόταν και άκουγε είναι κάτι πολύ κινηματογραφικό.
7: Είναι, όντως.
19: Το έχεις χρησιμοποιήσει πουθενά?
7: Όχι, το έχω γράψει στην ταινία. Έχω χρησιμοποιήσει άλλα πράγματα. Κοίταξε. Στο καινούριο κύκλο, στον τελευταίο κύκλο τώρα του Μαέστρο, έχω χρησιμοποιήσει μια ιστορία της γιαγιάς μου. Που την έχω βάλει σε δύο ήρωες, δεν θα πω για να μην το κάψω.
19: Όχι,
7: τώρα.
19: Το κάψω.
7: Αλλά πώς γνωρίστηκε με τον παππού μου, που ο παππούς μου έφυγε με το ποδήλατο, γιατί μου πήγαινε στη γυμναστική ακαδημία.
19: Εδώ Αθήνα.
7: Εδώ Αθήνα, ναι. Και ο παππούς μου ήταν με το ποδήλατό του και ξαφνικά την είδε στο τραμ. Και άρχισε να την ακολουθεί με το ποδήλατό του. Και να πηγαίνει με το ποδήλατο και να τη χαιρετάει όλη την ώρα. Και η γιαγιά μου να είναι μόνη της και απλά να τον κοιτάει. Όχι, με μια φίλη της ήταν. Και να τον κοιτάει και να λέει τι θέλει τώρα αυτό, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο παππούς μου λοιπόν το έκανε αυτό κάθε μέρα. Περίμενε η γιαγιά μου να φύγει από τη γυμναστική ακαδημία. Σήμερα θα λέγαμε στόκερ.
19: Ναι.
7: Τότε ήταν αλλιώς.
19: Εντάξει, να το κάνεις γλυκά.
7: Το κάνει πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολύ ρομαντικά.
19: Ο τρόπος έχει σημασία.
7: Και η γιαγιά μου επίτηδες, γιατί είχε θυμώσει, κατέβηκε από τη στάση στη στάση που έμενε η φίλη της. Και ο παππούς μου λέει εδώ στην γειτονιά αυτοί μένουν. Και κατέβηκε στη Νέα Σμύρνη, κάτι τέτοιο. Και, ναι, και κατέβηκε εκεί και τέλος πάντων μετά συναντήθηκαν, γνωρίστηκαν και.
19: Τι ωραίο.
7: Ναι. Αυτό λοιπόν το πήρα και το έκανα όλο εικόνα στα καινούργια επεισόδια που έρχεται.
19: Ανυπομονώ να το δω.
7: Ναι, ναι.
19: Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες, ότι κάτι που τότε ήταν πολύ ρομαντικό, πολύ, ξέρεις, κάτι πολύ όμορφο, γλυκό, τώρα μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
7: Είναι.
19: Πώς σου φαίνεται αυτό γενικά, δεν ξέρω, δηλαδή πώς κινείται τώρα ο σύγχρονος κόσμος και πώς καθαιρεί, αναιρεί πράγματα του προηγούμενου κόσμου, το οποίο εντάξει, λογικό είναι εν μέρει, αλλά πώς αυτό σε επηρεάζει την τέχνη σου ίσως?
7: Καταρχήν με τρομάζει σαν άνθρωπο. το ότι όταν τα πράγματα γίνονται τόσο σκληρά. Βέβαια, νομίζω ότι κύκλοι είναι και νομίζω ότι οι κοινωνίες, επειδή ακριβώς και είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο που δυστυχώς δεν μαθαίνουμε, δεν έχουμε μνήμη άνθρωποι. Κάνουμε τα ίδια λάθη ξανά και ξανά. Ακριβώς. Αυτό το ιστορία επαναλαμβάνεται. Ακούγεται πολύ κάποιες φορές τρυφερό και ρομαντικό και όλο, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι θεωρώ ότι είναι πολύ μάταιο και τραγικό, αν το σκεφτείς. Στην ουσία. Είναι πολύ σκληρό.
19: Είναι.
7: Γιατί δεν θα έπρεπε η ιστορία να επαναλαμβάνεται.
19: Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει ίσως επειδή και ο κόσμος, ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, αν δεν το βιώσει ο ίδιος, ό,τι και να σου λένε, άμα δεν βιώσει και δεν περάσει τα στάδια, ναι, δεν εξελίσσεται και σε αυτή. Είναι εγωιστικό ο άνθρωπος. Άρα πρέπει να. Και όσο και να ξέρει ότι δεν πρέπει να το κάνει, θα το κάνει γιατί έχει αυτή την τάση και θα κάνει τον κύκλο αυτό, νομίζω.
7: Αυτό ή γιατί δεν το μαθαίνουν καλά. Σωστά.
19: Παίζει και αυτό.
7: Παίζει και αυτό. Οπότε πώς να τον μάθουν να αποφύγει κακοτοπιές. Τέλος πάντων, αυτό που λες σε σχέση με την εποχή εκείνη και το σήμερα, θεωρώ ότι ναι, είναι κάτι που με τρομάζει. Είναι κάτι που με τρομάζει, το ότι τα πράγματα ήταν πιο απλά και εγώ έχω ζήσει και το πιο απλό. Αυτό με τρομάζει πιο πολύ, γιατί πάνω από ότι μεγαλώνω. Όταν ξαφνικά λέω, ο Χαμάν, τι έγινε ρε παιδιά, πώς αλλάξαν όλα έτσι τόσο. Δηλαδή, γιατί εγώ ακόμα έχω τον τρόπο.
19: Το κουβαλάς.
7: Το πιο απλό, το πιο άμεσο τρόπο. Βλέπεις ότι αλλάζει. Αυτό πώς επηρεάζει το σενάριο.
19: Πώς
7: το
19: αντιμετωπίζεις εσύ στην τέχνη σου, ρε παιδί μου, το έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου και μπορεί να γράψει αυτόρμητα κάτι, να σου έρθει μια ιδέα και πει: όπα, περνάει αυτό στο σημερινό κόσμο, στη σημερινή πραγματικότητα.
7: Όχι τόσο πολύ, γιατί εγώ πάντα, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά. Λέω αλήθεια, ισχύει. Πάντα όταν έγραφα και παλιότερα και στις δουλειές τις δικές μου, πάντα πρόσεχα. Και ποτέ δεν ήθελα να προσβάλλω ή να προκαλέσω τον άλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να νιώσει άσχημα. Ποτέ δεν ήθελα να κάνω σε κάποιον, ποτέ δεν ήθελα να κάνω σε κάποιον κάτι που δεν θα ήθελα να μου κάνουν εμένα. Mm. Οπότε δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση ποτέ κανέναν. Οπότε πάντα το φρόντιζα. Δεν έκανα λογοκρισία, αλλά πάντα ήμουν αυστηρός. Έλεγα, όπα, για κάτσε.

0: το κομμάτι ότι ο, έπεσε ένα πρόστιμο.
1: Να πούμε για όσους δεν ξέρουν μόνο γιατί δεν το διευκρινίσαμε.
0: Ναι, βέβαια, μια... γιατί καταρχήν το... ήταν... από αυτοί, πολλοί από αυτούς που βλέπουν δεν είχαν γεννηθεί
1: ναι,
0: τότε.
1: Είναι το πρώτο γκέι φιλία, ας πούμε. Δεν νομίζω δεν είναι το πρώτο στην πράξη, αλλά σίγουρα αυτό που φάνηκε. Γιατί
0: σε μια πετυχημένη σειρά.
1: Ήταν αυτό. Το είδε πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου, στην ελληνική τηλεόραση. Όπου σόκαρε και ό,τι υπουργό. Και
0: όμως έχω να σου πω ότι όταν προβλήθηκε το επεισόδιο, γιατί συγκεκριμένα αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου του «Κλείσε τα μάτια», το 2002-2003, ναι, τότε ήταν αυτό. Τρία, συγκεκριμένα. Ναι. Λοιπόν, όταν παίχτηκε το επεισόδιο 2, παίχτηκε το επεισόδιο, ήταν κιόλας ένα πολύ μεγάλο κρεσέντο, κάτι γιατί ήταν παράλληλα με ιστορία. Είχε έρθει ο Μίλος ο Χιλάκης τότε στο επεισόδιο. Ήταν γύρω από χαμός.
1: Ήταν μετά ένα μοντάζ με πολλά φιλιά μαζί.
0: Μπράβο, ήταν μια ενότητα. Μπράβο, ήταν μια ενότητα που όλοι οι ήρωες εκείνο το βράδυ, όλα τα ζευγάρια που ήταν διαφορετικά ζευγάρια. Ναι, ωραία. Ναι. Παίχτηκε το επεισόδιο, δεν έγινε τίποτα. Δεν άνοιξε μύτη. Πήγε το επεισόδιο εκείνες τις εποχές, αυτό που λέγαμε τα 50άρια τότε και τα 60άρια, ναι. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το επεισόδιο. Όλοι ενθουσιασμένοι. Πέρασε μία εβδομάδα, πέρασαν δύο εβδομάδες, πέρασαν τρεις εβδομάδες, δεν αντέδρασε τίποτα κανείς, δεν ασχολήθηκε κανείς. Okay. Δεν ασχολήθηκε, δεν ήρθε ποτέ κανείς να πει ότι αυτό μήπως. Ποτέ.
1: Ούτε
0: κανένας.
1: Πριν δεν σου είχαν πει ούτε από πριν, το κανάλι. Κάτι.
0: Ούτε πριν, ούτε μετά, ούτε οι θεατές στο δρόμο. Που τότε οι θεατές. Τότε γινόταν κάτι. Δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε εκείνη την εποχή του «Κλείσε τα μάτια».
1: Λογικό.
0: Ήταν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από αυτό που σήμερα βιώνουν οι ηθοποιοί. Τότε ήταν όλα πολύ πιο μεγενθυμένα. Και θυμάμαι ότι δεν έγινε τίποτα. Και ξαφνικά, ένα μήνα μετά, επειδή μία μεσημεριανή εκπομπή ήταν οι εποχές τότε των μεσημεριανών τσομπολίστικων εκπομπών, το έβγαλε όλο αυτό.
1: Ήταν το superstar και αυτά που σε λέγανε λαμπύρια.
0: Όλα αυτά. Ναι. Ήταν το καινούριο είδος στην τηλεόραση. Τότε έγινε, ναι. Τότε ξεκίνησαν λοιπόν και ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι. Επειδή ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι μεσημέρι και πεζόταν η σκηνή μεσημέρι. Έτσι έγινε, κάποιος πήρε και είπε ότι θέλω να κάνω καταγγελία στο ΕΣΟΡΟΥ. Το ΕΣΟΡΟΥ αναγκαστικά πήγε και έγινε ένα ολόκληρο μπάχαλο. Αυτό ήταν το 2003, που έφτασε μέχρι στη Βουλή η επερώτηση να γίνει τότε ότι πώς γίνεται εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 να τίθεται τέτοιο θέμα στην Ελλάδα.
1: Μου φαίνεται παρανοϊκό.
0: Ναι, και ξαφνικά αμέσως όλοι είπαν ότι εννοείται, παιδιά, τι γελοιότητες είναι αυτές. Και το ΣΤΕ ακύρωσε το πρόστιμο, πάρα πολύ απλά. Έμεινε όμως όλη η ιστορία για το... Και βέβαια όλο αυτό με έναν τρόπο καθόρισε και το «Κλείσε τα μάτια». Έκανε πολύ μεγάλη διαφήμιση το «Κλείσε τα μάτια».
1: Σίγουρα. Ναι. Και εντάξει, ίσως έδωσε και χαρά σε κόσμο που είδε επιτέλους να αντιπροσωπεύεται στην τηλεόραση.
0: Επίσης. Χωρίς όμως ο στόχος να ήταν ότι, παιδιά, πάμε να κάνουμε κάτι για να αντιπροσωπεύσουμε. Όχι, δεν υπήρχε καθόλου αυτό.
1: Θέλω
0: δεν...
1: να μου πεις γι' αυτό. Όταν αποφάσισες να γράψεις αυτή τη σκηνή.
0: Έγραψα ένα βίντεο κλιπ, το οποίο είναι όλοι οι πρωταγωνιστές, τα ζευγάρια πρωταγωνιστών, οι οποίοι ένα βράδυ απλά φιλιούνται.
1: Αυτό. Στο μυαλό σου δεν ήταν τίποτα παραπάνω, απλά
0: σε κανένα στο μυαλό που. Και ο τρόπος που φτιάχτηκε, άμα το δεις.
1: Το είδα.
0: Ναι, ήταν τόσο. Το μοντάζ δηλαδή και η Στέλλα Φιλιππούλου που το είχε φτιάξει ήταν τόσο προσεκτικό. Και ο τρόπος που το είχαμε γυρίσει ήταν προσεκτικός.
1: Ισχύει. Και το κανάλι, ας πούμε, όταν διάβασαν το σενάριο. Τίποτα. Δεν είπαν ότι μήπως και δεν ξέρω εγώ.
0: Όχι, κανείς. Okay.
1: Άρα στην πράξη ήμασταν, ας πούμε. Γιατί κάπου διάβασα ότι τον Λούλη τον είχαν πιάσει, κάποιος είχε πιάσει μια κυρία και λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα που δίνεται.
0: Δεν ήταν ο Χρήστος που είχε δώσει το φιλί.
1: Όχι, αλλά αργότερα.
0: Ναι, μπορεί, γιατί πάντα στον δρόμο όταν σε πιάσει.
1: Ναι, να το πιάσει μια στην τράπεζα, τον είχε πιάσει.
0: Ναι, μπορεί, βέβαια.
1: Τι είναι αυτά που δείχνετε και δεν ξέρω τι. Και τι είχε απαντήσει.
0: Αυτό και σήμερα υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Πάντα θα υπάρχουν βλαμμένοι άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αμόρφωτοι και καλλιέργητοι. Πάντα θα υπάρχουν οπισθοδρομικοί άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μπροστά, άνθρωποι με πιο ανοιχτό μυαλό, με πιο κλειστό μυαλό. Έτσι είναι η κοινωνία μας. Η κοινωνία αποτελείται από τα πάντα.
1: Είναι έτσι και εγώ που έχω αρχίσει τα τελευταία.
0: Το θέμα είναι να μην γίνονται βίαιοι άνθρωποι. Εκεί είναι το. Αυτό.
1: Πέχρι που τους επιτρέπεις.
0: Και η εποχή στα 90s και τα 2000s, γιατί αυτό είναι η δεκαετία του 2000, γιατί η δική μου δεκαετία, επί της ουσίας η δημιουργική δεκαετία, ναι, ήταν η δεκαετία του 2000. 2000-2010 που έκανα τηλεόραση. Εκεί ήταν όλα πιο. Να στο πω, ρε παιδάκι μου, δεν θα πω πιο ρομαντικά, να μην φαίνομαι γραφικός. Ήταν όλα πιο.
1: Πάμε να δούμε, πάμε να μάθουμε, πάμε να δοκιμάσουμε.
0: Να σου πω κάτι. Όλοι οι άνθρωποι που ήμασταν, στις θέσεις που ήμασταν, από το κανάλι, από τον διευθυντή προγράμματος του καναλιού, μέχρι έναν

0: νέο σεναριογράφο εμένα, που έγραφα ένα σενάριο και σκηνοθέτη και όλα. Οι σκηνοθέτες, οι παράγοντες, όλοι ήταν όλοι νέοι. Ήμασταν όλοι νέοι.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε όλοι είχαμε όρεξη για κάτι καινούριο, για δημιουργία. Μπορεί να το κάναμε λάθος, μπορεί να το κάναμε άτσαλα, μπορεί πολλές φορές να κάναμε ωραία πράγματα, πολλές άλλες να μην κάναμε ωραία πράγματα. Αλλά ήμασταν όλοι νέοι, καθόμασταν σπίτι πάρα πολλές φορές και κάναμε brainstorming για το τι να έχει καινούριο η ιστορία αυτή.
1: Δεν είχατε καθόλου συντηρητισμό στο μυαλό σας, δηλαδή, και ψάχνατε το καινούριο, το επαναστατικό, το οτιδήποτε.
0: Το οποίο όμως νομίζω ότι ήταν σε πάρα πολλά, σε πολλές δουλειές ήταν έτσι τα πράγματα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και η δεκαετία που άρχισαμε να έρχομαστε και σε πολλή επαφή και με το τι γινόταν έξω.
0: Βέβαια.
1: Άρα είχες όλες αυτές τις προσλαμβάνωσες και λες, και εγώ θέλω να κάνω αυτό, και εγώ θέλω να δείξω.
0: Εγώ ταξίδευα έξω και πήγαινα και παρακολουθούσα πώς κάνουν γυρίσματα. Πήγαινα δηλαδή στο Λος Άντζελες και πήγαινα και έμπαινα σε στούντιο, δηλαδή έψαχνα και έβρισκα τρόπους να πάω μία εβδομάδα στο LA, ας πούμε. Προκειμένου να μπω μέσα να παρακολουθήσω πώς γυρίζεται μία σειρά σε ένα πλατό.
1: Το σφουγγάρι που μου λέγες.
0: Ναι. Όχι, για να μάθω πράγματα, σαν σεμινάρια, σαν σχολή όλο αυτό. Εγώ μην ξεχνάς κιόλας, πήγα στην δραματική σχολή, αλλά επειδή ξεκίνησα να δουλεύω από πολύ πιτσιρίκι, από 16 χρονών, επί της ουσίας, οι σπουδές μου όλες ήτανε τα πρώτα χρόνια στα γυρίσματα.
1: Εμπειρικές.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε γυρίσω λίγο πίσω σε αυτό που μου είπες πριν.
0: Πάμε προς πίσω τώρα.
1: Δεν πειράζει. Καλά, μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε. Έτσι γίνεται.
1: Ωραία, έτσι. Αλλά τώρα το πάμε πολύ πιο σωστά. Απλά θέλω να σε γυρίσω λίγο πριν, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό. Γιατί με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Ξεκίνησα να πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια που ασχολούμαι πιο έντονα με τα social media, έρχομαι όντως σε επαφή πολύ πιο έντονη με κόσμο που μπορεί να είχα ξεχάσει ότι υπάρχει. Mm-hmm. Με απόψεις που πίστευα ότι μπορεί να έχουν εξαλειφθεί. Και παρατηρώ ότι μέσα στα social media είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ έντονες. Από ρατσισμό, ομοφοβία, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εμένα με στεναχωρεί που βλέπω ότι υπάρχει αυτή η μερίδα του κόσμου.
0: Μπορεί να υπήρχε πάντα. Όχι μπορεί, υπήρχε πάντα.
1: Υπήρχε.
0: Α, αυτό.
1: Αλλά τελικά υπήρχε μειώνεται.
0: Πάντα. Όταν καταρχήν.
1: Είναι σοκ.
0: Όταν την πολλαπλασιάζεις μέσα από τα social media, τελικά δεν μειώνεται.
1: Αυτό
0: γιατί
1: είναι
0: ουσιαστικά είναι, θυμάστε τα Kremlins πως ήταν, όταν το νεράκι που τα ποτίζανε και κάνανε και φεύγανε μπαλάκια. Πάντα υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ακραίες απόψεις. Και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακραίες απόψεις. Δεν το, δηλαδή, το σέβομαι. Μπορεί να μην συμφωνώ καθόλου, αλλά πάντα υπήρχαν. Το θέμα είναι τι βήμα έχουν και το θέμα είναι πόσο, αν θέλεις, όλο αυτό το πράγμα το αφήνεις να εξαπλώνεται και να επηρεάζει αδύναμους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να είναι σε μια πολύ ευαίσθητη θέση και οι οποίοι μοιραία, επειδή δεν έχουν κάποιον να τους προστατεύσει, θα πάνε προς κάτι ακραίο. Είναι γιατί τους έχεις οδηγήσει ίσως να πάνε και προς κάτι ακραίο.
1: Το μίσος.
0: Είναι πολύ μεγάλη
1: πάντα από το φόβο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το φόβο, κάτι πιο πράγματος που δεν καταλαβαίνω, που δεν τέτοιο ή οτιδήποτε. Ναι.
0: Όλα ξεκινά.
1: Άρα όλα ξεκινάνε θεωρητικά.
0: Όλα ξεκινάνε από το φόβο.
1: Και για να τον λύσει το φόβο, χρειάζεται εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Όποια και είναι αυτή. Δεν μιλάμε ότι πρέπει να είναι μόρφωση, να διαβάσει.
0: Παιδεία χρειάζεσαι.
1: Ναι. Πρέπει να, αυτό που φοβάσαι, να το γνωρίσεις, ώστε να μην το φοβάσαι.
0: Γιάννη, νομίζω ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με την παιδεία. Τα πάντα. Δηλαδή, άλλο η εκπαίδευση. Εννοείται ότι η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Αλλά η παιδεία είναι τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου και το σπίτι του. Το σπίτι, ναι, στο οποίο ένα παιδάκι μεγαλώνει. Εκπαίδευση χωρίς παιδεία είναι σαν ένα δέντρο χωρίς κορμό. Τα κλαριά θα πέσουν. Ναι. Ο κορμός είναι η παιδεία. Μετά είναι το κομμάτι, το πανεπιστήμιο, το σχολείο, το πανεπιστήμιο, το πόσο θα μάθεις ποια άλλα πράγματα. Το θέμα είναι τα πρώτα χρόνια όμως. Τα πρώτα χρόνια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Ισχύει. Αλλά από προσωπική προσωπική τέτοια θα σου πω, ρε παιδί μου, γιατί εγώ μεγάλωσα, όπως φαντάζομαι και εσύ τα είσαι σε αυτά το σχολείο. Ήμασταν τέρμα. Μας κάνανε bullying, κάναμε bullying. Όπου υπήρχε ευκαιρία να πούμε ο έτσι ο αλλιώς, το έλεγες γιατί αυτό άκουγες. Εγώ το αναπαρήγαγα όταν ήμουν μικρός. Προφανώς μετά επέλεξα κάποια στιγμή και λέω: όπα, βάλε ένα φίλτρο, κάτσε λίγο πίσω. Γιατί να το πεις αυτό, τι κερδίζεις από το, επειδή το έχεις ακούσει χίλιες φορές και βγαίνει αυτό, αυτό μπορεί να στεναχωρήσει, μπορεί να τέτοιο. Δηλαδή, επέλεξα και εγώ να αλλάξω.
0: Ναι.
1: Αυτό προφανώς με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό η τέχνη. Πάρα πολύ. Τα ερεθίσματα που έπαιρνα από το σινεμά που ακολουθούσα ή οτιδήποτε. Άρα η τέχνη σίγουρα έχει, για να γυρίσουμε, τεράστια ευθύνη σε αυτό το πράγμα.
0: Δεν το συζητάμε. Ότι η τέχνη είναι, για μένα, είναι τα πάντα. Η τέχνη είναι η λύση σε πάρα πολλά πράγματα, είναι ο αντίλογος, δηλαδή είναι το απέναντι. Είναι το απέναντι, σαν να λέμε στρατόπεδο.
1: Ναι.
0: Απέναντι σε πολύ σκληρά πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν. Και αν Αν είχαμε ένα πλανήτη ο οποίος τον διοικούσαν ποιητές και φιλόσοφοι, θα ήταν ένας διαφορετικός πλανήτης. Δεν θα γινόταν όλοι αυτοί οι πόλεμοι. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Ζούμε σε έναν κόσμο πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ άδικο, πάρα πολύ αντιφατικό, που τουλάχιστον στη νεότερη ιστορία του πάντα ήταν.
1: Εσύ προσωπικά,
0: ναι,
1: αν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό και το κάνεις, και τι είναι αυτό που κάνεις, δηλαδή πώς βάζεις το λιθαράκι σου, αν σε ενδιαφέρει, γιατί φαίνεται να σε ενδιαφέρει.
0: Φυσικά και με ενδιαφέρει και...
1: Μέσα από την τέχνη σου πάντα.
0: Μέσα από ο τρόπος που το κάνω είναι πάντα μέσα από τα σενάρια μου και μέσα από τις ιστορίες μου. Πάντα, πάντα, πάντα. Και το έκανα πάντα νομίζω. Δεν το καταλάβαινα ότι το έκανα τόσο πολύ. Ειδικά στα πρώτα χρόνια, στις πρώτες σειρές, ήταν όπως λέγαμε το 2000 τα πράγματα, δεν ήταν και τόσο πολλωμένα. Οπότε, αλλά και πάλι όμως, αν κοιτάξεις πίσω κάποιες σειρές, μέσα σε όλη την αφέλεια και την παιδικότητα που μπορεί να είχαν, υπήρχαν θέματα, έθιγα θέματα, τα οποία ήταν με έναν τρόπο κοινωνικά. Θα το ξαναπώ.
1: Πάντα
0: πολλές σκηνές και πολλά πράγματα ήταν λάθος. Αλλά όμως ήταν λάθος ο τρόπος μου, η οπτική μου.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά πάντα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Βέβαια, με την ταινία από το Αν και μετά, ειδικά με το Ένας Άλλος Κόσμος, εκεί άρχισα να. Είχα μεγαλώσει πια. Άρχισα να το κάνω με πιο πολύ άποψη, αν θέλεις. Ότι αυτό με ενδιαφέρει να γράψω. Δεν μπορώ εγώ να γράψω κάτι αν δεν έχει σχέση με κάτι που βιώνουμε όλοι μας σήμερα, ας πούμε. Δεν μπορώ να το γράψω. Από την άποψη ότι δεν μπορώ να εμπνευστώ. Ας πούμε, μπορεί να κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα και εγώ όση ώρα μιλάμε για αυτό, παράλληλα να φτιάχνω μέσα μου ένα μονόλογο για μια αφήγηση του Ορέστη στο Μαέστρο.
1: Στο δηλαδή... τέλος, αν έχει γράψει κάτι, πες μου.
0: πάντα αυτά θα με επηρεάσει κάτι που θα συμβεί γύρω μου. Δεν μπορώ να αποκόψω την πραγματικότητα από αυτό που συμβαίνει.
1: Θυμάμαι τη συνέντευξη αυτή που σου είχα πάρει τότε. Πριν 13 χρόνια που
0: δεν
1: ήταν το Αν.
0: Καθόλου τι είχαμε πει.
1: Θυμάμαι ότι ο τίτλος ήταν Όταν είσαι ερωτευμένος, όλα είναι πιο ωραία. Αυτό το είχε επιλέξει ο ελεύθερος τύπος, βέβαια.
0: Ναι. Ήταν γιατί το Αν είχε να κάνει. Βέβαια, ναι. Αλλά μόλις σου φύγει ο έρωτας ξαφνικά.
1: Ναι. Έχει χρειάζεται μια ισορροπία. Αλλά εκεί θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα παρατηρήσει εγώ, ρε παιδί μου, μέσα στην ταινία. Τα είχα βάλει και το μυαλό μου τώρα να κάνω ψαχμένες ερωτήσεις και τέτοια. Και είχα αρχίσει να παρατηρώ, ρε παιδί μου, στοιχεία τα οποία ένιωθα ότι μιλάγανε πολύ. Έξυπνα μεν, ναι, αλλά για την κρίση, για τα προβλήματα του εκείνης εποχής και τα λοιπά. Και θυμάμαι πάνω συνέντευξη, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, είναι η ανάμνηση που έχω, ότι είπες ναι μεν, αλλά φαινόταν σαν να το έχεις κάνει και, λίγο ασυναίσθητο, όχι απαραίτητο ότι ήθελες να...
0: Όχι, δεν ήθελα να.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν ήθελα καθόλου.
1: Αλλά εκεί ήταν το υπήρχε.
0: Η κρίση καταρχήν είχε αρχίσει την ώρα που κάναμε το Αν. Η έντονη κρίση είχε αρχίσει τότε, το 12. Και το γυρίσαμε στην Πλάκα με τη Μαρίνα. Και το Αν ξεκίνησε ως μία. Το Αν ήταν η πιο προσωπική μου ταινία. Δηλαδή, ήταν μάλλον η πρώτη μου ταινία.
1: Ναι.
0: Ήταν αυτή που, αν θέλεις, είχε. Εντάξει, ήταν το πέρασμα από την τηλεόραση στην ταινία.
1: Με μου άρεσε πάρα πολύ τότε.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σήμερα, όταν το δω στο Netflix, τώρα που το έχουν και μια-δύο φορές έχω βάλει να δω. Στα 5 λεπτά έχω σταματήσει, βέβαια, δεν μπορώ πολλή ώρα. Αλλά. Λέω, Θεέ μου, τι λάθη είναι αυτά, τι έχω κάνει, πώς είναι, δεν θα κάναμε τίποτα, δεν θα το έκανα έτσι σήμερα με τίποτα. Όμως, ήταν το πιο προσωπικό γιατί ήταν αυτό που αφορούσε εμένα στην ηλικία εκείνη πολύ έντονα. Στα 37 μου χρόνια, ας πούμε, ήταν η θεματολογία αυτή, το μόνος ή με μια σύντροφο, ένα παιδί και όλο αυτό. Το δίπολο.
1: Δηλαδή το σκεφτόσουν τότε τι πρέπει να κάνω, ποιο δρόμο πρέπει να επιλέξω.
0: Ήταν όλα αυτά που με απασχολούσαν. Το Αν γράφτηκε πολύ πιο εύκολα. Δεν με βασάνισε όπως με έχουν βασάνισει άλλα πράγματα. Βγήκε πιο αβίαστα.
1: Ναι.
0: Και επίσης γυρίστηκε και πιο εύκολα, γιατί ήταν ένα σπίτι στην Πλάκα, η Μαρίνα και εγώ.
2: Ένα γάμο, ένα παιδί, μια ασφάλεια.
3: Αχ, μωρέ.
2: Τι. Η φύση φταίει, όχι εγώ. Εγώ είμαι φίλος του φίλου σας.
1: Το οποίο ήταν revolutionary,
0: ναι,
1: από θέμα εικόνας, γιατί έβγαζε μια Αθήνα.
0: Ναι.
1: Που δεν είχες μάθει καθόλου. Εγώ δηλαδή, ναι, θυμάμαι, όχι μόνο εγώ.
0: Αλλά την καρέ μετά όμως με όλη τη νέα γενιά ξαφνικά.
1: Ξαφνικά η Πλάκα έγινε κάτι άλλο.
0: Στην Πλάκα.
1: Από την ταινία, ναι, ναι. Άνοιξαν τα καφέ, τα τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή προκάλεσες ένα κύμα.
0: Ναι.
1: Προκάλεσες ένα κύμα και με έκανες και εμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι στην Αθήνα.
0: Αλήθεια,
1: ρε φίλε, έχουμε τέτοιο πράγμα.
0: Ήταν, σε πληροφορώ, το πιο όμορφο γλυκό σαν ανάμνηση. Το έχω το πιο όμορφο γύρισμα τη ζωή μου. Αυτό με τη Μαρίνα. Γιατί...
1: Λόγω Μαρίνας ή...
0: και λόγω Μαρίνας, αλλά ήταν κάθε πρωί πηγαίναμε σε ένα σπίτι το οποίο το είχαμε φτιάξει από το μηδέν.
1: Φαινόταν, ναι, το είχε φτιάξει.
0: Από το μηδέν όμως, ήταν ένα μαγαζί.
1: Μοιάζει με το δικό σου σπίτι.
0: Ο Γεωργίος σκηνογράφος είχε χτίσει ένα σπίτι ολόκληρο. Ναι. Μπήκανε μέσα πατώματα, κουζίνες, το φτιάξαμε από το μηδέν. πήγα στη Μαρίζα που είχε το γιασεμί πιο πάνω στα σκαλάκια και της είχα πει «Γεια σου». Είχα περάσει πιο παλιά από εκεί. Το είχα δει και είχα πει «Εδώ μια μέρα θα κάνω γύρισμα». Πάω λοιπόν και της λέω «Θα ήθελα να κάνω άδεια ημνησικλέους». Δεν είχε κόσμο. Ήταν τίποτα, δεν υπήρχαν. Υπήρχαν κάποια καφέ, αλλά μην φανταστείς κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν ένα πάρα πολύ ήρεμο μέρος. Και θυμάμαι ότι της είπα «Θα ήθελα να κάνουμε γύρισμα». Και μου λέει «Εννοείται». Της λέω «Εμείς θα πάρουμε εκεί και φτιάχνουμε το σπίτι μας». Και μου λέει «Εννοείται». Και έτσι γνώρισα τη Μαρίζα, η οποία είναι φίλη, πολιτικός μου άνθρωπος πια. Και αγαπάω πάρα πολύ και θαυμάζω και πάρα πολύ. Το αν λοιπόν πηγαίναμε μέσα σε 5 λεπτά στο γύρισμα, πολλές φορές μπορεί και να κοιμόμασταν στο σπίτι, γιατί είχε το υπνοδωμάτιο, το οποίο το υπνοδωμάτιο πάνω είχε πράγματα από το σπίτι μου.
1: Φαινόταν ότι είχε ένα personal touch.
0: Η βιβλιοθήκη ήταν η βιβλιοθήκη από το σπίτι μου.
1: Άρα ένιωθες και
0: ιδιότητα. Τα CD ήταν τα CD μου. Τα κάδρα τα οποία είχε ήταν αυτά που είχα, ήταν όλο πολύ προσωπικό. Και κάναμε όλες τις πρόβες εκεί, το ζήσαμε αυτό το σπίτι, 2 μήνες ζούσαμε μέσα σε αυτό το σπίτι με τη Μαρίνα. Και όλο το γύρισμα ήταν γύρω από αυτό το ζευγάρι και γύρω από αυτόν τον ήρωα. Είτε είναι μόνος του με το σκυλί,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Που το φώναζε μοναξιά και έτρεχε στην πλάκα, μην το συζητήσουμε αυτό.
1: Το σκυλί ήταν...
0: Δεν θα το ονόμασα σήμερα έτσι. Αλλά νομίζω ότι έχω την πιο γλυκιά ανάμνηση από το αν νομίζω ότι ήταν... Ήμουν πολύ ευτυχισμένος όταν το έφτιαχνα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Φαίνεται στην ταινία.
0: Φαίνεται
1: στην ταινία. Έχω να τη δω από τότε. Ναι. Δεν θα σου πω ψέματα. Αλλά ναι. Θυμάμαι ότι την είχα δει και έλεγα ελληνική ταινία, ρε παιδί μου. Έτσι. Ναι. Μου βγάζει, ρε παιδί μου, γιατί είχα μεγαλώσει με το αμερικάνικο.
0: Και είχα και ψύχωση με το «Η δεν γίνει να φοβηθεί τον άντρα». Σαν πιτσιρικάς που λες ταινίες οι οποίες. Αυτή η ταινία ήταν μια ταινία που πάντα την είχα στο μυαλό μου. Πάντα την έβλεπα το Σάββατο που βλέπαμε τις παλιές ελληνικές ταινίες και την είχα έτσι πολύ ψηλά. Και τη μουσική της, τον Καπνίση, και τον Τζαβέλα, το σκηνοθέτη, και όλο. Δεν ξέρω. Μου είχε την αγαπούσα πάρα πολύ. Και όταν έγραψα το «Αν», το ξεκίνησα σαν 2 ταινίες και μετά τα ένωσα.
1: Okay.
0: Έτσι το έκανα.
1: Το ήξερες να το ενώσεις?
0: Ναι, βέβαια.
1: Okay.
0: Αλλά δεν μπορούσα, δεν ήξερα ακριβώς πώς. Και τι έγινε. Όταν έφτιαξα το σενάριο του «Αν», έκανα ένα χρώμα τη μία ταινία, ένα χρώμα την άλλη. Τέλεια. Στο τύπωμα. Ήταν κόκκινη μία ταινία. Μαύρο το άλλο, για να μπορεί κάποιος όταν το διαβάζει με την εικόνα να πηγαίνει και να βλέπει τις δόσεις μέσα στην ταινία. Εκεί λοιπόν στο «Αν» πήγα και πήρα τηλέφωνο τον κύριο Κοντού και τον κύριο Κωνσταντίνου. Και τους πήρα τηλέφωνο και τους είπα «Γεια σας, έχω σκεφτεί αυτό».
1: Έχεις πάρει πολύ κόσμο τηλέφωνο.
0: Πάρα πολύ, πάρα. Έχω χτυπήσει πόρτες και έχω πάρει τηλέφωνα. Ακόμα και τώρα. Είσαι με τα καλά σου. Δεν γίνεται αλλιώς. Δυστυχώς. Θα ήθελα πάρα πολύ να έβαζε έναν εκπρόσωπο να πάρει τηλέφωνο, αλλά όχι. Και τους πήρα τηλέφωνο και πήγα σπίτι του στον καθένα και κάτσαμε και πιάμε τον καφέ μας και τους λάτρεψα και τους είπα τι είναι αυτό που θέλω να κάνω. Και θέλω οι αφηγητές όλου αυτού, προκειμένου να δέσουν όλες αυτές τις ιστορίες, να είναι 2 άνθρωποι οι οποίοι για μένα είναι πολύ σημαντικοί. Και όλο αυτό θα γυριστεί στην πλάκα που ήταν εκεί. Αν δεις στο τέλος της ταινίας, «Δεν γίνει να φοβείται τον άντρα», ο Αντωνάκης και η Ελενίτσα φεύγουν μαζί και κατεβαίνουν τα σκαλάκια της Μυσικλέως.
1: Είναι ο ίδιος δρόμος.
0: Είναι ο ίδιος δρόμος που είναι το καφέ της Μαρίζας, το γιασεμί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και που θα ανοίξει και όλα σύντομα ένα τετράγωνο πιο πάνω. Γιατί θα ξανανοίξει καινούργιο γιασεμί.
1: Okay.
0: Βέβαια. Τους λέω αυτή την ιστορία πώς θέλω και μου λένε μέσα. Και λέω και έχω σκεφτεί ότι θέλω να είστε η γιαγιά και ο παππούς της ηρωίδας.
1: Εσύ τέλειο.
0: Ήταν πολύ τρυφερό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και είμαι πολύ ευγνώμων που έζησα και βίωσα ό,τι βίωσα στο «Αν» και πριν και μετά το «Αν». Δηλαδή. Ήταν, και για τη ζωή μου ήταν πολύ σημαντικό το «Αν». Ήταν και αυτό που με έκανε και τα ξέρεψα έξω. Ναι.
1: Εγώ έξω σε βρήκα.
0: Ναι, μπράβο. Μπράβο.
1: Έχεις μια ικανότητα, να το πούμε τέλος πάντων, μια έφεση στο να συνδυάζεις καταπληκτικά το πολύ ελληνικό pop culture, και δεν μιλάω μόνο pop τώρα, δηλαδή το pop culture της εποχής, τα references, δηλαδή τα πολύ ελληνικά, με πολύ έξυπνα και ξένα. Δηλαδή, ό,τι θα ακούγαμε radio, ξέρω εγώ, σε soundtrack,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ή ότι μπορεί να έχει πάρει reference, ξέρω εγώ, από τα φιλαράκια ή από δεν ξέρω εγώ τι. Βέβαια. Και συγχρόνως όμως έχει reference και από το «Δεν γίνει να φοβείται τον άντρα». Αυτό είναι μια εικονότητα, δεν ξέρω αν φταίει η πολυπολιτισμικότητα σε αυτό που λέγαμε.
0: Νομίζω φταίει ο τρόπος που μεγάλωσα. Πολλές φορές μου λέγανε ότι, ας πούμε, όταν έκανα τους 4 στο Μέγκα, το σπίτι, η σκάλα με τις φωτογραφίες, που μου λέγανε τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, αυτό είναι πολύ αμερικάνικο και όλο αυτό. Και έλεγα, ναι, ρε γαμώ, το είναι, ντρεπόμουν κάποιες φορές. Έκανα λάθος, ότι εντάξει, δεν έπρεπε να το κάνω λίγο πιο. Όμως, Εμένα έτσι ήταν το σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Εμένα έτσι ήταν το σπίτι της γιαγιάς μου, πως ανέβαινε στη σκάλα και είχε όλες τις φωτογραφίες με όλους. Άρα πάντα είχα στο μυαλό, ήταν ένα πράγμα που μεγάλωσα και με τα δύο. Μεγάλωσα με το ένα πόδι στο ένα, με το ένα πόδι στο άλλο. Πάντα ήμουν έτσι στη ζωή μου.
1: Φαίνεται στην τέχνη όμως και έχει ισορροπήσει πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και το λέω γιατί και εγώ όταν ήμουν τότε. Πόσο ήμουν όταν παίζανε, ας πούμε.
0: Πιο απ' όλα.
1: Μετά το κλείσει τα μάτια, ποιο ήταν.
0: Το δύο μέρες μόνο.
1: Αυτό θυμάμαι, το βλέπαμε όλοι σχολείο.
0: Ναι.
1: Ήμουν σχολείο, δεν ήμουν Δευτέρα Λυκείου. Είχε και κάτι σκηνές που είμαστε τώρα αγόρια εμείς.
0: Τώρα
1: ήμασταν.
0: Ναι.
1: Που λέει, όχι από. Ναι, το θυμάμαι, ναι. Εκεί ήμασταν όλοι. Το είδε στο επεισόδιο. Ξέρεις τώρα πάνω στην τρέλα τα αγόρια. Αλλά ρε παιδί μου, θυμάμαι τη μουσική. Ότι πραγματικά μου έδινε. Μπαίνα και ψάχνα μετά. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή με έφερε, ενώ μιλάμε τώρα μια ελληνική σειρά. Και μου έδινε ωραία ρεφρενσίες. Εγώ δεν άκουσα πολύ ελληνικά. Ωραία ρεφρενσίες. Και έμπαινα και ψάχνα τραγούδια. Ξένα.
0: Ναι,
1: που ναι, ήταν βέβαια. Αυτά που μ' άρεσαν.
0: Τότε είχα τρέλα, είχα πάθει τρέλα τότε. Στο δύο μέρες μόνο δεν ήμουνα 30 χρονών ήμουνα. Είχα πάθει τρέλα εκείνη τη χρονιά. Καλά, το δύο μέρες μόνο το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ απογοητευμένος, φτισμένος, σε τραγική κατάσταση είχα πάει στη Δήμητρα Γαλάνη και έβλεπα, ήταν με την Πρωτοψάλτη, την Άλκιστη και ξαφνικά είναι στη σκηνή η Δήμητρα και τραγουδάει το δύο μέρες μόνο. Και είμαι εγώ, πίτα από κάτω, έτσι. Και κοιτάω αυτό και κάνω, το κάνω σενάριο αυτό. Και πάω στο καμαρίνι και της λέω, Δήμητρα, θα ήθελα να γράψω μια ιστορία που οι ήρωες να συναντιούνται εδώ. Την ώρα που τραγουδάς το δύο μέρες μόνο. Και ήταν δύο μέρες πριν πω Φαντάρος. Ήταν δύο μέρες πριν πω Φαντάρος.
1: Okay.
0: Και το θυμάμαι ότι πήκα Φαντάρος, πικραμένος, χάλια, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι.
1: Γι' αυτό ήσουν έτσι, επειδή δεν πήρες Φαντάρος.
0: Όχι, ναι, σιγά. Δεν ήταν γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έτσι το σκέφτηκα και έγραψα τον ήρωα. Μόλις μπήκα Φαντάρος, θα ξαναγράφω το σενάριο.
1: Μέσα στο σενάριο.
0: Ναι, όπου ήταν δύο μέρες πριν αυτός μπει Φαντάρος και δύο μέρες πριν αυτή παντρευτεί.
1: Ναι.
0: Πάρα τα αυγό και κούρευτα τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τα πήρα από εδώ, τα πήρα από εκεί, το έφτιαξα και εκεί γνώρισα τη Βίκη Παπαδοπούλου.
3: Παρουσιάζομαι μεθαύριο, δηλαδή τη Δευτέρα.
4: Τρεις μέρες. Ξημερώνει Παρασκευή σε λίγο.
3: Ναι, αλλά το δύο μέρες ακούγεται πιο δραματικό. Είναι σαν το τραγούδι που.
4: Εγώ πάλι σε δύο μέρες παντρεύομαι.
0: Ναι, κούκλα.
1: Ναι,
0: κούκλα.
1: Ναι. Όχι, δεν το λέω εγώ, το λέγανε όλοι τα βρέσει.
0: Όχι, το λέγανε
1: όλοι έτσι. Δηλαδή, το θυμάμαι να το συζητάμε
0: αυτό
1: μετά.
0: Αυτό με τη μουσική που λες, πω. Είχα τρέλα λοιπόν εκείνη τη χρονιά με την ερωτική επιθυμία, την ταινία.
1: Ναι.
0: Είχα πάθει τρέλα με αυτή την ταινία.
1: Αυτή η ταινία είναι μια εικόνα μόνο.
0: Όλο.
1: Είναι η ταινία In the Mood for Love. Είναι mood.
0: Ναι.
1: Είναι η απόλυτη
0: ναι.
1: Mood. Γιατί αποπλοκή δεν σημαίνει κάτι.
0: Όχι.
1: Αλλά ήταν, είναι mood.
0: Θυμάμαι ότι είχα δει αυτή την ταινία και είχα μείνει. Ήτανε, ναι.
1: Α, ήθελα να σε πάω λίγο πίσω
0: ναι.
1: Και να μου πεις γιατί πέρασες ρε παιδί μου μια φάση όπου ήσουν σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ο πιο ωραίος γκόμενος στην Αθήνα. Τα πάντα όλα.
0: Τα δέχομαι, συνέχεια.
1: Πώς.
0: Και talking που λέμε.
1: Θέλω να πω, υπήρχε Ζεν Πρεμιέ, ξέρω εγώ. Αλλά είναι ο Ζεν Πρεμιέ, ήταν ο ηθοποιός. Εσύ ήσουν και ο Ζεν Πρεμιέ και ο ηθοποιός και όλοι σε γούσταρα, αλλά και έγραφε καταπληκτικά και θέλω να τα καλά για γράψει και να σκηνοθετήσει. Αυτό τώρα καβάλισε καθόλου καλά, με ρε παιδί μου, σε εκείνη τη φάρη, την άκουσε καθόλου. Πώς τη χειρίστηκε. Μεταξύ μα, ωραία πρέπει να
0: ήταν. Ναι, μεταξύ μα πάντα. Την αλήθεια. Πρακτικά δεν πρόλαβα να καβάλισω καλά. Είχα τόση πολλή δουλειά. Που δεν προλάβαινα να αντιληφθώ την όποια επιτυχία μπορεί να γινότανε ή την όποια επίθεση μπορεί να βίωνα. Δεν προλάβαινα να το καταλάβω όλο αυτό την ώρα που δούλευα, γιατί έπρεπε να παραδώσω επεισόδια, έπρεπε να τα γράψω, έπρεπε να τα σκηνοθετήσω. Στα πρώτα χρόνια ήταν κι άλλοι σκηνοθέτες.
1: Ναι, εσύ μπήκες με δύο επεισόδια στην αρχή.
0: Πάντα είχα, δηλαδή, έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς σκηνοθέτες από τους οποίους μάθαινα κιόλας και τα μοιράζαμε τα πράγματα.
1: Στο κλείσει τα μάτια, δεν μου κάνει δύο επεισόδια πρώτη φορά.
0: Τον πρώτο κύκλο τον έκανε ο Βασίλης ο Τσελεμέγκος και εγώ γύρισα τον δεύτερο κύκλο. Από τον δεύτερο κύκλο και μετά άρχισα εγώ να σκηνοθετώ.
1: Ναι.
0: Και μετά άρχισα να συνσκηνοθετώ. Μετά, ας πούμε. Πολλοί σκηνοθέτες.
1: Ναι. Καλά, δεν βγαίνει και σε μια σειρά.
0: Όχι,
1: δηλαδή, ναι. Κάνεις mini series. Όταν κάνεις 24 επεισόδια.
0: Και εμάς τότε τα επεισόδια ήταν ωραία, ήταν μεγάλα, είχε πάρα πολύ δουλειά. Δεν προλάβαινα να.
1: Δεν προλάβεις να το γευτείς, δηλαδή, να το χαρείς.
0: Εγώ ένιωθα από ένα μέχρι ενός σημείου, γιατί αυτό ήταν και λίγο λάθος που έκανα. Ήμουνα λίγο ενοχικός. Επειδή έκανα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό που αγαπούσα και λάτρευα και ήμουνα καψούρης με αυτό, Παθιασμένος όμως. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Ήταν μόνο αυτό.
1: Ακόμα έτσι πρέπει να είναι, φαντάζομαι.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι όταν δούλευα, είχα ενοχές και ένιωθα ευγνωμοσύνη που με αφήνουν να το κάνω. Έλεγα, εντάξει, με αφήνουν να κάνω αυτό που αγαπάω όμως. Αλήθεια σου λέω.
1: Σαν να μη σου άξιζε ακόμα, δηλαδή.
0: Με έναν τρόπο, ναι. Με έναν τρόπο, ναι. Δηλαδή, ότι το κανάλι μου δίνει το OK να κάνω αυτό που πραγματικά που θέλω.
1: Ναι.
0: Και να έχω την απόλυτη ελευθερία και επιλογή του να κάνω ό,τι θέλω. Βέβαια, έχει τεράστια επιτυχία και έφερνε χρήματα όλο αυτό. Και ήταν μια. Δεν με ένοιαζε τόσο πολύ αυτό εμένα. Ήταν το τελευταίο που με ένοιαζε. Με ένοιαζε, αλλά ήταν το τελευταίο. Οπότε δεν προλάβαινα να καβαλήσω καλάμι. Είχα να γράψω το επόμενο σενάριο, είχα να σκεφτώ το επόμενο πράγμα και δεν με ενδιέφερε κιόλας να καβαλήσω καλάμι. Okay. Πραγματικά δεν με ενδιέφερε. Δεν το είχα αυτό το αποθυμένο. Δεν ήταν ότι ξαφνικά. Ίσως βοήθησε το περιβάλλον που είχα. Είχα φίλους πάντα και έξω από το χώρο και οι φίλοι του χώρου ήταν πάντα όλοι αντίστοιχα πολύ προσγειωμένοι άνθρωποι. Ίσως βοήθησε η οικογένεια. Ίσως βοήθησε το ότι ξεκίνησα από 15,5 χρονών. Οπότε είναι σαν να έχω ζήσει όταν μιλάμε πίσω, είναι σαν να έχω ζήσει 5 διαφορετικές ζωές. Έχω ζήσει εποχές και έχω γνωρίσει ανθρώπους. Μην ξεχνάς, ξεκίνησα τον πρώτο, δεύτερο χρόνο που δούλευα, ξεκίνησα με τους 10 μικρούς μίτσους. Βιώνοντας τους 10 μικρούς μίτσους.
1: Μεγάλη σχολή πρέπει να ήταν εκεί.
0: Τεράστια σχολή. Τεράστια σχολή.
1: Ο Λαζόπουλος είναι σχολή, έχω περάσει και εγώ στην εκπομπή του
0: Χαμπλέτσου. Εννοείται. Ήταν μεγάλο κεφάλαιο και μεγάλο κομμάτι. Έμαθα πώς να παίζω καλή κωμωδία. Χωρίς να το καταλαβαίνω εκείνη την ώρα, έτσι. Έμαθα πώς να έχω ρυθμό. Έμαθα. Πάρα πολλά μάθαμε από το Λάκη. Όλοι.
1: Σας έβαζε κάτω σε κάποιες συζητήσεις τις διορατικές, κάτι φιλοσοφικά και μου κάνει. Και τέτοιο εγώ πέθανα.
0: Εννοείται.
1: Και σε έβγαλε κάτω και έλεγε.
0: Ναι. Και έκανε. Ξέρεις, οι 10 μικροί μίτσοι, οι πιο νέοι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν τώρα αυτό, αλλά εκείνη την εποχή δεν έβγαινε, δεν κυκλοφορούσε ο κόσμος στο δρόμο, παρακολουθούσαν. Ήταν μια σάτιρα που κατ' εμέ, τώρα που έχω μεγαλώσει και το συνειδητοποιώ και το κοιτάω πίσω, ήταν ένα κείμενο το οποίο ήταν τόσο έξυπνο και τόσο γλυκό, αθώο, όχι προσβλητικό, ήταν τόσο to the point, αυτό που έγραφε ήταν φιές σαν κείμενο. Οπότε ξαφνικά εγώ έπαιζα, σου λέω όλα αυτά συνείδητα, ένα εφιέστατο κείμενο και γινόταν κάτι το οποίο έβλεπα όλοι επίσης νέοι τότε, τριαντάριδες ήταν όλοι τους, εγώ ήμουν 15-16.
1: Αλλά μικρή μίτση.
0: Έβλεπα ένα ολόκληρο κόσμο πώς φτιαχνότανε και μέσα σε όλο αυτό το πράγμα είχα κι εγώ ένα μερίδιο σαν που λάμβανα μέρος όλο αυτό, βίωνα μια αντίστοιχη επιτυχία στο δικό μου κομμάτι που ήταν με τα κοριτσάκια, με όλο αυτό το ζεμπρεμιέ που λες. Εννοείται.
1: Υπήρξες τώρα.
0: Ναι, και μετά έκανα άλλες σειρές.
1: Κρύβανε τις μάνες
0: στο μετά. Αυτό ήταν μετά. Παρόλα αυτά, θέλω να σου πω, ενώ το βίωνα πολύ ωραία όλο αυτό και φαντάζομαι τώρα στα 17-18 ένα πιτσιρίκι να, με τους κολλητούς μου πηγαίναμε να πιούμε ένα ποτό, δεν τρώγαμε πόρτα ποτέ. Να το πω απλά.
1: Ανοίγαν οι πόρτες, ερχόντουσαν.
0: Μπράβο. Γινόταν όλο αυτό. Δεν πληρώναμε ποτέ.
1: Οι κολλητοί σου γουστάραν καθόλου. Δηλαδή, έλα, άμα δεν θες εσύ, θα την πάρουμε.
0: Ήμασταν, και ακόμα είναι οι κολλητοί μου. Οι δύο κολλητοί μου ήταν από τότε. Ήμασταν τρεις κολλητοί. Και πάντα όλοι οι φίλοι μου, όλοι, βέβαια τους ενοχλούσε λίγο.
1: Εντάξει,
0: υπήρχαν και εποχές που ήταν ακραίο όλο αυτό.
1: Ναι, γιατί θα χαλάρωσε καμιά φορά.
0: Ναι, αλλά έχω περάσει από όλα τα στάδια. Δηλαδή, βλέπω διάφορους νέους που μιλάνε τώρα, ηθοποιούς και είμαι ξέρεις, και το κοιτάω όλο αυτό και λέω. Δηλαδή, ξέρω ακριβώς όταν κάποιος θα μου πει κάτι, ξέρω ακριβώς πώς είναι το επόμενο, πώς είναι το προηγούμενο. Ξέρω, το ξέρω πια.
1: Εντάξει,
0: το από εδώ και πέρα δεν ξέρω.
1: Το πέρασε και με στάδια που λες εσύ, ρε παιδί μου, ούτως ή άλλως. Γιατί το πέρασε. Δεν ήταν τη μία μέρα στην άλλη.
0: Όχι.
1: Βγήκα κάπου με είδαν, ξάπηκε κάποιος ο κόσμος να με φάει.
0: Αυτό έγινε την πρώτη φορά με τους Μίτσους. Το οποίο ήταν πάρα πολύ αστείο. Γιατί η ιστορία έχει ως εξής. Όταν. Έπεσα στους φρούς της Αχαΐας στο Μέγκα και στον Κωστή Πάλαμα.
1: Που
0: ήταν το πρώτο, μπράβο. Και ως απαράδεκτους που έκαναν πιτσιρικά στο βίντεο κλαμπ. Αυτή ήταν η πρώτη χρονιά. Πήγαινα σχολείο λοιπόν. Και εκείνη τη σεζόν, νομίζω, ή την επόμενη, νομίζω εκείνη τη σεζόν ήταν, όταν τελείωνα το σχολείο, ήρθαν οι 10 μικροί μίτσοι. Όπου πήγα να κάνω το casting. Μέσω μιας φίλης του Λάκη, της Μελίνας Τσαδαμοπούλου, η οποία ο γιος της ήταν συμμαθητής μου σχολείο.
1: Άμα ήθελες πολύ, το βρίσκεσαι.
0: Εγώ δεν ήθελα, όχι, δεν το ήξερα. Δεν ήξερα τους Μίτσους. Δεν παρακολουθούσα σαν
1: ναι, αλλά ήθελες να παίξεις
0: σχολείο.
1: Κάπου, ρε παιδί μου.
0: Δε, έπαιζα. Αυτό, όχι, όχι, όχι. Και μου είπανε, σε ενδιαφέρει.
1: Α, okay.
0: Ψάχνει για κάτι. Πηγαίνω λοιπόν εγώ και μου λέει, Λέξη, κοίταξε να δεις. Θα κάνουμε ένα δοκιμαστικό, να δούμε αν θα πάει καλά. Να δούμε. Έχω σκεφτεί κάτι. Δεν μου εξηγεί ακριβώς τι. Μου λέει, πάρ' το κείμενο. Λέω, okay,
1: είσαι 17 χρονών τότε.
0: Ναι, παίρνω εγώ το κείμενο. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι γιατί πρέπει να μάθω 3 σελίδες λόγια σε μισή ώρα. Ω Παναγία μου, λέω. Φαντάσου ότι είχα πάει στο στούντιο. Δεν είχα ακόμα δίπλωμα οδήγησης. Είχα πάει στο στούντιο με το λεωφορείο. Και ήταν η Κυριακή αυτό. Ήταν η Κυριακή. Γιατί νομίζω ότι τη Δευτέρα είχα σχολείο. Και πηγαίνω και κάθομαι εκεί πέρα. Το μαθαίνω. Μαθαίνω τα λόγια. Και ζητάω 2 πράγματα. Λέω, αν είναι εύκολο, θα ήθελα μία τσίχλα. Να μασάω τσίχλα για την αμηχανία μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ένα περιοδικό.
1: Σαν τον Μάικλ Τζόρνταν.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Για να γράψω σκονάκι στο περιοδικό, όλες τις τσατάκες.
1: Α,
0: για να το έχω. Και αν δεις.
1: Βοήθησε να είσαι μαθητής.
0: Εννοείται! Έτσι. Γιατί εγώ στο σχολείο έκανα σταμάτητα σκονάκια. Οπότε τι γινότανε. Ανοίγω το περιοδικό και θυμάμαι ότι ήταν ένα κλικ. Γιατί αυτή ήταν φλόρη, διαβάζανε κλικ.
1: Ναι.
0: Οπότε ήταν το κλικ και ανοίγω και αρχίζω και γράφω εδώ, αυτό, εδώ, στο καμαρίνι. Γυρνάω αυτή τη σελίδα, αυτό είναι σε αυτή τη σελίδα, αυτό είναι σε αυτή τη σελίδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέω, ναι, έτοιμο. Τα έχω μάθει, αλλά λέω και αν κολλήσω, πώς γίνεται τώρα
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεκινάει το δοκιμαστικό, ξεκινάει το γύρισμα, το οποίο είναι κανονικό γύρισμα. Και είμαι εγώ, και μας, από την πολύ μου υπερένταση και το πολύ μου άγχος, κάνω και αυτό το πράγμα όλη την ώρα. Αυτό ήταν από την αμηχανία μου. Άντε να εξηγήσει τώρα ότι δεν ήταν άποψη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν ότι και που λες και γύριζα τη σελίδα και τι σου είπε. Και εγώ έβλεπα τακ τακ τακ τακ τακ τακ τακ τις ατάκες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το κάνουμε.
5: Ναι, μεγάλε. Τι θα γίνει με την περίπτωσή σου, ρε παιδάκι μου, θα κουρευτείς ή θα συνεχίσεις να είσαι σαν το φρικιό. Σε λίγο θα μας βάζουν να υπογράφουμε δηλώσεις νούμερο 105 και κάνα για να σε βάζουμε σαν φίλο μας στα μπαρ.
0: Ωραία. Τελειώνει. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Με λούζει κρύος υδρότας. Αλλά λέω, οκ, εντάξει. Και φεύγω. Γυρνάω σπίτι, θυμάμαι ότι ξύπνησα τη μάνα μου. Ακόμα έμενα με τη μάνα μου και τον αδερφό μου. Ήμουν στο σπίτι ακόμα. Δηλαδή, ναι. Και την ξυπνάω και τη λέω, μαμά, έκανα γύρισμα σήμερα εκεί και κάναμε αυτό και από εδώ από εκεί. Ήταν καταπληκτικά. Όχι, όχι, την είχα αφήσει την τσίχλα. Και όλο αυτό, μου λέει, μπράβο αγάπη μου και όλο αυτό. Την ξύπνησα, σου λέω, καθόμασταν γιατί τελείωσα πολύ αργά το βράδυ. Έρχεται η Τετάρτη και παίζεται το επεισόδιο την Τετάρτη. Το οποίο αυτό που κάναμε δοκιμαστικό.
1: Το πήρα και το παίξαν.
0: Το παίχτηκε. Και ξαφνικά. Παίζεται την Τετάρτη, όπου καθόμαστε με τους μαθητές μου, με όλους, και καθόμαστε να δούμε αυτό που έκανα.
1: Το ήξερες ότι θα παίξει, άρα.
0: Μου είπαν ότι θα παίξει. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και παίζει, και ξαφνικά την άλλη μέρα που παίζει, εγώ με τους μαθητές. Σχολείο, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: τέλεια,
1: ναι, ναι,
0: μπράβο, ναι, ναι. Χριστοφοράκο. Τέλος. Όλο αυτό. Και την άλλη μέρα πηγαίνω στο περίπτερο. Και έτσι πως πηγαίνω στο περίπτερο, ξαφνικά, έτσι πως περπατάω, αρχίζω και ακούω το όνομά μου. Γιατί ο Λάκης. Έδωσε το όνομά μου στον ήρωα.
1: Στο χαρακτήρα.
0: Δεν είχε σκεφτεί όνομα για το χαρακτήρα. Γιατί νομίζω ότι δεν είχε σκεφτεί καν. Το είδε και ο ίδιος σαν δοκιμαστικό.
1: Και
0: απλά πήγε.
1: Και,
0: ναι, και πήγε. Ήταν καλό, ναι, αυτό, ναι, που κάναμε. Οπότε εκείνη τη στιγμή δεν το είχε σκεφτεί το όνομα του πιτσιρικά του άλλου. Και έδωσε το όνομά μου. Ξαφνικά, έτσι όπως περπατάω, αρχίζω και ακούω. Γεια σου, ρε Χριστόφορε! Τι γίνεται, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Και πηγαίνω στο περίπτερο, πάω. Σταματάνε και ξαφνικά κάτι κοριτσάκια αρχίζουν να ουρλιάζουν. Να ουρλιάζουν όμως. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τέτοιο. Ναι. Και λέω εγώ, μου άρεσε βέβαια. Ένα κολλάκι βέβαια, όλο αυτό, μην τρελαθούμε τώρα. Και λέω, τι είναι εδώ, ρε, κάτσε περίμενε, τι είναι αυτά. Και αρχίζουν και σταματάνε τα αυτοκίνητα. Γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Γυρνάω σπίτι και λέω στον αδερφό μου, του λέω, κάτι πάει καλά. Του λέω, κάτι έχει συμβεί, κάτι έχει. Τέτοιο. Τέλος πάντων, μετά από εκεί και πέρα, όντως. Ένα κομμάτι της εφηβείας μου, ας πούμε, γύρισε τούμπα, άλλαξε τελείως.
1: Ναι.
0: Ναι. Άλλαξε.
1: Αλλά έχεις καλές βάσεις. Εντάξει.
0: Νομίζω πρέπει να είχα καλές βάσεις, γι' αυτό και δεν ταράχτηκα. Όχι ότι δεν πέρασα κάποιες φορές δύσκολα ή ότι δεν πέρασα ακραία.
1: Για πες κάποια στιγμή, δηλαδή, που θυμάσαι, άμα θες.
0: Εντάξει, όχι, δεν υπήρχε τότε η λέξη κρίση πανικού, δεν υπήρχαν οι λέξεις ψυχοσωματικά, δεν υπήρχαν όλα αυτά.
1: Ήτανε μην κάνεις έτσι αφλόρος, δηλαδή.
0: Δεν υπήρχαν, δεν τα ξέραμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς μεγαλώσαμε σφαλιάρα.
1: Να είσαι δυνατός, δεν έχει τέτοια τώρα.
0: Σήμερα τα καλά σου, δεν θυμάσαι ότι. Δεν θυμάσαι, πού να το θυμάσαι, πιο μικρός. Αλλά εμείς άμα πέφταμε, δεν λέγαμε ότι πέσαμε για να μην φάμε ξύλο που πέσαμε. Είσαι με τα καλά σου. Οπότε το διαχειριζόσουν μόνο σου όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, υπήρχε αυτό. Το να είσαι δυνατός που λένε.
0: Ναι, πρέπει να είσαι δυνατός. Και ήμουν δυνατός, αλλά δεν πάβει να ήταν κάποιες στιγμές έτσι λίγο ανορθόδοξο και σκληρό, θα έλεγα.
1: Υπήρξε κάποια στιγμή που θυμάσαι συγκεκριμένα, ας πούμε, να σε, κάτι να σε φρίκαρε, να είπες, ξέρω εγώ, πω, που ξέρεις, ουφ, ξέρω εγώ, πνίγομαι, ρε παιδί μου, από αυτόν τον κόσμο στον οποίο είμαι, τη συνθήκη στην οποία βρίσκομαι, αυτό το, δεν ξέρω.
0: Ναι, υπήρχε. Όταν ήμουν στα 21 μου, θυμάμαι ότι ήταν μια εποχή πια, νομίζω οι Μίτσοι είχαν τελειώσει. Στα 21, ναι, είχαν τελειώσει οι Μίτσοι. Έκανα τον Dolce Vita τότε. Και δεν θυμάμαι τι άλλο, έκανα διάφορες σειρές σαν ηθοποιός. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά στη ζωή μου εκείνη και ψυχοσωματικά και ήταν πολύ δύσκολη και θυμάμαι ότι είχα σκεφτεί μέσα μου ότι για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω δεν είμαι ευτυχισμένος. Ενώ όλα μου πηγαίνανε πάρα πολύ καλά. Όλα πηγαίνανε, δηλαδή δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα καλύτερο.
1: Ήταν burnout, ήταν ή κάτι έλειπε.
0: Πιστεύω ότι όλα μαζί ήταν και πιστεύω ότι ήταν, γιατί είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός χώρος, είναι ένας δύσκολος χώρος, αλλά νομίζω ότι ήταν και υπαρξιακό, ήταν όλα, ήταν τα πάντα. Ήταν και πολλά πράγματα που μπορεί να μην βίωσα και έζησα πιο μικρός, κάνοντας αυτή τη δουλειά ναι. Και όντας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον οποίο πρόσεξε, δεν παραπονιέμαι, μου άρεσε πάρα πολύ και το αγαπούσα. Ήμουν πολύ ευτυχισμένος μέσα.
1: Τον κυνηγούσες καταρχάς.
0: Μοιραία όμως, χάνεις ναι, και ναι, κάτι. Ναι. Δεν γίνεται να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
1: Και το βρήκες αυτό μετά, μήπως όταν άρχισες να γράφεις, δηλαδή να μπαίνεις στο κομμάτι του δημιουργού, γιατί στο κομμάτι, την εποχή ακόμα ήσουν περισσότερο στην υποκριτική.
0: Ναι, ήμουν μόνο στην υποκριτική. Ναι. Δηλαδή, μόνο ηθοποιός στο θέατρο, 8 παραστάσεις την εβδομάδα, κάθε σεζόν. Θυμάμαι τότε κάναμε τους τρομερούς γονείς. Παράλληλα το πρωί γύρισμα. Θυμάμαι ότι ήθελα, θυμάμαι ότι είχα αρχίσει και έγραφα την πρώτη μου σειρά.
1: Ναι. Πότε?
0: Ήμουν 22-23 πλέον, okay. 24 χρόνων έκανα την πρώτη μου σειρά. Και στα 22-23, ένα χρόνο μετά, δύο, είπα ή θα κάνω δικές μου δουλειές.
1: Α, το είπες αυτό.
0: Ναι, το είπα. Με γιατί? Πολύ φόβο έτρεμα.
1: Γιατί, γιατί το είπες.
0: Γιατί φαντάζομαι το θράσος, ναι. Το ότι πήγα σε ένα κανάλι που ως αναγνωρίσιμος και γνωστός,
1: ναι.
0: Άνοιγε η πόρτα πιο εύκολα,
1: ναι.
0: Αλλά και πάλι έφαγα πόρτα. Και μετά πήγα σε άλλο.
1: Ναι, γιατί σου άνοιγε πόρτα για άλλο πράγμα.
0: Και μετά, ναι, ακριβώς. Γιατί
1: κάτσες,
0: εσύ ξαφνικά τώρα από πού και ως πού θες να γράψεις.
1: Την άκουσε μικρός, λένε.
0: Ναι, την άκουσε μικρός, ακριβώς. Ναι. Το οποίο εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Το διάβασαν όμως.
0: Στην αρχή νομίζω δεν το διάβασε κανένας. Ναι. Μετά κάποιος το διάβασε όμως.
1: Έτσι ξεκινάει.
0: Ναι, βέβαια. Δεν ξεκινάει μόνο έτσι. Ξεκινάει ότι ήμουν να έχει κάτι πυθίκια που κάθονται στο σβέρκο. Έτσι, αυτό ακριβώς. Και έβαλα ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε να πάρουν τηλέφωνο να πούνε ότι ρε παιδιά, διαβάστε το. Διαβάστε το. Και βοήθησαν όλοι. Όλοι.
1: Έβαλε ολόκληρη ομάδα.
0: Όχι, οι συνάδελφοι, οι άνθρωποι που ήξερα από το Λάκη μέχρι τη Μίρκα. Ρε παιδάκι μου, όλοι ξέρανε οι άνθρωποι που με ξέρανε. Ξέρανε και το είχαν διαβάσει.
1: Ναι, το ξέρανε.
0: Αυτό το σενάριο ξέρανε ότι θα μπορούσε να έχει μια ευκαιρία τότε.
1: Ναι. Ό,τι έχουμε δει και χειρότερα.
0: Ναι, ναι. Και πήγα στο ένα κανάλι, έφαγα πόρτα. Πήγα στο άλλο κανάλι, έφαγα πόρτα. Πήγα στο τρίτο κανάλι, έφαγα πόρτα. Ξαναγύρισα στο Μέγκα.
1: Τελειώσαν τα κανάλια.
0: Ναι, τελειώσαν τα κανάλια και μετά το Μέγκα μια μέρα, στο Άτα μάλλον, η Φρόσο Ιράλη και τότε ήταν η Ντίνα Εικάσου στο Άτα. Και νομίζω η Ντίνα διάβασε το σενάριο και λέει στη Φρόσο ότι για διαβασέ το, το διαβάζει η Φρόσο. Η Φρόσο με ήξερε εμένα γιατί ναι. Ουσιαστικά η Φρόσο και η μητέρα της και ο πατέρας της με βγάλανε στους Αχαΐας.
1: Okay.
0: Βέβαια το στούντιο Άτα. Τότε ήταν το στούντιο Άτα η Warner Brothers της Ελλάδος.
1: Ναι. Ήταν του μπαμπά της Φρόσο.
0: Βέβαια, που ήταν το βασίλειο της τηλεόρασης. Εκεί εγώ ξεκίνησα. Πριν τους Μίτσους, εκεί ήμουνα. Και με αντιμετωπίζαν σαν το παιδάκι τους. Εκεί πήγαινα κάθε μέρα γύρισμα στους Φρούσους Αχαΐες με τη μαμά μου μαζί. Γιατί δεν μ' άφηνε η μάνα μου μόνο μου. Φοβότανε. Κάτσε, περίμενε, ήμουν παιδί. Οπότε μόλις είδε ότι η κυρία Ελβίρα, η Φρόσο, όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι κανονικοί άνθρωποι και μια χαρά, ησύχασε και εμπιστεύτηκε, ναι. Οπότε, γι' αυτό λέω, ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Μεγάλωσα με πολύ καλούς και πολύ. Δεν βίωσα ποτέ κάτι ακραίο και κάτι επικίνδυνο. Σε γύρισμα ή σε οτιδήποτε. Ποτέ. Δηλαδή, είτε γιατί ήμουν τυχερός, είτε γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν όλοι γύρω μου ήταν όλοι νορμάλ καλοί άνθρωποι.
1: Ναι. Δηλαδή, όταν βγήκαν όλα αυτά.
0: Όλα αυτά, ναι, πολλές φορές. Όχι, δεν σοκαριστικά.
1: Γιατί λες ότι δεν είχες βιώσει ποτέ κάτι, ή τουλάχιστον μπορεί να έχεις δει για άλλους, αλλά.
0: Δεν σοκαριστικά σε κάποια. Ναι, δεν σου κρύβω ότι σοκαριστικά σε κάποια. Εννοείται ότι σε αυτό το χώρο υπάρχουν, σε όλους τους χώρους υπάρχουν. αυτά τα πράγματα. Εγώ έτυχε στη ζωή μου και δεν τα βίωσα ποτέ. Γιατί, γιατί ακριβώς ήμουν με αυτούς τους ανθρώπους μέχρι τα 23 μου και από τα 23 μου και μετά εγώ έφτιαξα τις δικές μου δουλειές. Mm. Έφτιαξα σαν να λέμε το δικό μου μαγαζί.
1: Δεν εξαρτώσω.
0: Έφτιαξα το δικό μου κόσμο και μέσα στο δικό μου κόσμο ποτέ κανένας δεν είχε συμπεριφορά άσχημη. Ποτέ. Δεν έχουν, σε μένα δεν έχουν μαλώσει μεταξύ τους ηθοποιοί. Ποτέ. Δεν έχουν. Δεν υπάρχει υπάρξει. Άλλο να μαλώσεις και να τσακωθείς. Έτσι, άλλο αυτό. Δεν έχω δει κακοποιητικές συμπεριφορές που λένε.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι αυτός που δίνει τον τόνο και το περιθώριο να γίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Δηλαδή, του δημιουργού τελικά.
0: Είναι το περιθώριο που δίνεις. Mm. Το περιθώριο που δίνεις. Μάλλον εγώ, πάλι ασυνείδητα,
1: δεν μπορεί να
0: δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα. Οπότε.
1: Ναι.
0: Δεν είχα ούτε εγώ ούτε κανένα πρόβλημα.
1: Όπως το στήσεις εξ αρχής.
0: Ναι, μάλλον.
1: Ωραία. Λοιπόν, ξέρεις που ήθελα να σε πάω. Ήθελα να σε πάω κάπου που για μένα είναι και λίγο προσωπικό σε εισαγωγικά. Θέλω να σε πάω στο J.K. Simmons.
0: Να!
1: Ο οποίος, J.K. Simmons, έπαιξε στο Worlds Apart. Ο οποίος έπαιξε στο Worlds Apart και μετά, πριν βγει το Worlds Apart,
0: πάει
1: και βγαίνει το Whiplash.
0: Ναι.
1: Το οποίο Whiplash είναι η αγαπημένη μου ταινία ever.
0: Συμφωνώ.
1: Το έχω πει και το ξαναλέω συνέχεια. Είναι η μόνη ταινία που με το που την είδα, γιατί ήταν στο λάπτοπ μου, δεν ήξερα τι ήταν. Πατάω play, τη βλέπω, τελειώνει, έχω μείνει έτσι και ξαναπατάω play. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Την είδα καπάκια δύο φορές.
0: Ναι.
1: Την είδα 7 φορές σε 4 μέρες μετά.
0: Ναι,
1: μάλιστα,
0: ναι,
1: τώρα πήγα να κάνω ένα masterclass σε κάτι εφήβους για φιλμική ανάλυση και τους ανέλησα το Whiplash.
0: Ναι.
1: Έχω αρρώστια.
0: Ναι.
1: Ο J.K. Simmons στη συγκεκριμένη ταινία είναι από τις καλύτερες ερμηνείες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
6: Not quite my tempo.
1: Πες μου λίγο για τον J.K. Simmons και πες μου και πώς, ότι ξαφνικά βρέθηκες και με έναν οσκαρικό ηθοποιό.
0: Ναι, ξαφνικά.
1: Τρελό, έτσι.
0: Κοίταξε, όταν έγραψα το «Ένας άλλος κόσμος», ξεκίνησε όλη η διαδικασία του casting, να βρούμε από τρεις διαφορετικές πλευρές του κόσμου αυτούς τους ηθοποιούς, τους ήρωες. Και ο ένας θέλαμε να είναι από την Αμερική. Το οποίο ο ένας από τους συμπαραγωγούς στην Αμερική ήξερε τον ατζέντη του.
1: Okay.
0: Και του έστειλε το σενάριο. Και ξαφνικά μια μέρα υπήρχε μια λίστα με ηθοποιούς. Φάγαμε πόρτα από κάποιους. Κάποιοι άλλοι προσπαθούσαν να τα βρούνε στους χρόνους γιατί θα έπρεπε να ταξιδέψει η Ελλάδα. Η Ελλάδα μέσα στην κρίση τότε, έτσι.
1: Ναι.
0: Μέσα στη
1: βαθύτατη.
0: Βαθιά κρίση. Ναι. Και ήταν και μια ταινία που μιλούσε για την κρίση. Ήταν ξεκάθαρο δηλαδή το σχήμα της ταινίας. Ναι.
1: Ήταν πολιτικά φορτισμένη.
0: Ναι.
1: Από τα πιο πολιτικά φορτισμένα πράγματα που είχε κάνει.
0: Και θυμάμαι ότι ξαφνικά από τον Αύγουστο. Το γυρίσαμε τις τρεις ιστορίες, τις γυρίσαμε σε τρεις διαφορετικές ταινίες, σε τρεις διαφορετικές εποχές.
1: Ναι.
0: Με τα παιδιά την πρώτη ιστορία, τη γύρισα, σταματήσαμε. Προετοιμάσαμε τη δεύτερη ιστορία.
1: Φάση 15 μέρες γύρισμα, άλλες 15, άλλες 15.
0: Ναι, ακριβώς έτσι. Σαν μικρού μήκους.
1: Mm.
0: Τα θυμάμαι καλά. Και μετά σταματήσαμε τα γυρίσματα και το καλοκαίρι. Δεν είχαμε βρει όμως την τρίτη ιστορία της Μαρίας Καβογιάννη και του Σεμπάστιαν. Σεμπάστιαν, λεγότανε. Δεν τον είχαμε βρει λοιπόν τον Σεμπάστιαν, τον οποίο εγώ ήθελα να είναι Γερμανός. Λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν με τη Γερμανία τότε εδώ. Αλλά ήθελα να είναι Αμερικάνος ηθοποιός όμως. Γιατί ήθελα να είναι ιδανικά ένας A-lister για να μπορέσει η ταινία να πάρει το εισιτήριο για πιο πολλά φεστιβάλ.
1: Ποιο A-lister να σου κάτσει εν τέλει.
0: Ναι, και τελικά, ναι. Τελικά λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο ο ίδιος κατευθείαν μία μέρα και με παίρνει και μου λέει «Καλησπέρα, είμαι ο J.K. Simmons». Τι λέει τώρα. Και του κάνω «OK». Hi J.K.
1: How's it going, man?
0: Τέλος πάντων, και μου λέει «Κοίταξε, να δεις, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχεις γράψει».
7: We all deserve a second chance.
8: Και είναι πολύ αργά.
7: Maria, I believe that everything starts from falling in love.
0: Και του λέω σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμά και πες τι θες να κάνουμε. Μου λέει, ωραία, εγώ μπορώ να έρθω μόνο τον Οκτώβριο. Μου λέει, γιατί μόλις τελείωσε τα γυρίσματα για το Whiplash και ψάχνω να βρω να κάνω μια ταινία που να μην έχει καμία σχέση με το Whiplash. Να είναι τελείως ακραία διαφορετικό όλο αυτό το πράγμα. Να κάνω κάτι το οποίο είναι πιο ευρωπαϊκό και που έχει με αυτή τη θεματολογία ακριβώς. Το οποίο να είναι γλυκό, αλλά παράλληλα να είναι και αιχμηρό, να έχει και τα δύο.
1: Ήθελα να ρίξει τους τόνους από το άλλο που ήταν πακίνη.
0: Που δεν ήξερε και ο ίδιος ότι το άλλο θα πήγαινε.
1: Ναι,
0: το Whiplash ήταν μικρού μήκους στην αρχή.
1: Το ξέρω, στο Sundance έπαιξε.
0: Μπράβο.
1: Γυρίσανε τη σκηνή.
0: Κάνανε μικρού μήκους στην ταινία.
1: Το Not Quite My Tempo.
0: Και μετά, όταν τελείωσε η ταινία και πήγε καλά, ο Σαζέλ ξαναγύρισε, ξαναέγραψε, το έκανε μεγάλο μήκους.
1: Μα την είχε, όχι, είχε γραμμένο όλο το σενάριο για μεγάλο μήκους, αλλά δεν το έπαιρνε κανείς, δεν το καταλάβαινε.
0: Κανείς, κανείς.
1: Και λέει, έτσι είστε. Ναι. Θα κάνω μικρού μήκους, παίρνει αυτή τη σκηνή, την επική σκηνή, με τον Not Quite My Tempo
0: και μετά το ξαναγύρισε.
1: Και τάσκησε όλα στο Sundance και λέει, τώρα ήρθαν τα λεφτά.
0: Πάμε. Ακριβώς.
1: Άλλαξε το πρωταγωνιστή μόνο.
0: Όχι το πρωταγωνιστή, τον άλλαξε.
1: Το μικρό. Έβαλε το μικρό, ναι.
0: Μπράβο, ναι. Ο, το JK ήταν, ναι.
1: Ίδιος. Μάλιστα χρησιμοποίησε, λέει, και σκηνές από τη μικρού μήκους, κάποια κοντινά που είχε, τα πήρε απλά και τα έκανε κόλλορ και τα βάλε μέσα.
0: Λόγω του JK που μου έλεγε όλη την ιστορία όταν ήταν. Τέλος πάντων, για να μην τα πω λόγο, ο άνθρωπος δέχτηκε και όντως ήρθε τον Οκτώβριο του 2015 και ήρθε στην Ελλάδα για 15 μέρες. Και το πιο αστείο ποιο είναι.
1: Φαίνεται
0: για να καταλάβεις, περίμενε λίγο. Και πήγα εγώ και τον πήρα από το αεροδρόμιο. Και φτάνω και μου λέει, δεν μου έχει ξανατύχει να έρχεται να με παίρνει από το αεροδρόμιο ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος, πρωταγωνιστής, παραγωγός. Και του λέω, ναι. Μου λέει, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας. Και ήθελα να του πω, όχι. Δεν νοιάζει και κανέναν.
1: Μπορεί να πεις,
0: οπότε, πέρα το τι, αυτό είπα, αλλά δεν υπήρχε κιόλας κάποιος, για να λέμε την αλήθεια. Δεν ασχολούνται, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Είναι άλλη λογική εδώ, μωρέ. Και πώς συναφέρεις από έξω.
0: Οπότε πήγα, τον πήρα τον άνθρωπο, τον πήγα στο ξενοδοχείο. Είχα κανονίσει ξενοδοχεία, είχα κανονίσει τα πάντα. Το που θα μείνει, πώς θα μείνει, το πρόγραμμά του, όλα να, είναι, να έχει την καλύτερη εμπειρία από την Ελλάδα. Ναι. Που, η οποία, επιμένω, ήμασταν στα πολύ δύσκολά μας, έτσι. Αλλά δεν το κατάλαβε. Ο άνθρωπος πέρασε πολύ καλά. Ήρθε λοιπόν, ήταν άψογος στη συνεργασία, σε όλα ήταν άψογος. Και αμέσως κάνανε την πρώτη πρόβα με τη Μαρία και φαντάσου την πρώτη πρόβα με την Καβογιάννη. Έχω βίντεο σε αυτή την πρόβα. Να κάνουν πρόβα. Η Μαρία να μην καταλαβαίνει ακριβώς τι λέει αυτό. Αυτός να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς να λέει η Μαρία. Το οποίο βέβαια όλο αυτό.
1: Βγήκε στην ταινία.
0: Βγήκε γιατί άρχισα να διορθώνω πράγματα στο σενάριο. Φτιάξαμε πολλά πράγματα στο σενάριο μαζί.
1: Ναι. Εντάξει, βλέπεις και τη χημεία.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ήταν τρομερή πλάκα, ρε παιδί μου, δυο τους, ρε παιδί μου. Και Καβογιάννη επίσης ταλεντάρα. Όχι, έτσι.
0: Εξαιρετικός και πολύ, πολύ, πολύ, πολύ βοηθητικός. Και μετά όταν έφυγε και όταν τελείωσε η ταινία, το μοντάζ της, και έφυγε και αφού πήρε ο άνθρωπος και το Όσκαρ, γιατί βγήκε το Whiplash μετά και έγινε όλο αυτό που έγινε. Μετά εμάς καθυστέρησε η ταινία να βγει λόγω των πολιτικών καταστάσεων τότε στην Ελλάδα. Καθυστερούσε συνέχεια η πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά είχαμε το δημοψήφισμα. Είχαμε τέτοια. Ναι, άστο. Γινόταν.
1: Τίποτα.
0: Έλεγα.
1: Τι με ζήσει.
0: Ναι. Έλεγα, δεν θα βγει η ταινία. Εντάξει, είμαι ηλίθιος. Καταστρέφεται ο κόσμος. Εγώ επέμενα όμως. Δηλαδή ήμουνα σε φάση. Όχι, θα τα καταφέρουμε. Εκεί λοιπόν πήγαινε, ερχόμουν εγώ Αμερική για να κάνει τα ADR του. Οπότε τον γνώρισα και καλύτερα. Και εκεί άρχισα να αγαπάω και το κομμάτι του Λος Άντζελες πρώτη φορά. Και ο Κώστας ο Χριστίδης, ο συνθέτης, ήταν στο Λος Άντζελες. Και επίσης πολλοί φίλοι και γνωστοί ήταν στο Λος Άντζελες. Και εκεί κιόλας ήρθε και πρώτη φορά η συζήτηση και γνώρισα τι σημαίνει Netflix.
1: Okay.
0: Άσχετα. Δηλαδή στα μικρά γραφεία.
1: Δεν ξέρεις καν τι είναι.
0: Όχι. Okay. Γιατί ποιος ήξερε. Μέχρι το 2015, αν το σκεφτείς, δεν ξέραμε. Ναι. Στην Ελλάδα.
1: Το είχα μάθει στο Παρίσι από μια Αμερικάνα που το είχε δείξει.
0: Ναι, τότε, αλλά σου είχε δείξει παλιά, το DVD που πηγαίνει
1: στην Ελλάδα.
0: Αυτό. Ναι. Δεν υπήρχε ακόμα.
1: Δεν είχε γίνει το streaming ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Μόλις είχε φτιαχτεί το streaming και το House of Cards. Είχε βγει το House of Cards.
1: Ναι.
0: Έβγαλε την πρώτη του σειρά.
1: Το 2014 βγήκε το House of Cards.
0: Το 2014. Μπράβο, ναι.
1: Σειράρα, by the way.
0: Ναι. Το οποίο εγώ πηγαίνοντας στην Αμερική ήρθε το Netflix, μήπως έπαιρνε για Αμερική. Και για Ευρώπη, δεν θυμάμαι για ποια, την ταινία. Mm. Το Ένας Άλλος Κόσμος. Mm. Και έτσι έκανα το πρώτο ραντεβού με το Netflix, όχι με τον TED, με τους ανθρώπους του TED, στο γραφείο, στα παλιά γραφεία, στην Palm που ήταν, και πήγα στο παλιό γραφείο. Και εκεί γνώρισα κάποιους ανθρώπους και μου είπαν, έλα να σου δείξουμε πώς δουλεύουμε εμείς.
1: Στο West Hollywood εκεί ήταν.
0: Στο West Hollywood, δεν ήταν ακόμα στο Hollywood εκεί που έχουν πάει τώρα, ήταν πιο μικρό όλο. Και μπαίνουμε στα γραφεία τους, τα οποία είναι κάτι πάρα πολύ απλά, πολύ ωραία γραφεία. Και όλοι νέοι άνθρωποι και να δουλεύουν, να τρέχουν πάνω κάτω και να έχουν ένα σημείο στο οποίο συζητάνε και κάνουν brainstorming ιδέες. Να έχουν ένα άλλο σημείο στο οποίο συζητάνε για τηλεόραση. Ένα άλλο σημείο να συζητάνε για σινεμά. Και αρχίζω και το βλέπω όλο αυτό και ενθουσιάζομαι. Και γνωρίζω κάποιους ανθρώπους. Και αρχίζω και κάνω παρέα με αυτούς τους ανθρώπους. Και αρχίζουν και γίνονται.
1: Ζούσε στο Λος Άντζελες.
0: Όχι ακόμα, πηγαίνω ερχόμουν. Okay. Ακόμα έφτιαχνα το Ένας Άλλος Κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Ένας Άλλος Κόσμος, την ώρα που τελείωσε το γύρισμά του, μέχρι την ώρα που παίχτηκε, πέρασε 1,5 χρόνο. Και συνέχεια φτιάχναμε πράγματα.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν που γνώρισα ανθρώπους, άρχισαν να γίνονται φίλοι μου κι αυτοί. Είχα και τους Έλληνες φίλους μου. Στο
1: ήταν LA. Μια γενιά η φουρνιά που είχαν πάει όλοι τότε.
0: Ήταν η Δωροθέα, ο Πάνος ήρθε πιο μετά.
1: Ναι.
0: Ήταν η μόνιμη, Οπότε είχα ένα περιβάλλον στο οποίο για να πάω ένα χρόνο μετά να μείνω. Και είχα και τους Αμερικάνους φίλους. Και εκεί πέρα ήταν η πρώτη φορά, που είναι απίστευτα τα πράγματα πώς έρχονται, είναι η πρώτη φορά που γνωρίζω το Netflix και τι σημαίνει Netflix. Και όταν μου είπανε, κάναμε ραντεβού για να πάρουν την ταινία, και εμείς από τη μία εννοείται θέλαμε να την πάρουν την ταινία, από την άλλη εγώ δεν ήθελα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήθελα αίθουσα.
1: Α, ναι, δεν μπαίνανε.
0: Βέβαια. Γιατί θα πήγαινε η ταινία, θα έκανε μία εβδομάδα αίθουσα.
1: Έκανε στο LA κάπου που είναι έτσι το τυπικό.
0: Και, ναι. Και εγώ να λέω μία εβδομάδα αίθουσα. Τι λέτε, παιδιά, η ταινία πρέπει να πάει στην αίθουσα. Θα σκίσει. Οικονομικά συνέφερε Ελλάδα, πιο πολύ να πάει στο Netflix.
1: Γιατί αυτά η ταινία πήγε.
0: Βέβαια, γιατί η ταινία πήγε καλά.
1: Πέχτηκε. Στην Ελλάδα πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Ας το κομμάτι Ελλάδα. Αλλά Ευρώπη, Αμερική και Ασία και όπου παίχτηκε, πήγε γιατί παίχτηκε παντού. Πήρε διανομή δηλαδή. Πήγε καλά, δεν πήγε όμως.
1: Ναι, όπως θα πήγαινε να μην την είχε άλλο στο Netflix.
0: Ακριβώς. Ναι. Δεν πήγε έτσι. Πήγε καλά, ήταν ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Ναι. Ας πούμε αυτό. Που εμένα όμως μου αρκούσε, γιατί εμένα αυτό το πρώτο βήμα ήταν μια γέφυρα.
1: Η πρώτη γεύση.
0: Ναι. Ναι, μια πρώτη γεύση να καταλάβω λίγο τι σημαίνει Αμερική. Και εκεί πέρα.
1: Και ήσουν λοιπόν... και λίγο επίφοβος, ίσως ακόμα λύσει.
0: Όχι, δεν ήμουν επίφοβος.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, τα κάνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο στην Ελλάδα, σου έρχεται ένα καινούριο σύστημα τελείως. Μπορεί να μην ήθελες να κάνεις την pure talk πρώτα, ρε παιδί μου.
0: Δεν είχε κανένα σύστημα. Πιο πολύ εγώ ήθελα να κατεβάσω ρολά, γιατί ήταν η επόμενη φάση στη ζωή μου που δεν ήθελα να κάνω τίποτα μόλις τελείωσε ένας άλλος κόσμος.
1: Ναι, μετά σταμάτησε για διάστημα. Είχα εξουθενωθεί το μέσο.
0: Ναι, είχα εξουθενωθεί τόσο πολύ.
1: 7 χρόνια πόσο ήταν.
0: Μετά ήρθε η καραντίνα.
1: Πώς θα πέρασε.
0: Δηλαδή το 17 έκανε πρεμιέρα στην Αμερική το Ένας Άλλος Κόσμος. Και το 17 στην Αμερική ξεκίνησαν οι UTA και όλα τα agents, οι ατζέντιδες, να έρχονται και να μου λένε έλα σε εμάς, θα κάνουμε αυτό από εδώ από εκεί. Δηλαδή τα μισά ήταν.
1: Λίγο παπάντζα.
0: Λοιπόν, εννοείται. Λοιπόν, εγώ όμως ήθελα να κάνω την ταινία μου.
1: Ναι.
0: Την επόμενη ταινία. Την οποία αποφάσισα ότι, okay, φτάνει. Είχε πάει πάρα πολύ καλά το Ένας Άλλος Κόσμος στην Ελλάδα. Οικονομικά επίσης ήμουν πάρα πολύ καλά καλυμμένος, γιατί είχαν 20% από τις πράξεις. Οπότε ακριβώς.
1: Σωστός ο Παγκαλιάτσης.
0: Ναι, ήταν μια πολύ καλή συμφωνία.
1: Εσύ και ο Τζακ Νίκολσον κάνει κάτι συμφωνίες. Και πάρει 20% για τον Batman.
0: Όχι, ήταν η συμφωνία, να σου πω κάτι. Ήταν ακριβώς, ήταν δίκαιη η συμφωνία για το λόγο το ότι δεν ήταν έτσι το αν. Είχα πει ότι εγώ το αν θα κάνω ένα πείραμα. Αν πάει καλά, δεν πληρώθηκα τρελά για το αν. Και δεν με ένοιαζε. Όταν ήρθε η ώρα για το Ένας Άλλος Κόσμος, είπα: OK, πάμε.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Αλλά θα έχω ένα ποσοστό από αυτό το πράγμα.
1: Και μπράβο σου. Ενώ
0: και
1: πρέπει να το
0: ξαφνικά αυτό το πράγμα έφερε πολλά χρήματα. Κόστησε ένα και έφερε 7 εκατομμύρια. Κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα μόνο, έτσι.
1: Ναι. Στην Ελλάδα πήγε. Ναι. Είχε σπάσει το ρεκόρ τότε.
0: Τότε στη δεκαετία ήταν. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι εκεί λοιπόν εγώ κατέβασα ρολά, είπα: φτάνει. Επίσης, μια πολύ σημείο καμπή στη ζωή μου, δεν ήμουν καθόλου ευτυχισμένος. Δεν ήξερα τι μου φταίει, γιατί δεν μου άρεσε τίποτα. Δηλαδή, ήμουνα σε βαριά μελαγχολία. Δεν ήθελα και έκλεισα τα πάντα, κατέβασα ρολά και επειδή πήγαινα ερχόμουν όλη την ώρα στην Αμερική, μια μέρα όταν είχα πάει για να κάνει κάτι voice-over ο JK και να δούμε με τον Χριστίδη κάτι μουσικές, τα τελειώματα δηλαδή. Και ξαφνικά, όπως ήταν να γυρίσω, περπάταγα από το σούπερ μάρκετ, θυμάμαι. Και ήταν ωραία τα γιασεμιά, είχε ωραίο ήλιο, ήταν όμορφα, μύριζε όμορφα, ήταν πολύ ωραία εποχή τότε το LA. Και ξαφνικά έμενα σε ένα πάρα πολύ ωραίο σπιτάκι, είχα νοικιάσει ένα πολύ ωραίο σπιτάκι και ξαφνικά λέω, δεν θέλω να γυρίσω. Και λέω, τώρα τι θα κάνω. Και παίρνω τηλέφωνο, τη μάνα μου, τη λέω, μανά, να σου πω κάτι, δεν θα γυρίσω. Λέω, οκ, εντάξει αγάπη μου, κάνω ό,τι θέλεις, ευχαριστώ για. Τάκ, κλείνω. Και αλλάζω τα εισιτήρια, παίρνω τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, του λέω, μπορώ να το κρατήσω για ένα τρίμηνο ακόμα.
1: Ναι.
0: Και μου λέει ναι, ωραία. Και αρχίζω και ζω πλέον στο LA.
1: Είχες τη βίζα του καλλιτέχνη, τι είχες?
0: Πήρα μετά. Ναι. Λόγω του ότι ξεκίνησε η ταινία. Μετά ξεκίνησε. Μετά πηγαίνω ερχόμουν, αλλά μετά ξεκίνησε η ταινία και μετά από την ώρα που παίχτηκε σε αμερικάνικο έδαφος, κάτι δεν ξέρω, είχα το δικαίωμα να κάνω στα unions αντίστοιχα.
1: Στον
0: director.
1: Μπήκε στο writers
0: guild. Μπράβο. Οπότε με όλα αυτά και με διάφορες συστατικές επιστολές που γράψανε διάφοροι Αμερικάνοι, πήρα την O1, τη Visa, ναι.
1: Οπότε πώς τα πέρασε η εξωτερική, λοιπόν, πώς άλλαξε το LA?
0: Δεν έκανα τίποτα, δεν ήθελα να δουλέψω. Πήγαινα και έκανα διάφορα ραντεβού. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα ραντεβού που έκανα. Ήταν εξαιρετικά. Μου στέλνανε σενάρια, γιατί ήμουνα στη UTA, που με έστελνε σε διάφορα στούντιο, και μου στέλνανε διάφορα σενάρια να σκηνοθετήσω. Αυτό είναι μια ιστορία αστεία πάρα πολύ. Θα την πω μετά. Αυτή είναι μια ιστορία αστεία, όντως. Εγώ όμως κάθε μέρα αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να κάθομαι σπίτι μου το βράδυ και να γράφω. Δηλαδή να γράφω την ταινία. Και του έλεγα ότι εγώ ετοιμάζω την επόμενη μου ταινία. Και μου λένε: Okay, θα σου κάνουμε packaging εμείς την ταινία. Θα κάνουμε αυτό, θα φέρουμε εκείνο, θα κάνουμε τάκ. Λέω: Τέλεια. Όντως, έλεγα: Δώστε μου λίγο χρόνο ακόμα, γιατί μου άρεσε που καθόμουν. Μου άρεσε που δεν έκανα τίποτα. Ήτανε αυτά τα 4 χρόνια που έμεινα στην Αμερική, ήταν για μένα τα πρώτα 4 πιο ξεκούραστα χρόνια μετά το σχολείο.
1: Μα δεν είχε σταματήσει ποτέ.
0: Όχι. Οπότε ξαφνικά ήμουνα ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε, καθόταν σε ένα σπίτι με φίλους και έπινε τον καφέ του και τους κοίταγε που μιλάγανε και ήμουνα τόσο ευτυχισμένος που δεν είχα να παραδώσω κάτι, που δεν είχα να τρέξω για κάτι, που δεν είχα. Δεν με ήξερε άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ήταν τέλεια. Γνώρισα τους γείτονές μου.
1: Ναι, βασικά αυτό.
0: Ήμουνα, ναι, βέβαια. Έζησα τα πιο ήρεμα, ξεκούραστα χρόνια της ζωής μου.
1: Και well deserved, μάλλον κιόλας, έτσι. Γιατί, εντάξει.
0: Και έγραψα και άρχισα να γράφω το σενάριο, την επόμενη ταινία, την οποία την έχω έτοιμη. Και την ώρα που ήμασταν έτοιμοι και ξεκίνησε η προετοιμασία παραγωγής και ξεκίνησαν οι χρηματοδοτήσεις και όλα αυτά. Lockdown.
1: Ναι. Και λες, θα ράξουμε κι άλλο.
0: Αστεία ιστορία. Αστεία ιστορία τώρα για την Αμερική. Λοιπόν, μόλις αρχίζουν τα ραντεβού με μόλις παίζεται η ταινία και αρχίζουν τα ραντεβού με τους ατζέντητες που αρχίζουν και με στέλνουν σε διάφορα στούντιο με διάφορους παραγωγούς να μιλήσω για διάφορα project και αρχίζουν και μου στέλνουν διάφορα σενάρια. Εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής και λίγο βαριόμουν, ήθελα, προτιμούσα να πάω για καφέ και λίγο.
1: Απ' την άλλη, όμως, όχι,
0: και όχι, και απ' την άλλη έλεγα μέσα μου, μην είσαι αχάριστος, μην είσαι απαράδεκτος, τι είναι αυτά που λες τώρα, θα πέσει φωτιά να σε κάψει. Πάω λοιπόν στην Paramount. Γνωρίζω τους ανθρώπους, μου λένε ότι ετοιμάζουμε μια ταινία, μας άρεσε πάρα πολύ το Ένας Άλλος Κόσμος, θεωρούμε ότι αυτό από εδώ, από εκεί. Τέλεια, θα σου στείλουμε την ταινία, τέλεια. Και έρχεται η ταινία.
1: Σενάριο.
0: Ναι, το σενάριο. Για να σκηνοθετήσω. Αρχίζω και μου στέλνανε σενάριο να σκηνοθετήσω. Διάφορα σενάρια. Το ένα χειρότερο από το άλλο. Για να λέμε την αλήθεια τώρα, έτσι.
1: Είναι δύσκολο να πετύχει καλό σενάριο, αλήθεια.
0: Το ένα έπρεπε στις πρώτες 3 σελίδες πρέπει να είχαν πεθάνει γύρω στους 2.000 άνθρωποι. Και εγώ τους πήρα τηλέφωνο και τους λέω.
1: Disaster,
0: δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να σκηνοθετήσω εγώ κάτι τέτοιο. Είχε δει τη γράφω.
1: Τσουνάμι,
0: είχε όλα. Ταλιμπάν και τα και όλα αυτά. Πού θα σκηνοθετήσω εγώ τέτοια πράγματα. Δηλαδή, απ' την άλλη μου, μη σε νοιάζει. Θα τα κάνει άλλο. Και εσύ θα υπάρχει στο κομμάτι αυτό. Εγώ φοβόμουν. Εκεί άρχισε να παίζει πάλι ο φόβος λίγο και ήμουν κρατημένος. Δεν είχα την ανάγκη. Παίζει ρόλο αυτό. Αν είχα την ανάγκη και ίσως σε ένα άλλο σενάριο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι κακώς δεν τα έκανες, γιατί σαν εμπειρία θα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία να το ζήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν με ένοιαζε τόσο πολύ.
1: Αυτή έγινε ποτέ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έγινε. Περίμενε. Το αστείο αυτό που έγινε είναι ότι έρχεται ένα σενάριο λοιπόν και είναι πάρα μαλλον. Φακελί, φανταστικά, όλα τέλεια. Και λέω. Τέλειο. Την πύλη τη Πάραμα, μπαίνει μέσα, κάνει ραντεβού, συγκλονιστικό ραντεβού. Οι Αμερικάνοι είναι και πάρα πολύ καλοί στο να στο κάνουν έτσι πιο τέτοιο. Και λέω: Ωραία, τέλεια. Ωραία, και έρχεται το σενάριο, το βγάζω το σενάριο, κάθομαι, καφεδάκι. Ωραία, και αρχίζω και διαβάζω. Και γίνω έτσι, είδα και ξεκινάει μονόλογος ενός σκύλου. Και είναι ένα σκύλο που μιλάει. Και γράφω: Dogs voice over. Δεν διαβάζω. Dogs voice over. Και λέω: Τι εννοεί. Αρχίζω και διαβάζω μονόλογο σκύλο. Και γυρνάω τη σελίδα και συνεχίζει. Και είναι ένας σκύλος ο πρωταγωνιστής.
1: Εσύ είναι αυτή η ταινία που βγήκε. Ναι.
0: Με τον Dennis Quaid. Το A Dog's Way Home. A Dog's Purpose. Μπράβο. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και αρχίζει και είναι όλο αυτό. Το οποίο πρόσεξε. Στο σενάριο τώρα, έτσι, γιατί δεν είχα τους 500 ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Στο σενάριο αυτό το πράγμα είναι κάτι που δεν με αφορούσε καθόλου. Και τους λέω: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. But I will pass, γιατί θέλω να κάνω. Είχα τη δικιά μου ταινία και το εννοούσα κιόλας. Θέλω να κάνω τη δικιά μου ταινία. Ευτυχώς πολύ ευγενικά οι ατζέντες είπανε ότι δεν. Εγώ φεύγω, έρχομαι Ελλάδα καλοκαίρι πια και γυρνάω πίσω ξανά στο Λοσάντζελες κάτω τον Οκτώβριο. Και όταν γυρνάω, ξαφνικά στο αυτοκίνητο, έτσι όπως οδηγάω στη Sunset, βλέπω παντού τεράστιες όλοι Sunset αφίσες με αυτό το σκύλο και όλο αυτό. και να λέω. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα που διάβασα ξαφνικά. Λες να κάνω λάθος. Και μάλλον έκανα λάθος. Από μία πλευρά. Απ' την άλλη. Και πήγε έσκησε η ταινία.
1: Ναι. Έχουν και τις
0: οικονομικά, εισπρακτικά.
1: Ναι, έχουν το κοινό αυτό που. Το πιο family και τέτοιο.
0: Πέρασα πάρα πολλές τέτοιες ταινίες. Και άλλη ταινία που μου στείλανε που ήταν χριστιανική.
1: Αυτό το είχα διαβάσει κάπου. Και έλεγα, δεν έλεγα ο Χριστόφορος Παγκαλιάτης θα σκηνοθετήσει ταινία χριστιανική. Το διάβαζα, θυμάμαι τότε και έλεγα.
0: Λοιπόν.
1: Έρχεται,
0: με τα καλά σου. Έρχεται.
1: Τι το συνέβη,
0: έρχεται και αυτό είναι, και αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Έρχεται σενάριο το οποίο ήταν ωραίο το σενάριο. Δεν ήταν κακό το σενάριο αυτή τη ταινία. Έρχεται ένα σενάριο το οποίο είναι μια αληθινή ιστορία. Και ήταν και τη μόδα πάρα πολύ το κομμάτι με τι αληθινέ ιστορίε. Αυτό τώρα το 18-19, κάπου εκεί πέρα είμαστε. Και έρχεται το σενάριο που είναι Fox. Και το διαβάζω και λέω ότι έχει ένα ενδιαφέρον το σενάριο, είναι μια αληθινή ιστορία, είναι για ένα παιδί το οποίο έφυγε στον πάγο.

0: μπαίνω στη Fox, πάλι εγώ χαρούμενος. Με το ναι, ωραία. Hi. Και όλο αυτό. Τελικά υπάρχει ένα άλλο κτίριο προς τα εκεί της Fox, τεράστιο, το οποίο δεν το είχα δώσει ποτέ σημασία.
1: Okay.
0: Εγώ. Και λέω, ωραία, πάω μια χαρά, κάνω γραφεία. Και πάω, μπαίνω στο σανσέρ και ανοίγει το σανσέρ και έτσι όπως ανοίγει το σανσέρ στα γραφεία στον όροφο αυτών της παραγωγής που πήγαινα, βλέπω ένα τεράστιο σταυρό χρυσό στον τοίχο. Και παντού εικόνες, τεράστιες, αλλά μοντέρνες εικόνες, όχι εικόνες της εκκλησίας που ξέρουμε εμείς. Όχι θρησκευτικές εικόνες. Θρησκευτικές εικόνες, αλλά με μαύρο αμερικάνικο πλέγμα γύρω-γύρω. Ένα λίγο. Κάθομαι εγώ, περιμένω. Και αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι είναι μια εταιρεία παραγωγής στην Fox μέσα, η οποία φτιάχνει ταινίες αποκλειστικά για κοινό το οποίο είναι πολύ προσιλωμένο στο χριστιανισμό. Ναι. Να το πούμε έτσι. Δηλαδή, και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Ναι.
1: Πολύ νης.
0: Δηλαδή για πορωμένους με την εκκλησία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Okay. Κάνα πρόβλημα. Κάθομαι εγώ, περιμένω. Μια τεράστια Παναγία εδώ. Έχω ένα τεράστιο Χριστούλη εδώ. Παντού στα τα.
1: Τώρα πρέπει να προσέξω γιατί θα πω.
0: Οι σοκολάτες ήταν. Ναι, όλο αυτό.
1: Τι είχαν σταυρό και σοκολάτες.
0: Ναι, όλα. Ναι, οκ, εντάξει. Τέλεια. Και κάνουμε το ραντεβού. Πολύ ευγενικά, πολύ γλυκά, πολύ ανθρώπινα όλοι. Άψογοι μαζί μου. Και μου λένε ότι θέλουμε πάρα πολύ να το κάνεις. Υπάρχει άλλος ένας υποψήφιος. Μια γυναίκα ήταν υποψήφια σκηνοθέτηδα να το κάνει. Λέω ό,τι αποφασίσετε εσείς. Εγώ μέσα είμαι. Μ' αρέσει το σενάριο. Θεωρώ αυτά, μου λέει, πες μας λίγο τις παρατηρήσεις. Του λέω ότι λίγο πρέπει να τονίσουμε το κομμάτι, το debate, ανάμεσα στην επιστήμη και θρησκεία.
1: Εκεί κάπου πρέπει να.
0: Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, λέω, γιατί δεν υπάρχει απάντηση.
1: Ναι.
0: Ακριβής απάντηση. Μην τρελαθούμε. Ο καθένας είναι ό,τι πιστεύει.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως πρέπει να τα ισορροπήσουμε, γιατί δύο απόψεις είναι. Και μου λένε,
1: όχι.
0: Έτσι θα πάει.
1: Όχι.
0: Και λέω εγώ, okay, εγώ. Ναι. Εντάξει, μέσα σε 5 λεπτά έχει τελειώσει η συζήτηση.
1: Μα χάνετε το debate, χάνετε τον διαφορά. Κάτσε, δηλαδή αυτοί θέλανε να πούνε να δείξουν ότι ήταν ξεκάθαρο θαύμα.
0: Ναι.
1: It's not interesting.
0: Εντάξει, όχι, ήταν interesting για το κοινό τους.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω σεναριακά για να δημιουργώ, άμα δεν υπάρχει debate.
0: Και απλά αυτοί από μόνοι τους δεν είπανε δηλαδή μετά ότι. Να σου πω κάτι, άστο καλύτερα αυτό. Εντάξει, μετά εγώ ξεκίνησα όλη την προετοιμασία.
1: Make up dodge the bullet.
0: Ναι, και ξεκίνησα την προετοιμασία για την ταινία μου. Και μετά θα ήταν με μια παραγωγό από το Λονδίνο, από την Ισπανία και από το Λος Άντζελες. Το δικό μου το σενάριο πια.
1: Mm.
0: Το οποίο συνέχεια ήταν on progress. Δηλαδή ήταν,
1: έχει τίτλο αυτό το σενάριο.
0: Thank you for the music. Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο τώρα όμως. Εντάξει, πρέπει να κάνω κάποιες μεταποίησεις.
1: Okay.
0: Ναι. Και εκεί πέρα έρχεται το lockdown. Και εκεί λίγο σταματήσαν όλα, παγώσαν όλα, όπως ξέρουμε. Και γύρισα πίσω στην Ελλάδα. Και εκεί πάνω στο τέτοιο, αναγκαστικά, επειδή δεν ήξερα τι να κάνω, γιατί ανακουφίστηκα που τώρα για ένα διάστημα δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Ξέρεις, ήταν ωραίο που. Ναι, με δεν κάνεις τίποτα, αλλά δεν έκανε και κανένας άλλος. Άρα επομένως δεν είχες καθόλου τύψεις που δεν κάνεις τίποτα.
0: Όχι, δεν είχες ενοχές.
1: Πόσο ωραία είναι που σταματάει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται. Γιατί τώρα ξέρεις, θα ξεκουραστείς παραπάνω σε αυτό το κύριο και θα βλέπεις άλλους που κάνουν πράγματα.
0: Απ' την άλλη, εγώ ήθελα όμως. Δεν μπορούσα. Ήθελα να γράψω κάτι.
1: Ιδανικό στην καραντίνα.
0: Και έτσι έγραψα το Μαέστρο. Έτσι ξεκίνησε το Μαέστρο. Και επίσης που θα το γυρίσει το Μαέστρο.
1: Ναι.
0: Έτσι σκεφτόμουν. Παράλληλα, όλο αυτόν τον καιρό, παράλληλα ερχόντουσαν προτάσεις από την Ελλάδα. Γιατί άνοιγε το Μέγκα τότε.
1: Ναι.
0: Οπότε γινόταν όλο αυτό. Οι συζητήσεις και όλα αυτά. Και τους έλεγα εγώ ότι παιδιά, εγώ έχω την ταινία.
1: Mm.
0: Τώρα που σταμάτησε η ταινία, ήρθε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης με αυτή την πρόταση.
1: Η πρόταση ήταν να κάνεις κάτι γενικά.
0: Να κάνω κάτι στο Μέγκα. Ναι. Το οποίο ήταν χάρη σε αυτόν χρωστάω το κομμάτι ότι έγινε το Μαέστρο. Γιατί το Μαέστρο όταν το έγραψα.
1: Ήταν και ακριβό project.
0: Ακριβώς. Όταν το έγραψα το Μαέστρο. Δεν έλεγα πώς θα το γυρίσω, πού θα το γυρίσω στην Αθήνα, τι είναι αυτά.
1: Οπότε, δεν το έχεις γράψει εξ αρχής για τους παξούς δηλαδή.
0: Εξ αρχής λοιπόν σκέφτηκα ότι το μόνο μέρος στο οποίο μπορώ να κάνω γύρισμα με τον COVID και όλες αυτές τις δεσμεύσεις και απαγορεύσεις που υπάρχουν είναι στους παξούς που είναι το νησί μου που το ξέρω. Γιατί η γιαγιά μου είναι από εκεί.
1: Η γιαγιά μου είναι την Κέρκυρα, εμένα.
0: Αλήθεια.
1: Ήτανε, ναι. Γλυκούλα.
0: Εμένα η προγιαγιά μου έχει σπίτι στους Παξούς. Η μάνα μου εκεί πέρα 6 μήνες το χρόνο έχει ένα μπουτίκ ξενοδοχείο.
1: Έχουμε κάποια κοινά δηλαδή. Ναι. Έτσι, Γαλλίδα μάνα εγώ, εσύ από Νότια Αφρική. Έχουμε γιαγιάδες από Κέρκυρα Παξούς.
0: Και έτσι έγραψα το Μαέστρο. Έγραψα το πρώτο επεισόδιο για μένα, να δω αν μ' αρέσει. Μετά έγραψα και το δεύτερο επεισόδιο και είδα ότι έχει και πιο dark πράγματα. Και είπα,
1: εγώ έχω δει αναφορές, τώρα θα μου πεις. Εσύ άμα εσύ είναι, καλά σίγουρα, Λολίτα, υπάρχει μια
0: εντάξει,
1: αλλά αυτό είναι

0: φέρει και αρχέτυπο. Ναι. Δεν είναι το Λολίτα ναι. Περσέ. Λίγο Ozark μου βγάλε σε κάποιες φάσεις.
1: Σε κάποιες φάσεις και μετά προσπαθούσα.
0: Δηλαδή στο θρίλερο τέτοιο.
1: Στο θρίλερο
0: τέτοιο. Η οικογένεια που είναι.
1: Αυτό. Μετά άρχισα να πανικοβάλλομαι και να πετάω πράγματα τέτοια γιατί έλεγα μέσα μου άσε τώρα μη μου πούνε.
0: Θα σου πούνε σίγουρα.
1: Αλλά, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά.
0: Εμένα
1: το κομμάτι το dark, το dark κομμάτι του Τσορτέκη με την Καβογιάννη, το ξύλο, η βία, η οικογενειακή βία ήταν κάτι που δεν είχα ξανακάνει ποτέ. Οπότε ξαφνικά είχε για μένα το βράδυ σπίτι στην καραντίνα ενδιαφέρον να καταπιαστώ με ένα τέτοιο θέμα και να αρχίσω να γράφω κάτι για το οποίο δεν ήταν βίωμα. Δεν το είχα. Δεν ήταν ένας διάλογος που κάναμε μαζί και εγώ πάω και τον γράφω.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ ξένο σε μένα.
0: Ναι, δεν είναι ιστορία της γιαγιάς και του παππού.
1: Όχι, ακριβώς. Και λέω, όπα, αυτό είναι ωραίο. Είχα όλο το χρόνο να πειραματιστώ, είχα όλο το χρόνο να γράψω. Είχα πει 8 με 9 επεισόδια max θα είναι και θα τελειώσει. Ήταν limited.
0: Ναι, καλά πήγε αυτό.
1: Ναι, καλά πήγε αυτό, ακριβώς. Και εκεί πέρα ήρθε το Μέγκα και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης και του είπα ότι κοίταξε να δεις. Είναι αυτό, είναι πάρα πολύ ακριβό. Για τη χώρα μας, θέλω να πάει έξω. Το κάνω με στόχο ιδανικά να το πάω έξω.
0: Ναι. Ήταν μια επένδυση για το Μαρινάκη.
1: Ναι, και του λέω, του λέω: δεν ξέρω αν θα βγάλει τα χρήματά του στην Ελλάδα μόνο. Από τη διαφήμιση δεν θα τα βγάλει. Ναι. Πολύ ξεκάθαρα. Και ο άνθρωπος προς τη μήνυ του μου λέει: Οκ, θέλω να φτιάξω κάτι που να είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε.
0: Ναι.
1: Και αν δεν ήταν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να βάλει τα χρήματα και να πληρωθεί όλος αυτός ο κόσμος. Ναι. Και να έχουμε τις 10 και 12 μέρες γύρισμα το επεισόδιο που έχουμε.
0: Μα πόσο σας πηγαίνει το επεισόδιο, δεν ξέρω, το λες. Πώς ήταν το budget για κάθε επεισόδιο.
1: Τότε, ο πρώτος κύκλος. Τώρα.
0: Όχι, τότε, ο πρώτος κύκλος.
1: Τότε ήταν 300.000.
0: Πολλά λεφτά. Ναι, για ελληνικά δεδομένα. Ναι. Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι συνήθως είναι γύρω στα 120.000 το επεισόδιο.
1: Το ακριβό. Το δύσκολο.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέω για αυτά που είναι sitcoms που είναι τέτοιο. Ναι. Ενώ γύρισμα σε μίνι σύρις και τέτοια.
1: Ήταν, ναι. Γιατί είχε εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Είχε πάρα πολύ εκτός έδρας, είχε πάρα πολύ post-production. Είχε ο χρόνος.
0: Είχες και καλούς ηθοποιούς. Εντάξει, τώρα πάνω σε αυτό θέλω να σου πω, δηλαδή έχεις μια ικανότητα, πάλι κάνεις blend, τρομερές φιγούρες, όχι απαραίτητα του παρελθόντος, αλλά και του παρελθόντος. Και τη φέρνει, δηλαδή πήρε τη Γάλη Αλεξίου και την έκανε ηθοποιό και καταπληκτική ηθοποιό. Όταν την έκανε σχετικό, είναι μπορεί η γυναίκα να το είχε ήδη.
1: Είναι, το είχε ήδη.
0: Ναι, αλλά συγχρόνως έχει και όλη αυτή τη νέα φουρνιά που έχουν γίνει όλοι τα λεντάρε τώρα. Λέει στην Κλέλια Ανδρεολάτου που κάνει
1: τα νέα παιδιά. Η Κλέλια,
0: ο Γιώργο που τώρα έκανε την ταινία τελευταία
1: κρίση. Και μου έχουν πει ότι είναι εξαιρετικό.
0: Πολύ καλό.
1: Θέλω να πάω το δω.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, είναι λίγο το cast του Euphoria που λένε που όλοι κάνανε καριέρα.
1: Έχεις ο Χαλκιάς.
0: Ο Χαλκιάς, ναι. Έχεις μια ικανότητα.
1: Τον Μαράκι, όλα τα παιδιά.
0: Το casting σου. Δηλαδή, τους παίρνεις ανθρώπους και πραγματικά τους βγάζεις τον καλύτερο τους σε αυτό. Πώς το κάνεις αυτό.
1: Δεν ξέρω. Πάντα γινόταν αυτό και παλιότερα γινόταν αυτό με τις σειρές. Απλά νομίζω ότι είναι λίγο δούνε και λαβή. Νομίζω ότι είναι. Εντάξει, τώρα το έκανα με άποψη ότι πρέπει να βγάλω κάποια νέα παιδιά. Τώρα.
0: Okay.
1: Έχοντας εγώ μεγαλώσει πια. Δεν γινόταν. Δηλαδή ήταν ιστορία. Ήταν πάρα πολύ αστείο για το λόγο το ότι όταν έγραφα την ιστορία του πρώτου επεισοδίου, έγραψα το cast. Την ιστορία. Ξέρεις, εγώ φτιάχνω μια σκηνή που μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά από αυτή.
0: Έτσι ξεκινάς.
1: Ξεκινάω με το τι είναι αυτό που θέλω να πω.
0: Εννοείς.
1: Το νόημα. Υπάρχουν.
0: Κάπου το διάβασα από χτες. Θες το τέλος δηλαδή.
1: Υπάρχουν δύο σχολές.
0: Ναι.
1: Και στις δύο έχω υπάρξει, αλλά το διάβαζα κάπου προχθές και το βρήκα πολύ έξυπνο. Υπάρχουν οι σχολές, η σχολή η οποία λέει του δημιουργού που θέλει το μήνυμα που θέλει να πει και βρίσκει το μήνυμα που θέλει να πει, αυτό που αισθάνεται βασικά και κουβαλάει, και μετά τι γίνεται, αρχίζει και φτιάχνει το σενάριο βάσει του μηνύματος που θέλει να πει. Και υπάρχει και η άλλη σχολή, η οποία είναι φτιάχνει την πλοκή, το σενάριο. Και αυτό σου φέρνει το μήνυμα στο τέλος.
0: Έχω κάνει και τα
1: ό,τι
0: δύο.
1: Ό,τι προκύψει. Και εγώ πιστεύω ότι έχω κάνει και τα δύο. Δεν ξέρω ακριβώς πού είμαι πιο καλά, πού αισθάνομαι. Νομίζω ότι με το μαέστρο είμαι πιο πολύ. Δηλαδή τώρα γράφω το τελευταίο επεισόδιο.
0: Φαντάζομαι νιώθεις μέσα σου μια λύτρωση που πλησιάζει έτσι. Ένα
1: νιώθω μια απόγνωση. Γιατί σε δύο εβδομάδες ξεκινάμε γυρίσματα και εγώ ακόμα γράφω. Και είναι όλοι σε τρέλα. Έχω γράψει το πρώτο τελευταίο. Δηλαδή το 5 και το 6, γιατί έχουμε γυρίσει τα 4 και έχουμε άλλα 2. Το 4, το 5 λοιπόν το έγραψα, το 6 το γράφω τώρα. Και έχω γράψει πολλά πράγματα σκόρπια, έχω γράψει σκηνές που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά θέλω να δω πώς θα καταφέρω όλα αυτά
0: συνδέσεις.
1: Να τα συνδέσω και επίσης ποιο είναι που το έχω βρει το νόημα, Ποιο είναι το νόημα του τελευταίου επεισοδίου?
0: Τι κάθαρση, γιατί να υπάρχει. Κάθαρση να φέρεις, ναι, ναι. Ναι.
1: Και πέρα από την κάθαρση, αυτό εντάξει, αυτό έχει, ναι, μια, είναι λίγο
0: και
1: μαθηματικά.
0: Τι θα προσφέρει σαν
1: είναι, ναι, τι λέγες, θα αφήσει, ρε παιδάκι.
0: Ναι,
1: μου,
0: θα αφήσει πίσω του. Αυτό το έχει αποφασίσει, το τι θα αφήσει πίσω του?
1: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, νομίζω δεν μπορώ να το αποφασίσω.
0: Μερικές φορές πολλοί δημιουργοί πάνε για κάτι το και άθελά τους κάνουν κάτι άλλο και ο κόσμος δίνει δική του ερμηνεία.
1: Θεωρώ το μαέστρο ότι είναι αφήσει, το έχει αφήσει. Πιστεύω ότι έχει συστηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, καλά, δεν περιμένουμε στο τελευταίο επεισόδιο.
1: Έχει,
0: να...
1: Ναι, νομίζω ότι ναι. Απλά είναι
0: αλλά
1: για μπορείς μένα.
0: Μπορεί να δώσει μια
1: σφραγίδα. Είναι καθαρά προσωπικό. Είναι καθαρά συναισθηματικό δικό μου. Γιατί το μαέστρο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ναι, τη ζωή μου.
0: Καλά, ασχολείσαι και τόσα, ναι, χρόνια. Πώς εσύ θα το τιμήσεις, δηλαδή,
1: το πρώτο που μετά το ένας άλλος κόσμος και το πρώτο το οποίο μου έκανε ένα άνοιγμα στο εξωτερικό, το οποίο ξαφνικά, ας πούμε, μιλάω με το εξωτερικό σε σχέση για επόμενες δουλειές και για οτιδήποτε, ναι, ναι, ναι, τέτοιο, ναι, ναι, έχεις ένα... Είναι διαφορετικό να σε βλέπουν 180 χώρες, ναι, και διαφορετικό να σε βλέπει μια χώρα, η χώρα σου.
0: Οπότε αναγκάστηκες να αλλάξεις και τον τίτλο, εντάξει, που ήταν μαέστρο στην αρχή και μετά το άλλαξες σε μαέστρο in blue.
1: Μπράβο, ναι, ήταν μαέστρο στην αρχή και με συζήτηση με το Netflix να είναι ένας τίτλος ο οποίος και μου λένε και αυτοί μαέστρος, τυχαίνει και ήταν όντως συγκυριακά...
0: Του Bradley Cooper ταινία.
1: Ναι, και βγαίνει η ταινία, όχι, αφού είχαμε υπογράψει με το Netflix, αφού όλα αυτά, το Netflix αγόρασε την ταινία μαέστρο.
0: Ναι.
1: Οπότε ξαφνικά λόγω του αλγόριθμου και όλα αυτά θα δημιουργούσε πρόβλημα αυτό, γιατί θα βγαίναμε πολύ κοντά στις εποχές.
0: Ναι, ήταν κοντά.
1: Οπότε το πρόμο τους δεν έκαναν και οι άλλοι συζήτηση και είπαν ότι τι θα γίνει τώρα. Δεν
0: θα αλλάξουμε και εμείς.
1: Λογικότατο, ναι, λογικότατο. Και είπα και εγώ εντάξει, τι να κάνουμε. Και μου λένε σκέψου διάφορους εναλλακτικούς τίτλους. Και μου κάνανε μια λίστα με τίτλους, προτείνανε. Σκέφτηκα και εγώ διάφορους τίτλους. Και το Maestro in Blue ήταν αυτό που τους άρεσε πιο πολύ και ήταν αυτό που μου άρεσε και εμένα πιο πολύ. Από ποια άποψη? Ένα ήταν έβυχο. Ένα είχε το blue, το οποίο είναι ψυχολογικά το λίγο dark, το οποίο μου άρεσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και απ' την άλλη για κάποιους άλλους ήταν το blue της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε με έναν τρόπο κάλυπτε και καλλιτεχνικά και πρακτικά και παραγωγικά.
0: Όχι, πετυχημένο ήταν. Άρεσε πάρα πολύ αυτή η σειρά πάντως.
1: Κοίταξε, το Μαέστρο, η αλήθεια είναι ότι πήγε από την Ευρώπη η νούμερο ένα χώρα που χτύπησε. Ήταν στη δεκάδα και στο top 5 για 5 εβδομάδες, ήταν η Ολλανδία.
0: Άντε ρε.
1: Και λέω εγώ, άντε ρε. Αυτό είπα και εγώ.
0: Ολλανδία.
1: Και ήμουν εγώ, really, ε. Μπράβο. Μπράβο στην Ολλανδία. Θα σε ευχαριστούμε. Και όλα αυτά. Μετά ήταν η Λατινική Αμερική, που έχει τεράστιο κοινό.
0: Okay.
1: Πολλοί. Η Λατινική Αμερική ταυτίστηκαν τρελά, γιατί είμαστε πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Και εμείς. Σαν κουλτούρα, σαν
0: χρώματα.
1: Ναι,
0: είμαστε, είμαστε, είμαστε.
1: Ναι. Μετά πήγε πολύ καλά στην Τουρκία. Μετά πήγε πολύ καλά στην Ισπανία και από την Αμερική η Southern California έκανε το πολύ μεγάλο, το κομμάτι της Καλιφόρνια πήγε, ναι, πολύ καλά.
0: Στο Τέξας.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γενικά σου λένε, ρε παιδάκι μου, ότι βλέπουμε ότι έχουν μπει περισσότεροι την ώρα που ξεκινάει. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι μένουν. Σε πάνε με έναν τρόπο προσέγγισης, τον οποίο δεν το καταλαβαίνεις και πάρα πολύ.
0: Αλγοριθμικό
1: πολύ. Τέλος, ναι, στο τέλος, δεν έχεις καταλάβει. Εγώ στο τέλος κάθε meeting ρώταγα, ok, so guys, πείτε μου, έχει πάει καλά η σειρά?
0: Τελικά τι γίνεται?
1: Σε αυτές τις 180 χώρες που παίζετε. γιατί εγώ χαίρομαι που παίζετε σε 180 χώρες. Αλλά άμα είναι να παίζετε σε 180 χώρες, και... μου λέει, έχει πάει πολύ καλά και θέλουμε... Κι άλλο.
0: Μέσα σε όλους αυτούς που άρεσε αυτή η σειρά, ξαφνικά είδαμε στην Ελλάδα ένα post από τον ένα και μοναδικό Morgan Freeman.
1: Morgan Freeman.
0: Τύπου τα σπάει αυτή η σειρά, δείτε αυτή,
1: ναι,
0: τη σειρά.
1: Ναι.
0: Εδώ ο μισός κόσμος λέει, δεν πει, τι είναι αυτό τώρα. Λέει, αυτός το έγραψε, ναι, πληρωμένο. Είναι. Πώς λέει ο Morgan Freeman τώρα, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ στην Αμερική.
0: Λογικό. Ναι. Αλλά, ναι, αυτό ότι είχατε ήδη γνωριστεί με τον Morgan, είχε,
1: όχι,
0: δει τη σειρά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν είχε ιδέα. Ποιο είναι εδώ.
1: Είδε
0: ξαφνικά το post.
1: Το γνώρισα το καλοκαίρι πέρσι.
0: Είδε δηλαδή το post και εσύ κουφάθηκε. Δεν ήξερε ότι έρχεται.
1: Κουφάθηκα, αλλά. Ήξερα ότι είχε έρθει στους Παξούς.
0: Okay.
1: Οπότε είχε μια σύνδεση με το νησί.
0: Okay.
1: Έτσι κι αλλιώς. Είχε έρθει πριν κάποια χρόνια, πριν το Μαέστρο, είχε έρθει πριν κάποια χρόνια στους Παξούς και τον είχε φιλοξενήσει ο Δημήτρης ο Αρώνης στο νησί, όπου ήξερε το νησί, αγαπούσε το νησί και ένας από τους λόγους που είδε τη σειρά ήταν επειδή είχε το νησί του. Οπότε ξαφνικά όμως του άρεσε όντως η σειρά. Οπότε αποφάσισε και το έφτιαξε μόνος του όλο αυτό. Το έκανε μόνος του και εκεί πέρα τον πήρα εγώ τηλέφωνο να τον ευχαριστήσω.
0: Ζήτησε το τηλέφωνο του 40.
1: Ζήτησα, ναι, ακριβώς, ναι, και ζήτησα το mail του αρχικά,
0: ναι, ναι,
1: να τον ευχαριστήσω. Όντως, και μετά τι γίνεται στην Αμερική κιόλας και ο Τεντ, επειδή του άρεσε πάρα πολύ η σειρά και επειδή ήταν πολύ εντάξει Και είναι πολύ.
0: Τη βοήθησε νομίζω και όλα. Φαινόταν δηλαδή ότι ήταν παθιασμένο με αυτή τη σειρά.
1: Δηλαδή ήταν. Δηλαδή, ήταν ναι, project, ναι. Στην πρεμιέρα, ας πούμε, του πρώτου κύκλου, την πρεμιέρα του πρώτου κύκλου, όταν έγινε στην Αμερική, οργάνωσε, που είχα ταξιδέψει τότε, είχα πάει εκεί, οργάνωσε ένα promotion μικρό στην Αμερική, όπου έκανε μια δική του προβολή σε μια αίθουσα και κάλεσε πάρα πολύ κόσμο.
0: Τον αφρό του αφρού.
1: Ναι. Και πήγα εκεί και ξαφνικά είδαν όλοι το πρώτο επεισόδιο και ήμουν σε φάση. Ωραία, γαμώτο, το δεύτερο είναι καλύτερο. Πρέπει να δούνε το δεύτερο. Τέλος πάντων, να είναι καλά. Και έτσι βοήθησε. Okay. Δεν γίνεται, να σου πω κάτι. Δεν γίνεται αν δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι, αν τους αρέσει αυτό που κάνεις, αν δεν σε βοηθήσουν να προχωρήσεις. Δηλαδή, όπως εγώ μπορεί να βοηθήσω ένα νέο ηθοποιό, δίνοντάς του ένα καλό ξεκίνημα.
0: Ή ένα νέο δημοσιογράφο.
1: Να κάνει, ή ένα νέο δημοσιογράφο ή οτιδήποτε. Μπράβο, όταν ήσουν μικρός. Αντίστοιχα και εμένα, έτσι έχει γίνει στη ζωή μου.
0: Εντάξει, είναι και συλλογικό σπόρι τέχνη, δηλαδή, ειδικά το σινεμά.
1: Αν και πιστεύω ότι κυρίως αυτοί που τα έχουν καταφέρει είναι αυτοί που έχουν κάνει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, από πάνω, με αιμονή πολλές φορές που δεν κάνει καλό.
0: Θέλει οπωσδήποτε.
1: Αλλά όμως που είναι ερωτευμένοι και παθιασμένοι με αυτό που κάνουν.
0: Και χτυπάνε και πόρτες.
1: Και χτυπάνε και πόρτες.
0: Ασταμάτητα.
1: Εννοείται.
0: Όλα με ταχυδρομούς θα χτυπήσει δύο φορές, Παπακαλιάς θα χτυπήσει 2.000 φορές.
1: Από ντροπή.
0: Όχι, εγώ το σέβομαι αυτό και δίνω πολύ respect, γιατί πραγματικά δείχνει ότι όταν θες κάτι το κυνηγάς και δεν έχει να βάζεις κάτι, την περηφάνεια σου εδώ να κάνει.
1: Επειδή μου ακούγεται πολύ κλισέ. Είναι πολύ, το έχω ξαναπεί και ακούγεται κλισέ. Αλλά είναι πώς όταν έχεις. Αν έχεις ένα παιδάκι. Δεν το λατρεύεις και δεν θα κάνεις τα πάντα για το παιδί σου. Ωραία, εντάξει. Εμένα αυτό είναι το παιδί μου.
0: Το καταλαβαίνω πολύ.
1: Οπότε εκ των πραγμάτων θα κάνω τα πάντα ώστε αυτό το παιδάκι να μεγαλώσει και να προχωρήσει. Μέχρι εκεί.
0: Ναι. Βάζεις την τέχνη σου πάνω από σένα, στην ουσία.
1: Ναι. Ή είσαι αυτό. Ναι. Γιατί εγώ είμαι.
0: Πάνω από σένα είναι το εγώ σου.
1: Ναι.
0: Το
1: δεν μπορώ να γράψω. Δεν είμαι σεναριογράφος όπως θα γράψει ένα οκτάβο.
0: Ναι.
1: Είναι εγώ αυτά που γράφω. Είναι δηλαδή όλα μου τα μέσα έξω, όλα τα πάντα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω αυτό, αλλά θέλω να μου πεις πρώτα λίγο τι τύπος είναι ο Μόργαν Φρήμαν, φίλε.
1: Είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός, είναι γλυκύτατος, είναι πολύ ανθρώπινος. Τον γνώρισα πέρσι το καλοκαίρι.
0: Πίνατε και σφινάκια.
1: Κάναμε και πάρα πολύ ωραίες κουβέντες και μου έδωσε και κάποιες πάρα πολύ ωραίες συμβουλές. Ειδικά στο τέλος.
0: Όπου με τη φωνή του κιόλας.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι και εσύ εκεί, μαντέρ.
1: Ναι,
0: θέλει
1: ναι. Και μου έδωσε μια έτσι που την κρατάω πολύ, πολύ κοντά στην καρδιά μου αυτή τη συμβουλή που μου έδωσε.
0: Μπορείς να τη μοιραστείς.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει. Είναι πολύ προσωπική και πολύ ανθρώπινη. Και μου είπε κάτι το οποίο, σε σχέση με την τέχνη.
0: Ναι.
1: Και μου είπε κάτι το οποίο μου έδωσε πολύ δύναμη. Και νομίζω ότι μετά από αυτό είπα και στο Netflix, ναι, πάμε να κάνουμε άλλο ένα κύκλο.
0: Οκ, okay, ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Για άλλους θα ήταν όνειρο ζωής να γνωρίσεις τον Μόργαν Φρήμαν. Εσύ τα κατάφερες και εκεί, Χριστόφορε. Πάνω σε αυτό που λέγεις πριν, μια πισωγύρισμα σε κάνω, αλλά τι θέλω να μάθω. Πώς είναι να γράφεις ένα ρόλο που ξέρεις ότι θα τον παίξεις εσύ?
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Πια. Όταν ήμουν μικρός, καθότι είχα αρνία κινδύνου και καθότι ήμουν και πολύ ενθουσιασμένος με αυτό που έκανα, οπότε δεν με ένοιαζε, ήταν πιο εύκολο. Σήμερα μπορώ να σου πω ότι πάντα αυτό που με δυσκολεύει πιο πολύ είναι ο δικός μου χαρακτήρας.
0: Γιατί θα κρυθεί, πώς θα τέτοιο.
1: Όχι, για το πώς θα κρυθεί.
0: Τι σε δυσκολεύει.
1: Την ώρα που γράφεις, πώς θα καταφέρεις να. Όχι αποστασιοποιηθείς, αλλά τέλος πάντων. Πολύ πιο εύκολα μπορεί να γράψω για σένα. Μπορεί πολύ πιο εύκολα να γράψω για τη Μαρία, για τη Χάρης, για το Φάνη, για τη Μαρίσα. Μου είναι πιο εύκολο, είναι πιο καθαροί αυτοί οι χαρακτήρες. Εγώ, επειδή είμαι αυτό. Και επειδή το μαέστρο, το έργο του, ας πούμε, είναι κατά κάποιο τρόπο το έργο μου το μαέστρο, γίνεται λίγο μια σύγκρουση, γίνεται λίγο κάτι διπολικό. Δηλαδή,
0: είναι πολύ περίεργο.
1: Ο ήρωας και η πραγματικότητα και η μυθοπλασία, λίγο κάπου. Οπότε μεγαλώνοντας, επειδή αποκτάς μια λογική στα πράγματα και επειδή αποκτάς μια σκέψη πιο όρημη, δυσκολεύεσαι πιο πολύ.
0: Και στο να σε σκηνοθετείς.
1: Καλά, εκεί είναι.
0: Για βέσκο.
1: Εκεί βρέβαια, εκεί είναι η καταστροφή όλη.
0: Πες κανένα σκηνικό, ρε παιδί μου, εκεί πραγματικά ξέρω πολλέ.
1: Εκνευρίζουμε. Μίλα, τάλαντε, δεν μπορεί να μιλήσει. Κάτ!
0: Αυτό πα και βλέπει, πίτα το τέτοιο. Την ώρα που μιλά, εσύ. Μόνο που καταλαβαίνει.
1: Δεν έχει να κάνει. Πάρα πολύ βρίζω τον εαυτό μου. Όμω έχει να κάνει και την μπάλα παίζει. Με τους... δεν υπάρχει, δεν είναι ένας. Είναι ένα άθροισμα. Είναι ένα άθροισμα διαφορετικών στοιχείων που υπάρχει. Δηλαδή, ναι, μεν είναι να έχει γράψει κάτι το οποίο είναι δυνατό και ακραίο. Οι σκηνές με τη Στεφανία Γουλιώτη.
0: Ναι. Καταπληκτική Στεφανία.
1: Η οποία είναι ένα όνειρο η Στεφανία. Mm. Εκεί είναι οι σκηνές όπου εγώ, σαν χαρακτήρας, επειδή έχω γράψει το σενάριο με ένα τόξο του ρόλου και όλα αυτά τα πράγματα, μπορώ πιο εύκολα να κινηθώ.
0: Ναι.
1: Όταν είμαι εγώ μόνος μου, όταν είμαι εγώ σε σχέση με τη μουσική, όταν δυσκολεύομαι, αλλά δυσκολεύομαι επειδή πολλές φορές χάνω την μπάλα, γιατί είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις που έχω. Είναι τόσα πολλά τα θέματα τα οποία ασχολούμαι την ώρα που κάνω το γύρισμα. Το οποίο αυτό το πράγμα είναι εγκληματικό. Οπότε μοιραία το υποκριτικό κομμάτι μπαίνει σε δεύτερη και τρίτη θέση πολλές φορές. Είναι πιο πολύ το. Επίσης, περνάει πάρα πολύ δύσκολο ο ηθοποιός που παίζει μαζί μου. Εκτός κι αν είναι η Στεφανία που είναι.
0: Η Στεφανία που δεν καταλαβαίνει και πολύ αυτό, δηλαδή.
1: Ναι. Είναι πολύ δύσκολο για τους ηθοποιούς, γιατί παίζουμε και εγώ παράλληλα την ώρα που παίζει.
0: Σκέφτεσαι 10.000.
1: Το σκηνοθετώ.
0: Ναι.
1: Όχι, το σκηνοθετώ. Δεν είμαι ο ήρωας. Δεν είμαι ο ρόλος.
0: Ναι.
1: Και μετά γυρνάει. Είναι,
0: δεν μπορεί να χαλαρώσει και ο ηθοποιός, δηλαδή το έχει λίγο παραπάνω.
1: Πά, όχι, φροντίζω και χαλαρώνει. Φροντίζω και χαλαρώνει. Και νομίζω ότι μου έχουν εμπιστοσύνη. Αλλά ρε παιδί μου. Δεν θα σου πω ότι μου είναι πολύ εύκολο. Είναι στιγμές που μου είναι και είναι στιγμές που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που το κάνω από τα 15 μισό μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι που από τη δευτέρα ηλικία είμαι μπροστά σε μια κάμερα. Αλλά πιάνω πια τον εαυτό μου και είμαι πολύ πιο δημιουργικός και ελεύθερος όταν είμαι από πίσω.
0: Δηλαδή νιώθεις ότι στην πορεία θα το άφηνες. Δηλαδή δεν έπρεπε να διαλέξεις ένα από όλα αυτά που κάνεις. Θα έμενε στο κομμάτι του γράφω ή σκηνοθετώ ή γράφω και σκηνοθετώ μαζί.
1: Γράφω και σκηνοθετώ.
0: Δεν μπορείς να διαχωρίσεις και την εικόνα της σκηνοθεσίας. Δηλαδή, όταν γράφεις πολύ.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να γράψω κάτι το οποίο θα μείνει έτσι.
0: Ξέρεις, παιδί μου, ότι όταν έγραφες και παλιότερα χωρίς να σκηνοθετείς, είναι αλλιώς να γράφεις κάτι χωρίς να νιώθεις την ευθύνη του πώς θα το εικονοποιήσεις.
1: Από το σενάριό μου πάντα ήταν σκηνοθετημένο όμως. Αν διαβάσεις, έχω γυρίσει πίσω και το έχω δει. Αν διαβάσεις το κείμενο, εμένα είναι 60 και 70 σελίδες πολλές φορές το επεισόδιο. Ενώ και είναι περιγραφές τόσο.
0: Έχει λεπτομέρειες, κινεί την κάμερα, πάει από εδώ, βλέπεις αυτό, δεν ξέρω εγώ.
1: Είναι στο πρόσωπο. Αντίδραση. Πολλές φορές και εδώ πέρα κάποιες φορές λέω η κάμερα α θα πάει εκεί, η κάμερα β θα πάει εκεί και γράφω τη σκηνή και έχω πει ήδη και έτσι αυτό βοηθάει και τους ηθοποιούς, αλλά αυτός είναι και ο τρόπος που εγώ γράφω, δεν το κάνω επίτηδες, δεν το κάνω από συγκεντρωτισμό. Όταν ήμουν μικρός, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε όλες μου συνεντεύξεις έπρεπε να απολογηθώ γιατί κάνω πάντα και είχα γίνει πλέον ένας κομπλεξικός ο οποίος. Φοβόμουν κάθε φορά ότι αν με ρωτήσουν γιατί και να γράφω και να σκηνοθετώ και να παίζω, γιατί να το κάνω αυτό. Ένιωθα ότι συνέχεια πρέπει να απολογούμε. Αυτό πήρε
0: πολύ. Ήταν πρωτόγνωρο τότε.
1: Μπορώ
0: στην Ελλάδα,
1: να σου πω. Δεν ξέρω, όχι, δεν ήταν πρωτόγνωρο.
0: Στις σειρές και τέτοια.
1: Αλλά αυτό στο μαέστρο σταμάτησε. Με το μαέστρο σταμάτησε. Στο μαέστρο ένιωσα ότι το κάνω καλά, μου αρέσει. Θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα, αλλά αυτό μπορώ να κάνω.
0: Πάντα μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα, αλλά κάποια
1: και εκεί πέρα λίγο ηρέμησα και μαλάκωσα. Όμως είναι μια δύσκολη διαδικασία, δεν είναι εύκολη. Είναι επώδυνη.
0: Δράμα τώρα, γιατί γίνεσαι. Δηλαδή, το μόνο σκηνοθέτης να είσαι και κοντεύει να τρελαθείς μερικές φορές. Ναι. Φαντάζεσαι τώρα να έχεις.
1: Όχι, όταν έχω να σκηνοθετήσω μόνο, το γύρισμα κυλάει πιο εύκολα. Όταν είμαι και εγώ στη σκηνή, το γύρισμα κυλάει λίγο πιο δύσκολα.
0: Κανένα αστείο σκηνικό έτσι έχει τύχει, ρε παιδί μου, κάτι να σκεφτεί, ξέρω εγώ, έτσι που κάπω όλοι οι ρόλοι μπλέχτηκαν, α πούμε. Και...
1: Καλά, αστεία σκηνικά μπορώ να σου πω χιλιάδες με τη Μαρία την Καβογιάννη. Μπορεί να καταλάβει ότι η Μαρία Καβογιάννη πάρα πολλέ φορέ. Να παίζει δράμα είναι η άτιμη, είναι τόσο καλή ηθοποιό. Γιατί και πώ το καταλαβαίνει. Έχει παίξει σκηνέ τι οποίε έχουν γονατίσει όλοι και έχουν κλάψει και τι βλέπει σήμερα και λε, πω, τι καλή. Και το παίζει, το ζει. Και εγώ ξέρω ότι εκείνη τη στιγμή παράλληλα, εδώ πλάι, είναι ένα στρώμα θαλάσσης και περιμένει να τελειώσει για να πάει για μπάνιο. Και λες, δεν είναι δυνατόν. Η οποία μπαίνει, ντακ, κατευθείαν. Ναι, μπαίνει αμέσως.
0: Okay.
1: Μόλις το καταλάβει αυτό που θέλεις και της το εξηγήσεις και την πάρεις και τη βάλεις πάνω στη ράγα, το έχει πάρει και το έχει απογειώσει, το έχει κάνει 100 φορές καλύτερο. Είναι τεράστια χαρά να δουλεύεις με ανθρώπους όπως είναι και η Μαρία και η Στεφανία και η Ανθία Ευστρατιάδου τώρα που έρχεται και ο Γιώργος Χρυσοστόμου που είναι η καινούργη ρόλη. Όχι, είμαι πολύ τυχερός και πολύ, να το πω τώρα, ευλογημένος που έχω δουλέψει με τόσο καλούς ηθοποιούς.
0: Έχεις δουλέψει με πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς, είναι αλήθεια. Και είναι ευλογία σίγουρα. Και έκανες ανθρώπους που δεν ήταν ηθοποιούς, δεν έκανες ηθοποιούς. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτό πώς. Δεν ξέρω πώς το.
1: Δεν ξέρω πώς.
0: Όχι πώς έκατσε ακριβώς, αλλά πώς εξελίχθηκε σε αυτό.
1: Ξέρω ότι πρέπει να έχει ο άλλος μέσα του μικρόβιο. Το στοιχείο του να είναι καλός ηθοποιός από μόνος του. Και μετά εσύ να μπορείς να πάρεις αυτό όλο, το ταλέντο που έχει. Γιατί και για την Αλεξίου που λέμε, η Αλεξίου από μόνη της είχε. Δεν φαντάζεσαι για την προετοιμασία.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν το πίστευα εγώ. Καλό είναι η τραγουδίστρια, η ηθοποιός είναι εξωφρενικά καλή.
1: Πόπο, είναι όλοι του.
0: Το ήξερε από πριν, το έχει καταλάβει από πριν ότι θα είναι τόσο καλή. Βρέθηκε σε καμικό κάμερα και λε.
1: Την ήξερα, αλλά δεν την ήξερα τόσο καλά. Τη Χάρη. Και όταν έγραψα, την πήρα τηλέφωνο και τη ρώτησα. Και μου λέει, γιατί έγραφα το επεισόδιο που ήταν το επεισόδιο τη γιαγιά.
0: Ναι.
1: Το 3. Και την πήρα τηλέφωνο πρώτα και τη ρώτησα. Τη λέω, θα σα ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Μου λέει, να διαβάσω, μου λέει, να σου πω.
0: Ναι.
1: Και λέω, οκ. Okay. Και λέω, ωραία. Πάμε τώρα να το γράψω. Έχοντας στο μυαλό μου τη φωνή της, τη ματιά της, έκατσα και τα 5-6 διαφορετικές
0: συνεντεύξεις
1: της. Δεν το, όχι, όχι, αυτό, όχι, όχι, αυτό. Όχι, όχι.
0: Το έκανες όπως ήταν, ο Δεκάνη Λαζόπουλος.
1: Είδα τις συνεντεύξεις της εγώ. Και άρχισα να την καταλαβαίνω και άρχισα να καταλαβαίνω ότι έχει εξαιρετικό χιούμορ.
0: Ναι.
1: Οπότε είπα ότι, οκ, okay, μάλλον θα... Και το έγραψα και όταν της το έδωσα μου λέει, αυτό είμαι σε πάρα εγώ. Πολλά είμαι εγώ, σε πολλά είμαι εγώ, μου λέει, το καταλαβαίνω. Και μου λέει, πού το ξέρεις εσύ. Έχω την ικανότητα να μπορώ να διαβάσω τον άλλον και να γράψω κάτι πάνω του.
0: Πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί το κάνεις πολύ πιο εύκολη τη δουλειά του
1: μετά. Ναι.
0: Ωραία. Και τώρα λοιπόν που τελειώνει το μαέστρο, φαντάζομαι έχεις πει κιόλας ότι δεν θες να εξασχοληθείς με σειρά. Πότε μου λες πότε, αλλά τουλάχιστον για ένα διάστημα.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν μπορώ πια να το κάνω. Μεγαλώνω και δεν μπορώ πια να το κάνω όπως το κάνω στο μαέστρο αυτό το πράγμα που κάνω.
0: Εντάξει, πολύ απαιτητικό αυτό που κάνεις. Και δεν έχεις writer's room, είσαι μόνος σου.
1: Όχι, είμαι μόνος μου και είμαι σε πολλά πράγματα μόνος μου που πιστεύω ότι δεν είναι αποτελεσματικό να είσαι μόνος σου και δεν είναι και δημιουργικό καλλιτεχνικά από ένα σημείο και μετά να είσαι τόσο μόνος σου.
0: Καίγεσαι, γιατί δεν κάνεις καθόλου κανένα όσο καλά θα μπορούσες.
1: Είναι λίγο σαν να περπατάς σε ένα ναρκοπέδιο.
0: Ναι.
1: Οπότε και μόνο το στρες που περπατάς και πηγαίνεις από το ένα στο άλλο και τώρα με το μαέστρο, ένας λόγος παραπάνω για το λόγο το ότι ξέρεις ότι θα το δούνε και.
0: Ναι,
1: τόσοι άνθρωποι έξω.
0: Πάμε καλά τώρα, ναι.
1: Οπότε ξαφνικά με πιάνει και ότι την πρεμιέρα, ας πούμε, θα τη δουν σε όλες αυτές τις χώρες. Όλοι αυτοί οι ξένοι. Και αν τους απογοητεύσω, σε πιάνουν τέτοια άγχη.
0: Ούτως showrunner δεν θα το έκανες μετά. Δηλαδή, να είσαι ο head writer, ξέρεις, γράφεις το πρώτο επεισόδιο. Δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ αυτό. Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστείς.
1: Νομίζω να σου πω κάτι. Αυτά που γράφω εγώ και βλέπω πώς εγώ κάθομαι και γράφω, είναι τόσο προσωπική η διαδικασία. Είναι τόσο σχεδόν βιολογική αυτή η διαδικασία. Με απασχολεί κάτι να πω,
0: ναι.
1: Με ξύνει όλη την ώρα και δεν είμαι καλά. Εγώ, όταν έχω γράψει κάτι που μου αρέσει, είμαι πάρα πολύ καλά. Σε όλα. Σε σχέση, σε οικογένεια, σε τα πάντα. Έτσι, και αυτό που γράφω δεν μου αρέσει και δεν μου κάθεται, έχω αγωνία γι' αυτό, μην είσαι δίπλα μου. Θα περάσεις πάρα πολύ άσχημα. Θα νιώθω ότι είναι η καταστροφή του κόσμου. Τρομερά αιμονικός με αυτό.
0: Γράφεις με soundtrack όπως ο Ταραντίνο. Δηλαδή διαλέγεις πρώτα το soundtrack και αναλόγως βάζεις το mood.
1: Ειδικά στον τελευταίο κύκλο, που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η μουσική, ειδικά στον τελευταίο γιατί έχει πολλές σκηνές που ήταν πάνω στη σκηνή η μουσική, δηλαδή που έχουμε γυρίσει, πάρα πολλά κομμάτια από μουσικές έχω εμπνευστεί τις σκηνές. Δηλαδή εγώ θέλω να ακούσω μια μουσική, το ιδανικό μου ποιο είναι έτσι, να ενθουσιαστώ με αυτή τη σκηνή, με τη μουσική. Να την ακούσω τη μουσική.
0: Μου κάνει ένα συνέστημα και να το εκφράσει.
1: Και μετά εγώ αυτό όλο να φτιάξω μια ιστορία πάνω σε αυτή τη μουσική. Μπορώ να το κάνω. Αυτή είναι η χαρά μου.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ξέρω πώς το τεχνικό κομμάτι ότι. Βλέπω στην Αμερική δηλαδή πάρα πολλοί λένε ότι εγώ ξεκινάω 8 η ώρα το πρωί με 5 η ώρα το απόγευμα και γράφω.
0: Ναι.
1: Το θαυμάζω. Το εκτιμώ. Δεν είμαι εγώ όμως αυτό.
0: Το κάνουν καθαρά σαν δουλειά και το τρίτη είναι το τρίτη, αλλά και το 95, ας πούμε.
1: Δεν το έχω αυτό καθόλου.
0: Ναι, εντάξει. Βέβαια, εντάξει. Στην Αμερική ενδεχομένως με όλο αυτόν τον όγκο δουλειά δεν έχει και την πολυτέλεια να το πει. Θα περιμένω να ακούσει τη μουσική να μου ήρθε έμπνευση.
1: Πολλοί ζουν από
0: αυτό, είναι δουλειά του καθόλου. Γι' αυτό,
1: γι αυτό καθαρά, δεν είμαι και κάθε σεζόν και γι' αυτό δεν είναι και τόσα πολλά τα επεισόδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θεωρητικά, πρακτικά και οικονομικά θα με συνέφερε.
0: Για Netflix.
1: Ναι,
0: και λίγα.
1: Εντάξει, δεν είναι πολλά. Το τελευταίο κύκλο ήταν 4 επεισόδια.
0: Εντάξει, το έχουμε δείξει άλλα.
1: Αυτό είναι 6.
0: Ναι. Εντάξει, στο μυαλό μου, εγώ το είχα τον έσπασε στη μέση λίγο περισσότερο αυτό, κάπως έτσι το
1: έχω. Ναι, θα μπορούσε. Αλλά, εντάξει,
0: ναι. Το κάνουν.
1: Ναι. Το προηγούμενο ήταν που έσπασε στη μέση, 6 και 4.
0: Ναι. Και γι' αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή.
1: Και ο λόγος που έσπασε στη μέση και θεωρήθηκε τρίτος κύκλος, τα 4 επεισόδια που δεν ήταν τρίτος κύκλος, ήταν γιατί οι ίδιοι από το Netflix, τα meeting, είδαν και μου λένε ότι αυτό που κάνεις.
0: Δεν βγαίνει.
1: Πώς θα τα καταφέρεις. Ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Και τους λέω, ναι, το ξέρω. Και δεν έχω τη βοήθεια, πες, τη στήριξη ή το πλαίσιο
0: ναι.
1: να μπορώ, ρε παιδάκι μου, να ρέει, να πηγαίνει πιο γρήγορα.
0: Αυτό θα πρέπει να το δημιουργήσεις ενδεχομένως εσύ στην πορεία, αλλά το βλέπεις.
1: Αυτό, κοίταξε, θα πρέπει, νομίζω, ότι για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει μια βιομηχανία που να την αφορά.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο, δυστυχώς. Γιατί στην Ελλάδα δεν αφορά και κανέναν τόσο πολύ.
0: Πώς
1: αλλά τώρα είναι μια περίπτωση αυτό που πήγε έξω και ξαφνικά αφορά μόνο και μόνο επειδή αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι σου αφορά και τόσο.
0: Πώς τη βλέπεις τη φάση στην Ελλάδα, το σινεμά, τις σειρές? Φέτος, ας πούμε, εγώ παρατήρησα ότι βλέπεις μια στροφή προς το mainstream λίγο να ζωντανεύει. Δηλαδή, είδαμε την τελευταία κλίση που παίζει ο Γιώργος Μπένος, που είναι μια thriller ταινία.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις δει.
1: Θέλω πολύ να το δω.
0: Έχω
1: δει.
0: Ναι, όχι,
1: μόλις δύο ταινίες που έχω δει.
0: Πολύ κοντά στο American thriller.
1: Δύο ταινίες που έχω προλάβει να δω φέτος είναι. Είδα χτες τη συναισθηματική αξία.
0: Καταπληκτική ταινία.
1: Το οποίο ήταν. Εντάξει.
0: Καταπληκτική ταινία.
1: Ήταν τελείως.
0: Αλλού,
1: μου, αν έχει και το Persona. Είναι αυτό που θέλω να κάνω εγώ.
0: Έχει κάτι αναφορές από το Persona, δεν ξέρω αν το πιάσες.
1: Ναι, βέβαια. Και είδα και το One Battle After the Other. Το οποίο να υπάρχει στο HBO. Εγώ πήγα σινεμά και το είδα.
0: Καλά,
1: τώρα, την Κυριακή, το Σάββατο.
0: Πώς φάνηκε.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, χαίρομαι. Γιατί και εγώ τρελάθηκα. Αλλά είναι πολύ διχασμένος ο κόσμος. Δηλαδή, το τι έχω ακούσει.
1: Αλήθεια.
0: Άστο.
1: Μπορεί να μην είναι η ταινία την οποία μετά κουβαλάς. Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αν και εγώ την επόμενη μέρα σκεφτόμουν. Δηλαδή, το πλάνο με τον δρόμο έτσι αυτό.
0: Αυτό. Μαγεία. Σαν western ήταν εκεί. Ναι.
1: Και ο Σον Πεν.
0: Σον Πεν καταπληκτικό. Το σενάριο.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτό το χιούμορ σε αυτή την ταινία που ήταν τόσο πόλεμο.
1: Δυστυχώς, μόνο δύο ταινίες έχω καταφέρει και έχω δει μέχρι στιγμής. Γιατί δεν προλαβαίνω. Θέλω να πάω να δω την τελευταία κλίση. Και θέλω τώρα να πηγαίνω σινεμά. Απλά είμαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι.
0: Θα χαλαρώσει, θα τελειώσει και μετά.
1: Ναι, θα τελειώσει.
0: Θα έχει πολύ πράγμα να δει.
1: Ναι.
0: Αλλά για την Ελλάδα συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ τώρα. Βλέπεις, έχεις θετικές σκέψεις για το μέλλον, το σινεμά να γίνει λίγο. Εγώ νιώθω ότι κάτι πάει να γίνει. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, ρε παιδί μου, για τη βιομηχανία όπως είναι τώρα στην Ελλάδα, το χώρο. Τι του σινεμά και των σειρών, ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε, θέλω να έχω θετικές σκέψεις. Γιατί. Δεν έχω και άλλη επιλογή, νομίζω.
0: Ναι. Πολύ δηλαδή, λίγο που
1: ναι. Ναι, τι να σου πω τώρα, να αρχίσω να λέω ότι παράπονα και γκρίνιες, όχι.
0: Όχι.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε θετική σκέψη για το λόγο το ότι μοιραία τα πράγματα προχωράνε, μοιραία γίνονται πράγματα, δεν γίνονται πάντα σωστά και τις περισσότερες φορές δεν γίνονται σωστά.
0: Το γεγονός όμως, ρε παιδί μου, ότι σιγά σιγά βλέπουμε ότι μπορεί να γίνονται σειρές όπως τη δικιά σου, που να είναι ελληνικές, αλλά να μπορούν να. Δηλαδή, ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, είναι σίγουρα και το budget, έτσι.
1: Ναι.
0: Παίζει μεγάλο ρόλο. Και προφανώς δεν μπορείς να ρισκάρεις πολύ. Όταν ξέρεις, πρέπει να μου κοστίζει τόσο αυτό, δεν μου τα φέρει πίσω.
1: Δεν μπορείς να ρισκάρεις πολύ, αλλά να σου πω κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι το budget εγώ.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι είναι πιο πολύ οι άνθρωποι που θα βρεις. Οι άνθρωποι που θα βρεις.
0: Στο κυνήγι
1: σου. Οι άνθρωποι που θα βρεις να πλαισιώσουν τη δουλειά σου. Οι άνθρωποι που θα τους βρεις και μετά θα καταφέρεις να τους πορώσεις, για να το πω έτσι πολύ απλά, να τους εμπνεύσεις και να καταφέρεις να τους κάνουν να αγαπάνε το ίδιο με σένα, αυτό το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες.
0: Okay.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά να φτιάξεις ένα κόσμο, αυτό έκανα στο Μαέστρο. Και νομίζω ότι το έκανα πάντα στη ζωή μου αυτό. Να φτιάξεις ένα κόσμο προκειμένου όλοι αυτοί να έρθουν να ζήσουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να θέλουν. Να θέλουν να δουλεύουν 10 και 15 ώρες τη μέρα. Να τους αρέσει όλο αυτό που κάνουν.
0: Να το αγαπάνε και αυτοί.
1: Να το αγαπάνε και αυτοί.
0: Ναι,
1: και όχι να είναι αυτό το 9-5. Δηλαδή, όλο αυτό με έναν τρόπο δημιουργεί μια συνθήκη η οποία αυτή η συνθήκη δημιουργεί μια ενέργεια και κάτι το οποίο.
0: Ναι. Απλά πολλές φορές εσύ με το budget, ας πούμε, το άλλο έχει να κάνει, ξέρω εγώ, μια σκηνή που αν τη γυρίσει μόνο δύο φορές, επειδή δεν έχει το budget, μετά δεν χάνει κι ο άλλος λίγο την. Σου λέει τώρα τι προσπαθούμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα παίζει και αυτό το πράγμα.
1: Και εκεί πέρα έρχεται το κομμάτι που σου λέω του παραγωγού.
0: Ναι. Ότι πρέπει να. Ναι. Βέβαια τώρα βλέπω, εγώ σου λέω με την τελευταία κλίση που μια ταινία που θα περίμενε να δει.
1: Αν έχει έναν παραγωγό ο οποίος θα σκιστεί. Εντάξει, τώρα στην προκειμένη περίπτωση είμαι και παραγωγό σου.
0: Ναι.
1: Οπότε ούτως ή άλλως. Ας εμένα, γιατί δεν είναι.
0: Κάτι άλλο.
1: Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Κάτι άλλο.
1: Σταμάτα. Σε λίγο θα ξέρω να βάφουμε. Δεν έχω μάθει να κάνω μαλλιά ακόμα.
0: Πρωταγωνιστή τη Σοφρού Παπαγκαλιά. Σκηνοθέτη τη Σοφρού Παπαγκαλιά. Νερογράφο Παπαγκαλιά.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Γράψε και τη μουσική.
1: Ναι, όχι, δεν μπορώ να γράψω μουσική.
0: Θα ήθελε να μπορεί όμω. Θα ήθελε να μπορεί με σίγουρο ότι θα ήθελε.
1: Ο παραγωγός Θα πρέπει να βρει χρηματοδότες από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, από το ένα, από το άλλο, σιγά σιγά να μαζέψει, ώστε το όνειρο του σκηνοθέτη, που είναι και παραγωγός συνήθως ο σκηνοθέτης, αλλά και του άλλου παραγωγού που είναι μαζί, να είναι ένα κοινό όνειρο. Mm. Να λέει ότι δεν πειράζει, ας μπω μέσα εκεί τώρα, θα τα βγάλω από κάπου, κάπως αλλιώς. Δεν υπάρχει καμία ταινία και καμία σειρά και στο εξωτερικό και κανένα έργο, αν δεις σε όλες τις συνεντεύξεις των δημιουργών στο παρελθόν, που να μην λέγανε. Ακόμα και, τι να σου πω τώρα, έβλεπα προχτές τον Σκορτσέζε,
0: ναι,
1: που έδινε μια συνέντευξη και έλεγε για το Taxi Driver. Που του χτυπάγανε την πόρτα να κλείσει το γύρισμα για να φύγει το συνεργείο, γιατί το Union τους κυνηγούσε, ναι, δεν, ναι, έπρεπε, ναι, να κάνουν υπερορία. Και λες, αν περνάγανε αυτοί έτσι, τι να πούμε εμείς που είμαστε, ναι, μια πολύ μικρή χώρα, με μια πολύ μικρή βιομηχανία, με μια γλώσσα που μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να την επικοινωνήσει στο εξωτερικό και με μια εσωστρέφεια από το χαρακτήρα μας στο χώρο μας.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα ξεκινάνε από το δικό μας κομμάτι, στο δικό μας χώρο. Εμείς είχαμε πολύ μεγάλη εσωστρέφεια. Όταν έκανα τα serial παλιά, τους έλεγα ότι γιατί δεν τα στέλνουμε λίγο έξω αυτά τα serial, να δούμε μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τους ενδιαφέρε. Τους ενδιαφέρει η AGB και πώς θα χτυπήσει το Μέγκα τον Αντένα και ο Αντένα το Μέγκα. Τίποτα άλλο. Ήταν η εποχή που ζούσαμε τη δικιά μας βιομηχανία στην Ελλάδα, το δικό, ναι, μας Hollywood, ας πούμε, εκείνη η δεκαετία του 2000.
0: Λίγο το think big δηλαδή που λένε, ή think out of the box.
1: Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, ναι, δεν υπήρχε. Και θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, και λυπάμαι που το λέω, δεν υπάρχει ακόμα.
0: Ήταν βέβαια τώρα τη χήμερα που έγινε μια μεγάλη παραγωγή,
1: ναι,
0: πήγαν έξω.
1: Πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Με ρώτησες για τον κανόνα.
0: Ναι, ναι, όχι. Τώρα, ναι, βλέπω, απλά λέω.
1: Ο Στέλιος ο Κοτιώνης με τη χήμερα, επειδή το ξέρω αυτό, επειδή τυχαίνει και είναι και στο Μαέστρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Στέλιος με τη χήμερα έδωσε. Τον έβλεπα δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ότι έκανε τα πάντα. Και οι άνθρωποι που επέλεξε να κάνουν, ναι, την παραγωγή, τη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία, όλα τα πάντα.
0: Σειρά.
1: Φωτογραφία.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, αλλά ξέρεις, αυτά είναι μικρά δείγματα που με κάνουν εμένα, επειδή έχω μάθει να μεγαλώνω με τα. Να μεγαλώνω, όχι απλά μεγαλώνω, αλλά να εκτιμάω και περισσότερο να παρακολουθώ τα ξένα, τις αμερικανικές σειρές, γαλλικές ή οτιδήποτε, γιατί δεν έβρισκα απαραίτητα στα ελληνικά κάτι που να μ' αρέσει. Αλλά τώρα νιώθω ότι ξέρεις, σιγά σιγά, έστω και τόσο καθυστερημένα, κάτι πάει να γίνει, βλέπεις κάτι δειγματάκια.
1: Μα εννοείται ότι βλέπεις δείγματα. Πάντα θα υπάρχουν δείγματα και μην ξεχνάς ότι είμαστε μια πάρα πολύ μικρή χώρα. Οπότε θα είναι και μικρά τα δείγματα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λογικό είναι.
0: Τα παρατηρώ όμως, τα βλέπω.
1: Αναλογικά. Ναι, άρα σου λέω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αλλά πρέπει να ξέρουμε
0: να είμαστε
1: ρεαλιστές. Να ξέρουμε ότι αν δεν υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα γουστάρουν πάρα πολύ ένα project και δεν θα το κάνουν μόνο και μόνο για να γεμίσουν αέρα.
0: Ναι.
1: Θα γουστάρουν το project για το project. Εάν δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που να έχουν όραμα, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή.
0: Να μοιραστούν, να υιοθετήσουν το δικό σου.
1: Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα κανάλια μας γύρω άνθρωποι οι οποίοι κάθονται σε ένα γραφείο και έχουν όραμα και λένε να φτιάξουμε μια σειρά που να είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Πιστεύω ότι.
0: Ίσως αυτό έρθει από τις εταιρείες παραγωγής τελικά και όχι από τα κανάλια. Γιατί στο εξωτερικό έτσι γίνεται, δεν είναι. Το κανάλι σπάνια δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Απλά θα αγοράσει ή δεν ξέρω εγώ τι θα το ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Μακάρι να δούμε. Τότε εσύ τώρα λοιπόν που αφήνεις τις σειρές πίσω, ρίχνεις το πέπλο, αυτή η ταινία τι μπορείς να μας πεις για την ταινία που θα θες να κάνεις.
1: Τίποτα. Για το λόγο το ότι το όλο το κομμάτι, όλο το κεφάλαιο της ταινίας θα ξεκινήσει μόλις τελειώσει το Μαέστρο, αλλά δεν θα ξεκινήσει αμέσως. Θέλω λίγους μήνες. Ναι. Θέλω λίγους μήνες να. Τι είχα κάνει, τι έκανα κάθε φορά που έφευγα και κατέβαζα ρολά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε πανικό, θέλω να φύγω. Ναι.
0: Πού μου το λες και θέλω να το κάνω κι εγώ τώρα.
1: Ναι. αλλά ξέρω τι είναι. Αισθάνομαι ότι ξέρω τι είναι αυτό που θέλω να κάνω.
0: Ωραία.
1: Και είναι η ταινία, απλά θέλω να την αλλάξω. Ας πούμε, πριν από ένα μήνα περίπου, σε κάποια φάση, δεν ξέρω τι φάση ήταν, την έχω στο desktop την ταινία.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν το έχω έτοιμο, το αρχείο.
0: Α,
1: το σενάριο.
0: Ναι.
1: Και την ανοίγω και αρχίζω και τη διαβάζω. Την ώρα που είμαι στον κόσμο του Μαέστρο.
0: Που θα έπρεπε να κάνεις κάτι άλλο, τέλος πάντων.
1: Ναι, και αρχίζω και διαβάζω αυτό και το διαβάζω και το διαβάζω και το διαβάζω. Και ξέρεις, είμαι σε φάση πόσο λάθος το έχω γράψει έτσι, πόσο λάθος το έχω κάνει, πω idea είναι αυτό. Αλλά όμως αρχίζω και διαβάζω και λέω, έλα, ρε, τι έγινε, για να δω. Και αρχίζω και κολλάω μόνος μου. Που το είχα γράψει πριν από 4-5 χρόνια.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ναι, και βλέπω πόσο πολύ έχω αλλάξει και εγώ με το Μαέστρο. Οπότε σίγουρα αυτό το σενάριο θέλει να κάτσω με έναν άνθρωπο και να του κάνω μια πολύ μεγάλη διόρθωση και να. Αλλά ξέρω ότι θέλουν να παίξουν.
0: Στείλ το άμα θες. Εγώ είμαι, στο κάνω τσάμπα, θα σου κάνω θα notes, κάνω εξαιρετικά notes.
1: Θα έρθει η ώρα που θα το κάνω αυτό. Απλά Τώρα, ό,τι και όχι, να λέμε τώρα, όλα είναι μαέστρο. Όποτε σε αυτή τη φάση.
0: Σιγά. Εγώ στο λέω, κάνω καλά notes. Δούλευα και στη Feelgood που ήμουν, έκανα αυτή τη δουλειά μου, ήταν reader.
1: Πού?
0: Στη Feelgood.
1: Αλήθεια.
0: Προ social media εποχές.
1: Έλα ρε.
0: Ναι. Μου στέλνε σενάριο. Είχα διαβάσει μέχρι και σενάριο του Guy
1: Ritchie. Doctoring.
0: Ναι. Είχα σενάριο και του Guy Ritchie είχα διαβάσει σενάριο. Είχα πει δεν μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Φαντάσου. Ωραία, τότε αυτό που θα μου πει για δική σου ταινία, πες μας. Πες μου, ξέρω εγώ, αν έπρεπε να διαλέξεις 5 αγαπημένες σου ταινίες, ποιες θα ήταν αυτές. Τις 5 που σου έρχονται, εντάξει, δεν χρειάζεται να το βάλω τώρα να είναι απαραίτητα, αλλά πώς κάνουν το 4 favorites.
1: Είναι ακραία διαφορετικές μεταξύ τους.
0: Μ' αρέσει αυτό.
1: Όχι, περίμενε, αρέσει. Εσένα να δεν τις θυμάμαι. Περίμενε τώρα να μου έρθει λίγο. Λοιπόν,
0: δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα το top 5 σου, το οργανωμένο.
1: Μα έχω ένα top 5.
0: Α, έχεις.
1: Έχω ένα top 5. Στο μυαλό μου κατά καιρούς δηλαδή οι ταινίες οι οποίες. Ωραία, ταινίες οι οποίες με καθόρισαν εμένα σαν άνθρωπο.
0: Μ' αρέσει.
1: Δεν ξέρω αν είναι top 5, γιατί έχω δει και άλλες εξαιρετικές ταινίες, αλλά που μου μείνανε.
0: Top 5 στο μυαλό σου.
1: Μία ταινία κατευθείαν που μου έρχεται είναι ο Νονός. Και που κάθε λίγα χρόνια. Και οι τρεις. Και κάθε λίγα χρόνια κάθομαι και το ξαναβλέπω και είναι σαν να το βλέπω πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Ενώ το ξέρω τόσο καλά.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή είναι ο Νονός, ναι.
0: Έχει αυτή η μουσική, ρε.
1: Ναι. Άλλη ταινία η οποία για πολλά χρόνια ήταν. Έχω να τη δω όμως χρόνια. Κράμερ εναντίον Κράμερ.
0: Ωραίος.
1: Ναι.
0: Ωραία ταινία. Πολύ ωραία ταινία.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: δεν ξέρω γιατί. Αλλά
0: όλο δεν πήγαινε με την πει ποτέ κανείς για αγαπημένη του.
1: Ναι.
0: Αλλά πολύ ωραία ταινία και ωραίες ερμηνείες.
1: Τώρα θα σου ακουστεί πολύ αστείο μια ταινία με την οποία έχω. Αλλά δεν ξέρω γιατί μου έρχεται όλη την ώρα αυτή. Δεν είναι στις top 5, αλλά μου έρχεται όλη την ώρα. Που είναι μια ταινία με την οποία είχα κλάψει πάρα πολύ και η οποία όταν ήμουν μικρός μου άρεσε. Του Billy Elliot.
0: Τι ωραία ταινία.
1: Ναι.
0: Καταπληκτική ταινία.
1: Τώρα τι να σου πω, από τις τελευταίες, ας πούμε, συναισθηματική αξία που σου είπα.
0: Πολύ ωραία ταινία.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Να ψεγαμένες μου τις πέσεις. Το Hamlet το δες.
1: Φυσικά και το δω, μου άρεσε πάρα πολύ. Η συναισθηματική αξία όμως, ειδικά το δεύτερο μέρος της ταινίας αυτής, κατάλαβα, μπήκα, δηλαδή δεν ξέρω. Το είδα και προχτές.
0: Είναι επειδή είσαι και λίγο και στη θέση του.
1: Ναι, μάλλον. Αλλά δεν ξέρω τι έγινε, αλλά έπαθα ταραχή με αυτήν την ταινία.
0: Είναι μαγική ταινία. Και καταπληκτικό ο Σκάρσγκαρντ.
1: Ναι, πες μου εσύ ταινίες. Όχι, πες μου εσύ για να σου πω ναι.
0: Εγώ αγαπητοί μεγάλες ταινίες.
1: Ας πούμε, τώρα μου ήρθαν τα παράσιτα. Εννοείται μου άρεσαν πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία ταινία για τα
1: παράσιτα. Δεν θα σου πω ότι. Α.
0: Να του πει φωτιά του, αλλά αρχίσει να βρω.
1: Ναι. Η ερωτική επιθυμία που λέγαμε πριν.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν μια ταινία επίση που έχω δει δεκάδες φορές και που. Ρίτα Χέιγουρθ, τελευταία έξοδο.
0: Σώσαν και την Τέμψον.
1: Είσαι και. Καταλαβαίνει ότι όταν γνώρισα τον Μόργαν Φρήμαν.
0: Αυτό
1: κατευθείαν. Πολύ ευγενικά και διακριτικά.
0: Ρέντ, δεν το λένε στην ταινία.
1: Του λέω, δεν θα γίνω τώρα σαν αυτού που έρχονται και μου λένε όλα αυτά και πώ κάνατε εκεί το γύρισμα και τι κάνατε. Και πώ είχατε περάσει εκεί. Λίγο πορώθηκε, του άρεσε πάρα πολύ και ξεκινάει κουβέντα και ήμουν έτσι. Και τον κοιτούσα από μου λέγει όλες αυτές τις ιστορίες.
0: Για πες καμία ιστορία σου. Μας καμία που να σου πει έτσι.
1: Δεν θυμάμαι. Ήταν όμως πάρα πολύ όλο. Ήταν η δική του ιδέα όλο το cast. Είχε πάει στο σκηνοθέτη και του είχε πει αυτή θα
0: πει. Στο Frank Darabont.
1: Ναι. Όλοι ήταν αυτό του πήγε, όλου του τοπίου, όλο το cast.
0: Και που κανονικά νομίζω στο βιβλίο είναι Ιρλανδός ο χαρακτήρας του. Δεν είναι μαύρος. Είναι ένας λευκός Ιρλανδός νομίζω.
1: Ήτανε, η ιδέα του Morgan Freeman ήταν όλο το υπόλοιπο cast. Πήγε στο σκηνοθέτη και είπε ότι εγώ θέλω να παίξει
0: ο
1: Tim Robbins εκεί πέρα. Ναι. Πολύ άλλη ταινία τώρα, ποιες άλλες ταινίες ρε.
0: Εντάξει, ξέρεις τι πήγαινε μέσα σειρές άμα δεν έχεις. Δηλαδή, άμα πρέπει να διαλέξεις 5 σειρές που σου έχουν μείνει περισσότερο που έχεις αγαπήσει. Δεν ξέρω, έχεις χρόνο να δεις σειρές βέβαια, σαν το μαέστρο.
1: Μία σειρά με την οποία έχω μεγαλώσει και λατρέψει και έχω ακόμα ταξιδέψει και έχω πάει να δω γυρίσματα και πώς γράφεται. Και έχω γνωρίσει τους τοπιούς και όλα. Δηλαδή πήγα εκεί το 2000. Ήταν τα Friends.
0: Φιλαράκια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα
1: φιλαράκια. Τα φιλαράκια ήταν. Ναι, δηλαδή, σου λέω μέχρι και που ταξίδεψα και πήγα να δω το γύρισμα.
0: Είδες
1: να...
0: live γύρισμα. Αυτού είναι αυτού που γελάνε. Δηλαδή,
1: the one with the red sweater. Το επεισόδιο αυτό, στον 8ο κύκλο.
0: Ποιο ήταν αυτό, θύμισε μου.
1: Με ένα κόκκινο πουλόβερ που είχε ναι, ναι.
0: Αυτό θυμάμαι το... αυτό που φοράει για τη γυναικεία μπλούζα τη.
1: Άλλο αυτό ήταν το Σάλμον.
0: Καλάφιμο.
1: Σάλμον. Κοίταξε, έχω τρέλα.
0: Ναι.
1: Έχω τρέλα, πάντα είχα τρέλα. Είχα τρέλα πριν γίνουν γνωστά στην Ελλάδα. Αγόραζα βιντεοκασέτες
0: ναι.
1: από την Αγγλία το 1995. Ή μου στέλναν οι κολλητοί μου που σπουδάζανε στην Αγγλία τις βιντεοκασέτες και τα έβλεπα.
0: Εσύ ακόμα είναι από τα πιο rewatchable πράγματα. Δεν υπάρχει. Το βάζεις και ανακαλύπτεις καινούργια αστεία.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: είναι καταπληκτικό στα φιλαράκια. Δεν είναι η γραφή. Οκ, η γραφή σίγουρα πολύ καλή. Καταπληκτικό. Για μένα ο Τσάντλερ ήταν ο καλύτερος. Βέβαια ήταν ο αγαπημένος μου μακράν. και μεγάλη στεναχώρια που τον χάσαμε. Αλλά το physical comedy μέσα.
1: Όλο ήταν γενικά.
0: Έχει τρομερό physical comedy. Δηλαδή εκεί που κάνουμε το pivot.
1: Δηλαδή
0: και ο Ρος που κάνει κάτι. Α, κοκκό! Που κάνει κάτι τέτοιο. Μα είπε το δηλαδή είναι πολύ physical comedy.
1: Όλο αυτό το κομμάτι. Τα φιλαράκια ήταν μεγάλο κεφάλαιο και επίσης μια πολύ ρομαντική και ωραία εποχή την οποία εγώ τη θυμάμαι και την έχω ζήσει.
0: Ναι.
1: Να κάθεσαι πολλή ώρα σε ένα καφέ και να διαβάζεις εφημερίδα και να λες μπαρούφες με τον κολλητό σου. Αυτό εγώ το ζούσα. Κάθε Σάββατο πηγαίναμε με τους κολλητούς μου, με εφημερίδες και. Τέλος πάντων. Άλλη σειρά. Πολλές σειρές εξαιρετικές. Υπάρχουν αριστούργηματικές σειρές. House of Cards.
0: Πάρα πολύ ωραία σειρά. Από τότε που έφυγε ο Kevin Spacey, χάλασε. Αλλά έπως.
1: Stranger Things, ειδικά η πρώτη κύκλη.
0: Ο πρώτος κύκλος. Πάρα πολύ ωραίος.
1: Πάρα
0: και ο τέταρτος μου άρεσε πολύ.
1: Δεν έχω δει το τελευταίο επεισόδιο.
0: Εντάξει. Ο πέμπτος είναι
1: τώρα,
0: έτσι.
1: Τώρα, κοίταξε, όταν εγώ δουλεύω, δεν προλαβαίνω να
0: πού
1: δω.
0: Να προλάβεις, δεν έχεις.
1: Αλλά άλλες σειρές, εξαιρετική σειρά, άλλη. Το HBO είχε κάτι.
0: Το HBO έχει διαμαντικέ
1: σειρές.
0: Τώρα, The Wire, Sopranos, Leftovers, αυτά είναι σειρές που εγώ πεθαίνω.
1: Six Feet Under.
0: Πάρα πολύ ωραία σειρά επίσης.
1: Six Feet Under.
0: Ρε μου κάποια που να θυμάσαι εσύ ότι σου μείνες, βλέπεις
1: μεγαλώντας. Το House of Cards ήταν, House of Cards, τα φιλαράκια, How I Met Your Mother, άμα πάμε από sitcom, επίσης εξαιρετικό σενάριο.
0: Sitcom πρέπει να έχεις δει πολύ εσύ, sitcom.
1: Πολύ.
0: Και Seinfeld έβλεπες δηλαδή.
1: Seinfeld όχι. Όχι.
0: Ούτε εγώ δεν το είδα πολύ. Ναι. Το είδα μετά δηλαδή. Λίγο.
1: Και εγώ μετά λίγο το είδα. Από sitcoms, από μικρός, θυμάμαι τα Golden Girls που έβλεπε μάλλον στο σπίτι. και μετά ήρθαν τα Friends και μετά ήταν How I Met Your Mother. Τα Friends βέβαια πάντα. Will and Grace. Πολύ ωραίο σενάριο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το sitcom που έχει πεθάνει πια σαν είδος είναι με έναν τρόπο το μονόπρακτο, το θεατρικό των Αμερικάνων στην τηλεόραση.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και επειδή έχω πάει και έχω παρακολουθήσει από κοντά πώς γίνεται, είχα παρακολουθήσει πώς γράφουνε, είχα πάει στο writer's room και είχα δει πώς γράφανε.
0: Για το Friends αυτό τώρα. Ναι. Και κάτσε, μετά, πώς το έκανες αυτό, δηλαδή πήγες.
1: Μέσω γνωστών είχα καταφέρει και είχα στείλει βιογραφικά από εδώ, από εκεί, ότι δεν είμαι κανένας τρελός.
0: Ναι.
1: δεν είμαι φαν, απλά. Θα ήθελα να δω λίγο να μάθω κάποια πράγματα.
0: Και σε βάλω στο writer's room.
1: Και μπήκα και μετά είδα όλη την εβδομάδα στο πλατό, κάνανε πρόβα και μετά δύο μέρες κάνανε γύρισμα. Το οποίο το γυρίσανε το ίδιο επεισόδιο την Πέμπτη και την Παρασκευή.
0: Okay.
1: Και καθόμουν πίσω από τις κάμερες και απλά παρακολουθούσα όλο αυτό. Και παράλληλα γνώρισα και τους ηθοποιούς, παράλληλα γνώρισα και από εδώ, γνώρισα και από εκεί, όλα αυτά. Την αγαπάω πολύ την τηλεόραση, μου αρέσει πολύ την τηλεόραση, αλλά όχι όσο ο κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος είναι, δηλαδή αν κάποιος μου πει διάλεξε, κινηματογράφο, αυτό που βίωσα με τις δύο ταινίες, δεν συγκρίνεται.
0: Εντάξει, είναι πάντα η μεγάλη τηλεόραση.
1: Ενώ είναι πολύ, μη φάνω αχάριστος. Η τηλεόραση, γιατί είμαι παιδί της τηλεόρασης.
0: Ενέρεση. Δεν είσαι χάρης. Είναι λογικό που λες.
1: Και ειδικά τώρα, έτσι όπως κάνω την τηλεόραση, που ξέρω ότι είναι και με ένα κοινό ακόμα διαφορετικό έξω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ο κινηματογράφος και η σκοτεινή αίθουσα και όλο αυτό.
0: Ενέρεση, είναι άλλο πράγμα.
1: Μαγεία και του παραμύθι.
0: Είναι αυτό που μπορεί να σου αλλάξει η ζωή, ειδικά όταν είσαι και μικρός και βλέπεις τέτοια πράγματα.
1: Σου μένουν
0: για πάντα τις κουβαλές ανάμνηση.
1: Και η τηλεόραση μπορεί.
0: Ναι, αλλά δύσκολα θα έχεις ανάμνηση. Πότε είδες το επεισόδιο.
1: Ναι,
0: ενώ την ταινία.
1: Ναι,
0: θα θυμάσαι πότε και τι έγινε και τι.
1: Και ειδικά τώρα.
0: Ναι, τώρα όταν τα βλέπεις στο σπίτι σου, δεν έχεις αυτό το έξτρα.
1: Καταρχήν τώρα τα βλέπω στο κινητό.
0: Καλά, ναι, αυτό
1: μπορεί να τρελαθώ.
0: Το κάνω και εγώ καμιά φορά όταν πετάω στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο.
1: Ναι, στο αεροπλάνο. Τι να κάνω, εγώ μία μέρα στο αεροπλάνο. Μία μέρα πήγαινα στο λεωφορείο του αεροπλάνου ήμουνα και πήγαινε το αεροπλάνο. Το λεωφορείο μα πήγαινε στο σκάφο και ήταν μία.
0: Και ο μαέστρο.
1: Και βλέπω μαέστρο, η οποία πήγαινε και έτσι. Και το έβλεπε έτσι και κράταγε έτσι. Και ήταν αυτό με ακουστικά και έκανε αυτό. Και ήμουν εγώ έξαλλος, γιατί αυτό που αυτή έβλεπε έτσι, εμένα και του συνεργείου, για να το βγάλουμε αυτό το γενικό. Και τι color, και τι από εδώ, και τι από εκεί. Αυτοί και ανοίγουν οι πόρτες, κατεβαίνει, βλέπει το αεροσκάφος, λέει ναι, γυρνάει, το χάνει και πηγαίνει. Όχι, εκεί πέρα θυμώνω.
0: Το χειρότερο, ξέρεις, είναι, δεν ξέρω, στην κλήτωση μάλλον, έχω δει που πατάνε έτσι και το πηγαίνουν μπροστά. Όποτε βαριούνται που μιλάει κάποιο, το πάνε έτσι.
1: Ποιος... Το έχω δει, θα φάει σφαλιάρα.
0: Όχι, αυτό το έχω δει να συμβαίνει.
1: Θα φάει σφαλιάρα.
0: Ξέρω, ξέρω πλάνο. Κάθε ένα άλλο δίπλα μου και λέει. Ναι. Πρέπει να δει, βαριέται εδώ. Ναι. Το πήγαινε. Ξέρει, αυτό το συνδέκα. Άλλοι το βλέπουν στο δύο επίτη, ταχύτητα. Να τρελαίνεσαι.
1: Όχι, εντάξει, δεν μπορώ να βγω. Μάλλον έχω μεγαλώσει, παιδιά. Δεν μπορώ να βγω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει να πετάω στο αεροπλάνο, στο εξωτερικό, να πετάω. και να είναι να βλέπω στο iPad ναι. που βλέπει το. Εντάξει. Okay.
0: Μέχρι εκεί περνάει. Μέχρι το παπακαλιά της.
1: Το δέχομαι. Δηλαδή το έργο το βλέπεις, γιατί και εγώ πάρα πολλές φορές στο λάπτοπ.
0: Ναι,
1: δεν βλέπω τηλεόραση.
0: Άμα δεν μπορείς αλλιώς, it makes sense.
1: Εντάξει, οπότε θα τα δω όλα, ναι.
0: Εντάξει. Τώρα, σε όλο αυτό το κομμάτι που λες, ρε παιδί μου, το συζητάς έτσι και βλέπεις στην ουσία κάτι που εσύ όντως πόσο μπορεί να το πονάς και όλο αυτόν τον κόπο που βάζεις. Αλλά βλέπεις ότι τελικά και ο κόσμος μπορεί να μην το εκτιμάει. Αυτό σε έχει κάνει ποτέ να αναθεωρήσει, να πεις. Δηλαδή την ώρα που κάνεις ένα γύρο να πεις. Δεν πάνε τέτοιο τώρα στην τελική.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Ακόμα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και ελπίζω να μην συμβεί.
0: Εύχομαι σου συμβεί ποτέ.
1: Και πολλές φορές το αντίθετο. Την ώρα που είμαι στο μοντάζ και βλέπω ότι κάτι δεν έχω, μου έχει τύχει και ευτυχώς να είναι καλά ο Στέλης ο Κοτιώνης που μου είπε: OK, κάντο. Τελείωσα το πρώτο επεισόδιο αυτού του κύκλου και ήξερα, όταν γύρισα τα 4 πρώτα επεισόδια, ήξερα ότι για το πρώτο και το δεύτερο μου λείπει κάτι. Ήξερα ότι κάτι πρέπει να κάνω. Γιατί λείπει κάτι από την αφήγηση του επεισοδίου και λείπει όχι μόνο μια σκηνή, λείπει μια ενότητα
0: okay.
1: που να το πάρει και να μπει μέσα. Και μετά από καιρό γύρισαμε, αφού στο μοντάζ ήταν έτοιμα τα επεισόδια.
0: Έκανα
1: pick-up λέγεται. Okay. Δηλαδή έκανα έξτρα γύρισμα
0: ναι.
1: και πήγαμε στο Ολύμπια. Χτύπησα πόρτα στο Ολύμπια.
0: Παπαγαλιά,
1: καλησπέρα σας. Θα ήθελα. Ναι. Χτύπησα πόρτα και τους είπα ότι θα ήθελα να κάνω ένα γύρισμα εδώ για κάτι που έχω σκεφτεί.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι έτσι και έτσι και έτσι, είναι έτσι και έτσι και έτσι. Θα φανεί αυτό. Και μετά πήγα και βρήκα τους μουσικούς, την Ασόν, μετά βρήκα τους χορευτές για το έργο του Μαέστρου, του Ορέστη που γύρισε. Και αυτό γυρίστηκε μετά. Και μπήκε μέσα στο επεισόδιο ακριβώς όπως το οραματιζόμουν, αλλά αφού είχα δει το πρώτο επεισόδιο. Δηλαδή είδα τι λείπει ναι. και πήγα και το έφτιαξα. Και να σου πω κάτι. Κάποιος που θα μας βλέπει τώρα θα λέει καλά εντάξει έτσι χέσε μας, αυτό είναι τεράστια πολυτέλεια. Αυτό όμως είναι το κανονικό. Δεν είναι πολυτέλεια.
0: Ναι.
1: Κανονικά είναι ότι φτιάχνεις ένα έργο.
0: Θα πρέπει να είναι έτσι.
1: Ένα έργο έχει στάδια. Ένα από τα στάδια που έχει αυτό το έργο είναι ότι έχεις φτιάξει κάτι και βλέπεις ότι οπ, εκεί κάτι σου λείπει. Και το ξαναφτιάχνεις.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι φτιάχνετε το έργο.
0: Και να σου πω κάτι πράγμα που το λες γιατί μπορεί να το ακούσει κανένα άλλο.
1: Βέβαια.
0: Και θα πάει να πει
1: να
0: στον παραγωγό του. Θα πάει στον παραγωγό του. Να, ορίστε. Λε ο παπαγκαλιά τη. Αρχίζω να χτυπάω πόρτε κι εγώ. Για να χτυπάω πόρτε.
1: Να μην έχει ενοχέ ένα νέο άνθρωπο. Γιατί πάρα πολλέ φορέ που εγώ χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο και λέω Θεέ μου, τι θα κάνω, πώ θα τα καταφέρω, πώ είναι δυνατόν να. Έχω φτάσει. Λέω, δράματα τεράστια. Έτσι. Ναι.
0: Είσαι ευρωδραμάτικο.
1: Ωραία. Είμαι πάρα πολύ, όχι, είμαι πάρα πολύ τεχνοκράτης, λογικός, τετράγωνος, επιχειρηματίας σε όλο το κομμάτι του πώς θα στήσουμε το γύρισμα.
0: Μέχρι που?
1: Όταν έρχεται η ώρα που είμαι στο μοντάζ μόνος μου,
0: oh.
1: δεν φαντάζεσαι, δηλαδή λείπει το μαντήλι.
0: Είσαι με μοντέρ ή...
1: Βέβαια, είστε Φιλιππούλου.
0: Εντάξει, ναι. Λέω, μην περνάς πρώτος σε ένα
1: στάδιο για να, για
0: να φωνάξεις μόνος ενώ όταν φωνάζεις. Του λες φύγετε σας παρακαλώ να κάτσω μόνος μου.
1: Βλέπω το με τη Στέλλα πώς δουλεύουμε είναι ότι βλέπω το προμοντάζ που έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Παθαίνω απόγνωση. ενώ είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, αλλά είναι πάντα. Είναι στάνταρ τα στάδια που περνάς.
1: Νομίζω λίγο που έχω δει όλοι το ίδιο περνάνε. Νομίζω.
0: Ναι.
1: Λένε ότι, ω Θεέ μου, τι έκανα εκεί, πώς θα το φτιάξω τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Αρχίζεις και μετά αρχίζει ένα δεκαήμερο που κάθομαι εγώ και η Στέλλα, ενώ η Στέλλα έχει μοντάρει το επεισόδιο, προμοντάρει, και μετά έρχεται ένα δεκαήμερο που έρχεται το κομμάτι της μουσικής, το
0: που κομμάτι αλλάζει τα πάντα.
1: Που αλλάζει τα πάντα, και επίσης το κομμάτι της αφήγησης που αλλάζει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνει σειρά, το επεισόδιο ή προς τα εδώ ή προς τα εκεί. Πολλές φορές μπορεί ένα επεισόδιο να είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που διάβασες.
0: Mm.
1: Αλλά όλα αυτά. Είναι κομμάτια και μέρη μιας δημιουργικής διαδικασίας και πρέπει να δίνεται ο χρόνος. Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας, στο χώρο μας,
0: δεν το εκτιμάνε για να το δώσουν.
1: Δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν το εκτιμάνε. Ναι. Δεν τους αφορά να δώσουν το σωστό χρόνο προκειμένου εγώ είμαι, σου λέω, σαν τα πιθήκια πάνω από το σβέρκο κάποιου, έτσι, και του λέει... Ο οποίος προκειμένου να γλιτώσει από μένα. Λέει, φύγε παιδάκι μου από εδώ πέρα. Κάνε ό,τι θέλεις. Δώσ' του το να τελειώνουμε. Και μετά στο τέλος λέει, α, γι' αυτό έκανε έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η ιστορία της ζωής μου. Πάντα έτσι γίνεται.
0: Η Στέλλα κάνει.
1: Αυτό και τώρα που έχω μεγαλώσει τα ίδια.
0: Η Στέλλα στο μοντάζ κάνει και χρέη ψυχολόγου, δηλαδή, καμιά φορά.
1: Καλά, εννοείται. Και εγώ κάνω και αυτή κάνει.
0: Α, εντάξει, γιατί έρχεται και αυτή η απόγνωση καμιά φορά και σου λέει: άρχισε το βορτάρι. Είναι
1: απόγνωση. Φαντάζομαι ότι η Στέλλα έχει να αφηγηθεί μια ιστορία, γιατί το μαέστρο έχει αυτό τη δυσκολία. Ότι δεν έχει να αφηγηθεί μια κεντρική ιστορία δύο ή τριών πρωταγωνιστών. Είναι 10 πρωταγωνιστές.
0: Πολλά τάρξ.
1: Και ξαφνικά τώρα πρέπει σε ένα επεισόδιο να τα τελειώσω.
0: Αν είχε ένα project, μια ταινία, μια σειρά, ό,τι είναι, το απόλυτο όνειρό σου, κάτι που θα ήθελε πραγματικά, αν αυτό το έκανε, μετά θα ήσουν. Οκ, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Ποιο θα ήταν, έχει κάτι στο μυαλό σου?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα project το οποίο θα ήμουν ποτέ. Οκ, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Θα ήμουν πολύ δυστυχισμένο αν ξαφνικά. Ή πολύ ευτυχισμένο, δεν ξέρω. Τι από τα δύο. Αλλά σίγουρα δεν έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή ότι θα έρθει κάτι το οποίο θα πω ότι δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα.
0: Έστω
1: άλλο.
0: Dream project τότε. Ξέρεις, το σκέφτεσαι, αλλά μιλείς, δεν είναι ακόμα η ώρα, το θέλω κάποτε να το κάνω. Όχι, δεν έχει κάτι που να σε. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν έχω ένα αποθυμένο project.
0: Αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι ωραίο. Γιατί στην ουσία, ό,τι σου έρχεται το πράγμα, πηγαίνει.
1: Και τα περισσότερα μου project μου αρέσει πάρα πολύ που τα γυρνάω στη χώρα μου.
0: Κάνει καλό. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Να είστε καλά. Δεν το κάνω μόνο γι' αυτό. Το κάνω γιατί μου αρέσει εμένα να γυρνάω εδώ. Μου αρέσει το φως εδώ. Μου αρέσει. Δεν έχω γυρίσει βέβαια έξω. Για να μπορώ να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν είναι ότι έχω κάνει στο εξωτερικό μια ταινία. Οπότε να μπορώ να το συγκρίνουμε. Αλλά μου αρέσει στη χώρα μου να γυρνάω. Παρόλες τις παθογένειες και παρόλα τα προβλήματα, μου αρέσει οι ιστορίες που εξελίσσονται με φόντο την Ελλάδα.
0: Την αναδεικνύεις και πολύ ωραία από εικόνες. Δηλαδή, μάθαμε την πλάκα, μάθαμε τους παξούς. Ναι. Μάθαμε και μέχρι και τον Μπρίκι. Που πήγαινα στον Μπρίκι εγώ.
1: Τον Μπρίκι.
0: Και λέω εσύ, τον Μπρίκι τελικά. Πολύ πιο ωραίο από το θυμόμουν. Λέω να ξαναπάω και ξαναπήγα. Έχει μια ικανότητα, ρε παιδί μου, κάπως τι αναδεικνύεις.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά για την παρέα.
1: Να είσαι καλά εσύ.
0: Ελπίζω να σας άρεσε.
1: Και ελπίζω να μην είπα πάρα πολλά πράγματα.
0: Όχι, όχι. Είπες, αλλά εγώ θα λέω κι άλλο. Εγώ μπορώ να κάνω άλλη μια ώρα. Καλό γράψιμο σου. Εύχομαι και με καλή επιτυχία για το μαέστρο και την ταινία που θα έρθει μετά. Τον τίτλο μας τον είπες. Thank you for the music. Ήταν ο τίτλος. Μπορεί να αλλάξει.
1: Μπορεί να αλλάξει, αλλά νομίζω δεν θα αλλάξει.
0: Εντάξει.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Γεια σε όλους.
2: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
6: ναι.
5: Για παράδειγμα, καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
6: ναι.
5: Μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
6: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα Κανάρες, Νήσους.
5: Έλεγα ότι αν ασκείς καθημερινά 30 λεπτά,
6: ναι.
5: Αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
6: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
5: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
6: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
5: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
6: Ναι, ποιες πιθανότητες?
7: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
8: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί,
9: κεφαλόπουλα εργάτε,
10: συναγρίδα πιανίστρια,
11: φώκες στα αθλητήρια,
12: στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
13: και τσούφρα συγγραφή
14: και έργα κάπω τσουφτερά.
15: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
16: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
17: Κατά το φως φώτα κόκκινα
9: κοιμάται η Σαλονίκη.
10: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
11: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς ποτέ πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
4: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
3: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα ζωντανά, ολοζώντανα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Βλέπω Ελλάδα, Κύπρος, Τρόδος, χαμός. Όπου και αν βρίσκεστε σε αυτό τον πλανήτη τον οποίο μοιραζόμαστε. Σήμερα 30 Ιουλίου, Πέμπτη. Είμαστε 8 και 12 εδώ, ώρα Ελλάδος. Υπενθυμίζω ότι το βιντεάκι αυτό είναι ζωντανό. Πιο ζωντανό, πεθαίνεις. Και είχαμε μια πολύ ωραία εισαγωγή σήμερα από έναν φίλο της εκπομπής και προσωπικό μου φίλο, τον Bill Randen, τον οποίο θα τον δείτε, έχουμε και το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο, το τραγούδι All I Can Give You. Μπείτε, ακούστε τον, είναι ένας άνθρωπος, ξαναλέω, φίλος και της εκπομπής, ομοειδεάτης και του καναλιού και δικός μου. Και είπαμε έτσι να δώσουμε, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το σαν καλλιτέχνης και τα τραγούδια του, και επειδή έχουμε συντονιστεί σαν σκέψεις και ο ίδιος είναι αδάμαστος, θα τον έλεγα, θα τον χαρακτήριζα καλλιτεχνικά. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι του σήμερα, ξαναλέω, 3η 30 Ιουλίου. Εδώ ζωντανά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Βλέπω εδώ γνωστούς φίλους. Εύχομαι να είστε με παράτε τέλεια αυτό το βραδάκι της Πέμπτης, καθώς εκπνέει εδώ ο Ιούλιος. Παγκράτη, να λοιπόν και οι γείτονες. Έχουμε προς Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Δέσποινα. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω ότι και αύριο Παρασκευή, έχουμε την προσφορά η οποία τρέχει από τις εκδόσεις Συμφωνόμων, και όποιος επιθυμεί μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε βιβλίο δικό μου μέσω των εκδόσεών μας. Εάν το κάνει και έρθει σε επαφή με τις εκδόσεις μας, μπορεί να ζητήσει αφιέρωση όπου θέλει και θα σταλεί το βιβλίο απογεγραμμένο από μένα προσωπικά με την αφιέρωσή σας όπου εσείς επιθυμείτε. Απλά για να το κάνετε αυτό πρέπει να έρθετε σε επαφή με τις εκδόσεις μας στο 210-33-16-036, είτε στο info@infognomon.gr, info@infognomon.gr, και να ζητήσετε τη σχετική αφιέρωση. Άντε και Σαββατοκύριακο. Δίνουμε μια μικρή, θα ενημερώσει το βιβλιοπωλείο όποιος αγοράσει τα βιβλία αυτά σήμερα, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα, μέχρι τη Δευτέρα το πρωί θα μπουν, θα δουν τις τελευταίες παραγγελίες. Όλες οι παραγγελίες που έχουν τέτοιο σχετικό αίτημα θα φύγουν υπογεγραμμένες. Εξωτικά πατήσια, χαμός. Προς Κολιάσου ή προς Αμερική. Δεν τη Αμερική. Εξωτικά μ' αρέσει. Εξωτικά μαγευτικά και ονειρεμένα. Και από κάτω η Βραζιλία. Έτσι σε συνέχεια. Πλάτη με πλάτη. Back to back. Πατήσια Βραζιλία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχω πολλά θέματα για σήμερα και θα ξεκινήσω μάλλον με ένα το οποίο, ένα ηλαροτραγικό και μάλλον ναι, το οποίο προκάλεσε κλαυσίγελο στην ελληνική κοινωνία. Θυμάστε μια ανεκδίγητη Δόμνα Μιχαηλίδου, μια πραγματικά τελευταία πολιτικό, δεν έχει λόγο ύπαρξης στην πολιτική τύψα, ειλικρινά δεν ξέρω τι επαγγέλλεται, τι θα έκανε αν δεν ήταν άνθρωπος του κομματικού σωλήνα. Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός κοινωνικής συνοχής, υπουργός κοινωνικής συνοχής, δεν σε κάνω πλάκα, και οικογένειας. Δόμνα Μιχαηλίδου, ας δούμε μάλλον τι ακριβώς έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του York, ενώ κατέχει μεταπτυχιακές αναπτυξιακές σπουδές. Δεν μας λέει που έχει δουλέψει βέβαια. Η επιστημονική της έρευνα επικεντρώνεται στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Έχει διδάξει μακρονομικά στο Judge Business. Δεν νομίζω ότι... έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών του ΟΣΑ στο Παρίσι ως οικονομολόγος, λέει εδώ. Δεν έχει δουλέψει πουθενά στον ιδιωτικό τομέα. Εικάζω είναι κάποιο πιθανότατα παιδί του οικογενειακού του κομματικού σωλήνα. Λοιπόν, η Δόμνα μας, η οποία είναι άκρως προβληματική περίπτωση και το καταλαβαίνει όποιος έχει επαφή με ανθρώπους και έχει έρθει σε επαφή με τέτοιες κοπέλες. Λοιπόν, η Δόμνα, η οποία αν τη δεις και αν την κοιτάξεις καλά, δεν είναι μόνο ο Κούλης ο οποίος έχει τα γουρλωμάτια και φαίνεται ότι είναι σαλταρισμένο το παιδί. Η Δόμνα είναι η κλασική περίπτωση γυναίκας που την βλέπεις και λες: η κοπέλα αυτή είναι τρελή. Καλύτερα να μην βγω μαζί της, γιατί ξέρω εγώ θα με κυνηγάει. Δεν ξέρω, είναι τέτοιου τύπου τύψα. Το βλέπεις, το μάτι γυαλίζει. Αυτή λοιπόν την τύπησα, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω αλλιώς, τη βάλανε υπουργό οικογένειας για να μας πει και να προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις σε ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι ζωντανοί, δεν είναι ζόμπι, γιατί πρόκειται για πολιτικό ζόμπι. Τη βλέπετε την τύψα. Ακούστε δήλωση εδώ τι είπε. Το στούκας πολιτικής που βουίζουν τα αυτιά μου ακόμα. Δεν υπάρχει, λέει εδώ, υπουργός οικογένειας Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion και τη διαφορετικότητα. Τι κοτσάνα πέταξες, μάτια μου. Ακούστε εδώ αθλειότητα.
Πρώτον, δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Τι υπάρχει του παρελθόντος, αυτή που έχεις στο μυαλό σου, τα φαντάσματα που έχεις μέσα, τους δαίμονες οι οποίοι σε καταπολεμούν και γι' αυτό έχεις και το τρελό βλέμμα. Τι υπάρχει αν δεν υπάρχει, θα μας εφανίσετε, θα σας εξαφανίσουμε, αυτό είναι το μήνυμά σου. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion. Για το inclusion. Άκου επίπεδο ανθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι τους κάτους λες φύγε πέρα, ρε λεκέ. Τέτοιους ανθρώπους που μιλάνε με αυτόν τον τρόπο, ψευτοπροδευτικοί, τριτοτέταρτοι, αυτός ο τύπος ομιλίας, δηλαδή του νούμερου, να μιλάω αγγλικά, ελληνικά και να αναλάσσομαι γιατί νομίζω ότι είμαι προχώ και έχω και το Starbucks στο χέρι, inclusion και διαφορετικότητα. Inclusion. Άκου εδώ, φαντάσου τι σκέφτεται αυτό το άτομο. Πώς μιλάει, πού βρίσκεται, πού. Δηλαδή, σκέφτεται ξεπουλημένα. Σκέφτεται και μιλάει. Το μυαλό της ταχύτητά της είναι φραγκολεβαντίνικη. Το πρώτο μόνο που της νοιάζει είναι να συντονιστούμε με τους καιρούς, με τις φιλελεύθερες και νεοφιλελεύθερες συχνότητες να συντονιστούμε. Δεν μας νοιάζει να προωθήσουμε τη χώρα, μας νοιάζει να είμαστε προχώ και in και στην τάση και trending, να κάνουμε trending. Ακούστε δήλωση υπουργός της Ελλάδος, μια τελευταία τέλος πάντων του σωρού, γι' αυτό λέει πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion, το inclusion. Το έκανε και ουδέτερο. Αποφάσισε ο φωστήρας, ο Αϊνστάιν εδώ της πολιτικής, είναι το inclusion και η διαφορετικότητα. Και πραγματικά καταλήγει στο να μας πει, όχι απλά δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, έχουμε λέει και δημογραφικό πρόβλημα γι' αυτό και δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Το οποίο χρυσομαλούσα εδώ με το απαστράπτον βλέμμα. Η απαστράπτουσα ύπαρξη είναι ο Κούλης η μία, η άλλη είναι εδώ η κυρία και οι δύο με τα ματάκια τα οποία μας μαγεύουν, τους φάρους σας, καθόλου τρέλα. Ποιος το δημιούργησε, ποιος το προκάλεσε αυτό το δημογραφικό πρόβλημα? Ο Φούφουτος, οι δαίμονες ή ξέρω εγώ τα φαντάσματα που έχεις στο μυαλό σου και σε κρατούν ξύπνια τη νύχτα? Ποιος, ο Αλέκος, η Πάπια, ποιος προκάλεσε το δημογραφικό πρόβλημα πανέμορφη μου, Δόμνα Μιχαηλίδου και... Δεσμεύεσαι να μην υπάρξει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος στο βωμό του inclusion και της, της ψευτοκουλτουρο γελιότητας. Ποιος, για πες μου. Είσαι πολύ προχώ. Στο δίνω αυτό. Αν μη τι άλλο, είσαι προχώ. Πρόσχε μη χτυπήσει κανένα τοίχο. Λοιπόν, μιλάμε για περιπτωσάρα, δεν σε κάνω πλάκα, και επειδή τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, για να καταλάβει τι μηδενικά, δηλαδή είναι όλοι σκουπίδια. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, ένα σκουπιδαριό το Υπουργικό Συμβούλιο του Κούλη και είναι ο ένας πιο σκουπίδι από τον άλλον. Τρελοσκούπιδο, βρωμοσκούπιδο και αρχισκούπιδο Κούλης. Για να καταλάβετε τι επίπεδο ανθρώπου μιλάμε, η Δόμινα Μιχαηλίδου, ακούστε εδώ, είχε δώσει μια συνέντευξη κάπου, μπορεί να το θυμάστε κάποιοι από εσάς. Μίλησε, διαβάζω από ιστοσελίδα. Η Δόμινα Μιχαηλίδου μίλησε για τις δύσκολες ώρες που πέρασε όταν αρρώστησε ο πατέρας της και την αγωνία που είχε η Δόμινα, αν θα προλάβει τις εκλογές. Καθώς η κατάσταση της υγείας ήταν μια αναστρέψιμη. Και λέει, όταν αρρώστησε ο πατέρας μου το Φεβρουάριο του 2021, όταν καταλάβαμε ότι η κατάστασή του είναι μια αναστρέψιμη, η αγωνία μου ήταν αν θα προλάβει τις εκλογές. Και μάλιστα είχα την αγωνία και λέω, σκέψου να είναι πολύ άρρωστος και να προλάβει τις εκλογές και να μην βγει και καλό το αποτέλεσμα. Η κοπέλα αυτή, που είναι προφανώς, έχει τεράστια προβλήματα, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Όταν λέει αρρώστησε ο πατέρας μου και καταλάβουμε ότι η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη, η αγωνία μου ήταν αν θα προλάβει τις εκλογές. Δεν ξέρω, τα σχόλια δικά σας. Αυτό τον άνθρωπο τον έβαλε υπουργό οικογένειας για να μας πει ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος γιατί πρέπει να είμαστε inclusive και διαφορετικότητα. Για να καταλάβετε τι σημαίνει απειλή αφανισμού του έθνους από αυτό το μόρφωμα που λέγεται δημοκρατία. Χωρίς περιστροφές. Δεν ξέρω. Βαριστομάχιασα. Λοιπόν, αυτά εδώ για την τύψα με την οποία ξαναλέω. Τη βλέπεις και λες πω φίλε αυτή τρελά μάτια, γυαλίζει το μάτι, θα μπλέξω, θα με σφάξει, θα είναι κάθε μέρα από το σπίτι μου. Τέτοιου τύπου επίπεδο άνθρωπος. Λοιπόν, να πω σε άλλα νέα, πριν πάω στο μεγάλο ζήτημα εδώ, ότι έχουμε μια εξέλιξη στον Εύξηνο Πόντο. Γιατί θυμίζω ότι πριν από λίγη μέρα, την Κυριακή είχα βγει στο Action 24, δεν τους άρεσε μάλλον η Κάζο αυτό το οποίο είπα, το πνίξαν το βίντεο, το ανέβασα σε αυτό το κανάλι μου, το κατέβασαν, το ξανανέβασα μόνο ηχητικό, μπείτε δείτε το, όπου εκεί ξεφτιλίζεται όλο το κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο μάλιστα το στήριξαν και κάποιοι στην ομιλία, μπείτε δείτε εσείς και κρίνετε. Λοιπόν, εκεί ένας πτέραρχος,
ο οποίος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος είπε ότι πρέπει, λέει, να πάμε να στηρίξουμε, να πολεμήσουμε, να θυσιαστούμε, δεν ξέρω, τους εφοπλιστές στη Σαουδική Αραβία, για να προασπιζόμαστε τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Τι ενδιαφέρουσα πλοκή εξελίσσεται αυτή τη στιγμή ένα σενάριο στον Εύξεινο Πόντο, όπου είχαμε διπλή επίθεση με μία επανδρομένα ντρόουν σε ελληνικά τάνκερ, τάνκερ ελληνικών συμφερόντων. Ακούστε εδώ. Δηλαδή δεξαμενόπλαια, τα οποία μεταφέρουν αργό πετρέλαιο ελληνικών συμφερόντων. Πού έγινε αυτό? Στο Νοβοροσίσκ, στη Ρωσία, στα χωρικά ύδατα, στο θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium, δηλαδή της κοινοπραξίας του αγωγού κοινοπραξίας Κασπίας, που εμπλέκεται εδώ το Καζακστάν και εμπλέκεται και η Σεύρον. Πρόκειται για το συμμετέχει η Αμερικανική Σεύρον σε όλο αυτό το στην κοινοπραξία. Και σας πληροφορώ λοιπόν ότι χτύπησαν οι Ουκρανοί προφανώς δύο πλοία ελληνικών συμφερόντων. Ενώ το πλοίο, θα σας πω ποιο είναι το πλοίο εδώ, λέγεται Νίσο Σύφνος, της οικογένειας Αλαφούζου παρακαλώ, με σημαία Νίσον Μάρσα προφανώς, γιατί είναι Ανθέλινες. Καθώς λοιπόν το πλοίο αυτό φόρτωνε αργό πετρέλαιο, το χτύπησαν τα ουκρανικά καθάρματα οι Ναζί του Κιέβου. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Παράλληλα, όχι, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, λέει, κοντά στους συλλέκτες εισαγωγής του πετρελαίου στο κατάστρωμα του πλοίου. Το κατάφεραν να το κρατήσουν ασφαλές το πλήρωμα, όπως διαβάζω, με τη συνδρομή τριών σκαφών υποστήριξης που κινητοποιήθηκαν ανάμεσα, κατασβέστηκε η φωτιά. Ευτυχώς δεν έχουμε τραυματισμούς ούτε ανθρώπινες απώλειες. Και παράλληλα χτύπησαν το πλοίο Μαράθι υποσημαίας νήσου του Μαν. Πρόκειται για την εταιρεία Dynacom του Προκοπίου. Είναι αυτός ο οποίος στέλνει τους ανθρώπους ο επικίνδυνες αποστολές. Αυτός ο εφοπλιστής, ο δισεκατομμύριος εφοπλιστής που στέλνει τους ανθρώπους στο στενό του Ορμούζ, καθώς πέφτουν βόμβες, του λέει μην μασάτε, πηγαίνετε. Δεν ξέρω τι τους υπόσχεται ή τι τους απειλεί. Αυτός λοιπόν τούτος εδώ, το πλοίο του πάλι κατευθυνόταν και αυτό προς το θαλάσσιο τερματικό σταθμό εκεί του αγωγού αυτού και δέχθηκε επίθεση 6 ναυτικά μίλια από τις εγκαταστάσεις. Όσο ακριβώς χρειάζεται για να είναι μέσα στα ναυτικά, στα χωρικά ύδατα της Ρωσίας. Και διερωτώμε, εδώ πρέπει να προστατεύουμε την ελληνική ναυτιλία ή μόνο όπου δεν χαλάει το αφήγημα του Κούλη και των λοιπόν ροφών, του τρελωμάτη, της τρελωματούς, της τρελοκαμπέρος, όλων αυτών των ψυχασθενών, των ψυχανόμαλων που είναι στην κυβέρνηση, αν δεν τους πειράζει να υπερασπίζουμε τα συμφέροντα ελληνικών εταιριών? Να, ένα ερώτημα για προβληματισμό σε ξεφτυλισμένους, σε ορντινάτσες κτλ. Ας προβληματιστούμε λίγο. Λοιπόν, το πλοίο λέγεται Νίσος Σύφνος. Έτσι λέγεται το πλοίο του Αλαφούζου. Και το άλλο λέγεται Μαράθι. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Πείτε μου τις απόψεις. Ξαναλέω, είμαστε ζωντανά. Επομένως, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι με τα χαράς. Νερό πίνω, όχι κάτι πιο βαρύ. Μην προβληματιστείτε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Έχουμε και ένα ακόμα, πρέπει να το πω και αυτό. Διότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στο θέμα της Κύπρου μας. Και επειδή κάποιος μου είπε ότι είναι από την Κύπρο στην αρχή και ξέρω είστε πολλοί από εκεί. Και είναι κίνδυνος θάνατος. Ο Χριστοδουλίδης είναι ένας μαύρος, ένα μαύρο τσακάλι. Μια βδέλα του ελληνισμού. Ένα καρκίνωμα που σε πολύτιμα δημοκρατία θα ήταν πιθανότητα στη φυλακή, στα κάτεργα. Όλο δισακέλ, τα συχάματα αυτά στην Κύπρο θα υπέφεραν από τη δημοκρατία, θα υπέφεραν τη βάσανο της δημοκρατίας, κουφάλες αυτοί. Προσπαθούν να φέρουν λύση, όπως λένε στο Κυπριακό, η οποία λύση, να ξέρετε, επειδή υπάρχει μια κινητικότητα και πρέπει να το πούμε, είναι βάση οι δύο μάλλον ιδέες, προτάσεις που υπάρχουν επί του τραπέζι. Είναι, η πρώτη είναι η ελληνοκυπριακή, όπως την αποκαλούν, που είναι η ΔΔΟ. Αυτό το μόρφωμα, το τράβεστο μόρφωμα, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη, αυτή η ΔΔΟ. Ή μάλλον υπάρχει εν μέρη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που είναι μια διαλυμένη χώρα, δεν λειτουργεί. Η οποία είναι τουρκοβρετανική λύση, και υπάρχει καθαρά η αμυγός τουρκική λύση, που είναι τα δύο κράτη. Το δεύτερο το προκρίνει η Άγκυρα. Άρα πάμε σε μια συνομιλία με τους Τούρκους, με την κατοχική δύναμη, γιατί να την νομιμοποιήσουμε, την κατοχή της και την εισβολή της. Και αντί για να μιλάμε για θέμα εισβολής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σφαγών, βαρβαροτήτων κτλ., θα μιλάμε πώς να τα βρούμε, να κάνουμε κουμπαγιά, να γυαλιάζουμε τα δέντρα. Δεν χτυπάς το κεφάλι σου και τα σπάς και τα γυαλιά σου στο δέντρο πάνω, μπας και στρώσεις το γκλάβα σου και εσύ και οι υπόλοιποι του Συρφετού εκεί στην Κύπρο.
αντί για να μιλάμε για την εισβολή και την παρόμοια κατοχή, μιλάμε για ένα διακοινωτικό ζήτημα. Πρέπει να επιληθεί με συμπερίληψη, διαφορετικότητα, συνειδητότητα, εαυτότητα, ηλικιότητα, νορμαλιότητα, όλες αυτές οι ότητες από τις οντότητες, τις μηδαμινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είτε τουρκοβρετανική λύση, που έχει υιοθετήσει η Λευκοσία και δυστυχώς και η βρωμερή Αθήνα, είτε καθαρά τουρκική λύση που έχει υιοθετήσει η Άγκυρα με τα δύο κράτη. Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ, ό,τι έχει ακουστεί μέχρι στιγμής, υπάρχουν δημοσιεύματα για το πού το πάει ο Χρυστοδουλίδης, που είναι ο κούλης της Κύπρου και είναι και σαν γραμμή, δηλαδή ψαλιδόπηγος, αυτή την κορμοστασιά την ίδια του πολιτικού χλεχλέ. Λοιπόν, υπάρχει μία συμφωνία, όπως φαίνεται, ένα προσχέδιο το οποίο μιλάει για ένα υποτυπώδες κεντρικό κράτος, στο οποίο κράτος θα διαχειρίζεται θέματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά εκεί θα έχουν δικαίωμα βέτο οι Τουρκοκύπριοι, που είναι το ούτε το 40%, αν βάλεις και τους επίκους είναι και λιγότεροι. Θα έχουν δικαίωμα βέτο, άρα δεν θα είναι ένας πολίτης μία ψήφος. Αυτό αποφάσισε ο Φωστήρας, ο Χρυστοδουλίδης, ο άνθρωπος του Μέθησου, του Βρωμομέθησου. Μαζί τα ήπιατε, μαζί τα ρουφούσατε, δεν ξέρω. Πες μας, απάντησέ μας. Λοιπόν, ο άνθρωπος του Βρωμομέθησου αυτό αποφάσισε εδώ, ότι δεν θα ισχύει ένας πολίτης μία ψήφος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και επίσης θα υπάρχει εκπεριτροπής προεδρία στο αξίωμα, δηλαδή το ύψιστο αξίωμα. Θα υπάρχει μεταβατική περίοδος 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Τούρκοι θα πάρουν απευθείας πτήσεις, απευθείας εξωτερικές σχέσεις, απευθείας εμπόριο κτλ. Παράλληλα, ο τουρκικός στρατός θα μείνει στην Κύπρο, ο εισβολέας δηλαδή, θα τον μεταβαπτίσουν σε νατοϊκή στρατιωτική παρουσία, τον εισβολέα αυτό που μας σκότωνε, ξαφνικά θα είναι ο σύμμαχος, ο προστάτης του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτό εδώ λέει θα είναι μια συμφωνία που δεν θα πάρει την απόφαση ο κυπριακός λαός, γιατί όταν το τόλμησε να το βάλουν ενώπιον του, να το θέσουν ενώπιον του 2004, το σχέδιο ΑΝΑΝ, περί αυτού προεκτηθεί, διότι είναι το σχέδιο ΑΝΑΝ το οποίο το καταψήφισαν οι Κύπροι και θέλουν να το περάσουν μέσω του κοινοβουλίου τώρα. Δεν θα το περάσουν από το κοινοβούλιο, μην και τύχει και αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός. Οι προδότες, τα σκουπιδαριά, οι πληρωμένοι, άμα γυρίσει στους πολιτικούς, καλά και τους βρωμιάρδες εδώ στην Ελλάδα, τα λέσια, αν τους γυρίσει ανάποδα, δεν ξέρει αν θα βρει τουρκικές λίρες, αν θα βρει, ξέρω εγώ, λίρες αγγλικές. Τι λίρες είναι το θέμα, αγγλικές ή τουρκικές? Κάποιοι εδώ, κάποια απόνερα έχουν πάρει σίγουρα και δολάρια. Ένα εφιάλτης είναι αυτό που μεθοδεύουν, να ξέρετε, στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και δεν μιλάει κανείς για τις περιουσίες των ανθρώπων, τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα, το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα δεχθούμε όχι μόνο την νομιμοποίηση των τελεσμένων της εισβολής, αλλά και των επίκων, αλλά και το να έχει δυνατότητα να ασκεί βέτο η μειοψηφία στην απόλυτη πλειοψηφία. Και εδώ ουσιαστικά θα μπει το νησί υπό την ουσιαστική κυδαιμονία της Τουρκίας. Αυτό ετοιμάζουν, να ξέρετε. Και θα σας πω τι είχε πει προφητικά ο μέγας καθηγητής Νεοκλήσαρης, ο τεράστιος καθηγητής που είναι φάρος του ελληνισμού, πρέπει να το μελετάμε όλοι οι Έλληνες, προφητικά για αυτά τα οποία γίνονται. Ακούστε, για γνώση και αφύπνιση, είχε πει ότι εάν οι Ελληνοκύπροι αποφασίσουν να κάνουν ομοσπονδία στην Κύπρο, θα πρέπει να διαλέξουν από τώρα 2 επίκους από την Ανατολία για να τους συντηρούν. Η ομοσπονδία στην Κύπρο είναι σαν να βρίσκεις τη γυναίκα σου με τον εραστή της στο σπίτι σου και μετά το χωρισμό την παίρνεις τηλέφωνο και την παρακαλείς να γυρίσει πίσω μαζί με τον εραστή και με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Από σένα προφανώς. Αυτά ετοιμάζουν οι ολετήρες του ελληνισμού, το καρκίνωμα που λέγεται πολιτικό σύστημα σε Λευκοσία και Αθήνα. Αγκαλιά! Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς το να κασάργησε, Διαμαντή. Επαναλαμβάνω, έχουμε ζωντανό βίντεο που σημαίνει οποιαδήποτε απορία σας, με τα χαρά στην ακούω, σκέψη κτλ. Λοιπόν, ας δούμε λίγο για το θέμα το μεγάλο και αν μείνει χρόνος θα δούμε και άλλα θέματα. Λοιπόν, τι ακριβώς έχουμε αυτή τη στιγμή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γιατί είναι μεγάλη εξέλιξη, δεν υπερβάλλω. Να πω ότι χτυπήσαν οι Αμερικανοί Τετάρτη, χθες, και γιατί προσπάθησαν οι Ιρανοί να χτυπήσουν στην Ιορδανία, δεν τα κατάφεραν, τα κατέριψαν τα ντρόουν οι Αμερικανοί, και σε απάντηση αυτής της απόπειρας η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών
εξαπέλυσε ισχυρές υποθέσεις όπως μας λέει εδώ και χτύπησαν σε διάφορα σημεία των Ιρανών και των φρουρών της Επανάστασης. Είπαν ότι αποδυναμώνουμε τους Ιρανούς και τους πλειοεξούσιους στην περιοχή. Χτυπήσαμε, λέει, κέντρα διοικήσεως, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες περιοχές αμυντικές, οχυρωματικές παρακολούθησης κτλ. Σε όλη την περιοχή. Και ότι είναι η πρώτη φορά οι Αμερικανοί που χτύπησαν μέσα σε 5 μέρες. Θυμίζω, χτυπούσαν για 13 μέρες συνεχόμενα κατάπαστα, σταμάτησαν για 5 μέρες και πανήθαν τώρα με αυτό το χτύπημα στο στενό του Ορμούζ και σε άλλες περιοχές. Γιατί χτύπησαν, ξαναλέω, προηγήθηκε χτύπημα ιρανικό και αυτό έχει αξία εδώ. Οι Ιρανοί τι λένε, ότι για ποιο λόγο χτύπησαν, ενώ 5 μέρες δεν υπήρχαν γεγονότα, συμβάντα. Χτυπήσαμε, λέει, επειδή χρησιμοποιούν, παρακινούν τα πλοία οι Αμερικανοί στο στενό του Ορμούζ να διέρχονται του νότιου παράνομου διαδρόμου, και από εκεί είχε περάσει και ο Προκοπίου και τα λοιπά και είχε φάει και στο κεφάλι. Εικάζω, είτε είναι άνθρωπος των Αμερικανών είτε είναι τσουτσέκι των Αμερικανών, δεν έχει διαφορά στην πραγματικότητα, για ίδια λύπηση είναι η περίπτωσή του. Από εκεί λοιπόν πάνε οι Αμερικανοί πλοία, και για να σταματήσει αυτή η παραβία στην πραγματικότητα του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ, το οποίο διέρχεται των χωρικών μας υδάτων, λένε εδώ οι Ιρανοί ότι γι' αυτό χτύπησαν συμβολικά στην αρχή στην Ιορδανία. Γιατί λέω συμβολικά? Γιατί δεν έσπηραν τον όλεθρο. Χτύπησαν συμβολικά για να στείλουν μήνυμα: σταματήστε να στέλνετε τα πλοία από τον νότιο διάδρομο που είναι το Ομάν. Απάντησαν οι Αμερικανοί χτυπώντας, και μάλιστα σκότωσαν και ένα παιδάκι στην ίσο Κέσμ. Χτύπησαν οικογένεια, τη σκότωσαν, και σκότωσαν και ένα παιδάκι, τριμελή οικογένεια, πατέρας, μητέρα και δίχρονο παιδάκι, το οποίο λέει εδώ το Ιράν ότι είναι μάρτυρες. Μας χτυπήσανε, λέει, στις περιοχές Μπουσέρ, Φάρς και Κουζιστάν και στην ίσο Κέσμ, μέσα στο ενό Τορμούς, όπου εκεί στη γειτονιά Τσάταγκού σκότωσαν ένα, ακούστε εδώ, μια οικογένεια και μαμά, μπαμπά και ένα δίχρονο μωρό. Και άλλα 2, λέει, παιδάκια ηλικίας 7 και 9 τραυματίστηκαν. Ευτυχώς διασώθηκαν μέσα από τα συντρίμια και τα πήγανε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, επειδή αυτή η επίθεση στην ίσο Κέσμ και ειδικά η δολοφονία των παιδιών τρελαίνει τους Ιρανούς, και δεν το κάνουν επίτηδες στα χριστιανοκαθάρματα, τρελαίνει τους Ιρανούς, απάντησαν με τον μόνο τρόπο που θα μπορούσαν να στείλουν για τους παιδοβιαστές, την κυβέρνηση Έπσταϊν, την παγκόσμια, που είναι, μετέχει και ο Κούλης, μετέχει Φοντερνάτσανα, οι γκόμενες του Χίτλερ και οι γκόμενοι του Χίτλερ στην Ευρώπη, όλοι μαζί είναι στη συμφορία αυτή. Είναι 100% ομοειδεάτες και συνδετημόνες και κοινωνοί των ίδιων διαστραμμένων ιδεολογιών, και τους έδωσαν τη μόνη απάντηση που μπορούσαν να τους δώσουν. Εξαήλωσαν, χτύπησαν την Αμερικανική βάση στην Ιορδανία, την βάση Al-Azraq, την αεροπορική βάση στην Ιορδανία των Αμερικανών, όπως είναι εδώ οι Ιρανοί, και κατέστρεψαν 3 F-35 αεροσκάφη και σκότωσαν, δεν ξέρουμε πόσους, στρατιωτικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό και αξιωματικούς. Επλήγησαν και άλλες περιοχές στη βάση και κατέστρεψαν ολοσχερώς 3 αεροσκάφη τα τελευταίας γενιάς F-35, τα οποία είναι πανάκριβα, κοστίζει το καθένα 110 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε, σχεδόν μισό δις ζημιά από μία επίθεση και μόνο. Και μάλιστα λένε εδώ φρουρή της Επανάστασης, απευθυνόμενοι στον έντιμο λαό της Ιορδανίας και όχι στο σύχαμα τον Αμπτάλα και στην άλλη τη θίτσα, μόνο για κεφτεδάκια είναι η Βασίλισσα Αράνια, η Μπιμπιμπό, αλλά απευθυνόμαστε, λέει, στο λαό, στον έντιμο λαό της Ιορδανίας, και σας ευχαριστούμε, λέει, για την έντιμη στάση σας και την συνεργασία κάποιων εξημών από την Ιορδανία, δηλαδή, οι οποίοι πιέζετε την θηλιά γύρω από το λαιμό του εχθρού και τον αφήνετε εκτεθειμένο. Εικάζω, κάποιοι συνεργάζονται με τους Ιρανούς, ή αυτό εννοούν εδώ οι Ιρανοί, κάποιοι συνεργάζονται από την Ιορδανία με το Ιράν. Ο Αμερικανικός εχθρός είναι απροστάτευτος εναντίον μας, όπως λένε οι Αμερικανοί, καθώς στοχοποίησαμε τις κατοχικές βάσεις τους στην Ιορδανία. Μάλιστα. Και σε απάντηση στο έγκλημα που σκότωσαν τα παιδιά μας στην ίσο Κέσμ, και για να σας βοηθήσουμε να απελευθερώσετε την Ισλαμική γη της Ιορδανίας από την απανολεθρία που είναι οι Αμερικανοί κατακτητές, στοχοποιήσαμε
εκεί το αεροδρόμιο με τα F-35 στην αεροπορική βάση Al-Azraq στην Ιορδανία. Ολοσχερώς καταστρέψαμε 3 F-35 και βαρύτατες ζημιές σε άλλα αεροσκάφη. Ξαναλέω, σπήραν το θάνατο σε διάφορους εκεί στρατιώτες και αξιωματικούς, όπως λένε εδώ. Η περιοχή μας, καταλήγουν οι φρούτες της Επανάστασης, δεν θα δεχθεί ποτέ ένα στρατό εισβολής, ο οποίος σκοτώνει, δολοφονεί παιδιά και δολοφονεί με βάρβαρο τρόπο αθώες οικογένειες μέσα στη νύχτα καθώς κοιμούνται. Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω σε αυτό. Και λένε ότι τις πληροφορίες για το πώς θα χτυπήσουμε στην βάση αυτή τις συνέλεξαν η κεντρική διοίκηση και μάλλον η υπηρεσία πληροφοριών της κεντρικής διοίκησης των φρουρών της Επανάστασης και του στρατού από κοινού. Θυμίζω ότι οι Ιρανοί έχουν και φρούρους της Επανάστασης και τακτικό στρατό. Έχουν ένα κοινό επιτελικό σώμα αυτή τη στιγμή της Κατάμ Αλανμπίγια. Αυτοί λοιπόν βρήκανε, λέει, που πρέπει να χτυπήσουμε. Και χτύπησαν με δικές πληροφορίες, όπως λένε, και όχι πληροφορίες τρίτων. Επίσης υπογραμμίζουν ότι η βάση αυτή είναι κεντρικό πλέον σημείο των Αμερικανών για τους βομβαρδισμούς τους στη Δυτική Ασία. Δυτική Ασία εννοούν την Μέση Ανατολή. Και στην πραγματικότητα, με αυτό το χτύπημα, λένε οι φρούτες της Επανάστασης, αποδεικνύουμε ότι έχουμε πετύχει αεροπορική κυριαρχία, μάλλον πυραυλική κυριαρχία έναντι των αντιπυραυλικών δυνάμεων των Αμερικανών, στοχοποιώντας τους. Πρώτα στοχοποιήσαμε, λέει, τα ραντάρ ενημέρωσης και προειδοποίησης και επιτήρησης των Αμερικανών, και μετά βομβαρδίσαμε την βάση στην οποία την κάναμε θρύψαλα. Μεγάλη, ξαναλέω, εξέλιξη αυτή, το ότι χτύπησαν και βομβάρδισαν και κατέστρεψαν F-35. Μιλάμε ζημιά δισεκατομμυρίων, και να δούμε πώς είναι οι νεκροί εδώ στην πραγματικότητα. Μεγάλη εξέλιξη εδώ. Να σας πω, και αξίζει να το πω και αυτό, ότι είναι πολύ πιθανό οι νεκροί να είναι παραπάνω από δεκάδες, όπως ομολογεί το Πεντάγωνο. Το έχω ξαναπεί σε αυτό το κανάλι, ότι μόνο όταν αποδεδειγμένα από αμερικανικές εφημερίδες αναδεικνύονται το θέμα ότι κάποιοι σκοτώθηκαν Αμερικανοί, τότε ξαφνικά το Πεντάγωνο λέει ναι, ναι, θα το αναφέραμε και εμείς, απλά μας προλάβατε κάποια δευτερόλεπτα. Είναι πολύ πιθανό, λοιπόν, επειδή λένε οι Αμερικανοί ότι μόνο 400 είναι οι τραυματίες και οι νεκροί, συνολικά δηλαδή. Είναι πολύ πιθανό να είναι πολύ περισσότεροι. Σίγουρα είναι όπως. Μάλλον. Σίγουρα είναι 400. Λένε οι Ιρανοί ότι από αυτούς οι 64 είναι αξιωματικοί, και μάλιστα από τους αποδεδειγμένους, δηλαδή από τους Αμερικανούς, από τους που έχουν ομολογήσει. Και μάλιστα χτυπήθηκαν και δύο στρατηγοί. Έχουν τραυματιστεί δύο στρατηγοί, και οι πιο συχνοί τραυματισμοί, λένε οι Ιρανοί, για τις αμερικανικές απώλειες είναι, λέει, εγκεφαλικές κακώσεις. Μάλιστα. Εγκεφαλικές κακώσεις, αλλά παρόλα αυτά το Πεντάγωνο υποβαθμίζει τις ήττες και τους θανάτους, όπως κάνανε και στο Βιετνάμ, οι Θρασίδηλοι, στο Αφγανιστάν μια ζωή, ένα μόλεμα, ένα κακό σπυρί μέσα στο οποίο η Αμερική πρέπει να σπάσει, να σκάσει εισβολών, και μπλέκανε εκεί που δεν τους παίρνανε οι μπουχές ομούρδες, οι κοκκινομαγουλάδες. Λοιπόν, και γιατί τα καταφέρνουν οι Ιρανοί, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα εδώ, πώς μπορούν δηλαδή και χτυπάνε και σκοτώνουν τόσους εισβολείς στην Ιορδανία, στη Συρία. Η Ιορδανία, πάρα πολύ σημαντικό εδώ, γιατί τι κάνουν οι Αμερικανοί όταν τους διέλυσαν στην γειτονική τους περιοχή, δηλαδή στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ κτλ. Μαζέψαν όλα τα συχάματα εκεί, τους εισβολείς, τους βρωμοπόδαρους, και τους πήγαν όλους τους στρατιώτες τους στην Ιορδανία, για να είναι πιο μακριά, απομακρυσμένα, και στη Συρία. Αλλά και εκεί τι φάγαν στο κεφάλι. Δηλαδή τους πήγανε στην Ιορδανία που σας είπα τους κατέστρεψαν τώρα, τους πήγανε στη βάση Αλ-Τάνφ στη Συρία με το βρωμοτζόλανο μαζί, και τους χτυπάνε και τους στερίζουν και τους σκοτώνουν παντού. Δεν έχει καμία σημασία απόσταση από ό,τι φαίνεται εδώ. Ξαναλέω, είναι μεγάλη η επιτυχία των Ιρανών. Στην Ιορδανία τους παίρνανε πρώτα, παίρνανε τα θύματα και τα πηγαίνανε στην Ιορδανία εκεί για να τους κρύψουν με ελικόπτερα όσους είχαν τραυματιστεί. Άρα έχουν καταφέρει, λοιπόν, εδώ να σπάσουν όχι μόνο τις άμυνες των Αμερικανών κοντά τους, στη γειτονιά, δηλαδή στον κόλπο, αλλά και αυτούς που αποτραβήχτηκαν, φύγανε στην αρχή, πήγανε σε αποθήκες στον κόλπο. Τους βρήκαν και στις αποθήκες, τους θάψαν εκεί, μέσα στα hostel και στα τέτοια που μοιράζονταν 10 άτομα ένα μπάνιο, οι βρωμιάριδες οι Αμερικανοί. Τους βρήκαν και εκεί και τη φάγανε στην κεφάλα
οι Αμερικανοί εισβολείς. Φύγανε και από τα hostel και από τις πισίνες, που κάτι πισίνες άδειες από εκεί κάναν τις αποστολές τους. Φύγανε και από εκεί, πήγανε στη Συρία και στην Ιορδανία και τους εξαϊλώνουν και εκεί. Και δεν είναι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο χάνουν οι Αμερικανοί, είναι και το θέμα, το τεράστιο οικονομικό θέμα, το ναυτικό, και αυτό πρέπει να το βάλουμε, να το συμπεριλάβουμε στο σκεπτικό μας, που έχουν τα δύο αεροπλανοφόρα εκεί, τα υποβρύχια, τα υπόλοιπα πλοία του πολεμικού ναυτικού. Εδώ αυτά τα πλοία κάποτε πρέπει να βγουν για επισκευές, για συντήρηση. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να επιχειρούν μόνο με τα αεροπλανοφόρα στην περιοχή, μπορεί να εξοπλίζονται με μαζούτ κτλ., αλλά πρέπει να βγουν και στη συντήρηση. Αυτά τα κόστη είναι τεράστια. Και είναι και κόστη ετοιμότητα στην πραγματικότητα. Αυτά τα οποία δεν μπορούν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί δεν πολεμάνε εντός της έδρας τους. Εδώ είναι η έδρα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί έχουν προκεχωρημένα φυλάκια, τα οποία έχουν εξολοθρεύσει. Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο. Η σάρκα των Αμερικανών είναι ένα με τα βρωμοσίδερά τους στις βάσεις αυτές. Και έχουν τα πλοία τους, τα οποία ξαναλέω κοστίζουν. Και δεν συντηρούνται αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει κόστος ετοιμότητας για οτιδήποτε ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Ερωτήσεις. Υπάρχει κάποια σκέψη, διαβάζω σκέψεις σας, ερωτήσεις σας. Ωραία. Λοιπόν, άλλες ανακοινώσεις από τους Ιρανούς εδώ, όχι μόνο κατά της Ιορδανίας, αλλά απειλούν και άλλες χώρες, προσέξτε. Επειδή σας είπα ότι προσπάθησαν να περάσουν δύο δεξαμενόπλια, η Κάζο μπορεί να ήταν και αυτού του σαπιοκυλιά Ελλήνων εφοπλιστών, που είναι οι χειρότεροι λακέδες, οι πιο βρωμιάριδες ειλικρινά. Κάποιοι πολλοί ζουν από αυτούς στην Ελλάδα και είναι θετικό, αλλά πραγματικά, αν ειλικρινά, αυτά δεν αξίζουν τίποτα. Δεν αξίζουν να έχουν τα πλοία, είναι αθέληνες, δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνισμό, είναι σκυλιά κατά της Ελλάδος. Κάποιοι, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, έχουν κάνει και δωρές στον ελληνισμό. Κάποιοι λάτσιδες, κάτι τέτοιο, είναι βαθιά αθέληνες, συχαίνονται την Ελλάδα, έχουν έρθει εδώ στο ελληνικό να κλέψουν, να ρημάξουν. Είναι πρόβλημα και είναι και εχθροί, όπως είναι εχθροί και το πολιτικό σύστημα. Είναι η λεγόμενη βρωμοαλίτ, δηλαδή πολιτικο-οικονομική καθεστική ατάξη. Λοιπόν, κάποιοι πιθανόν είναι και αυτοί. Λένε οι Ιρανοί εδώ προσπάθησαν δύο δεξαμενόπλια να περάσουν από την νότια εδώ διαδρομή, τον νότιο διάδρομο, ο οποίος δεν είναι ασφαλής, λένε οι Ιρανοί. Και ένα από αυτά τα δεξαμενόπλια έπιασε φωτιά, μάλιστα. Το ανάγκασαν οι Ιρανοί να φύγει. Πολύ πιθανόν το χτύπησαν. Και λένε εδώ οι Ιρανοί ότι το στενό του Ορμούζ είναι στην περιοχή μας, στην Αιγαίλητα ζώνη μας. Και το ελέγχει ο στρατός μας, το ναυτικό μας μάλλον, το φρόντ της Επανάστασης. Δεν πρόκειται να δεχτούμε να έρθει κανένας παρήσακτος από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και να το επιτρέψουμε να εμπλακεί το τι θα γίνεται στα δικά μας νερά, στα δικά μας ύδατα. Επίσης είπε ότι οι χώρες, είπαν οι φρόντ της Επανάστασης, οι χώρες οι οποίες βοηθάνε τον εισβολέα και τον επιτιθέμενο θα αντιμετωπίσουν και αυτές, θα πληρώσουν το τίμημα αν δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Όποιες, λέει, εμπλέκονται στη βοήθεια του επιτιθέμενου, αν δεν αλλάξουν συμπεριφορά τους, θα δεχθούν πολύ σκληρή απάντηση, ράπισμα. Δεν θα ανοίξει ο στενό του Ορμούζ, δεν είναι φρούτο της Επανάστασης, μέχρι να τελειώσει και η ρητορική, το φίδι, τα δηλητήρια που βγάζει ο Τραμπ, ελπίζω να πνιγεί σε αυτά ο Βαψομούρης, μέχρι να τελειώσουν, λέει, και η ρητορική του, η τοξική, και οι απειλές του και οι παρεμβολές που κάνουν στην θαλάσσια, στην αυσιπλοεία στην περιοχή μας, αν δεν τελειώσουν. Δεν πρόκειται να ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Αυτή είναι εδώ η απάντηση. Καθώς βλέπουμε, λέει, τους τρομοκράτες της ΕΝΚΟΜ να βαρδίζουν και να σκοτώνουν παιδιά στην ίσο Κέσμ. Ξαναλέω, σκότωσαν ένα δίχρονο παιδάκι. Παράλληλα, την ίδια στιγμή ο Τραμπ ζητάει, είναι στο έλεος, φαντάσου, είναι στο έλεος του Μακρόν, του Μέρτς, του Γουρλωμάν, δεν νομίζω να το θεωρεί δεδομένο, οι σκουπιδάνθρωποι είναι δεδομένοι, αλλά ζητάει τη βοήθεια των Ευρωπαίων γιατί δεν μπορεί. Και ζήτησε, ακούστε εδώ, άκουσον, ζήτησε από τους Ευρωπαίους υποστήριξη για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Μια κοινή επιχείρηση, τώρα τους θυμήθηκε τους Ευρωπαίους, και του λένε πνίξου βρωμοσύχαμα, σαπιομούρι, και εσύ και ο Μαγουλάς ο Τζέι Ντιβάν, σας συχαινόμαστε. Με τίποτα δεν τους πείθει. Ποιους τους Ευρωπαίους, ποιους ήταν τα τσιράκια τους. Τον έχουν συχαθεί, όχι μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Λευκό Οίκο που τον κάνουν μετό, περνάει και ξερνάνε και μετά συνέρχονται, τον συχαίνονται μέχρι και οι Ευρωπαίοι αρχισυχαμένοι. Το θεϊκό σύχαμα που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Θέλουν, λέει, να φτιάξουν μια κοινή περιπολία στο στενό του Ορμούζ, αλλά δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Κανέναν δεν μπορεί να. Ο Πιτ Χέξεθ
ένας δημοσιογράφος κακιάς ώρας στην πραγματικότητα, κάτι από εργαστήριο Αντένα, κάτι, ένας αμόρφωτος κυριολεκτικά, ο οποίος τον έκανε υπουργό άμυνας και πολέμου, μάλλον, γιατί δείχνει και τι χώρα είναι η Αμερική. Και πραγματικά, αν διαλυθεί η Αμερική, θα είναι ευχής έργων, και να μείνουν κάποιες πολιτείες που σώνονται, οι υπόλοιπες να διαλυθούν, θα είναι ευχής έργων. Προσπαθεί, λέει, να πείσει τους Άγγλους και τους Γάλλους να φτιάξουν μια ναυτική συμμαχία. Βρήκε τους Άγγλους, που είναι διαχρονικά συχάματα και πολεμοκάπηλοι και εισβολείς και φωνιάδες των λαών, έναν Wes Streeting, άμα δείτε τη φάτσα του θα καταλάβετε, Βρετανό, ένας χαφιές των εργατικών. Συμφώνησε, λέει, στην αρχή, αλλά υπάρχει σκεπτικισμός στην υπόλοιπη Ευρώπη και δεν μπορεί να προχωρήσει το θέμα μόνο με τους δύο Anglo-Saxons, με τους Άγγλους και τους Αμερικανούς. Δεν βγαίνει το θέμα, δεν πάει παρακάτω. Λοιπόν, είναι μεγάλη ήττα εδώ. Τεράστια ήττα. Θυμίζω ότι κάνανε παραπονάκια του Νταΐ, όμως τα παραπονάκια, ότι για ποιο λόγο δεν μας βοηθήσει, θα σας τσακίσουμε, θα σου σπάσω τα ποδάρια που δεν με βοήθησες. Αυτή είναι η προσέγγιση των Αμερικανών. Επειδή δεν με έσωσες, θα σε σπάσω, θα σου ανοίξω το κεφάλι. Και τώρα πάλι το πάνε να το παίξουν, αντί για να ζητήσουν σαν ερπετά που είναι να συρθούν στο πάτωμα για να μου παρακαλούμε βοηθήστε μας, πάνε να το παίξουν πάλι βοηθήστε με or else ή αλλιώς θα σε τιμώ, θα μας κάνει ντά αν δεν βοηθήσουμε. Θα κάνουν, λέει, ένα συνέδριο διεθνές οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί αυτή τη βδομάδα για να βρουν, λέει, ποιος μπορεί να συμμετάσχει, ποια πολεμικά πλοία θα βοηθήσουν ναρκαλιευτικά, ποια θα βοηθήσουν να προστατέψουν τα πλοία, τα εμπορικά πλοία κτλ. Αλλά εδώ μιλήσανε 5 αξιωματούχοι Άγγλοι και λένε ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδος, δεν θεωρούμε ότι θα υπάρχει καμία κίνηση στο εγγύς μέλλον, διότι κανείς στην Ευρώπη δεν στηρίζει αυτό τον πόλεμο, ο οποίος είναι πόλεμος επιλογής. Θα πω εγώ ότι είναι πόλεμος εμπειραλιστικός. Εξαιρετική εξέλιξη. Βασιλικούλα, ναι. Ο νέος, όχι ένας Μιαούλης, ο νέος Κουντουριώτης, θα έλεγα. Ο νέος Κουντουριώτης. Αυτό είναι, ο ανθελληνισμός βαράει κόκκινο. Λοιπόν, μιας και μίλησα για θαλάσσιες αποστολές και οι Σαουδάραβες, ακούστε εδώ, γιατί και αυτό κολλάει με αυτά τα οποία μου λέγανε την Κυριακή και πήγαν να με φημώσουν και τους τη φορέσαμε. Οι Σαουδάραβες, λοιπόν, είπαν και αυτοί θα φτιάξουν μια δική τους αποστολή, διεθνή συμμαχία, για να φυλάξουν την Ερυθρά Θάλασσα από επιθέσεις των Χούθη. Οι οποίες επιθέσεις των Χούθη δεν είναι κατά της διεθνούς ναυτιλίας, είναι κατά του βρωμομορφώματος αυτού του οίκου του Σαούντ. Οι Σαούντ, οι βάρβαροι. Κατά των Σαούντ είναι οι Χούθη και όχι κατά της ναυτιλίας. Παρ' όλα αυτά, λέει, έχουν καλέσει 50 χώρες να ενταχθούν σε μια διεθνή συμμαχία οι Σαουδάραβες. Τα κεντρικά, λέει, της συμμαχίας αυτής θα είναι στη Ριγιάτ, τη βρωμοπρωτεύουσά τους, την μουσλιμο-ισλαμο τζιχαντοπρωτεύουσά τους. Δεν έχουν πει ποιους έχουν καλέσει, αλλά από ό,τι μαθαίνω έχουν καλέσει τους Αμερικανούς, Πακιστάν, Αίγυπτο, Τουρκιά, Τζιμπουτί, Σομαλία, Σουδάν και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. Δεν ξέρω αν ο Κούλης, ο οποίος σίγουρα τα χοντροπέρνει και από εκεί, από όπου μπορεί να τα ρουφήξει, τα ρουφάει. Αυτός και το βρώμο Υπουργικό Συμβούλιο Εγκληματική Οργάνωση θα πρέπει πραγματικά να εκτείει ποινή, να είναι με μπάλες και να βαράνε πέτρες οι κουφάλες. Τα βρωμοπέρ, τα ρουφάνε, τα παίρνουν από παντού, είμαι σίγουρος, και από τους Σαουδάραβες αν τους δοθεί ευκαιρία. Μέχρι στιγμής έχουν πει ναι Τζιμπουτί, Σουδάν και Αίγυπτος. Έχουν συμφωνήσει στη συμμαχία. Να σου πω ότι η Αίγυπτος στην Μεσόγειο, ένα λιμάνι τους, δέχτηκε επίθεση από ντρόουν. Μεγάλη και αυτή η εξέλιξη, σημαντική εξέλιξη. Δεν ξέρω ποιος τους βάρεσε, μπορεί οι Εβραίοι. Α, ξέχασα, τώρα που είπα οι Εβραίοι, μπορεί να βάρεσαν. Λοιπόν, ακούστε και ένα νέο ενδιαφέρον. Υπήρξε ένα χτύπημα στην καρδιά της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, το οποίο στην Τουσάς, στην περιοχή του Εσκίσεχίρ, ακούστε το λίγο εδώ, πρόκειται για μια θυγατρική της Τουσάς, του γίγαντα αυτού της Τουρκίας της αμυντικής βιομηχανίας, και πρόκειται για μια γραμμή παραγωγής όπου φτιάχνουν κινητήρες αεροσκαφών. Εκεί έχουν αναβαθμίσει τα F-16, έχουν παραγάγει F-16 και εκεί θα κάνανε και την αναβάθμιση των kit των F-16 σε Viper. Εκεί αναπτύσσεται και το μαχητικό, το υποτιθέμενο 5ης γενιάς, το Καν, ξαναλέω, στο Εσκίσεχίρ. Και εκεί, λοιπόν, σας πληροφορώ, πραγματοποιήθηκε κάποια έκρηξη, φωτιά και έκρηξη. Η επίσημη αυτή τη στιγμή δικαιολογία, μάλλον
ναι, αιτιολογία του συμβάντος από το καθεστώς εκεί είναι ότι πρόκειται για ατύχημα και τα λοιπά, φωτιά. Δεν αποκλείεται να είναι και εκεί κάποιο χτύπημα, κάποιος δάχτυλος εκεί, κρατήσει το. Ποιος μπορεί να είναι πίσω από τη δολιοφθορά, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, το παρακολουθούμε. Λοιπόν, και πάμε πίσω να το τελειώσουμε το θέμα της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθοι λένε, και αυτό είναι μεγάλο θέμα, ότι μιας και τα καταφέρνουν μια χαρά απέναντι στους Σαουδάραβες, τους έχουν ξεφτυλίσει, δεν περνάει τίποτα, σαουδαραβικό. Θα πάει τώρα ο Κούλης, αν θυσιάσει τους στρατιώτες μας, πρέπει να σηκωθεί η χώρα για να μην πάει κανένας και να το στείλουμε αυτόν πακέτο να πάνε να πολεμήσει αυτόν και τη βρωμοφάρα του, να πάνε να πολεμήσουν αυτοί, τα παιδιά των υπουργών, εκεί οι μπουχέσες, οι σαπιοκυλιάδες, οι ρουφαταυγό τους, όλοι αυτοί να πάνε εκεί να πολεμήσουν και όχι τα δικά μας τα παιδιά με τα πλοία μας, να πολεμήσουμε για τους Σαουδάραβες τα πετρέλαια. Λοιπόν, οι Χούθοι τι λένε, επειδή νικούν δίχως να υδρώσουν, θα θέλουν να βάλουν, λέει, και αυτοί δασμούς στην Ερυθρά Θάλασσα. Ακούστε εδώ, δεν κάνω πλάκα. Και μάλιστα το επιβεβαιώνει και ο υπουργός ενημέρωσης της Ιεμένης, ο Μουαμάρ Αλ Εριανί, ο οποίος πράγματι λέει ότι ό,τι κάνουν οι φρουροί της Επανάστασης στο στενό του Ορμούζ, θέλουμε να το κάνουμε εμείς στο στενό του Μπαμπ Αλ Μάντεμπ. Θα φτιάξουμε, λέει, μια οντότητα νομική, η οποία θα μπορεί να συλλέγει πληρωμές από τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα πλοία που θα περνάνε κτλ. Δηλαδή θα έχουν δασμούς. Ξαναλέω, είναι παράνομοι δασμοί και στο Ορμούζ και στο Μπαμπ Αλ Μάντεμπ, διότι είναι φυσικά τα νερά αυτά, δεν είναι τεχνητά όπως το ιδιόρυγα του Σουέζ. Μπορεί να χρεώσεις για θέματα ασφάλειας, ξέρω, αν στείλεις κάποιο πιλότο να ρημουλκίσει και ρημουλκό και τα λοιπά τα πλοία, ή για θέματα περιβαλλοντικά ή ασφάλισης, μπορεί να βάλεις κάποια κόστη, αλλά όχι να έχεις διόδια. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι με αυτούς τους πολέμους των Αμερικανών επιβαρύνθηκε η ανθρωπότητα και θα θυμηθείτε το και στην Ερυθρά Θάλασσα και στον στενά του Ορμούς. Θα πληρώνουμε πολύ παραπάνω, θα κερδίζουν εδώ και οι Χούθοι, διότι έχουμε αυτούς τους μπουχές, αυτές τις αθλειότητες, τους άχρηστους, πανάχρηστους, τα πολιτικά σκουπίδια, τα φασισταριά, τους δικτάτορες. Καλά, Ισραήλ είναι γενοκτονικά κτίνη, ανθρωπόμορφα τέρατα, διαβολοτέρατα και βέβαια διαβολοτέρατα σε Αθήνα, Ουάσιγκτον, και θα πληρώνουμε εμείς τα δικά τους τα κερατιάτικα. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε ώρα λίγο. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Λοιπόν, ο Λεωνίδας ρωτάει αν είναι δυνατόν να μην νικήσουν αυτό τον πόλεμο οι Αμερικανοί. Φίλτατε, αν τα είχαν νικήσει, θα είχαν νικήσει ήδη. Έχουν χτυπήσει 30.000 στόχους από την αρχή του πολέμου το Φεβρουάριο. Εβραίοι, σιωνιστικά ανθρωπόμορφα τέρατα και Αμερικανοί, 30.000 στόχους. Πιστεύεις, μπορεί και από 10 τον κάθε στόχο, 300.000 βόμβες. Πιστεύεις δηλαδή ότι με τι πρέπει να γίνει για να νικήσουν, να χτυπήσουν όλους 30.000 στόχους? Δεν μπορούν να νικήσουν. Τελειώσαμε. Δεν μπορούν να συντηρήσουν ένα μέτωπο στην αυλή των Ιρανών και οι ίδιοι να πολεμάνε δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Είναι αδύνατο. Αν ήταν να νικήσουν, θα είχαν νικήσει. Τελειώσαμε. Λοιπόν, έχουμε και να πω και λίγο για την Ουκρανία. Κρατήστε και αυτό. Οι Ιρανοί λένε σκοτώσανε 4 ομάδες πολιτοφυλακές, οι οποίες εδώ εισέβαλαν στη χώρα στα νοτιοανατολικά. Και όπως λένε οι ίδιοι, είναι σιωνιστικές αυτές οι... Να ξέρετε, η διεθνής ισλαμιστική τζιχαντιστική τρομοκρατία είναι έμπνευση της, κατά βάση της MI6 της Αγγλικής και της Αμερικανικής CIA και της Mossad, οι τρεις υπηρεσίες πληροφοριών αυτές είναι που φτιάχνουν τους τρομοκράτες και τους οργανώνουν με λεφτά από τον κόλπο, δηλαδή Κατάρ, κατά βάση Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, υλικοτεχνική υποστήριξη από την Τουρκιά και εκπαίδευση, παροχές, νοσοκομεία, αλλά επιτελικά είναι από πίσω η Mossad, η CIA και MI6. Πολύ σωστά λοιπόν λένε οι Ιρανοί ότι μπήκανε κάποιοι τρομοκράτες της CIA και της Mossad, ξέχασαν την MI6, εισέβαλαν, λέει, στην περιοχή μας στο Σιστάν και Μπαλουχιστάν, στα νοτιοανατολικά της χώρας, και τους εξουδετέρωσαν. Μπήκανε, λέει, μέσα 15 τρομοκράτες εδώ με Καλασνίκοφ και τους ετοιμάζανε κάποιο σαμποτάζ, δολιοφθορά και να χτυπήσουν οικονομικούς στόχους, δηλαδή να αποσταθεροποιήσουν. Άρα βρήκανε κάποιους εδώ οι Εβραίοι, τις γνωστές τρομοκρατικές ομάδες που έχουν, γιατί οι Εβραίοι είναι ένα τρομοκρατικό καθεστώς, οι οποίοι πληρώνουν τρομοκράτες ανά την υφήλιο και δηλητηριάζουν, δολοφονούν κόσμο κτλ.
Δεν είναι τρομοκράτες ούτε το Ιράν, ούτε η Χεσμπολά για παράδειγμα, ούτε η Χούθη. Τρομοκράτες είναι, ξέρω εγώ, η Αλ-Νούσρα, η Χαγιά Ταχρήρ Αλ-Σαμ, ο Τζολάνι. Αυτή είναι το πρόβλημα εδώ. Ή αυτοί που χτυπάνε εδώ στην οι μπαλούχοι, ποιος ξέρει τι, που ήρθανε. Και βέβαια τα κράτα που υποστηρίζουν την εθνική τρομοκρατία, σας είπα ποια είναι, είναι σουνιτική η τζιγαντιστική τρομοκρατία και όχι σιητική. Δηλαδή και η Χαμάς που είναι τρομοκρατική οργάνωση, και αυτοί σουνίτες είναι. Είναι σουνιτική η τζιγαντιστική τρομοκρατία και από πίσω είναι χρήματα και υποστήριξη των Εβραίων. Οι Εβραίοι έχουν δώσει χρήματα και στη Χαμάς. Οι Εβραίοι έχουν δώσει χρήματα και στη Χαμάς, το έχει παραδεχθεί ο Νετανιάχου. Λοιπόν. Ωραία. Επομένως μπήκανε, λέει, εδώ, τους βρήκαμε, τους εξεδετερώσαμε, τους σκοτώσαμε. Αν θέλουν να έρθουν να τους πάρουν οι Εβραίοι. Επίσης είχαμε μια εξέλιξη στα δύο μέτωπα και θα το μαζέψω με αυτό σιγά σιγά. Το θέμα της Κασπίας θάλασσας που χτύπησαν εκεί οι Ουκρανοί και σκότωσαν και έναν Ιρανό. Είχαμε μια επαφή μεταξύ του Αμπάς Αράχτσι, του Υπουργού Εξωτερικών των Ιρανών, και του ομολόγου του συμπιχάτου Σιχάματος εκεί στο Κίεβο, και έγραψε ο Αράχτσι, είδα τα σχόλιά του στο X, είπε ότι μας ενημέρωσαν, λέει, οι Ουκρανοί ότι δεν θέλουν να κλιμακώσουν και ότι ήταν λάθος, λέει, η επίθεσή τους σε πλοίο δικό μας και θα πληρώσει το Κίεβο αποζημίωση για τις ζημιές. Μάλιστα μας είπαν ότι ναι, ότι θα πληρώσουν και ότι εν πάση περιπτώσει έγινε, λέει, κατά λάθος το χτύπημα. Να πω ότι δεν μπορεί να γίνει κατά λάθος χτύπημα, διότι ο Ζελένσκι είχε βγει και έλεγε ότι πανηγύριζε και έλεγε σας χτυπήσαμε επίσημα, ξέρουμε ποιοι ήσασταν και γι' αυτό σας σκοτώσαμε και στηρίζετε τους Ρώσους και παίρνετε στοιχεία από τους Ρώσους για να δολοφονείτε Αμερικανούς, άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθους. Τώρα είτε γελιοποιείται ο συμπιχά, είτε πιάνουν κορόιδο τον Αράχτη, καταλαβαίνω γιατί το δέχεται αυτό, μάλλον θα σας πω γιατί το δέχεται αυτό. Ο Αράχτσι ήταν, λέει, το χτύπημα αυτό δεν το θέλαμε, λέει, ο συμπιχά στον Αράχτσι, αλλά του είπε ο Αράχτσι ότι δεν μπορούμε να το δεχθούμε διότι το ομολόγησε ο πρόεδρός σας στην πραγματικότητα. Πρέπει να αποδεχθείτε ότι διαπράξατε, λέει ο Αράχτσι, μια παράνομη και εγκληματική πράξη που οδήγησε στο θάνατο και την τραυματισμό Ιρανών πολιτών και πρέπει να πληρώσετε όλες τις ζημιές και τις αποζημιώσεις. Μάλιστα. Ναι. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Διάβαζα, να ξέρετε, ότι ετοιμάζανε χτύπημα οι Ιρανοί. Ετοιμάζανε χτύπημα σε κάποιο λιμάνι στον Εύξεινο Πόντο. Δηλαδή να δώσουν ένα μήνυμα στους Ουκρανούς, συμβολικά, με μικρή ζημιά δηλαδή, αλλά από ό,τι φαίνεται το πήραν πίσω γιατί υπήρξε διπλωματία εδώ. Ο Αράχτσι, ο οποίος είναι ο πιο διπλωμάτης είναι ο άνθρωπος, εντάξει, επενεύει και είπε ότι όχι, μην ρίξουμε. Λένε, ρε παιδί μου, ότι θέλανε να ρίξουν ένα αναβαλιστικό πύραυλο, μια μικρή κεφαλή, συμβολικά ας πούμε, αλλά σου λέμε να ανοίξουμε και άλλο μέτωπο, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Κασπία θα μείνει ελεύθερη. Γιατί αν συνεχίσουν και χτυπούν οι Ουκρανοί στην Κασπία, θα υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Είναι η γραμμή σωτηρίας των Ουκρανών η Κασπία. Από εκεί δέχονται την υποστήριξη από τους Ρώσους, από εκεί έρχονται όλα τα στρατιωτικά εξαρτήματα, ό,τι χρειάζονται αυτή τη στιγμή, και τρόφιμα και φάρμακα στην πραγματικότητα και για τον απλό λαό, έρχονται όλα από εκεί. Λοιπόν, γιατί όμως έγινε αυτό, αυτή η προσπάθεια των Ουκρανών να ανοίξουν το μέτωπο? Καταρχάς, θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί να δείξουν ότι είναι χρήσιμοι. Δηλαδή, βλέπουν τον πόλεμο αυτό των Εβραίων και των Αμερικανών και τις επιθέσεις των Ιρανών στους Αμερικανούς και βλέπουν αυτό το οποίο ρώτησε πριν ο φίλος, αν θα νικήσει η Αμερική, ότι η Αμερική δεν μπορεί να νικήσει, και θεωρεί η Ουκρανία ότι είναι μια ευκαιρία να αποδείξει στους συμμάχους της ότι έχει την τεχνολογία και έχει και την τεχνογνωσία, η οποία είναι αποδεδειγμένη επί του πεδίου, για να είναι χρήσιμη στους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν μπορούν να νικήσουν ή μάλλον χάνουν. Αυτό ήταν ο στόχος και ο σκοπός αυτής της επίθεσης. Δηλαδή θέλει, μάλλον πιο βαθιά να το δούμε, θέλει να καταστήσει το ΝΑΤΟ εμπόλεμο κατά των Ρώσων στην πραγματικότητα. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός, γι' αυτό έκανε και αυτά που έκανε και με εμάς, θυμάστε, και μας παραλίγο με την που έφερε στην Λευκάδα τον ντρόν και παραλίγο να μας βάλει όλους φωτιά. Στην πραγματικότητα θέλει να κλιμα... Ο στρατηγικός στόχος των Ουκρανών είναι να μας καταστήσει όλους εμπόλεμους. Και πώς θα το κάνει εδώ? Στην πραγματικότητα θέλει, εάν πει ότι πολεμάμε και εμείς τους Ιρανούς,
Είναι πολύ απλό. Αν ανοίξει λοιπόν το μέτωπο και ενωθούν τα δύο, οι δύο διενέξει, τότε το σενάριο είναι πάρα πολύ απλό. Οι Αμερικανοί πολεμούν το Ιράν. Η Ουκρανία πολεμάει το Ιράν και τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι συμμαχική με του Ιρανού. Άρα οι Αμερικανοί θα έρθουν εξ αντικειμένου αναγκαστικά σε κάποια φάση αντιμέτωποι με τι ρωσικέ δυνάμει. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Ο στρατηγικό στόχο λοιπόν είναι να διευρύνουν τη ζώνη κλιμάκωση. Να πάμε σε μια νέα φάση. Αυτό θέλουν οι Ουκρανοί εδώ. Να μπει το ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα στον πόλεμο. Και δεν είναι, όχι, δεν είναι μόνο Αμερικανοί, είναι το ΝΑΤΟ να μπει στον πόλεμο. Υπάρχουν τεράστια κέρδη για το ΝΑΤΟ, αν γίνει κάτι τέτοιο, να χτυπήσουν εδώ, γιατί η Κασπία είναι ένας διάδρομος ευρασιατικός, διαμετακομιστικός κόμβος και του, είναι ο διάδρομος βορρά-νότου, δηλαδή είναι ο διάδρομος μεταφοράς προϊόντων από Ινδία, Ιράν και Ρωσία. Και αυτό θέλουν να το χτυπήσουν οι δυτικοί, οι νατοϊκοί. Επίσης θέλουν να χτυπήσουν και, γιατί η Κασπία θάλασσα είναι ένας διαμετακομιστικός κόμβος κυρίως για τους Κινέζους, προφανώς είναι εκτός δυτικής επιρροής, άρα χτυπά στα στρατηγικά συμφέροντα της Κίνας, ιδίως στη συγκεκριμένη περιοχή, την περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα, αυτός είναι ο σκοπός, ξαναλέω εδώ, να χτυπήσουν τα συμφέροντα των Αμερικανών, των Κινέζων και να υποστηρίξουν τα συμφέροντα των Αμερικανών, των Ανατολικών εν γέννη, γι' αυτό και επιχείρησαν να διευρύνουν τον πόλεμο στην Κασπία θάλασσα. Αυτά, και βλέπω, είμαστε στην ώρα. Υπάρχει κάποια απορία, κάτι μου έχει διαφύγει? Με τι όπλα θα μπει το ΝΑΤΟ στον πόλεμο? Καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε τη διεύρυνση, θα έλεγα, του πολέμου. Δηλαδή, είχε πει ο Ζελένσκι ότι θα αποδείξω στον Τράμπα ότι στοχοποιούν οι Ιρανοί τις βάσεις των Αμερικανών με ρωσικά δεδομένα. Ο Τραμπ είπε: ναι, ας φέρει τα στοιχεία να τα δούμε. Πήγε στην Ουάσιγκτον ο Ζελένσκι. Προφανώς και θα ήξερε πολύ περισσότερο ο Τραμπ από ότι δεν έχει. Η πλειοψηφία πληροφοριών των Ουκρανών είναι ανύπαρκτη. Ό,τι παίρνουν το παίρνουν από τους Άγγλους ή από τους Αμερικανούς. Εν προκειμένου από τους Άγγλους. Προφανώς θα τα ήξερε ο Τραμπ και προφανώς το συνάντησε και δεν του είπε: α, ναι, με έπεισες, μα

0: Αυτά.
1: Φίλες και φίλοι, και είχαμε και άλλα θεματάκια, αλλά είμαστε πάνω στην ώρα. Για παράδειγμα, είχαμε το θέμα αυτό το, του πυράβλου κρούς του ρωσικού, ο οποίος χτύπησε στην Πολωνία και βγήκε ο Τούσκ. Το θυμάστε αυτό το σύχαμα, ο Τσίπρας, την έννοια ότι ίδιας ιδεολογίας, τότε στο Eurogroup, ο Μερκελιστής δηλαδή, Τσίπρο-Τούσκ, ο οποίος έσπευσε να πει ότι πράγματι μας χτύπησε η Ρωσία και υπάρχει, λέει, εδώ ζήτημα. Δεν είναι απλά drone, είναι πύραυλος κρούζ ρωσικός ο οποίος έσκασε στην Πολωνία. Φαίνεται εδώ ότι, όπως έχω πει πολλές φορές, έχουν σπάσει τα ταμπού. Οι Ρώσοι χτυπάνε και στη Δυτική Ουκρανία ανοιχτά πλέον. Είχαμε και άλλα πολλά drone στη Ρουμανία, και εδώ τώρα και πύραυλος κρούζ στην Πολωνία. Δεν υπολογίζουν όσο υπολόγιζαν. Είναι ξεκάθαρα στα μάτια τους εμπόλεμη ζώνη η περιοχή αυτή, διότι χώρες όπως είναι, για παράδειγμα, η Πολωνία έχει στηρίξει πλήρως αυτόν τον πόλεμο. Στην πραγματικότητα είναι καθάρματα του πολέμου, είναι και αυτοί πίσω από, από τους θανάτους, είναι και οι Πολωνοί. Αλλά είναι πάρα πολύ ενσχετικές αυτές οι εξελίξεις, όπου βλέπουμε πλέον νατοϊκό έδαφος να μην το υπολογίζουν οι Ρώσοι, σου λέει τι θα κάνετε, και να πέφτουν κανονικότητα βροχή, οι πύραυλοι κρούζ και τα ντρόουν. Πάρα πολύ ενσχετικές εξελίξεις, η κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα. Θα τα δούμε αύριο πιο αναλυτικά. Δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί αυτό. Πάντως, σίγουρα, όπως είπα, έχουν σπάσει όλα τα ταμπού. Αυτά, φίλες και φίλοι. Ξέρω πώς σας φαίνονται. Θα μεταχαράζω να ακούσω τις απόψεις σας, σχόλιά σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει όπως πάντα, καταγραφείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Είπαμε μια φορά την εβδομάδα, είμαστε δεσμευμένοι εδώ να είμαστε ζωντανά. Θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα αντίστοιχο βίντεο. Μεταχαράζω, ωστόσο, ακόμα και αν το είδατε το βίντεο αυτό τριχρονισμένα, να γράψετε την άποψή σας και να απαντήσω δεύτερο χρόνο. Τα διαβάζω όλα τα σχόλια. Αντώνης Αγαπάκης, υπάρχει ΝΑΤΟ? Δεν υπάρχει ΝΑΤΟ. Είναι ένας μηχανισμός, ένας φερετζές, τον οποίο χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για να δίνουν νομιμοποίηση κινήσεις τους. Ειδικά οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν συχαθεί τα ομολογουμένως συχάματα, τους δρακονιανούς και τους ερπετόμορφους, αυτά τα σαυροειδείς, όσο αφάτσες, επειδή είναι και η άσχημα της ψυχής τους της Ευρώπης. Τους συχαίνονται οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν τους λογαριάζουν, και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε το φερετζέ ο Ρεπουμπλικάνος. Έχει δυσανεξία στους χλεχλέδες, σαν αυτή με τα τρελά μάτια, την τρελοκαμπέρο. Δεν τους θέλουν, άρα ούτε το φερετζέ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν. Στην πραγματικότητα, ξαναλέω, το ΝΑΤΟ είναι ένας φερετζές. Δεν είναι τυχαίο να θυμάστε, κρατήστε το αυτό, λέγεται Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δεν έχει καμία σχέση με τη Μεσόγειο, με τον Ελληνισμό ή με άλλες χώρες. Αφορά αποκλειστικά τους Αγγλοσάξονες, τις χώρες οι οποίες βρίσκονται στην Βορειοατλαντική Θάλασσα. Κατά βάση τους Αγγλοσάξονες, δηλαδή. Εντάξει. Αυτά. Λες και φίλοι, ξαναλέω, με τα χαράς να ακούσω τα σχόλιά σας, και αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε. Υπάρχει ένας τρόπος να βοηθήσετε παραπάνω, μπορείτε μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε και αυτό το σύνδεσμο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία.

0: νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
3: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
2: Και καλό καλοκαίρι!
4: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
5: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά από τη Θεσσαλονίκη τον Αλέξανδρο Τσίγκο, τον γνωστό μαύρο πρόβατο της συγκροτεύουσας, στον ραδιοφωνικό σταθμό Focus. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι
1: Όχι, εγώ ευχαριστώ.
0: απαραίτητο ένα μαύρο πρόβατο να μας πει την άποψή του για όλα αυτά που ζούμε και αναφέρομαι κυρίως στο θέμα του Ιράν που απασχολεί αυτές τις ημέρες. Μας επηρεάζει άμεσα. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει, ίσως η κυβέρνηση δεν το έχει καταλάβει. Οι πολίτες νομίζω το έχουν καταλάβει. Πώς βλέπεις όλη αυτή τη συμφωνία, η οποία όσο και να θες να κρατήσεις ισορροπίες, γιατί κακά τα ψέματα τώρα όλοι εμείς οι λεγόμενοι δυτικοί έχουμε ακόμα στο μυαλό μας τις ΗΠΑ ως τη μοναδική υπερδύναμη, μια πανίσχυρη στρατιωτικά χώρα, ωστόσο βάζοντας τα ο καθένας στη ζυγαριά, διαπιστώνει ότι αυτή η συμφωνία δείχνει ότι το Ιράν τα κατάφερε. Βλέπεις, δεν ξέρω ποιο τη λέξη νίκησε, αλλά τα κατάφερε.
1: Καταρχάς, να πω πριν από όλα, είτε άσπρο πρόβατο είτε μαύρο πρόβατο, όλα καταλήγουν στο γασάπι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, είναι μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Ανδρέα Μαζαράκη, παρόλο που δεν ήταν φίλος μου.
0: Αλλά... δίκιο, και εγώ δεν είχα γνωρίσει τον άνθρωπο, αλλά είχα ακούσει τα καλύτερα και η εκπομπή του ήταν καταπληκτική.
1: Είχα ακούσει αρκετές φορές, ειδικά την περίοδο του COVID, εκπομπές του. Και είναι λίγα τα μικρόφωνα στην Ελλάδα.
0: Ήταν ένα, ήταν ένα μαύρο πρόβατο.
1: Ναι, όπως είσαι εσύ μαύρο πρόβατο, αλλά το υποκρύπτης. Λοιπόν, και επίσης θέλω να προσθέσω σε, αυτό, σε αυτή την εισαγωγή που έκανες, ότι ένα από, θεωρώ ότι αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα μέσα από όρους μνήμης και όχι πραγματικότητας. Δηλαδή, υπάρχουν οι πολιτικοί χάρτες που δείχνουν, ας πούμε, για παράδειγμα, τα σύνορα των διαφόρων χωρών. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί μια φαντασίωση στην εποχή μας. Δηλαδή, αυτό που πολλές φορές ξεκινάει και εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά το έχω ακούσει από τον Βασίλη τον Λύκο, η χώρα γίνεται, έχει γίνει χώρος, δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι αυτές οι χωριστικές γραμμές των σύνορων ανάμεσα στα κράτη είναι κάτι το οποίο υπάρχει μόνο στη φαντασία μας πλέον. Και γι' αυτό λέω λειτουργούμε με όρους μνήμης και επίσης νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό λειτουργούμε και με όρους ιδιοληψίας. Δηλαδή, από, το λέω τώρα έτσι με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποιον.
0: Τα είπες αλλά... όλα, Αλέξανδρε, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά με αυτό που είπες, τα είπες όλα. Εξήγησες, νομίζω, το πώς βλέπουμε τον κόσμο σήμερα. Μέσα από μνήμες και, όχι, και αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα.
1: Ναι, σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο, δηλαδή ό,τι οικοδομήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται σε πλήρη αποδόμηση και όχι μια φαντασιακή αποδόμηση, μια πραγματική αποδόμηση. Θα πάω λιγάκι αργότερα σε αυτό εδώ. Τώρα, όταν ξεκινήσαμε πριν που συζητούσαμε, σου είπα ότι για μένα η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Βέβαια, για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν γίνεται αυτό μέσα σε μία μέρα ή δεν γίνεται μέσα σε ένα μήνα. Πρέπει να οριμάζουν συνθήκες για να συμβεί. Τώρα, γιατί το λέω ενάντια σε όλους τους υπόλοιπους, γιατί αναφέρομαι και το ονομάζω αποχώρηση. Καταρχάς, δεν το θεωρώ ότι είναι μια ιδιοτροπία ενός Προέδρου, εξαιρετικά ιδιότροπου, περίεργου και αμφιλεγόμενου. Είναι γραμμένη σε ένα κείμενο και αυτό το κείμενο είναι η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας που ήρθε στη δημοσιότητα την 4η Δεκεμβρίου του 2025, είναι 33 σελίδες και επικυρώνει θεσμικά αυτό που λέμε. Το πρώτο θεμέλιο, αν μου επιτρέπεις, είναι η αντίληψη για τον πολιτισμό που έχει αυτό το κείμενο. Δηλαδή δεν είναι ένα τεχνικό κείμενο ασφάλειας, αλλά είναι ένα κείμενο κοσμοθεωρίας. Και γιατί αναφέρθηκα προηγουμένως σε ιδεοληψίες? Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν μια συγκεκριμένη αντίληψη για τις ΗΠΑ, έχουν μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη Ρωσία, είτε υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου ή για την Κίνα. Το οποίο όμως στην πραγματικότητα αφορά το παρελθόν. Σε αυτό το κείμενο, που το λέω κείμενο κοσμοθεωρίας, το ιδεολογικό της υπόβαθρο έχει ένα όνομα. και λέγεται «Πολιτισμικός ρεαλισμός και σκληρή κυριαρχία». Αυτή είναι η κεντρική παραδοχή και είναι ριζικό. Ο κόσμος δεν αποτελείται από κράτη που είναι ίσα με οικουμενικά δικαιώματα, όπως όριζε ο χάρτης του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών του 1945. Από πολιτισμούς, αλλά από πολιτισμούς οντότητες, όπου κάθε ένας έχει τη δική του ιστορική αλήθεια και δεν δικαιούται να κρίνει τον άλλο με βάση κάποιον υποτιθέμενο οικουμενικό κανόνα. Αυτό επιβεβαιώθηκε σε τρεις συναντήσεις και δεν ξέρω για ποιο λόγο ο κόσμος δεν το βλέπει, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε πάλι ερμηνευτικά, υπόθηκε πραγματικά. Πού? Και στην συνάντηση που είχε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Πούτιν στο Anchorage και στη συνάντηση που είχε ο κύριος Τραμπ με τον Xi Jinping στην Κορέα και στη συνάντηση που είχε
0: στην Κίνα, Αλέξανδρε.
1: Όχι, όχι, η πρώτη ήταν στην Κορέα, νομίζω είχαν βρεθεί. Η τελευταία είναι στην Κίνα. Ναι, θα ερχόμενο σε αυτό, αλλά καταγράφηκε και στη συνάντηση σε 47 σελίδες, έτσι όπως το είπα, και στη συνάντηση που είχε ο κύριος Πούτιν με τον Ζή στο Πεκίνο, πάλι πριν από λίγο καιρό, μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ. Που σημαίνει ότι βασικά υπάρχει μια κοινή αποδοχή από αυτό που θα λέγαμε τρεις βασικές δυνάμεις. Γιατί στο κείμενο αυτό της 4ης Δεκεμβρίου ορίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει ότι εμείς αποσυρώμαστε, είναι πολύ ακριβό να είμαστε χωροφύλακες στον κόσμο. Δηλαδή δεν συμφέρει. Το κόστος όφελος πλέον δεν βολεύει να έχουμε βάσεις, στρατούς, να παρεμβαίνουμε κτλ. Εμείς αποσυρώμαστε στην κεντρική, δηλαδή στην βόρεια, νότια και κεντρική Αμερική, από την Παταγωνία μέχρι τη Γροιλανδία. Και λέμε ότι αυτό είναι το μέρος μας. Αντιμετωπίζει, όπως θα δούμε παρακάτω, τη Ρωσία και την Κίνα ως εμπορικούς συνεταίρους, εταίρους. Δηλαδή αυτά, άμα καθίσεις και τα κοιτάξεις πραγματικά για να δεις. Γιατί λες, τώρα επειδή είναι κυβέρνηση Τραμπ, τώρα τι να μας πούνε. Όχι. Αυτά όλα προϋπάρχουν πολύ καιρό πριν έρθει ο κύριος Τραμπ. Και θα σου δώσω, για να καταλάβεις έτσι, να προσπαθώ να μην πλατιάζω κιόλας, ότι το America First δεν φτιάχτηκε από τον Τραμπ, το Make Great America Again. Το πρώτα η Αμερική, πέρα... Υπάρχει σαν φράση κυριολεκτικά φτιαγμένη στο Yale Πανεπιστήμιο από τον Lindbergh. Όποιος θυμάται όλα τον Lindbergh, ο Lindbergh ήταν ένας δεξιός, ο οποίος ή ακροδεξιός, φιλοναζιστής, okay, ο οποίος διέσχισε με μονομιάς από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι, δηλαδή με το αεροπλάνο, κάπου το 1936, και είχε γίνει εθνικός ήρωας. Εκεί στο Yale πάρα πολλοί που συμμετείχαν σε αυτό το America First ήταν άνθρωποι που διοίκησαν την Αμερική στο κατόπιν. Αλλά μπορούμε να το δούμε μετά. Είναι η θεωρία του απομονωτισμού, αλλά αυτό δεν σημαίνει σίγουρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτραβούνται από την ηγεμονία. Είμαστε σε άλλες εποχές. Τώρα, για να προχωρήσω λίγο σε αυτό το κείμενο, όταν λέει σκληρή κυριαρχία σημαίνει αυτό το πράγμα μέσα στη σφαίρα μου. Ο κάθε πολιτισμός δύναμη είναι απαλλαγμένος από εξωτερική ηθική και νομική λογοδοσία. Αυτό εδώ το συγκεκριμένο αναφέρεται στο κείμενο που συνυπέγραψαν ο Πούτιν με το Ζή. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει πια υπερεθνικό δικαστήριο της ιστορίας. Και ό,τι κάνει στο σπίτι ο καθένας και τη γενιά του τον αφορά. Στη συνάντηση που είχε ο Ζή με τον Πούτιν γράψανε αυτά τα πράγματα συγκεκριμένα, πέρα από δηλαδή ότι κοίταξε, και μια απάντηση που έδωσε ο κύριος Πούτιν, πρόεδρος Πούτιν, στον δημοσιογράφο τον Κωνσταντόπουλο, Κωνσταντακόπουλος λέγεται, που τον φιλοξενείς,
0: Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο.
1: Του είπε, μήπως χρειάζεται, ο δημοσιογράφος του είπε, μήπως χρειάζεται να φτιάξουμε μια Ρωσία πολέμου και τα λοιπά, στρατιωτική βιομηχανία. Και εκεί ο Πούτιν του απαντάει ότι η Κίνα μέσω της εθνικής της κυριαρχίας μπόρεσε να ανταποκριθεί σε όλη αυτή την υπερσύγκρουση που συμβαίνει αριστερά και δεξιά και συνέδεσε στην πραγματικότητα το γεωγραφικό βάθος, πλάτος, ύψος που έχει η Κίνα στο ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας. Δηλαδή, το ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας μπαίνει πλέον με όρους 19ου αιώνα. Τώρα, σε αυτά όλα που λέμε, η πνευματική, θα λέγαμε, γενεολογία δεν είναι αμερικάνικη, είναι γερμανική ρομαντική κουλτούρα του Χέρνερ. Ο κάθε λαός έχει το δικό του αδιαπραγμάτευτο πνεύμα. Μετά στον Σπέγκλερ που έγραψε την παραχμή της Δύσης, όπου οι πολιτισμοί γεννιούνται και πεθαίνουν. Και φτάνουμε στον Καρλ Σμιτ και συνεχίζει στον Ντούνκιν που μιλάει για την ευρασιατική πολυπολιτικότητα, ας πούμε. Και κλείνει στο Ζαν Γουέιγουέι που νομιμοποιεί φιλοσοφικά το κινέζικο μοντέλο ως πολιτισμό κράτους. Δηλαδή, με δικά μου λόγια, ας το πούμε έτσι, η επίσημη απόσταση από την οικουμενική τάξη του 45 και η επιστροφή στον 19ο αιώνα στις σφαίρες επιρροής και στο δίκαιο του ισχυρού, αλλά με τη σύγχρονη τεχνολογία, είναι αυτό που αφορά και παραδέχονται στα κείμενά τους η Κίνα, η Ρωσία. Η Ευρώπη δεν βρίσκεται εδώ. Η Ευρώπη έχει ήδη αυτοκτονήσει.
0: Η Ευρώπη
1: εδώ και πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και θα το δούμε παρακάτω εφόσον έχουμε χρόνο.
0: Ένα ερώτημα, Αλέξανδρε, συγγνώμη για αυτό, που νομίζω θα περνάει από το μυαλό αρκετών ανθρώπων που μας παρακολουθούν. Αποχωρούν οι ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ τι γίνεται? Γιατί κακά τα ψέματα.
1: Κοίταξε. Το Ισραήλ, και αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις που κάνει ο Γκβίρ και μια συνέντευξη που έδωσε ο Τζόναθαν Πόλαρντ. Για όσους δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Τζόναθαν Πόλαρντ, ήταν ένας Αμερικανοεβραίος στέλεχος το τμήμα πληροφοριών, δηλαδή θα λέγαμε το στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες του ναυτικού, όπου πιάστηκε να βοηθάει το Ισραήλ σε εκείνες τις περιόδους που το είχε ανάγκη, συνελήφθηκε και έμεινε 35 χρόνια φυλακή. Οι δύο αυτοί άνθρωποι εκφράζουν και είπαν, προχθές έδωσε μια συνέντευξη ο Γκβίρ που είπε ότι κοίταξε κάτι, εμείς σεβόμαστε τον κύριο Τραμπ, αλλά το Ισραήλ δεν μπορεί να είναι προέκταση, δηλαδή ένα αξίλιο, ένα εργαλείο στην πραγματικότητα πολέμου για τις ΗΠΑ. Εμείς έχουμε τη δικιά μας πορεία, θα ακολουθήσουμε τον δικό μας δρόμο. Πρόσεξε κάτι τώρα. Εδώ θα πρέπει να βάλεις, στο μυαλό μας θα βάλουμε, τι σημαίνουν οι συμφωνίες Αβραάμ. Το Ισραήλ έχει ζήσει 78 χρόνια, όπως και η Παλαιστίνη, σε μια φυλακή. Βρίσκεται δηλαδή σε μια ψυχολογία άμυνας, είναι τεράστιο το χρονικό διάστημα και που αντίστοιχα τροφοδοτεί πάρα πολλά πράγματα μέσα στον ίδιο τον λαό. Εδώ λοιπόν και 78 χρόνια. Τι κάνουν λοιπόν οι συμφωνίες Αβραάμ? Στην πραγματικότητα δημιουργούν ένα νέο, θα λέγαμε, επειδή δεν υπάρχουν στους χάρτες τα σύνορα, δημιουργεί μια, για μένα και ταπεινή μου γνώμη, δημιουργεί μια νέα οντότητα. Δηλαδή, το μεγάλο Ισραήλ που λέει ξεκινάει από τον Νείλο και φτάνει ως τον Εφράτη, η εύλογη ερώτηση είναι, καλά, 6 εκατομμύρια τι θα κάνουν, ας πούμε, θα καταλάβουν όλο αυτό το μέρος και θα διώξουν όλους τους υπόλοιπους που είναι, ξέρω εγώ, πόσα 100 εκατομμύρια, πώς είναι οι Άραβες, ας το πούμε. Όχι. Οι συμφωνίες Αβραάμ αναγνωρίζουν τον κοινό απόγονο, τον Αβραάμ, και ότι τα παιδιά και του Ισραήλ και των Αράβων είναι αδέλφια. Σε όλη αυτή την ιστορία αυτών των τελευταίων μηνών από 28 Φεβρουαρίου, πότε άρχισε αυτό ο πόλεμος τέλος πάντων, ξαφνικά διαπίστωσαν οι Άραβες ότι το να έχουν αμερικανικές βάσεις δεν τους καλύπτει, δεν υπάρχει ομπρέλα. Δεχτήκανε χτυπήματα στις υποδομές τους, μια βασική υποδομή, ας πούμε, είναι το ότι έχουν τις μονάδες αφαλάτωσης, γιατί δεν έχει νερό η Σαουδική Αραβία και τα Κατάρ και όλα αυτά εδώ. Έχουν τεράστιες μονάδες αφαλάτωσης. Άμα αρχίζουν και σου χτυπάνε τις μονάδες αφαλάτωσης, έχεις ένα πρόβλημα στο πώς που θα βρεις το νερό για να ζήσεις, ας πούμε. Πολύ βασικό. Τους χτύπησαν μονάδες όπως τους servers της Amazon. Δηλαδή χτύπησαν τα πάντα, χτύπησαν αεροδρόμια. Δηλαδή διαπίστωσαν λοιπόν ότι στην πραγματικότητα σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να τις προστατεύσουν. Γιατί μέχρι τώρα αυτό πουλούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες παγκόσμια. Προστασία. Και αυτό κάποιοι λένε θα τους φέρει κοντά στην Κίνα και τα πάει. Η Κίνα δεν στέλνει το στρατού, ούτε τίποτα. Αν θέλεις όπλα, εντάξει, να σου στείλω. Αλλά τα όπλα δεν ξεκαλύπτουν. Αυτό που χρειάζεται είναι μια ομογενοποίηση, η οποία ήδη έχει στρωθεί μπροστά μας και εμείς δεν τη βλέπουμε. Γιατί συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε με όρους μνήμης. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι υπάρχει μια ενοποίηση, όπως έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το πω έτσι. Λοιπόν, ανάμεσα στο Ισραήλ και τα αραβικά κράτη, που ο κάθε ένας προσφέρει, τι προσφέρει το Ισραήλ, προσφέρει τεχνογνωσία παρακολούθησης, Iron Dome, ξέρω εγώ, όλα αυτά εδώ προσφέρει τεχνολογία. Οι άλλοι τι προσφέρουν, προσφέρουν τους δρόμους ενέργεια. Δηλαδή, ο καθένας έρχεται να συμπληρώσει, δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει αλλαγές στα καθεστώτα του κόλπου σε αυτά τα μπροστά τα χώρα. Γιατί ακόμα είναι πάρα πολύ, είναι ζεστό το τραύμα. Αλλά για μένα, έτσι όπως έχουν υπογραφεί και αυτό το περιεχόμενο το ίδιο των αβραμικών συμφωνιών, δείχνει όχι την απόσταση και την, θα λέγαμε, την απομάκρυνση, ίσα ίσα. Και το είδαμε αυτό, ότι σε όλη την περίοδο που εγώ το λέω γενοκτονία του ξεκαθαρίσματος στη Γάζα, οι αραβικές χώρες και το Ιράν μείνανε, εντάξει, μπορεί να πιθανά να είπανε δεν πρέπει, είναι ανήθικο ή δεν ξέρω τι, όπως κάνουν και οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, μείναν στα λόγια. Αφήσανε το Ισραήλ να ολοκληρώσει αυτή την επιχείρηση. Και πρέπει να σκεφτούμε και το εξής, ότι για τους Άραβες η Παλαιστίνη δεν είναι αραβικό έθνος και υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις. Έτσι. Οπότε, το Ισραήλ το θεωρώ με αυτόν τον τρόπο που το αντιμετωπίζουμε, το σκεφτόμαστε κτλ., ότι είναι ένα παθητικό για τις ΗΠΑ. Μια κληρονομιά παθητική. Δεν σημαίνει ότι θα φύγω και θα καταρρεύσει όλος ο κόσμος. Όχι. Γιατί χθες ή προχθές μάλλον ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μια δήλωση που βάζει την Τουρκία στο παράθυρο. Και ποια είναι αυτή η δήλωση? Όταν βρίσκεται με τον Υπουργό Εξωτερικών στο πλαίσιο του G7 του Κατάρ, τι λέει? Λέει, εγώ σκέφτομαι ότι το Ισραήλ προκαλεί αιματοχυσία στην περιοχή. Δηλαδή δεν μπορεί να σκοτώνεις, ας πούμε, έναν αρχηγό, έναν ηγέτη ή κάποιον και ταυτόχρονα γύρω-γύρω να σκοτώνεις και καμιά 30, 40, 50, 800, όπως έγινε στην περίπτωση του Ναζράλα, ανθρώπους. Μπορεί να το κάνεις αυτό εδώ, οκ. Okay. Ας αφήσουμε τη Συρία του Αλσάρα ή Αλ Τζολανί να επέμβει στο Λίβανο. Φαντάζομαι το γνωρίζει πάρα πολύ καλύτερα από μένα. Οι σχέσεις δηλαδή και επεμβάσεις της Συρίας στο Λίβανο ξεκινάνε από την εποχή του Χαφέζ Άσαντ. Λοιπόν, τι σημαίνει όμως αυτό στην πραγματικότητα? Γιατί η Συρία σήμερα με τη διοίκηση που έχει, στην πραγματικότητα είναι ένας αρμός, να το πούμε έτσι, της Τουρκίας. Μην ξεχνάς ότι στην περιοχή του Ιντλίμπ η Τουρκία έχει, δηλαδή χρησιμοποιούν την Τούρκη λίρα, τουρκικές τράπεζες, και είναι σαφέστατη η σχέση, γιατί μέσω Τραμπ και Ερντογάν ανέβηκε ο Τζολανί στη Συρία. Και μερικές φορές σκεφτόμαστε ότι αυτό να βολεύει το Ισραήλ, αλλά αν βλέπουμε τις επιπτώσεις, στην πραγματικότητα σηματοδοτούνται άλλα πράγματα. Κοινώς προχθές ο κύριος Τραμπ έβαλε την Τουρκία ως παράγοντα σοβαρό στην περιοχή, σε αυτή την περιοχή της Μέσης Ανατολής, σαν εξισορροπιστικό παράγοντα με το Ισραήλ σε σχέση με το Λίβανο. Τώρα, αυτή πάλι είναι μια εκτίμηση, αλλά δεν είναι μια εκτίμηση μέσα από την αυθαιρεσία, αλλά είναι μια εκτίμηση διαβάζοντας και μελετώντας. Εγώ δεν είμαι ένας γεωπολιτικός αναλυτής, αλλά όταν διαβάζω και έρχομαι και βλέπω το αποτύπωμα, λέω οπ οπ οπ, εδώ κάτι άλλο συμβαίνει, που όλοι μεταφράζουν με τον δικό του τρόπο, νίκησε το Ιράν. Σαφέστατα, το Ιράν 40 χρόνια ετοιμαζόταν μέσα σε όρους κλειστής, αποκλεισμένης οικονομίας για κάτι τέτοιο. Αλλά όλοι νομίζουν ότι το Ιράν είναι μουλάδες. Θα σου δώσω λοιπόν παράδειγμα για αυτόν τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Κανένας δεν ξέρει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η δημοκρατία στο Ιράν το 1909, δεν κάνω λάθος, έγινε με τους μουλάδες και την εμπορική τάξη. τότε ήρθαν σε σύγκρουση με τον βασιλιά, ο οποίος τα είχε δώσει όλα στους Βρετανούς και τους Ρώσους, γιατί ακόμα είναι η τσαρική Ρωσία, και επιβάλλουν τη δημιουργία του κοινοβούλου. Μπορεί να μην πέτυχε. Αλλά θέλω να πω, το Ιράν δεν είναι αυτό που βλέπουμε και σκεφτόμαστε, μουλάδες, Σαντόρ και όλα αυτά εδώ και δεν ξέρω τι άλλο, μπούργες και έτσι. Είναι τελείως διαφορετική η ιστορία. Και όταν δεν έχεις μελετήσει πολιτισμό και τις κοινωνικές του δομές, σκέψου τι τεχνολογία έχει αναπτύξει. Ναι, θα μου πεις, μπορεί να πήρε τεχνολογία για να φτιάξει τη δικιά του τεχνολογία, αλλά πρόσεξε, πήρε τεχνολογία και ανέπτυξε μια ολόκληρη ικανότητά
0: μας. Και σε καθεστώς κυρώσεων, έτσι.
1: Ναι, σε καθεστώς, με αυτό λέω.
0: Λοιπόν, κυρώσεων.
1: Και τώρα τι παίρνει, 300 δις, δηλαδή αν σκεφτείς τη συμφωνία που έχει υπογραφεί, δηλαδή του δίνει το δικαίωμα να εξάγει πετρέλαιο, να πάρει τα δισεκατομμύρια που είναι δεσμευμένα, να πληρώσει η Αμερική 300 δις για τις βλάβες που έχει προκαλέσει.
0: Να δούμε βέβαια, Αλέξανδρε, αν θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία, γιατί από την πρώτη ώρα είδαμε ότι έχουν αρχίσει τα παρατράγουδα και πολλοί από την πρώτη στιγμή που τη διάβασαν είπαν ότι είναι τόσο καλή για το Ιράν που μάλλον δεν θα εφαρμοστεί ποτέ.
1: Όλα κρίνονται στην Αμερική αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο κομμάτια μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τα οποία συγκρούονται. Και πρέπει να ξέρουμε και τι είναι ο Τραμπ. Δηλαδή, ο Τραμπ αγαπάει δικτάτορες. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, συμπαθεί τη δύναμη. Δεν είναι θέμα ότι συμπαθεί απαραίτητο ο καθεστώς Ερντογάν, Κιμ Ιλ Γιούνγκ, Πούτιν. Γιατί η αντίληψή του για τα πράγματα είναι αυτή. Βέβαια, ζει σε μια εκτοσιακή δημοκρατία. Υπάρχουν δύο συγκρούσεις αυτή τη στιγμή μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και υπάρχουν οι πραγματικές, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει εκείνοι που λένε είμαστε με τον Τραμπ, καιρός είναι να δούμε τα πράγματα εδώ και να ξαναοικοδομηθούμε, αλλά όχι με όρους ειρήνης. Πριν από κάποιο διάστημα, το Πεντάγωνο πήγε στο Detroit, σε Ford, στη Ford και στην General Motors και είπε ότι εμείς θέλουμε να παράγεται πυρομαχικά. Δεν θέλουμε να φτιάχνετε αυτοκίνητα, δηλαδή. Υπάρχουν γεγονότα που πάλι, δηλαδή, τα ξεχνάμε, δηλαδή δεν τα βλέπουμε. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια σύγκρουση μέσα ανάμεσα στους απομονωτιστές, το δόγμα Don Roe, δηλαδή από τον Donald Trump ας πούμε Monroe, και εκείνους οι οποίοι θέλουν να παραμείνει η Αμερική όπως ήταν. Μόνο που έχουν μια τεράστια πρώτα απ' όλα οικονομική κρίση, τα 42-3 που θα είναι το έλλειμμα και άλλα 18-3 είναι το ιδιωτικό έλλειμμα στην Αμερική. Μιλάμε τώρα για 102, αν δεν κάνω λάθος, 102-3 είναι το εξωτερικό χρέος των ΗΠΑ, δημόσιο και ιδιωτικό. Μιλάμε για ένα ποσό τεράστιο. Για τον Τραμπ, ο μόνος τρόπος για να μην υπάρχει κατάρρευση αυτού του πράγματος είναι ακριβώς αυτή η διαδικασία αποχώρησης. Δεν μπορεί να την κάνει μέσα σε μια μέρα. Αλλά αυτός είναι ο στόχος του. Και βεβαίως έχει και τις αντιστρατεύσεις, ας πούμε, από τους Ρεπουμπλικάνους τύπου, όπως από το Ρούμπιο, ας το πούμε. Ένας από τους ισχυρούς παίκτες παράγοντες, μην το ξεχνάμε, είναι ο αντιπρόεδρος, ο Βάνς, που είναι υπέρ αυτή τη ιστορία.
0: Ναι. Τώρα δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω αν η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που είπες στην αρχή, ότι αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα μέσα από τις μνήμες που έχουμε. Και μιλάμε για μνήμες, δηλαδή θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πορεύεται η ελληνική εξωτερική πολιτική με τη λογική του 1950.
1: Ούτε καν.
0: Ούτε καν.
1: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, εύλογα, γιατί ο βασικός αντίπαλος, ας το πούμε έτσι, της φαινομενικά τουλάχιστον, είναι η Τουρκία.
0: Να.
1: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος έχει συνδέσει την τύχη του της Ελλάδας, μιας Ελλάδας πτωχευμένης, κοινωνικά κατακαιρματισμένης, κυριολεκτικά ζομποποιημένης, με απίστευτο κοινωνικό πρόβλημα στο ζήτημα της επιβίωσης, πραγματικά και στους πραγματικούς αριθμούς, ότι το Ισραήλ είναι η λύση. Εγώ θέλω να θυμίσω, και το λέω πολλές φορές από την εκπομπή μου, ότι η Ελλάδα δεν αποτέλεσε, μάλλον οι σύμμαχοι της Ελλάδας, δεν αποτέλεσαν ποτέ τη λύση για την Ελλάδα. Και φέρνω σαν παράδειγμα την εκστρατεία στην Κριμαία, όπου πήγαμε για να διεκδικήσουμε για λογαριασμό των Γάλλων τις οφειλές του Τσάρου που δεν τις αναγνώριζαν οι Μπολσεβίκοι στην Κριμαία και αναγκαστήκαμε να φύγουμε και αυτό είχε τις επιπτώσεις τις μικρασιατικές καταστροφές όταν οι Μπολσεβίκοι χρηματοδότησαν αδρά με τόνους χρυσού και τόνους πυρομαχικών τον Κεμάλ. Και δεν είναι και τόσο ξεκάθαροι, ας το πούμε έτσι, πολλοί είναι σοβιετόφιλοι, ας πούμε, οι ρωσόφιλοι. Εγώ δεν θεωρώ καμία χώρα φίλο του τόπου μου. Ή μπορεί να προχωρήσεις μόνος σου είτε όχι. Λοιπόν, ή έχεις τη δυνατότητα ή όχι. Η Ελλάδα λοιπόν εύκολα μπορεί να είναι ο άψιρτος στα χέρια της Μίδιας. Δηλαδή, όταν έφυγαν από την Κολχίδα ο Θησέας με τη Μίδια, η Μίδια έκοβε τον αδελφό της κομμάτια για να μπορέσει να σταματάει ο αίτης που ήταν ο βασιλιάς Κολχίδας και να τα μαζεύει, και έτσι μπορούσαν να δραπετεύσουν. Λοιπόν, αυτός ο τόπος που τον φέρανε και που για μένα θα έπρεπε να είχαν στηθεί στο σκαμνί όλη η πολιτική και τραπεζική εξουσία του τόπου μας για όσα έχουν κάνει τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια, να μην πω για πιο πριν, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε μια συνθήκη που νομίζει για το διεθνές δίκαιο. Άμα δεις, ας πούμε, την τοποθέτηση που έγινε στον Νταβός από τον πρωθυπουργό της, του Καναδά, που σου λέει δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, το βλέπουμε. Δεν υφίσταται πια αυτό το πράγμα. Τι διεθνές δίκαιο, τι θαλάσσιες ζώνες και τέτοιο. Τι λέτε τώρα? Δεν υπάρχει αυτό. Ζούμε μια φαντασίωση. Και αν δεν ξυπνήσουμε από αυτή τη φαντασίωση μιας εξωτερικής πολιτικής, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν είμαστε μόνο χρεωμένοι, μας έχουν καταχρεώσει σε ένα ανύπαρκτο χρέος. Και μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο είναι ανύπαρκτο. Αλλά είναι τόσο διεφθαρμένο όλο το πολιτικό σύστημα. Γιατί η εξάρτηση στην Ελλάδα, όλοι τη συνδέουν με τα εθνικά συμφέροντα. Η εξάρτηση στην Ελλάδα είναι πολιτισμική, είναι οικονομική, είναι κοινωνική, είναι οικονομική. Δηλαδή είναι πλήρης. Και όταν εσύ έρχεσαι συσσωρευτικά και εξυπηρετείς τα συμφέροντα άλλων συνθήκων, αμερικάνικα, είναι γερμανικά, είναι γαλλικά, είναι, δεν έχει καμία σημασία. Το κάνεις αυτό, όλοι οι θεσμοί σου από κάτω, δικαιοσύνη, ασφάλεια, ξέρω εγώ τι είναι αυτά εδώ που έχεις, μπαίνουν στη διαδικασία της διαφθοράς. Και μάλιστα όταν έχεις συγκεντροποιήσει το κράτος, gov.gr, επιτελικό κράτος κτλ., ενσωματώνεις στην πραγματικότητα την οθεία και τη μαφία μέσα στους μηχανισμούς. Και αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να το αποβάλουμε. Και αυτό σηματοδοτεί και όλα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Δένδιας, ας πούμε, η Ελλάδα του 2030. Ποια Ελλάδα του 2030? Δηλαδή με οπλισμό και ρούχα της δεκαετίας του 80 με τα G3, τι είναι αυτά? Εδώ έχουν αλλάξει όλα τα πράγματα. Έχουν αλλάξει οι μέθοδοι του πολέμου. Δηλαδή θα στείλεις κόσμο να σκοτωθεί, ας πούμε, στα σύνορα, γιατί εσύ δεν ξέρω αν το κάνεις επίτηδες ή όχι, δεν το συζητάω αυτό. Γιατί είσαι ανύπαρκτος στην πραγματικότητα όσον αφορά τι σημαίνει εξοπλισμός. Εδώ υπάρχουν, είδαμε τον ντρόν εδώ που το βρήκαμε στη Λευκάδα, ας πούμε. Έχει αλλάξει ο πόλεμος και έχει γίνει πολύ πιο οδυνηρός για το ανθρώπινο παράγοντα, γιατί ο πόλεμος από μακριά σημαίνει στέρνω και δεν με βλέπεις. Σου στέρνω πυραυλάκια κατευθυνόμενα μέσα από από τα ντρόνς που είναι μη ανθρώπινης καθοδήγησης, δεν έχουν πιλότο πάνω. Τι? Παίρνεις τη συστοιχεία Patriot από την Κάρπαθο. Εγώ πάλι δεν είμαι ούτε στρατιωτικός ούτε τίποτα. Απλά σκέφτομαι. Και βάλεις στη θέση τους τα Mirage 2005, αυτά που πριν από ένα χρόνο έλεγες δεν κάνουν, δεν μας κάνουν, έχουν παλιώσει, να τα πετάξουμε, να τα δώσουμε και όλα αυτά εδώ. Δηλαδή. Ορίστε.
0: Ξέρεις, η ιστορία της Καρπάθου.
1: Και κάτι ακόμα. Ναι. Συγγνώμη. Στα Wikileaks. Mm-hmm. 2010. Αναφέρεται η σχέση του Ισραήλ με το πώς χρησιμοποιεί την Ελλάδα. Ότι στην πραγματικότητα τα χρησιμοποιεί ως μοχλό, ως leverage απέναντι στην Τουρκία. Όχι σαν μια πραγματική συμμαχία.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι καταγεγραμμένο.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί όσοι το γράφουμε χαρακτηριζόμαστε.
1: Δεν το γράψα εγώ. Ναι. Οι Αμερικάνοι το γράψαν αυτό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή η δικιά τους ανάλυση ήταν και στο εσωτερικό αυτό έγγραφο.
0: Να πω δύο λόγια για την ιστορία της Καρπάθου, γιατί αποδεικνύει ότι δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση κάνει επικοινωνία ακόμα και σε αυτά τα θέματα. Οι Πάτριοτ πήγαν στην Κάρπαθο επειδή το θέλανε οι Αμερικανοί λόγω της κατάστασης με το Ιράν. Και θα ήταν αρκετό να μας πει αυτό η κυβέρνηση για να το καταλάβουμε. Η κυβέρνηση πούλησε ένα πατριωτικό αφήγημα, όπως θα θυμάσαι, ότι είμαστε τόσο δυνατοί και δεν φοβόμαστε την Τουρκία και πάμε τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο. Μόνο που οι στρατιωτικοί λένε, δεν τα λέω εγώ, οι Πάτριοτ δεν έχουν καμία δουλειά στην Κάρπαθο. Οι Πάτριοτ είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένα σημεία για να προστατεύουν τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και κάποια άλλα σημεία, όχι την Κάρπαθο. Τώρα λοιπόν που πρέπει λογικά οι Πάτριοτ να φύγουν από την Κάρπαθο και να πάνε στη θέση τους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να τους πάρει πίσω, γιατί κάθε φορά που το επιχειρεί γίνεται ένας κακός χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως καταλαβαίνεις, γιατί ο κόσμος λογικά πίστεψε ότι αυτή ήταν μια κίνηση, όπως του είπε η κυβέρνησή του, που είχε να κάνει και με την Τουρκία.
1: Α, ορίστε, να. Σε ευχαριστώ που με διορθώνεις. Γιατί σου είπα, εγώ δεν είμαι στρατηγικός αναλυτής.
0: Δεν είναι θέμα διόρθωσης. Απλά το ανέφερα για να δείξω πόσο πρόχειροι είμαστε.
1: Ναι, πρόχειροι. Αυτό. Η σωστή λέξη και για μένα, ναι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Δηλαδή, σε μια κατάσταση η οποία είναι δραματική στην περιοχή μας, Γεωργίου, και μας αφορά άμεσα, εμείς είμαστε τελείως πρόχειροι. Και το δεύτερο είναι αυτό που περιέγραψε, ότι έχουμε μια λογική της δεκαετίας του 50, ίσως και λίγο πιο πίσω. Και δεν θέλουμε να αντιληφθούμε ότι όλα έχουν αλλάξει γύρω μας και πρέπει να αλλάξουμε και εμείς την εξωτερική πολιτική.
1: Δύο σημειώσεις μόνο σε αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, όταν η Τουρκία ήταν να εισβάλλει στην Κύπρο το 1964, ο κυβέρνηση Τζόνσον ήταν τότε, της είπε δεν χρησιμοποιήσεις αμερικάνικο υλικό, δηλαδή αποβατικά πλοία και όλα αυτά εδώ. Τι έκανε η Τουρκία? Επί 10 χρόνια οικοδομούσε αποβατικό στόλο δικό της. Τι έκανε η Τουρκία όταν της είπαν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό? Τι έκανε? Ανέπτυξε την πολεμική της βιομηχανία στο βαθμό που 80% από αυτά που έχει ανάγκη τα εισάγει, δεν τα εισάγει, τα παράγει μόνη της. Με συνεργασίες Ουκρανούς, Γάλλους, Βρετανούς. Θέλει για το καν αυτό της πέμπτης γενιάς, τέτοιο, παίρνει αντιγράφει. Δηλαδή, το ίδιο κάνει έχει και το Ισραήλ. Το Ισραήλ θέλει να ολοκληρώσει αυτή τη στρατιωτική του αυτοτέλεια οικοδομώντας αεροπορία. Δηλαδή θέλει να φτιάξει δικά της αεροπλάνα. Λέει γιατί εκεί πια άμα έχουμε και τα δικά μας αεροπλάνα δεν θα στηριζόμαστε ούτε στα F-35 πουθενά. Θα φτιάχνουμε τις μονάδες παραγωγής πυρομαχικών, βόμβες ιστορίες, γιατί όλα αυτά τα στέλνουν οι Αμερικανοί. Αυτή είναι η θέση και του Κβίρ και του Πόλαρ. Αυτά τα κάνει η Τουρκία. Εμείς τι έχουμε κάνει? Εμείς έχουμε, δηλαδή, μας οδηγήσαν σε μια ψεύτικη χρεοκοπία. Η χρεοκοπία μας ήταν ψευδής. Τι θέλω να σου πω? Και δεν ήταν και το πρώτο μέρος, γιατί παίζουν όλα ρόλο. Οι συνθήκες που βρισκόμαστε παίζουν μεγάλο ρόλο. Στα γρήγορα να σου πω λοιπόν ότι πήραν το δικό σου σπίτι, το δικό μου σπίτι, το απέναντι το χωράφι, αυξήσανε τις υπεραξίες, τυπώσανε ένα λογιστικό χρήμα, ήρθαν και σου είπανε ρε πάρει. Τώρα το σπίτι σου δεν έχει 50.000, έχει 300.000. Δεν θέλεις και εσύ κανένα φραγκάκι να το νιώσει, ρε παιδί μου, σε μετρητό? Δηλαδή, φουσκώσανε την αγορά, φχώσανε στο δανεισμό εκατομμύρια Έλληνες, αφού έχει προηγηθεί το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου με τα 1,5 εκατομμύρια οικογένειες που χάσανε τις πραγματικές τους περιουσίες και μπήκαν στο δανεισμό. Και μετά σου είπανε, το κάνανε στην Ιαπωνία αυτό. Δεν το κάνουν. Το κάνουν στην Αργεντινή. Το κάνουν στη Ρωσία. Δηλαδή είναι ένας μηχανισμός συγκεκριμένος. Δεν χρωστούσαμε. Οι τράπεζες δεν είχαν χρυσό για να κόβουν χρήμα. Κάνουν λογιστικό, δηλαδή. Και σήμερα είναι λογιστικές σύγγραφες. Γι' αυτό σου λέω ότι μας χώσαν, μας βάλαν, μας κυριολεκτικά μας ρημάξανε και είναι όλοι τους υπόλογοι. Στην πραγματικότητα δεν χρωστάει κανένας. Συγγνώμη που το λέω έτσι χοντρά. Είναι άλλο θέμα. Λοιπόν. Και φτάσαμε λοιπόν σήμερα σε αυτό που είμαστε τώρα, που μου λες, ποια εξωτερική πολιτική, πού είναι η εξωτερική πολιτική, όλα πού συμμετέχει ακριβώς η Ελλάδα, σε ποια εξωτερική πολιτική?
0: Ωστά.
1: Σε μια Ευρώπη που για τον Τραμπ είναι ο δρόμος της η ρώσικη επιρροή. Θα είναι προέκταση της Ρωσίας. Η Ρωσία έχει όλους τους πόρους που χρειάζεται. Θα έχει την τεχνολογία. Η Ευρώπη τι έχει? Μια χρεοκοπημένη, αποβιομηχανοποιημένη συνθήκη που όλο και χειρότερα έρχεται να αποτυπωθεί.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση, η οποία στηρίζεται, όπως κατάλαβα, σε ντοκουμέντα και σε μελέτη. Που πολλές φορές, όχι πολλές φορές, σχεδόν πάντα εμείς δημοσιογράφοι δεν την κάνουμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Πάρη. Να είσαι πάντα καλά. Να έχεις αυτή το μικρόφωνο της ανεξαρτησίας, γιατί είναι σπάνιο και πολύτιμο σε αυτές τις μέρες. Ξέρω ότι είμαστε σταγόνες σε έναν ωκεανό πληροφόρησης, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Να είσαι
1: Κάποια
0: καλά.
1: μέρα μπορεί. Χαιρετώ.
0: Γεια χαρά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του πλούτου του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
8: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
12: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
13: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
14: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
15: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
16: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
17: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
10: Όχι άλλο καρβουνό.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
19: Κατά φωτά κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
20: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
21: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα ας ξεκινήσουμε με μία ερώτηση. Γνωρίζεις τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σου όταν καταναλώνεις ζάχαρη? Ίσως έχεις ακούσει ότι είναι κενές θερμίδες γιατί δεν περιέχει θρεπτικά συστατικά. Αυτό όμως δεν είναι τίποτα. Η ζάχαρη δεν είναι επικίνδυνη μόνο για αυτό το λόγο. Είναι επικίνδυνη επειδή είναι ζάχαρη, λόγω της μοναδικής στερεοχημίας της και λόγω του τρόπου με τον οποίο μεταβολίζεται από το σηκώτη μας. Συμβαίνει κάτι πολύ ξεχωριστό με τη ζάχαρη που δεν συμβαίνει με τους άλλους υδατάνθρακες, που την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Και αυτό ακριβώς αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο. Επίσης, έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το δούμε προς το τέλος, το πόση ζάχαρη καταναλώνουν οι Έλληνες και άλλοι λαοί σε σχέση με την ποσότητα που θεωρείται γενικά ως ασφαλής, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Μείνε μαζί μου γιατί οι πληροφορίες που θα ακούσεις μπορεί να σε βοηθήσουν να αναθεωρήσεις τη σχέση σου με τη ζάχαρη για πάντα. Όταν μιλάμε για ζάχαρη, εννοούμε την επιτραπέζια ζάχαρη, αυτούς τους λευκούς κρυστάλλους που προσθέτουμε στον καφέ ή στο τσάι μας. Αυτή είναι που περιέχεται και στην πλειοψηφία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Η ζάχαρη ονομάζεται επίσημα σουκρόζη ή σακχαρόζη και είναι ένας δισακχαρίτης, δηλαδή αποτελείται από δύο σάκχαρα, μία γλυκόζη και μία φρουκτόζη. Η γλυκόζη είναι ζωτική σημασία για τον οργανισμό μας και είναι μία από τις πιο σημαντικές ουσίες που μεταβολίζεται στους ιστούς για να παρέχει ενέργεια για τις καθημερινές δραστηριότητες. Είναι τόσο σημαντική που το σώμα μας θα την παράγει ακόμα και αν δεν την καταναλώνουμε. Η φρουκτόζη όμως δεν έχει καμία απολύτως λειτουργία. Είναι το γλυκό μέρος της ζάχαρης, μιας και είναι πιο γλυκιά από τη γλυκόζη, και υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι είναι εκείνη που ευθύνεται για τις τοξικές παρενέργειες της ζάχαρης στον οργανισμό. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα το ταξίδι της ζάχαρης στο σώμα για να κατανοήσουμε κάποιους από τους λόγους που οι επιστήμονες τα έχουν βάλει μαζί της. Στο στόμα και στο στομάχι η ζάχαρη δεν διασπάται σημαντικά καθώς δεν υπάρχουν ένζημα που να δρούν επάνω της. Πρέπει να φτάσει στο λεπτό έντερο για να διασπαστεί μέσω της δράσης του ενζήμου σακχαράση, η οποία βρίσκεται στην επιφάνεια των κυττάρων του εντερικού επιθυλίου. Η σακχαράση σπάει το δεσμό μεταξύ γλυκόζης και φρουκτόζης και το αποτέλεσμα είναι η απελευθέρωση μίας γλυκόζης και μίας φρουκτόζης. Από εδώ και πέρα χωρίζουν οι δρόμοι τους και το πρόβλημα αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Η γλυκόζη είναι η βασική πηγή ενέργειας για το σώμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε κύτταρο. Αφού διαπεράσει τα κύτταρα του εντερικού βλενογόνου και μπει στην κυκλοφορία του αίματος, σχεδόν το 80% θα χρησιμοποιηθεί από όλο το σώμα με τη βοήθεια της ινσουλίνης. Το υπόλοιπο 20% καταλήγει στο σηκώτη και το περισσότερο από αυτό θα μετατραπεί εκεί σε γλυκογόνο. Το γλυκογόνο είναι η μορφή που παίρνει η γλυκόζη για να αποθηκευτεί. Αυτή η αποθηκευμένη ενέργεια είναι χρήσιμη και καθόλου τοξική. Από την ποσότητα της γλυκόζης που μπήκε στο σηκώτη, μόνο ένα πολύ μικρό μέρος θα μετατραπεί σε λίπος μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται de novo λιπογένεση, δηλαδή δημιουργία νέου λίπους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το σηκώτη μας μετατρέπει τους υδατάνθρακες σε λίπος και είναι κάτι που δεν το θέλουμε σε μεγάλες ποσότητες γιατί ξέρουμε ότι συμβάλλει στη δημιουργία καρδιοπαθειών και παχυσαρκίας. Αλλά εδώ όπως είδαμε η ποσότητα υδατάνθρακων που έγινε λίπος ήταν πολύ μικρή γιατί η μεγαλύτερη ποσότητα μεταβολίστηκε από όλο το σώμα και το υπόλοιπο έγινε γλυκογόνο. Οπότε το σώμα δεν επιβαρύνεται σημαντικά σε φυσιολογικές ποσότητες. Η φρουκτόζη από την άλλη είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Δεν έχει καμία λειτουργία για το σώμα και σε αντίθεση με τη γλυκόζη που μπορεί να αξιοποιηθεί από όλο το σώμα για την παραγωγή ενέργειας, τη φρουκτόζη το σώμα μας δεν έχει κανένα τρόπο να τη χρησιμοποιήσει άμεσα. Όλη η φρουκτόζη πηγαίνει σαν πύραυλος κατευθείαν στο σηκώτη, σχεδόν το 100%, ενώ από τη γλυκόζη θυμάστε πήγε το 20%. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Το σηκώτη πλημμυρίζει με όλη αυτή τη φρουκτόζη και επειδή οι αποθήκες γλυκογόνου είναι ήδη γεμάτες με γλυκόζη, δεν μπορεί να δεχτεί επιπλέον φρουκτόζη για τη σύνθεση γλυκογόνου. Έτσι τη μετατρέπει σχεδόν εξ ολοκλήρου σε λίπος μέσω της εκ νέου λιπογένεσης. Ένα μέρος αυτού του λίπους θα βγει από το σηκώτη με τη μορφή τριγλυκεριδίων στο αίμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και παχυσαρκίας. Ένα άλλο μέρος θα βγει από το σηκώτη ως ελεύθερα λιπαρά οξέα, τα οποία θα πάνε να εγκατασταθούν στους μυς και θα δημιουργηθεί μυϊκή αντίσταση στην ινσουλίνη. Μέρος αυτού του λίπους δεν θα βγει ποτέ από το σηκώτη, αλλά θα αποθηκευτεί εκεί.
κάτι που οδηγεί σε μία αλκοολική λιπόδη εκφύλιση του ύπατος που μπορεί να εξελιχθεί σε ίνωση έως και υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Αλλά η επίθεση δεν σταματά εδώ. Με την παρουσία της φρουκτόζης στο σηκώτη ενεργοποιείται ένα ένζυμο που προάγει τη φλεγμονή και αποτρέπει την αποτελεσματική δράση της ινσουλίνης. Έτσι δημιουργείται υπατική αντίσταση στην ινσουλίνη. Το πάγκρεας θα πρέπει να δουλέψει πολύ πιο σκληρά, δημιουργώντας υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης, τα οποία αυξάνουν την αρτηριακή πίεση και προκαλούν περαιτέρω παραγωγή λίπους και αποθήκευσή του στα λιποκύτταρα. Τέλος, αυξάνονται τα επίπεδα του ουρικού οξέως και ως γνωστό το ουρικό οξύ συνδέεται με την εμφάνιση ουρικής αρθρίτιδας και το σχηματισμό λίθων στους νεφρούς. Επίσης εμποδίζει την ενδογενή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης προκαλώντας υπέρταση. Όπως είδαμε, όταν καταναλώνει κάποιος φρουκτόζη δεν καταναλώνει υδατάνθρακα αλλά λίπος, το οποίο επιβαρύνει κυρίως το σηκώτη. Παρόλο που μπορούμε να την επεξεργαστούμε, έχουμε περιορισμένη δυνατότητα επεξεργασίας. Η φύση του μεταβολισμού της φρουκτόζης είναι δοσοεξαρτώμενη και οι υψηλές χρόνιες δόσεις έχουν καταστροφικές συνέπειες για το ανθρώπινο σώμα. Εάν λαμβάνουμε αρκετή ζάχαρη καθημερινά, τότε γεμίζουμε το σηκώτη μας με λίπος, προκαλούμε φλεγμονές και διαταραχές που μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρές ασθένειες. Οπότε, πόση ζάχαρη πρέπει να καταναλώνει ένας άνθρωπος? Η ζάχαρη δεν περιέχει απαραίτητα λιπαρά, δεν περιέχει πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα. Δεν έχει καμία βιολογική αξία για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όλες οι διατροφικές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν πλήρως χωρίς να χρειάζεται να φάμε ούτε μία κουταλιά λευκής ή καστανής ή ακατέργαστης ζάχαρης μόνη της ή σε οποιοδήποτε φαγητό ή ποτό. Οπότε καλά μαντέψατε, το βέλτιστο επίπεδο κατανάλωσης είναι 0. Αλλά σε μικρές δόσεις η ζάχαρη είναι απίθανο να προκαλέσει ζημιά και μπορούμε να την απολαύσουμε άφοβα. Όμως περιοριζόμαστε άραγε σε μικρές δόσεις. Η Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνουν όχι πάνω από 6 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη την ημέρα, δηλαδή 25 γραμμάρια. Μάλιστα, το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών συστήνει τα παιδιά να μην ξεπερνούν τα 3 κουταλάκια. Και για να το κάνουμε εικόνα, μια κανονικού μεγέθους σοκολάτα ή ένα ποτήρι φρουτοχυμός ή ένα κουτάκι αναψυκτικό περιέχουν 2-3 φορές αυτή την ποσότητα. Πριν από 100 χρόνια οι άνθρωποι κατανάλωναν πολύ λιγότερη ζάχαρη, καθώς η διατροφή τους βασιζόταν κυρίως σε μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Σήμερα η κατανάλωσή της έχει αυξηθεί δραματικά. Και λογικά θα αναρωτιέστε πόση ζάχαρη καταναλώνουμε οι Έλληνες. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας, οι Έλληνες καταναλώνουν 22 κουταλάκια ζάχαρη κάθε μέρα. Δηλαδή περίπου 87 γραμμάρια, σχεδόν τετραπλάσια ποσότητα από αυτή που συστήνεται ως ασφαλής. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, αντέχει το σώμα σε τέτοιες ποσότητες? Πάμε να δούμε ενδεικτικά τώρα κάποιες από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι Βέλγοι είναι πρωταθλητές με κατανάλωση ανά άτομο 33 κουταλάκια την ημέρα, ενώ ακολουθούν Πολωνία και Μάλτα με 32 και 30 κουταλάκια αντίστοιχα. Κοντά σε εμάς είναι οι Γάλλοι και οι γείτονές μας Ιταλοί με 23 και 22,5 κουταλάκια. Έπειτα βλέπουμε τη Βοσνία και την Κύπρο με 12,5 και 12 κουταλάκια και τέλος το Λουξεμβούργο που με 7,5 κουταλάκια δίνει το καλό παράδειγμα. Και έτσι για την ιστορία, στη Βόρεια Αμερική καταναλώνουν 24 κουταλάκια ζάχαρης. Τα δεδομένα που βλέπουμε εδώ περιλαμβάνουν όχι μόνο την επιτραπέζια ζάχαρη, αλλά και τη ζάχαρη που περιέχουν τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα. Και γιατί έχει σημασία αυτό? Είμαι σίγουρη πως αν μπορούσα να ρωτήσω τον καθέναν από εσάς πόση ζάχαρη καταναλώνετε μέσα στην ημέρα, οι περισσότεροι θα μου απαντούσατε λίγη. Βάζω 1-2 κουταλιές στον καφέ. Όμως σας καλώ να μην βιαστείτε να απαντήσετε και για τις επόμενες 2-3 μέρες να ελέγχετε τις ετικέτες των τροφίμων που χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να εντοπίσετε ποια από αυτά περιέχουν ζάχαρη και σε τι ποσότητες θα καταναλώνετε. Έτσι θα έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και θα ανακαλύψετε ότι είναι πολύ εύκολο να ξεπεράσουμε τις 6 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη την ημέρα, γιατί αν σκεφτεί κάποιος ότι το πρωί μπορεί να φάει ένα μπολ με δημητριακά μέσα στην ημέρα, μετά να πιει ένα αναψυκτικό και στο βράδυ να φάει ένα επιδόρπιο γιαουρτιού, ξέρετε αυτά τα ψεύτικα γιαούρτια, τότε αυτά και μόνο μπορούν να μας δώσουν τη διπλάσια ποσότητα από αυτή που θεωρείται ως ασφαλής. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.

0: ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους-μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπους τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
5: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είμαστε στο μικρόφωνο, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Έχουμε να κάνουμε έτσι με μία, θα λέγα, πολύ σημαντική συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις που έχουμε συνολικά σε αυτό που έχουμε ονομάσει ή που έχουμε θυστεί να ζούμε σε καθεστώς κοινοβουλευτισμού.

0: που σήμερα, τι νόημα έχει απλά το να θυμόμαστε ότι ο κοινοβουλευτισμός δεν γεννήθηκε από τη δημοκρατία, δεν ήταν προϊόν της δημοκρατίας, ήταν προϊόν της απολυταρχίας. Ήταν ένα σύστημα, ο κοινοβουλευτισμός γεννήθηκε από τα παρλιαμέντα του ύστερου μεσαίωνα που, που είχαν σαν βασική αποστολή στο να μπορέσει να πάρει την νομοποίησή του ο απόλυτος άρχοντας, ειδικά όταν επρόκειτο για ζητήματα φορολογίας της κοινωνίας κτλ. Βεβαίως οι μεγάλες επαναστάσεις που έγιναν στον 18ο αιώνα και αργότερα δώσανε που έντονα εκδημοκρατήσανε το θεσμό σε πολύ μεγάλο βαθμό, εισήγαγαν τη λαϊκή κυριαρχία σαν πολιτιακή συγκρότηση, και τέλος πάντων σήμερα όμως βρισκόμαστε σε μια αποδόμηση πλήρη του κοινοβουλευτισμού ή αν θέλετε μια ιστορική επιστροφή προς τα πίσω, δηλαδή μια πιστοδρόμηση ιστορική του κοινοβουλευτισμού σε όλη την Ιφίλιο, μετά ιδιαίτερα από την 36η σύνοδο του ΝΑΤΟ, που να θυμηθείτε ότι στο μέλλον θα αναφερόμαστε στη 36η σύνοδο του ΝΑΤΟ όπως οι ιστορικοί αναφέρονται στην σύμπτυξη του λεγόμενου άξονα του Μεσοπολέμου, όπου συγκροτήθηκε ο άξονας εναντίον, ο αντικομιτέρν άξονας της εποχής, με τη συνδρομή άλλωστε και των αγγλογαλλικών, των Άγγλων και των Γάλλων, προκειμένου βεβαίως να λύσουν το μεγάλο πρόβλημα που ήταν για αυτούς το Μεσοπόλεμο, που ήταν η Σοβιετική Ένωση και ο λεγόμενος Μπολσεβίκος κίνδυνος. Με τηρουμένου των ιστορικών αναλογιών, αυτή τη σημασία έχει η 36η Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τις αποφάσεις που πάρθηκε, που αμέσως μετά ή λίγο πριν, για παράδειγμα αμέσως μετά στις 9 του Ιουλίου στο κοινοβούλιο, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, ψηφίζεται ένας νόμος όπου στην ουσία θέτει υπό άμεση δίωξη τη οποιαδήποτε μορφή προβολής όχι απλά τρομοκρατικών οργανώσεων, αυτό που υπήρχε παλιά, αλλά και μόνο την προβολή της άποψης ή του αφηγήματος ή της προώθησης του αφηγήματος των τρομοκρατικών οργανώσεων όπως τους έχει καθορίσει η MI5, οι μυστικές υπηρεσίες δηλαδή, στη Βρετανία και η αντίστοιχη υπουργός. Με απλή απόφαση του υπουργού διώκεται οποιοδήποτε προωθεί το αφήγημα εκτός όλων των άλλων, δηλαδή να εμπλέκεται στην οργάνωση, να χρηματοδοτείται από αυτήν την όποια τρομοκρατική οργάνωση έχει χαρακτηρίσει το Βρετανικό κράτος. Αυτό ψηφίστηκε στις 9 Ιουλίου. Αυτές τις μέρες ο Μακρόν κατεβάζει ένα ανάλογο νόμο στην Γαλλική Βουλή, όπου ολοκληρώνει το σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης των Γάλλων πολιτών προκειμένου να επεμβαίνουν οι δυνάμεις δίωξης κατά εκείνων που, να το πούμε έτσι, προωθούν τα αφηγήματα, όπως λένε, των υπαρξιακών απειλών εναντίον της Γαλλίας. Επανερχόμαστε δηλαδή σε εκείνα τα καθεστώτα, σε εκείνες εποχές όπου το βασικό ζήτημα ήταν να αντιμετωπιστούν οι απειλές κατά το κράτος. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια φάση όχι εκείνης της δημοκρατίας που προστατευόταν ή που προσπαθούσε να θωρακιστεί η δημοκρατία προστατεύοντας τα λαϊκά δικαιώματα, τις λαϊκές ελευθερίες, αλλά πάμε σε μια φάση όπου στο όνομα των απειλών κατά το κράτος δημιουργείται ένα συνολικό πλαίσιο όπου οποιαδήποτε δύναμη χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική ή ως υπαρξιακή απειλή εναντίον του κράτους, όπως για παράδειγμα η κυρία Κάρια Κάλλας έχει ονομάσει στη Ρωσία, όπως επισήμως ο Μέρτς στη Γερμανία έχει χαρακτηρίσει τη Ρωσία. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι παρουσιάστηκε έκθεση στο Γερμανικό Κοινοβούλιο όπου χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως υπαρξιακή απειλή και είναι έκθεση της Bundeswehr, δηλαδή του Γερμανικού στρατού. Όλο αυτό το πλαίσιο δημιουργείται προκειμένου να κατασταλεί οποιαδήποτε, πώς να το πούμε, φωνή που θα ασκήσει κριτική στο επίσημο αφήγημα που οδηγεί, βεβαίως, που η κατάληξή του είναι ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος, όπως τουλάχιστον έχει αποφασιστεί στα επιτελεία του ΝΑΤΟ και προσφάτως πήρε και επίσημο χαρακτήρα στη Σύνοδο της Άγκυρας. Μαζί μας έχουμε τον Φώτο Μαζαράκη.
1: Καλησπέρα σας και από μένα.
0: Και το θυμηθείτε, τα βάλαμε όλα αυτά τα ζητήματα έχοντας υπόψη το βιβλίο που πρόσφατα έχει δημοσιεύσει ο Φώτης Μαζαράκης, που είναι αυτό εδώ. Ναι, μάλιστα, το παρουσιάζει, είναι ναι, το πολιτικό προσωπικό, και ένα δεύτερο που είναι μια σειρά κείμενα που έχει γράψει και έχει δημοσιεύσει ο κ. Μαζαράκης, αλλά το βασικό είναι το ζήτημα, το βιβλίο για το πολιτικό προσωπικό. Έχει μια σημασία να πούμε ότι στην Ελλάδα είμαστε εξαιρετικά φτωχοί στη βιβλιογραφία, σε μια κριτική ανάλυση της πραγματικότητας, της πολιτικής πραγματικότητας, και σε σχέση με, κυρίως σε επίπεδο προσώπων ηγετικών και άλλων που έπαιξαν ρόλο σε κρίσιμες φάσεις της ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Είναι πολύ φτωχή η βιβλιογραφία μας. Και πολύ φτωχή γιατί υπάρχει λόγος που είναι πολύ φτωχή. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα γνωρίζω σε τρεις γλώσσες αντίστοιχες βιβλιογραφίες, όπως είναι η αγγλοσαξονική, η γερμανική και η γαλλική, όπου υπάρχει πλούτος τέτοιων αναλύσεων και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Αναλύσεων δηλαδή που δεν μένουν μόνο στη σκιαγράφηση αυτής της μικροαστικής προσέγγισης συνήθως που γίνεται στα μεγάλα πρόσωπα, στους ισχυρούς άνδρες, ενίοτε γυναίκες, τις ιστορίες, όπου λένε ήταν μεγάλος ανήρ, έκανε πολλά κακά, έκανε πολλά καλά, έκανε και πολλά κακά. Που δεν λέει απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει καμία κανένας είδους αποτίμηση της συνεισφοράς. Στην Ελλάδα η κύρια δραστηριότητα, και προσφάτως έχουμε τον κύριο Βερέμη πρίτανη αυτού του είδους της προσέγγισης, ακαδημαϊκής προσέγγισης στα πολιτικά πρόσωπα της χώρας, και από κοντά τον γνωστό συνταγματολόγο, μάλλον συνταγματιστή κατά τη γνώμη μου, έτσι, ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε τα παλιά χρόνια για να υποδηλώσει ανθρώπους οι οποίοι υποστήριζαν με το Σύνταγμα, αλλά για να κατοχυρώσουν τα προνόμια της βασιλείας ή της αρχοστάξης. Δεν είχαν να κάνουν δηλαδή με την κουλτούρα, τη δημοκρατική κουλτούρα του συνταγματικού δικαίου, που είναι ο κύριος Αλιβιζάτος. Ο κύριος Αλεβιζάτος ασχολείται τώρα με το να δικαιολογεί τα δικαιολόγητα στην πολιτική κατάσταση της χώρας από το 1828 μέχρι σήμερα. Και όλα αυτά διότι βεβαίως έχουμε μια πάθηση, βασική πάθηση στην Ελλάδα, την οποία εγώ απλά να μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα απόσπασμα, μικρό απόσπασμα, μια και δεν μας επιτρέπετε έτσι αναλυτικά, θα πω από πού είναι. Λέει, συγγνώμη σας τραβούλιακας που είμαι να τα βγάλουμε τα γελιά μας. Λοιπόν, όπως οι Ρωμαίοι τους εξόλεις και προόλεις τυράννους των αποθνίσκοντας ανηγόρευον θεούς, ούτω και οι σημερινοί εμείς Έλληνες δεν δυσκολευόμεθα πολύ να αποθεώνομεν αποθνίσκοντας ανθρώπους, όχι μόνον κοινούς, αλλά πολλάκης και εξόλης και προόλης, όπως εμείς αυτοί ζώντας τους ενομίζομεν και τους ονομάζομεν. Ωμεν, ακούει συχνά και πυκνά, έσωσε το έθνος δια του ξύφους του, ο δε δια της πολιτικής περίνειάς του, ο άλλος δια της υπουργίας του, ο παρέκει δια της εφημερίδος του, ο παρακάτω δια της πολυετούς δημοσίας υπηρεσίας του, σύμπαντες δε ανεξαιρέτως δια της φιλοπατρίας των. Καθόλου δε υπήν εν Αθήνες ουδίσποτε συνέβη να αποθάνει ο λετήρ του έθνους. Όλοι σωτήρες, πόσον μακάριος μα την αλήθεια και αδάπανος ο ελληνικός σου το θάνατος. Εις τας Αθήνας ζεις, είναι αληθές, άθλιος και υβριζόμενος δια όλου του βίου σου, αλλά τουλάχιστον αδελφέ, αποθνίσκεις ανεφημούμενος και μακαριζόμενος υπό πάντων, και ταύτα χωρίς να αναγκαστείς πρώτερο να σύρεις την άμαξαν της μητρός σου, όπως ο Κλεόβης και ο Βίτων. Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από την βιβλιοκρισία που έγραψε στα 1874 ο Δημήτρης Βερναδάκης για το βιβλίο του Νικόλαου Δραγούμη, ιστορικές αναμνήσεις. Έγραψα τίτλο και λέγοντας ότι επειδή ο Δραγούμης μιλάει για πρόσωπα και πράγματα που τις ετάζησε ο ίδιος, όντας γραμματέας και του κυβερνήτη, αλλά και των επομένων, κυρίως του Όθωνα και της Αντιβασιλείας, λέει ότι επειδή ακριβώς εμπλέκεται, είναι πολύ δύσκολο να πει όλη και γυμνή την αλήθεια. Λέει την αλήθεια, αλλά όχι όλη και γυμνή, όπως την αναφέρει ο Βερνανδάκης. Νομίζω κάτι, αυτό είναι το προνόμιο του βιβλίου του Φώτου του Μαζαράκη, μιλώντας για το πολιτικό προσωπικό, το οποίο έτυχε να βρίσκεται στα πράγματα στη χειρότερη κρίση που έχει υποστεί η χώρα, κοινωνικοπολιτική κρίση, δεν είναι απλά δημοσιονομική ή οικονομική, μια βαθύτατη χρεοκοπία κοινωνικοπολιτική, η οποία νομίζω ότι είναι, όσο πάει ο καιρός, αποδεικνύεται η χειρότερη που έχουμε ζήσει από το 1828 και μετά. Γιατί ο κυβερνήτης το 1828 ξεκίνησε την καριέρα του αρνούμενος να πληρώσει τα δάνεια της ανεξαρτησίας της εποχής εκείνης. Και μάλιστα με το νομικοπολιτικό επιχείρημα του Καποδίστρια, δεν τα αρνήθηκε γιατί ήταν παράνομα, αρνήθηκε για λόγους εθνικής κυριαρχίας. Γι' αυτό τα αρνήθηκε τότε. Αυτό το νομικοπολιτικό επιχείρημα το συνέχισε και η Αντιβασιλεία, η Βαβαρική Αντιβασιλεία και ο Όθωνας. Και χρειάστηκε να εκβιαστεί ο Δύσμυρος Κανάρης στα 1855-60, αν θυμάμαι καλά, με το φοβερό επιχείρημα ή θα σας δώσουμε τα Ιόνια, που έτσι αλλιώς τα Ιόνια νησιά είχαν ξεσηκωθεί για την ένωση με την Ελλάδα, αλλά οι Εγγλέζοι πήγαν στον Κανάρη και του είπαν, που ήταν υπηρεσιακός πρωθυπουργός τότε, σε ένα μεσοδιάστημα που διωχνόταν ο Όθωνας και δεν είχε έρθει ακόμη η νέα κατάσταση, του είπανε, κοίταξε να δεις, ή αποδέχεσαι τα δάνεια της λεγόμενης ανεξαρτησίας, δεν τα λέγανε ακόμη, μετά τα βαφτίσανε δάνεια της ανεξαρτησίας, ή δεν σου δίνουμε τα Ιόνια. Λοιπόν, και έτσι αναγνώρισε για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση, τα χρέη που προήλθαν από τα δάνεια της Επανάστασης, τα οποία ξεπληρώσαμε περίπου στη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι, ολοκληρώθηκε δηλαδή η αποπληρωμή τους. Βεβαίως, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να αποπληρώσεις ένα δάνειο και να συνεχίσεις να το πληρώνεις μέσα από τις αναχρηματοδοτήσεις του. Δεν είναι μόνο να κλείσει η οφειλή, γιατί δανειζόμασταν για να πληρώσουμε.
1: Και έτσι έγινε, συγγνώμη, ναι. Και έτσι έγινε το 64, με ανανέωση του παλιού δανεισμού, με καινούριο
0: αναχρηματοδότηση.
1: Έκλεισε το παλιό, ναι. Και προχώρησε.
0: Και γι' αυτό συνεχίζεται και η χρεοκοπία της χώρας ακόμη και σήμερα, διότι αναχρηματοδοτούμε ένα χρέος το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο. Δεν είναι απλά μη εξυπηρετήσιμο. Δεν είναι διαχειρίσιμο. Δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να το διαχειριστεί και συνεχίζεται αυτή η χρεοκοπία. Γι' αυτό λέω και είναι η χειρότερη. Διότι με τον Α ή με τον Β τρόπο, σε όλες τις προηγούμενες χρεοκοπίες, βρισκόντουσαν τρόποι να μειωθεί ο όγκος του χρέους με κάποιο τρόπο. Βεβαίως, κυρίως υπέρ των, με εξαίρεση τη χρεοκοπία του 1932, όλες οι άλλες ήταν υπέρ των δανειστών. Αλλά όπως και να έχει, βρισκόταν μία αναδιάθρωση του χρέους, ώστε τέλος πάντων να μην φτάσει στα άκρα και ο Έλληνας, γιατί εκεί βεβαίως ραγιάς ξεραγιάς, αλλά όταν το φτάσει στο αμήν ξεσηκώνεται, δε, και επομένως επειδή δεν το θέλαν. Η μόνη περίοδος όπου όχι απλά δεν έγινε κανενός είδους προσαρμογή, αλλά έχουμε φτάσει σε απίστευτο επίπεδο, ακόμη και με στοιχεία του Δέλτα Νιτάφ, το επίπεδο του συνολικού χρέους, του δημοσίου χρέους της χώρας, ξεπερνάει τη χειρότερη μέχρι σήμερα χρεοκοπία της χώρας, που είναι το 1894. Ήταν η χειρότερη, γιατί ακολούθησε και ο πόλεμος Μελούνας, το γνωστό, για να μας φορτώσουν το διεθνή οικονομικό έλεγχο. Λοιπόν, γι' αυτό και θεωρήθηκε, και σωστά θεωρήθηκε, η χειρότερη χρεοκοπία, μέχρι που ήρθε η χρεοκοπία του 2009-2010, με ό,τι αυτό συνεχίζεται. Είναι πολύ χειρότερη από το διεθνή οικονομικό έλεγχο της εποχής εκείνης, γιατί ο διεθνής οικονομικός έλεγχος ήρθε να επιτηρεί στα δημοσιονομικά της χώρας, άσχετα με το τι έκανε στην πράξη, έτσι. Δεν εκχωρήθηκε η εθνική κυριαρχία της χώρας, δεν επιβλήθηκαν Το Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος ψηφίστηκε από τη Βουλή, δεν ήρθε να μας φορτωθεί, πώς να το πούμε, με δανειακές συμβάσεις και μνημόνια τα οποία δεν πέρασαν, δεν είχαν κανενός είδους κύρωση από την Ελληνική Βουλή. Και όλα τα υπόλοιπα που ζούμε μέχρι σήμερα, έτσι. Έχουμε το, η εφορία ποτέ δεν δόθηκε ολόκληρη στο Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο. Η εφορία παρέμενε στο κράτος. Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος απλά είχε τον έλεγχο των κρατικών λεγόμενων μονοπωλίων. Βέβαια στην πράξη παρενέβαιναν στα πάντα. Δεν το συζητάμε. Αυτή η παρέμβαση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στα πάντα έπαψε το 1909. Με το κίνημα του 1909, με την εξέγερση του 1909. Μπορεί να μην καταργήθηκε ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, αλλά δεν αναμειγνιόταν στο ποιος υπουργός θα μπει, ποιος είναι ο ιδιαίτερος του υπουργού, αν είναι ο ιδιαίτερος του υπουργού της αρεσκίας των δυνάμεων ή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου και μια σειρά άλλα πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια ότι ο Φώτης ασχολείται με μια ζόρικη περίοδο. Αυτό το 15-16 χρόνων που ζήσαμε. Και με το πολιτικό της προσωπικό κατά κύριο λόγο, δηλαδή αυτοί που μας έφεραν σε αυτά. Γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία, συγγνώμη για άλλα, ο κακός Σόιμπλε, η Στρίγκλα Μέρκελ, τίποτα από όλα αυτά, κανένας από αυτούς δεν θα μπορούσε να επιβάλλει αυτά που ζήσαμε και που ζούμε ακόμη βεβαίως, εάν δεν υπήρχε αυτού του είδους το πολιτικό προσωπικό στίχο, ολετήρες του έθνους που σήμερα διεκδικούν τα βραβεία όχι αποθανόντες αλλά ζώντες. Αυτή είναι η διαφορά με την εποχή του Βερναρδάκη.
1: Διότι μας σώσανε κιόλας. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Το
0: και μας το λένε ευθαυσώς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ψηφίστε με γιατί σας έσωσα. Είσαστε ηλίθιοι που με καταψηφίσατε γιατί θεωρήσατε ότι σας χαντάκωσα. Έτσι. Αυτό δεν ζούμε.
1: Να πούμε δύο κουβέντες για, ναι, για το βιβλίο, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, εάν θέλουν, εάν είναι το ενδιαφέροντός τους.
0: Ναι, να γράψουμε και το από ποια είναι η κεντρική διάθεση του βιβλίου.
1: Ναι, Χαριλάου Τρικούπη 11α στο βιβλιοπωλείο Παριμίνα, αλλά και σε όλα τα βιβλιοπωλεία εφόσον το παραγγείλεις,
0: ναι, ναι,
1: στο φέρνουν. Χαριλάου Τρικούπη 11α στο Παριμίνα είναι η κεντρική έκδοση. Είναι στην γωνία σχεδόν με την Ακαδημίας.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτό το.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό το βιβλίο θέλω να πω ότι έχει το εξής χαρακτηριστικό. Πρώτα απ' όλα, αποτελείται από δύο βιβλία. Το πρώτο βιβλίο με τον τίτλο «Η χώρα σε βέρτιγκο» γράφτηκε μέχρι το 2014. Ήταν μια προσπάθεια πρώτα απ' όλα να αναδείξω την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που επικράτησε από το 1975 με την εναλλαγή των δύο πολιτικών κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στα πράγματα μέχρι το 2010, το κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο που ακολούθησαν αυτά τα δύο κόμματα, τη θέση της χώρας και τις σχέσεις της με τους διεθνείς και διεθνικούς οργανισμούς, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, δεν είσαι μια χώρα μόνη σου και ούτε παίρνεις τις αποφάσεις μόνη σου. Ένα εγχείρημα, Δημήτρη, που εσύ είσαι ο καλύτερος για να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι,
0: mm-hmm,
1: πόσο δύσκολο είναι, πόσο επικίνδυνο είναι να καταλήξεις ένα συμπέρασμα το οποίο είναι λάθος και μετά να σε οδηγήσει σε μια σειρά από άλλα λάθη, γιατί όλα βασίζονται υπεσφαλμένες προϋπόθεσεις, αλλά ήταν απαραίτητο.
0: Γι' αυτό και κανένας δεν το επιχειρεί.
1: Ναι.
0: Ή το επιχειρεί με πολύ επιδερμικό τρόπο.
1: Με πολύ επιδερμικό τρόπο. Αυτό με τη σειρά του χρειαζόταν μια ανάλυση για τα τουλάχιστον 50 προηγούμενα χρόνια της ευρωπαϊκής ιστορίας, για να δείξουμε δηλαδή πώς μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να εμπεδώνεται ένα είδος φιλελευθερισμού που έπρεπε να δώσει κάποια κοινωνικά δικαιώματα για να μην έχουμε εξεγέρσεις, για να μην φύγουν οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης να πάνε προς τη μεριά της Σοβιετικής Ένωσης, να τους κρατήσουν, και για αυτό το λόγο που υπήρξαν και μία σειρά από ενέργειες από τις μετεμφυλιακές κυβερνήσεις που εντός εισαγωγικών όσον αφορά τον πατριωτικό τους χαρακτήρα είναι ασύλληπτες για, για τα σημερινά δεδομένα.
0: Όχι, εκτός και τόπου, εκτός τόπου και
1: εκτός τόπου και χρόνου. Άρα λοιπόν έπρεπε να γίνει μια σκιαγράφηση τέτοια, η οποία να έχει κάποια σοβαρά πατήματα να πατήσει, και συγχρόνως, εν όψη του ότι υπήρχε τότε η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., διατυπώθηκαν και προτάσεις. Το δεύτερο κομμάτι του βιβλίου, το οποίο έχει τίτλο «Αθλειότητα χωρίς τέλος», αφορά την ανάληψη της εξουσίας, πάλι εντός εισαγωγικών της εξουσίας, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας,
0: της διακυβέρνησης,
1: υπό έναν τρόπο από το ΣΥΡΙΖΑ, και φτάνει μέχρι το 2025, ακριβώς για να αναδειχθούν όχι μόνο τα λάθη, τα πολιτικά ή τα οποιαδήποτε άλλα τα οποία ενήργησε αυτή η κλειστή ομάδα συνομιλίκων φίλων του Τσίπρα, μικρόψυχων, πρώιμα ματαιόδοξων και εμπολιασμένων με το μικρόβιο της πολιτικής απάτης, χρησιμοποιώντας και έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ικανότητες, εννοώ το Βαρουφάκη, τον οποίο τον θεωρώ ευφυή, αλλά θύμα της ευφυΐας του, που είναι χειρότερο αυτό. Το πολιτικό προσωπικό έχει το εξής χαρακτηριστικό: και δεν γνωρίζει και νομίζει ότι γνωρίζει. Ο συνδυασμός είναι τραγικός, γιατί ο θυμόσοφος λαός μας, και δεν θέλω να το πάρετε ότι κολακεύω τον κόσμο, όταν δεν γνωρίζει και επειδή δεν γνωρίζει είναι συγκρατημένος. Σκέφτεται. Του λες κάτι, το επεξεργάζεται. Το κοσκινίζει.
0: Ακόμη και όταν τον ξενίζει.
1: Ακόμα και όταν τον ξενίζει, ναι. Το πολιτικό προσωπικό, ενώ δεν γνωρίζει, κυριολεκτό, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Το θεωρεί μεγάλο του προνόμιο το ότι δεν γνωρίζει.
1: Το ότι δεν γνωρίζει, ναι, αλλά και αυτά που κάνει είναι εντελώς αντίθετα από την οποιαδήποτε. Νομίζει κιόλας. Δηλαδή, ζει μες στην αυταπάτη. Ότι γνωρίζει και ότι μπορεί να πάρει πολύ σοφές αποφάσεις κτλ. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το περιεχόμενο, και όπως γράφω στον πρόλογο, επειδή νομίζω ότι το δικαιούμαι, ταπεινά το λέω, σβήστε το και το ταπεινά αν θέλετε, επειδή με ξένησε και με στεναχώρησε πάρα πολύ το γεγονός ότι την επαύριο της αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ σπεύσανε μία σειρά από ανθρώπους να δημοσιεύσουν βιβλία αιτιολογώντας τι έφταξε για την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πριν δεν είχαν βγάλει κουβέντα για το πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από τα μνημόνια, ποιο είναι το περιεχόμενο μιας στρατηγικής, μιας πολιτικής που να έχει πέντε πράγματα να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι και πώς μπορεί να γίνει αυτό στη συγκεκριμένη συγκυρία.
0: Να μου επιτρέψεις, επειδή ναι, έχω και εγώ περάσει από καταστάσεις σε πολιτικούς χώρους ανάλογα, αν κάτι με δίδαξαν τα τόσα χρόνια που βρέθηκα στο ΚΚΕ και τα λοιπά, είναι το εξής, ότι ποτέ δεν φταίει μόνο η ηγεσία για το πώς δρομολογεί τα πράγματα, αλλά και η δική σου αδυναμία παρέμβασης. Δηλαδή, εγώ που θα περίμενα από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή εκείνη, που διαφοροποιήθηκαν έστω και κατά τη γνώμη μου πολύ πιο αργά, με πιο αργά αντανακλαστικά από ό,τι θα περίμενα, αλλά αυτό έχει να κάνει με την ορή μας του καθενός και τα λοιπά, έτσι, να κάνουν και τη δική τους αυτοκριτική. Δηλαδή, δεν μου αρκεί να μου πεις ότι ο Τσίπρας δεν άκουγε κανέναν και ότι έκανε τις επιλογές του και τα λοιπά. Και εσύ που ήσουν. Και στις κρίσιμες στιγμές, εκεί που πραγματικά όλος ο κόσμος ήταν στους δρόμους και περίμενε να υπερασπιστεί τα αυτονόητα. Πού ήταν όλοι αυτοί? Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να δικαιολογήσεις, και τουλάχιστον να το δικαιολογήσεις, εγώ δέχομαι ότι κάπως το σκεφτόσουν την εποχή, ας πούμε, που μετά το πραξικόπημα της 20 Απριλίου 2015, δηλαδή το περίφημο πραξικόπημα της 6 Ιουλίου του 2015, που θεσμικά, κατά τη γνώμη μου, και το ξαναλέω, είναι αντίστοιχο της 21 Απριλίου του 1967. Η διαφορά είναι ότι έγινε με διακομματική συνένεση εκεί, ενώ έγινε με τα τάγκς. Πού σε ρε Παπαδόπουλε να δεις με πιο ωραίο τρόπο τα κανονίζαμε. Έτσι λοιπόν, για να μην τρελαθούμε τελείως. Γιατί το υποβαθμίζουμε, το λέμε τάξη ρε παιδί μου, δεν είναι όπως τα τάγκς. Άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα να λέει τι, γιατί βάζουμε τα δύο πράγματα στο, ένα, στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή το...
1: Γιατί είναι χειρότερο το δεύτερο, συγγνώμη.
0: Βεβαίως, σοβαρό λόγο.
1: Χειρότερο το δεύτερο.
0: Με διακομματική. Για φανταστείτε.
1: Γιατί έγινε από τους ίδιους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Από το ίδιο πολιτικό προσωπικό. Οι άλλοι
0: στο σύνολό του.
1: Κρατοκράτες.
0: Ναι. Και αν θέλεις, συνελήφθησαν αυτοί που ήταν να συλληφθούν, έτσι, όλο το πολιτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένο και των ηγετών της δεξιάς την εποχή, Παναγιώτης Κανελόπουλος κτλ. Έτσι, ο οποίος ήταν και προσωρινός πρωθυπουργός για να γίνει το πρεσκόπημα, για φαντάσου μόνο την 21η Απριλίου να εμφανιζόταν όλο το πολιτικό προσωπικό. Τότε, αν εμφανιζόταν το πολιτικό προσωπικό, θα ήταν και ο βασιλιάς μέσα σε αυτή την ιστορία και να λέγανε: κοιτάξτε, για το καλό σου. Ναι. Βάζουμε ένα συνταγματάρχη τώρα να μας λύσει το θέμα. Όσο και μετά ναι. Βλέπουμε. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα γίνει η επανάσταση τότε. Ο λαός μας δεν θα το ανεχόταν αυτό με τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εξάλλου υπήρχε και το σχέδιο από τον Βασιλιά για την χούντα των στρατηγών.
0: Το στρατηγό.
1: Αλλά τους πρόλαβαν...
0: Το προετοίμασαν χρόνια. Όποιος ξέρει τις εφημερίδες εποχής, ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο της εκατορίας υπάρχουν από το 65. Έτσι, τουλάχιστον το 65. Και οι Αμερικανοί και οι Αποαμερικανοί. Το σημαντικό είναι το εξής, ότι μετά από τόσο σημαντικές κρίσιμες καταστάσεις ακολουθείς μια τακτική που λέει που λες ότι δεν ψηφίζω τα νομοσχέδια που φέρνει για την υποστήριξη των, αλλά στηρίζω. Αυτό πώς το δικαιολογείς? Πώς είναι δυνατόν να δικαιολογείς μια τέτοια τακτική και την ίδια ώρα να το χρεώνεις στον Τσίπρα? Ο Τσίπρας βρήκε και τα έκανε. Συγγνώμη για τον αφοριστικό τρόπο. Και το δεύτερο είναι, υπάρχει μια κουλτούρα στην αριστερά, και δεν είναι μόνο στην αριστερά, αλλά η αριστερά υποτίθεται ότι ήταν μια αντισυστημική δύναμη εξορισμού, έτσι, στη μεταπολίτευση. Η κουλτούρα της κομματικής αυτοδυναμίας. Ότι το κάθε κόμμα μπορεί από μόνο του να τα φέρει εις πέρας κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Ενώ η ιστορία έχει διδάξει ότι αν δεν υπάρχουν ευρύτατες δυνατές συσπυρώσεις, χωρίς απαραίτητα και σε αυτές τις συνθήκες να βγεις καθαρός, πώς να το πούμε, ναι, το παράδειγμα του ΕΑΜ, της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να τα βγάλεις πέρα απέναντι στην κατεστημένη εξουσία. Δηλαδή στον τρόπο, το βαθύ κράτος, τη διαπλοκή, το καθεστώς υποτέλειας, όλα αυτά πράγματα. Και αντί για αυτό, έχουμε απανωτά, εγώ το έχω ζήσει και στο ΚΚΕ συστηματικά, όπου καμία κουλτούρα στο να συσπυρώσουμε τις ζωντανές δυνάμεις της διανόησης, των εργαζομένων, της κοινωνίας συνολικά, ειδικά όταν πάμε να χτυπήσουμε εξουσία.
1: Ανατροπή, ναι.
0: Αυτό λέω, ότι δεν το είδα πουθενά σε αυτούς τους ανθρώπους που είπανε και χρεώσανε στον Τσίπρα το ανάθεμα.
1: Εκ των υστέρων.
0: Ναι.
1: Εκ των υστέρων. Και χωρίς να ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας τότε είχε 101-102 βουλευτές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στήριξε η Νέα Δημοκρατία, στήριξε το ΠΑΣΟΚ.
0: Βεβαίως.
1: Στήριξαν όλες οι δυνάμεις τη μετατροπή του όχι σε ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Με συνεντεύξεις τις γράφω μέσα, χαρακτηριστικά δύο, του Βαγγέλη του Μεϊμαράκη και του δημοσιογράφου και πρώην πολιτικού αρχηγού
0: του, ποτάμι.
1: Του Ποταμιού, ο ναι. οποίος ξαναήρθε μετά να κάνει το δημοσιογράφο για να πάρει συνέντευξη.
0: Ναι. Από αλλά όλα τα στελέχη του σήμερα,
1: το έγκλημα των
0: όλα τα στελέχη του ναι. πλαισιώνουν τον κύριο Ιθάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν...
0: Ποτάμι ζεις, εσύ μας οδηγείς.
1: Αυτό λοιπόν το ότι... ξέρω πολύ καλά τι πήγε στραβά, αφού έχει πάει κάτι στραβά, αυτό το μετά Χριστοπροφήτης, είναι κάτι το οποίο με εκνεύρισε. Με εκνεύρισε γιατί κανείς δεν έβαλε τον τύπον επί των ήλων. Δηλαδή κανείς δεν είπε ότι κοίταξε αυτό μπορεί να γίνει έτσι. Πρέπει να γίνει έτσι.
0: Ναι, ούτε τότε.
1: Λύση, ούτε τότε.
0: Ούτε τότε, ούτε και τώρα.
1: ούτε και τώρα. Μα τώρα έχουμε το καινούριο αφήγημα, το οποίο θα τα πούμε σιγά σιγά, γιατί θα έχουμε το χρόνο μπροστά μας και σε επόμενες περιπτώσεις. Τώρα είμαστε εκτός μνημονίων, όπως ξέρεις και ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν τώρα δεν υπάρχει
0: κανένα. Έτσι μας λένε. Ναι.
1: Έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα αυτό, αυτός ήταν ο λόγος που έπρεπε να γίνει αυτή η καταγραφή και έπρεπε να γίνει και μια καταγραφή με το πώς λειτουργήσα εγώ προσωπικά ατομικά μέσα από αυτή τη διεργασία και τι ευθύνες έχουν και κάποια πρόσωπα τα οποία αποκλειστικά λόγω του εγωισμού τους δεν θέλανε να φέρουν σε επαφή τον Τσίπρα με κανένα. Αυτό είναι δηλαδή ξεκάθαρο. Και αυτό το πράγμα, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, εμένα ο νους μου δεν το χωράει. Όταν πάμε να κάνουμε κάτι, έτσι, πώς μπορώ να αποκλείω ανθρώπους γιατί εγώ πρέπει να πάρω τα εύσημα ή γιατί δεν πρέπει να αφήσω να ανθίσει κανένα άλλο λουλουδάκι, είναι κάτι δυστυχώς που ίσως είμαι λίγο ανόητος, δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά τη στιγμή που πας να κάνεις κάτι, έχεις ανάγκη από όλο τον κόσμο, από ό,τι μπορεί να προσφέρει. Βέβαια, εσύ ως αρχηγός, ως πρωθυπουργός, έχεις την ευθύνη να επιλέξεις.
0: Φυσικά, ναι.
1: Και πολλές φορές αυτό είναι και τυχαίο, έτσι, γιατί πιστεύω πάρα πολύ και στην ψυχολογία των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να τα γραδάρεις νέτα σκέτα. Υπάρχουν τυχαίες συμπτώσεις, περιστατικά, πράγματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν, ενώ εσύ πηγαίνεις δεξιά, να σε οδηγήσουν αριστερά και τούμπαλε. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν.
0: Ναι, να αναγκαστείς να κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα πρεσβεύεις σε μια συγκεκριμένη συγκυρία. Το σημαντικό είναι όμως σε μια ίδια συγκεκριμένη, ειδικά σε τόσο κρίσιμες καταστάσεις, γιατί όλη η κυβέρνηση της υποτιθέμενης αριστεράς στο πρώτο εξάμεινο είναι μια κυβέρνηση διαχείρισης κρίσης.
1: Ναι.
0: Είναι, θα μπορούσε κανείς να το προσημειάσει με ένα κέντρο διαχείρισης κρίσης σε συνθήκες πολέμου. Αυτό το πράγμα είναι. Σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να κλείνεις ένα δωμάτιο με τα φιλαράκια σου και τους γνωστούς σου και να συζητάς. Εάν έχεις συνείδηση το τι διακυβεύεται και ότι μιλάμε για μια ολόκληρη χώρα, για ένα λαό, και εκ των υστέρων εύκολα βλέπει κανείς αυτό
1: το λάθος, ναι,
0: όχι το λάθος μόνο, το ότι διακυβεύτηκε ολόκληρη η Ευρώπη. Δηλαδή, ήμασταν πειραματόζωο. Το λέγαμε ελάχιστοι από στην αρχή, αλλά σήμερα το λέμε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, διαπιστώσει. Εργαστήριον η Ελλάς έχει βγάλει το ίδρυμά του ένα βιβλίο. Δεν ήταν εργαστήριο, πειραματόζωο ήταν η χώρα. Για να μπορεί να επιβληθεί το καθεστώς που υπάρχει στην Ελλάδα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Έτσι, βλέπουμε τη Βρετανία σήμερα και λες παραδοσιακή φιλελεύθερη χώρα και ισοπεδώνεται γεωλογικά. Λοιπόν, αυτό λέω ότι δεν ανοίχτηκαν.
1: Υπάρχει μέσα στο.
0: Έλα βρε κακομοίρη, έγραφηκε να σ' ακούσω.
1: Ναι.
0: Τι λες.
1: Βεβαίως.
0: Το γραδάρω.
1: Βεβαίως.
0: Και τα απορρίπτω ή συνεχίζω. Ναι.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό έχεις δύο αυτιά και ένα στόμα. Mm-hmm. Διπλό χρόνο πρέπει να ακούς, τον μισό να μιλάς.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Και μέσα υπάρχει καταγραφή και ανάδειξη ακριβώς του ότι βεβαίως δεν είναι ελληνικό φαινόμενο η ελληνική κρίση του 2010.
0: Όχι,
1: έτσι. Ήταν εισαγόμενο φαινόμενο. Υπήρχαν τα εντόπια χαρακτηριστικά που δεν πατάγαμε καλά στα πόδια μας. Αλλά το κυριότερο που αναδεικνύεται και αναδεικνύεται μέσα από αυτά που έχει γράψει η ίδια η Μέρκελ και ο ίδιος ο Σόιμπλε, αφού αντιμετωπίσανε την κρίση την οικονομική στις χώρες τους με πακτολό χρημάτων, δημόσιου χρήματος,
0: mm-hmm.
1: έτσι, αυτό το οποίο μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχεια ότι απαγορεύεται οι κεντρικές τράπεζες να δανείσουν ή να εγγυηθούν, έγινε κατά κανόνα στη Γερμανία.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Οι Γερμανοί είχαν προβλέψει το δανεισμό μέσω της κρατικής ΚΑΦΕΒΕ.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε έτσι τηρούσαν τους τύπους, αλλά στην πραγματικότητα απολύτως κόβανε χρήμα, βέτα, κουβέρτα και.
1: Ακριβώς. Στο τέλος όμως, ενώ είχαν την ΚΑΦΕΒΕ και αυτή είναι η τράπεζα η οποία συμβάλλεται για το δανεισμό μας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Στο πρώτο μνημόνιο.
1: Στο πρώτο μνημόνιο. Λοιπόν, στο τέλος βάλανε και την Deutsche Bank μας.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρα. που η κάθε ΕΔΕΦ είναι δημόσιος χρηματοπιστωτικός.
0: Ναι, ναι. Σαν την ΕΤΒΑ, όπως είχαμε
1: ένα
0: την ΕΤΒΑ.
1: Ένα τέτοιο
0: ναι.
1: πράγμα. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Μαζεύει τα χρήματα από όλους τους δημοτικούς κοινοτικούς οργανισμούς των κρατηδίων της Γερμανίας και τα διαχειρίζεται. Και να πούμε το εξής εδώ πέρα και να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι, αν θέλεις. Αυτό το οποίο πραγματικά και εγώ δεν ήξερα και το έμαθα μέσα το βιβλίο της Μέρκελ. Γιατί οι Αμερικάνοι αφήσανε να πτωχεύσει οι Lehman Brothers. Γιατί όλα τα κεφάλαια, όλες οι αξίες της Lehman Brothers είχαν εξαγορευτεί από το KPMF. Άρα τους Αμερικανούς δεν τους ενδιέφερε η πτώχευση.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν θα επηρεάζει.
0: Μεταφέρθηκε το πρόβλημα στην Ευρώπη.
1: Ναι. Τους δικούς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες, ο τότε Bush έδωσε 5,2-3 εκατομμύρια δολάρια. Και τι έκανε, Δημήτρη? Τις εθνικοποίησε.
0: Προφανώς.
1: Κεϊνσιανά μέτρα.
0: Βεβαίως, καθαρά.
1: Κατευθείαν. Μηδέν
0: είναι το λεγόμενο, είναι λεγόμενο το πρώτο πακέτο ποσοτικής χαλάρωσης που το έκανε ο υπουργός του, ο Πόλσον. Ναι. Έτσι. Που, και μετά ήρθε ο Ομπάμα, ήταν ακριβώς το μετέχνιο. Ναι. Ήρθε ο Ομπάμα και το συνέχισε.
1: Μετά από 15 μέρες του έδωσε και 700 δις. Και συνέχεια δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι. Και όταν τις καθάρισε, τις ξανάδωσε πίσω πάλι στους ιδιώτες.
1: Αφού κάνανε λοιπόν τα ίδια πράγματα και οι Γερμανοί, ήρθαν εδώ πέρα να κουνήσουν το δάχτυλο. Γιατί να κουνήσουν το δάχτυλο και πώς? Έχεις δύο πρωθυπουργούς, άλλο έγκλημα, τον Κώστα Καραμαλή και τον Γιώργο Παπανδρέου, οι οποίοι βγαίνουν διεθνώς και εις επίκον όλων και λένε ότι ο ένας και ο άλλος είναι ψεύτες.
0: Και διεφθαρμένοι.
1: Και διεφθαρμένοι. Και περιμένεις μετά οι χρηματαγορές να σε αντιμετωπίσουν πώς. Λες, λήγουν 35 δισεκατομμύρια ομολόγα, δεν έχω λεφτά. Με τα ψέματα.
0: Και σου έλεγα και ψέματα.
1: Σου έλεγα και ψέματα. Γι' αυτό και σε εξαπάτησα και μπήκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα κάνω εκλογές, ξεκινώντας από τον Κώστα Καραμαλή, για να εξηγιάνω τα οικονομικά μου. Και περιμένεις τα ομόλογά σου να τα ανταλλάξουν με τι?
0: Το 2010 είχα μια συνάντηση με έναν πολύ μεγάλο τραπεζίτη. Δεν χρειάζεται να πω μόνο μου. Πολύ μεγάλο τραπεζίτη. Όχι μόνο εδώ και στο εξωτερικό. Από μια πολύ μεγάλη διεθνή επενδυτική τράπεζα. Λοιπόν, καθότανε λοιπόν και μου. Αυτό ήταν υπέρ του εθνικού νομίσματος. Ήξερε ότι μόνο έτσι μπορεί να λύσει. Είναι η κλασική προσέγγιση που υπάρχει στα φιλελεύθερα οικονομικά από την εποχή του Άνταμ Σμιθ. Σου λέει, όταν είσαι μικρή χώρα και δεν μπορείς να προσποριστείς από τη διεθνή αγορά με την ισχύ σου, το χρυσάφι τι κάνεις, το βουλώνεις και κόβεις νόμισμα. Αυτό έλεγε, το λέω έτσι χαριτολογώντας, αλλά το έλεγε ο Άνταμ Σμιθ. Αυτός λοιπόν αυτό λέει. Και μου λέει το εξής, δεν μου λες ρε εσύ. Μου λέει, είναι πολύ απλό. Μου λέει, το ρώτησα εγώ, του λέω πώς θα αντιμετώπιζε μια τράπεζα, η τράπεζά του, γιατί όντως η τράπεζά του έκανε πολιτική δανεισμού, ομολόγων, αγόραζε ομόλογα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν,
1: κρατικά.
0: Κρατικά, ναι, δημόσιο. Λοιπόν, με την υπόθεση του λέω, το ίδιο πράγμα μου λέει, θα αντιμετώπισα με το νοικοκυριό και την εταιρεία. Αν ερχόταν ένας επιχειρηματίας και μου έλεγε ότι λόγω της κρίσης εγώ δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κάνω τους τζίρους που χρειάζομαι και επομένως δεν μπορώ να συμπληρώσω. Τι θα έκανα εγώ? Θα έκοβα το λαιμό μου να του δώσω περιθώριο, να σταθεί στα πόδια του η εταιρεία, να αρχίσει να με πληρώνει. Διαφορετικά δεν με συμφέρει. Θα πέσει έξω αυτός, θα διαμαρτυρηθούν και τα δικά μου ομόλογα. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αν μου έρθει ο επιχειρηματίας και μου πει το ταμείο που σου έλεγα και σου έδειξα ήταν υπέτσινο. Εγώ έπαιρνα τα λεφτά που υπήρχαν στο ταμείο και τα ξόδευα δεν ξέρω πού.
1: Κάνω αυτοκίνητα, σκάφη.
0: Ναι. Και τα μοίραζα και στους υπαλλήλους μου και στα στελέχη μου.
1: Και δεν δουλεύανε κιόλας.
0: Και δεν, λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να σε πληρώσω μετά από αυτά. Λοιπόν, τι θα έκανα εγώ?
1: Αλλά το σου ξαναζητάω δανεικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά σου ξαναζητάω δανεικά, ναι, ναι, για να αποπληρώσω τα παλιά. Ναι. Και να σου και να...
0: Σε αυτή την περίπτωση μου λέει η τράπεζα το αυτονόητο είναι να μπαινε μέσα στην εταιρεία. Λοιπόν, και θα έπαιρνε τον έλεγχο της εταιρείας.
1: Να διαχειριστώ τον πλούτο σου.
0: Ναι.
1: Γιατί αφού εσύ δεν είσαι ικανός, έτσι μπαίνω εγώ να διαχειριστώ τον πλούτο σου για να μπορέσω να αποπληρωθώ.
0: Βέβαια, η διαφορά ήταν, και αυτό έχει ένα μεγάλο ιστορικό, το ότι εμείς είμαστε κράτος, δεν είμαστε εταιρεία. Επομένως, δεν μπορεί να μπει έτσι εύκολα ο δανειστής στα πράγματα. Οπότε σκεφτήκανε το κόλπο της παράδοσης εθνικής κυριαρχίας, της ασυλίας λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας, που αποτελεί ένα κατεκτημένο δικαίωμα από το 19ο αιώνα όλων των κρατών, κατοχυρωμένο και σε διεθνείς συμβάσεις από την εποχή του 1899, που ήταν η σύμβαση της Χάγης, που λέει ότι δεν μπορεί ένας δανειστής να επιβάλλει τον τρόπο πληρωμής σε ένα κράτος οφειλέτη. Λοιπόν, υπάρχει το θέμα της εθνικής κυριαρχίας. Δεν παραβιάζεται. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση διεθνούς δικαστηρίου σε βάρος οφειλέτη όταν ο οφειλέτης επικαλείται την εθνική του κυριαρχία. Εκεί σηκώνει ψηλά τα χέρια. Εγώ δεν υπάρχει διεθνές δικαστήριο. Γι' αυτό και τι κάνανε οι μάγκες. Στη δεκαετία του 70, που είχε παρουσιαστεί το μεγάλο πρόβλημα με τις αναπτυσσόμενες τότε χώρες, εξαρτημένες χώρες, είναι απελευθερωμένες, έφτιαξαν το μοντέλο των νέων συμβάσεων σε αγγλικό δίκαιο ή δίκαιο της Νέας Υόρκης, όπου επιτρέπει την οικειοθελή παράδοση εθνικής κυριαρχίας κτλ. Και τα περίφημα private clubs, όπως το club των Παρισίων, τα clubs δηλαδή, που ο οικειοθελός πας και κάνει συμβασμούς
1: με συμβατικό τρόπο εκχωρείς.
0: Εκτός διεθνούς δικαίου, να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να πει στην Ελλάδα πήγαινε στο κλαμπ των Παρισίων να κάνεις το διακατοικό χρέος, λοιπόν, γιατί και γι' αυτό δεν ήταν πολύ σίγουροι, οι Αμερικανοί παίζαν το δικό τους παιχνίδι, δεν είχαν εμπλοκή με το ελληνικό χρέος, τους εδιέφερε να μεταφερθεί η κρίση στην Ευρώπη και από όλους.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τους έπαιζαν. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι και στα απομνημονεύματα όλων των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένου και του Ομπάμα, καταχαιριάζουν τους Ευρωπαίους για την κατάσταση στην Ευρώπη. Λοιπόν, τι κάνανε, μαστίσανε το παιχνίδι αυτό που έγινε το 10 και που περιγράφει πολύ καλά στο βιβλίο σου, δηλαδή τις δανειακές συμβάσεις που ήρθαν, δεν κυρώθηκαν, αλλά εκχωρήσανε, παρετήθηκαμε οικειοθελώς και διαπαντός από την ασυλία που προέρχεται
1: λόγω άσκησης. Δεν υπήρχε και το μοντέλο επέμβασης ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό φέραν και το Δούνου του.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, το Δούνου του είχε τον
0: νοχάου. Την τεχνογνωσία.
1: Είχε την τεχνογνωσία, το είχε επιβάλει σε μια σειρά χώρες, στην Ασία κτλ.
0: Εκεί έγινε και μια ακόμη παρανομία, επειδή το deadline tough, το καταστατικό, δεν επιτρέπει την επέμβαση, δηλαδή τη δημιουργία ενός προγράμματος διαδοτικής προσαρμογής, εάν πρώτα δεν γίνει προσαρμογή του χρέους ώστε να είναι εξυπηρετήσιμο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, γίνεται τροπολογία, παράνομη.
1: Το καταστατικό του έτσι λέει, θα σου κόψω το μισό χρέος.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, συνέχεια.
0: Να γίνει εξυπηρετήσιμο.
1: Να μπορέσεις να
0: και
1: να
0: μετά πας σε διαθροτική προσαρμογή, τις γνωστές πολιτικές, αλλά με δική σου ιδιοκτησία στα conditionalities. Ναι. Έχει βασική αναφορά. Δηλαδή τα conditionalities με τις προϋποθέσεις που σου λέω, θα σου δώσω τα λεφτά, αλλά θα κάνεις αυτό που σου λέω, είναι δική σου ιδιοκτησία. Δική σου ιδιοκτησία τι σημαίνει? Ότι έρχεται η δική σου βουλή, τα αποφασίζει, τα κυρώνει και επομένως είναι δική σου απόφαση. Όχι δική μου, στην επέβαλα.
1: Ναι.
0: Καταλάβες αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Βέβαια αυτό ήταν παράνομο. Η Lagarde κινδύνεψε με φυλακή από τους Αμερικανούς, από την Γερουσία συγκεκριμένα, γιατί χρησιμοποιήθηκαν τα δικά τους. Δηλαδή,
1: το πρώτο παιχνίδι που παίχτηκε με τον...
0: Με τον Στροσκάν, ναι, για να επιβληθεί βέβαια.
1: Το πιάσαν στο ξενοδοχείο και τα λοιπά.
0: Ναι. Και μετά με τη Λαγκάτο, όπου η Γερουσία έκανε μια ειδική έρευνα για το ζήτημα αυτό, πώς χρησιμοποιήθηκαν τα λεφτά των Αμερικανών φορολογουμένων στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας. Διαπίστωσαν όλα αυτά. Είναι εξαιρετικό το... Αυτοί οι άνθρωποι που κλήθηκαν να μιλήσουν, που ήταν ειδικοί οικονομολόγοι, ήταν νομικοί κτλ., είπανε αυτά που γράφεις και εσύ στο βιβλίο σου και πολύ πιο αναλυτικά για τις παρανομίες που έγιναν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι ευρωπαίοι δανειστές. Και βάλανε ένα ζήτημα, μια σειρά γερουσιαστές, και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί, τι θα κάνουμε με την κυρία Λαγκάρτ. Τότε η δικήτρια ήταν η κυρία Λαγκάρτ. Και μόλις τέθηκε το ζήτημα, λοιπόν, η κυρία Λαγκάρτ ξαφνικά έγινε, πεταπήδησε στο ευρωσύστημα για να γλιτώσει τη φυλάκα ενδεχομένως, ή καμιά ανάλογη περίπτωση με το, δεν ξέρω τώρα, τον αμολύσανε τον Στροσκάν, δηλαδή πριν ένα χρόνο νομίζω, τον αμολύσανε. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι και αυτό μια πλευρά για να καταλάβουμε το μέγεθος, ρε παιδί, του που ζήσαμε και του που ζούμε ακόμη,
1: Δημήτρη, αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το θέμα είναι εσύ ως χώρα τι κάνεις, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως.
1: Και γι' αυτό και καταλήγουμε, ας πούμε, σε μια πρόταση, ας πούμε, για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, τι μπορεί να γίνει, εν πάση περιπτώσει, με την έννοια του ότι όσο κλείνεις τα μάτια, να το πούμε πολύ απλά, όσο κλείνεις τα μάτια και κοιμάσαι, θα ξυπνήσεις μια μέρα.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Και θα ξυπνήσεις και μάλιστα σε χειρότερες συνθήκες. Για να το αφήνεις έτσι και κυλάει.
1: Ναι, θα έρθει η ώρα του. Και θα το πληρώσεις πολλαπλώς. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό και το βλέπουμε και από τα...
0: Εγώ πάντως, για να είμαι ειλικρινής, παρά τις διαφορές που έχω, ο μόνος που έχει πει και ένα συγγνώμη και ένα ρε παιδιά δεν ήταν έτσι όπως θα έπρεπε να το κάνουμε το πράγμα ήταν ο Βαρουφάκης. Είναι ο Βαρουφάκης.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, δεν συμφωνώ μαζί του σε όλα τα ζητήματα.
1: Δεν χρειάζεται κιόλας να συμφωνώ.
0: Αλλά ρε παιδί μου, με συγχωρείς, από όλους αυτούς που διαχειρίστηκαν οι καταστάσεις, δεν έχω ακούσει κανένα να ζητήσει ένα συγγνώμη.
1: Κανένας.
0: Ρε παιδιά, δεν το είχα αντιληφθεί έτσι.
1: Ούτε
0: το πράγμα.
1: Τι έφταξε, κατά την εκτίμησή του.
0: Ναι.
1: Ούτε, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, ρε παιδιά. Συγγνώμη.
0: Ναι. Δηλαδή, λες και πήγαμε το καλό στο καλύτερο.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι.
1: Γι' αυτό αναφέρανε λοιπόν μετά την καινούργια νέα νεοφιλελεύθερη δεξιά, με ακροδεξιά χαρακτηριστικά.
0: Ναι, νεοφιλελεύθερη ακροδεξιά, έτσι, να την πούμε. Έτσι.
1: Γιατί πάντοτε μεταξύ του πολιτικού προσωπικού που εξαπατά και εκείνου του νεόκοπου πολιτικού προσωπικού που προσπαθεί με ψέματα, με λιδωρίες να εξαπατήσει και να μπει στη θέση του προηγούμενου, αυτό πάντοτε έχει σαν αποτέλεσμα να επανέλθει ο προηγούμενος ισχυρότερος. Και σε αυτό οφείλεται και η απογοήτευση του κόσμου. Αλλά να σημειώσω εδώ πέρα, γιατί μου αρέσει να το αναφέρω αυτό, η χώρα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια μεσοαστική μεγάλη διαστρωμάτωση. Αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί ομογενοποιητικά και σε καμία οικονομία δεν λειτουργεί. Όμως, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του ελληνικού λαού, που για μένα πάντοτε είναι η κοινή πορεία, η κοινή περιπέτεια, η οποία δένει τους προηγούμενους με τους επόμενους, είναι ο καταλύτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει σε μια συγκεκριμένη στιγμή εκείνη τη δυναμική για την ανατροπή. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου το διεθνές σύστημα θέλει να σπάσει τις εθνικότητες, τις κουλτούρες, τις παραδόσεις και να σε ομογενοποιήσει με την έννοια του αχταρμά. Έτσι, ο ελληνικός λαός δεν υπήρξε ποτέ ρατσιστής. Δεν έχουμε στην ιστορία μας νύχτες Αγίου Βαρθολομαίου. Δεν έχουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν φτιάξαμε φούρνους
0: για... Ακροπόλεις του δυτικού πολιτισμού.
1: Ναι, έτσι. Δεν φτιάξαμε φούρνους για να καίμε αλλόθρησκους, αλλοεθνείς κτλ. Τέτοιου είδους μαθήματα εμείς δεν τα έχουμε ανάγκη, γιατί υπήρξαμε πάντοτε οικουμενικοί. Είχαμε τη δυνατότητα. Διάφορα χαρακτηριστικά πολιτιστικά ή άλλα στοιχεία τα οποία ήταν καλά, τα εγκολπωνόμασταν, τα παραδεχόμασταν. Γι' αυτό και αλλάζαμε θρησκείες, γιατί για μας η θρησκεία ποτέ δεν ήταν ένα αλυσβερίσι επί της γης για να κερδίσεις μια δεύτερη ευκαιρία σε μια άλλη ζωή. Ήταν ένας ηθικός κώδικας, μια διοντολογία. Ένας τρόπος να συμπεριφερόμαστε με ανθρωπιά στο μέτρο που μπορεί ο καθένας μας και τα λοιπά και να διαβιούμε. Δεν είχαμε αυτό το ρωμαιοκαθολικό που ή το εδώ πρέπει να τα κάνεις όλα όπως κάντα, δεν πειράζει, αμάρτησε, έτσι, θα αγοράσεις το σιγόρο χάρτη και πάνω θα δεν τρέχει τίποτα. Δεν υπήρξε για μας αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πιστεύω στην ιδιαιτερότητα ακόμα και σήμερα και θα συνεχίσει. Ο ελληνικός λαός έχει ελαττώματα.
0: Ναι,
1: ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, τελείωσε.
0: Ναι, λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει και
1: έχει όμως και προτερήματα που δεν τα έχει κανένας άλλος. Και πάνω απ' όλα είναι το φιλότιμο. Το φιλότιμο μπορεί να λειτουργήσει. Το φιλότιμο μπορεί να ενώσει. Το φιλότιμο μπορεί να δημιουργήσει εκείνη τη δυναμική η οποία είναι ικανή να φέρει σε κάποια στιγμή το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι το πολιτικό προσωπικό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πάμφτωχο. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί πια έχουμε και μια ηλικία, μην το κρύβουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλη εποχή στην οποία να είχαμε τέτοια ένδυα από πολιτικούς αρχηγούς των μεγάλων κομμάτων εννοώ και τα λοιπά, ως πρωταγωνιστές.
0: Εντάξει, ενδεχομένως να υπήρξε μια τέτοια περίοδος, κυρίως την εποχή στο 19ο αιώνα, ναι, που ήταν κάπως περίεργα τα πράγματα και ναι, εκεί, αλλά τότε υπήρχε η μεγάλη απόσταση που χώριζε τους πολιτευόμενους από τους πολίτες. Δηλαδή οι πολίτες για μια σειρά κοινωνικούς λόγους, ο τρόπος δηλαδή που γινόταν η κοινωνική αναπαραγωγή της εποχής, ήταν αποκλεισμένοι τελείως από την πολιτική. Δεν είναι το θέμα δικαιωμάτων, αν είχαν δικαίωμα ψήφου ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Ήταν αποκλεισμένοι. Ας πούμε, στα 1875 που λέμε εδώ που διαβάσαμε, το συνολικό αμαξιτό δίκτυο, ναι, της Ελλάδας ήταν 300 χιλιόμετρα. Συνολικά. Δηλαδή, χωριά, όχι χωριά, κομοπόλεις.
1: Αποκλεισμένες πλήρως.
0: Άμφισα, Πανουριάς, δηλαδή τα βουνά λίγο παραπάνω στη Φθιώτιδα. Ναι. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα, που είχαν κατελάχιστο από 1.000 ή 6.000 κατοίκους, που τώρα δεν έχει ψάχνεις να βρεις αν υπάρχει κανένας σε αυτές τις πόλεις. Λοιπόν, δεν είχαν τρόπο εύκολης επικοινωνίας με το κέντρο ή οτιδήποτε. Γι' αυτό και άλλωστε, και αυτό κρατήθηκε σε μεγάλο βαθμό με πολιτική βούληση μέχρι τις δεκαετία του 60 και τη Χούντα. Λοιπόν, για να μπορεί να ελέγχεται η επαρχία πολιτικά, να το πούμε έτσι, καθυστέρησή της και όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Έλληνας, κατά τη γνώμη μου, η ελληνική κοινωνία, είναι ότι ζει σε μια παρασιτική οικονομία, τελείως παρασιτική. Και επομένως σε μια παρασιτική οικονομία παράγεται παρασιτική συνείδηση. Δεν μπορεί να παραχθεί παραγωγική συνείδηση. Έτσι. Επομένως για να το υπερβεί την παρασιτική του συνείδηση θέλει πολύ μεγάλη δουλειά που δεν έχει τη δυνατότητα ο μέσος Έλληνας να τα απεξέλθει. Γιατί πρέπει να βγάλει το μεροκάμα του. Όχι μόνο, πρέπει να βγάλει το μεροκάμα του. Είναι το μεροδούλι μεροφάει. Δηλαδή δεν μπορεί να... Αυτό είναι η μεγαλύτερη καταστολή που μπορεί να γίνει. Να αναφερθώ στο Μάρξ. Ο Μάρξ έλεγε κάπου στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου, έλεγε ότι ο εργάτης πηγαίνει στην αγορά εργασίας έχοντας πλήρη γνώση ότι πηγαίνει εκεί για να τον γδάρουν. Εάν λοιπόν πάει μόνο σαν εργάτης που προκειμένου να ζήσει πρέπει να υποστεί το γδάρσιμο στην αγορά εργασίας, τότε αυτός ο εργάτης είναι μέρος του προβλήματος. Όμως ο εργάτης είναι και άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος πηγαίνει στην αγορά εργασίας με τη γνώση του δασίματος, αλλά ταυτόχρονα φέρνει μαζί του όλο το κοινωνικό υπόστρωμα, το κοινωνικό φορτίο που τον έχει φορτώσει, η ιστορία του τόπου, του το που βρίσκεται, το πώς μεγάλωσε, όλα αυτά. Αυτό το στοιχείο είναι το στοιχείο δυναμικής. Και όχι η εκμετάλλευση, όπως συνήθως πολλοί και μαρξίζοντες, ναι, και μαρξιστές, ναι, λένε ότι έχουν υποστεί την εκμετάλλευση, και η εκμετάλλευση δημιουργεί επαναστατική συνείδηση. Όχι. Η εκμετάλλευση από μόνη της δημιουργεί, και ιδιαίτερα όταν η εκμετάλλευση αυτή οδηγεί σε απόλυτη φτωχοποίηση, σε καταστάσεις αντισημερινές, δημιουργεί καταστάσεις προλεταρίου της Ρώμης. Δηλαδή πλήρης.
1: Λούμπεν προλεταρία.
0: Ναι, πάνε σε Λούμπεν. Ναι, ναι. Μόνο το φορτίο που έχει, το κοινωνικό φορτίο, το τι νοιάζεται για την οικογένειά του, το ότι νοιάζεται για το ευρύτερο ζήτημα, τη χώρα του, την πατρίδα,
1: για τον τόπο του, για την πατρίδα,
0: δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας δυναμικής απάντησης εκ μέρους του στην κατάσταση που ζει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Για να
1: συμφωνώ,
0: μην τρελαθούμε. Πολύ. Αυτό πάει να βρει ο κόσμος. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι ενώ σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε,
1: είναι μετέωρος αυτή τη στιγμή, ας μου επιτραπεί να πω ότι το αφουγκράζεται αλλά δεν το κατανοεί.
0: Απόλυτα. Ναι. Γι' αυτό και σήμερα αυτό που μπορεί να τον κινητοποιήσει δεν είναι το ταξικό αίτημα, όχι, στην καθαρότητά του, όπως όταν υπήρχαν ταξικά κινήματα.
1: Γιατί δεν υπάρχει έξα.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί δεν υπάρχει σχεδόν τις τάξεις για να έχει τέτοια. Λοιπόν, αλλά το παλαϊκό του αίτημα. Το αίτημα δηλαδή υπεράσπισης των παλαϊκών παρακαταθήκων αυτού του ίδιου και του συνόλου της κοινωνίας. Δηλαδή,
1: μια αξιοπρεπή ζωή προς όλες τις παραμέτρους.
0: Πρέπει αυτό να συμβεί, έτσι, αυτό που έλεγε ο Θοκυδίδης, ότι δηλαδή για να υπάρξει λαός, μάλλον λαός ονομάζεται, δήμος έλεγε ο Θοκυδίδης, αλλά
1: ναι,
0: λαός ονομάζεται ο εναντιόμενος το δυνάστη ή το δυναστεύοντι. Δηλαδή αυτού, ενάντια σε αυτούς που δυναστεύουν. Και δυναστεύουν βεβαίως και εντός δημοκρατίας, όχι μόνο καταργώντας τη δημοκρατία. Επομένως, βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση. Στη φάση δηλαδή, που ναι μεν βλέπεις καταθλιπτικά φαινόμενα, το να θέλουν να ψηφίσουν τον κύριο Ιθάκη κτλ. Τον οποιονδήποτε. Ή να θεωρούν διέξοδο τον άλλοτε πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι για τους δικούς του λόγους κάνει επισημάν στα εθνικά θέματα που είναι σοβαρές. Δηλαδή τον ακούσα έναν πρώην πρωθυπουργό να σου χτυπάει καμπανάκι, βρε μαλάκες, τι κάνετε, μας πάτε σε πόλεμο με τις υποχωρήσεις που κάνετε. Έχει την αξία του.
1: Έχει την αξία του.
0: Έχει την αξία του. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν και οι διαδικασίες

0: έχει τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, ο κόσμος ανέχεται ναι. σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εκτός από αυτούς οι οποίοι πια κάποιο λόγο
1: ναι, ναι.
0: τα συμφέροντά τους ή ναι, ναι. η συνείδηση.
1: Εντάξει, πώς είναι αυτοί και πώς νομίζουν ότι είναι. Ναι. Λοιπόν, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι, ακόμη και σε περίοδο εμφυλίου δεν θυμάμαι. Δεν έχει. Ναι, λοιπόν, ακόμη και στις περιόδους εμφυλίου να έχεις τόσο χαμηλή συμμετοχή. Έτσι, ακόμη και σε δημοτικές εκλογές που πάντα βέβαια ο Έλληνας τις δημοτικές εκλογές, τις τοπικές λεγόμενες αυτοδιοίκησης εκλογές ήταν κάτι εντελώς πιο οικείο των ίδιων από ότι οι βουλευτικές εκλογές που για τον ΑΒ, αλλά και ποτέ δεν είχαμε, εγώ θυμάμαι στη δεκαετία στη μεταπολίτευση όταν η συμμετοχή στις εκλογές έπεφτε στο 80, στο 83%, κάπου εκεί θυμάμαι, γινόταν πανζουλισμός στα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα στα αριστερά. Δηλαδή θυμάμαι απανωτές σκέψεις στο Google για να εξηγηθεί το γιατί η συμμετοχή ήταν μόνο 83%.
0: Μόνο 83%.
1: 83%. Ναι. Γιατί η Ελλάδα έχει αυτό το προνόμιο, δηλαδή της πολιτικοποίησης. Και να μου, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά αυτές είναι το φορτίο το δικό μου, ας πούμε. Το ότι ρε παιδί μου μαθητής πηγαίναμε στο Ζάπιο, έτσι για την πλάκα μας, ας πούμε, κάναμε, και βλέπαμε τα πηγαδάκια στο Ζάπιο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει,
0: το έζησα και εγώ αυτό.
1: Έτσι, ναι,
0: μαθητής.
1: Ναι. Αυτό το που ανέβαινε κάποιος πάνω και έλεγε ρε, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, αυτό ήταν μεγάλη στιγμή. Εντάξει. Κάναμε καζούρα, ακούγαμε και βλακίες, δεν τρέχει τίποτα.
0: Άκουγες τα πάντα.
1: Ναι, αλλά αυτή η ζήμωση, το να μπορεί ο άλλος στο Σύνταγμα, στο Ζάπιο, παντού, να σταματήσει, να ξεκινήσει μια κουβέντα σε μια παρέα, το οποίο το είχαμε κάνει και το κάναμε και εμείς σαν πιτσιρικάδες, μόνο και μόνο για την πλάκα μας, όχι για την κανένα άλλο τόπο. Και ξαφνικά αυτή η παρέα από 10-15 άτομα να γίνονται 300 τα άτομα. Να παρακολουθούν επί ώρες μια συζήτηση
0: ναι.
1: που σήμερα, αν το πεις, δεν σε πιστεύει κανένας, γιατί δεν είναι δυνατόν να συμβεί. Έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον και δημόσιοι χώροι για να γίνει σωστά. Κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι. Στις πλατείες, ας πούμε, που μαζευόταν ο κόσμος, στα παγκάκια
0: του. Δεν γίνεται τέτοια χρήση του δημόσιου
1: χώρου. Όχι. Ναι. Αυτό το πράγμα, εγώ πιστεύω ότι το αναζητάει ο κόσμος, γιατί όχι απλά γιατί του λείπει, ήταν βασικό στοιχείο της συγκρότησής του. Πώς το λέγει ο Σαββόπουλος, ένα τραπεζάκι έξω. Λοιπόν, αλλά ήταν της κοινωνικής του σκότσης, όχι της πολιτικής. Αλλά ταυτόχρονα ζει σε μια απίστευτη μιζέρια ο κόσμος. Προσωπικής ζωής και καθημερινής της καθημερινότητας. Επομένως αναζητάει τα σπασίματα. Το βλέπω, ας πούμε, που πηγαίνω σε εκδηλώσεις διαφορών συλλόγων που ανθεί αυτή την εποχή. Ανθούν διάφοροι τοπικοί σύλλογοι που, ας πούμε, με δημοτικούς χορούς, που δημιουργούν happenings κτλ. Μ' αρέσει και πηγαίνω, γιατί είναι η μόνη κοινωνική εκδήλωση που γίνεται στις μέρες μας. Μαζεύεται κόσμος. Αγνός κόσμος, καθημερινός κόσμος. Έτσι. Εκεί αυτό το πράγμα είναι, βλέπεις αυτή την ανάγκη του κόσμου. Και πόσο εύκολα τη μετατρέπει σε πολιτικό ζήτημα, όχι με την με τον τρόπο που συνήθως το καταλαβαίνουμε, δηλαδή πολιτικών και κηρύξεων ή όλα αυτά, ναι. αλλά η συζήτησή του είναι για τα προβλήματά του και επομένως είναι καθαρά πολιτική, γιατί τα προβλήματά του είναι εξόχως πολιτικά και πρέπει να δοθεί πολιτική λύση. Γι' αυτό αναγκαστικά συζητάει, σου λέει μια κυβερνητικάμε εδώ.
0: Αν μου επιτρέπεις να το σηματοδοτήσω αυτό το που λες με μία πρόταση, θα έλεγα το εξής και θα το αφήσω να το σκεφτεί ο κόσμος και να επανέλθουμε σε κάποια στιγμή. Πράγματι, στην σημερινή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση έχουμε μία εργατική τάξη που είναι πολύ μικρή. Είναι ίσως το 10-12%.
1: Όχι, είναι πολύ μεγάλη. Έχει αυξηθεί. Στα βιομηχανική. Όχι, η βιομηχανία είναι σήμαντη.
0: Αυτό λέω. Ναι, δεν μιλάω για οποιαδήποτε περίπτωση.
1: Οι μισθωτοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ξεπερνάνε τους 70%.
0: Το 75% είναι μισθωτή εργασία.
1: Πλέον.
0: Ναι.
1: Χάρη στα μνημόνια.
0: Χάρη στα μνημόνια.
1: Αλλά ταυτόχρονα διέλυσε τη συνοχή.
0: Εγώ θέλω να πω ότι πράγματι δεν ζούμε σε μια εποχή στην οποία μπορεί να έχει μια εργατική τάξη

0: που κάποτε ήταν το 50 ή 60%. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Έχεις μικρομαγαζάτορες, μικροεπιχειρηματίες, που αποτελούν πάλι και αυτοί ένα ποσοστό, που τους έχει δημιουργηθεί μια συνείδηση, στη συνείδησή τους ότι μπορεί να ξεφύγουν από τη φτώχεια, να ανελιχθούν. Πάντοτε το καπιταλισμός, αυτό το οποίο σου πουλάει, είναι ότι και εσύ μπορεί να έχεις την ευκαιρία σου. Γιατί σου αποκρύβει βέβαια πάντοτε ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και ήδη αριθμημένες. Mm-hmm. Νομίζεις εσύ πριν μπεις στον κινηματογράφο ότι είναι άδειος μέσα. Έτσι, μόλις μπεις όμως θα δεις ότι μόνο όρθιος μπορείς να κάτσεις και να φύγεις. Για να το ολοκληρώσω λοιπόν. Μπορεί λοιπόν να έχουμε μια κοινωνική διαστρωμάτωση, οικονομική διαστρωμάτωση λογιών. Ακόμα και οι μικρές βιομηχανίες, ο βιοτέχνης ή και ο μικροβιομήχανος που κάνει έναν αγώνα για να μπορέσει να περπατήσει και να σταθεί. Και έτσι λιγάκι αυτοί οι χαρακτηρισμοί να έχουν χάσει λίγο την ισχύ τους. Ποιο όμως είναι αυτό το οποίο κάνει την τομή? Όλος αυτός ο κόσμος που περιέγραψα είναι εκμεταλλευόμενοι. Mm-hmm. Η σχέση εκμεταλλευτή και εκμεταλλευόμενου δεν έχει σπάσει και ούτε πρόκειται να σπάσει.
1: Όχι.
0: Αυτό που πρέπει να καταλάβει είναι ότι ακόμα και να έχει ένα μισθό με τον οποίο μπορεί να ζει, κάνοντας την οποιαδήποτε δουλειά, του παρέχεται αυτός ο μισθός για να μην εξεγερθεί. Ο πλούτος που έχει παραγάγει από τη δουλειά του είναι δεκαπλάσιος τουλάχιστον και τον κλέβει κάποιος άλλος. Mm. Ξένος δανειστής, τα τσιράκια του κράτους που στηρίζουν τον ξένο δανειστή, ο μεγαλοβιομήχανος που είναι πάντοτε υπό τη σκέπη του κράτους και κάνει δουλειές με το κράτος και με λεφτά του κράτους. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ο λαός, και το λέω ευθέως, να το καταλάβει. Όσο και να έχει φαινομενικά καλυτερεύσει τη ζωή του, που αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα πάλι είναι ένα πράγμα με πύληνα πόδια, το οποίο θα του τα αρπάξουν πάλι πίσω. Κάθε φορά σε εκλογές θα του δώσουν κάτι, θα του κλέψουν την ανοχή για 4 χρόνια και θα τα αφήσουν όλοι στον επόμενο κάθε φορά που θα έρθει. Όλο αυτό το σύστημα βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όσο βαρύγδουπο και να ακούγεται αυτό, είναι μία αλήθεια, διότι όλοι ζούμε σε μία κοινωνία που είμαστε αλληλεξαρτώμενοι. Δεν υπάρχει ροβινσιονάδα, δηλαδή κάποιος ο οποίος πήγε στο βουνό στην κορυφή του Ημιτού και ενεργώντας μόνος του πλούτινε.
1: Ναι, δεν είναι, όχι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πλούτο.
1: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει αυτό, κάποιος να μου το πει. Γιατί πρέπει να έχεις ανταλλαγή. Πρέπει να ζεις σε μια οργανωμένη κοινωνία. Άρα λοιπόν, το ένα συνεκτικό στοιχείο είναι αυτό, για μένα ναι. Και το δεύτερο συνεκτικό στοιχείο, που είναι ισχυρότερο από όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει μια ενσυνειδητότητα της πορείας του. Κουβαλάει τη φιλοσοφία του, κουβαλάει τους αγώνες του για την ελευθερία, κουβαλάει τη δημοκρατία που έχει δώσει σε όλο τον κόσμο, κουβαλάει το θέατρο, τις τέχνες, αξίες δηλαδή με τις οποίες αναπνέει όλη η ανθρωπότητα. Αυτή είναι η κοινή μας περιπέτεια.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Η οποία για να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως λαός και ως χώρα.
1: Έχει σημασία να δούμε πώς αντιλαμβάνεται η άρουσα τάξη σε αυτή την ιστορία. Είναι χαρακτηριστικό το τελευταίο διάστημα και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, θεώρησε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζει έναν μεγάλο κίνδυνο. Το μεγάλο κίνδυνο του κομμουνισμού.
0: Τώρα το ξαναανακάλυψε, ναι. Μάλιστα.
1: Και γιατί? Γιατί μια σειρά υποψήφοι του Δημοκρατικού Κόμματος, της ριζοσπαστικής αριστερής κατεύθυνσης του Δημοκρατικού Κόμματος, όχι απλά δηλώνουν σοσιαλιστές, αλλά έχουν δηλώσει οπαδοί του Λένιν, έχουν θετικά σχόλια μόνο για τη Σοβιετική Ένωση.
0: Είναι πραγματικότητα αυτό?
1: Αυτό ναι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Και εξελέγησαν, έχει εκλεγεί στο Μαντάνι στη Νέα Υόρκη, εξελέγει κομμουνιστή, κομμουνίστρια τη λέει ο Τραμπ,
0: ναι.
1: αυτής της κατάλληλης. Η δήμαρχος στην Washington DC, στην πρωτεύουσα.
0: Στην πρωτεύουσα.
1: Έτσι. Λοιπόν, και μια σειρά άλλη υποψήφοι και του Δημοκρατικού Κόμματος, ιδιαίτερα στην πολύ μεγάλη περιφέρεια πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου υποστήριξε ο Μαντάνη τους πιο ακραία αριστερούς του Δημοκρατικού Κόμματος, που δεν έχει καμιά σχέση με τον αριστερό Σάντερς, ο οποίος φωνάζει ότι είναι σοσιαλιστής, αλλά έχει ψηφίσει όλους τους πολέμους, όλες τις επεμβάσεις, οτιδήποτε έχει κάνει, έχουν κάνει οι Αμερικάνοι. Mm-hmm. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν λέω ότι ξαφνικά όλοι αυτοί είναι κομμουνιστές. Mm-hmm. Απλά υποδηλώνει ένα υπόγειο ρεύμα μέσα στην ίδια την κοινωνία την Αμερικάνικη. Όταν η εταιρεία Gallup ή η Pew Research βγάζει μελέτες ότι ο αμερικανικός καπιταλισμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα κοινωνικά προβλήματα, και αυτό το υποστηρίζει πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών, που ήταν και ζήτημα αμερικανισμού, η αμερικανική ιδεολογία, να είσαι υπέρ του καπιταλισμού, έτσι. Λοιπόν, ή ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών πλέον τάσεται υπέρ, έχει θετική άποψη για τον σοσιαλισμό. Και μιλάω για τους Αμερικανούς, γιατί δεν είχαν ποτέ τέτοιου είδους, τουλάχιστον μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την επιβολή του μακαρθισμού κτλ. Γιατί ναι, πριν στο Μεσοπόλεμο υπήρχαν τέτοια κινήματα, υπήρχε μια πολύ καλή προοδευτική διανόηση, η οποία απλά για όσους δεν γνωρίζουν.
0: Μας διαφεύγει ακριβώς ότι το εργατικό κίνημα στην Αμερική έχει πληρώσει με αίμα τους.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο.
0: Για
1: και
0: να
1: ελληνική κοινότητα.
0: Και η ελληνική κοινότητα.
1: Και η ελληνική κοινότητα.
0: Πρωτοστατούσε.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο τυχαία. Γιατί έχουμε ταυτίσει. Δεν έχουμε ταυτίσει την ελληνική κοινότητα με τους Χάπα Χούπανς, ναι. Έτσι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα η ελληνική κοινότητα από το 47 και, από το 1947 και μετά, το δόγμα Τρούμαν δηλαδή, επειδή αντιτάσσεται, επειδή κάνει διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον DC, υπέρ του ΕΑΜ, για την επέμβαση τότε κτλ., η αμερικανική κοινότητα, και επειδή οι Ελληνοαμερικάνοι διανοούμενοι πρωτοστατούν στη δημοσιογραφική ενημέρωση του μέσου Αμερικάνου για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα τότε με την επέμβαση των Εγγλέζων Δεκεμβριανά και μετά, με το έτσι γουστάρο ο Τρούμαν 5.000 ομογενείς τότε, έτσι, τους πετάει έξω από την Αμερική, τους γυρίζει πίσω. Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα λόγω εμφυλίου και πήγανε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά 5.000 διώχτηκαν από τις ΗΠΑ. Άλλαξε η σύνθεση όταν μετά τον εμφύλιο πόλεμο πολλούς μακελάριδες του εμφυλίου πολέμου, επειδή παρά το γεγονός ότι είχαμε εμφύλιο, είχαν σφάξει οικογένειες ολόκληρες, και επομένως όλοι αυτοί οι ταγματαλίτες του κερατά έπρεπε να την κοπανίσουν για Αμερική, όπως και πάρα πολλοί Ναζί από την Ευρώπη βρήκαν καταφύγιο στην Αμερική, και έτσι αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας των αμερικανικών των ελληνοαμερικανικών κοινοτήτων, οι οποίοι ήταν άκρως προοδευτικοί. Συμμετοχή στα συνδικάτα, σε μεγάλους αγώνες, εξαιρετικούς διανοούμενους, δημοσιογράφους πρώτης γραμμής της εποχής του πολέμου και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και, όλα... και πιο πίσω από το τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα. Έτσι, ήταν τρομερό το εργατικό κίνημα.
1: Ναι, ναι, η πρώτη μεγάλη μετανάστευση Ελλήνων την έχουμε μετά τον πόλεμο της Μελούνας και την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Είναι τέτοια η κατάσταση στην Ελλάδα που υπάρχει το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό
0: και λόγω
1: κύμα
0: των ατμοκίνητων πλοίων και τα λοιπά.
1: Ναι, μεταφέρθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες στην Αμερική, φτιάξανε τις πρώτες κοινότητες και προσπαθούσαν να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Η δεύτερη μεγάλη ήταν την εποχή του μετά το εμφύλιο πόλεμο και τα λοιπά που είχαν υποστεί. Αυτά τα πράγματα να τα ξέρουμε, γιατί να τα συγκρίνουμε με το σήμερα. Το ότι υπάρχουν ακόμη και στην Αμερική υπόγειες διεργασίες έχει να κάνει με το αδιέξοδο του παγκόσμιου συστήματος. Λένε πολλοί, και το ακούω και μου θυμίζει τις προφητείες του Νοστράδαμου, γιατί την εποχή του Νοστράδαμου δεν μπορούσες να μιλήσεις για κοινωνικοπολιτικές μεταβολές παρά μόνο με όρους προφητείας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, είχες τον Νοστράδαμο και είχες και τον Δάντη με την κωμωδία. Όποιος έχει διαβάσει την κωμωδία, το καθαρτήριο δηλαδή, είναι μια περιγραφή του τρόπου λύτρωσης της ανθρωπότητας της εποχής του Δάντη. Ο τρόπος που μπορούσε να το περιγράψει ήταν έτσι. Λοιπόν, Σήμερα λοιπόν έχουν πολλοί ασκούνται λέγοντας ότι μην ασχολούμαστε με το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό. Προσωπικά θεωρώ ότι μόνο όσοι σκέφτονται έτσι είναι εγκεφαλικά νεκροί. Έτσι, λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι όπου να είναι η Δύση ξεψυχάει. Έτσι. Να θυμίσω στους φίλους ότι ο πρώτος που το είπε αυτό, το διατύπωσε στην νεότερη περίοδο, γιατί υπάρχει και από παλιά, έτσι, από το Μεσοπόλεμο κτλ. Ήταν το 1974 ο Hans Morgenthau, γεωπολιτικός των Αμερικανών, που λέει «The Decline of the West» και έγραφε συνέχεια. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν είναι η Δύση που είναι σε δύσκολη θέση. Είναι το παγκόσμιο σύστημα που στηρίζεται στο δούνε λαβίν και στην κυριαρχία του χρήματος. Αυτό το παγκόσμιο σύστημα είναι τελείως μη βιώσιμο για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Και στην προσπάθειά του να αναπαραχθεί, να επιβιώσει και να αναπαραχθεί, θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη ανθρωπότητας. Γιατί αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, τώρα τι προσπαθούν οι Αμερικανοί να κάνουν στο Ιράν. Δημιουργούν προϋποθέσεις προγεφυρώματος χωρίς να έχουν τη στρατιωτική δυνατότητα να τα βάλουν με το Ιράν στο πεδίο της μάχης, παρά μόνο μέσω τακτικών πυρηνικών όπλων. Και σκέφτεσαι πραγματικά ειλικρινά πού το πάνε και ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις.
0: Σταματά ο νους εκεί.
1: Έτσι. Yeah. Γιατί έχουμε Χίτλερ παντού. Δεν εννοώ το ιδεολογικό αυτό. Εννοώ τους ανθρώπους με την ψυχολογία του Χίτλερ. Και την παρανοϊκότητα του Χίτλερ. Αυτό λέω. Σήμερα δεν έχεις Χίτλερ και Ρούσβελτ ή Τσόρτσιλ έστω. Λοιπόν, έχεις Χίτλερ παντού. Δες το Μέρτς, δες το Μακρόν, δες το Τραμπ, έτσι. Δεν χρειάζεται να φοράνε μουστάκι και να έχουν κάγκελο. Δηλαδή είναι η κουλτούρα. Και μάλιστα εγώ προτρέπω τους φίλους που μας παρακολουθούν να μπουν στο διαδίκτυο. Να μπουν και να ψάξουν.
0: Η κουλτούρα της καταστροφής αρκεί, ναι, να γίνει η επένδυση. Αρκεί να γίνει η επένδυση. Και βλέπουμε.
1: Υπάρχει ένα εξαιρετικό ψυχογράφημα του Χίτλερ που έχει φτιαχτεί για τη ΣΟΕ, που ήταν για την ΟΕΣΕΣ, που ήταν ο πρόγονος της CIA επί εποχής πολέμου των Αμερικανών. Αν και λειτουργούσε διαφορετικά από τη CIA. Που ήταν ένα ψυχολογικό προφίλ. Κάνανε το προφίλ όπως κάνουν το profiling στο FBI, ας πούμε, για να βρουν τον εγκληματία.
0: Ναι.
1: Έτσι, τι προφίλ θα έχει, ας πούμε. Αν το διαβάσεις το προφίλ αυτό.
0: Το έχουν όλοι.
1: Δηλαδή, μένεις. Απλά κάποιοι είναι παρανοϊκότεροι των άλλων, αλλά όλοι είναι παρανοϊκοί. Και λες ότι οδεύουν την ανθρωπότητα, πήραν την απόφαση στην Άγκυρα, να πάνε σε πολεμική αναμέτρηση παγκόσμια. Έτσι. Να φτιάξουν τα όπλα, να βρουν τον οπλισμό, να βρουν τον κόσμο που θα πάει να θανατωθεί. Έτσι. Όλα αυτά. Και τη χρήση των τακτικών πυρηνικών. Και λες τώρα, πού βρισκόμαστε. Αυτό που δεν υπάρχει σήμερα για να τους φρενάρει είναι οι λαοί. Δηλαδή, δεν έχεις λαούς που μπορούν να πατήσουν. Προς το παρόν, έτσι.
0: Προς το παρόν.
1: Γιατί δεν έχει τελειώσει η ιστορία.
0: Θα το καταλάβει ο κόσμος τώρα σε μια στιγμή. Το θέμα είναι μην αργήσει να το καταλάβει.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή, έτσι. Μην βρεθούμε στη φωτιά
0: πάλι
1: να καταλάβουμε.
0: Πάλι στο ίδιο αυτό δηλαδή, του ότι ναι, εντάξει, οι Γερμανοί μπήκαν στην Πολωνία, η Πολωνία είναι πολύ, πολύ, πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Οι Ιταλοί μπήκαν στην Αλβανία, εντάξει, τώρα στην Αλβανία δίπλα. Αλλά,
1: όταν δημιουργήθηκε το Αντικομιτέρν Σύμφωνο, τότε σε ένα περιοδικό, η Νέη Φιλελεύθερη, έγραψε ένα άφρο ο Γλινός,
0: ναι.
1: Ο Δημήτρης Γλινός. Και έλεγε ότι παιδιά αυτό είναι κήρυξη παγκόσμιου πολέμου, ξεκινάμε η ροή της ανθρωπότητας. Και λέει, βέβαια το γράφω σε μια κοινωνία όπου μου λένε, μα είσαι τρελός. Δεν βλέπεις παντού γίνονται συνδιασκέψεις για τον αφοπλισμό, για την ειρήνη και εσύ μας μιλάς ότι θα πάμε σε παγκόσμια αναμέτρηση. Το 32-33 ήταν αδιανόητα αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και έγινε. Γιατί ήταν και η διαβεβαιώση και των πολιτικών της εποχής. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια ανάλογη κατάσταση τώρα. Και να θυμίσουμε.
0: Επαναλαμβανόμενο εξάλλου είναι.
1: Ναι, τηρουμένων πάντα των για μένα
0: των κρίσεων του πώς θα τις αντιμετωπίσει
1: για μένα,
0: ο καπιταλισμός.
1: Να το πω έτσι και διαφορετικά. Νομίζω ότι ο παγκόσμιος αγώνας της ανθρωπότητας για ελευθερία, για το εμπράγματο αγαθό της ελευθερίας, όχι την ιδέα της ελευθερίας που έλεγε ο Γιγελ, γιατί αυτό είναι που διαπερνάει όλη την ιστορία της ανθρωπότητας από τότε που αποδομήθηκε η κοινωνία της αλληλεγγύης των φυλών και των... Είναι ένας αγώνας για την ελευθερία.
0: Πάντοτε θα παραμένει ζωντανός.
1: Ναι. Πάσαμε στον 20ο αιώνα, που εγώ του θεωρώ τον 20ο αιώνα, ότι είχαμε τις ανώτερες κατακτήσεις που μπόρεσε η ανθρωπότητα με τον αγώνα της να κερδίσει. Σε δικαιώματα, σε προσδοκίες, σε κοινωνικά καθεστώτα, έστω και αν αυτά δεν μπορούσαν να εγγενώς να πάνε παρακάτω και γκρεμίστηκαν.
0: Και στη συμμετοχή στον πλούτο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, όλα
1: ναι,
0: αυτά πάνε μαζί.
1: Κερδίσανε πράγματα. Αληθές. Και φρενάρανε καταστάσεις, οι οποίες πραγματικά είναι εντυπωσιακό, αν τις συγκρίνεις με τώρα. Έτσι. Λοιπόν. Και τώρα βρισκόμαστε σε έναν μεσαίωνα όπου ακολούθησε την κατάρρευση του αιώνα των μεγάλων δημοκρατικών κατακτήσεων, να το πω έτσι. Και σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο χώρα.
0: Ναι.
1: Ακόμη και χώρες που του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, αν πας και δεις, οι πληθυσμοί τους θεωρούν ότι η περίοδος του κομμουνιστικού, της κομμουνιστικής δικτατορίας, όπως λέγεται, επισήμως πλέον σε αυτά, ήταν ό,τι πιο προοδευτικό υπήρξε στην ιστορία τους μέχρι εκείνη τη στιγμή. Mm. Δηλαδή, ακόμη και στην Πολωνία, που η Πολωνία είναι ελεγχόμενη αμερικανική πολιτεία, 51η, εκτός και αν ήμασταν εμείς 51η, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο πολωνικός λαός θεωρεί ότι οι κατακτήσεις που είχε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Πολωνίας, παρά τα τρομακτικά προβλήματα που υπήρχαν, ήταν ό,τι καλύτερο είχε μπορούσε να σκεφτεί σε ολόκληρη την ιστορία του. Ακόμη και τώρα, διάβαζα τις προάλλες στην Die Welt, τη γερμανική, μία έρευνα στην Ανατολική Γερμανία, όπου το 80% αποζητά τη γερμανική λαϊκή δημοκρατία. Δεν είναι τρελή, δεν θέλουν το Honecker. Θέλουν αυτό που είχαν κερδίσει σε επίπεδο κοινωνικού κράτους, σε επίπεδο εγγυήσεων για τους ίδιους. Δηλαδή, ήταν οι κατακτήσεις που υπήρχαν. Λοιπόν, σήμερα ζούμε την αποδόμηση αυτού του πράγματος. Μέχρι ότου βρουν οι κοινωνίες, οι λαοί, η ανθρωπότητα, τους νέους όρους που θα θέσουν ξανά το πρόβλημα και επομένως θα κερδίσουν τον αγώνα για τη δημοκρατία, τις κοινωνικές κατακτήσεις υπέρ τους, αντί για σαν απλές αναφορές στις συνθήματα.
0: Έστω και ως όροι ενός συμβιβασμού. Έστω και ως
1: πάντα
0: όροι,
1: έτσι είναι.
0: Πάντα έτσι είναι.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει ιδέα
0: αυτό. Φοβόμαστε να το πούμε, μήπως μας χαρακτηρίσουν ρεφορμιστές. Μήπως,
1: όχι, λοιπόν.
0: Αλλά ακριβώς ο άνθρωπος, γιατί έχει μία και μοναδική ζωή να ζήσει. Έτσι. Οι νέοι όροι συμβιβασμού, στους οποίους θα επιτρέψουν στον κόσμο να ζήσει ειρηνικά, να προκόψει, να ζήσει αξιοπρεπώς μία και μοναδική ζωή που έχει.
1: Εγώ, να μου επιτρέψετε, να χρησιμοποιήσω πάλι μια δόκιμη φράση του Μάρξ. Ο Μάρξ έλεγε το εξής, ότι η μεταρρύθμιση είναι προϊόν της δύναμης των αδυνάτων, όχι προϊόν της αδυναμίας των δυνατών. Η διαφορά με τον ρεφορμισμό, πότε η μεταρρύθμιση λειτουργεί ως ρεφορμισμός και πότε όχι. Όταν η μεταρρύθμιση θεωρείται ως παραχώρηση από την άρρωστα τάξη και επομένως ως υπόθεση διαχείρισης της άρρωστας τάξης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ενώ η μεταρρύθμιση που κατακτείται από τις μάζες, από τα πολιτικά κινήματα των μαζών,
0: βήμα.
1: Και είναι εφαλτήριο για καινούργιες κατακτήσεις, δεν είναι ρεφορμιστική. Είναι μεταρρύθμιση που
0: και
1: αφορά
0: περιπτώσει, καλό που είναι
1: ο αδύναμος υπερβαίνει την αδυναμία.
0: Να απέχουμε από αυτό, γιατί το θέμα είναι η ουσία,
1: ναι,
0: του πράγματος.
1: Για να καταλαβαίνουμε, γιατί εντάξει, ναι, χρησιμοποιήθηκαν πολλά κλισέ.
0: Ναι, τα οποία καιρούς δεν έχουν, είναι στήρα, δεν έχουν ένα...
1: Και στο κάτω γραφής, ναι, δεν υπάρχουν ιδεατές λύσεις. Ιδεατές λύσεις υπάρχουν μόνο στη θεολογία.
0: Ναι.
1: Πολιτική ή μη. Λοιπόν, ιδεατές λύσεις είναι μόνο τα προβλήματα και ο τρόπος που πρέπει να απαντάς στα προβλήματα, συγκεκριμένη συγκυρία. στο συγκεκριμένο συγκυρία χωρίς να παραδίδεσαι στον έλεγχο ή στην νομιμότητα προς την άρχουσα ή ηθήνουσα τάξη.
0: Προς τον εκμεταλλευτή.
1: Ναι.
0: Αυτός
1: αυτή την ηθήνουσα τάξη.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχει και διαμορφώνεται. Δεν ξέρω αν τώρα έχουμε ξεφύγει λιγάκι.
0: Μια χαρά.
1: Σε αυτό εγώ θεωρώ ότι σαν εγώ μιλάω σαν πάντα περισσότερο σαν λάτρες του βιβλίου και λιγότερο σαν εμένα μου δίνει πέρα από το πόσα γνωρίζω ή το πόσα δεν γνωρίζω. Εμένα με ενδιαφέρει, εκτιμώ ένα βιβλίο από το τι αφήνει πίσω του. Δηλαδή, κατά πόσο ένα βιβλίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς μέσα στην κουστοδία που ζούμε. Και συνήθως, ακόμη και όταν το βιβλίο αυτό ανακαλυφθεί, αδικηθεί στην περίοδό του και ανακαλυφθεί αργότερα. Να θυμηθώ, ας πούμε, κάτι το οποίο θα πρέπει να διδάσκεται κάθε Έλληνας από τον Υπηαγωγείο με τη μορφή ιστοριούλα στην αρχή. Αυτό είναι την Ελληνική Νομαρχία.
0: Ναι.
1: Είναι η επιτομή τη σύνδεση του πατριωτισμού με τη δημοκρατία σε ανύποπτο χρόνο. Ανύποπτο χρόνο. Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά και μπήκε στη φιλολογία μας και το μάθαμε κι εμείς που διαβάζουμε το 1945 από το Βαλέτα, ένα λογοτέχνη ιστοριοδίφη, που βρήκε το βιβλίο αυτό στην Γενάδη Βιβλιοθήκη. Ήταν γνωστό δηλαδή το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Στους ακαδημαϊκούς ή στους... Απλά κανένας δεν του δίνει καμία σημασία. Ένας λαός όμως που είχε δώσει το αίμα του για να οικοδομήσει μια νέα Ελλάδα μέσα στον πόλεμο, στην εθνική αντίσταση και μετά την απελευθέρωση, είχε την ευαισθησία, ή τουλάχιστον οι διανοούμενοι του, είχαν την ευαισθησία να εντοπίσουν τη σημασία του βιβλίου. Και από τότε διασώθηκε για όλους εμάς. Και πολύ δικαιολογημένα στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που πήγε να εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ το 81-82 μετά την η πρόταση των εκπαιδευτικών της εποχής εκείνης να ενταχθεί σταθερά το βιβλίο αυτό από το δημοτικό σε όλη τη βασική εκπαίδευση, γιατί δεν μπορείς. Πρώτον, είναι εξαιρετικό γλωσσικά, έτσι. Βοηθάει πάρα πολύ την εξέλιξη της γλώσσας και τη γνώση της γλώσσας. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις, δηλαδή, και απαντάει στο βασικό ζήτημα που πάντα μας απασχολεί. Γιατί δεν ξεσηκώνει το ρημάδι ο Έλληνας? Αυτό πάει να απαντήσει. Και το απαντάει με τρόπο που όποιος το διαβάσει σήμερα θα ανακαλύψει τις ιστορικές του αναλογίες με σήμερα. Τα ερωτήματά του είναι τα ίδια με σήμερα, σε άλλες συνθήκες, αλλά τα ίδια με σήμερα. Και οι απαντήσεις που δίνει ο ανώνυμος Έλληνας είναι ανάλογες με τις απαντήσεις που δίνουμε και εμείς σήμερα ή που προσεγγίζουμε ή
0: προσπαθούμε. Ναι.
1: Προσπαθούμε.
0: Είναι δηλαδή, όμως διαχρονικό το χαρακτηριστικό αυτό που διάβασε στην αρχή, το οποίο είναι αλήθεια. Έτσι, για τον ελληνικό λαό και τα λοιπά.
1: Μα δες, παιδί μου, πήγαινε μόνο μια βόλτα στα βιβλιοπωλεία και δες τα βιβλία που έχουν γραφτεί για πολιτικούς ηγέτες στην Ελλάδα και τους νεότερους που τους έχουμε και πιο κοντά μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά και παλιότερος, είναι δυνατόν τα τελευταία 10 χρόνια μέσα σε αυτή την κατάσταση να βγαίνουν 4-5 βιβλία για το Μαυροκορδάτο, την κατάρα της ελληνικής επανάστασης, την κατάρα κυριολεκτικά δηλαδή, και να τον εκθιάζουν ως το μεγάλο πολιτικό. Ρε παιδιά, άμα ήταν αυτή η μεγάλη πολιτική, γιατί με σημασίαμε την κατάδια της κακιάς συμφοράς? Δηλαδή, μπήκαμε τελευταίοι στο βιομηχανικό στάδιο ανάπτυξη, τελευταίοι της Ευρώπης Ανατολικής και Δυτικής. Οι τελευταίοι του κερατά.
0: Από συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένες πολιτικές.
1: Ναι, βεβαίως, αλλά θέλω να πω ότι αν αυτή ήταν η μέγιστη που έβγαλε η χώρα, γιατί η χώρα πήγε κατά διαόλου και πάει κατά διαόλου? Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Προφανώς φταίει ο λαός. Έτσι. Λοιπόν, όταν βγαίνουν τέτοια βιβλία ή βγαίνουν κάτι βιβλία περί Ανδρέα Παπανδρέου ή το Πασόκ με τη θεωρία του χαρισματικού ηγέτη, όλοι είναι χαρισματικοί ηγέτες. Από τον Καραμαλή, το Μητσοτάκη τώρα πρόσφατα που βγήκε βιβλίο και ηγέτη. Και λες, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, το μόνο χαρισματικό που είχαν είναι η γοητεία που ασκεί η εξουσία. Η βουλημία για την εξουσία. Και το πόσο απολύτιστοι ήταν οι ίδιοι. Γιατί έτυχε να γνωρίσω κάποιους από αυτού. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, Και λες, ρε παιδί μου, Ούγγανοι, αν τους ήξερε ο μέσος Έλληνας, δεν θα τους έβαζε στο σπίτι του. Τους βάζει γιατί είναι κάτοχοι εξουσίας.
0: Ναι.
1: Και Ούγγανοι.
0: Και εδώ είναι η διαφορά μας σε σχέση με το πώς προσεγγίζουμε εμείς τα πράγματα. Γιατί είναι και ύποπτο αυτό με τον τρόπο που το λες, δηλαδή το ότι εμφανίζονται, να και αυτό ήταν ο χαρισματικός, να και ο άλλος ήταν ο χαρισματικός. Διότι
1: η είναι η μόνη πολιτική θεωρία ναι. που ασκείται στην Ακαδημία σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Η χαρισματική ηγέτηση.
0: Έτσι, λοιπόν. Ναι. Είναι καθαρά η βάση της εξαπάτησης αυτού του πράγματος.
1: Έτσι, ναι.
0: Έτσι. Ναι. Η ζωή μας δεν θα καλυτερεύσει επειδή θα βρεθεί ένας καλύτερος, τιμιότερος, δικαιότερος ή χαρισματικός ηγέτης. Αυτά έρχονται και παρέρχονται. Η ζωή καλυτερεύει από τη στιγμή που η αλλαγή γίνεται ένα τέτοιο εμπεδωμένο νομικό στάτους που απλώς να μπορεί να στέλνει γρήγορα και συνοπτικά στο σπίτι του αυτόν ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Θα έρθει μέτριος, θα έρθει χαρισματικότερος. Αυτό που θέλεις όμως είναι ο κάθε πιλότος που θα μπεις μέσα στο αεροπλάνο να σε πάει στην πόλη που γράφει το εισιτήριό σου. Κάποιος θα είναι καλύτερος, κάποιος θα είναι μετριότερος, αλλά όλοι πρέπει να πάνε, να σε πάνε εκεί που έχεις επιλέξει. Άρα δεν ψάχνω ένα καινούριο Μητσοτάκη, ένα καινούριο Τσίπρα αντίπαλο του Μητσοτάκη. Προηγουμένως ήταν ο Κασελάκης με τον ίδιο τρόπο, ως διάτον αστέρας πέρασε, έφυγε. Η Κωνσταντοπούλου η οποία τους βρίζει όλους και τους έχει βάλει στη θέση τους, αλλά ποια είναι η θέση για τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Τα οποία θα τα πούμε σε κάποια, σιγά σιγά, γιατί μπαίνουμε και σε περίοδο
1: προεκλογική
0: και έχουμε και την συνταγματική αναθεώρηση που είναι πολύ σημαντικό και δεν μιλάει κανένας. Απλώς θέλω λοιπόν.
1: Όχι, και πολύ περισσότερο βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πλέον συνταγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Συνταγματοποιούνται αυταρχικές μέθοδοι ελέγχου της πολιτικής συμπεριφοράς των πολιτών σε επίπεδο ατόμου. Δηλαδή δεν είναι απλά μόνο η καταστολή των ελευθεριών που είχαμε πάντα ή ναι. ο κίνδυνος. Έχουμε πλέον έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ ναι. σε αυτό. Και αυτό, γι' αυτό και ανέφερα στην αρχή το τρομερό, ας πούμε, το ότι αυτή τη στιγμή ένας δημοσιογράφος που παίρνει συνέντευξη από τον Πεσκόφ, παράδειγμα, που είναι εκπρόσωπος
0: ναι.
1: Τύπου της Ρωσικής Προεδρίας. Λοιπόν, κινδυνεύει στη Βρετανία να διωχθεί για πώς θα το πω, προώθηση του αφηγήματος μιας υπαρξιακής απειλής για το κράτος της Βρετανίας, όπως έχει χαρακτηριστεί η Ρωσία. Mm. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Από την άλλη μεριά, η έννοια της υπαρξιακής απειλής έχει φυλετικά χαρακτηριστικά, mm. δηλαδή έχει φυλετική καταγωγή. Ξαναερχόμαστε πάλι σε λογικές υπαρξιακών απειλών που γέννησαν το Χίτλερ. Αυτό λέω. Δηλαδή, γέννησαν.
0: Πρέπει να βρεθεί εχθρός πάλι.
1: Ναι, έχει βρεθεί. Ναι. Μα το είπανε.
0: Επειδή εμείς όλοι ομονοήσαμε ναι. δυτικά, πρέπει να βρούμε τώρα καινούριο εχθρό.
1: Ναι.
0: Πάντοτε πρέπει να έχεις έναν εχθρό για να συσπυρώνει τους συμμάχους.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες διάβασα τώρα τελευταία μια έκθεση που βγήκε mm. από την επίσημη έκθεση, ομοσπονδιακή κυβέρνηση, όπου τα 2/3 του εργαζόμενου πληθυσμού των ΗΠΑ ζει με συμπληρώματα. Δηλαδή με συμπληρώματα είτε πολιτιακά είτε 2/3. Αυτό ποτέ ξανά. Από την εποχή της μεγάλης ύφεσης.
0: Ναι.
1: Τότε. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βρετανία. Η Βρετανία καταραίει και μάλιστα με όρους ταχύτερους από ό,τι καταραίει η Γερμανία. Λοιπόν, και αντί να φροντίσουν το κόμμα των εργατικών, κατά τα άλλα επισήμως είναι ναι. εκπρόσωπο. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά κάποτε. Λοιπόν, τι κάνουνε, βγάζουν νομοθετήματα για τις απειλές προς το κράτος, απειλές του κράτους. Δηλαδή, συγγνώμη, απειλές προς τον εργαζόμενο για τον τρόπο που θα βιώσει.
0: Υπάρχει επίθεση πια κατά του εργαζόμενου.
1: Ναι, όχι. Όχι, σου λέει, το πρόβλημα είναι οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς τον εργοδότη ή το σύστημα των αγορών, το City, που μας έχει οδηγήσει πραγματικά σε ξεφτύλα, ας πούμε, καταραίει ολόκληρη κοινωνία και η χειρότερη κρίση με τα πολεμικά της Βρετανίας. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που περνάει σήμερα η Βρετανία. Λοιπόν, και διέξοδοι. Δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα που να έχει μια πρόταση διεξόδου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες τι κάνουμε. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες η απάντηση είναι ο κίνδυνος είναι από τη Ρωσία. Κίνδυνος εξ Ανατολών. Δεν είναι ο κίνδυνος εσωτερικό οργανικό πρόβλημα της κοινωνίας, ο τρόπος δηλαδή που έχει δομηθεί, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο με τα σημερινά χαρακτηριστικά.
0: Είναι το, η δικαιολογία.
1: Όπως ο Χίτλερ έλεγε, γιατί πάμε, γιατί έχουμε την κρίση, γιατί έχουμε τους Εβραίους.
0: Ναι. Είναι η δικαιολογία, είναι οριακό πλέον το σημείο που είναι το σύστημα, είναι η δικαιολογία ακριβώς γιατί πρέπει να επενδύσω στα όπλα. Γιατί πρέπει να και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί όταν επενδύσεις στα όπλα, σε κάποια στιγμή πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις.
1: Βέβαια, γι' αυτό επενδύσεις.
0: Και αν έχεις βλάκες πάνω, συγγνώμη που το λέω με αυτόν τον τρόπο, αλλά υπήρχαν παλαιότερα πολιτικά μεγέθη, άσχετα αν εγώ δεν συμφωνώ, γιατί ήταν συντηρητική οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν μεγέθη.
1: Προφανώς.
0: Που αντιλαμβανόντουσαν τον κίνδυνο, αντιλαμβανόντουσαν μέχρι που πρέπει ή μπορεί να φτάσει κάτι. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι μια πολύ επιπόλαιη φλιαρία από όλους αυτούς δυστυχώς που τους έχουμε αφήσει, έχουμε κοιμηθεί εμείς και τους έχουμε αφήσει να κλέψουν εξουσίες που σε καμιά περίπτωση δεν έχουν. Και είναι επικίνδυνο, πράγματι είναι επικίνδυνο.
1: Τότε, στην εποχή εκείνη, mm-hmm. το σύστημα παρήγαγε πολιτικούς οι οποίοι ήταν σε θέση να αντιληφθούν την πραγματική απειλή και να υπερασπιστούν το σύστημα από τον εαυτό του τον ίδιο.
0: Αποτελεσματικά.
1: Έτσι. Σήμερα δεν υπάρχουν
0: αυτό. Πολιτικοί.
1: Σήμερα αυτό. Αποτελούν μέρος του προβλήματος. Ναι. Και ο λόγος είναι γιατί ακόμη και το αστικό κράτος έχει εργαλειοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να επιτελέσει το δημόσιο ρόλο του. Δηλαδή,
0: και μόνο ως κράτος.
1: Ναι,
0: να συνεχίζει να υπάρχει για να προσφέρει τις πραγματοπαγείς δομές του για να λειτουργήσουν όλα τα άλλα. Θέτει τον εαυτό του εν αμφιβολία πριονίζοντας τα πόδια του, χωρίς να το καταλαβαίνει. Γιατί κάποιος κονομάει, να το πω απλά.
1: Όλοι αυτοί.
0: Γιατί κάποιος κονομάει πρόσχερα εκείνη τη στιγμή από αυτό.
1: Η όλη λογική είναι αυτό που μας πλασάρανε και εμάς πρώτης χρεοκοπίας. Το 2004 είχε έρθει η κυρία Μέρκελ εδώ. Έτσι, είχαμε κυβέρνηση Καραμαλή.
0: Μετά το 4. Μετά το...
1: Ναι, τότε είχε
0: μετά
1: γίνει αλλαγή.
0: Ναι. Γιατί, μετά το 4. Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και έλεγε το εξής καταπληκτικό, τη δήλωση την έχω δηλαδή, που έλεγε το εξής, λέει, εσείς είσαστε οικονομικό θαύμα. Ναι. Γιατί είχαμε 4-4,5% τότε μεγέθυνση του ΑΕΠ και έλεγε με 4,5%, εμείς ούτε στα καλύτερα όνειρά μας δεν μπορούμε να θυμηθούμε να σκεφτούμε 4,5%. Με αυτό το 4,5% μας πήγε στη χρεοκοπία.
0: Γιατί άλλες είναι οι παραγωγικές δομές
1: έτσι,
0: του ΑΕΠ αυτό... της Ελλάδας. Και άλλες είναι οι παραγωγές
1: της
0: Γερμανίας. Έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Αν εγώ έχω της κουλουράδικο, ναι. Και γιατί είναι καλοκαίρι και τα 100 κουλούρια που πουλάω τα κάνω 200.
1: Όχι, συγγνώμη, αν είμαι μια χώρα που αντί να στηριχτώ στη δουλειά και στην παραγωγικότητα της δουλειάς, στηρίζομαι στην ανάπτυξη των οίκων ανοχής. Υπήρξαν τέτοιες χώρες, υπάρχουν και τέτοιες χώρες. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και φτάνω, ας πούμε, μπορώ να έχω η Ταϊλάνδη, ας πούμε, το έχω αναφέρει πάμπολες στο
0: στη δεκαετία
1: του 90,
0: ακριβώς.
1: Ήτανε στηριγμένη στην Πορνεία και έδινε αποδόσεις και μάλιστα το Δέλτα Νιτάπ έλεγε ότι ήταν εξαιρετικό παράδειγμα προς μίμηση γιατί έφτανε την άνοδο του ΑΕΠ στο 17% σε ετήσια βάση. Έτσι. Έστι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως. Αυτό λέω ότι πρέπει να το δούμε και πιο βαθιά, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει κάτω από εκεί, σε αυτήν την ιστορία. Απλά αυτό λέω, ότι μας παρουσιάζανε σαν οικονομικό θαύμα και μετά μας είπανε ότι ήμασταν υπεύθυνοι για την καταστροφή του ευρώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Και ζούμε υποκαθεστώς. Τώρα πάμε σε και...
0: Επανέρχεται πάλι το οι Έλληνες ξοδεύουν περισσότερα από όσα μπορούν να βγάλουν.
1: Ναι, ναι.
0: Εξάλλου αυτό ήταν και το μότο των Γερμανών στο 1897.
1: Το ίδιο.
0: Και η ομοιότητα μάλιστα, η οποία μου έκανε εντύπωση όταν το κοίταζα, είναι το εξής. Όπως ο Τσίπρας μετέτρεψε την Τρόικα σε θεσμούς, έτσι και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος μετέτρεψε το όνομά του διατηρώντας το ΔΟΕ σε Διεθνή Οικονομική Επιτροπή.
1: Επιτροπή.
0: Έγινε θεσμός.
1: Επιτροπή.
0: Έγινε θεσμός. Και αυτό το
1: μια
0: οποίο,
1: επιτροπή είχαν.
0: Και αυτό το οποίο έχει έτσι μια εμβληματική σημασία, γιατί προφανώς δεν το ξέρουμε και μου αρέσει να το λέω και να το επαναλαμβάνω, είναι το εξής. Το Μέγαρο Μαξίμου, που είναι η πρωθυπουργική κατοικία, έτσι, η έδρα του πρωθυπουργού, φτιάχτηκε.
1: Από και το τραπεζίδι Μάξιμου.
0: Ναι, φτιάχτηκε και ήταν η έδρα του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Το φτιάξανε δίπλα στο παλάτι και δίπλα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Ήταν η έδρα τους. Η πρώτη τους έδρα ήταν στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι και φτιάχτηκε όλο αυτό το μέγαρο για να είναι μέσα οι αντιπρόσωποι σε καθημερινή βάση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου.
1: Μόνο που σήμερα δεν έχουμε απλά Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο, μας έχουν πάρει πλήρως το δημοσιονομικό έλεγχο.
0: Κάναμε θεσμούς τώρα και αυτούς. Είναι θεσμοί.
1: Έτσι, έχουμε την ΑΔΕ, που είναι χειρότερο από το Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο, παραδόσει το Δημόσιο Ταμείο. Έτσι, αυτό γινόταν μόνο σε περίοδους αποικιοκρατίας. Και αν γινόταν.
0: Ούτε καν κατοχής. Ούτε καν κατοχής.
1: Ναι. Και αν γινόταν.
0: Κοινό, γιατί έβαζες δικούς σου.
1: Βεβαίως.
0: Δεν το έπαιρνες εσύ για απευθείς, δεν θες να φαίνεσαι.
1: Η Κύπρος ως αποικία των Βρετανών, ως αποικία, έτσι, είχε home rule. Δηλαδή, είχε το δημοσιονομικό υπευθύνη της και το ένα τοπικό κοινοβούλιο και άφηνε στους Εγγλέζους την άμυνα και τη διπλωματία. Μόνο αυτά. Τα υπόλοιπα ήταν εσωτερική διαχείριση. Λοιπόν, ήταν σαν αποικία, ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε εμείς σήμερα, ναι, υπό το καθεστώς της κυδαιμονίας, πώς το λένε, επιτροπίας.
0: Επιτροπίας.
1: Ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή λες, πραγματικά, είναι ναι, απλά, για να πούμε αυτούς που λένε ότι και τι μπορεί να γίνει και τι άλλο μπορεί να γίνει. Το βιβλίο νομίζω περιγράφει πολλές εναλλακτικές που μπορούσαν να δοθούν σε εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ακόμη προσόν για το βιβλίο. Δηλαδή σε κάθε φάση υπήρχε εναλλακτική. Mm-hmm. Μετριοπαθής εναλλακτική.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω δηλαδή, ακόμη και αυτό που είπαμε προηγουμένως με τον μεγάλο τραπεζίτη που είχαμε συζητήσει. Μπορεί να μην προχωρούσες, να μην είχες σχετισμούς δύναμης εσωτερικούς κυρίως, να προχωρήσει διαγραφή το χρεών. Αλλά μπορούσες να εκβιάσεις καταστάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Υπέρ σου. Όχι
0: και να έχεις αποτέλεσμα.
1: Και να έχεις,
0: και να έχεις αποτέλεσμα.
1: Αν μη τι άλλο, έτσι, να τραβήξεις πίσω τα χειρότερα.
0: Και να έχεις αποτέλεσμα.
1: Αν μπορείς,
0: να αρχίσεις να γράφεις θετικό αποτέλεσμα.
1: Ναι. Αν μη τι άλλο σου λέω, λέω αυτό. Ακόμη και αν δεν μπορούσες να κερδίσεις, να αποκαταστήσει την κυριαρχία σου, να το πούμε έτσι, τουλάχιστον τραβήξεις πίσω τα χειρότερα, δηλαδή να μην επιβληθούν τα χειρότερα όπως επιβλήθηκαν και με το χειρότερο δυνατό τρόπο, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα και σε αυτό πραγματικά δεν είναι, έχει μόνο πολιτικές ευθύνες στο πολιτικό προσωπικό, έχει και βαρύτατες ποινικές ευθύνες.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Όχι, γιατί, εννοείται, είναι αυτονόητο. Το έχουμε πει 100 φορές.
1: Γιατί νέα μεταπολίτευση ή μεταπολίτευση γενικά δεν μπορεί να συμβεί εάν δεν καθίσουν σκαμνοί οι πολιτικοί εκείνοι που οδήγησαν στην ανομαλία τη χώρα. Αυτό το δείχνει και η ιστορία μας, και όχι η δική μας μόνο, αλλά και η παγκόσμια ιστορία. Χώρες, ποτέ καμιά χώρα δεν ανέκαμψε. Δεν μπήκε σε νέα περίοδο άνθησης εάν δεν καταδικάσει την προηγούμενη κατάσταση. Και όχι μόνο ηθικοπολιτικά, αλλά και θεσμικά. Δηλαδή, άμα τους καθίσει, τους καμνεί. Δηλαδή, γίνεται διαφορετικά. Το πώς θα τους καθίσει.
0: Σε επίπεδο προτετίων, ας πούμε, ας είναι.
1: Ναι. Έστω.
0: Έστω.
1: Έστω.
0: Κατελάχιστο.
1: Ναι. Το γεγονός ότι άμα δεν το κάνεις, μετά ξανά επιστρέφεις μία σε μία από τα ίδια. Όποτε δεν έγινε. Αυτό,
0: φυσικά, ναι, η ατιμωρησία.
1: Το 1909 το μεγάλο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας είναι να καθίσουν στους καμνοί οι υπέτειοι της πολιτικής φαυλοκρατίας, όπως λέγονταν της
0: εποχής. Της ατίμωσης. Ήταν μια ατίμωση.
1: Λοιπόν,
0: για το κρατιωτικό σύνδεσμο.
1: Ένας από τους ιστορικούς που ήταν και προσωπικός φίλος του Βενιζέλου το κατηγορεί στην Ελλάδα της δεκαετίας των δεκαετιών 1910-1920. Λέει αυτό ότι απέτυχες στην πολιτική σου γιατί πήρες το παλιό πολιτικό προσωπικό τη φαυλοκρατίας και το χρησιμοποίησες σε μια νέα διακυβέρνηση και έφερες τα αποτελέσματα, το για τον εθνικό διγασμό στην ουσία, ναι, έφερες στην Ελλάδα σε κατάσταση εθνικού διχασμού, το οποίο ήταν πολύ χειρότερο από ότι και τις ελπίδες που υπήρχαν τότε. Έπρεπε, πρέπει να καθίσουν
0: στους καμνί. Ήταν συντηρητικότερη η συνταγματική μεταρρύθμιση του 1911.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν συντηρητικότερη επαύξηση της εξουσίας του βασιλιά. Ενώ ο κόσμος από κάτω, το χαρακτηριστικό αυτό που ξέρουμε,
1: ναι, ναι,
0: φώναζε ότι ήθελε συντακτική συνέλευση.
1: Ναι, για να διώξει το βασιλιά. Έτσι, για να, ναι, διώξει το βασιλιά.
0: Λοιπόν,
1: το πολύ, το
0: από τότε πολύ έχουμε ενιαία το Σύνταγμα του 1864-1911, αλλά η μεταρρύθμιση που έκανε ο Βενιζέλος, αυτή ήταν η εκτίμησή του, ότι δεν πρέπει να συγκρουστεί για, για να μπορέσει να περπατήσει.
1: Υπήρχε το μεγάλο, ναι, πρόβλημα το ότι ο Βενιζέλος συνδεόταν με το βρετανικό παράγοντα, με τους Βρετανούς δηλαδή. Οι Βρετανοί ήθελαν πάση θυσία τον βασιλιά. Ο Γεώργιος ο Α' άλλωστε ήρθε με δική τους υπόδειξη προτροπή. Και επομένως θεωρούσαν ότι αν χάσουν τον βασιλιά θα χάνανε το πάτημα στην Ελλάδα. Και γι' αυτό πιέσανε τον Βρετανό. Δεν ξέρω αν πιέσανε και πόσο πιέσανε τον,
0: ναι,
1: Βενιζέλο να μείνει ο βασιλιάς, να προστατευτεί ο βασιλικός θεσμός. Αυτό ήταν. Γιατί τότε ήταν το αντιβασιλικό μένος, ας πούμε.
0: Μα ήταν και εξαιρετικά το μόνιμο πάτημα που μπορούσε να έχουν εδώ πέρα. Οι άλλοι ήταν αναλώσιμοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο βασιλιάς είναι εκεί. Τελείως.
1: Ναι, ο βασιλιάς κομματάρχης, όπως το λέγανε τότε.
0: Κομματάρχης.
1: Την εποχή εκείνη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να πεις.
0: Όχι, πει. Όχι. Νομίζω μην, πάντοτε έχω την αίσθηση και την αγωνία ότι μπορεί να έχουμε κουράσει τον κόσμο.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Οπότε εγώ νομίζω ότι είμαστε εντάξει για τώρα.
1: Αν υπάρχει κάποια ερώτηση
0: σε κάποια στιγμή.
1: Το...
0: Όχι σε κάποια στιγμή, συγγνώμη, πολύ σύντομα.
1: Ναι. Προς τον κύριο Μαζαράκη, αν δεν υπάρχει, κάπου να κλείσουμε και εδώ, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που μας παρακολούθησαν, να προτείνουμε εκ νέου το βιβλίο ή τα βιβλία, γιατί είναι παράλληλη έκδοση, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, δύο, μαζί.
1: Το πολιτικό προσωπικό και τα 20 κείμενα δημοσιευμένα για την πατρίδα.
0: Έχω μια μεγάλη αδυναμία από τα 20 κείμενα για την πατρίδα.
1: Ναι.
0: Στο τελευταίο κείμενο που είναι για τα 200 χρόνια για την Ελληνική, ναι, Επανάσταση, το οποίο το έχουμε ανεβάσει και στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ μόλις κλείσαμε τα 200 χρόνια, γιατί δεν είναι 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, είναι 200 χρόνια Ελληνική Επανάσταση.
1: Ναι, το διακύβευμα της Ελληνικής Επανάστασης δεν λύθηκε.
0: Το οποίο το βλέπω από τη σκοπιά περισσότερο του οικονομικού συνεχούς ελέγχου και παρέμβασης του ξένου παράγοντα στη χώρα. Και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν λύθηκε.
0: Είναι συνεχής, είναι απίστευτο. Είναι συνεχής.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι συνεχής.
1: Ναι, νομίζω η, ναι, τελευταία φορά που τέθηκε το ζήτημα και είχαμε όντως ένα κυβερνητικό σχέδιο που προσπάθησε ή που έθετε το ζήτημα να λυθεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα, πρωτίστως οικονομικά και κοινωνικά, ήταν την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας του 1944, που βέβαια μας οδήγησαν στον εφήλιο και γι' αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ, κυρίως τα Δεκεμβριανά. Δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος. Ακόμη και αυτοί που έχουν ασχοληθεί, που ξέρουν τι σημαίνει Δεκεμβριανά, πώς οδηγηθήκαμε ή παρήγαγαν.
0: Ποιο ήταν το διακύβευμα.
1: Το κάζου μπέλι. Ποιο ήταν αυτό που θέλανε να ξεφορτωθούν τελείως οι ξένοι παράγοντες. Δεν ήταν η αμική αριστερά. Ήταν το πρόγραμμα αναστήλωσης αυτής της χώρας με ίδια μέσα. Δηλαδή μια χώρα που δεν θα υποστεί ξανά τις αβαρίες του, ναι, να είναι με το χέρι σαν επέτης, ας πούμε, αυτή την επαιτία που μας έχουν επιβάλει από το 28 και μετά. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή προς το παρόν θα είναι η τελευταία για το καλοκαίρι. Βεβαίως, να έχουμε υπόψη.
0: Μετά τη βδομάδα που θα μας περάσει, την επόμενη, θα επανέλθουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί οι εξελίξεις,
1: ναι,
0: τρέχουν και θα δούμε πώς θα περπατήσουμε.
1: Και ενδεχομένως να έχουμε και.
0: Δεν λέμε καλές διακοπές. Εδώ θα είμαστε. Προφανώς μέσα στον Αύγουστο.
1: Θα δούμε. Θα γίνουν μόνο, ναι, στοχευμένες εκπομπές από εδώ και, για το καλοκαίρι. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, θα έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις.
0: Τις συγκεκριμένες πολιτικές εξελίξεις για τη χώρα, τη θέση την οποία θα πάρουμε, τις προτάσεις τις οποίες θα κάνουμε, τα οποία θα σας τα πούμε αμέσως μετά από τη βδομάδα που θα περάσει για συγκεκριμένους λόγους τη μεθεπόμενη.
1: Ναι.
0: Και βλέποντας και κάνοντας.
1: Και
0: παρόντες θα είμαστε δηλαδή.
1: Διεθνείς εξελίξεις που έχουμε και που βλέπουμε να εξελίσσονται και που το τελευταίο που μπορεί να περιμένει κανείς την κατάρρευση της Δύσης. Το πράγμα με εκνευρίζει, διότι έχουμε υιοθετήσει κάποιοι που είναι και φίλοι και σύντροφοι και που εγώ τους σέβομαι ιδιαίτερα για τις προθέσεις τους, αν τι άλλο, έχουν καταλήξει να αναπαράγουν τον Σπέγκλερ με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Έτσι, και δεν σκέφτονται ότι όλες αυτές οι θεωρίες περιπτώσεις της Δύσης δεν είναι τίποτα άλλο, δεν εξέθρεψαν παρά μόνο τον φασισμό και τον ναζισμό ως απάντηση στην πτώση της Δύσης. Όταν η Δύση κινδυνεύει, παράγει τέρατα. Και το πρόβλημα είναι πώς και φωτορώμαστε τα τέρατα. Δεν είναι το θέμα ότι αν και πώς και θα γίνει η κρίση και τι θα γίνει και όλα αυτά.
0: Τα ξεφορτώνεσαι μετά από μια καταστροφή και αυτόν τον άσχημο, ούτε καν δεν θέλω να το σκεφτώ.
1: Λοιπόν, με όλα αυτά θα ξαναεπανέλθουμε όμως.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Περισσότερο με στοχευμένες τις εκπομπές. Καληνύχτα και στο επανειδήν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρχος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Προπόληση more.com.
6: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
7: ναι,
6: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
7: ναι, ναι,
6: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρις, Νήσους?
6: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
7: ναι,
6: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
7: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
6: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
6: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
7: Ναι, ποιες πιθανότητες?
8: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
9: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
10: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος Γελάς. Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
10: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πραγματικά είναι δύσκολο να ξεκινήσω την εκπομπή, γιατί βυθίστηκα μέσα σε κείμενα και σκέφτηκα καταστάσεις που προηγήθηκαν και οδήγησαν στο προδοτικό πραξικόπημα της Κύπρου στις 15 Ιουλίου του 1974. Και η λύπη μου είναι διπλή, τη μία ως Έλληνας και τη δεύτερη ως αξιωματικός. Γιατί μπορεί κινήσεις πολιτικών να οδήγησαν στην εκδήλωση του πραξικοπήματος το 1967, που αποτέλεσε το προστάδιο για να οδηγηθούμε στο πραξικόπημα στην Κύπρο. Όμως οι πολιτικοί πονηροί έβγαλαν την ουρά τους απ' έξω και τη φόρτισαν στους αξιωματικούς, και οι αξιωματικοί έκαναν τη βρώμικη δουλειά και στιγμάτισαν την εικόνα και την έννοια του Έλληνα αξιωματικού στην ελληνική κοινωνία. Τα έζησε αυτά ως έβελπης 1977-78-79, όταν τύχαινε και κυκλοφορούσαμε με τις στολές. Δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι μας λιδωρούσαν στο δρόμο, μέχρι και μας έβριζαν. Γιατί ως αποτέλεσμα και της δικτατορίας, κυρίως όμως της προδοσίας της Κύπρου. Της προδοσίας της Κύπρου προηγήθηκε η αποστασία. Εδώ θα σας διαβάσω ένα κείμενο που βγήκε από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά έτσι είναι, γιατί δεν είχα χρόνο τώρα να κάνω τη σύνοψη, και μετά θα πάμε στα γεγονότα της, γιατί πρέπει, επαναλαμβάνω, να αντιληφθούμε το μέγεθος της προδοσίας, αλλά και τα αποτελέσματα. Χιλιάδες νεκροί, 200.000 πρόσφυγες. Η φίλη μου η Αντιγόνη από την Κερίνια, με περιουσία νομίζω που είπε, είναι αποτιμημένη, αποτιμηθήσα 50 εκατομμυρίων ευρώ, έφυγε στη φάση της εισβολής, έφυγε με καλοκαιρινά παπούτσια και με καλοκαιρινά ρούχα και βρέθηκε με ελάχιστα δολάρια στην Αμερική, φτωχή πανφτωχή. Και έκτοτε πρόσφυγας. Αυτή είναι μία από τις 200.000. Άνθρωποι με απίστευτη περιουσία, με σπίτια και ριζωμένοι σε τόπο αιώνες, η οικογένειά τους, βρέθηκαν στο πουθενά να μένουν σε κάτι καλύβες των Τουρκοκυπρίων.

πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί όταν δεν είμαστε ενωμένοι και όταν λειτουργούν παραθεσμικοί μηχανισμοί που τώρα έχουμε, τώρα και αν έχουμε και αναφέρομαι στις υποκλοπές, τότε βρίσκουν ευκαιρία και επιβάλλουν τις θέσεις τους οι ξένοι και έχουμε τις καταστροφές. Και έχουμε τις καταστροφές. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς οδηγηθήκαμε στην επιβολή της επταετίας και τι ρόλο έπαιξε η αποστασία. Στην αποστασία αρχιερεύς ήταν ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Δεν λέω ότι έχει ευθύνες ο γιος για τον πατέρα, προς Θεού. Απλά ότι όλοι μας επηρεαζόμαστε από τη στάση των προγόνων μας. Ορισμένοι πάντως, αυτό να το ξεκαθαρίζουμε, όταν οι πρόγονοι έκαναν προδοσίες είπαν εγώ δεν θα κάνω, δεν θα γίνω σαν αυτούς. Αλλά να λέμε όμως την πραγματικότητα. Η αποστασία του 1965, τα λεγόμενα Ιουλιανά, πάλι Ιούλιο, και το Κυπριακό συνδέθηκαν στενά, καθώς οι χειρισμοί του Κυπριακού αποτέλεσαν την αφορμή και τη σύγκρουση, για τη σύγκρουση μεταξύ του Γεωργίου Παπανδρέου, τότε πρωθυπουργού, και του βασιλιά Κωνσταντίνου. Και αυτό οδήγησε στην αποπομπή της κυβέρνησης και σε επακολουθήσασα παρατεταμένη πολιτική αστάθεια. Τα βασικά σημεία της σύνδεσης των δύο γεγονότων. Η σύγκρουση που υπήρχε για τα εξοπλιστικά και τους χειρισμούς της κυβέρνησης Παπανδρέου. Το 1964, μετά τα γεγονότα του Χριστουγέννου, το ματωμένα Χριστουγέννα του 1963, ο Γεώργιος, και τότε φάνηκε η δράση της TMT, αυτής της πραγματικά τρομοκρατικής οργάνωσης, που τρομοκρατώντας τους Τουρκοκυπρίους τους έβαλε σε θύλακες, σε γκέτο. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ενίσχυσε την άμυνα της Κύπρου στέλνοντας ελληνική μεραρχία στο νησί. Αυτή η κίνηση ενόχλησε τους Αμερικανούς και το παλάτι. Το σχέδιο Άτσεσον. Η ΗΠΑ μετά από αυτό πρότειναν διάφορες εκδοχές διχοτόμησης και ένωσης με ανταλλάγματα. Δηλαδή πάρε εσύ το κομμάτι το ένα, να το πάρει η Τουρκία το άλλο. Ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απέρριψαν το αρχικό σχέδιο που προέβλεπε παραχώρηση κυριαρχίας στην Τουρκία σε ένα μέρος της Κύπρου, ενώ το δεύτερο σχέδιο απορρίφθηκε τελικά και από τις δύο πλευρές, με την Ελλάδα να υποστηρίζει την ανεξάρτητη πορεία της Κύπρου ως ανεξάρτητο κράτος. Ο Γεώργιος Παπανδρέου επιθυμούσε τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας για να εκαθαρίσει το στράτευμα από ακροδεξιούς και φιλοβασιλικούς αξιωματικούς που λειτουργούσαν παρασκηνιακά για την Κύπρο μέσα από την οργάνωση ΙΔΕΑ. Όταν επιχείρησε να αντικαταστήσει τον Υπουργό Άμυνας, που τον είχε τοποθετήσει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο βασιλιάς αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο Παπανδρέου στις 15 Ιουλίου 1965. Λες και κάποιοι τα βάζουν επίτηδες. 15 Ιουλίου 1965 έγινε πολιτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα. 15 Ιουλίου 1974 έγινε πραξικόπημα για την ανατροπή του Μακαρίου. Μετά την παρέτηση σχηματίστηκαν κυβερνήσεις από αποστάτες βουλευτές της Ένωσης Κέντρου που είχαν την υποστήριξη του Παλατιού και της τότε δεξιάς αντιπολίτευσης. Για την αποστασία των βουλευτών από την Ένωση Κέντρου φημολογείται ότι έδωσε λεφτά ο Τόμ Πάπας, αυτός που είχε κάνει Έλληνο-Αμερικανός, στην ΕΣΟ Πάπας, μια πετρελαϊκή εταιρεία. Επίσης δόθηκαν, ακούγονται διάφορα ποσά, από τα μυστικά κονδύλια της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, της CIA. Έχω ακούσει για κάποια ποσά που ένας το έκανε εργοστάσιο στη Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον εκεί. Τώρα κοινικά το λέω, έπιασαν τόπο γιατί δούλεψαν μερικές χιλιάδες άνθρωποι στη διάρκεια. Οι άλλοι τα έκαναν σπίτια και τουαλέτες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η περίοδος λοιπόν από το 65 έως το 67 αποδιοργάνωσε τον πολιτικό κόσμο, η αποστασία δηλαδή, αποδιοργάνωσε και το στράτευμα και οδήγησε τελικά στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967. Και αυτή έπεσε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος το 1973 μετά το Πολυτεχνείο και ανέλαβε ο Ιωαννίδης που έκανε το πραξικόπημα το προδοτικό. Δηλαδή, οι ξένες δυνάμεις, αυτό θα το δείτε παρακάτω, οι Ηνωμένες Πολιτείες

0: της Αμερικής και η CIA ήταν αυτές οι οποίες οδήγησαν στην αποστασία, αυτές επειδή οι πολιτικοί δεν δέχονταν, όπως φάνηκε από τον Παπανδρέου, από τον Γεώργιο Παπανδρέου και από τον Μακάριο, να βάλει πόδι η Τουρκία στην Κύπρο, αντικατέστησαν τους πολιτικούς στην Ελλάδα, έφεραν την δικτατορία, ασχέτως τις τάσεις που τήρησε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και τον απέπεμψαν και έφεραν τον Ιωαννίδη, και μετά έκαναν το πραξικόπημα για να γίνουν, για να συμβούν αυτά που συνέβησαν. Παρανοϊκή διαταγή μέσα από την κατάθεση του Γεωργίτση. Να δείτε πώς φτάσαμε. Ακούστε. Καταρχάς, το Μάρτι του 1974 ο Αριστοτέλης Ωνάσης από τη Νέα Υόρκη που είχε τα γραφεία του ήρθε στην Αθήνα και είδε εδώ τους ηθήνοντες και τον Ιωαννίδη. Όταν επέστρεψε στη Νέα Υόρκη προβληματισμένος, είπε σε έναν σύμβουλό του για τα εθνικά θέματα, ο οποίος είναι εν ζωή και μου το εκμυστηρεύτηκε, ο κύριος Χάρης Γκατζιώνης, του είπε: «Βρε εσύ», λέει, «είδα τον Ιωαννίδη και ήταν πολύ χαρούμενος». «Με γιατί?» Είπε, λέει, ότι του είπαν οι από εδώ, οι Αμερικανοί, να σκοτώσει τον παπά, τον Μακάριο, και θα πάρει τη Βόρειο Ήπειρο και την Κύπρο. Και λέει, ο κύριος Γκατζιώνης του λέει: «Και εσείς τι του είπατε?» Και εγώ του είπα: «Καλά, άμα θέλουν νεκρό τον Μακάριο, δεν του σκοτώνουν αυτοί, πρέπει να του σκοτώσει εσύ», λέει. Προσέξτε τι είπε ο επιχειρηματίας. Γιατί να το ζητάνε από σένα αυτό? Ολόκληρη Αμερική είναι. Άμα θέλουν να το φάνε, στο φάνε αυτοί. Γιατί σε μπλέκουν εσένα? Επίσης, όταν υπηρετούσα σε ένα μέρος, τέλος πάντων, είχα διοικητή τον Περικλή Καρανίκα. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος, αείμνηστος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Αντιστράτηγος ήταν. Και σε κάποια φάση τον είδα, ήμουν αξιωματικός υπηρεσίας τη νύχτα, ήμασταν σε εκστρατεία και τον είδα έκαιγε το φως από το αντίσκηνό του. Πότε έκανα έφοδο τη νύχτα, 3 η ώρα, πήγα λοιπόν μέσα, λέω: «Κύριε διοικητά, γιατί δεν κοιμάστε?» Μου λέει: «Τι να κοιμηθώ, ρε Σάβα?» Λέω: «Τι να κοιμηθείτε, όλοι κοιμούνται», λέω, «εκτός από τους σκοπούς και από τα περίπολα». Μου λέει: «Κάτσε». Και μου είπε ότι όποτε βγαίνει έξω σε αντίσκηνα και σε ασκήσεις ή εκστρατεία δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια, γιατί έρχονται στο νου του οι σκηνές από το 1974. Συμμετείχε ως ουλαμαγός στην εισβολή. Πολέμησε και μάλιστα είχε χάσει μέρος της ακοής του, γιατί έπεσε μια βόμβα από αεροπλάνο δίπλα στο άρμα του. Είχε νεκρούς, είχε, και μου είπε πώς έγιναν οι μάχες. Του λέω, τότε εγώ ήμουν πραγματικά παιδί. Του λέω: «Καλά, κύριε διοικητά, πώς έγινε με το πραξικόπημα?» Λέει: «Μας μάζεψαν και μας έδωσαν αποστολές, γιατί τα τεθωρακισμένα έπαιξαν ρόλο». «Καλά», λέω, «σας έδωσαν αποστολές. Εγώ δεν κρίνω, ούτε λέω ότι θα μπορούσε να πει κανείς όχι ή ναι. Αυτό είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός. Αλλά όταν σας είπαν ότι θα ανατρέψετε την κυβέρνηση, στην Κύπρο πήγατε, δεν γνωρίζατε για τις εγγυήσεις ότι αυτό μπορεί να άνοιγε την πόρτα στην Τουρκία να εισβάλλει? Και εν πάση περιπτώσει, βεβαιωθήκατε, πήρατε μέτρα στις ακτές απόβασης? Αν η Τουρκία κάνει την απόβαση, δεν μπαίνω δεν μπήκα πραγματικά στο αν έπρεπε ή όχι, αλλά κάνεις πραξικόπημα. Πήρατε μέτρα στις ακτές απόβασης για να αποτραπεί η απόβαση της Κύπρου?» Ίσα ίσα, αντί να πάρουν μέτρα, πήραν μονάδες από τις ακτές απόβασης πιθανές που ήξεραν που θα αποβεβαστούν οι Τούρκοι και τις έφεραν στη Λευκοσία για να ενισχύσουν το πραξικόπημα. Και μου είπε, εγώ ήμουν υπήλαρχος τότε, υπήλαρχος, λέει, «Τι να πω», λέει, «τότε». Για να δείτε πώς οδήγησαν τους αξιωματικούς να διαπράξουν μια προδοσία. Αυτό δεν θα σβήσει από πάνω μας και θα έσβηνε μόνο από το όνομα των αξιωματικών εάν είχαμε μια δίκη μέσω και μετά θάνατον. Τους ξύλωναν τα γαλόνια που είχαν και μετά θάνατον και γινόντουσαν απλοί στρατιώτες. Αυτοί λοιπόν αντί να τους τιμωρήσουν, τους άφησαν, δεν έγινε ποτέ δίκη στον Ιωαννίδη για το πραξικόπημα, ποτέ, ποτέ τους άφησαν για να μην διαταραχτούν οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Και ορισμένοι που συμμετείχαν πήραν και θέσεις στο εξωτερικό, κάποιος πήγε και ακόλουθος, ναυτικός ακόλουθος της ΗΠΑ, άνθρωποι που έπαιξαν ρόλο στο πραξικόπημα. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται να επιβραβεύονται οι προδότες και να τιμωρούνται οι ήρωες, νεκροί τε και ζωντανοί. Ακούστε λοιπόν τι είπε, ας αφιερώσουμε ένα μέρος της εκπομπής πραγματικά για να διδαχθούμε. Τι είπε ο Μιχάλης Γεωργίτσης, ταξίαρχος τότε, νεοπροαχθής ταξίαρχος στην Κύπρο, τι είπε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το φάκελο της Κύπρου 2 Ιουλίου 1986. Μετά από 12 χρόνια αυτά έπρεπε να ξεκαθαρίσουν την επομένη. Μόλις αποκαταστάθηκε η δημοκρατία έπρεπε να ξεκινήσει αμέσως η κάθαρση. Αλλά πώς θα κάνει κάθαρση η δημοκρατία όταν ο Γκυζίκης, ο οποίος διέταξε το πραξικόπημα, ήταν αυτός ο οποίος υποδέχθηκε και μάλιστα συνυπήρχε με τον κύριο Καραμαλή, τον Αβέροφ και τον Μαύρο και με αυτούς, συνυπήρχαν μαζί. Πώς θα γίνει κάθαρση? Και συνέχισαν να παίρνουν τους μισθούς, τις συντάξεις τους και 200.000 Έλληνες στην Κύπρο ήταν πόσοι νεκροί, πόσοι αγνοούμενοι, πόσες βιαστήσεις γυναίκες και 200.000 άνθρωποι. Την κοιλίδα δεν πρέπει κάποια στιγμή να την καθαρίσουμε για να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη και η αγάπη μεταξύ των Ελλήνων της Ελλάδας και των Ελλήνων της Κύπρου, αλλά γενικώς και όλων των Ελλήνων απέναντι σε αυτό το κράτος. Πέτρος Παπαπολιβίου, στις 2 Ιουλίου 1986 στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το φάκελο της Κύπρου κατέθεσε ο απόστατος αξιωματικός Μιχαήλ Γεωργίτσης. Ήταν ο αξιωματικός που ορίστηκε από το δικτάτορα Ιωαννίδη και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Γρηγόριο Μπονάνο να έχει την ηγεσία της εκτέλεσης του πραξικοπήματος της 15 Ιουλίου 1974. Είχε προαχθεί σε ταξίαρχο τον Ιούνιο του 1974 και κανονικά θα έφευγε από την Κύπρο με μετάθεση στις 10 Ιουλίου 1974. Παρανόμως ήταν εκεί. Τελικώς υπήρξε ο χρήσιμος αναλώσιμος αχυράνθρωπος για να πραγματοποιήσει το πραξικόπημα και βρέθηκε να έχει την κύρια ευθύνη της άμυνας της χώρας, της Κύπρου, στην πρώτη φάση της τουρκικής εισβολής. Αφού ο αρχηγός του ΓΕΕΦ, αντιστράτηγος Γεώργιος Ντενίσιον, ο πατέρας της Μιμής Ντενίση, και τη γυναίκα του Γεωργίου Ντενίση την είχαμε στη σχολή ξένων γλωσσών, έκανε αγγλικά, μια ωραία κυρία, μια αξιοπρεπέστατη. Ο Ντενίσης λοιπόν ήταν αντίθετος στο πραξιόπημα και τον κάλεσαν στις 10 Ιουλίου να έρθει κάτω στην Ελλάδα για να μην είναι εκεί επειδή ήταν αντίθετος. Λοιπόν, από την κατάθεση του Γεωργίτση παραθέτω μερικά αποσπάσματα που αποκαλύπτουν την παρανοϊκή ελαφρότητα με την οποία αντιμετώπιζαν τις συνέπειες του πραξικοπήματος και την πιθανότητα τουρκικής αντίδρασης οι Ιωαννίδης και Μπονάνος. Είναι τραγικό ότι αξιωματικοί με βαθμό συνταγματάρχη ή ταξιάρχου που υπηρετούσαν στην Κύπρο και διατάχθηκαν να εκτελέσουν το πραξικόπημα είχαν επίγνωση στο κινδύνο για την Κύπρο, ενώ οι Μπονάνος ή οι Ιωαννίδης αδιαφορούσαν ή εμπιστευόντουσαν τους Αμερικανούς που τους είπαν κάντε το και όλα θα πάνε καλά. Γεωργίτσης. Στην 1η Ιουλίου πήρε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς το σήμα, με κάλεσε ο αρχηγός του ΓΕΕΦ, ο Ντενίσης, ο κύριος Ντενίσης, και με διέταξε να πάω στην ΕΛΔΙΚ να πάρω φύλο πορείας. Και στις 2 Ιουλίου αναχώρησα δι' Αθήνας. Πρόεδρος. Χρήστος Μπασαγιάννης ο πρόεδρος. Ποιος σας είχε καλέσει εκεί, ο Ντενίσης? Όχι, ο Ντενίσης είναι ο αρχηγός του ΓΕΕΦ, ο Μπονάνος. Αυτός σας διέταξε να ανεβείτε στην Αθήνα, ο Μπονάνος? Όχι εμένα, τον αρχηγό του ΓΕΕΦ διέταξε να μου χορηγήσει φύλο πορείας δι' Αθήνας. Γεωργίτσης. Μου είπε ο κύριος Δενίσης, εάν ερωτηθώ ή αν γίνει πρόταση από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων για ενέργειες εναντίον του Μακαρίου, να πω ότι είναι η πλέον ακατάλληλος περίοδος και να μην γίνει τίποτα. Ο Δενίσης, ένας άνθρωπος που ήταν μια στο κεφάλι του και έδωσε όρκο και τον τηρούσε στην πατρίδα. Πρόεδρος, αυτή ήταν η άποψη του κυρίου Δενίση. Ναι, την οποία και μετεβίβασα επακριβώς ό,τι μου είπε. Επιπλέον με παρακάλεσε να πάω να πω στη γυναίκα του, η οποία έμενε στο ψυχικό, να μην κατέβει στην Κύπρο διότι η κατάσταση είναι πολύ έκριθμος. Πρόεδρος, άρα επειδή προηγουμένως σας ρώτησα αν λάβατε γνώση ότι σχεδιαζόταν κάποια ενέργεια εις βάρος της ομαλής πολιτιακής λειτουργίας Κυπριακής Δημοκρατίας και μου απαντήσατε όχι, ότι δεν είχατε λάβει γνώση. Πρώτης Δευτέρας Ιουλίου δεν είχα λάβει γνώση. Όχι πρώτης 15ης σας είχα ρωτήσει, να το διευκρινίσω. Στις 2 όμως Ιουλίου μάθατε από τον κύριο Δενίση ότι Γεωργίτσης. Ο κύριος Δενίσης μου είπε, εάν ρωτηθείς απάνω και σου πούν να γίνει ανατροπή του Μακαρίου, ο αρχηγός του ΓΕΕΒ δεν συμφωνεί, διότι όσοι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή από την Εθνοφρουρά, δεν θα ακολουθήσει κανένας. Πρόεδρος, άρα το πλέον πολύ γνωστό ότι κάτι συνέβαινε με αυτή τη δουλειά ήταν γνωστό όλοι. Φτάσατε λοιπόν στην Αθήνα και σας περίμενε Γεωργίτσης. Ένα αυτοκίνητο ΣΥΜΚΑ με παρέλαβε, πήγα στο Πεντάγωνο και παρουσιάστηκα στον ταξίαρχο κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος ήταν και διευθυντής του πρώτου επιτελικού γραφείου. Με παρέπληψε στον υπασπιστή του αρχηγού ενόπλων δυνάμεων, στον κύριο Ματάτσι. Τι βαθμό είχε, ρωτάει ο πρόεδρος. Ταγματάρχης. Εκεί στο γραφείο του κυρίου Μαντάτση ήταν και ο ταγματάρχης Σκλαβενίτης. Έπαιξε ρόλο στο πραξικόπημα. Περίμενε, έφυγε ο ταγματάρχης Σκλαβενίτης, έκλεισε την πόρτα και μου είπε «Από αυτή τη στιγμή δεν θα έρθετε σε επαφή με κανέναν αξιωματικό, θα φύγετε, θα πάτε στο σπίτι σας και στις 7:30 ώρα να έρθετε εδώ να σας παρουσιάσω στον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων». Όπερ και εγένετο, πρόεδρος. Στις 7:30 τι άλλο σας είπε, ότι θα σας παρουσιάσει μονάχα, μήπως σας είπε τίποτα άλλο, ο Ματάτσης. Δεν μου είπε ο Ματάτσης απολύτως τίποτα. Πράγματι, στις 7:30 πήγα εκεί, συνάντησα τον υποστράτηγο κύριο Παπαδάκη, τον συνταγματάρχη Κομπόκη και μετά από λίγο ήρθε και ο ταξίαρχος Ιωαννίδης. Αφού συγκεντρωθήκαμε, πήγαμε στο γραφείο του αρχηγού ενόπλων δυνάμεων στον κύριο Μπονάνο. Πρόεδρος. Τώρα εδώ τι σας ανακοίνωσαν, ότι σας καλέσανε για τι πράγμα, αυτή τη σύσκεψη πλέον Γεωργίτσης. Έκανε μία βραχία ομιλία περί του Μακαρίου, ότι αν απολύσει τις 2 σειρές η Εθνοφρουρά θα διαλυθεί σχεδόν και αν διαλυθεί δεν μπορούμε, αν γίνει κάτι στο Αιγαίο, να απορροφήσει η Κύπρος 2 μεραρχίες τουρκικές να αντιμετωπίσει. Επιπλέον είπε ότι τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που είχε κάνει ότι αν γίνει εμπλοκή της Ελλάδας στο Αιγαίο η Κύπρος δεν θα επέμβει, θα μείνει ουδετέρα και κατόπιν αυτού λέει το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων και η κυβέρνηση απεφάσισε την ανατροπή του Μακαρίου. Πρόεδρος. Το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων λοιπόν και η κυβέρνηση απεφάσισε την ανατροπή του Μακαρίου. Μάλιστα, λέει ο Γεωργίτσης. Και συνεχίζει ο πρόεδρος. Γεωργίτσης. Εν συνεχεία λάβαμε το λόγο εμείς. Είπα εγώ ακριβώς ό,τι μου είπε ο κύριος Δενίσης και οι άλλοι 2 συνάδελφοι, ο ταξίαρχος Κονδύλης και ο συνταγματάρχης Νικολαίδης. Επιπλέον εγώ, αφού είπα ότι θα γίνει ανατροπή του Μακαρίου, τον ρώτησα ποιες οι διεθνείς επιπτώσεις και ποια η αντίδραση της Τουρκίας εάν ανατρέψουμε το Μακάριο. Ετώνησα επίσης ότι εάν η Εθνοφρουρά, όσοι έχει αυτή τη στιγμή, δεν ακολουθήσει κανέναν, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη των νεκρών από τη συμπλοκή που θα γίνει με το πραξικόπημα. Και μάλιστα πετάχθηκε ο συνταγματάρης Κομπόκης και λέει, κύριε αρχηγέ, θα πέσουν κορμιά, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Λέει, εμείς τη διατάσσουμε. Μπονάνος. Εκείνη τη στιγμή μάλιστα επανέρχομαι εγώ και λέω, καλά πώς θα πάω εγώ κάτω στην Κύπρο και θα οργανώσω αυτό το πράγμα, καθή στιγμή υπάρχει εκεί ένας αντιστράτηγος. Λένε από αυτή τη στιγμή είσαι διοικητής. Λυπάμαι πάρα πολύ, λέω. Αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το κάνω, διότι είτε το θέλετε είτε όχι, στην Κύπρο υπάρχει ένας αντιστράτηγος και εγώ δεν μπορώ να κινηθώ από τη Λευκωσία, από τη ζώνη ευθύνης μου, εάν δεν πάρω την άδεια του κυρίου αρχηγού, του κυρίου Ντενίση. Λένε τότε, θα αναλάβει ο κύριος Κομπόκης, ο οποίος είναι διοικητής των δυνάμεων καταδρομών και βάσει του σχεδίου κινείται όπου θέλει. Επειδή οι δυνάμεις καταδρομών ανήκαν απευθείας εδώ. πρόεδρος. Τελικώς καθορίστηκε κανένας κώδικας συνθηματικών συζητήσεων? Λένε κάτι για τα συνθηματικά. Αφήστε τα αυτά τώρα. Πρόεδρος, μάλιστα, αυτόν τον κώδικα ποιος σας τον υπαγόρευσε? Γεωργίτσα, στην ομιλία γενικά την είχε ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων. Δεν μίλησε κανένας άλλος. Ο κύριος Μπονάνος, ναι. Αν μου επιτρέπετε, ξέχασα να πω, του ζήτησα διαταγή έγγραφη. Και λέω πώς εμένα οι αξιωματικοί θα με πιστέψουν πηγαίνοντας κάτω ότι θα κάνω αυτή την ενέργεια, και για να είμαι και κατοχυρωμένος, διότι όπως θα δείτε στο τέλος τα πράγματα ήταν τελείως διάφορα. Όταν τον συνάντησα, όταν επέστρεψε από την Κύπρο τον Αύγουστο, λέει: «Δεν μπορώ να σου δώσω τέτοιο πράγμα, έγγραφη διαταγή. Είναι τόσοι μάρτυρες εδώ πέρα και δεν μπορώ να το αρνηθώ ότι σε διέταξα». Πρόεδρος, μάλιστα. Τώρα είπατε ότι επειδή εσείς φέρατε κάποιο είδος αντίρρηση, δεοντολογική μάλλον κατάλαβα, επειδή δεν θέλατε να υποσχελίσετε τον αντιστράτηγο Ντενίση, είπατε ότι έχω αντίρρηση κλπ. Και τότε ο κύριος Μπονάνος, είπε ο κύριος Μπονάνος ότι ορίζεται αρχηγός ο κύριος Κομπόκης. Όχι αρχηγός, ανέλαβε την ευθύνη να έρθει σε επαφή με τους διοικητάς των υπολοιπών μονάδων που ευρίσκονται εκτός Λευκωσίας, δηλαδή πρώτη ανωτέρα, δευτέρα ανωτέρα, τετάρτη ανωτέρα και πέμπτη ανωτέρα. Πρόεδρος, ανέλαβε αυτά τα καθήκοντα ο κύριος Κομπόκης. Αρχηγός όμως του πραξιοποιήματος, ας το πούμε, της ενέργειας αυτής, ήταν ποιος? Εμένα είχε ορίσει, δέχεται ο Γεωργίτσας. Έγγραφη διαταγή είπατε, δεν σας δώσαν? Όχι. Πρόεδρος, κάτι που δεν το ξέρω. Όταν πρόκειται να γίνει μια τέτοια ενέργεια, νομιμοποιείται κανένας να δίνει προφορικές διαταγές και νομιμοποιείται κανένας να εκτελεί προφορικές διαταγές? Αυτά εδώ τα έχω ζήσει εγώ με την υπόθεση ο Σαλάν. Μας είπανε ουδέν γραπτών. Και όταν πήρα παράνομες διαταγές, είπα: «Ελάτε εσείς να το βγάλετε έξω». Και έτσι ακολούθησε η σύγκρουση και φτάσαμε στην παρέτηση τριών υπουργών. Γεωργίτσης, οι διαταγές του στρατού είναι προφορικές και έγγραφες. Είναι και εν πολέμο και εν ειρήνη. Ναι, αλλά πρόεδρος, ναι, αλλά μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, για να το καταλάβω κι εγώ, αν σας έλεγαν, ξέρετε ότι εδώ θα πολεμήσετε, τηλεφωνώ, χτυπήστε τους όλους, το καταλαβαίνω. Όταν σας λένε όμως να ανατρέψετε ένα καθεστώς το οποίο υπάρχει σε μια ξένη χώρα, εσείς λέτε έπρεπε να πειθαρχήσετε, ήταν υποχρεωτικό να πειθαρχήσετε? Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο την εποχή εκείνη με την κατάσταση που επικρατούσε, λέει ο Γεωργίτσας, και εσκέφθην, όπως θα δείτε και παρακάτω, έστειλα αντιπρόσωπο αξιωματικό, τον οποίο όρκησα με τις συνέπειες. Εάν θέλετε, γιατί εναπόκειται στη συνέπεια, τι έγινε και να επακολουθήσει να πάμε με τις ημερομηνίες, πώς το θέλετε? Ναι, από αυτή είναι 2 του μηνός. 3 του μηνός εκλήθημεν 10:30 η ώρα να παρουσιαστούμε πάλι στο αρχηγείο ενόπλων δυνάμεων στην Αθήνα για να συζητήσουμε πάλι τη σχεδίαση. Σχεδίαση δεν μπορούσε να γίνει. Εάν δεν ξέραμε ποιες μονάδες θα ακολουθήσουν και κατόπιν αυτό σταμάτησε, δεν έγινε καμία συζήτηση και φύγαμε. Εγώ διετάχθηκα να αναχωρήσω για την Κύπρο στις 6 του μηνός. Ο δε συνταγματάρης Κομπόκης τον διακόπτει και φύγατε. Εγώ έφυγα στις 6 του μηνός στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, με περίμενε ο συνταγματάρχης Μπούρλος, ο οποίος μου είπε μετά από μία ώρα να βρίσκομαι στη λέσχη του ΓΕΕΦ. Πράγματι, μετά από μία ώρα πήγα στη λέσχη του ΓΕΕΦ και ανέφερα στον κύριο Ντενίση ότι ακριβώς μου είχε πει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Ότι να μην δημιουργούνται επεισόδια με το επικουρικό σώμα, να σταματήσουν. Ότι θα ξαναποκτήσει επαφή μετά το Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και να τον πείσει να μην γίνει απόλυση των δύο σειρών. Ότι συμφωνούν με το σχέδιο που είχε στείλει αναπροσαρμογής της Εθνοφρουράς ο Μακάριος στην Αθήνα, με επιπλέον να ενισχύσει περισσότερο τις καταδρομές και τα άρματα από ό,τι είχε το σχέδιο που είχε υποβάλει ο κ. Ντενίσης. Τα μεταβιβάσατε εσείς αυτά στον κύριο Ντενίση? Ναι. Και μετά σε αυτά ήταν και η εντολή να αποκαταστήσει τις επαφές με τον Μακάριο, ρωτάει ο πρόεδρος. Βεβαίως. Δηλαδή, αυτό τι ήταν τώρα? Ήταν ειλικρινής, φρονείτε εσείς η διαταγή αυτή, ή ήταν μια διαταγή που σκόπευε στο να αποκοιμήσει τον Μακάριο? Μάλλον να τον αποκοιμήσει. Μάλλον τι δηλαδή? Ότι σκοπός ήταν να αποκοιμήσουν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Προσέξτε τώρα, πάμε παρακάτω. Εδώ στο ζουμί. Πρόεδρος, να αποκοιμήσουν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Λοιπόν, εκεί που κουβεντιάζατε με τον κύριο Μπονάνο, τον κύριο Ιωαννίδη, ο κύριος Ιωαννίδης τι είπε? Όταν είπαμε εμείς ποιε διεθνείς επιπτώσεις και ποια αντίδραση της Τουρκίας, τόσο ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων όσο ο κύριος Ιωαννίδης είπαν ότι υπήρχε κάλυψης. Από πού ρε? Από ποιον, ρωτάει ο πρόεδρος. Δεν καθορίσανε, αλλά φαινόταν ότι ήταν από την Αμερική. Πρόεδρος. Φαινόταν ότι ήταν από την Αμερική. Και από την πλευρά του κυρίου Ανίδη και από την πλευρά του κυρίου Μπονάνου. Ο στρατηγός Παπαδάκης δεν είπε τίποτα. Γεωργίτσης. Μπροστά μας, εκεί που μιλήσαμε, δεν είπε λέξη. Πρόεδρος, δεν είπε λέξη. Όταν εσείς τώρα ρωτήσατε για την πιθανή εισβολή της Τουρκίας, έτσι δεν είπατε? Ναι. Πρόεδρος, σας απάντησε ο κύριος Μπονάνος, ο κύριος Ιωαννίδης, αυτό που είπατε. Πριν επιστρέψετε στην Κύπρο, ήρθατε σε άμεση ή έμεση επαφή με τον κύριο Κιζίκη. Ήρθατε σε επαφή με τον κύριο Κιζίκη και μείνατε με την εντύπωση ότι μετήχε και αυτός στο πραξικόπημα. Μίλησα στο τηλέφωνο και από αυτά που μου είπε, σχημάτισα την εντύπωση ότι το γνώριζε. Το ένα σκάνδαλο πάνω στ' άλλο. Δηλαδή, αν θυμάστε, πώς του εθέσατε το ζήτημα, τι του είπατε δηλαδή? Δεν το έθεσα. Από τη συζήτηση που μου είπε, συγχαρητήρια να πας στο καλό και να προσέχεις, συγχαρητήρια που ανέλαβε την ευθύνη να είναι επικεφαλής του προδοτικού πραξικοπήματος, για να καταλάβατε που έφτασαν οι αξιωματικοί. Αυτό μου έδωσε εμένα τουλάχιστον την εντύπωση ότι ο Κιζίκης το γνώριζε. Πρόεδρος, ήξερε την αποστολή που σας ανατέθηκε? Ναι, ακριβώς. Και επιστρέψατε στην Κύπρο πότε? Στις 6 και με περίμενε ο συνταγματάρχης, όπως σας ανέφερε, ο κύριος Μπούρλος, ο οποίος μου είπε να συναντήσω τον αρχηγό, τον κύριο Ντενίση. Τον συνείδησα και με διέταξε αυτά που είπα τη Δευτέρα να του τα πάω εγγράφος και του το κατέθεσα εγγράφος. Δηλαδή, στον προϊστάμενό σας, τον άμεσο προϊστάμενά σας, τον αντιστράτηγο Ντενίση, είπατε ότι σας είχε πει ό,τι σας είχε πει ο Ιωαννίδης και ο Μπονάνος? Ο κύριος Μπονάνος, ο αρχηγός των όπλων δυνάμεων, λέει ο Γεωργίτσης. Αυτά τα περί αρχηγίας του πραξικοπήματος και λοιπά, τα είπατε στον Ντενίση? Όχι, γιατί είχα εντολή να μην αναφέρω απολύτως τίποτα. Λοιπόν, πραγματικά, εδώ όχι μόνο δεν αναφέρουν τίποτα για το προδοτικό πραξικόπημα, για τις ευθύνες των αποστατών, του δεύτερου Ατήλα, δεν αναφέρουν και των αξιωματικών της Χούντας, δεν λένε τίποτα. Όχι μόνο δεν λένε τίποτα, ανερυθρίαστα από το 1974 και μετά γιορτάζουν την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Δηλαδή δεν είμαστε καλά πραγματικά. Ποια αποκατάσταση δημοκρατίας? Δηλαδή σιγά σιγά θα στείλετε και ανθοδέσμοι στους Τούρκους που με την εισβολή οδήγησαν τη Χούντα στους Τούρκους και στους Αμερικανούς, γιατί αυτοί το στήσανε, οδήγησαν τη Χούντα στην κατάρρευση και ήρθε η δημοκρατία. Και τι το γιορτάζετε? Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Αντί να φοράμε όλοι μαύρα για τα θύματα της προδοσίας και της εισβολής εκείνη τη μέρα και να γίνεται η μέρα μνήμης των θυμάτων της προδοσίας, της διπλής προδοσίας του Ατήλα 1 και Ατήλα 2, κάνετε αυτό το και πάνε οι άλλες με τα εξόπλατα και με τα τέτοια εκεί και κάνουν πασαρέλα στις πλάτες του προδομένου ελληνισμού. Θα βρεθεί ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που έχει την εξουσία και να πει καταργείται? Θα βρεθεί ένας? Πάμε να δούμε τώρα και για τις άλλες ευθύνες. Κώστας Βενιζέλος από το Φιλελεύθερο. Πρέπει να τελειώνετε. Πιέζουν οι απ' έξω. 52 χρόνια μετά το πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών και του εδώ παραρτήματος της ΕΟΚΑ Β, η ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να την χάνει διπλής ανάγνωσης. Ευθύνες μπορεί να υπήρξαν. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά. Η προδοσία δεν συγκαταλέγεται στα λάθη. Μπορούμε να συζητούμε για ώρες για το τι έπρεπε να κάνει και δεν έκανε ο Μακάριος. Αλλά η Χούντα και το εδώ υποκατάστημά της παρέδωσαν την Κύπρο στους Τούρκους εξυπηρετώντας αμερικανικά συμφέροντα. Καθοδηγούνταν από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, τη CIA. Εκείνες τις πρώτες ώρες του πραξικοπήματος καταγράφηκε μία τηλεφωνική επικοινωνία του ΓΕΣ με το ΓΕΕΦ στο υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχει καταγεγραμμένη αυτή. Από πλευράς του ΓΕΣ είχε υποδειχθεί εντόνως ότι θα πρέπει να τελειώνουν με το Μακάριο, ο οποίος είχε διαφύγει και βρισκόταν στην Πάφο. Πρέπει να τελειώνετε, μας πιέζουν οι απ' έξω. Ξέρεις ποιοι? Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Τι εννοούσε ο βρισκόμενος στην Αθήνα και τι κατάλαβε ο συνομιλητής σου στη Λευκοσία? Όσο συνωμοτικά και να μιλούσαν, ο διάλογος ήταν αποκαλυπτικός. στην κατάθεσή του στο φάκελο της Κύπρου στην ελληνική βολή, ο αρχηγός του ναυτικού το 1974, Πέτρος Αραπάκης, αναφέρει. Επιλέξε, ακούστε. Η επιστολή Μακαρίου προς Γκυζίκη που είχε ημερομηνία 2 Ιουλίου σε καμία περίπτωση δεν συνετέλεσε στη λήψη της τραγικής απόφασης. Ήταν η επιστολή που ζητούσε να φύγουν κάποιοι αξιωματικοί από την Κύπρο, Ελλαδίτες. Όταν έφτασε η επιστολή στην Αθήνα, η εκτέλεση του πραξιοποιήματος στην Κύπρο είχε ήδη διαταχτεί. Συνεχίζει ο Αραπάκης. Οι σχεδιασμοί ξένων κέντρων αποφάσεων απέβλεπαν στην εξυπηρέτηση συμμαχικών συμφερόντων σε βάρος, στην περίπτωση αυτή της Ελλάδας και της Κύπρου, και υπέρ της Τουρκίας. Η εξόντωση του Μακαρίου απέβλεπε, πέρα από την αποτροπή του κινδύνου κουβανοποίησης της Κύπρου και της πρόληψης τριτοκοσμικών ενεργειών του Μακάριου, που θα μπορούσαν να αποβούν σε βάρος του Ισραήλ και των δυτικών συμμάχων, στη διαμόρφωση συνθήκων απέβλεπε η εξόντωση Μακαρίου τελικώς στην διαμόρφωση συνθήκων ικανών να δικαιολογήσουν τη δημιουργία τουρκικής βάσης στη Βόρεια Κύπρο σύμφωνα με συμμαχική επιδίωξη. Ο αρχηγός του Γέννη τα λέει αυτά. Για να μην γίνουν όμως αποκαλύψεις για το ρόλο της CIA στο Κυπριακό, δεν επετράπει να πραγματοποιηθεί η έρευνα αυτή στην Αμερική και στην Ελλάδα. Ο Ιωαννίδης δεν δικάστηκε ποτέ για το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Αυτό είναι το πόρισμα της Επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου της Κυπριακής Βουλής, σελίδα 130. Για να μην γίνουν όμως αποκαλύψεις για το ρόλο της CIA στο Κυπριακό, δεν επετράπει να πραγματοποιηθεί η έρευνα αυτή στην Αμερική ή και στην Ελλάδα. Ο Ιωαννίδης δεν δικάστηκε ποτέ για το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Συνεχίζει ο Κώστας Βενιζέλος. Επειδή πέρασαν 52 χρόνια από τότε, δεν νομιμοποιείται κανείς να επιχειρεί να αλλάξει την ιστορία και την αλήθεια. Λέγονται και αναφέρονται πολλά ότι η ΕΟΚΑ Β' δεν είχε καμία σχέση με το πραξικόπημα. Πώς όμως να μην είχε, όταν την τελευταία περίοδο οι εντολές της Αθήνας ήταν να εντατικοποιήσει τη δράση της ώστε να δημιουργηθεί χάος και να δικαιολογείται το πραξικόπημα. Μπορεί οι δυνάμεις του κράτους να είχαν σχεδόν διαλύσει την παράνομη οργάνωση με συλλήψεις των αρχηγών της, οι εντολές ωστόσο εξ Αθηνών ήταν ξεκάθαρες. Και δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό το αφήγημα ότι ο Ιωαννίδης λειτουργούσε από μόνος του ή ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος ήταν καλός δικτάτορας. Το πραξικόπημα του 1972 ποιος το σχεδίασε, την απόπειρα. Δεν ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος επικεφαλής της Χούντας και ο Γρίβας δεν ηγείτο τότε της ΕΟΚΑ Β' το 1972. Κάποια μέλη της ΕΟΚΑ Β' προφανώς δεν γνώριζαν. Αυτό είναι πολύ πιθανόν. Δεν έχουν τις ευθύνες των αρχηγών τους. Φτάνει να αναγνωρίζουν ποιοι ευθύνονται για την τραγωδία. Αυτά τώρα είναι τα ενδοκυπριακά που λένε. Πάμε παρακάτω. Το πραξικόπημα της 15 Ιουλίου 1974 διενεργήθηκε για να εισβάλλει η Τουρκία στην Κύπρο. Μπορεί οι Αμερικανοί να τους διαβεβαίωναν πως ένα προγεφύρωμα Κερίνια Λευκοσίας θα έκαναν οι Τούρκοι, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Συμφώνησαν να παραδώσουν έδαφος στην Τουρκία και αυτό είναι προδοσία. Ιστερόγραφο. Το βιβλίο μας με τον Μιχάλη Εγνατίου «Ένοχος» που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες μεταξύ άλλων σε αυτό το βιβλίο αποκαλύπτεται ο ρόλος της CIA και κατονομάζεται ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή στο Δημήτρη Ιωαννίδη. Ήταν ο πράκτορας της CIA Γκάς Αβρακότος που προφανώς δεν αποφάσισε μόνος του. Πήρε εντολές από τον Κίσιγκερ. Λοιπόν, ακούστε. Πήρε εντολές από τον Κίσιγκερ. Γιατί δεν βρέθηκε ένας γενναίος εισαγγελέας στην Κύπρο ή στην Ελλάδα να βγάλει ένα ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Κίσιγκερ. Όταν λοιπόν είμαστε πολύ ευγενικοί με αυτούς οι οποίοι κάνουν εχθρικές ενέργειες εναντίον του ελληνισμού, όποιος και να είναι αυτός, όταν δεν ορθώνεις το ανάστημά σου, τότε θεωρείσαι δεδομένος. Και τότε έρχονται οι Αμερικανοί και λένε, μα οι Τούρκοι δεν υποχωρούν, εσείς θα υποχωρήσετε που υποχωρείτε. Και βλέπω ότι τα ίδια κάνουν τώρα με τους Τούρκους, τους Κούρδους και τους Ισραηλινούς. Να υποχωρήσουν οι Ισραηλινοί, να υποχωρήσουν οι Κούρδοι για να δεχθούν τις παρανοϊκές διεκδικήσεις των Τούρκων.
1: Είναι λοιπόν σε ένα διέξοδο. ve eğitim kurumlarımız da çok zengin.
2: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές: Σάββας Καλυμπερίδης, Παντελής Σαβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκίρ, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
5: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
4: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
5: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
4: και φαντασία!
6: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα? Ποιος θα σε πάρει βρε όργα μου? Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ήδη που στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
10: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
11: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
12: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
13: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θα συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, αρθρογράφο και αναλυτή πάνω σε διεθνή ζητήματα, τον κύριο Ερίκο Φινάλη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Και ευχαριστώ πολύ, κύριε Φινάλη.
2: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Μέσα στο θέρος συμβαίνουν τα πάντα εντός και εκτός, από τις ιδιωτικοποίησεις ΑΕ μέχρι και το Κυπριακό. Αλλά τι να κάνουμε, ο κύριος Γκουτέρες κλείνει την θητεία του και ήθελε αυτή την επαφή στην Κύπρο. Καταρχάς, δεν ξέρω, έχετε κάποια νεότερα εσείς?
2: Όχι, γιατί η συνάντηση, όπως είπατε και εσείς, συνεχίζεται στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, που υποτίθεται ότι είναι ουδέτερη ζώνη. Υποθέτω ότι σε κάνα μισάωρο θα τελειώσουν και να δούμε αν θα υπάρξουν κοινές ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι καταλαβαίνετε από αυτό το πλήρες αδιέξοδο? Ξαφνικά εμφανίζεται επικοινωνιακά μία κινητικότητα.
2: Ναι. Καταρχήν, εντάξει, είναι εμφανές ότι ο κύριος Γκουτέρες θέλει να δείξει κάτι τελειώνοντας τη θητεία του. Να πω κάτι αιρετικό ίσως. Ο κύριος Γκουτέρες θα καταλήξει να μας είναι συμπαθής στο μέλλον. Δηλαδή, σε σχέση με το τι ετοιμάζεται γενικά για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, θα θυμόμαστε τον κύριο Γκουτέρες με συμπάθεια. Είναι το τι ετοιμάζουν γενικά, δηλαδή, για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
1: Μέχρι και ο Ινφαντίνο, ο οποίος χθες μας είπε ότι θα δώσει και ένα κομμάτι η FIFA σε ιδιώτες για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, διαφωνεί UEFA.
2: Ναι.
1: Είναι μια πρόταση.
2: Εκεί φαίνεται η κατρακύλα. Τώρα, επειδή δεν μπορούμε να πηγαίνουμε όμως με το μικρότερο κακό πάντα και επειδή μιλάμε στο σήμερα, ο κύριος Γκουτέρες επιχειρεί να προωθήσει μια νέα ασαφή συμφωνία που ουσιαστικά θα σπρώχνει προς την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που όπως είπατε είναι η μόνη νόμιμη οντότητα στο νησί και η μόνη οντότητα που αναγνωρίζεται διεθνώς, η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος, και από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κυριολεκτικά όλα πλην ενός τα κράτη που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο, μέσω μιας δημιουργικής ασάφειας. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα και από τα λεγόμενα των επισήμων και ιδίως της κυρίας Ολγκίν που βγάζει την βρώμικη δουλειά στην περιοχή, ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο.
1: Μάλιστα.
2: Θα έχουμε μία συνομοσπονδία, θα έχουμε, δηλαδή, κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να επαναλαμβάνουν όλοι, πώς μαθαίνουν τα παιδιά την προπαίδεια στο δημοτικό, θα έπρεπε να λένε όλοι πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το πρόβλημα της Κύπρου είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής.
1: Μάλιστα.
2: Ακούγεται έτσι, πώς το λένε, το έχουμε πει πολλές φορές, ναι, αλλά ξεχνιέται. Το πρόβλημα της Κύπρου είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Δεν είναι πρόβλημα του αν θα υπάρξουν δύο ξεχωριστές βουλές, για παράδειγμα, δύο ξεχωριστά κοινοβούλια, όχι ένα ομοσπονδιακό έστω κοινοβούλιο εκλεγμένο κτλ. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να καταλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Το θέμα είναι να λυθεί το πρόβλημα της εισβολής και της κατοχής.
1: Θα έρθω σε αυτό. Καλά το θέτετε εσείς, διότι εδώ έχει μεταφερθεί όλο πολιτικά και στρατηγικά το ζήτημα σαν μια αναδιαφθέτηση μεταξύ δύο κοινοτήτων, ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής. Δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι να τα βρουν αυτοί στο πώς θα είναι οι βουλές, πώς θα είναι οι υπηρεσίες. Λες και δεν υπάρχει στρατός κατοχής απάνω στο νησί. Πέρα από όλα τα άλλα που υπάρχουν, βρετανικές βάσεις, νατοϊκά, ισραηλινοί, πέρα από όλα τα άλλα, αλλά το μείζον.
2: Ακριβώς. Δεν είναι πρόβλημα μεταξύ δύο κοινοτήτων. Δεν είναι ένα πρόβλημα μεταξύ δύο κοινοτήτων. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένα κράτος που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς και ευρωπαϊκά, και το οποίο έχει υποστεί εισβολή και μία συνεχιζόμενη κατοχή. Και εδώ μπαίνουν βέβαια και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της διεθνούς κοινότητας και τα λοιπά και τα λοιπά, που αλλού χτυπιέται και σε ό,τι αφορά μια κατοχή που συνεχίζεται 52 χρόνια δεν τρέχει και τίποτα σε τελική ανάλυση, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα μας δεν είναι η υποκρισία της διεθνούς κοινότητας. Το θέμα είναι να ξανατεθεί η υπόθεση πάνω στη σωστή της βάση. Δεν είναι μια δικοινοτική διαφορά. Και δεν είναι και δύο ισότιμες κοινότητες. Δηλαδή έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουμε και ένα κατοχικό καθεστώς, το οποίο υπάρχει χάρη στην παρουσία του τουρκικού στρατού. Είναι, εάν ήθελε κανείς να το δει, είναι σχετικά απλό. Αλλά δεν μπορούμε να το δούμε έτσι. Δυστυχώς δεν μας επιτρέπεται να το δούμε έτσι.
1: Για πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρώτο ζήτημα, επειδή όντως απλό είναι. Όμως, κοιτάξτε, επειδή δεν είναι ξεκομμένο από τις μεγαλύτερες εξελίξεις που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, το Μεσανατολικό, τις εξελίξεις στον Περσικό, την Ουκρανία, τα πάντα όλα. Θεωρείτε ότι αυτή η επίσπευση επικοινωνιακά τώρα, πέρα από το ότι ο Γκουτέρες φεύγει, είναι μόνο για αυτά ή είναι στους ευρύτερους σχεδιασμούς μια προσπάθεια τακτοποίησης κατά πώς βολεύει κάποιους του Κυπριακού?
2: Πάντα ήταν αυτό, αυτή η πτυχή πάντα υπήρχε, δηλαδή να επιληθεί εντός εισαγωγικών το θέμα με τρόπο που να συμφέρει μία σειρά δυνάμεις που ενεργοποιούνται στην περιοχή. Εδώ να πούμε έτσι δευτερευόντως ότι δεν αξιοποιήθηκε ούτε από την Ελλάδα ούτε από την Κυπριακή Δημοκρατία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, καθόλου η στάση αρχής που τηρούν διάφορες δυνάμεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Στάση αρχής εννοώ ότι για λόγους αρχής και επειδή του συμφέρει σε αυτές τις δυνάμεις να τηρείται το διεθνές δίκαιο, υποστηρίζανε πάντα την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν αναγνωρίζανε, μιλάμε για χώρες που είναι ισλαμικές ας πούμε, δεν αναγνωρίζανε το κατοχικό καθεστώς και εξακολουθούν να μην το πράττουν. Αυτό δεν αξιοποιήθηκε, αλλά αυτό είναι, θα το συζητήσουμε ίσως αν υπάρξει χρόνος στη συνέχεια. Φυσικά λοιπόν και πάλι προσπαθούν να το επιλύσουν με τρόπο που να συμφέρει μία σειρά δυνάμεις στην περιοχή. Το πρώτο πράγμα είναι, μιλώντας για τους άμεσα εμπλεκόμενους, η Βρετανία θέλει να διατηρήσει το καθεστώς των βάσεων στην Κύπρο, που θεωρούνται βρετανικό έδαφος. Η Τουρκία θέλει αυτό που ήθελε διαχρονικά, βασικά θέλει ολόκληρη την Κύπρο, έστω και αν χρειαστεί να το κάνει με στάδια, δηλαδή να έχουμε μια λεγόμενη συνομοσπονδία και τα λοιπά μέχρι να καταπιεί όλο το νησί. Και οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή έχουν άλλα προβλήματα να σκεφτούν. Όταν αποφασίσουν να ασχοληθούν με την Κύπρο, ίσως τα πράγματα να γίνουν λίγο πιο δύσκολα.
1: Ερώτηση.
2: Γιατί η διάθεση που έχουν και οι Αμερικάνοι και βασικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως η Βρετανία είναι να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τουρκίας προκειμένου να την έχουν με την πλευρά τους. Και όλη η αγωνία είναι αυτή. Γι' αυτό και φαίνεται να εμπλέκεται έμεσα αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είχε εμπλακεί έστω έμεσα με τέτοιο τρόπο στις προηγούμενες συναντήσεις, διότι αναμένεται να δώσει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία, ώστε η Τουρκία να καταδεχτεί να συζητήσει το Κυπριακό. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, δεν συζητάνε κάτι οι άνθρωποι.
1: Σωστά.
2: Έχουν κάνει πήγε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας.
1: Συζητάνε, κύριε Φινάλη. Δύο χωριστά κράτη.
2: Ακριβώς. Αυτό λέω. Δεν συζητάνε κάτι, αυτό λέω. Πήγε, είπε ο άνθρωπος, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, πριν λίγες μέρες που γιόρτασαν την εισβολή, την οποία ονομάζουν ειρηνευτική επιχείρηση, αν σας θυμίζει κάτι. Γιόρτασαν λοιπόν την εισβολή και είπε δύο κράτη, αυτή είναι η πραγματικότητα στο νησί, δεν υπάρχει κάτι άλλο ας πούμε, υπάρχουν δύο κράτη και ο τουρκικός στρατός που είναι παράγοντας εγγύησης της ειρήνης και της σταθερότητας.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε αναλύσει με ωραίο τρόπο, έχετε καταδείξει το ρόλο των Εγγλέζων, των Τούρκων, των κατοχικών ηγετών, των Αμερικανών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Ελλάδα και Κύπρος, η ελλαδική πλευρά έχει στρατηγική. Τι καταλαβαίνετε μετά από 52 χρόνια? Η Τουρκία λέει απροκάλυπτα, ακόμη και αν δεν είχα έναν Τούρκο πάνω στην Κύπρο, θα τον εφήβρα.
2: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει, όχι τώρα, ούτε τα τελευταία 50 χρόνια, έχει διαχρονικά μία σταθερή πολιτική για την Κύπρο. Τι επιδιώξεις έχει στην Κύπρο. Και αυτή η πολιτική συνεχίζεται, εφαρμόζεται και προωθείται ανεξαρτήτως του ποιο καθεστώς βρίσκεται στην εξουσία στην Τουρκία. Είτε έχουμε χούντα, είτε έχουμε δημοκρατία, βάλτε τη σε πολλά ή λίγα εισαγωγικά, Ερντογάν και μαλιστές κτλ. Υπάρχει μια ενιαία γραμμή της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την Κύπρο, εδώ και δεκαετίες. Και υποστηρίζεται από όλο το φάσμα το πολιτικό, πλην κάποιων εξαιρέσεων μικρών κτλ. Τώρα η Ελλάδα ξεκίνησε από το «δεν αναγνωρίζουμε τα τελεσμένα». Μην πάμε τώρα στις παλιές ιστορίες και στις παλιές αμαρτίες, γιατί θα χρειαστούμε μία μέρα να μιλάμε. Ξεκίνησε από το «δεν αναγνωρίζουμε τα τελεσμένα», που ήταν και μία αναγκαστική εκείνη την εποχή, δεν σήκωνε να λες κάτι άλλο. Βέβαια το υπονόμευε την ίδια στιγμή με το ότι η Κύπρος κοίται μακράν κτλ. Αλλά είχε μια τέτοια πολιτική και τώρα έχει φτάσει να μην συμμετέχει καν στην πραγματικότητα στις όποιες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις γίνονται. Να ακολουθεί και να ακολουθεί στη γραμμή που θα θέλανε, που θέλουνε, που προωθούνε οι δυτικές δυνάμεις γενικά. Έτσι, με έναν υποτιθέμενο ρεαλισμό. Αυτή είναι η πολιτική γραμμή της Ελλάδας, δυστυχώς, της επίσημης Ελλάδας δηλαδή, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά, αντί να βάζει πλάτες, έστω να βάζει πλάτες στην Κύπρο κάθε φορά που υπάρχει μια ηγεσία η οποία τηρεί έστω τα προσχήματα, τους βάζει τρικλοποδιές. Και οθεί στο να υπάρξει μια συμφωνία πάση θυσία. Τα είδαμε αυτά και με το σχέδιο Ανάν και με τις επόμενες προσπάθειες, το Κράν Μοντανά κτλ. Αυτή είναι δυστυχώς η γραμμή που επικρατεί, να κάνουμε ό,τι θα ικανοποιήσει τους συμμάχους μας.
1: Λέει εδώ ο Ρέστης και δεν μας λέει και τίποτα και η τρέχουσα κατάσταση, διότι ποντάρουμε πολλές φορές σε στρατηγικές όπως τις λέμε εμείς, δεν τις λένε οι άλλοι συμμαχίες, βλέπε Ισραήλ, και την ίδια στιγμή χθες ο Τραμπ κάνει μια δήλωση ότι όπου θέλω πουλάω το F-35 και βουλώστε το, Viper και τα λοιπά. Άρα λέει ζούμε σε άλλο πλανήτη, διότι εδώ η σωστή μεριά της ιστορίας είναι ότι ο Τραμπ έχει άλλους σχεδιασμούς για την Τουρκία, είτε με είτε χωρίς Ερντογάν, ευρύτερα, στην ευρύτερη περιοχή. Μήπως εμείς στο τέλος βρεθούμε στη μέση, στην όποια κόντρα Τελαβίβ Άγκυρας?
2: Ναι, δυστυχώς δεν θα βρεθούμε στη μέση, θα βρεθούμε από κάτω. Δεν θα βρεθούμε. Είμαστε στην κατηγορία μας έχουν εντάξει η πολιτική μας τάξη, το πολιτικό μας σύστημα μας έχει εντάξει στην κατηγορία και κερατάς και δαρμένος. Δηλαδή δίνουμε τα πάντα χωρίς έστω ανταλλάγματα. Έτσι, ας ξεχάσουμε δηλαδή τι λέει το διεθνές δίκαιο, η διεθνής νομιμότητα κτλ. Και ας πάμε κόντρα σε αυτά. Πάμε χωρίς ανταλλάγματα. Κόντρα σε ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο και η διεθνής νομιμότητα. Μιλάω για τις ειδικές και πολύ στενές σχέσεις με ένα καθεστώς σαν του Ισραήλ, για παράδειγμα. Έτσι, δεν υπάρχουν ανταλλάγματα σε αυτά. Είναι μονομερής η στάση αυτή που κρατάει η Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει, ερώτηση κύριε Φινάλη. Αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν γίνεται ένα ενιαίο αδιαίρετο κράτος, χίλιες φορές δεν είναι καλύτερο να μείνει για πάντα κατεχόμενα μη νόμιμη περιοχή ένα τμήμα της, να μην υπάρχει πουθενά στα χαρτιά όμως το κατεχόμενο τμήμα από ομοσπονδία, γιατί να νομοποιηθεί η κατοχή? Βέβαια θα πει κάποιος, έτσι όπως τα έκανε η σωστή μεριά της ιστορίας, δεν υπάρχουν πλάτες και φίλοι να στηρίζουν Ελλάδα και Κύπρο. Μόνο εχθρούς δημιουργεί η σωστή μεριά της ιστορίας, αλλά μήπως είναι καλύτερα να τα αφήσουμε ως έχουν?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η χειρότερη εξέλιξη θα ήταν πράγματι να αναγνωριστεί η κατοχή ως νόμιμη. Με οποιαδήποτε μορφή, είτε συνομοσπονδία είτε δύο ξεχωριστών κρατών, όπως ζητάει η Τουρκία επισήμως πλέον, δεν, ούτε καν προσχηματικά δεν συζητάει κάτι άλλο. Όντως αυτή θα ήταν η χειρότερη εξέλιξη, αλλά αν μιλάμε για ιστορία, η ιστορία έχει να επιδείξει μια ευρεία γκάμα στάσεων και αντιδράσεων. Και η ιστορία της Κύπρου και η ιστορία της Ελλάδας. Mm-hmm. Όταν ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, για παράδειγμα, δεν υπήρχαν πλάτες. Δεν υπήρχαν πλάτες, δεν υπήρχε, δηλαδή θέλω να πω, η ιστορία, ναι, μπορεί να ερμηνευτεί και με τον α τρόπο και με τον β. Μπορούμε να τη θυμόμαστε ολόκληρη ή μπορούμε να θυμόμαστε κομμάτια της, εάν ολόκληρη δεν μας εξυπηρετεί.
1: Σωστά. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι έχετε καλή πληροφόρηση.

0: αποκτηθεί, όπως είπατε, από επίκους, παράνομους επίκους, έτσι, που τους έχει κουβαλήσει η Τουρκία για να αλλοιώσει την εθνική σύνθεση του νησιού και για να επιβληθεί και στους Τουρκοκύπριους. Και εδώ είναι, υπάρχουν διάφορες αναλογίες, έτσι. Κάθε κατοχική δύναμη προσπαθεί να κάνει τέτοια πράγματα και στην Κύπρο και στην Παλαιστίνη και αλλού. Να, με επίκους δηλαδή και με τη βία τη στρατιωτική και την παρουσία του στρατού να κατοχυρώσει τετελεσμένα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Τώρα, ο κυπριακός λαός, όπως και ο ελληνικός λαός, έχει περιόδους ανάτασης και έχει και περιόδους, πώς να το πω, όχι παράδοσης, αλλά ενός μπορεί να κυριαρχήσει και ένας, ας πούμε, ρεαλιστικός κινησμός, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό φυσικά και από την πολιτική τάξη κάθε χώρας. Δηλαδή, εάν υπάρξει μια ηγεσία η οποία να δείξει ότι έχει διάθεση να το παλέψει, έχει προτάσεις, έχει τρόπους, έχει μια αποφασιστικότητα, εκεί βλέπεις και μια ανάταση λαϊκή. Κάπου να μπορεί να ακουμπήσει. Όταν σχεδόν όλη η πολιτική τάξη της Κύπρου υπερθεματίζει σε αυτά που λέει ο κύριος Γκουτέρες και η κυρία Ολγκίν, οι οποίοι μιλάνε, θέλουμε πάρα πολύ να βρούμε μια λύση. Ναι, πάνω σε ποια βάση? Πάνω σε ποια βάση? Έστω πάνω στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Όχι, πάνω σε μια ρεαλιστική, θα σου πούνε, βάση. Λοιπόν, όταν αυτό το πράγμα κυριαρχεί και οτιδήποτε άλλο θεωρείται περίεργο, ακραίο, μη ρεαλιστικό κτλ. Κτλ. Ναι, ο κυπριακός λαός είναι σαστισμένος, ας πούμε. Ο ίδιος κυπριακός λαός που έχει μεγαλουργήσει στο παρελθόν και που έχει εκπλήξει και το 2004 και την ηγεσία του, την πολιτική, πλην αυτών που έδωσαν τη μάχη, και τη διεθνή κοινότητα. Λοιπόν, είναι μια τέτοια κατάσταση. Προσέξτε όμως, υπάρχει και στον κυπριακό λαό, δηλαδή και στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και στην τουρκοκυπριακή, πολλής κόσμος ο οποίος δεν θέλει να διανοηθεί ότι δεν θα υπάρχει η κυπριακή δημοκρατία.
1: Αυτό το λέτε και για τα κατεχόμενα?
0: Φυσικά και για τα κατεχόμενα. Υπάρχουν κινήσεις στα κατεχόμενα, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ομάδες οι οποίοι δίνουν ένα αγώνα μόνοι τους, εγκαταλελειμμένοι και από την κυπριακή δημοκρατία στην πραγματικότητα. Έναν αγώνα υπέρ της κυπριακής δημοκρατίας. Τώρα θα μου πείτε, είναι εξαιρέσεις. Δεν είναι τόσο εξαιρέσεις. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θέλουν να ζουν με αυτό το καθεστώς. Μία διαφορετική πολιτική στάση από πλευράς της κυπριακής δημοκρατίας θα μπορούσε να κερδίσει και να ενεργοποιήσει αρκετό από αυτόν τον κόσμο. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι χωρίς καμία υποστήριξη υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν παράγοντες στα κατεχόμενα οι οποίοι αγωνίζονται υπέρ της κυπριακής δημοκρατίας. Υπάρχουν δηλαδή από τους δημοσιογράφους και τους γνωρίζετε και τι διώξεις έχουν υποστεί, την εφημερίδα Αυρούπα, Αφρικα κτλ. Κτλ. Από τους ανθρώπους που στην κατεχόμενη Λευκωσία βγάζουν έξω από το μαγαζί τους τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους το σπάνε και την ξαναβγάζουν και τους το ξανασπάνε. Από τουρκοκυπριακές ομάδες οι οποίες έχουν συμπήξει συλλογικότητες μαζί με Ελληνοκύπριους και κάνουν διεθνή αγώνα υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά φυσικά ακούγονται λίγο περίεργα και παράτερα, γιατί δεν συζητιούνται κάπου, δεν βολεύει να συζητιούνται. Πριν ένα χρόνο έγινε στην Κύπρο μια συνδιάσκεψη ευρωπαϊκή οργανώσεων που ανήκουν σε μια συλλογικότητα που λέγεται Διεθνής Ένωση Αγώνα των Λαών, με πρωτοβουλία της Κυπριακής Οργάνωσης Ένωσης Κυπρίων, στην οποία δραστηριοποιούνται και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, και θέσανε με πολύ καθαρούς όρους το θέμα της Κύπρου. Δηλαδή, ως θέμα εισβολής, κατοχής και με αιτήματα να φύγουν όλοι οι ξένοι στρατοί και να υπάρχει μια ενιαία ανεξάρτητη Κύπρος.
1: Μάλιστα. Άρα υπάρχει και από κάτω, υπάρχει μια εικόνα, υπάρχει ένα κλίμα, μια συναντήληψη, να το πω έτσι, για έναν εξάρτητο κυπριακό κράτος στο πλαίσιο της κυπριακής δημοκρατίας και τις επιταγές του συντάγματος.

0: του 60, αλλά παρόλα αυτά λέτε αυτό δεν φτάνει και δεν χρησιμοποιείται καν ως ένα από τα διπλωματικά εφόδια, εγώ δεν θα πω όπλα, στις συζητήσεις που γίνονται. Σωστά?
1: Έχετε διαβάσει εσείς τίποτα από όλα αυτά που σας λέω στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης?
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν σας λέω στα κυπριακά, στα ελληνικά. Έχετε διαβάσει κάτι? Υπάρχει όμως, το ότι δεν το έχουμε διαβάσει δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, επειδή δεν εξυπηρετεί αυτό το κλίμα της παρέτησης και του κατευνασμού της κατοχικής δύναμης κτλ. Δεν λέγεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Γι' αυτό λέω δίνουν αυτοί οι άνθρωποι και στα κατεχόμενα έναν μοναχικό αλλά γενναίο αγώνα υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί είναι μόνοι τους. Είναι καταλελειμμένοι. Και το ίδιο πιστεύω ότι νιώθουν και πάρα πολλοί Ελληνοκύπροι. Σε πολιτικό επίπεδο, αν διαβάσετε τι δηλώνουν οι βασικές δυνάμεις του νησιού, είναι λίγο καταθλιπτικό. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή είναι πώς θα βοηθήσουμε να προχωρήσει ο κύριος Γκουτέρες και η κυρία Ολγκίν το σχέδιό τους. Το οποίο σχέδιό τους, προσέξτε, είναι ασαφές. Δεν λένε ακριβώς τι θα κάνουμε. Για να μην μπει η Τουρκία με το καλημέρα όχι, και φανεί η Τουρκία ότι δεν είναι η δύναμη που βοηθάει τις διαπραγματεύσεις κλπ. Έχουμε μια δημιουργική ασάφεια. Τι ακριβώς λέει το σχέδιο? Είναι, στην πραγματικότητα είναι μια επανέκδοση ενός εξυγχρονισμένου σχεδίου ΑΝΑΝ. Το οποίο απορρίφθηκε πανηγυρικά. Γι' αυτό μιλάνε. Αλλά προσέξτε, η Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς, δηλαδή το καθεστώς του κυρίου Ερχιρουμάν, ο οποίος εμφανίζεται ως ισότιμος με τον κύριο Χριστοδουλίδη και ήταν ντροπή του κυρίου Γκουτέρες που πήγε και τον επισκέφθηκε στο λεγόμενο προεδρικό, στη διμερή συνάντησή τους, στο προεδρικό της κατοχής δηλαδή. Έπρεπε να τον επισκεφθεί σε έναν ουδέτερο, να συνομιλήσει μαζί του σε έναν ουδέτερο χώρο. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ίσωμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ασάφεια, ούτε καν αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από την Τουρκία. Η Τουρκία λέει ξεκάθαρα, τουρκικό στρατός δεν φεύγει, δύο κράτη, τέλος. Αυτό συζητάμε εμείς. Θέλετε να έρθετε να συζητήσουμε αυτό το πράγμα?
0: Και προφανώς αυτή η ακραία γραμμή της Τουρκίας έχει τζόγο αν εμφανιστεί ως αυτό το ίδιο πράγμα με ένα περιτύλιγμα συνομοσπονδίας. Δεν θα χαλάσει και την καρδιά της?
1: Όχι βέβαια. Εάν στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο κράτη που λέγονται συνομοσπονδία, έτσι, αλλά η πραγματικότητα είναι δύο κράτη, το κατοχικό καθεστώς το 37% του νησιού και στο υπόλοιπο πλην των Βρετανικών βάσεων, πιο ακριβώς η Κυπριακή Δημοκρατία, όχι. Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία θα δώσει την κυριαρχία της για μια συμφωνία που ουσιαστικά απλώς θα νομιμοποιεί το καθεστώς το κατοχικό.
0: Μάλιστα.
1: Και θα λέγεται, δεν ξέρω, συνομοσπονδία.
0: Ομοσπονδία.
1: Συνομοσπονδία, δεν ξέρω πώς θα λέγεται.
0: Μην κολλήσουμε, μπορεί να λέγεται.
1: Όταν είναι στριμωγμένη και πρέπει να εμφανίσει ότι κάτι γίνεται, εάν λέγεται συνομοσπονδία, δεν έχει κάποιο πρόβλημα η Τουρκία εάν de facto υπάρχουν δύο κράτη, δύο κυβερνήσεις, δύο κοινοβούλια και μάλιστα με τη μορφή της συνομοσπονδίας θα μπορέσει να εφαρπάξει και τη διεθνή εκπροσώπηση αυτού που σήμερα λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Έτσι,
1: γιατί δεν νομίζω ότι θα αφήσει τον κύριο Χριστοδουλίδη, ας πούμε, να εκπροσωπεί διεθνώς την Κύπρο. Θα διεκδικεί να συνεκπροσωπεί και μετά να εκπροσωπεί σκέτο. Αυτό είναι το σχέδιο αυτή τη στιγμή. Το οποίο μπορεί να ονομάζεται, η Τουρκία το λέει γιατί πάει σκληρά στο τραπέζι δύο κράτη και η διεθνής κοινότητα το ονομάζει ομοσπονδία που θα γίνει συνομοσπονδία. Δεν το λέει το δεύτερο σκέλος, είναι στα πλαίσια της δημιουργικής ασάφειας.
0: Μάλιστα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε λόγω της κρισιμότητας των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και θέλω να δώσω μια είδηση. Καλή πανηγυρισμή μέχρι προχθές για την ικανότητα της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας με τους Patriot, αλλά όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, οι Χούτι τελικά κατάφεραν να περάσουν και το φράγμα της δικής μας αντιεροπορικής άμυνας των Patriot που προσφέραμε στη Σαουδική Αραβία. στο Γιανμπού και να πλήξουν σφοδρά με ντρόνς και πυράβλους το σαουδαραβικό δηληστήριο Σαμριφ και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις. Είναι ο αγωγός που επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει το πετρέλαιό της στην Ερυθρά θάλασσα παρακάπτοντας το στενό του Ορμούς. Οι Χούθοι το χτύπησαν τελικά και φλέγεται. Άρα σας ρωτώ, αυτές οι εξελίξεις και οι αναδιευθετήσεις γύρω από την Κύπρο έχουν σχέση και με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή?
1: Φυσικά και έχουν από την αρχή, και εσείς σωστά το θέσατε σε αυτή τη βάση, από την αρχή το είπαμε, έχουν καταρχήν σε ό,τι αφορά τις συστοιχίες της ελληνικής πατρίωτες στη Σαουδική Αραβία. Το θέμα δεν είναι αν κατάφεραν να διαπεράσουν την άμυνά τους οι Χούθοι ή οποιοδήποτε άλλος. Το θέμα γιατί κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί. Έτσι, όσο ικανός και
0: σωστά,
1: να είσαι ως στρατιωτικός, ας πούμε, επί του πεδίου και τα λοιπά, μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν είναι εκεί το θέμα, δεν θα νιώσουμε ντροπή.
0: Όχι, δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο.
1: Άμυνα,
0: τα αντίθετα.
1: Το θέμα είναι τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί κάτω.
0: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Τι δουλειά έχουν οι Patriot, τους οποίους τους αγοράσαμε, τους χρυσοπληρώσαμε και τους έχουμε για την αεράμυνα της Ελλάδας. Όχι της Κύπρου, γιατί δεν μας αφορά το θέμα. Τους έχουμε για την άμυνα της Ελλάδας. Για ποιο λόγο εμπλεκόμαστε με τέτοιο άμεσο τρόπο σε μια εντελώς άδικη, παράνομη και απρόκλητη σύραξη στην περιοχή? Για ποιο λόγο εμπλεκόμαστε? Δηλαδή το ένα θέμα είναι γιατί απογυμνώνουμε τα νησιά μας από τρόπους άμυνας. Αυτό έχει να κάνει και με το άδειασμα αποθηκών ολόκληρων για να πάνε στην Ουκρανία, έχει να κάνει και με τους Patriot που δόθηκαν στη Σαουδική Αραβία. Έτσι, για ποιο λόγο τέτοιες εμπλοκές της Ελλάδας σε άδικες πολεμικές σειράξεις? Τι κερδίζουμε σαν αντάλλαγμα δηλαδή? Τι κερδίζουμε? Τη συμμαχία της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας? Αυτό είναι το αντάλλαγμα που κερδίζουμε στη συγκεκριμένη, για να πάμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη Σαουδαραβική. Κερδίζουμε αυτό το πράγμα? Βγήκε, ας πούμε, η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, και ας μην κάτσουμε να δούμε τώρα πόσο σκοταδιστικό καθεστώς είναι, γιατί έχουμε γίνει ρεαλιστές όλοι και δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Βγήκε η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να μιλήσει ενάντια στην κατοχή της Κύπρου? Ζήτησε από την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά της σε αντάλλαγμα της βοήθειας που δίνει η Ελλάδα? Είπε κάτι έστω 10% από αυτό το ακραίο μαξιμαλιστικό που σκέφτομαι εγώ? Όχι. Για ποιο λόγο είμαστε εκεί? Το θέμα δεν είναι αν διαπεράστηκαν οι άμυνες. Το θέμα είναι για ποιο λόγο είμαστε εκεί. Και εδώ πάει, θα μου επιτρέψετε, και αυτό που σας είχα έτσι σαν υπονοήσει στην αρχή. Έτσι, το Ιράν δεκαετίες τώρα, χωρίς καμία αναγνώριση και χωρίς καμία ένδειξη κατανόησης από την Ελλάδα και από την Κύπρο πλέον, στα διεθνή φόρα και στις ισλαμικές διασκέψεις, με νύχια και με δόντια υπερασπίζεται την Κυπριακή Δημοκρατία. Και το κάνει όχι επειδή είναι καλό το Ιράν, το κάνει γιατί το συμφέρει. Το συμφέρει να εφαρμόζεται και να γίνεται σεβαστό το διεθνές δίκαιο. Όσο δεν ταιριάζει με το αφήγημα της προπαγάνδας που μας βομβαρδίζει κάθε μέρα, αλλά του συμφέρει. Το ίδιο έχουν κάνει και με την Αρμενία. Ακριβώς το ίδιο. Έτσι, την οποία Αρμενία, Τουρκία και Ισραήλ χέρι-χέρι την ξεπατώσανε και έγινε η πρώτη εθνοκάθαρση εκεί, στον Αγκόρνο Καραμπάχ, πριν λίγα χρόνια, όταν εξοπλίσανε μαζί Τούρκοι και Ισραηλοί τους Αζέρους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε αυτά τα πράγματα, ή έστω ας μην κάνεις τίποτα, μην ανακατεύεσαι? Τι δουλειά έχουν οι Patriot οι ελληνικοί εκεί πέρα? Και γιατί δεν είναι στα νησιά μας? Γι' αυτό δεν τους αγοράσαμε? Τους αγοράσαμε για να υπερασπίζουμε ένα οποιοδήποτε άλλο κράτος? Και από τη μία έχουμε το αφήγημα, όταν συζητάμε για την Κύπρο, για το Αιγαίο, για τη Θράκη και πάει λέγοντας, έχουμε την ερώτηση που είναι τόσο λογική και τόσο έτσι κατανοητή: μα τι θέλετε, πόλεμο? Αλλά την ίδια στιγμή εμπλεκόμαστε σε 2-3 πολέμους όπου δεν κερδίζουμε και τίποτα. Διότι όταν εμπλέκονται οι άλλες δυτικές δυνάμεις, ληστεύουν, κερδίζουν, καταλαμβάνουν κυριαρχικούς χώρους κτλ. Εμείς τι κερδίζουμε από αυτή την... Το να είμαστε οι καλοί υπηρέτες... Συγγνώμη, αλλά κάπου εκεί πάει στο τέλος το πράγμα.
0: Ρίκος Φινάλης, θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί τελικά τίποτα δεν είναι άσχετο. Το ένα με το άλλο κουμπώνουν. Καλημέρα κύριε Φινάλη, θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.

0: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θέατρο Ηλίσια, κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
3: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
2: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
3: Μην το χάσετε.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
0: Και καλό καλοκαίρι.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
2: Τις
3: 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
5: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
6: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
7: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με δύο μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν η δική μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
10: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
11: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
12: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
11: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
12: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
11: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
13: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: Όχι άλλο κάρβουνο.
15: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
16: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
17: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
18: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
19: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
20: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
21: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
14: Όχι άλλο καρβουνό.
22: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
23: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
24: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Καλά, όχι, μιλάμε για την εβδομάδα. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε επί προσωπικού. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον χώρο που κάποιοι το λένε χώρα, που δεν δέχονται ότι ο χώρος και η χώρα είναι το μεγαλύτερο τριμπούρδελο του πλανήτη. Και επίσης δεν δέχονται ακόμα ότι ο Θεός σε αυτή τη χώρα χώρο είναι μόνο ο Θεός της κωμωδίας. Όπως έλεγε λοιπόν και ο Βασίλης Λεβέντης, κάποια ζώα δεν μας πιστεύουνε, στο τέλος θα πιστέψουνε και τα ζώα. Ποια ζώα? Αυτά του ΟΠΚΕΠΕ που είναι 18 εκατομμύρια και ακόμα μετράμε. Εξηγιόμαστε. Παίρνεις τηλέφωνο να κλείσεις ένα ραντεβού γιατί έχεις ένα θεματάκι στο νοσοκομείο, ας πούμε, της Χαλκίδας. Εντάξει. Και βγαίνει ο αυτόματος που λένε. Και σου λέει αυτό.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, το οποίο λειτουργεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις. For English, press 0. Για ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, καλέστε στο 14960 όλες τις ημέρες και όλο το 24ωρο με τηλεφωνική χρέωση. Επίσης μπορείτε να καλείτε στο 850-5856 μόνο τις καθημερινές από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα με μικρότερη χρέωση.
0: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, δεν το πετύχαμε με την πρώτη, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Στο ένα τηλεφώνημα θα κάνουμε και ένα δεύτερο. Με το δεύτερο λοιπόν θα κλείσουμε ραντεβού εκεί που μας παρέπεμψε ο τηλεφωνητής που κάναμε στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Πού μας παρέπεμψε?
2: Καλώς ήρθες στην Κοσμική Πύλη, την είσοδο στον κόσμο των απαντήσεων. Θυμήσου, αν γνωρίζεις τον κωδικό του προσωπικού σου αστρολόγου, μπορείς να τον πληκτρολογήσεις από την αρχή της κλήσης.
0: Το έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, δεν είναι απλώς μπουρδέλο η χώρα. Παίρνεις να κλείσεις ραντεβού σε νοσοκομείο και ο τηλεφωνητής του νοσοκομείου σε παραπέμπει σε τηλεφωνητή αστρολογικών προβλέψεων, όπου εκεί δεν βγαίνει αυτόματος τηλεφωνητής, βγαίνει και η αστρολόγος. Το τελευταίο που ακούσατε, παρακαλώ, παρακαλώ, ήταν η κυρία που είχε βάρδια εκείνο το βράδυ, γιατί δεν είχαμε στο νοσοκομείο, αλλά στο αστρολογικό γραφείο είχαμε βάρδια για να σου απαντήσει. Τώρα, πόσο να το χοντρίνω εγώ αυτό? Πείτε μου από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω. Λοιπόν, για να μην το χοντρίνω πολύ. Άστρα μη με μαλώνετε. Άστρα μη με μαλώνετε. Γεια σας. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Έχετε πάει στο τμήμα των ραντεβού, στο τηλέφωνο. Η Ευγενία, Μανολία, Αλκμίνη, Ισμίνη, σύζυγος Μικροτσούτσουνου. Παρακαλώ, ναι. Να μου πείτε, Άμκα. Όχι, δεν θέλω άμκα. Όχι, το μικρό σας. Γιώργος. Γεια σας κύριε Γιώργο. Γεια σας, πώς είστε? Δεν είστε καλά, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι θέλετε? Ραντεβού με παθολόγο. Παθολόγο δεν έχουμε. Τι το θέλετε τον παθολόγο σας? Α, ναι, και κάνετε χημειοθεραπείες. Μάλιστα. Κοιτάξτε, παθολόγο υπουργός δεν έχει στείλει φέτος εδώ στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Αστρολόγο έχει στείλει. Εμένα. Τι εννοείτε? Εννοείται. Καλέ, αν δεν ξέρει αστρολόγο. Από όλα, βέβαια. Και από καρκίνο ξέρω. Οροσκόπο, πείτε μου. Καλέ, πώς δεν παίζει ρόλο? Τι λέτε? Πείτε μου οροσκόπο. Δεν με νοιάζει που τον έχετε. Τον οροσκόπο θέλω. Με Παρθένο. Καρκίνος λοιπόν με οροσκόπο Παρθένο. Λοιπόν, να δω τη γυάλα. Δύσκολη εβδομάδα στα σεξουαλικά. Είστε 85 χρονών. Δεν με νοιάζει. Τα άστρα λένε ότι έχετε σεξουαλική ζωή. Τι να κάνω εγώ τώρα? Τα άστρα λένε ότι γαμείτε, κύριε Γιώργο. Δεν φταίω εγώ αν δεν γαμείτε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Επίσης, παίζετε στοίχημα. Τζόκερ, τέτοια τυχερά. Παίξτε. Δεν θα κερδίσετε, όχι. Αλλά έχει ανάγκη εταιρεία. Ναι. Να παίξετε οπωσδήποτε. Και όχι καλέ, δεν σας κοροϊδεύω. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας είναι εδώ. Τι να κάνω? Μα δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Μα δεν έχει ο υπουργός. Μα δεν τον βλέπετε κι αυτός, δεν πάει σε γιατρό. Δεν τον είδατε? Μαλλιά φυτεύει, μπότοξ κάνει. Ναι. Μα άμα πήγαινε στο γιατρό, τον είχε βάλει μέσα. Το καταλαβαίνετε. Τον έχετε δει να μιλάει. Μα γι' αυτό δεν πάει στο γιατρό, για να μην μπει μέσα. Κι εσείς, μην πάτε στο γιατρό, θα μπείτε μέσα. Πού μέσα? Δεν σας λέω, δεν είναι σωστό. Αλλά τι να σας πω, κύριε Γιώργο, Από χώμα είμαστε, χώμα θα ξαναγίνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, έχει χρεωθεί η κλίση. Ναι, ναι, ναι. Τι εννοείται δημόσιο? Ένας λόγος παραπάνω. Ξέρετε πόσο κάνει το νίκη εδώ στο νοσοκομείο Αλγίδας? Ναι, βέβαια. Έχουμε και έναν ιδιοκτήτη εδώ. Άστα. Ναι, ναι, ο Ανδρουλάκης μας τον νοικιάζει. Ναι, ζητάει κάτι κοινόχρηστα. Που τα τρώει κι αυτός. Κάποτε τα τρώει κι αυτός. Λοιπόν, γεια σας κύριε Γιώργο. Και αν είχατε καλύτερο οροσκόπο, θα είχατε και μια καλύτερη τύχη. Τώρα, δε φταίω εγώ, λυπάμαι, αντίο, ζωή σε εσάς. Άστρα, μη με μαλώνετε. Κάποιος άνθρωπος θα έλεγε ότι εντάξει, μεγάλε, η χώρα είναι το απόλυτο τριμπούρδελο. Κάποιος άλλος όμως, πιο ψαγμένος, δηλαδή φιλελέα πατεώνας, ο οποίος ζητίζεται κυρίως από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή τα δικά μας τα λεφτά, θα έλεγε: κοίτα να δεις, φίλε, να το φιλοσοφήσουμε λίγο το θέμα. Αρρώστησες, κάτι σου τύχε, θα πεθάνεις. Άμα πεθάνεις, τι θα γίνεις? Αστρόσκονη. Ε, άρα, τι έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, από πού έρχονται οι άνθρωποι? Απ' τα άστρα. Άστρα είμαστε. Άστρα θα γίνουμε, σε αστρολόγο θα πάμε. Τι το θες στον παθολόγο, μορμαλάκα? Ας το διάλογο και εσύ μας έπρεξες. Πάμε λοιπόν να δούμε σε αυτό το αδιανόητο ελληνικό τριμπούρδελο σε τι αποφάσισε το κεντρικό τριμπούρδελο, το επιτελικό δηλαδή του τριμπούρδελου, να μπει τάξη. Σας είχαμε πει πριν λίγο καιρό ότι δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ στο YouTube, δηλαδή το Zaralix TV, γιατί κλείσαμε την πενταετία που είχαμε πλάνο. 5 χρόνια, 5 σεζόν, ας πούμε, να το κάνουμε αυτό. Και μας στέλνατε email, μην μας το κάνεις αυτό, θα μας λείψεις, μην μας βάζεις αυτή την αγωνία αν θα συνεχίσει το Zaralix TV ή όχι. Από ό,τι φαίνεται, μεγαλύτερη αγωνία από εσάς για το αν θα συνεχίσει το Zaralix TV ή όχι έχει το ελληνικό κράτος. Γιατί το ελληνικό κράτος την εβδομάδα που μας πέρασε μας έστειλε ένα email από το ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, στην οποία εμείς έχουμε αποχωρήσει οικειοθελώς και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση και γι' αυτό το κάνουμε στο YouTube, όπου λέει εμείς, όσοι είμαστε δηλαδή εδώ, πρέπει να γραφτούμε, μόνο ομάδα αίματος δεν έχουν ζητήσει, σε ένα μητρώο. Εμείς εδώ, το Zaralix TV λοιπόν που κάνει εκπομπές στο YouTube και παραστάσεις στα θέατρα, πρέπει να δώσει όλα του τα στοιχεία σε ένα μητρώο στο ελληνικό τριμπούρδελο, ελληνικό κράτος 2.0, στο οποίο παίρνεις να κλείσεις ραντεβού σε νοσοκομείο και σου βγαίνει αστρολόγος. Θα βάλουμε τάξη όμως στους YouTuber. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, μεγαλύτερη αγωνία για το αν θα συνεχίσουμε ή όχι έχει το ελληνικό κράτος. Τα κράτη όμως δεν μπορούν να ζουν με αγωνίες. Και επειδή τα κράτη δεν μπορούν να ζουν με αγωνίες, έχουν μηχανισμούς για να απαλλάσσουν το κράτος από τις αγωνίες τους. Σε αντίθεση με τους πολίτες, οι οποίοι γεννιούνται και εκπαιδεύονται μέσω του σχολείου, να ζουν με αγωνίες, οπότε δεν τραβάνε τέτοια ζόρια και ζουν μια υπέροχη ζωή σκλάβου μέσα στην αγωνία. Και μετά, αστρόσκονη. Τι θέλει λοιπόν το ΕΣΟΡΟΥ από εμάς? Αν δεν γραφτούμε, λέει, σε αυτό το μητρό, τότε εμείς εδώ κινδυνεύουμε, μέχρι να γραφτούμε, να τρώμε 10.000 ευρώ πρόστιμο για κάθε μέρα που δεν είμαστε γραμμένοι. Ρωτήσαμε λοιπόν κανένα δύο δικηγόρους, ρουμανόφατσες, ξεκάθαρα, και μας είπαν ότι αυτό το μητρό, σε αυτό το μητρό μάλλον, πρέπει να μπουν, λέει, όλοι όσοι έχουν ΜΜΕ, δηλαδή εφοπλιστές, άρα και εμείς, την ίδια δουλειά δεν κάνουμε όλοι? Και αυτός που το φέρνει και αυτός που το πίνει κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Επίσης, λέει, πρέπει να μπουν σε αυτό το μητρό αυτοί που έχουν έντυπα, site και εφημερίδες. Μάθαμε λοιπόν όχι ποιοι έχουν γραφτεί, αλλά μάθαμε για κανένα δυο που δεν έχουν γραφτεί. Σίγουρα σε αυτό το μητρό δεν έχει γραφτεί ο Αλαφούζος που έχει την Καθημερινή και διάφορα site και το Sky κτλ. Ρωτήσαμε αν πληρώνει 10.000 ευρώ πρόστιμο την ημέρα και μας είπαν όχι. Άρα μπήκαμε ήδη στην αγωνία ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση, εκτός από το δικό μας πρόστιμο το 10.000 την ημέρα, να μας βάλουν και το 10.000 του Αλαφούζου, του οποίου φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να το ζητήσουν ποτέ. Τώρα, τι θα γίνει αν εμείς αποφασίσουμε να γραφτούμε σε αυτό το μητρό? Αυτό που θα γίνει θα είναι το εξής. Εμείς λοιπόν θα έχουμε αποδεχθεί ότι σύμφωνα με το ΕΣΟΡΟΥ, εμείς εδώ δεν κάνουμε μια σατυρική εκπομπή, αλλά κάνουμε μια ενημερωτική εκπομπή. Άρα θα μπορεί να πληρώσουμε πρόστιμο, όπως ακριβώς πληρώνουν πρόστιμα, παπάρια πληρώνουν, οι εφοπλιστές που έχουν τα κανάλια, στην περίπτωση που θα ακουστεί ένα μαλάκα, μια βρισιά, φανεί κανένα βυζί, φιληθούν δύο άντρες, φιληθούν δύο γυναίκες και διάφορες τέτοιες σαχλαμάρες που υποτίθεται βάζουν στα τάξη τα ΜΜΕ των ολιγαρχών, τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν βέβαια. Ως εκ τούτου θα γλιτώσουμε από το 10.000 την ημέρα, αλλά θα πέσουμε στο 1.000, 500, 3.000, 5.000 την εβδομάδα. Ως εκ τούτου, τι θα κάνουμε? Ό,τι κάνουμε πάντα. Λεβέντικα. Δηλαδή, στα αρχίδια μας. Γιατί αυτή είναι η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε? Να σας πούμε γιατί. Γιατί το κράτος ξεκάθαρα μας στείνει σε όλους όσους κάνουν YouTube ή προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να εκφραστούν ελεύθερα έξω από τα ΜΜΕ των ολιγαρχών εφοπλιστών, μας στείνει αυτό εδώ. Την παγίδα του Θουκυδίδη. Όπου, όπως λέει το μπλουζάκι, οι Κινέζοι ξέρουν καλά τι σημαίνει η παγίδα του Θουκυδίδη. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει το τσίμπα, ένα σκουφάκι του Ακύλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη που είπε ο πρόεδρος της Κίνας και εδώ κοιτάγαν όλοι εκτός από τον Τραμπ σαν χαζί. Γιατί δεν τα μαθαίνουμε αυτά στο ελληνικό σχολείο. Η παγίδα του Θουκυδίδη λοιπόν είναι μια κατάσταση που περιέγραφε ο Θουκυδίδης για τη Σπάρτη και την Αθήνα, όπου έλεγε ότι όταν υπάρχει μια δύναμη κρατεά θεμελιωμένη, όπως ας πούμε η Σπάρτη, και μια δύναμη που ανεβαίνει, όπως η Αθήνα, είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση και ο πόλεμος. Αυτό λοιπόν το θεωρούσε παγίδα. Τι συμβαίνει εδώ με εμάς? Υπάρχει μια δύναμη λοιπόν, η οποία είναι παγιωμένη, θεμελιωμένη, δεν την κουνάει ούτε σεισμός. Ποια είναι αυτή η δύναμη? Η δύναμη των ΜΜΕ, των ολιγαρχών. Και υπάρχει και μια άλλη δύναμη, η οποία ανεβαίνει έτσι, κατακόρυφα. Γιατί φαντάζομαι, όπως ξέρετε από τους φίλους, τις φίλες και τις παρέες σας, οι περισσότεροι άνθρωποι, ευτυχώς και μακάρι να γίνουν όλοι, προτιμάνε τους YouTuber και τις εκπομπές στο διαδίκτυο από τις μαλακίες και τις στημένες συνεντεύξεις, συζητήσεις και ειδήσεις στα ΜΜΕ των ολιγαρχών. Βέβαια, εδώ έρχεται το κράτος και σου λέει: όπα, φίλε, όπα, υπάρχει δημοκρατία, δεν σε καταπιέζουμε. Θες να πληρώσεις το 10.000, πληρώσεις το 10.000. Απ' την άλλη, κλείς το γαμοκαναλό στο YouTube και άμα θέλεις, μπορείς ελεύθερα να πας να εκφραστείς σε ένα ΜΜΕ ενός Έλληνα εφοπλιστή. Όπως όλοι και οι δημοσιογράφοι και οι παρουσιαστές είναι γνωστό ότι εκφράζονται ελεύθερα στα ΜΜΕ των εφοπλιστών ολιγαρχών. Ορίστε και το παράδειγμα. Και έρχεται και παριστερά το παράδειγμα.
3: Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο, γιατί ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς. Οφείλω όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, για την ευκαιρία, για την εμπιστοσύνη και για την ελευθερία.
0: Επειδή λοιπόν αυτή είναι η προσέγγιση της ελεύθερης έκφρασης όταν δουλεύεις στα ΜΜΕ ενός ολιγάρχη, εμείς θα κρατήσουμε τη θέση μας και θα προτιμήσουμε να γεμίσουμε το στόμα μας με παγωτά και την τσέπη μας με όποια συνδρομή μας δίνει όποιος και όποια θέλει, όποιο και αν είναι αυτό το ποσό, και να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από τη μισθάρα, τα 8, τα 10, τα 15 χιλιάρικα μηνιάτικο που θα μπορούσαμε να παίρνουμε στα ΜΜΕ, να κρατήσουμε την αξιοπρέπεια, τη συνείδηση και το πνεύμα μας ελεύθερο. Πάμε τώρα στην παγίδα του Θουκυδίδη που είπε ο πρόεδρος της Κίνας και εκτός από τον Τραμπ όλοι εδώ έλεγαν: όπα, τι είπε, όπα, ο Θουκυδίδης είναι δικός μας, γιατί εμείς δεν το ξέρουμε αυτό και το ξέρει ο Κινέζος. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Οι Κινέζοι έχουν σημαντικό, παλιό, τεράστιο πολιτισμό. Κάθε πολιτισμένος άνθρωπος λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να δει τους άλλους πολιτισμούς και τι μπορεί να πάρει από αυτούς. Σε αντίθεση λοιπόν με εμάς που δεν έχουμε κανένα πολιτισμό εκτός από το σέρβις και την εξυπηρέτηση καθαρμάτων, οι Κινέζοι ξέρουν και την παγίδα του Θουκυδίδη. Και βέβαια εδώ είμαστε υπέρ της μαθητικής κοινότητας και λέμε: γιατί τα παιδιά να κάτσουν να μάθουν τέτοιες βαριές έννοιες, να διαβάζουν παλιοϊστορίες για το Θουκυδίδη και τις παγίδες και οτιδήποτε άλλο. Τι θα τους χρειαστεί, ε? Ποιος είναι ο στόχος του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, όπως έγραψαν και τα δύο κορίτσια που πιάστηκαν χέρι-χέρι και έδωσαν τέλος στη ζωή τους πηδώντας το κενό? Ποιος είναι ο στόχος? Τα μόρια. Γιατί? Γιατί τα μόρια θα σε βάλουν στο πανεπιστήμιο. Γιατί? Γιατί από το πανεπιστήμιο θα πάρεις πτυχίο και μετά θα πας να δουλέψεις για τους ξένους, στα ξένα, στο εξωτερικό. Αν δεν πιάσεις τα μόρια, που είναι ο στόχος του σχολείου, τότε η τύχη σου είναι να μείνεις εδώ και να εξυπηρετείς προσφέροντας υπηρεσίες κάθε είδους στα ξένα μόρια, δηλαδή στα ξένα καθάρματα, όπως οι σιωνιστές Ισραηλινοί που έρχονται εδώ να κάνουν ζωάρα, να νιώθουν σαν το σπίτι τους, να νιώθουν πάρα πολύ ωραία, γιατί πάρα πολλοί συμπατριώτες μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εξυπηρετούν σιωνιστικά μόρια. Επειδή πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτό, ας δούμε και πώς είναι και πώς μιλάνε αυτά τα σιωνιστικά μόρια, τα οποία με χαρά οι περισσότεροι Έλληνες. Μερικοί όχι με χαρά, με πόνο ψυχής. Ε? Πώς ψήφισε ο Τσίπρας στα μνημόνια και έλεγε: πονάει η ψυχή μας. Υποφέρουμε. Τα ψήφισε όμως. Υποφέρεις, δεν υποφέρεις, αδερφέ? Αυτούς εξυπηρετείς. Φάτε το.
4: And stupid. And if any of you continue, you can fight in the car. I can take 10 of you outside on the street.
0: Όπως λοιπόν εδώ υποσχέθηκε στους υπηρέτες του Έλληνες αυτό το σιωνιστικό σκουπίδι, θα μας βιάσουν και εμάς και τα παιδιά μας και έρχεται η ώρα μας και μην του κουνιέται κανείς, γιατί θέλει 10 σαν και εμάς να του στείλει, ξέρει αυτός που. Έτσι, έτσι. Αυτούς σερβίρετε, αυτούς εξυπηρετείτε, με αυτούς κάνετε δουλειές στα μεσητικά γραφεία, με αυτούς κάνετε αγοροπολισίες και εμπορικές συμφωνίες. Ναι, ναι. Από πάνω μέχρι κάτω. Όχι μόνο η κυβέρνηση. Υπάρχει και Κοσμάκης, παιδιά, ο οποίος εκτός από Κοσμάκης έχει και ευθυνάρες. Οκ. Πάμε λοιπόν στους από πάνω. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη είπε σε μια εκδήλωση που έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε, όπου ήταν μαζεμένα όλα τα σιωνιστικά σκουπίδια που ζουν στη χώρα μας, μαζί και ο πρέσβης του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ. Είπε λοιπόν, να το διαβάσω αυτό λεξί, γιατί δεν κάνουμε λάθη σε τέτοια σοβαρά θέματα. Είπε πως εμείς και αυτοί, εμείς δηλαδή, εγώ, εσείς, εμείς εδώ, εσείς που μας βλέπετε, και αυτό το σιωνιστικό σκουπίδι που βλέπατε πριν, που ήρθε εδώ στο Ρίστα και έλεγε θα σας βιάσουν τα παιδιά και εσάς, εμείς λέει και αυτή η κυρία Κεφαλογιάννη, έχουμε μία κοινή κατανόηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Εμείς εδώ, και αυτοί που το τελευταίο χρόνο έχουν σκοτώσει 680.000 ανθρώπους, πάνω από 70.000 παιδιά στη Γάζα, κάνουν αυτά που κάνουν τώρα και στο Λίβανο,

ο Τραμπ έμεινε σαν χαζός, γιατί σκάλισε στο μυαλό του και λέει παγίδα του, το κυδίδι, παγίδα, μαλάκα. Αυτή τη στάση δεν μου την έδειξε ο Τζέφρι Επστάιν όταν πήδαγα ανήλικα. Πάλι δεν θυμήθηκε. Οπότε τι έκανε σαν καλός μαθητής και σαν πετυχημένος επιχειρηματίας στα πλαίσια του καπιταλισμού. Πού, πιπέρι, στα πλαίσια του καπιταλισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με το που βρήκε ευκαιρία, γιατί σηκώθηκε ο πρόεδρος ο Κινέζος να πάει να μιλήσει στο Βήμα, αυτομάτως πήγε να του κλέψει τις σημειώσεις. Έτσι κάνει κάθε πετυχημένος άνθρωπος στον καπιταλισμό. Σιγά μην κάθομαι εγώ μορμαλάκα να διαβάζω το Θουκυδίδη, αφού εκείνη οι σημειώσεις. Δεν τις βουτάω. Και έριξε μια ματιά να τις βουτήξει. Now a toast by President Xi.

0: Κρίμα που δεν ζει ο Ζαμπέτας να το δει αυτό το βιντεάκι και να γράψει το τραγούδι. Ο πιο καλός ο μαθητής είναι ο πλανητάρχης. Γιατί τα φράγκα έχει πολλά και έγινε μονάρχης. Όχι τσιμπαϊνά, μονάρχη. Μονάρχης, μας εξουσιάζει όλους. Πάμε λοιπόν να δούμε πόση σχέση έχουμε εμείς εδώ, οι ντόπιοι, που όλος τυχαίως γεννηθήκαμε σε αυτό το χώρο, που όλος τυχαίως εδώ γεννήθηκε και ο Θουκυδίδης, με τους Κινέζους που έχουν πολιτισμό και διαβάζουν και τον άλλο πολιτισμό. Την ώρα λοιπόν που ο Κινέζος πρόεδρος μίλαγε στον Ντόναλντ Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη, ο Έλληνας πρόεδρος, για την ακρίβεια ο Έλληνας πρωθυπουργός, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μίλαγε στον αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας των Λαϊκών Κομμάτων όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον κύριο Βέμπερ, για ποιο θέμα. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ο Θουκυδίδης. Το άλλο ποιο είναι? Ο Ακύλας.
1: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
0: Έτσι είναι, παιδιά, ο καθένας και τα ενδιαφέροντά του. Άλλος με τον Θουκυδίδη, άλλος με τον Ακύλα. Και βέβαια είχε μεγάλο καημό ο Μητσοτάκης τι θα γίνει με τον Ακύλα και την Eurovision, γιατί αγαπάει τον Ακύλα. Τον έχει γραμμένο τον Ακύλα ακριβώς εκεί που μας έχει γραμμένους κι όλους. Απλώς λατρεύει την Eurovision, που επισήμως είναι ο διαγωνισμός που εδώ και πάρα πολλά χρόνια το γενοκτονικό σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ ξεπλένει τα εγκλήματά του μέσα από πολύ γκλίτερ, πολύ στρας, πολύ γουναρικό, πολύ χαριτομενιά και πολύ στημένη ψηφοφορία. Ελπίζω να πέρασετε υπέροχα και αυτή τη βδομάδα με την αιματοβαμμένη Eurovision. Πληθείτε τώρα και συνεχίστε, για την Κυριακή έχουμε και κλεισιά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί τα από αυτά. Ο Κυριάκος κάνει και συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, μην νομίζετε. Έχει δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ, Μίζα, Θεσούλα, Λαζαρίδης. Αλήθεια, Λαζαρίδης. Ρε εσύ, το κινητό ρε. Ρε Λαζαρίδη. Γιατί μας έχει μπουκώσει ο Λαζαρίδης στο μεταξύ, είναι και πολύ ενεργός στα social media. Είναι εδώ δύο εβδομάδες, μας έχει βογγίξει που βγάζει συνέχεια φωτογραφίες μέσα σε εκκλησίες. Και μια διαβάζει κάτι, αλλά το ξέρουμε, ρε. Το ξέρουμε, ναι. Το κινητό. Φέρε πίσω το κινητό. Κοιτάξτε που έχει φτάσει το κίνημα στη χώρα. Ξεκινήσαμε κάποτε από το φέρτε πίσω τα κλεμμένα και έχουμε ξεπέσει στην ξεφύλα την απόλυτη. Φέρτε πίσω το κινητό. Είμαστε ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα. Αλλιώς θα κάνουμε διαδήλωση σε περίπτερο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο φοβερό και τρομερό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, μας πρόσφερε ένα ιστορικό σαρδάμ. Έχουμε πολλά σαρδάμ στη χώρα. Θυμάστε, οι κάλτσες του Γιωργάκη, να πάμε την Κυριακή στις κάλτσες, το μακέτο του Σιμίτη, από τα κορυφαία και άλλα πολλά. Κυριάκος λοιπόν έκανε σαρδάμ. Θα κρίνεται. Είπε το συνέδριο συνεργείο. Τώρα ας δούμε το σαρδαμάκι και να το συζητήσουμε λίγο. Έκανε σαρδάμ ή ήταν μια κρίση ειλικρίνειας?
2: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω. Μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Θα μπορούσα να πω ότι εδώ ο τύπος ήταν στη φάση λίγο πιο high από το δένδια. Πρέπει να είμαστε απόλυτα σε ευθεία γραμμή πλέον με τον Ζελένσκι, χωρίς αμφιβολία. Πολύ high, τα βλέπω όλα τα στελέχη της κυβέρνησης όταν μιλάνε δημόσια. Έκανε σαρδάμ ή είπε αλήθεια που είπε στους συνέδρους να μεταφέρετε την ενέργεια αυτού του συνεργείου και στην κοινωνία? Δεν μας το ξεκαθάρισες, Κυριάκο. Όταν λες συνεργείο, τι συνεργείο? Συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων, συνεργείο κινητής τηλεφωνίας για καλύτερη συνακρόαση όταν σας βάλουμε το Predator. Τι συνεργείο ακριβώς? Μήπως συνεργείο καθαρισμού? Γιατί είδα και μια πολύ ωραία φωτογραφία, πραγματικά βγαλμένη.

0: τη ζωή, όπου μπροστά είναι όλη η λάμψη. Εδώ Κυριάκο Μητσοτάκης με κάτι κυρίες σε μια γαμάτη σέλφι, αλλά στο βάθος πίσω θολά φαίνεται ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει γίνει γνωστός στο Πανελλήνιο από τη βρωμοδουλειά που έκανε με τον Μπάζωμα μαζί με τον αγοραστό στην κρατική δολοφονία των Ντεμπών. Οπότε μήπως εννοούσες συνεργείο καθαρισμού? Και τώρα το συνεργείο καθαρισμού δεν μπορεί να τα αφήνουμε φλού. Τι καθαρισμού? Καθαρισμού χαλιών, καθαρισμού. Όπα, άλλη φωτογραφία εδώ. Ήταν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, άρα καταλαβαίνουμε μετά από αυτό τι καθαρισμού εννοούσε. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Αχ. Όμως ο Κυριάκος στο συνέδριο δεν μίλησε μόνο για καθαριστές και καθαρισμούς, μίλησε και για την κοινωνία. Και τι είπε? Για το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Πανευρωπαϊκά, λέει, ως νούμερο ένα πρόβλημα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν την ακρίβεια σε ποσοστό 35%. Στη χώρα μας 56%. Ότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να ψωνίσουν. Τον Κυριάκο πολύ τον άγγιξε αυτό και είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που όλοι από κάτω δεδομένα βγάζουν το μήνα με το στανιό, ότι θυμώνει και θλίβεται ταυτόχρονα με την ακρίβεια. Γιατί, Λεβέντη μου, εσύ? Γιατί, Κυριάκο μου, και θυμώνεις και θλίβεσαι με την ακρίβεια? Τι σου συμβαίνει? Πες μας, μίλησέ μας ανοιχτά. Ε, πας στο σούπερ μάρκετ με λίστα και έχει πάρει τόσο αύξηση η λίστα από τη χθεσινή λίστα ή την προχθεσινή λίστα που δεν σου φτάνει να φτάσεις να αγοράσεις ούτε καν αυτά που έγραψες στη λίστα? Πες μας, Λεβέντη μου. Ε, σε έχει φάει το μαράτα? Πες μας, μάνα μου. Πες μας. Βγάλει το μαράτα από μέσα σου. Πες μας, Κυριάκο. Και παρακάτω ο Κυριάκος είπε και για την ακρίβεια: δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Μα ξεκάθαρα υπάρχουν μαγικές λύσεις. Από πού να αρχίσω? Καταρχάς, παίρνεις τηλέφωνο στο νοσοκομείο για να κάνεις κράτηση επειδή είσαι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και σου βγαίνει αστρολόγος. Είναι ή δεν είναι αυτό μαγική λύση? Ε, αν δεν είναι μαγεία το ότι ο ελληνικός λαός καταδέχτηκε, αποδέχτηκε να στηθεί στα τέσσερα και ακίνητος, όχι μόνο για να έχουμε ειρήνη όπως την ορίζει το Ισραήλ, αλλά και για να φύγουμε από τη χρεοκοπία, για να βελτιωθούν τα οικονομικά της χώρας. Και διαβάζουμε λοιπόν, μετά από το 2010 και την πτώχευση, μετά από τρία μνημόνια, μετά από περικοπές σε μισθούς, από την καταστροφή του δημοσίου, από το ρημαδιό αυτό που έχει πάθει αυτή η χώρα, που ούτε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν το έπαθε, διαβάζουμε λοιπόν ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, έχει φτάσει το 2025 590,366 δις. Δηλαδή, αυξήθηκε πάρα πολύ από το 2010, ας πούμε, που μπήκαμε, που ήταν 419,7 δις. Πώς έγινε τώρα, Λεβέντη μου, ε? Και έχουμε πάει μια 200 και επάνω. Πώς έγινε αυτό? Δεν είναι μαγικό? Όλα είναι μαγικά. Δεν είναι μαγικό ότι στη χώρα μας, που πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη, έχουμε κλείσει και τη μονάδα λιγνίτη, την υπερσύγχρονη, που φτιάχτηκε με τα δικά μας τα λεφτά. Έχουμε κλείσει και τα λιγνητορυχεία για να έχουμε πράσινη ανάπτυξη και πράσινη ενέργεια, γιατί ο λιγνίτης, τα λιγνητορυχεία και τα εργοστάσια που παράγουν ρεύμα με λιγνίτη καταστρέφουν την υγεία μας, σε αντίθεση με όλα τα άλλα που την έχουν απογειώσει την υγεία σε αυτή τη χώρα. Και ξαφνικά, αν δεν είναι μαγικό, αυτό τι είναι? Αυτός ο λιγνίτης λοιπόν που καταστρέφει την υγεία όλων των ανθρώπων, τον φεύγει από την Ελλάδα, τον φορτώνει σε δικά του μεταφορικά μέσα ο Μυτιλινέος, τον πηγαίνει στα σύνορα της Ελλάδας, εκεί που περνάς και λέει Βόρεια Μακεδονία, εκεί το χρησιμοποιούν το λιγνίτη, παράγουν ρεύμα, μας έρχεται πίσω πανάκριβο, μαζί με τι άλλο νομίζεις? Κοίτα τώρα, σου δίνω τρεις επιλογές. Τι άλλο έρχεται μαζί? Ε, μήπως και τον έφος από την παραγωγή λιγνίτη? Και χωρίς να έχεις κανέναν έλεγχο για το τι ακριβώς φίλτρα χρησιμοποιούν σε εκείνη την μονάδα, ενώ θα μπορούσες να έχεις τον απόλυτο έλεγχο για το τι ακριβώς φίλτρα χρησιμοποιείς στη δικιά σου τη μονάδα. Εάν δεν είναι αυτό μαγεία, τι είναι? Υγιής επιχειρηματικότητα? Έλα τώρα, Κυριάκο. Μας ψεκάζουν, μήπως? Μας ψεκάζουν. Νομίζω ότι είχα ένα πλάκα ότι μας ψεκάζουν. Ορίστε. Το είδατε? Εδώ είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, όχι σε πενταήμερη, όχι. Στην ηλικία που είναι, έχει το γιο του, αυτό το βίντεο το ανεβάζει μόνος του, και ψεκάζει το γιο του με λακ. Ναι, Θουκυδίδη, πέθανε Δωρής Μπορικουφάλα, γλίτωσες. Αφού λοιπόν μέσω του συνεργείου της Νέας Δημοκρατίας μπήκαμε και στην πολιτική ζωή του τόπου, να είχαμε να λέγαμε, κάτι τελειωμένοι ατάλλαντοι οι οποίοι υπηρετούν τους εφοπλιστές είναι η πολιτική ζωή του τόπου, πάμε να μιλήσουμε για την πολιτική ζωή του τόπου. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχα μια τρομερή αποκάλυψη, δεν το περίμενε κανένας, ότι ο Πασόκος και μάλιστα ο αρχηγός του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, Εδώ και 10 και βάλε χρόνια από το πρώτο μνημόνιο, μπορεί και από πριν, δεν έχω καταλάβει ακριβώς από τα δημοσιεύματα, δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν τα υιοθετούμε. Τα δημοσιεύματα, τι έκανε, είχε λέει ένα παλιοκτήριο στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο το νίκιασε λέει στο δημόσιο με μια παλιοσύμβαση και με ένα τεράστιο μηνιάτικο. Από τα λεφτά που έπαιρνε το μηνιάτικο, το έφτιαξε το κτίριο γιατί ήταν ρημάδι. Αυτό συνεχίζει να παίρνει μέχρι σήμερα τα λεφτά από το μηνιάτικο, τα οποία του έχουν φτιάξει μια τεράστια περιουσία. Έτσι καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς το πιστεύουμε αυτό για τον Νίκο. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει Πασόκος ο οποίος κάνει βρωμοδουλειά για παντεωνιά με το δημόσιο. Όμως μας είναι αδύνατο να το πιστέψουμε για τον Νίκο. Γιατί απαγορεύεται, δεν μπορεί να νοικιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ένα κτίριο στο δημόσιο. Βεβαίως και απαγορεύεται και δεν μπορεί. Γιατί όλοι και όλες ξέρουμε, και ο Νίκος Ανδρουλάκης καλύτερα από όλους για την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι το ελληνικό δημόσιο είναι μπουρδέλο. Άρα! Δηλαδή πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Ο άνθρωπος δεν πάει με πουτάνες. Σύντομα θα έχουμε και απόφαση δικαστηρίου. Είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος που δεν πάει με πουτάνες να νοικιάζει κτίριο σε μπουρδέλο? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν ήμουνα μπροστά. Απ' την άλλη, όπα, να το ξανασκεφτούμε λίγο. Με πουτάνες δεν πάει, όχι με ταβατζίδες. Α, Νίκο, και νίκια, δεν το περίμενα από σένα. Πάντως, η κομπίνα με το δημόσιο και τα κτίρια που νοικιάζει δεν αφορά προσωπικά έναν, π.χ. τον Ανδρουλάκη ή τον Σπανάκη, όπως κατήγγειλε τώρα το Πασόκ για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μόντα από τα κεντρικά. Η τρελή κονόμα, όπως και το τρελό χρέος, για το οποίο έχουμε περάσει όλα αυτά που έχουμε περάσει και το χρέος συνεχίζει να μεγαλώνει, ξεκίνησε και βέβαια γιγαντώθηκε μέσα στα χρόνια των μνημονίων. Γυρίζουμε λοιπόν τα χρόνια λίγο πίσω να δούμε αυτό το θέμα με το να νοικιάζει το ελληνικό δημόσιο κτίρια που του ανήκουν. Πότε, πώς ξεκίνησε και τι ακριβώς επίπτωση έχει στην οικονομική ζωή όλων μας. Πάμε λοιπόν. Γυρίζουμε πίσω λοιπόν στο υπέροχο μνημονιακό, όχι τώρα που είμαστε έξω από τα μνημόνια, 2013. Και διαβάζουμε λοιπόν για μια ωραία φάση που λεγόταν sale and lease back. Δηλαδή, πούλα το και το νοικιάζεις μετά από πίσω. Το από πίσω είναι ξεκάθαρο. Διαβάζουμε ότι μόνο για εκείνη τη χρονιά, παραδείγματος χάρη, 28 ακίνητα, 5 υπουργεία, πολιτισμού, εσωτερικών, δικαιοσύνης, υγείας, παιδείας, 13 κτίρια ΔΟΗ, το κτίριο της ΓΑΔΑ, το αρχηγείο της αστυνομίας Θεσσαλονίκη και άλλα δημόσια κτίρια. Τι έγινε με όλα αυτά τα κτίρια? Αυτά τα κτίρια ήταν του δημοσίου. Το δημόσιο τα πούλησε σε ιδιώτες, κυρίως σε δύο τράπεζες συστημικές, στις εταιρείες δύο τραπεζών συστημικών. Αυτές οι τράπεζες πήραν δάνειο με εγγύηση δημοσίου, έφτιαξαν τα κτίρια καινούρια, δηλαδή γυψοσανίδες, παπάρια καινούρια φτιάξανε, όπως ακριβώς φτιάχνει τα νοσοκομεία η αρσενική Εύα Μπράουν, και τα νίκιασαν πίσω στο δημόσιο με τεράστια ενίκεια. Εκατομμυρίων. Δεκάδων χιλιάδων ευρώ το μήνα. Τέλειο, τέλειο. Τι επίπτωση είχε αυτό στα οικονομικά μας και άμεσα και μακροχρόνια? Πάμε να το δούμε. Το δημόσιο λοιπόν την εποχή εκείνη θα έπαιρνε άμεσα χρήματα. Τι θα τα έκανε αυτά τα χρήματα που θα έπαιρνε άμεσα, άμεσα από την πώληση των κτηρίων? Με αυτά τα χρήματα λοιπόν θα φαινόταν λογιστικά ότι μειώνεται το έλλειμμα. Άρα γινόμαστε ένα πιο νοικοκυρεμένο κράτος. Τι σημαίνει αυτό μακροχρόνια, όπως καταλαβαίνουμε μέχρι σήμερα? Τι άλλο, μεγαλώνει το χρέος. Και θα συνεχίζει να μεγαλώνει εις τους αιώνες των αιώνων, γιατί πλέον το ελληνικό δημόσιο δεν έχει αρκετά κτίρια δικά του, άρα νοικιάζει από τα κτίρια που ήταν δικά του, τα χάρισε όχι στον Ανδρουλάκη, το Ανδρουλάκη ήταν δικό του. Απλώς η σύμβαση με το δημόσιο. Τα χάρισε λοιπόν σε διάφορους επιχειρηματίες, οι οποίοι στο πλαίσιο της υγιούς επιχειρηματικότητας, και όχι νταβατζιλίκη, συνεχίζουν να μας αρμέγουν κανονικά. Θέλετε και την παγίδα του Θουκυδίδη, να το λήξουμε εδώ? Το λήξουμε. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, όχι λεφτά σε αστρολόγους. Πιο καλά από τον προφήτη απόφυτο Λυκείου Κουκουβαούνων, το μέλλον δεν το προβλέπει κανένας και καμία. Άρα, like στα βίντεο, μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας, subscribe, εγγραφή. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και το email του καναλιού είναι αυτό εδώ. Όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε. Και οι τελευταίες παραστάσεις, λίγο πριν λήξη σεζόν, Σάββατο και Κυριακή, 23 και 24, στη Γερμανία, Έσεν και Φραγκφούρτη. Λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω. 7 Ιουνίου στην Αναρχομάνα, Ζυρίχη ή αλλιώς Ζουράιχ, η παράσταση που χρωστάγαμε από τον Μάρτιο, που ήμουν άρρωστος και δεν μπορούσα να πάω. Και δύο τελευταίες είναι. Η μία είναι μια έκτακτη εμφάνιση με τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή στο θέατρο Βράχων, υπηρώτικα θα τα πούμε εκεί, και τελευταία παράσταση για τη σεζόν στους φίλους μας στη Βραβρώνα, που όλος ο κόσμος την ξέρει Λούτσα, και έχουν κάνει μια ωραία χοροδία και θέλουν να πάω εγώ να τους μάθω ακριβώς πώς τον πιάνουνε τον τόνο. Αυτά. Πάντως, εκτός από αυτόν τον παραδοσιακό και σούπερ πατριωτικό τρόπο αρμέγματος των χρημάτων του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή με κτίρια, νίκια κτλ. Που ξεκίνησαν οι δοσύλλογοι και βέβαια, δόξα και τιμή, οι συγγενείς τους και πολιτικοί και φυσικοί συνεχίζουν και μέχρι σήμερα, υπάρχουν και πιο μερακλείδες άνθρωποι, οι οποίοι παίρνουν πιο μικρά ποσά, αλλά το γλεντάνε λίγο παραπάνω γιατί μας δίνουν περιεχόμενο συγκλονιστικό. Όπως εδώ που διαβάσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, ότι η ελληνική αγωγή του Αδόνητος Γεωργιάδη και της Ευγενίας Μανολίδου, που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά σε σκυλιά, αρχαία ελληνικά είναι βάζουμε νι σε κάθε λέξη, των μπούτσων καβάλαν, και αυτό το λέμε ας πούμε, αρχαία ελληνικά, παίρνουν συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο και εδώ διαβάζουμε πιο εντυπωσιακή. Πήρα λέει ένα ποσό, 5.067, δεν θυμάμαι πόσο είναι αυτό, ό,τι βλέπετε εσείς, εγώ δεν το βλέπω, το κενό δείχνω. Λοιπόν, αυτό το ποσό εδώ πέρα, για πνευματικά δικαιώματα από το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καποδίστρια, ευτυχώς και εσείς πέθανες νωρίς. Μαζί με το Θουκυδίδη. Μαλάκα. Όχι πρέζα όμορφη. Πρέζα αρχαία και όμορφη. Όχι. Πρέζα όμορφη. Θέλω πνευματικά δικαιώματα. Τώρα, αυτές οι περίφημες συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με όλα αυτά τα παπατζηλίκια που λέγαμε πριν, με αφορμή τον Ανδρουλάχη, την ελληνική αγωγή και ό,τι άλλο θέλετε κάθε εβδομάδα, όρεξη να έχετε να τα διαβάζετε, είναι επιχειρηματικότητα, είναι κομπίνα, είναι απατεωνιά. Είναι χώσιμο και τρώμε, ας πούμε, σαν ακρίδες από το ελληνικό δημόσιο. Τι είναι από όλα αυτά? Προσέξτε, είναι θέμα οπτικής. Γιατί? Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα έχουμε πει. Τα ξέρετε, κανείς δεν έχει πάει φυλακή, ούτε πρόκειται βέβαια. Είναι γνωστό, συνεχίζουν ακόμα να τρώνε τα λεφτά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την εβδομάδα που μας πέρασε, λοιπόν, διαβάσαμε εδώ και πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα πρέζας που κυκλοφορούν σε αυτή τη χώρα, ότι πιάσα, λέει, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή Βορίζια, θυμάστε, ήταν η περιοχή που είχε γίνει το μακελιό με τις χειροβομβίδες τα λοιπά, και ήταν η αφορμή να στείλει ο Χρυσοχουντίδης το ελληνικό FBI, γιατί το αμερικάνικο δεν μπορούσε, ήταν στη Βενεζουέλα, και να αφοπλίσει τους νταΐδες κριτικούς, οι οποίοι είναι ξεκάθαρο ότι έχουν αφοπλιστεί. Πριν ένα μήνα πάλι είχαμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Λοιπόν, μπράβο που τα θυμάστε όλα, γι' αυτό σας χαιρόμαστε εμείς εδώ. Πάμε να δούμε τι έγινε. Πιάσα, λέει, εκεί μία ομάδα η οποία χαρακτηρίζεται στα δημοσιεύματα ως εγκληματική οργάνωση. Τι έκανε αυτή η ομάδα? Με μπράβους, λέει, με πίεση, με απειλές κτλ. Έπαιρνε και δήλωνε ως δικά της διάφορα κοπάδια και χωράφια και έπαιρνε φράγκα τρελά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος αν διαβάσει το ρεπορτάζ, δεν έκανε τίποτα διαφορετικό απολύτως από ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι, μερικοί από τους οποίους πέρασαν από την Επιτροπή της Βουλής, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τίποτα. Δηλαδή, αν θυμάστε, και όταν είχαν πάει στη Βουλή, ας πούμε, Φραπές, που είχαν μάθει τους διαλόγους, που λέει θα την είχα σκοτώσει αυτή την Χεροπούλου και θα είχα δώσει μια πενηντάρα και θα ήμουν έξω. Άρα και απειλές είχαμε και εκφοβισμούς και απ' όλα. Όπως θυμάστε, δήλωναν χωράφια που δεν ήταν δικά τους και πήγαιναν οι άλλοι να τα δηλώσουν ως δικά τους και δεν παίρνανε τίποτα. Δηλαδή έκαναν ακριβώς το ίδιο με αυτό που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι εδώ που χαρακτηρίζονται ως εγκληματική οργάνωση. Άρα γιατί οι άλλοι δεν είναι εγκληματική οργάνωση? Ούτε τα βασικά. Στην παγίδα του Θουκυδίδη πέσατε πάλι. Οι άλλοι δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Γιατί είναι στελέχοι, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αυτή είναι εγκληματική οργάνωση, η άλλη είναι κοινοβουλευτική οργάνωση. Η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Αρκεί να έχεις ένα κτίριο να τους νοικιάσεις. Οπότε, τι γίνεται τώρα, παιδιά? Ποιος θα μας σώσει εμάς και τη χώρα από όλο αυτό που συμβαίνει, αφού όλοι είναι μπλεγμένοι στα νίκια, στα παρεδώσε, στα πνευματικά δικαιώματα και στις συμβάσεις με το δημόσιο? Παιδιά, ποιος θα μας σώσει? Μόνο οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές. Δεν υπάρχει άλλος.
1: Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπιζα πριν 35 χρόνια. Στην αυτοπλοεία με κυνηγούσαν αλληλεώς. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Είχα πει ότι όποιος κάνει το λάκκο, αν το χειριστείς έξυπνα και σωστά, θα πέσει ο ίδιος μέσα. Οι τραπεζίτες που διευθύνουν τις τράπεζες, κυρίως τις τυπικές τράπεζες, που έχουν υποχρέωση εκ του νόμου, αλλά κυρίως ηθική έναντι των μεσαίων και των μικρομεσαίων και των μικρών που υποφέρουν, καταφέρουν εις πέρας σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Βγήκε κόσμο στον δρόμο και ξεπούλησαν σε φαντς πριν δώσουν ευκαιρία πρώτα στους ίδιους τους δανειολήπτες. όχι μόνο μεγάλα της, οι κύριοι των τραπεζών, σκύψτε και σε αυτούς που έχουν ανάγκη, όχι μόνο δάνεια και στήριξη μεγάλη, αλλά και σε αυτούς που επάξια μπορούν ή έχουν ανάγκη από δεύτερη ευκαιρία. Όλοι μαζί μπορούμε, αλλιώς αυτό που μένει είναι η αδιαφορία, ο κοινωνικός δικασμός, η μιζέρια, η βία, η καταστροφή της νεολαίας, η πόλεμη. Μην χάνετε την πίστη σας, αγαπημένοι μου, για το καλύτερο αύριο. Όλοι να είμαστε μαχητές ζωής, με ιδανικά, με όραμα, με στόχους, με πίστη, με πάθος, με υπομονή και επιμονή, για να έρθουν οι μέρες που όλοι ονειρευόμαστε.
0: Τώρα, το μόνο που ξέχασε να βάλει σε όλα αυτά που είπε ο Ηλιόπουλος στο λόγο του είναι το εξής. Αφού αγαπάει τόσο πολύ τις μάνες, αφού αγαπάει τόσο πολύ τους μικρομεσαίους, αφού έχει τέτοιο καταγγελτικό λόγο και τέτοια αγανάκτηση για τους ανθρώπους που βασανίζουν με τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια κτλ., οι γαμημένες οι τράπεζες, γιατί όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες δεν τις πηγαίνει για να τις φέρνει στα νησιά με τα καράβια του τσάμπα? Πώς σου ξέφυγε αυτό, πρόεδρε? Πώς δεν σου ήρθε εκείνη την ώρα που λες δεν βρίσκουμε μάνες να πει? Να, και δίνω εγώ το παράδειγμα. Όποια μανούλα μπει σε καράβι, σε τζετ, εγώ, τσάμπα, πρώτη θέση. Και σαντουιτσάρα πληρωμένη, και καφεδάρα, και χυμό, και τα παιδιά. Και τα παιδιά. Έχουμε πρόβλημα επαγγελματικότητας. Και τα παιδιά λοιπόν, δωρεά με CJET. Και όποιος έχει απόδειξη ότι έχει κόκκινο δάνειο και τον βασανίζει η τράπεζα, και αυτός τσάμπα με τα CJET. Όλοι τσάμπα με τα CJET. Γιατί έχουμε καπιταλιστικό σοσιαλισμό. Το μόνο που με τρελαίνει είναι αν λένε αυτά οι εφοπλιστές, τι θα βγει να πει όταν είναι στην προεκλογική περίοδο ο Κουτσούμπας. Τι θα πει ο Κουτσούμπας? Τον διέλυσε στον Κουτσούμπα τελείως. Δηλαδή θα τον υποχρεώσει τον Κουτσούμπα στην επόμενη προεκλογική συγκέντρωση θα κάνει να πει για κάθε ψήφο στο κόμμα 2 εισιτήρια δωρεάν για γιάρο. Τι να κάνει, κάτι πρέπει να κάνει και αυτός μαλάκα. Αφού δίνουν οι εφοπλιστές σοσιαλισμό, πρέπει να δίνουν οι κομμουνιστές εισιτήρια. Δεν πάει αλλού. Όλα αυτά λοιπόν τα είπε ο κύριος Ηλιόπουλος σε αυτή τη γαμάτη φιέστα, ενώ στο γήπεδο που ήμουν και εγώ μέσα υπήρχαν τόσοι υπεράριθμοι που το γεγονός ότι δεν είχαμε ένα πολύ τραγικό γεγονός είναι απολύτως τυχαίο. Τέμπη παντού. Συν ότι για να μπουν οι άνθρωποι, όπως και εγώ, που είναι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας, όπως και εγώ, στο γήπεδο, έπρεπε να φάνε κρότου λάμψης, χημικά, να τραμποκιστούν από τα ΜΑΤ. Δείτε.
2: Εδώ, στην 10, αυτό εδώ έχουν κάνει, τους έχουν κόψει όλους. Τους έχουν κόψει όλους, δεν αφήνε τίποτα κουνούπι. Εδώ, αυτή είναι εδώ, εδώ, εδώ. Δείτε, έχουν ρίξει αγριγόνα σε παιδιά, έχουν χτυπήσει γέρους, αυτή εδώ είναι.
0: Δείτε εδώ, τραμπουκισμό κανονικά. Προσέξτε σε τι περιβάλλον. Αυτό που βλέπετε εδώ γίνεται σε ένα δρόμο, πεζόδρομο, πλάι του γηπέδου, ο οποίος είναι στενός για τον κόσμο που υπάρχει εκεί. Εκεί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι με εισιτήριο και κυρίως οι περισσότεροι είναι με παιδάκια. Το γήπεδο είναι κλασική μάζοξη μπαμπά, γιου, κόρης. Αυτό συνηθίζεται. Οι άνθρωποι χαίρονται να πηγαίνουν στο γήπεδο με τα παιδάκια τους. Όλο αυτό το πράγμα εδώ έγινε ενώ σε αυτόν τον χώρο υπήρχαν αδιανόητα πολλά παιδάκια. Το γεγονός ότι πραγματικά δεν είχαμε κάτι πάρα πολύ άσχημο είναι εντελώς τυχαίο και οφείλεται κυρίως στην ψυχραιμία των ανθρώπων που ήταν εκεί, γιατί οι ματατζίδες ήταν χάοι σαν το δένδια. Όλοι. Και τώρα λοιπόν, από όλο αυτό που έγινε, το οποίο δεν θα το δείτε σε κανένα μηνιέ, γι' αυτό πρέπει να κλείσουν τα κανάλια στο YouTube, αυτό δεν θα το δείτε πουθενά. Σε κανένα αθλητικό site. Πουθενά. Γιατί είναι καλοκαιρινή περίοδος. Η CJET σαρώνει διαφημιστικά. Παντού. Μαλάκες είναι. Να χαλάσουμε τη φιέστα και να χάσουμε τη διαφήμιση από το μάγκα πρόεδρο που θα σώσει τους φτωχούς από τον κακό καπιταλισμό. Εννοείται. Γι' αυτό όλοι στο Μητρό, παιδιά. Όλοι στο Μητρό. Τώρα, για να νιώσετε το παράδειγμα ακριβώς, τι έγινε εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει. Και ακριβά. Δηλαδή, μπείτε λίγο, μπορεί να μην σας αρέσει το γήπεδο, μπείτε λίγο στη σκέψη. Έχετε κλείσει τραπέζι σε ένα εστιατόριο. Έχετε κλείσει θέση σε ένα θέατρο. Σε μια συναυλία. Και πάτε να μπείτε με τα παιδάκια σας, οικογενειακά. Πάτε να μπείτε εκεί που έχετε κρατήσει θέση. Και πριν μπείτε, απ' έξω είναι ΜΑΤ, σας απαγορεύουν την είσοδο, σας τραμπουκίζουν, σας πρόχνουν, σας ρίχνουν κρότου λάμψης, σας ρίχνουν χημικά, σας απειλούν και με βρωμόξυλο και σας λένε δεν θα μπείτε γιατί είναι γεμάτο. Τιπ, έχετε προπληρώσει γι' αυτό. Αν γινόταν αυτό σε ένα εστιατόριο, σε ένα θέατρο, σε μια συναυλία, δεν θα πήγαινε κάποιος μέσα ως υπεύθυνος για όλο αυτό που έγινε? Μάλλον ναι. Γι' αυτό που έγινε στη φιέστα της ΑΕΚ του Ηλιόπουλου Πρωθυπουργού, πήγε κανείς μέσα, χρεώθηκε κανείς ως υπεύθυνος? Όχι. Γιατί? Είναι εφοπλιστής. Ε, όμορφη. Τώρα, είναι σίγουρο ότι οι εφοπλιστές, όπως έχουμε πει πάρα πολύ καιρό πριν στο Ζαραλίξ TV, ότι έρχεται η σειρά. Βαρέθηκαν οι εφοπλιστές να σπρώχνουν φράγκα σε μπροστινούς ατάλλαντους για να κάνουν ότι είναι δημοκράτες και έχουν κόμματα και δημοκρατικές διαδικασίες και θα κυβερνήσουν. Οπότε θα έρθει η ώρα να βγουν μπροστά οι ίδιοι. Το ξέρουν αυτό οι βαριά ατάλλαντοι πολιτικοί που το παίζουν δημοκράτες. Ξεκάθαρα. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο ότι η ανακοίνωση νέου κόμματος Τσίπρα έγινε με αυτό εδώ το σποτάκι όπου δείχνει, τι δείχνει, ό,τι σας έλεγα πριν. Ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο μπροστά σε ένα γήπεδο. Ξέρει ο Αλέξης. Όμως εδώ μπορεί να πει κάποιος και κάποια, όπα φίλε, δεν είναι όλα τα κόμματα των εφοπλιστών, υπάρχουν και τα αυθόρμητα λαϊκά κινήματα που κάνουν κόμμα και θα σου φέρει ως παράδειγμα αυτή την περίοδο, παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά κοντεύει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πριν ακόμα ανακοινωθεί λοιπόν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου εγώ θα είμαι λίγο συγκρατημένος, όχι γιατί δεν ξέρω, αλλά γιατί περιμένω την ανακοίνωση, για να πω αυτά που ξέρω, θα πω αυτά που λένε οι άλλοι. Οι άλλοι λοιπόν και κυρίως αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά τα τρολ στο διαδίκτυο, έχουν λυσάξει ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι ρώσικο, τα παίρνει από τον Πούτιν κανονικά, έτσι λένε, έτσι γράφουν αυτοί, τα παίρνει από τον Πούτιν κανονικά και χοντρά, και προσοχή παιδιά, δεν είναι πατριωτικό. Γιατί δεν είναι πατριωτικό? Γιατί υπηρετεί μια ξένη δύναμη και για την ακρίβεια τη Ρωσία του Βλαδίμηρου Πούτιν. Παιδιά, ένα-ένα με τη σειρά η ψέκα από τη ΛΑΚ. Γιατί είναι και πολλοί οι πρέζα, λόγω ότι είναι και πολλοί εφοπλιστές και δεν σας προλαβαίνουμε. Ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτον, ποιο κόμμα στην Ελλάδα είναι αδελφοποιημένο επισήμως, όχι από πίσω, κανονικά, βιτρίνα, με το κόμμα του Πούτιν, του Ρώσου, ολιγάρχη? Ποιο? Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε αυτό και από την αρχή, νέα ελληνική ιστορία. Αβραμόπουλος λοιπόν είχε αδελφοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του Βλαδίμηρου Πούτιν που κυβερνάει εδώ και στα 400 χρόνια την Ρωσία. Ναι, ναι. Άρα, αν έχουμε ένα κόμμα το οποίο επισήμως είναι ρώσικο, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και μπράβο στη Νέα Δημοκρατία που είναι ρώσικο κόμμα. Τώρα, αν είναι και της Καριστιανού το κόμμα ρώσικο, το οποίο δεν το ξέρουμε, αλλά περιμένουμε να γίνουν οι ανακοινώσεις, τότε να πούμε τιμή και δόξα σε κάθε Έλληνα πατριώτη ο οποίος κάνει ένα ρώσικο κόμμα. Γιατί αν γυρίσετε πίσω τους αιώνες και διαβάσετε την ιστορία του νέου ελληνικού κράτους, λες και είχαμε και παλιό, θα διαπιστώσετε ότι το Ρώσικο Κόμμα ήταν μία από τις τρεις κύριες πολιτικές παρατάξεις της Ελλάδας κατά τα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Μάλιστα, βασικό στέλεχος στο Ρώσικο Κόμμα την εποχή εκείνη ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Άρα, τι πιο πατριωτικό? Ξέρετε εσείς κανένα πιο πατριώτη από τον Κολοκοτρώνη? Όχι. Άρα, τι πιο πατριωτικό από το να κάνεις ένα Ρώσικο κόμμα? Αχ, είναι πρόβλημα παιδιά. Γιατί το πολύ παπατζηλίκι μπερδεύει το μουσι, το πετραχύλι, το ράσο, τα εσώρουχα, τις μεγάλες τσέπες, τις συμβάσεις του Ακινήτου, τα αρχαία ελληνικά, το Θουκυδίδη, την παγίδα, τα μπερδεύει όλα αυτά γλυκά και μέχρι να μας βάλει στο YouTube σε μία τάξη το εσουρού, δηλαδή να μας κλείσει όλους, έχουμε πρόβλημα. Γιατί εδώ ακόμα θυμόμαστε. Γαμώ την τρέλα μου. Εμείς πάντως είμαστε με τον Κολοκοτρώνη. Τώρα, αν όντως αυτή είναι ρώσικο κόμμα, άρα από τη μία οπτική σούπερ πατριώτες όπως ο Κολοκοτρώνης καλή ώρα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι παλιορώσικο κόμμα από την αδελφοποίηση με τον Πούτιν, σε τι κόμμα έχει εξελιχθεί σήμερα, όπου τόσες μέρες μετά την έβρεση από ψαράδες, πώς θα πω, ο Δένδιας, την αλίευση. Την αλίευση λοιπόν από ψαράδες που είπε ο Νίκος ο Δένδιας του ουκρανικού ντρόουν Μαγκούρα, ακόμα δεν έχει καταδεχθεί να απαντήσει κανένας Ουκρανός αξιωματούχος, όπως διαβάζουμε εδώ, στα τηλεφωνήματα και στις επικλήσεις που κάνει και ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης. Τι γίνεται μανάρια? Αν αυτοί είναι Ρώσοι, εσείς είστε Ουκρανοί. Νομίζω δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί η φάση έγινε. Βέβαια, με τα μνημεία των ολιγαρχών δεν ασχολείται κανείς για να το αφήσουν να περάσει, να ξεχαστεί αυτό όπως όλα τα άλλα. Μέχρι λοιπόν να κλείσει το YouTube εδώ και τα αγαπημένα τα κανάλια τα δικά μας, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε. Το ντρόν Μαγκούρα ήταν εδώ. Τα εκρηκτικά ήταν εκεί. η δουλειά ήταν έτοιμη να γίνει. Ποιος τη χάλασε? Οι ψαράδες. Άρα, ποιοι φταίνε? Οι ψαράδες. Γιατί εδώ διαβάζουμε ότι τόσες μέρες μετά ο Γεραπετρίτης και ο Δένδιας στείλαν αυστηρό μήνυμα προς τους Ουκρανούς αξιωματούχους που ακόμα δεν έχουν απαντήσει για τον ουκρανικό ντρόν Μαγκούρα. Τι γίνεται τώρα? Ο του Δένδια μπορεί να πήγε. Τώρα για τον Γεραπετρίτη, επειδή κυρίως με τον Μένιο Φρουθιώτη ανταλλάσσει μηνύματα, ας μην μπλέξουμε τους Ουκρανούς αυτά. Ας τα αφήσουμε έξω. Μπορεί, για κοίτα πάλι, Γεραπετρίτη, το έστειλε σίγουρα. Μας το έστειλε στο Μένιο. Γιατί ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι να σου φέρνει και ο Μένιος από την Ουκρανία, εσύ ξέρεις, είσαι κολλητή. Εμείς εδώ, YouTube και μιζέρια. Λοιπόν, άρα περιμένουμε το αυστηρό μήνυμα. Επίσης, μια ερωτησούλα ακόμα για μας, που δεδομένα δεν είμαστε πατριώτες αυτού του τύπου, γιατί δεδομένα δεν γουστάρουμε σύνορα, δεν γουστάρουμε τίποτα από όλα αυτά και μακάρι να καταργηθούν όλα αύριο μεθαύριο, να πεινάσουν και οι εφοπλιστές. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, εσείς που είστε πολλοί πατριώτες και τα καταλαβαίνετε αυτά τα γεωστρατηγικά. Όταν εδώ ο απόφυτος Λυκείου Κουκουβαούνων έλεγε από το Ζαραλίξ TV ότι αυτά που βάζουμε εκεί τους πυράβλους Patriot στην Κάρπαθο, αυτά που βάλαμε στο Δημότυχο, που στείλαμε τη φρεγάτα στην Κύπρο, δεν αφορούν σε καμία περίπτωση την άμυνα της Ελλάδας έναντι οποιοδήποτε και αφορούν μόνο όμως τις βάσεις των Αμερικανών και τις Νατοϊκές, οι οποίες μπορεί να χτυπηθούν και τις Βρετανικές, στην Κύπρο, στην Αλεξανδρούπολη ή οπουδήποτε αλλού υπάρχουν στην Ελλάδα που είναι άπειρες, μπορεί να έχουμε και ξαπ' το σπίτι μας και να μην το ξέρουμε. Τότε λοιπόν όλοι αυτοί λέγανε, δεν είναι έτσι. Και μάλιστα ισχυροποιείται ήδη η θέση της χώρας, έτσι λέγανε αυτοί, έναντι της Τουρκίας. Την εβδομάδα που μας πέρασε, λοιπόν, η Τουρκία κατεβάζει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, όπου κάνει επίσημο και νομοσχέδιο αυτό το περίφημο πρόγραμμα που έχει, το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με αυτό, λοιπόν, τους ανήκει μεγάλο μέρος του Αιγαίου, τους ανήκουν πολλά νησιά και δεν ξέρω, μπορεί και το Ζαραλίξ TV, ποτέ δεν ξέρεις. Ή το Ισούρο ή οι Τούρκοι θα μας πάρουν. Πώς σας φέρεται, λοιπόν, εσείς που είστε πολλοί πατριώτες σε αντίθεση με εμάς, που είμαστε γιώτα πέντε όλοι, πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι την εβδομάδα που ανακοινώνεται αυτό από την Τουρκία, η Ελλάδα αποσύρει και τους Patriot από την Κάρπαθο και από το Δημότυχο και τα μαχητικά αεροπλάνα από τη Λίμνο και από οπουδήποτε αλλού? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, πατριώτες δεν είμαστε, από αυτή τη Λυκείου είμαστε. Αλλά είναι πολύ λογικό, την ώρα που ο άλλος λέει θα στην πέσω την άλλη εβδομάδα, εσύ να αποσύρεις όλα τα στρατεύματα πίσω. Τι να σας πω. Να ρωτήσουμε για τον Θοκηδίδη που είναι νεκρός. Επειδή ο Θουκυδίδης δεν θα απαντήσει, εμείς προτείνουμε στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό κράτος, στο επιτελικό Ελλάδα 2.0, να κάνει μια ωραιότατη σύμβαση με όλα τα αστρολογικά γραφεία που κυκλοφορούν στη χώρα, σύμβαση με το δημόσιο εννοείται, και να μπορεί ό,τι ώρα θέλει ο Υπουργός Άμυνας να σηκώνει το τηλέφωνο, αφού τον γράφει στα αρχίδια του ο Ουκρανός, και να λέει: Ελά, ναι, δεν βιάζει. Παρθένος με οροσκόπο Λέων. Ναι, για πες μου, τι θα γίνει με τον δρόμο? Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, αν θέλει το Ισουρού ή αν θέλουμε εμείς. Όποιος αποφασίσει πρώτας. Φιλιά, να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Η Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σοου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
6: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
7: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
6: Και καλό καλοκαίρι.
8: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
11: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
12: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
2: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
13: Τα εμβόλια για τον COVID προκαλούν μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες. Μετά από 4 χρόνια η αλήθεια έρχεται στο φως. Όχι μέσα από σενάρια συνωμοσίας, αλλά από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Με δική του εντολή υποχρεώνονται οι εταιρείες που φτιάχνουν εμβόλια κατά του κορονοϊού να αναφέρουν στα σκευάσματα ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει καρδιακές παθήσεις. Η εντολή των Αμερικανών έγινε γαργάρα στην Ελλάδα. Για να μην βρεθούν απολογούμενοι όσοι μας επέβαλαν να εμβολιαστούμε και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή μας. Τι λέει ο τότε Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας για τα υποχρεωτικά εμβόλια? Πόσοι συνάνθρωποι μας χάθηκαν εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν? Πού είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας να μας εξηγήσει τις παρενέργειες των εμβολίων? Ο Γιάννης Βρούτσης και ο Κωστής Χατζηδάκης απειλούσαν τους εργαζομένους να εμβολιαστούν, διότι διαφορετικά θα έχαναν τη δουλειά τους. Έβαζαν μέχρι και πρόστιμα. Πού κρύφτηκαν τώρα? Έρχεται όμως η ώρα της δικαιοσύνης. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν για να κάνουν business με τα εμβόλια, πολιτική και όχι μόνο.
2: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Τα εμβόλια κατά της COVID-19 που έκαναν δισεκατομμύρια πολίτες όλων των ηλικιών παγκοσμίως, σύμφωνα με νέες μελέτες, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 7 μορφών καρκίνου. Συγκεκριμένα, αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη, συν 69%. Καρκίνο της ουροδόχου κύστης, συν 62%. Καρκίνο του μαστού, συν 54%. Καρκίνο του πνεύμονα, συν 53%. Καρκίνο του παχαίως εντέρου, συν 35%. Καρκίνο του θηρεοειδούς, συν 35%. Καρκίνο του στομάχου, συν 34%. Όπως αναφέρει και ο διάσημος Αμερικανός επιδημιολόγος και επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα McCulloch Foundation, γνωστός κυρίως για τις δημοσιεύσεις του σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων κατά COVID-19, Νίκολας Χούλσερ, τα εμβόλια κατά της COVID-19 θα μείνουν στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες καρκινογόνες εκθέσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα mRNA εμβόλια αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες καρκινογένεσης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τον Χούλσερ, πάνω από το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει λάβει ένα βιολογικό παράγοντα που είναι καρκινογόνος και αυξάνει τον κίνδυνο για 7 βασικούς τύπους καρκίνου μέσω 17 διαφορετικών βιολογικών μηχανισμών.
15: The COVID shots increase your risk of 7 major cancers: bladder, breast, colorectal, thyroid, gastric cancer. There was 8.7 million people in both of these studies, and they compared vaccinated to unvaccinated. So the vaccinated are getting more cancers.
2: Ertopen, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
16: Κορυφαίοι Γερμανοί επιστήμονες μόλις σήμαναν κόκκινο συναγερμό για μια παγκόσμια πληθυσμιακή κατάρρευση που συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας. Σε μια συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο, που ελάχιστοι συζητούν στα μεγάλα κανάλια, 9 κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και γιατροί έριξαν βόμβα μεγατόνων. Με την υποστήριξη 200 ακόμα ειδικών, βγήκανε μπροστά και ζήτησαν την άμεση διακοπή όλων των εμβολιασμών mRNA. Τα στοιχεία που παρουσίασαν σοκάρουν. Μιλούν για ξεκάθαρη σύνδεση των εμβολίων με την εκτόξευση της υπερβολικής θνησιμότητας και το κυριότερο, την ξαφνική κατάρρευση των γεννήσεων παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο, λένε, ότι σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως η Γερμανία και η Ιαπωνία, οι γεννήσεις έχουν πάρει την κάτω βόλτα. Ο καθηγητής Κωνσταντίν Μπέκ έδειξε στατιστικά που συνδέουν τις ενέσεις απευθείας με προβλήματα γονιμότητας. Ενώ άλλοι ειδικοί εξήγησαν πως η τεχνολογία αυτή παρεμβαίνει στο ανοσοποιητικό μας σύστημα με τρόπους που δεν είχαμε φανταστεί. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι αλλού. Προειδοποιούν ότι αυτή η τεχνολογία mRNA επεκτείνεται πλέον αθόρυβα στην παραγωγή τροφίμων και στα εμβόλια ζώων, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, δίνοντας στις εταιρείες πρωτοφανή έλεγχο πάνω στην ίδια τη ζωή. Το μήνυμά τους είναι απόλυτο. Αν δεν πατήσουμε φρένο τώρα και δεν γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα, κινδυνεύουμε με μια δημογραφική καταστροφή που μπορεί να αποσταθεροποιήσει ή και να εξαφανίσει ολόκληρα έθνη μέσα σε μία μόνο γενιά. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά η δραματική προειδοποίηση ειδικών που βλέπουν τα νούμερα και αρνούνται να σοπάσουν.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Για την Μάγια Αλτάνη, 38 χρονών σήμερα, η 11η Μαΐου 2021 σημάδεψε τη ζωή της. Τότε έκανε το εμβόλιο του κορονοϊού. Μετά δύο ημέρες έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία.
18: Του αφαίρεσαν ένα μέρος του κρανίου μεγαλύτερο από την παλάμη μου.
17: Ο Τάσος Αλτάνης, δημόσιος υπάλληλος στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αντιμετωπίζει με τον μισθό του τα αναπάντεχα και μεγάλα έξοδα που προέκυψαν από την αναπηρία της Μάγιας.
18: Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στήριξη από το κράτος.
19: Παρακαλώ.
17: Πριν την 11η Μαΐου 2011, η Μάγια Αλτάνη είχε κάθε λόγο να χαίρεται τη ζωή. Αγαπούσε την θάλασσα, τα σπορ, ήταν φιλόζωη και κυρίως είχε εξαιρετική δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Ως μηχανολόγος, μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, μιλώντας τρεις ξένες γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά.
20: Τώρα πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι?
18: Αχ. Ένα κορίτσι το οποίο ήταν υγιέστατο. Αυτό προκύπτει από το ΆΜΚΑ της, το οποίο ήταν πεντακάθαρο.
17: Στις 8 Ιανουαρίου 2025 ο ΕΟΦ πιστοποίησε με ένδειξη απόλυτης βεβαιότητας ότι το εμβόλιο προκάλεσε στην Μάγια την ολική αναπηρία.
21: Για πρώτη φορά υπάρχει επίσημο έγγραφο του ΕΟΦ το οποίο βεβαιώνει την παρενέργεια που υπέστη η Μάγια Αλτάνη με το εμβόλιο που έκανε.
17: Η Μάγια ανέφερε την ανεπιθύμητη ενέργεια του εμβολίου στις 26 Μαΐου 2021. Ακριβώς μετά από 7 μήνες, στις 26 Δεκεμβρίου 2021, ο ΕΟΦ είχε ήδη καταγράψει 5.074 σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων του κορονοϊού. Ποιος τα πρόσεχε αυτά τότε μέσα στο lockdown?
22: Ειλικρινά το λέω.
17: Η Ζωή Πάσου, 58 ετών σήμερα, ζει με μηχανική καρδιά.
22: Πήγα να κάνω το εμβόλιο και τελικά βρέθηκα να κρατάω την καρδιά μου στο χέρι μου.
17: Έκανε το εμβόλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2021 και μετά έπαθε ολική καρδιακή ανεπάρκεια. Πριν ήταν υγιέστατη.
22: Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την καρδιά μου.
17: Με ποσοστό αναπηρίας 93% η Ζωή Πάσου ελπίζει μόνο στη μεταμόσχευση καρδιάς. Είναι πρώτη στη λίστα, αλλά ακόμα δεν βρέθηκε μόσχευμα.
22: Μέρα με τη μέρα να χτυπήσει το τηλέφωνο, να με πάρουν για να κάνω μεταμόσχευση.
17: Η Ζωή Πάσου και η Μάγια Αλτάνη είναι από τις πρώτες ενάγουσες εναντίον πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών που κατασκεύασαν εμβόλια του κορονοϊού.
22: Εξακολουθώ να μην είμαι κατά των εμβολίων.
18: Δεν είμαστε αντιεμβολιαστές.
21: Δεν βάλουμε κατά του εμβολιασμού γενικά ή κατά των διδαγμάτων της ιατρικής επιστήμης. Βάλουμε κατά συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιριών για τις πλημελείς έρευνες και μελέτες κάτω το σχεδιασμό και παραγωγή των επίμαχων εμβολίων.
17: Η Μάγια Αλτάνη δίνει τον δικό της άνισο αλλά ηρωικό αγώνα με όπλο όσα έζησε μέχρι την 11η Μαΐου του 2021. Για την ίδια η πανδημία δεν τελείωσε ποτέ.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
21: Οι παρενέργειες των εμβολίων δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε, πέρασε και τελείωσε. Θα συνεχίσει, δυστυχώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Το μεγάλο, το μπαμ, δυστυχώς για όλους θα έρθει αργότερα.
23: Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας όταν γίνει ένα εμβόλιο mRNA? Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι ζημιογόνο?
21: Φυσικά.
23: Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
21: Απλά, με πολύ απλά λόγια, πολύ γιατί πολλά. Είναι λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Το θέμα λοιπόν είναι ότι τα κύτταρα είναι ότι σε 6 ώρες μέσα από τη στιγμή που θα γίνει στο μπράτσο μας, mm-hmm. αυτό αρχίζει και μεταφέρεται στα κύτταρα, τα οποία είναι τα πρώτα κύτταρα που βρίσκονται εδώ πέρα, τα αμυϊκά κύτταρα και κάποια άλλα κύτταρα, τα οποία δεν έχει νόημα να τα πούμε τα ονόματα. Mm-hmm. Το σημασία έχει ότι μπαίνουν, ξεκινάει λοιπόν, μεταφέρεται με τη βοήθεια των λιποσωμάτων που είναι σαν φάκελοι, επειδή ακριβώς λιπίδια είναι και η κυταρική μεμβράνη λιπίδιο, είναι και αυτό που μεταφέρει το mRNA, θα ενσωματωθεί πάνω στην κυταρική μεμβράνη και θα μπει το mRNA μέσα στα κύτταρα. Από τη στιγμή που θα μπει όμως μέσα στα κύτταρα, αρχίζει να παράγει την πρωτεΐνη S, αυτή που, είναι, που λέμε η spike protein, που είναι η τοξική πρωτεΐνη. Κάποια από αυτές λοιπόν τις πρωτεΐνες θα κάνουν τη δουλειά τους που πρέπει να κάνουν, δηλαδή να διεγείρουν το ανοσιακό σύστημα να παράξει, να παραδράσουν σαν αντιγόνα και να παράξει αντισώματα. Μάλιστα. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Το θέμα όμως δεν είναι όμως αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη πρωτεΐνη, η οποία είναι τροποποιημένη,
23: ναι,
21: μεταφέρεται, βγαίνει από, το, βγαίνει από αυτά τα κύτταρα με τη μορφή κυστιδίων και με ειδικά μεταφορικά μέσα, για να το πω έτσι, διαχέεται σε όλο το σώμα.
23: Ναι, υποθέσω, ναι, υποθέσω ότι είναι μέσω του αίματος πλέον.
21: Ναι, διατάει στους λεφαδένες, από τους λεφαδένες μεταφέρεται με τη βοήθεια του αίματος, περνάει τον αίματο εγκεφαλικό φραγμό. Εδώ φάρμακα δεν το περνάει, αυτή το περνάει. Έχει βρεθεί δηλαδή ότι το περνάει, όπως επίσης και τον αιματοπλακούντιο φραγμό για τις έγκυες γυναίκες. Άρα λοιπόν περνάει παντού. Τη στιγμή που θα περάσει τώρα, αρχίζει ένας μοριακός μηχανισμός, δηλαδή όταν η πρωτεΐνη αυτή, αυτό το είπε και ο Μοντανιέ, όταν αυτή η πρωτεΐνη βρίσκεται συνδεδεμένη με τον ιό, είναι πολύ λίγο τοξική, γιατί κάνει άλλη δουλειά. Η δουλειά της είναι, ναι, να ανοίξει το φελό, να ανοίξει δηλαδή το κύτταρο και να μπει μέσα. Όταν όμως είναι μόνη της, αλλάζει η δράση της. Και η δράση της γίνεται τροποποιητική, να το πες, για να το καταλάβει ο κόσμος, σε βασικούς μοριακούς μηχανισμούς που έχουν σχέση με την κυταρική αύξηση, που έχουν σχέση με διάφορα πράγματα. Με αποτέλεσμα ότι αν κάποιοι έχουν προδιάθεση για κάποια μορφή κακοήθειας, εντάξει, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να την ενεργοποιήσει ή να την συντομεύσει στο να εμφανιστεί πιο γρήγορα. Επίσης το ίδιο έχει εμφανιστεί και για τα αυτοάνωσα. Υπάρχουν πάμπολες εργασίες. Είχα φέρει μαζί μου για να τα πούμε. Νομίζω ότι καλό είναι να κάνουμε μια εκπομπή και μόνο γι' αυτό, για τις παρενέργειες, για να πούμε ακριβώς αυτά με βάση τεχνολογική σειρά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Σημασία έχει πάντως ότι τα κύτταρα πλέον από εκεί και πέρα, εφόσον πηγαίνει παντού και έχει βρεθεί ότι αυτή η πρωτεΐνη συνεχίζει και παράγεται μέσα στα κύτταρα, περίπου μέχρι τώρα έχει βρεθεί και για 800 μέρες συνεχίζεται και παράγεται μετά. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια συνεχή παραγωγή αυτών. Άρα λοιπόν τα κύτταρα αρχίζουν και τροποποιούνται. Και έχουμε τα μεσοπρόθεσμα, έχουμε τα βραχυπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, που είναι γνωστά, θρομβώσεις, λεφαδενίτιδες, μυοκαρδίτιδες, Guillain-Barré, καρκίνη. Θέλαμε να ενημερωθούμε, να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, γιατί εμείς έτσι λύνουμε, κύριε Θανάση, τις διαφορές μας οι επιστήμονες. Όταν έχουμε κάποιες διαφορές, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Θα μαζευτούμε, θα πλακωθούμε, θα μιλήσουμε, θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και στο τέλος θα έρθουμε και θα βρούμε τη λύση και θα βγάλουμε μια ανακοίνωση. Δεν δέχτηκαν, και όσο αυτοί τραβιόντουσαν και δεν δεχόντουσαν οποιαδήποτε διάλογο μαζί μας, απλά μας λέγανε ότι είμαστε ρυψάσπιδες και ένα σωρό άλλα πράγματα, τόσο εμείς προσπαθούσαμε να, μάλλον καταλαβαίναμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν ήταν δηλαδή μια κλασική περίπτωση ενός φαρμάκου, γιατί δεν πρόκειται για φάρμακο και αυτό το ξεκαθαρίζω. Τα εμβόλια δεν είναι φάρμακο.
23: Ακριβώς. Αυτό γιατί είναι ξεκάθαρο.
21: Γιατί απευθύνονται στον υγιή πληθυσμό. Ακριβώς. Φάρμακο δεν δίνουμε στους υγιείς.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου.
4: Δεν
3: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
4: Δεν σε σταματάει.
3: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου, όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο sma@elas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Swan, εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
2: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ Νιούς την κυρία Μέρη Μπόση, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Κυρία Μπόση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Αφήσαμε αρκετές ημέρες να περάσουν από αυτή την υπόθεση με τις συλλήψεις για τη Μαρφίν. Και αφήσαμε αρκετές μέρες για να υπάρξει μια ψυχραιμία και να δούμε και τι υπάρχει από αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω αν είναι δημοσιογραφική καχυποψία, μπορεί να είναι και αυτό, αλλά από όσα έχουμε δει και έχουμε ακούσει, κάτι δεν μας πάει καθόλου καλά. Είναι σωστή η αίσθησή μας ή είμαστε καχύποπτοι?
6: Καταρχήν να σας χαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε βεβαίως, με δύο παρατηρήσεις.
5: Βεβαίως.
6: Η πρώτη μου παρατήρηση έχει να κάνει με την γενική έννοια της τρομοκρατίας παγκόσμια. Mm-hmm. Διεθνώς, οι κατηγοριοποιήσεις της τρομοκρατίας είναι τρεις. Βέβαια, έχουμε επιμέρους πάρα πολλές διαφοροποιήσεις, οποίες δεν θα αναφερθώ. Οι τρεις μεγάλες όμως είναι το εξτρεμιστικό Ισλάμ, το οποίο χρησιμοποιεί τη βία με όλες τις, όπως είπα, διαφοροποιήσεις του, η ακροδεξιά τρομοκρατία, η οποία γνωρίζει αλματώδη άνοδο, και η ακροαριστερά, η λεγόμενη. Αυτός ο όρος, πρέπει να πω εδώ, ότι δεν είναι απλώς αδύναμος, αλλά έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ μετά το πέρας του δευτέρου του διπολικού συστήματος. Νέοι όροι συζητήθηκαν, νέες συζητήσεις έγιναν, προσπάθεια να αγγιχθεί το νέο φαινόμενο, γιατί πράγματι αναδύθηκε μια νέα μορφή βίας, αλλά δεν είχε σχέση με αυτή τη λογική που αναφέραμε της αριστερής ή ακροαριστερής. Όμως, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε την εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, επανέφερε αυτό τον όρο. Επανέφερε ονομάζοντας αριστερούς και ακροαριστερούς όποιους δεν ταυτιζόταν απόλυτα με τις δικές του απόψεις. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι εδώ μπήκανε στο σκεπτικό των αριστερών και ακροαριστερών ακόμα και εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Κόμματος. Και αυτό πιέστηκε, έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έφτασε και στον ευρωπαϊκό χώρο, ο οποίος βέβαια είχε βιώσει αντίστοιχα δείγματα γραφής στο παρελθόν, αλλά πλέον και εκεί είχαν όλα μεταλλαχθεί. Οι μεταλλάξεις αυτές που αναφέρουμε έγιναν σταδιακά. Με κύρια άνοδο, τα τελευταία χρόνια, όπως ανέφερα και προηγουμένως, την ακροδεξιά βία, η οποία πλέον έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση, έτσι ένα γενικό σκεπτικό. Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι πριν από λίγες μέρες, στις 16 Εβδόμου, ημέρα Πέμπτη, έγινε μια συνάντηση των κρατών, 70 κράτη προσκλήθηκαν, 67 παραβρέθηκαν, στην Ουάσιγκτον, κατόπιν πρόσκλησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρουμπίο. Το θέμα ήταν η ακροαριστερή τρομοκρατία. Μάλιστα δόθηκε και ο τίτλος «Αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας». Αυτός ήταν ο επίσημος τίτλος. Η οποία κατά την άποψη του Αμερικανού Προέδρου και τον συναυτό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Επιμένουν λοιπόν ότι η διεθνική, χρησιμοποιώ την ορολογία για να έχετε υπόψη σας, τη λέω, την ναι. ορολογία την Αμερικανική, η διεθνική ακροαριστερή βία έχει διεθνή δίκτυα, έχει πολιτικά κίνητρα, χρησιμοποιεί τη βία, συνεργάζεται και είναι συγκροτημένη, μας είπε. Μάλιστα, εδώ πρέπει να πω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δέχτηκε πολύ μεγάλη κριτική από μέλη του κόμματός του, από συνεργάτες του, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι η ακροαριστερή βία είναι σε πάρα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Όμως, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει.

0: Ρούμπιο έκανε και μία χρησιμοποίησε και το θάνατο της κυρίας Βάγιας Νέστορα για να ζητήσει διεθνή νομοθεσία κατά της ακροαριστερής τρομοκρατίας. Ο Ρούμπιο ανακοίνησε ότι δεν θα χορηγείται βίζα για ακροαριστερούς τρομοκράτες. Εδώ μου κάνει και μια εντύπωση, αν το θέλετε, και εμένα, γιατί παρακολουθώ τη βία πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχω δει και κανέναν από αυτή την κατηγορία να ζητάει βίζα για να εισέλθει εν γνώση όλων να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αποτελούν μια απειλή οι ακροαριστεροί, αλλά για όλο τον κόσμο. Μάλιστα δίνει και 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες. Θα είναι καινούργια πράγματα. Θεωρεί δε ότι η ακροδεξιά, βάσει του Ρούμπιο πάντα, μειώθηκε και αναβαθμίστηκε η ακροαριστερή. Εδώ μπαίνουν ορισμένες απόψεις και ορισμένες σκέψεις. Όπως είπα, βάσει του Αμερικανού IPEX, του Ρούμπιο, η ακροδεξιά δεν έχει άνοδο. Και όσες κυβερνήσεις ή στην τούτα, αναλυτές το αναφέρουν, πάσχουν, αυτό που μας είπε, ιδεολογική προκατάληψη. Το έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί στρώνει, αν το θέλετε, το χαλί για μία σειρά από πράξεις νομοθετικές, παγκόσμιες, τουλάχιστον για το δυτικό κόσμο, αλλαγής πάρα πολλών καταστάσεων. Εδώ πρέπει να πω βέβαια ότι στην συνάντηση αυτή τη συγκεκριμένη ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο οποίος υπερθεμάτισε. Και υπερθεμάτισε λέγοντας ότι ακροαριστεροί και τζιχαντιστές συνεργάζονται, τουλάχιστον στο Ισραήλ, κατά της δημοκρατίας. Εδώ οι Γερμανοί, για παράδειγμα, και θα κλείσω με αυτό, ανέφεραν ότι έχουν αντίφα, γιατί ο αντίφα υποτίθεται ότι είναι όλο το μέγα ζήτημα, αλλά δεν είναι απειλή. Δεν είναι απειλή τουλάχιστον για τη Γερμανία. Αντίθετα, η αύξηση της ακροδεξιάς είναι μια απειλή. Εδώ, κύριε Καρβουνόπουλε, μπαίνει ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σοβαρό, που σημαίνει μια πίεση που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για διεθνή νομοθεσία, πολύ εξειδικευμένη ειδική νομοθεσία, κατά της αριστεράς ή ακροαριστεράς, αλλά χωρίς αντικειμενικά κριτήρια. Χωρίς να είναι δηλαδή ξεκάθαρο τι ακριβώς εννοούμε. Και κλείνοντας να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ατυχώς διολυσταίνουν με ταχύτητα προς μια ακραία συντηρητική κυβέρνηση, μην πω και δικτατορία. Κλείνω με αυτές τις δύο παρατηρήσεις, κύριε Καρδινόπουλο. Αυτές ήθελα να κάνω έτσι για να το έχουμε υπόψη μας.
1: Οι οποίες είναι πολύ σημαντικές γιατί δείχνουν ότι έχουμε μπει ήδη σε αυτό το κλίμα από ό,τι φαίνεται εδώ στην Ελλάδα, έτσι.
0: Κοιτάξτε, εδώ τώρα θα μπούμε λιγάκι με δύο λόγια και εδώ να αναφερθώ στις εδώ περιπτώσεις τις οποίες παρακολουθώ πολύ προσεκτικά. Η επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν. Η επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν είναι πράξη ηθελημένης τρομοκρατίας. Δεν είναι τυχαία, δεν συνέβη τυχαία, είναι ηθελημένη. Όμως εδώ έχω συλλήψεις που έγιναν 16 χρόνια μετά. Κατόπιν μάλιστα όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από ανώνυμη καταγγελία. Αρχικά δόθηκε αυτή και όλοι ήμασταν κάπως προσεκτικοί το τι διαβάζαμε. Μετά ήρθανε μια άλλη δισογραφία να μας πει ότι όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά ήταν πολύ καλή αστυνομική δουλειά μαζί με τη χρήση τεχνολογίας. Στη συνέχεια δόθηκαν καινούργιες ειδήσεις λέγοντας ότι όλα αυτά ήταν ένα συνδυασμός. Εδώ αρχίζει πλέον και περιπλέκει και η νοημοσύνη μας. Ποιος είναι αυτός ο συνδυασμός? Γιατί παρακολούθησα ότι τα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα μαζικής ενημέρωσης με τον τρόπο που έδωσαν αυτές τις ειδήσεις επιθυμούσαν ή στόχευαν να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη. Να διαμορφωθεί μια κοινή γνώμη πολύ συγκεκριμένων λογικών. Βέβαια έγιναν συλλήψεις, έγιναν προφυλακίσεις, από ό,τι βλέπω, μια σειρά από ασάφειες. Γιατί διαβάζοντας όσα δίνονται πάντα στη δημοσιότητα, βλέπω ότι μιλάνε για κινητά αντικείμενα, ότι δεν υπάρχει απόλυτη ταυτοποίηση, ότι προσομοιάζουν, δηλαδή μια σειρά από ζητήματα τα οποία μου επιτρέπουν να κρατήσω πολλές επιφυλάξεις.

0: Βέβαια, ανέφερα ότι η πράξη της Μαρφίν είναι η θελημένη τρομοκρατία. Εδώ μπορώ να βάλω και ορισμένα ερωτηματικά. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά αυτής της πράξης από την ακροδεξιά βία, η οποία δρά με τον ίδιο τρόπο και αδιαφορεί τελείως για το αποτέλεσμα. Είναι μια παλιά συνταγή. Είναι μια επανάληψη. Θα περιμένω τη συνέχεια αυτής της εξέλιξης, χωρίς βέβαια να πω και την αλήθεια, δεν περιμένω και πάρα πολλά να δοθούν στη δημοσιότητα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, περιμένω την συνέχεια των αστυνομικών, όπως μας είπαν, ερευνών. Τώρα εδώ, αν μία ακόμα φράση τελειώνω,
1: Βεβαίως, πείτε μας.
0: και η πράξη της Μαρφίν, αλλά στη συνέχεια και η Θεσσαλονίκη, με την πράξη που
1: Με τα
0: είδαμε
1: καζάκια,
0: και
1: ναι.
0: εκεί, ναι, είναι εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, διεθνές πλαίσιο, για να μην παραξηγούμε, είναι οι λεγόμενοι και από τις αρχές, οι οποίες υιοθέτησαν αυτό το διεθνές πλαίσιο, της λεγόμενης βίας χαμηλής έντασης. Βία χαμηλής έντασης έχει μία σειρά από πράξεις, οι οποίες συνήθως είναι κάδοι που καίγονται, μολότοφ που πέφτουνε, αλλά δεν έχουν θάνατο στη μέση. Όταν υπάρχει θάνατος, τότε ανατρέπονται όλα αυτά που είπα και τότε όλα γίνονται τρομοκρατία. Στο θέμα της Μαρφίν, είναι μια ξεκάθαρη τρομοκρατική πράξη. Στο θέμα της κυρίας Νέστορος στη Θεσσαλονίκη, εντάσσεται στην τρομοκρατία, καθώς εδώ έχω ερωτηματικά. Τι, κακή εναρχίστρωση, κακή καθοδήγηση, αδιαφορία για το αποτέλεσμα, κακός υπολογισμός, απροσεξία, αυτά δεν τα γνωρίζω, αλλά τα βάζω ως σκεπτικά για να δω στην πορεία το είδος των ερευνών που θα μας δώσουν οι ελληνικές αρχές.
1: Κυρία Μπόση, αφού ξεκαθαρίσουμε, επειδή εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο του παραλογισμού, όποιος θέτει ερωτήματα να κατατάσσεται περίπου ως υποστηρικτής της τρομοκρατίας. Δεν είναι έτσι. Όλοι μας καταδικάζουμε. Όπου χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, η καταδίκη είναι αυτονόητη και η καταδίκη της τρομοκρατίας. Ωστόσο, διαβάζοντας και εμείς, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτά που έχουν διαρρεύσει σε κυβερνητικά μέσα για τις έρευνες για τη Μαρφίν, ανησυχούμε και τρομάζουμε, γιατί εδώ διαπιστώνουμε ότι μπορεί οποιοδήποτε να βρεθεί τυλιγμένο σε μια κόλλα χαρτί. Και επειδή εμφανίστηκε και ένας νέος άνθρωπος που ομολογώ ότι δεν ήξερα την ιστορία του, ο οποίος είχε κατηγορηθεί παλαιότερα πάλι για τη Μαρφίν, ταλαιπωρήθηκε όπως είπε για πάρα πολλά χρόνια και αθώθηκε. Και επειδή έχουμε και την ιστορία, αν θυμάστε, λίγο πριν τις εκλογές του 23 είχε ανακοινωθεί η σύλληψη των δολοφόνων του Γιώργου Καραϊβάζ, και αυτοί οι δύο που συνελήφθησαν αθωώθηκαν. Και επειδή τώρα διαβάζουμε ότι η συγκεκριμένη κυρία που ήταν στη Βρετανία και θα εκδοθεί στην Ελλάδα, έχουν εναντίον στα εξής, ότι φαίνεται στο βίντεο να είναι στο χώρο, να φεύγει και να γυρνάει και να κοιτάει το κτίριο που καίγεται. Εάν με αυτά τα στοιχεία μόνο μπορεί κάποιος να κατηγορηθεί για τρομοκρατία στην Ελλάδα και να περάσει όλη αυτή την ιστορία, έχουμε δίκιο να ανησυχούμε έτσι ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά.
0: Για τον αναλυτή της τρομοκρατίας, κύριε Καρβουνόπουλε, συνήθως κοιτάζουμε και στο παρελθόν αντίστοιχες περιπτώσεις. Έκανα την έρευνά μου για να δω αν έχω αντίστοιχα παραδείγματα. Και υπάρχουν. Και υπάρχουν στις μεσογειακές χώρες, και Ιταλία και Ισπανία, αντίστοιχα δείγματα γραφής, τα οποία έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς πραγματικά, αν το θέλετε, και με τον ίδιο τρόπο. Δόθηκαν μηνύματα, γράμματα, δεν υπήρχαν mail τότε, είναι παλιότερες υποθέσεις αυτές και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Οι αρχές έκαναν τις αντίστοιχες συλλήψεις λόγω των καταγγελιών. Στην πορεία όμως οι δικαστικές αρχές και οι έρευνες έδειξαν ότι οι κατηγορίες δεν ευστατούσαν. Και έχουμε πολλά δείγματα τέτοιας κατηγορίας, όπως είπα, και Ιταλία και Ισπανία. Εγώ θα θυμίσω το 1978 στην Ισπανία. Ένα δείγμα το οποίο με μία μολότοφ αντίστοιχη ανατινάχθηκε, βομβαρδίστηκε, κάηκε το κέντρο διασκέδασης Σκάλα. Μου θύμισε αυτή την περίπτωση λίγο αυτή Γιατί βέβαια η Ισπανία πρέπει να θυμηθούμε ότι είχε ένα αναρχικό κίνημα πολύ μεγάλο, ιστορικό, με γνώσεις, με βαθιές ρίζες. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια πράγματα. Την Ελλάδα απλώς είναι ενοχλητικό. Με όποια ταμπέλα και αν το βάλουμε, ενοχλεί. Αλλά ρίζες, ιδεολογίες, πορεία, πράξη δεν έχει. Εκεί όμως είχε. Και φαίνεται ότι η υπόθεση Σκάλα, η οποία βέβαια στην πορεία βρέθηκε, ξεκίνησε από ένα γραπτό σημείωμα και μάλιστα του χώρου σημείωμα, που τελικά βρέθηκε ότι επρόκειτο για κρατική υπόθεση, κρατικής χρήσης βία, για να αμαυρώσει το σύνολο του κινήματος αυτής της κατηγορίας. Δεν λέω ότι είμαστε το ίδιο, γιατί στην πορεία των ερευνών μπορεί να βρούμε πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Βλέπω όμως ότι έχει αυξηθεί η διαφοροποίηση αντίληψης των πολιτών από την τροφή που δίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με ένα καταιγισμό πλέον, το οποίο βέβαια εδώ μπαίνουν και άλλα ερωτήματα. Εδώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, υπάρχει ένας χώρος ατόμων τα οποία έχουν δηλώσει ότι είναι σε σύγκρουση, είναι σε πόλεμο με το κράτος και τους εκπροσώπους του και όποιους αντιπαθούν, αν το θέλετε έτσι, ή θεωρούν αντιπάλους, για να το βάλω έτσι λίγο πιο κομψά. Από την άλλη, εγώ έχω δει ότι το κράτος, η πολιτεία, τα πολιτικά κόμματα του, δεν έκαναν ποτέ τον κόπο να ασχοληθούν, να αντιληφθούν, να προλάβουν καταστάσεις. Θα μπορούσαν, βεβαίως θα μπορούσαν. Αυτού του είδους η βία χαμηλής έντασης, που μπορεί να έχει, όπως ανέφερα προηγουμένως, υλικές καταστροφές, συνήθως παραμένει στις υλικές καταστροφές μικρού τύπου. Γι' αυτό ονομάστηκε και χαμηλής έντασης. Εδώ έχω την ανατροπή όλων αυτών των πραγμάτων και βλέπω ορισμένες εκφάνσεις της, οι οποίες βέβαια δεν μπορώ να τις εντάξω πλέον σε χαμηλής έντασης. Τη βάζω στην κλασική, όπως είπα, τρομοκρατία. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε και μια συνέχιση του σκεπτικού μου, γιατί είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή και πραγματικά παίρνει πολλά ερωτηματικά, τουλάχιστον σε μένα. Γιατί παρατηρώ την υποκειμενική, αδόκιμη ταύτιση ιδεολογιών του παρελθόντος με παρούσες προσωπικές απόψεις που ταυτίζονται και με ιδεολογικές στάσεις. Αυτό το είδα και, όπως είπα, με τις αμερικανικές θέσεις, όπως σας ανέφερα νωρίτερα. Διαχρονικές μεν, αλλά δεν έχω ακούσει έως τώρα δομημένες. Βλέπω δηλαδή ρήγματα μεταξύ το ρήγμα αυτό που υπάρχει μεταξύ αυτών των ομάδων και του κράτους, που λειτουργεί, και τα πολιτικά κόμματα, αλλά εδώ βλέπω ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν επιλέξει να έρχονται σε μία σύγκρουση μεταξύ τους, αντί να προσπαθούν να βρούνε την αιτία του προβλήματος, να κατανοήσουν. Γιατί η πρόληψη είναι κατανόηση, είναι γνώση. Πρέπει να γνωρίζω για να κατανοήσω, αλλιώς δεν μπορώ να το κατανοήσω, θα γίνει μόνο η καταστολή. Βέβαια, υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, όπως ανέφερα προηγουμένως, των νέων αυτών καταστάσεων με το παρελθόντος, την υποκειμενική ομπρέλα της ιδεολογικής βίας, η οποία μπορεί να ήταν πολλών ειδών. Βλέπω μια στενή συνεργασία με το έγκλημα. Βλέπω μια στρατολόγηση νεότερων ηλικιών, πολύ νέοι, που είναι και παρορμητικοί, αν το θέλετε. Βλέπω μια μεγάλη αύξηση τελευταία χρόνια, γιατί και είχαμε από πάντα γυναικών. Πάντα υπήρχαν, αλλά τώρα τελευταία έχουμε πολύ μεγαλύτερη αύξηση στις στρατολογήσεις. Τι βλέπω δηλαδή? Βλέπω ότι η τρομοκρατία γίνεται χρηστικό εργαλείο για ένα κράτος. Και επίσης δεν ενώνει πολιτικά τα κόμματα, όπως ανέφερα προηγουμένως, με στόχο την πρόληψη. Αλλά το αντίθετο. Αυτές οι αλληλοκατηγορίες ανακυκλώνουν τη βία. Δεν κλείνει το κεφάλαιό της. Ανακύκλωση έχω. Έτσι, οι πράξεις τρομοκρατίας επιτρέπουν τη νομιμοποίηση της κρατικής βίας με νέα μέτρα να γίνονται αποδεκτά. Το κράτος, κύριε Καρβουνόπουλε, συντηρητικοποιείται. Η τρομοκρατία είναι εξαιρετική πηγή μείωσης ελευθεριών για τους πολίτες με τη δική τους αποδοχή τελικά για την ασφάλεια. Τελικά, κύριε Καρβουνόπουλε, τρομοκρατία είναι ένα εξαιρετικό, εξαιρετικά χρηστικό εργαλείο για ένα κράτος.
1: Ναι, εμείς έχουμε αρχίσει το καταλαβαίνουμε εδώ, γιατί μας προκύπτει περιέργως και συμπτωματικά πάντα όταν πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό μπορεί να είναι μια ακόμη καχύποπτη σκέψη δική μας. Είμαστε κοντά στο να αρχίσουμε να βιώνουμε την τρομοκρατία σε άλλες μορφές, δηλαδή εκτός δρόμου, εννοώ την ψηφιακή τρομοκρατία.
0: Αυτό
1: Δεν
0: έχει
1: ξέρω αν
0: αρχίσει.
1: έχει αρχίσει.
0: Έχει αρχίσει, βεβαίως. Έχει αρχίσει εδώ και παίρνει και διαστάσεις, γιατί παρακολουθώ ότι διάβαζα τώρα, και θα μου επιτρέψετε να το πω και αυτό, ότι οι αρχές χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει ενδιαφέρον. Και καλά κάνουν και το χρησιμοποιούν. Όμως παρακολουθώ ότι είναι πάντα περιστασιακή η χρήση από τις αρχές, ενώ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι τρομοκράτες όλων των ειδών τη χρησιμοποιούν διαρκώς και είναι εξαιρετικοί γνώστες. Έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αυτό που αναφέρατε και νομίζω ότι αυτό λαμβάνει και θα λαμβάνει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς είναι, όπως είπα, εξαιρετικοί χρήστες της τεχνολογίας. Ας το κάνουν και οι αρχές. Ας το κάνουν διαρκώς και όχι περιστασιακά, ανά περίπτωση.
1: Αναπερίπτωση. Τώρα, επειδή αναφέρατε κάπου τον κόσμο της νύχτας και επειδή είχαμε την πρόσφατη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη, στην οποία αναφέρθηκε στην συνεργασία των Ιταλικών αρχών με την Μαφία για την εξάρθρωση των ερυθρών ταξιαρχιών, επειδή δεν είμαι βαθύς γνώστης του θέματος, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό βέβαια, αν όντως υπήρξε τέτοια συνεργασία, αλλά πώς ακούσατε μια τέτοια δήλωση από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν κυβερνητικός αξιωματούχος?
0: Κοιτάξτε, εμένα δεν με ξενίζει τίποτα από όλα αυτά, γιατί παρακολουθώντας και μελετώντας την Ιταλική βία, έτσι όπως εξελίχθηκε, υπήρχαν πράγματι πολλά δημοσιεύματα. Αυτά τα δημοσιεύματα δεν έχουν επαληθευτεί και δεν έχουν καταγραφεί έτσι ώστε να πούμε, να γίνει χρηστικό και αυτό. Γραφτήκαν όμως πράγματι και δοθήκαν στη δημοσιότητα πηγές δημοσιογραφικού τύπου, οι οποίες είχαν κάποια περαιτέρω γνώση και δοθήκανε και υποθήκανε, όπως επίσης υπόθηκε και τον επικεφαλής των ερυθρών ταξιαρχείων, ότι ήταν κρατικός υπάλληλος, ο οποίος έκανε, ο Μωρέτη δηλαδή. Αυτά όλα πράγματι πήραν μια διάσταση. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι η εξέλιξη των νέων τύπων βίας μας έχει δείξει μια εξαιρετική χρηστικότητα μεταξύ της νύχτας, αν το θέλετε, δηλαδή του εγκλήματος, και των ομάδων αυτών και των οργανώσεων που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συλλειτουργήσουν, να συνυπάρξουν για να προμηθευτούν όπλα, να προμηθευτούν άλλα υλικά που χρειάζονται. Και βλέπω ταυτόχρονα και το έγκλημα, το οποίο δρά με το δικό του τρόπο κατά των διαφόρων στόχων του εγκλήματος, να έχει ακριβώς τις ίδιες λογικές. Καλυμμένα πρόσωπα, κλειστά ρούχα, γκαζάκια. Το βλέπετε δηλαδή και στο έγκλημα, το βλέπουμε και στην λεγόμενη ήπια χρήση βίας. Όλα αυτά αρχίζουν και δείχνουν μια συλλειτουργία. Βέβαια, αυτό εδώ θα βγάλω και πάλι την όποια ιδεολογική ομπρέλα του παρελθόντος, καθώς αυτές οι νέες τάσεις βίας δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Μάλιστα, απεχθάνονται πάρα πολύ ακόμα και τη λέξη αριστερά, να το ξέρετε.
1: Ναι. Μιλήσατε για πρόληψη που θα έπρεπε να κάνουν οι κρατικές αρχές, το κράτος. Να το πάω λίγο πιο μακριά, αφορά αυτή η πρόληψη και την ανακούφιση της κοινωνίας, και τι εννοώ? Είδαμε περιπτώσεις παιδιών, νέων παιδιών, καλών οικογενειών, αναφέρομαι στον Ρωμανό, στο συγχωρεμένο τον Γρηγορόπουλο, τα οποία ήταν παιδιά από οικογένειες και κοινωνικές τάξεις που δεν θα δικαιολογούσαν, ας πούμε, την εμπλοκή τους με την αριστερά ή την άκρα αριστερά, όπως θα έλεγε ο κύριος Τραμπ. Κι όμως θα είδαμε ότι προσπάθησαν, εν πάση περιπτώσει, να ριζοσπαστικοποιηθούν. Άρα το φάρμακο για αυτό που λέμε τρομοκρατία έχει να κάνει με την κοινωνία, με την ανακούφιση της κοινωνίας, ώστε να μην δημιουργούνται αυτές οι ανάγκες νέων παιδιών να θεωρήσουν ότι η αντίδραση είναι μπορεί να τη βρουν και στη βία.
0: Νομίζω το θέσατε πάρα πολύ ωστά. Εάν ανακουφιστεί η κοινωνία, δεν έχει κανένα λόγο να μην έχει καλύτερη παιδεία, να μην έχει καλύτερη οικογένεια, να μην έχει καλύτερη στήριξη της οικογένειας σε μια καθημερινότητα, να μην έχει γονείς απόντες διαρκώς, να έχει μια καλύτερη στήριξη της νέας γενιάς, παρέχοντας τα όπλα στη νέα γενιά, τα καλά όπλα της παιδείας, του μέλλοντος, του αύριο. Κοιτάξτε, δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε τα αντίθετα. Και όπως είπα και το βλέπω με μεγάλη θλίψη, ότι για άλλη μια φορά τις αλληλοκατηγορίες των πολιτικών κομμάτων, ο οποίος ο ένας δείχνει τον άλλο για την πιθανότητα προέλευσης ή στήριξης ή οτιδήποτε τέτοιας κατηγορίας, και δείχνει ότι έχουν απόλυτα πλήρη άγνοια ή σε τελική ανάλυση επιθυμούν τη συνέχεια αυτού του τύπου της βίας.
1: Κύριε Μπόση, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ψύχρεμη ανάλυση. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μία παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
8: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια.
9: Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
10: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
11: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
12: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπημένες φίλες και φίλοι της Ομογένειας, καλησπέρα σας από την Αθήνα. Άλλη μία Πέμπτη μαζί, εδώ στο μαγκαζίνο που έχετε αγαπήσει, Ελλάδα στο Φως, στο κανάλι της Ομογένειας, στο Greek Voice. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί έχουμε να σας παρουσιάσουμε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη. Ένα καλλιτέχνη που έχει γράψει τη δική του χρυσή πορεία στον ελληνικό κινηματογράφο. Αναφερόμαστε στον Παύλο Λιάρου, ο οποίος είναι ο κινηματογραφικός γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Τον έχετε δει πολλές φορές στις ταινίες που μεταδίδονται και από τον Greek Voice και γενικότερα στην Ομογένεια. Ο Παύλος Λιάρος έχει γράψει τη δική του χρυσή ιστορία στην εποχή του κινηματογράφου, αλλά και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη συγγραφή.
1: Ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του ελληνικού κινηματογράφου. Αρενοπός, ευγενής, ταλαντούχος, καλλιεργημένος. Για τον Παύλο Λιάρο η ζωή ήταν ένα σκηνικό από την πρώτη στιγμή που άνοιξε τα μάτια του στην περιοχή της πλατείας Ασωμάτων στο Ψηρή. Το μυαλό του γεμάτο από εικόνες της παλιάς Αθήνας, με τις αυλές, τις οικογένειες που ζούσαν με φτώχεια και αξιοπρέπεια τα παιχνίδια στις αλάνες. Μεγάλωνε και ήξερε πως έκανε αίσθηση στις κοπελιές. Ερωτευόταν και τον ερωτεύονταν. Αλλά ο πρώτος μεγάλος ερωτάς του ήταν το θέατρο και ο κινηματογράφος. Θέλησε να γίνει ηθοποιός. Συνάντησε όμως την αντίδραση του πατέρα του. Ο καλός του άγγελος ήταν ο Γιώργος Φούντας, ο παιδικός φίλος του πατέρα του. Αυτός ήταν που αποφάσισε ότι ο νεαρός Παύλος είχε το ταλέντο να γίνει ηθοποιός. Ίσως και να τον τρόμαξε λίγο όταν κάποτε του έδωσε μια φωτογραφία και πίσω του έγραψε: «Αν με βγάλεις ψεύτη, θα σε σφάξω, Παύλο μου». Ο Παύλος όχι μόνο δεν τον διέψευσε, αλλά τον έκανε υπερήφανο. Ήταν στο πρώτο έτος της δραματικής σχολής του Κωστή Μιχαηλίδη, όταν συμπροταγωνίστησε δίπλα στο μέντορά του και τη Μάρο Κοντού στην ταινία «Το Κάθαρμα». Στα χρόνια που ακολούθησαν, πρωταγωνίστησε σε άλλες 33 ταινίες. Παράλληλα, υπηρέτησε και το θέατρο με μεγάλη επιτυχία μαζί με μεγάλους πρωταγωνιστές, την Έλλη Λαμπέτη, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, την Αντιγόνη Βαλάκου, τη Ρένα Βλαχοπούλου και πολλούς άλλους. Ανήσυχος όπως ήταν, δεν έμεινε μόνον εκεί. Διασκεύασε θεατρικά έργα και τα σκηνοθέτησε. Αργότερα έγραψε τα δικά του έργα. Έγραψε και σκηνοθέτησε ντοκιμαντέρ. Ασχολήθηκε και με το ραδιόφωνο, θυμίζοντας σε όλους μας αναμνήσεις σε άσπρο μαύρο. Από το 1973 ως το 1982 διασκεύαζε σενάρια για την κρατική τηλεόραση. Και γενικώς τα έκανε όλα. Γιατί μπορούσε και γιατί αγαπούσε και αγαπά κάθε πλευρά της τέχνης του. Ένα δεν είχε κάνει. Δεν είχε γράψει βιβλίο. Ας είναι καλά όμως η αγαπημένη του σύζυγος Νάνση, η οποία τον προέτρεψε να αφηγηθεί με την πένα του τις ιστορίες του ελληνικού κινηματογράφου. Και το έκανε. Αλλά με έναν τρόπο έξω από τα καθιερωμένα. Έγραψε διαλόγους με μερικούς από τους σημαντικότερους ηθοποιούς. Ούτε στο χθες, ούτε στο σήμερα. Αλλά στο σημείο μηδέν. Εκεί που το μέλλον, το παρόν και το παρελθόν γίνονται ένα. Μέσα από τις στιχομηθείες του μαζί τους, σκιαγραφείται ανάγλυφα το προφίλ τους, οι συνήθειες και ο χαρακτήρας τους. Το ανάγνωσμα είναι απολαυστικό. Οι συνομιλητές του Παύλου Λιάρου ζωντανεύουν, αποκαλύπτοντας μια ολόκληρη εποχή που μπορεί οι νεότεροι να μην την έζησαν, αλλά η λάμψη της ζεσταίνει ακόμη τις ψυχές μας.
0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ελλάδα στο Φως, κύριε Παύλο Λιάρο, πολύ αγαπημένο στο κοινό της Ομογένειας. Βλέπουν συστηματικά τις ταινίες σας, είστε ο κινηματογραφικός γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα.
2: Ναι, μου έχει μείνει αυτό. Έχω κάνει 33 ταινίες και όλοι μου λένε είσαι ο κινηματογραφικός γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα.
0: Πραγματικά σπουδαίες ταινίες, θα τα συζητήσουμε και αργότερα. Αλλά να πάμε λίγο στην επικαιρότητα και αναφέρομαι στο δεύτερο βιβλίο που έχετε εκδώσει, Θέατρο Παράδεισος, Θείασος Αγγέλων.
2: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτός ο τίτλος?
2: Στο μόνο θέατρο που θα μπορούσαν να παίξουν αυτοί οι δύο είναι ο Παράδεισος. Και βέβαια είναι ένας θείασος από δύο αγγέλους. Γι' αυτό λέω Θέατρο Παράδεισος, Θείασος Αγγέλων.
0: Και αναφέρεστε στο θρυλικό Ρέστημα Κρήτη, στο Χατζηχρήστο, ο οποίος έχει γράψει πραγματικά τη δικιά του θρυλική ιστορία, μυθοπλαστική όμως η συνέντευξη, γιατί όταν έβγαιναν εκείνοι από τις σχολές στο θεάτρο, εσείς τότε μπαίνατε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, εγώ αυτούς δεν, βασικά το Μακρύδη τον έχω δει στο θέατρο. Το Χατζηχρήστο τον έχω δει σε αυτό που περιγράφω στο βιβλίο μου, της Κακομήρας λεγόταν, ο μετέπειτα μπακαλόγος του βγάλανε. Και όπως γράφω και στο βιβλίο, ήμουνα στο πρώτο έτος της δραματικής σχολής τότε. Και πηγαίναμε με τους συμμαθητές μου όλα τα θέατρα είχαν πάρει τις ατέλειες και μπαίναμε στα θέατρα και παρακολουθούσαν παραστάσεις. Αυτή την παράσταση την είχαμε δει 4 φορές. Γιατί 4 φορές βλέπαμε μία διαφορετική παράσταση. Βέβαια, στο θεατρικό, το ρόλο που έπαιζε ο Δούκας στον κινηματογράφο, τον έπαιζε ο Αυλονίτης. Και το θείασο, για αυτό το ρόλο που έπαιζε η Νέζερ, τον έπαιζε η Βασιλιάδου. Καταλαβαίνεις τώρα τι γινόταν. Είμαι σε μία παράσταση, λένε δικά τους τώρα. Κάθε φορά βλέπαμε καινούργια παράσταση. Οπότε ξαφνικά του λέει ο Χατζηχρήστος, Βασιλή, έλα να πούμε και τίποτα από το κείμενο, γιατί έχουμε και βραδινή. Κόντευα να κλείσει η παράσταση από αυτά που είχαμε βάλει τα έξτρα.
0: Μάλιστα. Μεγάλο φαινόμενο ο Κώστας Χατζηχρήστος την επιθεώρησε, έτσι, ταλέντο.
2: Λέει σε ένα σημείο ο Σακελάριος ότι εάν μου λέγανε ότι μπορεί η επιθεώρηση να ξαναγεννηθεί, με έναν τρόπο θα μπορούσε. Εάν μπορούσε να γεννηθεί ένας καινούργιος Χατζηχρήστος. Αυτό όμως θα ήταν θαύματα. Και στην εποχή μας θαύματα δεν γίνονται. Ήτανε και εγώ, δηλαδή ένας ηθοποιός δεν ήξερε τι θα σου κάνει, τι θα σου πει. Ξεσήκωνε τον κόσμο με δικά του λόγια, με δικές του σκηνές στο θέατρο. Ήταν εκπληκτικός.
0: Πραγματικά όλοι οι παλιοί ηθοποιοί του κινηματογράφου, και συμπεριλαμβάνουμε και εσάς, ήταν εξαιρετικοί ηθοποιοί, με δεδομένο ότι δεν είχαν κάποια μανιέρα. Ήταν την ψυχή τους, κατέθεταν την ψυχή τους εκείνη τη στιγμή. Πάμε και στο άλλο βιβλίο που έχετε εκδώσει, Σημείο 0.
2: Ναι. Το Σημείο 0 είναι για τον Γιώργο τον Φούντα, τον Λάμπρο τον Κωνσταντάρα, την Ρένα τη Βλαχοπούλου και τον Διονύση τον Παπαγιανόπουλο. Αυτούς τους έχω γνωρίσει, έχω κάνει ταινίες μαζί τους, έχω παίξει θέατρο. Ειδικά ο Φούντας για μένα είναι ο πνευματικός μου πατέρας. Είναι αυτός που με πήρε από το χέρι, ας πούμε, μου έδωσε τα 3 κομμάτια και με οδήγησε στη δραματική σχολή για να γίνω ηθοποιός.
0: Πίστεψε στο ταλέντο σας ο Φούντας, έτσι.
2: Βέβαια.
0: Και θα θέλαμε να μας πείτε, μας το έχετε περιγράψει άλλη φορά, αλλά αξίζει τον κόπο να πούμε τη στιγμή που διαβάσατε το πείνο που σας είχε δώσει και εκεί τον πείσατε ότι μπορείτε να γίνετε ηθοποιός.
2: Ναι. Είχε έρθει λοιπόν, και όπως γυρίζω από το γυμνάσιο, θυμάμαι, μπαίνω σπίτι, μπαμ, και βλέπω τον Γιώργο. Δεν τον ήξερα, είχε πάει ο πατέρας μου, ήταν φίλοι με τον πατέρα μου, αλλά λόγω του ότι ο Γιώργος πια είχε γίνει φίλοι, μα έκανε άλλη δουλειά, είχαν χαθεί. Και είχε πάει λοιπόν μαζί με το, και ένα φίλο που ήταν μαζί, οι τρεις τους, και τον είχε φέρει. Ο λόγος τον είχε φέρει είναι γιατί εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός. Διαφορετικά τους έλεγα, αν δεν με αφήσετε να γίνω ηθοποιός, εγώ θα πάω στην Ελβετία να γίνω διευθυντής ξενοδοχείου. Ο λόγος που ήθελα να πάω στην Ελβετία ήταν και ο λόγος που ήθελα να γίνω ηθοποιός, τότε τουλάχιστον. Και ο λόγος ήταν, εγώ ήμουν πολύ καλός χορευτής και έμπαινα στα πάρτια και χόρευα rock and roll και έφευγα με 2-3 τηλέφωνα από τις κοπέλες. Και λέω, κάτσε ρε, γιατί ο Μπάρκλης και ο Γαβάς πιο ωραία είναι από σένα που έχουν γίνει φίρμες. Θα γίνεις και εσύ ηθοποιός. Έτσι λοιπόν ο πατέρας μου, προκειμένου να με χάσει να πάω στην Ελβετία, πήγε, βρήκα τον Γιώργο μαζί με τον Διονύση, εκεί που ήταν μια τριάδα αυτοί οι τρεις τους, και γυρίζοντας βρίσκω τον Γιώργο. Λέει, πες ένα ποίημα. Τι ποίημα να πω εγώ. Ούτε τον εθνικό ύμνο δεν μπορούσα να πω. Να μην μακρηγορώ, μου δίνει 3 κομμάτια και μου λέει, θα έρθω μετά από κανένα 2 μήνες να μου τα πεις. Σε ένα από τα κομμάτια που μου έδωσε ήταν ο Τάκη Πλούμας, ένα ποίημα του Μαλακάση. Στο τελευταίο τετράστιχο λοιπόν, λέει ο Μαλακάσης, μιλώντας για τον Τάκη Πλούμα, «Ο το λεβέντη του Μεσολογγίου μου, τον ήλιο της αυγούλας μου ζωής, και να μετρώ και να είναι ο Τάκη Πλούμας, 33 χρόνια με στη γης, και σκάει το δάκρυ στο μάτι του Φούντα και φεύγει». Λέω λοιπόν εγώ στον εαυτό μου, αν θες να γίνεις ηθοποιός, πρέπει και εσύ να καταφέρεις να κάνεις το ίδιο. Και όταν λοιπόν μετά από κάνα 2 μήνες ήρθε ο Γιώργος σπίτι και είχε καλέσει και βρήκε και τη Μαρία την Κυβέλου με τον τότε που και αυτή δεν ήταν μαθήτρια, δεν είχε γίνει ηθοποιός, και αυτή τη βρήκε, την έφερε μαζί, έφερε μια κόσμος και κοσμάκης, μαζευτήκαν εκεί πέρα. Έλα, μου λέει, πες τα. Εγώ είχα χάσει τον μπούσουλά μου. Του λέω, δεν πάμε μέσα στο άλλο δωμάτιο, να τα πούμε οι δυο μας. Όχι, μου λέει, εδώ θα τα πεις. Του λέω το πρώτο ποίημα, ενθουσιάζεται. Του λέω το Ρωμαίο, ένα μονόλογο, ενθουσιάζεται. Και έρχεται η στιγμή να του πω τον Τάκη Πλούμα. Στο σημείο λοιπόν που είχε σκάσει το δάκρυ του Φούιντα, εκεί που λέει το Λεβέντη του Μεσολογίου μας, σκάει το δάκρυ στο μάτι μου και φεύγει. Και πετάγει το Γιώργος απάνω και λέει, αυτός είναι δικός μου, τον αναλαμβάνω εγώ. Και έτσι πήγα για ηθοποιός.
0: Αυτή ήταν η σύμπτωση της ζωής σας. Πολύ ωραία. Έχετε παίξει όμως και με σπουδαία ονόματα, και πάνω στο Σανίδη και μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.
2: Βέβαια.
0: Έχετε γράψει πολύ μεγάλη ιστορία. Κωνσταντάρας.
2: Έχω παίξει με Κωνσταντάρα, Βλαχοπούλου, Λαμπέτη, Βαλάκου.
0: Ήταν η πρώτη σας ταινία, το Κάθαρμα, που είχατε παίξει με τη Μάρκο.
2: Ναι. Ήμουνα στο δεύτερο έτος της δραματικής σχολής τότε.
0: Ως εξαιρετικό ταλέντο παίξατε.
2: Όχι, ζητάγανε έναν νέο παιδί έτσι και έτσι. Με έστειλε ο Γιώργος ο Φούντας. Με είδανε, τους έκανα, με δοκιμάσανε και έτσι έπαιξα.
0: Τότε το κύκλωμα της διανομής των ρόλων ήταν πιο μικρό, πιο στενό, δηλαδή μπορούσαν όλοι οι ηθοποιοί να συμμετέχουν σε ταινίες, ή γινόντουσαν κάποιες συγκεκριμένες επιλογές, ή ξέρω ότι κάποιος το οποίος τα λέει πολύ ωραία και επαναλαμβανότανε.
2: Αυτό ακριβώς. Το κύκλωμα δεν ήταν όπως είναι τώρα. Τώρα παίρνω ένα ηθοποιό, ξέρω εγώ αν έχει πολλά like στο...
0: Μάλιστα.
2: Ή αν είναι... Τότε ήταν αλλιώς. Έπρεπε να σε... Θα σε είχαν δει στο θέατρο, στον κινηματογράφο, θα είχαν δει ότι έχεις ταλέντο, ότι τους κάνεις για αυτό το ρόλο και θα σε φωνάζανε. Δεν ήταν δηλαδή πόσους θαυμαστές έχεις και τα και πόσα like έχεις.
0: Θα ήταν παράληψή μου να μην σας ρωτήσω για αυτή την ιστορική ατάκα που έχετε πει στο Λάμπρο Κωνσταντάρα και ακόμα τη συζητάμε τόσες δεκαετίες μετά. Πατέρα, σήκω, φέρε μου νερό και μένα. Δεν ξέρω να το λέω ακριβώς έτσι. Πώς βγήκε, πώς προέκυψε, ποια ήταν η αντίδραση του Λάμπρου Κωνσταντάρα και πώς ήταν η σχέση σας, πώς ήταν ο συνεργάτης ο Λάμπρος?
2: Ο συνεργάτης ήταν έτσι... στριφνός κατά κάποιο τρόπο, αλλά εμένα με αγαπούσε. Τα πηγαίναμε πολύ καλά και πιστεύω ότι ο λόγος που τα πηγαίναμε καλά είναι γιατί και εγώ είχα την ευχαίρεια πάνω στη σκηνή, σε αυτά που έκανε αυτός και έλεγε εκτός κειμένου, να τον ακολουθώ κι εγώ και να λέμε ολόκληρη ιστορία πάνω στη σκηνή, δυο μας, που δεν υπήρχε βέβαια. Και ο κόσμος κάτω βέβαια δεν έπαιρνε χαμπάρι. Αυτή η ατάκα τώρα είναι στην πρώτη μου ταινία και είναι και η πρώτη μου κωμωδία. Εγώ δεν είχα κάνει κωμωδίες. Και τότε θυμάμαι έκανα σε Σακελάριος αυτή την κωμωδία. Ήταν ένα θεατρικό έργο, το «Μια κυρία τυχή σας» λεγότανε. Και με παίρνει ο Κώστας ο Γαραγιάννης τηλέφωνο, μου λέει, σε θέλει ο Αλέκος να κάνεις αυτό και αυτό. Εγώ σου λέω μην παίξεις, μου λέει, γιατί δεν κάνεις για κωμωδίες. Εγώ τότε όμως λέω γιατί δεν κάνω για κωμωδία, θα κάνω και θα παίξω και μια κωμωδία. Στη σχολή είχα παίξει και κωμωδίες. Με πηγαίνανε δηλαδή μόνο για δραματικά, ας πούμε. Και εν πάση περιπτώσει λέω θα παίξω. Και είμαστε λοιπόν, πάω εκεί πέρα και κατά διαβολεμένη σύμπτωση πέφτουμε στη σκηνή αυτή που ξεκινάει. Α, πριν γίνει αυτή η σκηνή, είναι η σκηνή που μπαίνει ο Κωνσταντάρας μέσα και μας βρίσκει μπάχαλο και τσακωνόμαστε και πλακώνει στις καρπαζές. Ο Λάμπρος είχε κάτι χέρια σαν τραφτιάρια. Άργησε λοιπόν να ρίχνει καρπαζές. Να μπαίνει μπαμπάμα, λέω, κάτσε τώρα γιατί εδώ πέρα θα μας κάνει κουτούς. Και τελικά, εγώ εκείνη την εποχή έκανα και μπόξ, οπότε μου λέω, με το που έκανα, με χτυπήσει, ατάκα, εγώ αμέσως από αντίδραση τα χέρια, εδώ, εκεί, δεν μπορούσε να με βρει. Και στην ατάκα που μου ρίχνει τις φαλιάρες, αν δεις, θα δεις ότι έχω βάλει τα χέρια μου και κεφάλι δεν έχει πιάσει. Λοιπόν, και είναι αυτή η σκηνή. Ξεκινάμε να την κάνουμε και κάνουμε την πρόβα, τελειώνει η πρόβα. Λέει πάμε, μοτέρο. Και ξεκινάει η σκηνή και είναι ένα σημείο που λέει κάντε και ένα σταυρό ρε παιδιά. Και κάνουμε όλοι έτσι. Σταυρό ρε είπα και ξαφνικά του έρχεται πάνω στο γύρισμα. Όχι μαντολίνο. Εκεί κλατάρισα, δεν μπορούσα, σφιγγόμουν να μην χαλάσω το πλάνο. Γιατί τότε ήταν να χαλάσει το πλάνο, ήταν οικονομική ιστορία, έτσι.
0: Ήταν πολύ σημαντικό, μας θα έχουμε πει κι άλλοι πάνω σε αυτό. Πάντως χρυσή εποχή του κινηματογράφου, όλοι είστε σπουδαίοι, όλοι έχετε γράψει τη δική σας ιστορία. Εσείς πώς θυμόσαστε αυτή την εποχή με νοσταλγία?
2: Πώς αλλιώς, σίγουρα την νοσταλγώ. Αν λάβεις υπόψη ότι τότε ήμουνα στην ηλικία που ήμουνα και τώρα έπιασα τα 80, είναι δυνατόν να μην την νοσταλγώ. Την νοσταλγώ, αλλά εντάξει, αυτά ήρθανε και τίποτα δεν γυρίζει πίσω, τίποτα δεν ξαναγυρίζει μάλλον πίσω. Εντάξει, καλά περάσαμε.
0: Συμβιβαστήκατε στο επαγγελματικό σας χώρο?
2: Ποτέ. Ποτέ.
0: Αν δεν σας άρεσε κάτι, φεύγατε.
2: Να μην σου πω πολλά, γιατί είναι πολλές ιστορίες και δεν κάνει να τις πω. Ναι, όχι, δεν έβαλα ποτέ νερό στο κρασί μου. Έχασα δουλειές. Θα μπορούσα να κάνει άλλη καριέρα. Όμως εγώ έκανα αυτό που γούσταρα. Έκανα αυτό που ήθελα. Δηλαδή, δεν κάθισα να κάνω παραχωρήσεις σε κανέναν. Έκανα αυτό που πίστευα. Εντάξει. Μπορεί να έχασα ευκαιρίες. Δεν βάριεσαι.
0: Ήσασταν όμως συνεπείς με τον εαυτό σας.
2: Πάντα. Γράφω και στο βιβλίο.
0: Ακριβώς.
2: Το
0: διάβασα. Πολύ σημαντικό.
2: Εκείνο που έχει σημασία είναι να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να μην χρειάζεται να το φτύνεις. Εγώ μπορώ να το κάνω.
0: Κύριε Λιάρο, ήσασταν από τους νέους που γοητεύατε τις γυναίκες.
2: Δεν ξέρω, ναι, εντάξει, είχα επιτυχία στις γυναίκες.
0: Σας θαύμαζαν.
2: Ναι, ναι.
0: Και όχι μόνο για το υποκριτικό σας ταλέντο, αλλά και για το ότι χορεύατε πολύ ωραία rock and roll.
2: Ναι, το είπα αυτό, πήγαινα στα πάρτι και έφευγαμε 3-4 τηλέφωνα. Αλλά ξέχωρα από αυτό, νομίζω ότι εντάξει, κάτι βρίσκανε πάνω, ξέρω εγώ τώρα. Πιστεύω ότι βλέπανε, όχι ότι ήμουν ωραίος, αλλά υπήρχε ένα έντονο αρσενικό στοιχείο απάνω μου και αυτό είναι που τις τραβούσε. Έτσι λέω.
0: Μάλιστα. Ποιο έχετε αγαπήσει περισσότερο, ποιο είδος, το θέατρο ή το κινηματογράφο?
2: Κινηματογράφο. Τον κινηματογράφο τον ξέρω από τη στιγμή που γράφεται το σενάριο μέχρι τη στιγμή που βγαίνει στις αίθουσες. Όλη τη διαδικασία. Έχω κάνει ώρες φάει πάνω σε μοντάζ, το ένα. Έχω γράψει σενάρια κινηματογραφικά.
0: Και έχετε σκηνοθετήσει, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως και έχω σκηνοθετήσει. Για μένα ο κινηματογράφος ήταν, πώς να το πούμε, η λατρεία μου.
0: Προτιμάτε τις μαυρόασπρες ταινίες ή τώρα όπως έχουν μετατρέψει οι άγχρωμες?
2: Εγώ
3: δεν μ' αρέσει τώρα. Θέλω να τις βλέπω ασπρόμαυρες όπως ήταν. Νομίζω ότι χάνω την γνησιότητά τους. Διότι ακόμα και τα χρώματα που μπαίνουν τώρα είναι χρώματα, δεν είναι δηλαδή όπως η ταινία γυρίστηκε έγχρωμη και είναι τα χρώματα που ήτανε. Δεν μπορεί να τα πετύχεις αυτά όταν κάνεις αυτή την ιστορία. Όχι, εγώ προτιμώ τις ασπρόμαυρες. Δηλαδή όπως ήταν.
0: Απολαμβάνετε την αναγνωρισιμότητά σας ακόμα και σήμερα, έτσι δεν είναι? Τι σας έλεγε ο κόσμος ή και πιο παλιά, τι σας έλεγε όταν σας έβλεπε στον δρόμο? Εισπράγματε αγάπη, έτσι δεν είναι?
3: Ορμάγα να πάμε. Εντάξει τώρα, τι να ορμήσω. Γεράσαμε.
0: Κύριε Λιάρο, είχατε στη ζωή σας και κακές στιγμές που λέμε αποτυχίες?
2: Αποτυχίες. Στο κινηματογράφο ή στο θέατρο?
0: Ναι.
2: Όχι, δεν νομίζω. Εξάλλου έχω φυλαγμένες κριτικές που έχω πάρει από κάτι ταινίες. που προκαλώ πολλούς πρωταγωνιστές να επιδείξουν και αυτοί τέτοιες κριτικές από ταινίες που έχουν παίξει. Όχι, δεν...
0: Αν γυρίζετε το χρόνο πίσω, θα αλλάζετε κάποια πράγματα στη διαδρομή σας?
2: Κοιτάξτε, εκείνο που θα άλλαζα, αν μπορούσα, γιατί δεν νομίζω ότι μπορώ, θα ήταν στο χαρακτήρα μου να μπορεί λίγο να τον συγκρατήσω. Επειδή είμαι λίγο κυκλοθυμικός τύπος και άμα τα πάρω στο κρανίο που λένε, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτό λοιπόν θα ήθελα, αν μπορούσα, να το κάνω πιο ήπιο. Παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, γύριζα τότε, τις σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω. Μου είχε πει ο Φόσκολος ότι μη κλείσει πουθενά, θα παίξει μαζί μου, θα σε πρωταγωνιστής, και βγαίνει ένας ρόλος μετά, δεν μ' άρεσε εμένα. Ούτε τον πήρα τηλέφωνο, γιατί θα τον έβριζα άσχημα. Πήγα βέβαια στο Φίνο κάτω, του λέω, σε παρακαλώ μην παίξω, δεν μ' άρεσε. Με το Φίνο, ο Φίνος με αγαπούσε πολύ. Μα αγκάλια σου, λέω, μην παίξεις. Εάν όμως εκείνη τη στιγμή έπαιρνα το Φόσκολο, δεν θα πέσα. Αλλά ρε παιδί μου, να μην τον διαγράψω τελείως, να μην τον γράψω, ας πούμε.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
2: Να του πω, ρε Νίκο, μου πες έτσι, μου πες τ' άλλο, μα δεν μπορώ. Τίποτα. Άμα τα έπαιρνε στο κεφάλι και μην σε έβρισκα μπροστά μου, γιατί μπορούσα να υπάρχουν και άλλες παρεκτροπές.
0: Ζούσατε έντονα εκείνη την εποχή, διασκεδάζατε?
2: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Είχατε μηχανή?
2: Τη μηχανή τη σταμάτησα. Όχι, μηχανή δεν είχα εγώ. Ήξερα μηχανή, γιατί έχω κάνει πολλές ταινίες με μηχανές. Αλλά όταν έπαθα μια ιστορία, τότε που γύριζα τις υποψίες και παραλίγο να έχω ιστορίες με το πόδι μου και τα λοιπά, είπα δεν ξανακάνω, ανεβαίνω σε μοτοσυκλέτα και το κόψα. Εντάξει, στο Τζακ τον Καβαλάρη χρειάστηκε να ανέβω κάτι λίγο, αλλά βασικά το κόψα. Από τότε δεν ξανανέβηκα.
0: Όπως είπατε και πριν, έχετε όλο τον, γνωρίζετε όλο τον κύκλο της υποκριτικής και γράφετε και ερμηνεύετε και σκηνοθετείτε. Ετοιμάζετε κάτι, είχατε ξεκινήσει να ετοιμάζετε ένα σύριαλ, αν θυμάμαι καλά. Τι έγινε τελικά, θα το συνεχίσετε?
2: Όχι, αυτό το σύριαλ δεν έχω, τώρα δεν ετοιμάζω. Είτε ετοίμαζα κάποτε αυτό το σύριαλ, το οποίο θα έπαιζα εγώ, ο Γιώργος Σοφούντας, ο Καραγιώργης, ο Κώστας και πολλοί άλλοι. Αλλά τότε είχε έρθει το Πασόκ. Εγώ το μεταξύ ήμουνα Νέα Δημοκρατία. Γιατί ήταν Νέα Δημοκρατία? Δεν είχα εγώ τίποτα δεξιές καταβολές. Εγώ γούσταρα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και ήμουνα Νέα Δημοκρατία, γιατί ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αν αυτός ήταν κέντρο, θα ήμουν κέντρο. Και λέγα, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, τέρμα. Όταν ήρθε το Πασόκ, τότε δεν υπήρχαν ιδιωτικά κανάλια, με διαγράψανε. Πήγε ο Γιώργος ο Φούντας, ο οποίος ήταν δικός τους. Πήγε με το σύριαλ, με το σενάριο απάνω, και μόλις είδαν το όνομά μου, του λέει όχι.
0: Δυστυχώς στην ΕΡΤ αυτό ήταν το κριτήριο πάντα πολιτικό και πολλοί έχουν χάσει καριέρες επειδή κάποια πρόσωπα είχαν χαρακτηριστεί σε μια εποχή. Και αναφέρομαι και στη Μαρία Αλιφέρη που δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με πολιτική και όλα αυτά. Και παρόλα αυτά, όταν άλλαξε η κυβέρνηση, έγινε Πασόκ, την έκοψαν επειδή θεωρήθηκε ότι ήταν Νέα Δημοκρατία.
2: Εγώ δεν ήξερα που πέφτει η Νέα Δημοκρατία. Ούτε στο κόμμα ήμουν γραμμένο, ούτε πουθενά. Γούσταρα τον Καραμαλή. Αυτό ήταν.
0: Έχετε παίξει με σπουδαίους ηθοποιούς, όπως είπαμε, με τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Κωνσταντάρα. Πώς ήταν, ποιους έχετε ξεχωρίσει ιδιαίτερα? Και η Ρένα ήταν πολύ, ήταν εκρηκτική, θα λέγαμε.
2: Ήταν απόλαυση. Ήταν εκρηκτική, αλλά εντάξει, μαζί μου ήταν απόλαυση. Η Ρένα, ό,τι και να, δεν μπορούσες να της πεις, ας πούμε, θα πας εδώ, θα πεις εκείνο, θα κάνεις τ' άλλο. Της έλεγε ο Σακελάριος τώρα. Στη σκηνή που είμαστε μαζί, Ρένα, έλα να κάνουμε μια πρόβα, του λέγε. Α, κάνε εσύ, Αλέκο μου, κάνε και εγώ βλέπω. Τι πήγαινε ο εισαγγελάριος εκεί, τη λέει, είσαι εδώ, το κάνεις αυτό, πας εδώ. Εντάξει, Αλέκο μου, έλα έτσι να το κάνω, θα το κάνω εγώ, πες εσύ όταν είσαι έτοιμο.
0: Τα αναφέρετε αυτά και στο βιβλίο σας, σημείωνε.
2: Και έβγαινε αυτή και έκανε τα δικά της και γινόταν ο κακός χαμός. Και του λέγανε, ρε εσύ Αλέκο, τι την αφήνεις και λέει τόσα πράγματα. Και λέει ο Αλέκος, άκου να σου πω. Αφού το βλέπω, ο Αλέκος ήταν πανέξυπνος. Έβλεπε να πούμε ότι έβγαζε γέλιο, ότι κέρδισε τον κόσμο. Λέει ο Αλέκος, αυτά τα λέει Βλαχοπούλου, αλλά το σενάριο, λέει Αλέκος Αγγελάριος, σε μένα θα πούνε το πράγμα. Ήταν πανέξυπνος άνθρωπος. Την άφηνε, γιατί ήξερε, θα βγάλει γέλιο. Ήτανε φοβερή.
0: Τα αναφέρετε όλα αυτά στο βιβλίο
2: ναι,
0: σας.
2: Ναι, βέβαια.
0: Τι σας λένε οι αναγνώστες σας για τα βιβλία σας, έτσι που τα διαβάζουν και τα απολαμβάνουν?
2: Καταρχήν, μου λένε ότι το 90% από αυτούς που το διαβάσαν, τα αγοράσανε, ότι το διαβάσαν μόνο ρούφι, το αρχίσαν και το τελειώσανε. Δηλαδή δεν το σταματήσανε να το διαβάσουν την άλλη μέρα. Το πήρανε και το διαβάσανε μονορούφι. Έχω ακούσει, και δεν μιλάμε τώρα από απλό κόσμο, μιλάμε και από ανθρώπους οι οποίοι είναι κάποιο επίπεδο πνευματικού ανωτέρου. Έχω ακούσει τέτοια πράγματα που έτσι, αν δεν ήμουν αυτός που είμαι και, και ήμουν λιγάκι ψώνιο, θα πίστευα ότι είμαι ο Τζον Στάιμπεκ. Όχι, έχω ακούσει πολύ καλά λόγια.
0: Σκεφτόσαστε να βγάλετε και άλλο βιβλίο, έχετε κάτι στα σκαριά?
2: Δεν νομίζω, αλλά και αν βγάλω δεν θα είναι σε αυτό το στυλ. Mm-hmm. Θα είναι κάτι άλλο.
0: Λογοτεχνία ενδεχομένως, κάποιο μυθιστόρημα?
2: Θα πιάσω ένα από τα παλιά σενάρια που έχω κάνει και θα το κάνω μυθιστόρημα.
0: Μάλιστα. Σας άρεσε και ο ρόλος του σκηνοθέτη? Όσες φορές έτυχε να συνεργαστείτε και να έχει το ρόλο του σκηνοθέτη?
2: Μου άρεσε ο ρόλος και όπως και έγραφα, έγραφα πολύ. Έχω γράψει πάρα πολλά. Και ο λόγος που ξεκίνησα να γράφω είναι γιατί την εποχή που το ελληνικό κινηματογράφο εκείνης της εποχής, το 60, εδώ γράφαν σενάρια και άνθρωποι που δεν είχαν τελειώσει το γυμνάσιο. Μου δίνανε κάποια πράγματα να πω και δεν λεγόντουσαν δηλαδή, σαν ηθοποιός δεν μπορούσε να πεις. Και άρχισα λοιπόν, διόρθωνα το κείμενο εγώ, το δικό μου αυτό που θα έλεγα εγώ. Μετά έλεγα, τι γράφουν αυτοί? Και άρχισα να γράφω. Έγραψα δύο σενάρια, τα πούλησα και τα δύο και από εκεί πέρα ξεκίνησα να γράφω. Βέβαια αυτό μου έκανε κακό. Μου έκανε κακό γιατί αυτός που έγραφε δεν με έπαιρνε στα δικά του σενάρια. Λέει, αυτός γράφηκα, τώρα τον βάλω εγώ στο δικό μου σενάριο. Αυτό η επόμενη δουλειά θα πάει αυτό να γράψει δικό του σενάριο. Όταν άρχισα να σκηνοθετώ, είχα από εκεί άλλη ιστορία. Ποιο σκηνοθέτη σας έπαιρνε, όταν εσείς σκηνοθετούσες. Και έτσι μου έκανε, απ' τη μια μου έκανε καλό γιατί δοκιμάστηκα σε κάποια πράγματα, απ' την άλλη πιστεύω ότι έβαλε φρένο στην καριέρα μου.
0: Απλά να κάνουμε μία υπενθύμηση και στους αγαπημένους ομογενείς μας για τα βιβλία σας. Υπάρχει δυνατότητα να τα αγοράσουν μέσω της Amazon?
2: Μέσω της Amazon όχι, αλλά αν και εφόσον κάποιος θέλει, εδώ υπάρχουν το email, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Που και μπορούν να το παραγγείλουν και εγώ το στέλνω, 15 ευρώ έχει το βιβλίο. Το στέλνω, όποιος θέλει, το στέλνω παντού. Τώρα δεν ξέρω αν είναι, αν εξωτερικό τη διαδικασία χρειάζεται, αλλά εδώ στην Ελλάδα πάρα πολλά τα έχω στείλει έτσι.
0: Είναι εκδόσεις?
2: Είναι έκδοση δική μου, εγώ το έχω κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Όλα είναι δικά μου.
0: Τελικά ίσως είναι και ο καλύτερος τρόπος για να εκδώσουμε κάποιο
2: Όχι,
0: βιβλίο.
2: Να σου πω, πες με εσύ, σε ποιον εκδότη θα πήγαινα να του πω θέλω να γράψω ένα βιβλίο για τον Μακρύ και τον Χατζηχρήστο και θα αναλάμβανε τα έξοδα να κάνει αυτό το βιβλίο? Κανένας. Εγώ το έκανα έτσι, για μένα.
0: Το οποίο το έχει αγαπήσει το κοινό, το έχει αγκαλιάσει,
2: πολύ
0: καλές κριτικές. Πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που αξίζει να μας συντροφεύσει το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Εδώ φτάνω στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά, κυρίως για αυτές τις όμορφες στιγμές που μας έχετε χαρίσει μέσα από τον κινηματογράφο.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Είστε πάντα καλά και να υπάρχει πάντα ένας ήλιος αισιοδοξίας στην καρδιά σας.
2: Ευχαριστώ πολύ και εσύ να είσαι καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός Αριστοφάνης.
4: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
2: ναι.
4: Για παράδειγμα,

0: ασφάλειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Μάριος Αθανασίου.
5: Βαλέρια Κουρούπη.
6: Και ο Σπύρος Πούλης.
7: Ο επιθεωρητής Drake.
8: Η μαύρη χείρα.
9: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
10: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
11: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
12: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολύ αγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
13: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
14: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην τελευταία μας ενότητα για σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ξανά τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, πρώην πρίτανη του Πανδύου Πανεπιστημίου και καθηγητή πολιτικής επιστήμης. Καλώς ήρθατε.
16: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ.
15: Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και θα θέλαμε να μην χαλάσουμε την παράδοση και να ξεκινήσουμε και αυτή τη συνέντευξη από τους ορισμούς. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι είναι έθνος. Τι είναι nation, δηλαδή όταν αποδίδουμε τον όρο σε μια λατινογενή γλώσσα και σε μια άλλη, σε έναν άλλο λαό, στα δυτικά μας, αποδίδεται και η έννοια, αποδίδεται το περιεχόμενο και τι είναι, ποια είναι η ορθή έννοια της λέξης, είτε nation είτε έθνος.
16: Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε με αυτά που είναι καθιερωμένα και μετά θα μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Έθνος. Το έθνος είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται ως φυσικό φαινόμενο στις κοινωνίες που είναι ελεύθερες, που δεν είναι φεουδαλικές. Άρα, εάν θέλουμε να δούμε πού υπάρχει το έθνος, δεν έχουμε παρά να δούμε ποιες κοινωνίες στην ιστορία συγκροτήθηκαν με όρους ελευθερίας. Αυτό χρειάζεται μια διευκρίνηση επίσης, ότι μπορεί μια κοινωνία να είναι μη φεουδαλική, δηλαδή ελεύθερη, αλλά υποκαθεστώς εθνικής κατοχής. Παραδείγματος χάρη οι Έλληνες στην Τουρκοκρατία, παραδείγματος χάρη οι Κούρδοι σήμερα. Οι Κούρδοι σήμερα έχουν εθνικό πρόταγμα, έχουν εθνική συνείδηση, αλλά δεν έχουν το κράτος το οποίο θα τους στεγάσει. Άρα λοιπόν το έθνος είναι η συλλογική ταυτότητα, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, οι όποιοι, η οποία συλλογική ταυτότητα που είναι ένα πολιτισμικό πράγμα, φαινόμενο, έχει και πολιτικό πρόταγμα ελευθερίας. Αυτό μας φέρνει σε διαφορά μεταξύ του έθνους και της εθνότητας. Η εθνότητα είναι ένα διαρκές φαινόμενο στην ιστορία. Δηλαδή και στη φεουδαρχία, εκείνοι που μιλούσαν γαλλικά αισθανόντουσαν ότι ήταν μια πολιτισμική κοινότητα, αλλά δεν είχαν πολιτικό.

0: πρόταγμα, αρχηγός τους, αφεντικό τους και ταυτότητά τους ήταν ο ηγεμόνας. Έτσι, ο απολυταρχικός άρχων ή ο προηγουμένος ο φεουδάρχης. Ωστόσο, το πολιτισμικό αυτό στοιχείο που είναι διαρκές, μεταβάλλεται σε έθνος, εάν η κοινωνία γίνει ελεύθερη και αποκτήσει επομένως πρόταγμα ελευθερίας, το πολιτικό πρόταγμα. Αυτό λοιπόν στην ιστορία το συναντάμε στον ελληνικό κόσμο. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο ελληνικός κόσμος από την αρχαιότητα εδράζει την ταυτότητα και την ύπαρξή του στην ελευθερία του κοινωνικού γίγνεσθε, και από εκεί και πέρα το συναντάμε στους νεότερους χρόνους με αφετηρία την Ευρώπη και μετά διακινείται στον υπόλοιπο κόσμο στην εωτερικότητα, δηλαδή από το 19ο και το 20ο αιώνα. Αυτό μας επιλύει ένα κεντρικό ζήτημα που υπάρχει σήμερα, ιδιαίτερα στα αποφλιάδια της μυρικαστικής διανόησης της ελληνικής πραγματικότητας, οι οποίοι μεταγλωτίζουν ό,τι διαβάζουν στους διάφορους παράγοντες της δυτικής διανόησης και το μεταφέρουν εδώ για να ερμηνεύσουν το ελληνικό πρόβλημα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρετε αυτό, που μας φέρνει σε συζήτηση εάν ήταν οι Έλληνες έθνος πριν από το κράτος ή τους έφτιαξε το κράτος, είναι η περίπτωση ενός Άγγλου του Κεντούρι, τον οποίο το διακινούν πολύ στην Ελλάδα, ο οποίος έχει καταλήξει ότι φταίνε τα έθνη, η γένεση των εθνών, που έγιναν σφαγές, παραδείγματος χάρη, των Αρμενίων. Δηλαδή για τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων κλπ. Δεν φταίνε οι Οθωμανοί. Τους είχαν δώσει, λέει, άπλετη ελευθερία μέσα για να ζήσουν μέσα στις αυτοκρατορίες. Επομένως, αυτοί φταίνε που εξεγέρθηκαν, ενώ περνούσαν καλά. Αυτές δεν είναι αστεία πράγματα για να γελάμε, είναι η σοβαρή ιστοριογραφία και πολιτική επιστήμη την οποία διδάσκουν σήμερα και οι καθημάς νεωτερικοί. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό τον τωρινό, ακούσαμε και τον προηγούμενο που μας είπε ότι δεν ήμασταν έθνος πριν. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι είναι έθνος. Δεν γνωρίζει ότι όταν κανείς είναι ελεύθερος θέλει και μέσα στην ταυτότητά του να έχει αυτενέργεια και αυτοκαθορισμό.
1: Θα ήθελα πριν πάμε στη σχέση του κράτους με το έθνος που είναι ένα κεφάλαιο από μόνο
0: υπάρχει,
1: του.
0: Αν μου επιτρέπετε, προηγουμένως η έννοια του εθνικισμού, η οποία είναι τελείως διαφορετικό και αυτή διεφθαρμένη μέσα στην άγνοια που υπάρχει σήμερα. Ο εθνικισμός εμφανίστηκε ως παράγωγο του έθνους, ενώ ήταν παράγωγο του κράτους. Κατέστειλαν οι Γάλλοι τους Βρετώνους, που είχαν και αυτοί πρόταγμα εθνικής ελευθερίας, και τους ενσωμάτωσαν μέσα στο γαλλικό κράτος, στο όνομα του γαλλικού έθνους. Σήμερα χαρακτηρίζουν την ελληνική επανάσταση ως εθνικιστική. Χαρακτηρίζουν τους Κούρδους σήμερα που διεκδικούν πατρίδα ως εθνικιστές. Εθνικισμός είναι η διάθεση κάποιου ηγεμόνα να καταστήλει το εθνικό πρόταγμα των άλλων, να τους περιαγάγει δηλαδή στη δική του ηγεμονία. Δεν είναι εθνικισμός η διεκδίκηση της ταυτότητας του έθνους, διότι το έθνος είναι η πρωτογενής ελευθερία πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το υπόλοιπο μέρος του ανθρώπου. Δηλαδή θα τεθεί το θέμα του πολιτικού συστήματος στη συνέχεια. Τι είναι το πολιτικό σύστημα? Το πολιτικό σύστημα αποφασίζει ποιος έχει την ευθύνη του έθνους. Την έχει ο ένας ή το έχουν όλοι μαζί? Αν το έχει ο ένας είναι εκλόγιμη μοναρχία, εάν το έχουν όλοι μαζί είναι δημοκρατία ή κατ' ελάχιστον αντιπροσώπευση. Αυτά τα γνωρίζουν σήμερα, δεν τα γνωρίζουν, κυρία?
1: Θα θέλαμε όμως να μας τα αναλύσετε. Μία επεξήγηση πάνω σε αυτό που είπατε πριν. Συσχετίσατε την έννοια του έθνους με την έννοια της ελευθερίας και σας έχουμε ακούσει να το συσχετίζετε με τη δημοκρατία. Τι γίνεται με λαούς, θα το πω πριν το πούμε έθνη, όπως ο κινέζικος λαός, ο περσικός λαός, ο ινδικός, που δεν είναι παραδοσιακά, δηλαδή στη διαχρονική τους πορεία, πολύ σχετική με την έννοια της δημοκρατίας και των ελευθεριών. Είναι κατά κύριο λόγο δεσποτικά καθεστώτα. Αυτή δεν είναι έθνη. Προσέξτε. Δεν έχει φυλετική διάσταση το έθνος.
0: Έχει και φυλετική αλλά κυρίως πολιτισμική διάσταση. Δηλαδή οι Κινέζοι αισθάνονται πολιτισμικά ως εθνότητα Κινέζοι, και από τη γλώσσα και από τα ήθη και τα έθιμα κλπ. Αν τους αναλύσει κανείς. Αλλά όμως στο επίπεδο της εθνικής συγκρότησης είναι νέα πραγματικότητα, νέο φαινόμενο. Από τη στιγμή δηλαδή που ήρθε η Κινέζικη Επανάσταση, εξολόθρευσε ολόκληρο το καθεστώς, το παλαιό καθεστώς, με εκατομμύρια θύματα για να συγκροτήσει ένα δυτικού τύπου, κυριολεκτικά, έθνος κράτος. Δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία συγκροτήθηκε, βεβαίως είχε προηγηθεί η διεργασία της εθνικής ταυτότητας, αλλά προηγουμένως δεν υπήρχε η έννοια του κινέζικου έθνους στην ιστορία. Προσέξτε λίγο, με ρωτήσατε προηγουμένως για μερικές έννοιες όπως το nation, το nation στα γαλλικά κλπ. Οι Έλληνες στην ορολογία τους χρησιμοποιούσαν αντί του έθνους την έννοια του γένους. Γιατί χρησιμοποιούσαν την έννοια του γένους? Διότι ήταν συγκροτημένοι ως κοσμοσύστημα, δηλαδή όχι ένα κράτος που στεγάζει ολόκληρο το έθνος, αλλά πλήθος κρατών, ένα ολόκληρο κοσμοσύστημα αντίστοιχο με το σημερινό, το οποίο στη συνέχεια στην Οικουμένη μεταβλήθηκε και σε κοσμόπολη. Ένα κράτος που είχε δηλαδή συνδυασμό των πόλεων και της κεντρικής, της βασιλεύουσας πόλεως. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο το αποκαλούν, δηλαδή αυτή την εθνική ταυτότητα, για να συνεννοούμαστε, την αποκαλούν γένος στην ορολογία. Έθνος ιστορικά, το πήραν και οι δυτικοί στη συνέχεια όταν άρχισαν να διαβάζουν τους αρχαίους, θεωρούνταν μικρές πολιτισμικές οντότητες, το έθνος των Αχαιών, το έθνος των Ιλυριών, αλλά δεν είχε πολιτική, είχε πολιτισμική χρειά. Αυτά όλα έχουν μια ιστορικότητα, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σήμερα, διότι δεν γίνονται αντιληπτά. Το λατινικό λοιπόν είναι η μεταφορά του ιστορικού έθνους, δηλαδή των μικρών πολιτισμικών οντοτήτων, για να αποδώσουν αυτό που οι Έλληνες αποκαλούσαν γένος, αλλά που οι Δυτικοί δεν είχαν την έννοια του γένους, διότι βρισκόντουσαν στη μεγάλη κλίμακα και ήθελαν το εδαφικό κράτος να στεγάσει το έθνος. Αυτό είναι το καινούριο φαινόμενο, δηλαδή το έθνος να στεγαστεί σε ένα κράτος και όχι σε μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα την οποία συγκροτούσαν οι ελληνικές κοινωνίες μέχρι και το 19ο αιώνα.
1: Πάμε στην έννοια του έθνους κράτους, όπως είναι ο ισμός μας. Έχουμε αυτό που λέμε στη βάση της διεθνούς τάξης σήμερα. Εσείς έχετε κάνει πολλές φορές τη διάκριση μεταξύ έθνους και κράτους. Αν δηλαδή ανήκει το έθνος στο κράτος, αν υπηρετεί ή ανάποδα, αν ανήκει το κράτος στο έθνος, ποιο θα έπρεπε να υπηρετεί ποιο, και τελικά έχουν τέτοιου είδους σχέση, όχι ιδιοκτησίας, αλλά ανήκειν η μία έννοια στην άλλη, ή πρέπει να έχουμε ένα άλλο σχήμα νοητικό στο μυαλό μας για να εξηγεί αυτή την υγιή σχέση μεταξύ των δύο εννοιών?
0: Αυτή είναι δεδομένο πια ότι σήμερα στο επίπεδο της μεγάλης κλίμακας που καλύπτει το σύνολο του πλανήτη, το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κράτος. Καταρχήν, έχουμε και εξαιρέσεις, αλλά αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι να προσδιορίσουμε εάν το κράτος θα είναι το κύριο ή το έθνος, διότι αποτελούν υπό την έννοια της επικράτειας ταυτολογία. Δηλαδή το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κρατικό μόρφωμα, την επικράτεια. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και εκεί εστιάζει και το άλλο ερώτημα, ποιος καθορίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, άρα ποιος καθορίζει στην πραγματικότητα τις πολιτικές μιας χώρας. Το καθορίζει το πολιτικό σύστημα. Εάν λοιπόν σήμερα στο καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας, που αν δεν το συνειδητοποιήσουμε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, αποφασίζει ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος αλλού τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τότε η έννοια έθνος είναι μία αφηρημένη έννοια, την οποία θεωρούν ότι την έχει κατασκευάσει το κράτος για να κάνει τις δουλειές του και να νομιμοποιεί το σύστημα.
1: Το κράτος δεν ανήκει στο έθνος. Δηλαδή αυτό που λέμε πολιτιακό σύστημα.
0: Το κράτος είναι πολλά. Το κράτος είναι το πολιτικό σύστημα, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, ο στρατός, η αστυνομία και όλα. Είναι η θέσμιση της κοινωνίας που έχει την επικράτειά της. το ελληνικό κλπ. Αυτό θεωρείται σήμερα ως ένα ιστορικό φαινόμενο το οποίο δεν υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Δεν είναι έτσι. Το κράτος είναι βασικά η επικράτεια. Το ποιος έχει την ευθύνη, άρα ποιος ενσαρκώνει το πολιτικό σύστημα που παίρνει τις αποφάσεις, το αποφασίζει το είδος του πολιτικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τι είναι συμφέρον στα ελληνοτουρκικά και τι δεν είναι, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Έχει την απόλυτη εξουσία κατά το Σύνταγμα, παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχει την απόλυτη εξουσία να αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι. Αυτό είναι το έθνος του κράτους. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το έθνος της κοινωνίας. Δηλαδή, αν η κοινωνία θελήσει αύριο το πρωί να αποφασίσει τι είναι εθνικό, ποιες πολιτικές στο δημοσιονομικό, στο οικονομικό, στην εξωτερική πολιτική, στο ανήκειν και μη ανήκειν, θα ακολουθήσει μια χώρα. Αυτό σημαίνει ότι για να το κάνει μια κοινωνία, για να γίνει η κοινωνία δηλαδή ο φορέας του έθνους, θα πρέπει να ενδυθεί το πολιτικό σύστημα. Άρα να γίνει η αντιπροσώπηση ή η δημοκρατία. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει το γεγονός ότι σήμερα έρχονται και μας λένε ότι αντιπροσώπευση, δημοκρατία είναι ταυτολογικά ισοδύναμα και που τα εκφράζει αυτή η καταξίωση της δημοκρατίας που είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Αν αυτό δεν είναι δούλεμα διανοητικό, ιδεολογικό, το οποίο κατασυγάζει τις ελπίδες της κοινωνίας να χειραφετηθεί κάποτε, γιατί η πολιτεία καθορίζει την ελευθερία. Αν έχουμε την εθνική ελευθερία, δεν σημαίνει ότι είμαστε και εσωτερικά ελεύθεροι, γιατί έχουμε την ατομική ελευθερία μόνο. Δηλαδή στην ιδιωτική μας ζωή, εγώ να έρθω εδώ ή να μην έρθω, να αποφασίσω. Για σκεφτείτε τι γίνεται στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο. Έχουμε παραιτηθεί από την ελευθερία και μάλιστα μας λένε ότι έχουμε και ελευθέρως παραιτηθεί τη στιγμή που δεν ερωτηθήκαμε. Ας κάνουν μια δημοσκόπηση στα ελληνικά μας πράγματα και να ερωτηθεί η κοινωνία εάν επιθυμεί να αποφασίζει ο ένας για την ύπαρξή μας, για τα εθνικά μας θέματα, για την οικονομική μας πολιτική κλπ. Ή να αποφασίζει ολόκληρη η κοινωνία. Ως θεσμός εννοείται.
1: Θεωρείτε ότι η κοινωνία σήμερα έχει μπορεί να πάρει την ευθύνη της ελευθερίας της, είναι σε στάδιο ή ο φόβος μπροστά στην ελευθερία που θα έλεγε και ο Φρόμ μας αποτρέπει από το να το δούμε αυτό που μας περιγράφεται όλα αυτά τα τελευταία
0: χρόνια. Προσέξτε λίγο. Εάν ρωτήσετε μια ευρωπαϊκή κοινωνία ή την αμερικανική κοινωνία σήμερα εάν επιθυμεί να συμμετέχει ως εντολέας έστω, άρα να γίνει θεσμός για να αποφασίζει, που σήμερα δεν είναι, για τα πράγματα της χώρας θα πει όχι, περνάω καλά ως ιδιώτης. Εάν ρωτήσετε ένα βρέφος εάν θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι και να ζήσει μόνο του, θα σας πει όχι, θέλω να ζήσω υπό την προστασία των γονέων μου. Εδώ όμως στην Ελλάδα υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο το οποίο όσο και αν μας το έχουν απαλωτριώσει στα μυαλά μας και μας κάμανε μέρος της κομματοκρατίας, να τρέχουμε πίσω από τους διαφόρους και να τους προσκυνάμε, έχει μέσα του ενσταλαγμένη την ιστορική συμπεριφορά, τις νοοτροπίες. Εάν λοιπόν θέσετε εδώ αυτό το ερώτημα, θα σας απαντήσουν ναι. Και η άλλη απάντηση είναι η ιστορία. Ξέρετε, αγνοούμε, θαυμάζουμε τον ελληνικό πολιτισμό ρητορικά, αλλά ίσως και για τα ήθη και έθιμα και διάφορα άλλα, αλλά αγνοούμε ή φερόμαστε ότι αγνοούμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι προϊόν της δημοκρατίας, δηλαδή της αυτοκυβέρνησης, του να νομοθετεί και να κυβερνάει η ίδια η κοινωνική συλλογικότητα ως θεσμός, αποκτώντας βούληση δηλαδή, το έθνος της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν ξεκινάει από την αρχαιότητα και τελειώνει το 19ο αιώνα με το εμφύτευμα αυτού του απολυταρχικού κράτους που ζούμε, δηλαδή του πολιτικού συστήματος του κράτους, το οποίο μας δίδαξε ότι όλα έρχονται από τη Δύση. Από τη Δύση ήρθε η απολυταρχία, ήρθε η φεουδαρχία που προσπάθησαν να επιβάλλουν και ήρθε επίσης και το πολιτικό σύστημα αυτό της απολυταρχίας, που μας διδάσκει ότι πρέπει να κάτσουμε στο σπιτάκι μας, και να περνάμε καλά εκεί και να αναθέτουμε σε άλλους να αποφασίζουν. Γιατί διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για το τι έγινε στα Σκόπια με τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα οικονομικά μας ζητήματα, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα ελληνοτουρκικά, τι μας επιφυλάσσει η μοίρα, τη στιγμή που τους έχουμε δώσει την εξουσιοδότηση να αποφασίσουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
1: Εάν έγινε η αντιστροφή από αυτό που περιγράφεται ως κράτος του, κράτος του έθνους σε αυτό που περιγράφεται τώρα...
0: Έθνος της κοινωνίας.
1: Πώς γίνεται η άλλη αντιστροφή στις συνθήκες που είμαστε σήμερα σε ένα ιδεατό τοπίο που αυτό είναι εφικτό.
0: Κανένα ιδεατό. Θα γίνει
1: ή στο σημερινό, στο
0: πολύ κοντινό μέλλον, διότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που θέλουν δεν θέλουν για να επιβιώσουν οι κοινωνίες θα πρέπει να μπουν στο πολιτικό σύστημα. Άρα να αποκτήσουν πολιτική χειραφέτηση. Κατ' ελάχιστον, αλλά πάντως να αποκτήσουν. Να από ιδιώτες να γίνουν θεσμός. Άρα για να αποκτήσουν βούληση και να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Διαφορετικά θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Προσέξτε λίγο. Έχει ενσταλλαχθεί στο μυαλό μας η αντίληψη ότι ο καθένας από εμάς ξέρει τι πρέπει να γίνει. Αλλά αρνείται να μπει στην ολότητα της κοινωνίας, να γίνει μέρος της και να αποφασίσουν όλοι μαζί. Αυτό είναι η επιτομή της ολιγαρχικής νοοτροπίας που μας έχουν ενσταλλάξει. Εάν ξέρει ο καθένας, ξέρουμε και όλοι μαζί, διότι οι απόψεις όλων μαζί, ακόμα και αν ο καθένας υστερεί έναντι του ειδικού, Θεός φυλάξει αν ειδικοί είναι αυτοί που μας κυβερνάνε, έτσι, ξέρουμε τι κάνουν, αν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ότι η απόψεις όλων μαζί αποτελεί το καταστάλαγμα μιας ανώτερης απόφασης από ότι οποιοδήποτε ειδικού, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα να παίξει παιχνίδια με τους ομοίους του, έτσι δεν είναι, ενώ η κοινωνία θα παίξει παιχνίδια μόνο για τον εαυτό της.
1: Δεν μου απαντήσατε πριν σε σχέση με το θέμα της ευθύνης, δηλαδή το ψυχικό μέρος, το ψυχολογικό μέρος του, αν αντέχουμε την ευθύνη να είμαστε ενήλικες, όπως το είπατε με την αναλογία του μωρού.
0: Όπως σας είπα, οι δυτικοί δεν φτάσανε ακόμα εκεί. Και δεν φτάσανε διότι το δίκαιο της ανάγκης δεν τους υποχρεώνει να σκεφτούν ότι η ανάταξη της σχέσης κοινωνίας και οικονομίας θα γίνει μέσα από την είσοδο της κοινωνίας στην πολιτική. Αυτό το διδάσκει η ελληνική ιστορία, δεν το ξέρουν σήμερα. Σήμερα μας μιλάνε οι μαρξιστές, οι φιλελεύθεροι κλπ. Για την οικονομία. Λοιπόν, η οικονομία ηγεμονεύει εκεί που το πολιτικό σύστημα δεν ανήκει στην κοινωνία. Εάν η κοινωνία μπει στο πολιτικό σύστημα, αυτή θα αποφασίσει. Άρα το δίκαιο της ανάγκης θα αποφασίσει πότε. Υπάρχει όμως, όπως είπα, η ιδιαιτερότητα στην ελληνική κοινωνία που εν της πράγμαση έχει μια πολιτική ανάπτυξη και πολιτική ατομικότητα ιστορικά κατακτημένη, έτσι ως κληρονομιά, την οποία όμως δεν έχει την διανοητική δυνατότητα να την ασκήσει. Γιατί? Διότι την έχουν βάλει στο καθεστώς της κομματοκρατίας για να τρέχει και να νομίζει ότι αν κερδίσει τις εκλογές αυτός τον οποίο ψηφίζει, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Λοιπόν, η ιστορία διδάσκει από τη συγκρότηση του ελλαδικού κράτους μέχρι σήμερα ότι όλοι κάναν το ίδιο. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Πώς θα ιστορίσουμε τον ελληνικό κόσμο? Δια των πεπραγμένων του κράτους μας ή δια των πεπραγμένων του έθνους μας? Μας λένε δια των πεπραγμένων του κράτους μας, για να μας πούν ότι από την Πελοπόννησο φτάσαμε στον Εύρο. Αν όμως τον ιστορίσουμε με βάση τα πεπραγμένα του έθνους, τότε θα ξέρουμε και θα κλαίμε, διότι ξεκινήσαμε από μια ηγεμονεύουσα εθνική πραγματικότητα υποκαθεστώς μιας δεινής εθνικής κατοχής, της τουρκοκρατίας, και φτάσαμε να είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα. Η περίπου ντροπή της Ευρώπης και του κόσμου. Το βλέπουμε στις στατιστικές. Το βλέπουμε στην εξαφάνιση όλου αυτού του μείζωνος ελληνισμού. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι όταν γίνεται η συζήτηση για το έθνος και για την ιστορικότητά του, άρα για τη συνέχειά του, υπάρχουν άδολες σκέψεις. προσέξτε λίγο, όποιος είναι εναντίον του εθνικού υπερασπίζεται το κράτος, διότι χρεώνουν στο εθνικό αυτό που, αυτά που είναι τα πεπραγμένα του κράτους. Αντί να σκεφτούν δηλαδή σήμερα να οικειοποιηθούν τις πολιτικές του κράτους και να έχουν λόγο στα πράγματα, στρέφονται εναντίον του έθνους, το οποίο δεν τους ανήκει. Ανήκει στο κράτος, ανήκει σε αυτόν που αποφασίζει τι είναι εθνικό. Και το δεύτερο είναι βαθιά αντιδραστική επίσης η άρνηση της ιστορικότητας του ελληνικού κόσμου. Διότι η ιστορικότητα του δυτικού κόσμου μας πηγαίνει στη φεουδαρχία. Η ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου μας πηγαίνει στη δημοκρατία και δει στην οικουμενική δημοκρατία. Αυτό λοιπόν δεν θέλουν όσοι αρνούνται την ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου και τη συνέχεια. Γιατί θα μπουν σε σημείο σύγκρισης με το παρελθόν αυτά που έχουν σήμερα και αυτά που κάνουν. Άρα είναι βαθιά αντιδραστική. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, βαθιά, όχι συντηρητική, αντιδραστική, οπισθοδρομική, όσοι αρνούνται και το εθνικό και, και την ελληνική συνέχεια.
1: Είναι, αν κάνω ένα μικρό λογικό άλμα, μέρος της δημοκρατικής μας συνείδησης, το πότε ξεκινάμε την εξιστόρηση των πεπραγμένων του ελληνισμού.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, πότε θα ξεκινούσατε εσείς την ιστορία του ελληνικού έθνους?
0: Η ιστορία του ελληνικού έθνους ξεκινάει με διάφορα στάδια από τους κρητομυκηναϊκούς χρόνους, μεταξελίσσεται, δεν είναι μια σταθερή αντίληψη το έθνος, είναι σε συνάφεια με την εξέλιξη των ανθρωποκεντρικών δεδομένων, δηλαδή της εξέλιξης του κόσμου. Είναι διαφορετική η αντίληψη του έθνους στην περίοδο την κρατοκεντρική των πόλεων κρατών, διαφορετική με την έννοια του ποιος και πώς εκφράζει το έθνος, έτσι, αλλιώς η πολιτισμική ταυτότητα είναι υπαρκτή. Στην περίοδο της Οικουμένης, ξέρετε, το Βυζάντιο είχε μείνει η πόλη κράτος της Κωνσταντινούπολης και όμως θεωρείται ελεύθερη, διότι αυτή η πόλης, η βασιλεύουσα πόλης ενσάρκωνε το έθνος ακόμη. Γι' αυτό και οι Θρήνοι λένε πήραν την πόλη. Έχει σημασία. Σήμερα, εάν θρηνήσουμε την απώλεια του έθνους, θα θρηνήσουμε την απώλεια της Ελλάδας. Αυτή είναι η έννοια του γένους. Είναι κοσμοσυστημική έννοια του γένους. Είναι εξαιρετικά ευρύτερη και δημοκρατική. Είναι σε πάρα πολλά επίπεδα αναπτυγμένη η δημοκρατία. Δεν έχουμε φεουδαλικό κόσμο εδώ πέρα για να μιλήσουμε για εθνότητα, πολιτισμική παρουσία, όπως μας είπε, μη χαρακτηρίσω, εν πάση περιπτώσει θα περιγράψω μόνο, και ο κύριος Πρωθυπουργός και οι προηγούμενοι όλοι. Έρχεται να εκφράσει το έθνος και μας λέει ότι έθνος γίναμε όταν μας φόρτωσαν το απολυταρχικό κράτος. Όταν ο Όθωνας ήθελε να γιορτάζουν τα γενέθλιά του κάθε χρόνο και όχι η εθνική εξέγευση. Δεν ήταν εθνικό το κράτος που μας επέβαλαν. Έθνος υπήρχε. Γι' αυτό επαναστάτησε, για να αποκτήσει ελευθερία. Δεν είναι επαναστάτησε επειδή γινόταν κι αλλού επαναστάτηση και είπαν θα κάνουμε κι εμείς μία. Αυτά ξέρετε ποιοι τα λένε.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κοντογιώργη, ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος να σας ρωτάμε και να σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Επιτρέψτε μου να πω μία λέξη.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι το έθνος, εάν έρθει στα χέρια, στην ευθύνη της κοινωνίας, τότε θα φτάσουμε στη δημοκρατία. Όσο παραμένει έθνος του κράτους, θα είμαστε υποχείριοι, υποτελείς στον εκάστοτε ηγέτη, ο οποίος θα αποφασίζει για λογαριασμό μας. Αν αυτό μας αρέσει, ας συνεχίσουμε να είμαστε εναντίον του έθνους και υπέρ του κράτους και των πεπραγμένων του. Διότι το να ενοχοποιούμε το έθνος για να νομιμοποιήσουμε τα πεπραγμένα μας είναι βαθιά οπισθοδρομική πράξη που δεν πρέπει να την αποδέχεται η κοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοντογιώργη.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν το review. Επανερχόμαστε αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα να ευχηθούμε σε όλους. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι.
3: Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚΟ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ήδη που στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
6: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
7: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
9: Στη δική της λειτουργία.
10: Τον άνθρωπο.
9: Υπερπλασία προστάτη.
10: Το δόλιο.
9: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
10: Απαράδεκτος.
9: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
10: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
9: Η γυναίκα σου.
10: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
9: Αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
11: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
12: Τα στενά παπούτσια. Το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
14: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
15: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
16: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
17: να συνομιλήσουμε με τον ερευνητή φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου του Όσλο, τον εκλεκτό κύριο Παναγιώτη Παύλο. Καλημέρα.
18: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές μας και στην όμορφη Κρήτη μας.
17: Θέλω να ρωτήσω, οι Έλληνες εκτός Ελλάδας έχετε ένα σφίξιμο στο στομάχι ή όχι με τα συμβαίνοντα?
18: Ελπίζω κύριε Σαχίνη να έχουμε οι περισσότεροι ένα σφίξιμο, αν και φοβάμαι ότι ο πολλής κόσμος δεν έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει και αν έχει κάποια εικόνα και ενημέρωση δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει τα όσα συμβαίνουν. Και το λέω αυτό κρίνοντας από το πόσο ενέργεια απαιτείται, κρίνοντας τον εαυτό μου δηλαδή, πόση ενέργεια απαιτείται και θεά ουσία να ζει κανείς σε μια ξένη χώρα όπως η Νορβηγία και να παρακολουθεί σχεδόν σε καθημερινή βάση και συνεχώς τα τεκτενόμενα στην πατρίδα του σε τόσο πολλά μέτωπα όπως περιγράψατε και είναι πολύ περισσότερα επιλήψη μας διηγούμενος ο χρόνος. Αλλά από την άλλη μεριά οι Έλληνες στο εξωτερικό, ακριβώς επειδή ζούμε εκτός Ελλάδας, έχουμε και μια μεγαλύτερη έχνοια. Οπότε δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες ανησυχούντες, για να θυμηθώ τον κύριο Κερίδη, με αυτά τα θεά, τα φιλιναφήματά τους. Και έτσι ως επαγγελματίες ανησυχούντες έχουμε έναν ανεπτυγμένο βαθμό ευαισθησίας και ανησυχίας για τόσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Τώρα βέβαια αυτή είναι και περίοδος ραστώνης η θερινή.
17: Λέτε.
18: Και συνήθως ξέρετε ο διάολος πάει ποδάρια το καλοκαίρι.
17: Ναι, κοιτάξτε, εντάξει, έχετε δίκιο, αλλά έχετε δίκιο εσείς, αλλά κοιτάξτε τώρα εδώ πριν από εσάς συζητούσαμε εδώ με την εκπρόσωπο των Ελλήνων αρχαιολόγων με αυτό το ΑΕ αρχαιότητες. Απίστευτα αυτά που ακούγονται, ας πούμε. Έτσι, δε...
18: Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, αυτά είναι όλα απόνερα. Αν θέλει να το δει κανείς τη μεγάλη εικόνα κατά την άποψή μου αυτού του νέου πατριωτισμού τον οποίον εισηγήθηκε αυτή η κυβέρνηση από το 2019 που όμως δεν διαφέρει και πολύ από τον πατριωτισμό του Τσίπρα, έτσι, για να μην νομίζουν οι ακροατές μας ότι εδώ κάνουμε ιστροκτορλίκη υπέρ του ενός ή του άλλου. Όχι, εγώ θεωρώ και ξέρετε τη θέση μου ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι ενιαίο και είναι και ενιαίο ως προς τη μειοδοσία του, αλλά αυτό που έχουμε ως τελευταία φάση εκδήλωσής του από το 19 που είναι η παρούσα κυβέρνηση, είναι μια στρατευμένη έτσι, αντίληψη και μια ατζέντα επιβολής ενός νέου πατριωτισμού, ο οποίος εμφορείται εν πολλής από μια ιδεολογία φιλελεύθερη οικονομική που σου λέει ότι είναι πράξη πατριωτική να ιδιωτικοποιήσεις τα πάντα. Είναι πράξη πατριωτική να φέρεις χρήματα μέσα από επενδύσεις οι οποίες προέρχονται από μπιτ παρά εκχώρηση αεροδρομίων, έτσι, έναντι πινακίου φακής, αρχαιολογικών χώρων. Δηλαδή είναι αδιανόητο να συζητάμε ότι θα δίνει κανείς για την Ακρόπολη 5-10 ευρώ και δεν έχουν εξεγερθεί όλοι οι Έλληνες. Και αυτό που λέτε τώρα είναι σε συνέχεια αυτής της ατζέντας. Είναι μια ολόκληρη ατζέντα, μια ολόκληρη νοοτροπία και δεν είναι ούτε ο κύριος Σκέρτσος μόνος του, ούτε οι άλλοι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και αυτός εκτελεστής εντολών είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Μην γελιόμαστε, κύριε Σαχίνη.
17: Δεν μου λέτε, κύριε Παύλε, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα και να έρθουμε και στα κάθε μας. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό που όλοι το βλέπουν ότι συμβαίνει, αλλά περί άλλων τυρβάζουν. Καταρχάς. Εσείς πώς το βλέπετε και τι εικόνα έχετε και εκεί είναι και δεξαμενές σκέψεις στην Νορβηγία. Τι γίνεται στον Περσικό? Τι καταλαβαίνετε?
18: Εντάξτε, εδώ στην Νορβηγία δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν συγχρονιστεί ήδη με τα τεκτενόμενα και τη νέα φάση την οποία έχουμε περάσει στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο. Θα έλεγα ότι εδώ περισσότερο τα αντανακλαστικά είναι ακόμη στραμμένα προς την Ουκρανία, το Ουκρανικό, έναν τεχνίεντα αντιρωσισμό που μάλλον είναι ουσιώδης εμπολής, δηλαδή ακόμα οι Νορβηγοί φοβούνται ότι θα τους μπουκάρει ο Πούτιν και θα εισβάλλει στη Βόρεια Νορβηγία και φυσικά αυτό το αφήγημα βολεύει πάρα πολύ και το υπάρχον πολιτικό σύστημα και μάλλον συνολικά το νορβηγικό πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι καθαρά νατοϊκό κεντρικά προσανατολισμένο και φυσικά κάνει χρυσές δουλειές οι μεγάλες του πολεμικές βιομηχανίες, οι νορβηγικές όπως η Kongsberg κτλ. Κάνουν χρυσές δουλειές αυτή τη στιγμή με την Ουκρανία. Δεν έχω δει ακόμα δηλαδή μια έντονη έτσι, δόνηση σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν με τον κόλπο. Βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι Η παρούσα κυβέρνηση Νορβηγίας έχει φιλοαραβικά και φιλοπαλαιστινιακά αισθήματα αποδεδειγμένα. Έτσι, πρόσφατα είχε αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Ο Υπουργός Εξωτερικών εδώ, ο φίλος μας και γνωστός από την Κύπρο, Έσπερ Μπαρθάιντε, κατηγορείται συχνά πυκνά για μια μονομερή προσήλωση στους Άραβες. Υπάρχει και μια έντονη κριτική από δυνάμεις οι οποίες ελέγχονται από το Ισραήλ ή από φωνές οι οποίες καθοδηγούνται από το Ισραήλ εδώ στη χώρα. Θα έλεγα ότι η νορβηγική εξωτερική πολιτική είναι ιδιαίτερα προσεκτική.
17: Να ρωτήσω εγώ το πιο κρίσιμο. Το πιο κρίσιμο. Βεβαίως. Επειδή η Νορβηγία στον ευρωπαϊκό χώρο ενεργειακά είναι κολοσσό σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Χάνει από αυτή την ιστορία ή κερδίζει τώρα? Για να καταλαβαίνουμε κιόλας λίγο.
18: Αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα. Νομίζω ότι δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στην, ή τουλάχιστον στην σφαίρα εδώ, τη δημόσια σφαίρα, η ξεκάθαρη τοποθέτηση της Νορβηγίας. Τώρα, τα νορβηγικά ενεργειακά αποθέματα και ενώ κυρίως τα ταμεία από τα οποία συλλέγει τον τεράστιο πλούτο της Νορβηγία είναι διαμορφωμένα από νορβηγικό πλούτο. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι η Νορβηγία επηρεάζεται με το ένα ή τον άλλον τρόπο άμεσα από το τι αποφασίζει ο Τραμπ, να το πω έτσι, πόσο αποφασίζει να βομβαρδίσει και να προχωρήσει και να διευρύνει τα μέτωπα. Περισσότερο θα έλεγα ότι λογικό είναι να σκεφτεί κανείς ότι ευνοεί την Νορβηγία διότι αναδεικνύεται σε ένα πολύ ασταθές περιβάλλον ως μια πηγή πλουτοπαραγωγική. Μην ξεχνάμε ότι ήδη από τον πόλεμο της Ουκρανίας η Νορβηγία έχει αναδειχθεί στον κατά 50% τροφοδότη ενεργειακό όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν αλλάζει. Οπότε μια αναταραχή διευρυνόμενη και αυξανόμενη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ευνοεί ένα σταθερό παίκτη για ένα σταθερό προμηθευτή της αγοράς όπως είναι η Νορβηγία. Τα νορβηγικά πετρέλαια δηλαδή δεν εξαρτώνται από το αν βομβαρδίζονται ας πούμε στο Ιράν ή όχι, σε πρώτη φάση. Τώρα, μεσοπρόθεσμα και πιο συστημικά αυτές οι αναταράξεις τι απόϊχο θα έχουν συνόλο στο όλο σύστημα και άρα από εκεί δευτερογενώς θα επηρεαστεί η Νορβηγία, αυτό είναι κάτι που θα φανεί σύντομα, πιστεύω.
17: Εσείς, κύριε Παύλε μου, επειδή ξέρω ότι γράφετε δημόσια, συνεργάζεται και με μεγάλα site, ιστοσελίδες ανάλυσης, τι καταλαβαίνετε? Ο Τραμπ κολλάει, βαλτώνει, όπως κατά τη στοιχεία βάλτωσε και ο Πούτιν?
18: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Καταρχήν εγώ δεν θεωρώ ότι έχει βαλτώσει ο Πούτιν. Με ποια έννοια? Ότι βλέπουμε σιγά σιγά τα κρόσια της σωστής πλευράς της ιστορίας, για να αναφερθούμε πρώτα στο ουκρανικό, να ξεφτίζουν με ολοένα και αυξανόμενη ταχύτητα. Ποιος φανταζόταν δηλαδή από όλους εκείνους όσοι τα προηγούμενα τουλάχιστον από 3 χρόνια, μην πω 4, του πολέμου, της εισβολής και του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίοι υποστήριζαν αναφανδόν και παίρνοντας επικόλυση, αντιγραφή επικόλυση το αφήγημα της σωστής πλευράς ιστορίας, ότι θα έφτανε τώρα η Ελλάδα να είναι δαχτυλοδεικτούμενη και από μεγάλες δεξάμενες σκέψεις και από μεγάλους αναλυτές και να κατηγορείται διεθνώς ως δίθεν η αιτία που δεν προχωράνε τα καινούργια πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
17: Εντάξει.
18: Επειδή η Ελλάδα έβαλε αυτό το βέτο.
17: Για τους εφοπλιστές. Ναι.
18: Ακριβώς. Αυτό βεβαίως δείχνει από την άλλη μεριά και το πόσο τυφλά υπάκουσε εντολές ήταν η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό πολιτικό σύστημα τα προηγούμενα χρόνια. Και τώρα κατάλαβαν ότι γιατί δεν είναι ότι ξαφνικά αρχίσαν οι Έλληνες εφοπλιστές να διακινούν ρώσικο πετρέλαιο, μην τρελαθούμε. Απλώς η φάρσα με τον κύριο Ντόκο ανέδειξε στην ελληνική κοινωνία κάτι το οποίο πολλοί το ξέραμε και διάφοροι το είχαν πει και σε εσάς το είχαν πει άνθρωποι, ο κύριος Οπονόβας, ο κύριος Αϊφαντής, οι Έλληνες δηλαδή και πολλοί άλλοι που παρακολουθούμε τι γίνεται, τα ξέραμε, τα γνωρίζαμε αυτά. Απλώς τώρα, επειδή η Ελλάδα κατάλαβε, η Αθήνα, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, τραβήξαν το χαλί εφοπλιστές στο κύριο Μητσοτάκη, βγαίνει αυτή η αντίδραση. Αυτό όμως από μόνο του είναι αρκετό για να δείξει και αν θέλετε κατά τη γνώμη μου το φιάσκο με την Ουκρανία. Δηλαδή ο Πούτιν αργά ή γρήγορα με το αίμα που δίνει και που θα δώσει ακόμα η Ρωσία στην Ουκρανία, δεν πρόκειται να αλλάξει η γραμμή. Θα παραμείνει έτσι μέχρι που θα πείσει τη Δύση και θα την αναγκάσει να ηρεμήσει. Δηλαδή θα δεχτούν στο τέλος, de facto, αυτό που ο Κίσιγκερ προειδοποιούσε ήδη από το 2013 με εκείνη τη μεγάλη του επιφυλίδα, δεν θυμάμαι αν ήταν στο New York Times ή στην Washington Post, που έλεγε μην τολμήσετε να πάτε να χωθείτε στην Ουκρανία κατά τους Ρώσους. Και αυτό απλώς τώρα γίνεται με ένα τεράστιο κόστος. Έτσι έχει καταστραφεί η Ουκρανία, έχει καταλαιλατηθεί, έχουν μπει οι μεγαλύτεροι κολοσσοί παύλα καρχαρίες του πλανήτη και έχουν υπό έτσι, τάξη όλο τον πλούτο της Ουκρανίας, έχουν διαλύσει, έχουν ρημάξει τη χώρα. Αυτός προς την Ουκρανία λοιπόν, ένα το κρατούμε. Αυτό που κάνει τώρα ο Τραμπ, γιατί μου θέσατε αυτή την αναλογία, στο Ιράν, οδηγείται ή μάλλον σε ένα βαθμό έχει ήδη αποδειχθεί φιάσκο και δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλες εξελίξεις, κύριε Σαχίνη, διότι θυμίζω στους ακροατές μας ότι αυτό ήταν μια επιχείρηση τριών εβδομάδων. Πόσο καιρό έχει περάσει, έχουν περάσει 5,5 μήνες. Αυτή ήταν μια επιχείρηση τριών εβδομάδων. Έχουν περάσει 5,5 μήνες. Τώρα, η διαφορά ποια είναι. Του Πούτιν οι δύο εβδομάδες που γίνανε 4 χρόνια, γίνανε 4 χρόνια διότι απέναντί του είχε όλο το ΝΑΤΟ, το οποίο εντάξει δεν άμεσα επιτέθηκε στη Ρωσία, αλλά κάνανε, κινήσανε, κινητοποίησανε γη και ουρανό όλες οι δυνάμεις με τους Άγγλους πρωτοστάτες και την Γαλλία κτλ. Αλλά από τη μία ο μεν Πούτιν είχε όλο το ΝΑΤΟ και όλη τη Δύση και συμπεριλαμβανομένης και της ταπεινής Ελλάδας, η οποία κήρυξε πόλεμο στη Ρωσία επίσημα. Απ' την άλλη το Ιράν έχει, απ' τι έχει στην πλάτη του, έχει την Κίνα, σε κάποιο βαθμό έχει τη Ρωσία, δηλαδή μην θεωρούμε ότι η Ρωσία δίνει στο Ιράν όσα έδινε στην Ουκρανία και όσα δίνει στην Ουκρανία η Αγγλία ή άλλες χώρες, και έχει απέναντί του τη μεγαλύτερη πολεμική μηχανή και το μεγαλύτερο συνδυασμό πολεμικό στον πλανήτη, δηλαδή τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αν συνεχιστεί λοιπόν αυτή η ιστορία έτσι, πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια αναλογία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, διότι θα αποδειχθεί ο Πούτιν πολύ ισχυρότερος παίχτης. Ακόμη και αν δεν χρειαστεί να φτάσουμε στα 4 χρόνια, διότι φυσικά, αν μιλάμε για τόσο, μια τόσο μεγάλη περίοδο εχθροπραξιών και παρέμβασης της Δύσης στο Ιράν, αυτό θα έχει τεράστιες συνέπειες για όλη την ανθρωπότητα. Πολύ μεγαλύτερες από όσο έχει ο Ουκρανικός πόλεμος μέχρι στιγμής. Τώρα, αν με ρωτάτε τι θέλει ακριβώς να πετύχει ο Τραμπ εκεί, νομίζω ότι ο Τραμπ έχει πλέον ξεκάθαρα συχθεί σε μια διαδικασία που για αυτόν προσωπικά είναι θέμα και γοήτρου. Δεν ξεχνούμε βέβαια ότι απότατο σκοπός είναι η Κίνα, αλλά θεωρώ ότι από ένα σημείο και πέρα έχει συρθεί και σε μια διαδικασία γοήτρου. Δεν φανταζόταν ότι οι Πέρσες θα έχουν τέτοια αντίσταση, ανόητο βέβαια, διότι οι Αμερικανοί φαίνεται τελικά ότι τα λάθη του παρελθόντος, τα λάθη με το Αφγανιστάν, ακόμη και στο Ιράκ, αλλά κυρίως στο Αφγανιστάν, για κάποιο λόγο αρέσκονται στην εξωτερική πολιτική να τα επαναλαμβάνουν. Και φαίνεται λοιπόν ο Τραμπ ότι για λόγους γοήτρου επιμένει και θα επιμένει, και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι το Ισραήλ, όσο Νετανιάχου θα παραμένει στην εξουσία αυτού του κράτους, δεν πρόκειται να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει μέχρι τώρα. Δηλαδή να αναγκάζει διαρκώς τις ΗΠΑ να ρίχνει χρήμα και ζωές. Διότι πλέον μιλάμε για ζωές, έτσι, έχουν αρχίσει να υπάρχουν αντιδράσεις εντός των ΗΠΑ για τις ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί Αμερικάνων στρατιωτών και που το αμερικανικό σύστημα ως μη όφιλε, το επεσήμαινε αυτό προχθές ο Ελληνοαμερικανός ο Τζον Κυριακού, ο πρώην πράκτορας της CIA, ότι ενώ έχει υποχρέωση το Κογκρέσο να ενημερώσει το αμερικανικό λαό για τα θύματα των Αμερικανών εκεί, αυτοί το συγκάλυψαν. Η συγκάλυψη, ξέρετε, δεν είναι μια τέχνη του κ. Μητσοτάκη μόνο, είναι διεθνής πρακτική, ακόμη και στις ΗΠΑ. Άρα θεωρώ ότι το κόστος αυτή τη στιγμή για τον Τράμερ, δεδομένου και των επικείμενων mid-term μεσοπρόθεσμων εκλογών του φθινοπόρου, είναι αναλογικά μεγαλύτερο από το κόστος που έχει ο Πούτιν.
17: Κοιτάξτε τώρα, θέλω στον χρόνο που απομένει να έρθουμε και στα κάθε μας, για τα οποία παραδόξως επιμένετε. Μετά την νίκη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση του όρου Turkmenistan, Το είπα και με προφορά, ε.
18: Είστε, ναι, λέτε ωραία.
17: Εσείς βγαίνετε και μας χαλάτε το όνειρο. Λέτε εντάξει παιδιά, αλλά δεν είναι έτσι.
18: Σαφέστατα δεν είναι έτσι. Τι να πούμε τώρα, κύριε Σαχίνη. Είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε στους κυβερνώντες της κυβέρνησης αυτής ότι παιδιά ξυπνήστε. Έφτασε τότε ο κύριος Γεωργιάδης να τα φορτώνει σε έναν υπάλληλό του όταν ήταν ακόμη υπουργός ανάπτυξης. Μετά βγήκε ο κύριος Θεοδωρικάκος να πανηγυρίζει ότι νικήκαμε, η Ευρώπη απαγορεύει τη χρήση του. Τελικά τελεσιδίκησε όντως η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή απαγόρευσε στην Τουρκία τη χρήση του Τουρκετζιέν. Εγώ γνωρίζω ότι πριν από. Με αφότου τελεσιδίκηση απόφαση, να σας το πω αυτό, δεν το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Σε εκδήλωση πολιτιστική στο ΝΑΤΟ στη βάση της ασβητικής του Ραμστάιν, όπου ξέρετε σε όλες αυτές τις διεθνείς σχηματισμούς που συμμετέχουν όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ, διοργανώνονται διάφορα event πολιτιστικά, ανταλλαγής έτσι, εμπειρίας ας πούμε, πολιτιστικής των χώρων και η κάθε χώρα συνεισφέρει. Φτιάχνουν φαγητά με ελληνική κουζίνα, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Τούρκοι λοιπόν. Οι Τούρκοι ήταν εκεί και είχαν προϊόντα και από κάτω υπήρχαν και είχαν βάλει αφίσεις που κάτω γράφαν Τουρκετζία. Με στο ΝΑΤΟ τώρα, μετά την τελεσιδικία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προχθές φίλος μου από το Λονδίνο μου στέλνει φωτογραφία από το Tube, από το μετρό του Λονδίνου, με διαφήμιση φόρα πατήδα πάνω στον τοίχο, ας πούμε, της πλατφόρμας από Βάθρας, Τουρκετζία. Και στο κάτω-κάτω είναι λόγος να πανηγυρίζουμε όταν που αυτό. Παρασυρώμαστε και εμείς οι Έλληνες. Νομίζουμε ότι επειδή κάναμε μια προσβολή νομική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι καταργήσαμε το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Ενώ δεν εκτιμούμε ότι το Τουρκετζίαν είναι ένα όπλο της Τουρκίας για την προώθηση της γαλάζιας πατρίδας, όπως όπλο της Τουρκίας, κύριε Σαχίνη, είναι ότι βγάλαμε τσάρκα τώρα πάλι το Roots Race.
17: Μάλιστα. Μάλιστα.
18: Σχεδόν μια εβδομάδα.
17: Ναι.
18: Σχεδόν μια εβδομάδα. Αφότου μας ξαναβγήκε ο Νταβούτογλου από την Αθήνα, από το συνέδριο του Economist, στο οποίο ήρθε και μας είπε και το ανέδεικνυε αυτό με συνέντευξή του στα Νέα, πολύ ωραία δημοσιογράφος, νομίζω στα Νέα ήταν που του πήρε εκ νέου συνέντευξη, ανεδείκνυε τι, ότι ο κύριος Νταβούτογλου είπε, ξέρετε, για μας η Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλή προτεραιότητα. Είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Σχεδόν δεν ασχολούμαστε με τους Έλληνες. Λοιπόν, στάχτη στα μάτια, ο Roots Rates εκ νέου, σε μία περίοδο που ξέρουν ότι στην Ελλάδα έρχονται εκλογές και δεν τα λέω αυτά τώρα για να σκεφτεί ο κόσμος να πάμε να τρέξουμε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, δεν έχει καμία σχέση. Εγώ θεωρώ ότι η καθυστέρηση της ψήφισης γαλάζιας πατρίδας είναι συμφωνία της κυβέρνησης Μητσοτάκη με την κυβέρνηση Ερντογάν. Μιλάνε πολύ περισσότερο και πιο συχνά από ότι μιλάμε μεταξύ μας εσείς και εγώ, κύριε Σαχίνη, να το ξέρετε. Και δεν μιλάνε απλώς, συμφωνούν και αποφασίζουν από κοινού. Εδώ έχουμε μια επανάληψη του διδήμου Βενιζέλου Ατατούρκ σε άλλο επίπεδο. Αυτά να τα έχουν υπόψη οι ακροτές μας για τις κάλπες. Λοιπόν, βγαίνει ο Νταβούτογλου, λέει αυτά για να μας αποκοιμήσει και πάλι οι Τούρκοι με Roots Race έρχονται τώρα στην Κύπρο να πούν αυτά τα πράγματα.
17: Μάλιστα.
18: Τα 52 χρόνια, δηλαδή να κάνουν σύνδεση που εδώ που τα λέμε, αυτό θέλει πολύ δουλειά για να γίνει. Η σύνδεση κατεχομένων δηλαδή.
17: Ναι, αλλά αυτοί όμως κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Επειδή μου τα λέει και ο Μιχάλης που τα παρακολουθεί από τη Ρόδο αυτά. Μου λέει, κοιτάξτε, ναι, ναι. Ο αγωγός ήταν σχεδιασμένος μέσα στο τουρκικό χωροταξικό. Όντως, μας είχε στείλει τότε σχόλιο όταν οι Τούρκοι βγάλαν ένα χωροταξικό. Και μου λέει επίσης τώρα, τι παρατηρεί. Εδώ και τρεις μέρες, άκουσε το αυτό Παναγιώτη,
18: ναι, ναι.
17: Η τουρκική ακτοφυλακή έχει γραμμή, σε εισαγωγικά η λέξη, να διώχνει από τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα στην Ανατολική Μεσόγειο τα ελληνικά και ελληνοκυπριακά αλλιευτικά. Αν ρίξετε μια ματιά, λέει, στο Marine Time, θα δείτε ότι είχε αδειάσει η Ανατολική Μεσόγειος από ελληνικά αλλιευτικά και κυπριακά. Βάλτε τώρα, λέει, το Roots Race, βάλτε το άλλο που θα κάνω έρευνες για αγωγό, να προσφτιάχνει το αφήγημα στο πεδίο.
18: Συμφωνώ απολύτως
17: να
18: με τον
17: προσθέσω
18: Μιχάλη,
17: εγώ,
18: εξάλλου,
17: να προσθέσω εξάλλου, εγώ ότι από την Κάσο δεν πάμε ανατολικά, μια χαρά όλα.
18: Μα κύριε Σαχίνη, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι η Ελλάδα υφίσταται απώλεια εθνικής κυριαρχίας de facto και δεν είναι απώλεια με την έννοια ότι είναι μια μόνιμη κατάσταση, δεν είναι απώλεια με τον τρόπο που ήταν απώλεια ελληνικού εθνικού εδάφους η πρώτη εισβολή της 20 Ιουλίου του 1974 και η δεύτερη της 14 Αυγούστου. Εδώ είναι μια δυναμική κατάσταση πραγμάτων. Ευτυχώς ακόμη. Δηλαδή είναι καταστάσεις πραγμάτων οι οποίες επανορθώνονται. Αλλά γιατί να πάμε τώρα, που πράγματι αυτό που λέτε είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι Τούρκοι. Αλλά αφού οι Τούρκοι βλέπουν ότι το κάνουν άνετα έξω από τη Σέριφο και έξω από τα Κύθυρα, δηλαδή όταν έχουν τα τουρκικά αλλιευτικά να κλέβουν την ελληνική αλεία σε, όχι μέσα στα 6 μίλια απλώς, μέσα στα 2 μίλια, γιατί να μην πάνε να διαμορφώσουν και με ένα άλλο πρόσημο, γιατί εδώ τώρα αυτό που μου περιγράφεται δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το να έχουμε τις στράτες οι τουρκικές, οι οποίοι μπορούν να σου πούνε, ξέρεις, δεν κάνουμε, δεν ψαρεύουμε, είμαστε σε αυλαβή διέλευση βήθεν ερχόμενοι από Ιταλία. Καλά, κολοκύθια αυτά, παπέ, σχέση των Τούρκων, αλλά τέλος πάντων, βολεύει και τους Έλληνες να τα πιστεύουν. Εδώ κάνουν κάτι άλλο. Εδώ έχουν, χρησιμοποιούν μάλλον και μετατρέπουν σε πεδίο, σε εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης, έτσι, αυτό το οποίο κάνουν χαλαρά στην καρδιά του Αιγαίου. Συμφωνώ λοιπόν ότι υπάρχει σκόπευση και στόχευση στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Εξάλλου αυτή η περιοχή, θυμίζω, είναι και τμήμα του Τουρκολιβικού για τους Τούρκους, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι απλώς γαλάζια πατρίδα. Είναι η γαλάζια πατρίδα, έχει διακυμάνσεις για τους Τούρκους. Δεν είναι το ίδιο hardcore ολόκληρη. Και κάπου ποντάρουν περισσότερο, κάπου θα πάρουν λιγότερο. Αλλά ενώ στην διεκδίκηση που πιέζουν την Ελλάδα. Αλλά για αυτούς το hardcore της γαλάζιας πατρίδας είναι εκεί που γνωρίζουν ότι υπάρχει τεράστιος ενεργειακός πλούτος και εκεί που είναι αυτό που έλεγε και σας το έλεγε χθες ο Μιχάλης ο Ιγνατίου, δηλαδή ένα από τα σημεία, τα τέσσερα σημεία της περιοχής που θεωρούσε ο Κίσιγκερ ότι είναι οι πόρτες για τον έλεγχο του πλανήτη. Χθες σας το έλεγε. Για το Γιβραλτάρ δηλαδή, τη Μάλτα, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Λοιπόν, αυτά τα ξέρουν οι Τούρκοι αναλυτές. Δεν πάνε τώρα δηλαδή για να μας κλέψουν σαρδέλες κάτω από τη Ρόδο. Αυτό το κάνουν στο κέντρο του Αιγαίου. Θεωρώ λοιπόν ότι ζούμε και είναι θλιβερό υπό αυτές τις συνθήκες και πρέπει να σας το πω αυτό κύριε Σαχίνη και δημόσια το καταθέτω. Είναι θλιβερό να ακούμε έναν υφυπουργό εξωτερικών της Ελλάδας. Βλέπετε το έχουν εναλλάξει, παίρνουν ο ένας τη σκητάλη από τον άλλον. Τη μία βγαίνει ο κύριος Λοβέρδος και μας λέει ότι ξέρετε αν επεκτείνουμε στα 12 μίλια δεν γίνεται, θα μπούμε στην ξηρά της Τουρκίας. Προχθές βγήκε ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο οποίος θυμίζω έγινε εκ νέου υφυπουργός εξωτερικών, αφού του ξεπλήθηκε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ειδική διάταξη που βγήκε τα μεσάνυχτα, γιατί δεν προβλεπόταν τέσσερις υφυπουργοί εξωτερικών, οπότε η κυβέρνηση έβγαλε θέση υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών για να τοποθετηθεί εκεί η κυρία Παπαδοπούλου άρον-άρον, ώστε να ανοίξει χώρος για να έρθει πάλι ο εκλεκτός της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Χατζηβασιλείου, εκλεκτός συνεργάτης, που είναι και ένας από τους προτεργάτες της ιδέας των πατριωτών του Καναπέως μαζί με κάποιους άλλους, έτσι το είχαν υιοθετήσει, να μας πει τι. Να μας πει ότι κακώς μιλάμε για εθνική ήττα τη στιγμή που η Ελλάδα έχει πάρει Ραφάλ και έχει πάρει φρεγάτες Μπελαρά και έρχονται κι άλλες και έχει δρομολογήσει η δικασία Προμήθειας F-35. Αυτά κύριε Σαχίνη είναι ναι μεν χρεωστούμενα, μας το κουνάνε κιόλας και το δάκρυο, λες και τα χρωστάγαμε εμείς αυτούς. Δεν τα χρώσταγαν αυτοί στον ελληνικό λαό, καταλάβατε. Δηλαδή αυτή είναι η νοοτροπία της εξουσίας και μάλιστα στην δεξιά έκφανση της εξουσίας, ότι ξέρετε ελληνικέ λαέ μας χρωστάτε. Αντί να ντρέπονται που αποκαλούν σήμερα εθνάρχη τον Καραμαλή, ο οποίος είναι ένας προδότης, έτσι, ο οποίος άφησε να χαθεί περίπου το 30% της Κύπρου με τη δεύτερη εισβολή, τον λένε σήμερα εθνάρχη και τον λένε και εθνάρχη και άνθρωποι ας πούμε της δεξιάς μου και πατριώτες. Εντάξει, το αφήνω αυτό στην άκρη. Αλλά να βγαίνει ο κύριος Χατζηβασιλείου και να κουνάει το δάκτυλο στον ελληνικό λαό και να προσπαθεί να ξεπλύνει τις αμαρτίες του 7 χρόνια περί εθνικής ήττας, επικαλούμενος αυτά που χρωστάνε στους Έλληνες, ενώ αποψηλώνεται η ελληνική ύπαιθρος, ενώ οι Έλληνες δεν μπορούν να ταξιδεύουν. Κύριε Σαχίνη, ρωτήστε γύρω σας πόσοι από τους κριτικούς, από τους ντόπιους κριτικούς, θα ταξιδέψουν διακοπές φέτος το καλοκαίρι σε ένα άλλο ακριτικό νησί του Αιγαίου. Για να μην σας ρωτήσω πόσοι από την υπηρετική Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε στην Ίσυρο, στη Λέμβο.

0: ανοιχτωμένος και γελασμένος. Και κλείνω, μιας και θίξατε το θέμα των εξοπλισμών, με τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ της ανάθεσης, εν πάση περιπτώσει, της αγοράς, της ασπίδας του θόλου του Αχιλλέως από το Ισραήλ για το Αιγαίο, θυμίζοντας, μιας και το έθεσε εκ νέου τώρα και η καινούργια ταινία του Νόλαν, μολονότι αναφέρεται στην Οδύσσια, ότι ο Αχιλλέας είχε και την Αχίλλειο πτέρνα, και να προσέξουμε και να προσέξουν όλοι στην Ελλάδα και στην Αθήνα, μην τυχόν ξαφνικά βρεθούμε, ξυπνήσουμε μια μέρα και διαπιστώσουμε ότι έχουμε από το Ισραήλ θυρθεί σε μια διαδικασία σύγκρουσης με την Τουρκία, διότι ξέρετε ο διάολος έχει πολλά ποδάρια και δεν είναι κανείς φίλος σου και σύμμαχός σου με το αζημίωτο. Αυτά είναι λυκοφιλίες. Λοιπόν, μην ξυπνήσουμε κάποια στιγμή και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτοί που θεωρούσαμε μεσίες, διότι έτσι δυστυχώς η Αθήνα θεωρεί το Ισραήλ, μεσίες της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, της προστασίας εθνικής κυριαρχίας Ελλάδας, μας έχουν σύρει εκόντος ακόντος, εντάξει δεν θα πω ότι θα το κάνουν επίτηδες, σε μια καινούρια κρίση με την Τουρκία, διότι ξέρετε και οι Τούρκοι, όταν βλέπουν ότι χοντρένει το παιχνίδι απ' την άλλη, θα επισπεύσουν. Δεν θα κάτσουμε σταυρωμένα χέρια, κύριε Σαχίνη, θα επισπεύσουν. Λοιπόν, και από τον υπερβάλλοντά μας ζήλο για μια καινούρια σωστή πλευρά της ιστορίας, όταν έχουμε φάει κουβά με όλες τις προηγούμενες, επιτρέψτε μου να σας πω, συμβούν πράγματα για τα οποία θα κλαίμε και για τα οποία θα χρειαστούμε καινούριους Κώστες Βενιζέλους και Μιχάληδες Ιγνατίου σε 50 χρόνια να μας τα αναλύουν τόσο εμβριθώς όσο μας κάνουν τώρα για τα προηγούμενα 50 χρόνια, κύριε Σαχίνη.
1: Κύριε Παύλε, μου τα έχετε πει όλα σήμερα. με έχετε προλάβει, είχα πολλά ζητήματα να θέσω. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω σε αυτό το κλίμα, σε μια γενικευμένη ανακατανομή, έστω και τώρα γιατί το είπατε, πιστεύετε ότι θα μπορούσε ο Έλληνας πολίτης να απαιτήσει ένα μίνιμουμ στρατηγικής για αυτή τη χώρα? Διότι θα έρθουν και εκλογές τώρα, κοιτάξτε, θα μπούμε σε αυτό, όλοι θα έχουν, το έχω μπροστά μου, μια πινελιά δημογραφικό, μια πινελιά εξωτερική πολιτική, μια πινελιά εθνικά θέματα, τα νιάτα, τελεία.
0: Βεβαίως.
1: Όλοι θα έχουν κάτι να πούν.
0: Όλοι θα έχουν κάτι να πούν και ο Μητσοτάκης, η παρούσα κυβέρνηση, είναι και αυτή η οποία είναι η μόνη που θα έχει κάτι να δώσει, όπως έχει αρχίσει και δίνει ήδη, για να λαδώσει το αντεράκι των Ελλήνων, να πάει να τους ξαναψηφίσει. Και πάλι σας λέω, εγώ δεν έχω ένα πρόβλημα με το Μητσοτάκη, με κανένα Μητσοτάκη. Εξάλλου τα πρώτα δύο χρόνια, έτσι, και όσοι έχουν μυαλό και μνήμη το θυμούνται, τον στήριζα με το τεκμήριο της αθωότητας, με την έννοια ότι δεν μπορείς να εκ των προτέρων κρίνεις κανέναν. Αλλά όταν εγώ είδα ότι ο λόγος του Πάγιατ και της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ισχυρότερος από τους ψιθύρους όλων των Ελλήνων μαζί, και το αν έφτασε ο κύριος Μητσοτάκης να μιλάει για αμοιβές υποχωρήσεις με την Τουρκία αμέσως μετά την εντολή Πάγιαντ, εκεί με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν αμοιβούμαι από την Αμερικανική Πρεσβεία και δεν είμαι κανένας δημοσιογράφος σαν μερικούς που γυρνάγανε έτσι ζητιάνους και παίρνανε μεροκάματα. Με ενδιαφέρει η πατρίδα μου και μόνο η πατρίδα μου. Ούτε με ενδιαφέρει να φέρνω στο εξοχικό μου εκεί στα Χανιά, ας πούμε, πρώην Αμερικανούς Προέδρους. Άμα θέλουν να έρθουν, να έρθουν. Αλλά είμαι κυρίαρχος πολίτης και άρα έχω υποχρέωση να τα επισημάνω αυτά. Εκεί λοιπόν τελείωσε το παραμύθι της υποστήριξης και παρεπιπτόντως ας θυμούνται κάποιοι οι οποίοι θεωρούν, γιατί με ρωτήσετε για εκλογές. Γιατί ξέρετε τώρα, ακόμη και μέσα στους χώρους τους πατριωτικούς και τους δημοκρατικούς, σου λέει, ωραία, θα φύγει ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας είναι ο επόμενος. Ποιος Δένδιας? Θυμάστε τους τεμενάδες, εντάξει, δεν έκανε τεμενάδες ο Δένδιας από τον Γεραπετρίτη. Τους έκανε πιο εκλεπτισμένα και κερκυραίοι, ξέρετε, έχουν μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν είναι βουνίσχοι σαν τους Καρπάθιους. Είναι εκλεπτισμένοι, ας πούμε, είχαν βενετική κατοχή. Αλλά όμως ο κύριος Δένδιας, επί Πάγιατ, παίρνανε τις εντολές copy-paste και τις υλοποιούσανε. Και γι' αυτό και έχει και τεράστια ευθύνη για το φιάσκο της Ουκρανίας. Σας τα έχει πει αυτά ο κύριος Μπορνόβας. Λοιπόν, τελείωσε το παραμύθι, κύριε Σαχίνη, της de facto

0: και απριόρι και λευκής επιταγής προς οποιονδήποτε. Επειδή με ρωτήσατε, οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχει πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, ενώ από αυτές που έχουν κυβερνήσει και που είναι συστημικές, η οποία να ενδιαφέρεται ανιδιοτελώς για τον τόπο. Βλέπουν όλοι τις δυναμικές των πραγμάτων και τις εξελίξεις και εργαλειοποιούν τα κοινωνικά ζητήματα, τα φλέγοντα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, βγαίνει τώρα ο κύριος Πλεύρης και προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι στον ελληνικό λαό με την διαδικασία με την οποία υποτίθεται η κυβέρνηση διαχειρίζεται το μεταναστευτικό. Όταν εσείς στην Κρήτη, και δεν έχω τίποτα εγώ με τους ανθρώπους, μου αρέσουν και όλοι, έτσι, Ευρωπαίοι, Ασιάτες, Αφρικανοί, τους σέβομαι, είναι άνθρωποι δημιουργήματα του Θεού. Αλλά δημιουργήματα του Θεού είναι και οι Έλληνες, και αυτός ο τόπος που λέγεται Ελλάδα είναι ένα δώρο του Θεού στο συγκεκριμένο λαό και έχουμε χρέος να μην τον εκχωρήσουμε. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα να έρχεται να θυμήθηκε τον πατριωτισμό του και να προσπαθεί να ξεπλύνει τα ανοσιουργήματα της κυβέρνησης, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν δύο εβδομάδες, κύριε Σαχίνη, σας θυμίζω, βγήκε στον Economist να μας πει πόσο πολύτιμοι είναι οι Σουδανοί για να πάνε στη Λάρισα, στον κάμπο της Θεσσαλίας. Όχι φυσικά για να πάνε στον κάμπο της Θεσσαλίας να μαζεύουν φρούτα και λαχανικά, γιατί εκεί τα καταφροντίσαμε να καταστρέψουμε. Αλλά θα έρθουν στον κάμπο της Θεσσαλίας άλλα πράγματα. Θα έρθουν, ξέρετε, βάσεις δεδομένων, παραγωγές βάσεις δεδομένων της Amazon. Έχει φροντίσει ο κ. Μητσοτάκης μεγάλες επενδύσεις. Θα έρθουν πράγματα.
1: Ναι. Λοιπόν, την Amazon τη χτύπησε το Ιράν στο Μπαχρέιν, προχθές. Μάλιστα.
0: Ναι, εντάξει, φαντάζομαι το Ιράν δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Είμαστε ιστορικά φιλικοί λαοί. Αυτά τα διακινούν κάποιοι ανόητοι φοβικοί τύποι που δεν ξέρουν καν ιστορία. Δηλαδή, το επιτελείο του Τραμπ ξέρει περισσότερο ιστορία. Απλώς οι άνθρωποι αυτοί, γιατί ξέρετε, πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Αν η αμερικανική εξωτερική πολιτική ήταν απλώς εξαρτώμενη από τους Αμερικανούς, δεν θα είχε σημειώσει τόσα τραγικά λάθη. Αλλά και η Αμερική είναι κράτος υποκατοχή. Μην νομίζετε ότι είναι. Επειδή έχουν την παγκόσμια πολεμική μηχανή, είναι κράτος υποκατοχή. Τα έχει γράψει αυτά ο Μερσχάιμερ στο βιβλίο του για το Ισραηλινό λόμπι και την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τα λένε όλοι, ας πούμε. Δεν τα λέω εγώ. Αντίστοιχα, λοιπόν, και εδώ, δεν θεωρώ ότι υπάρξει τέτοιο ζήτημα με το Ιράν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι να το κάνει στο Ιράν όταν εκχωρήσει την εθνική σου κυριαρχία, κύριε Σαχίνη? Προχθές άκουγα, επειδή το θέτετε, ο άλλος ο ταλέπορος ο Μεσίτης, ένας Μεσίτης στη Βόρεια Ελλάδα, κάπου στην Πτολεμαίδα, που βγήκε και είπε ότι εγώ δεν πουλάω σε μη Έλληνες, του στείλαν το συνήγορο του πολίτη, κύριε Σαχίνη. Του στείλαν το συνήγορο του πολίτη να τον εγκαλέσει στην τάξη που πιο πολίτη, ας πούμε, γιατί ο συνήγορος πολίτη στην Ελλάδα υποτίθεται ότι είναι για τους Έλληνες πολίτες, έτσι δεν είναι? Αλλιώς θα μπορούσε να είναι συνήγορος του πολιτιστικού Άλα Λουμπούρ, ας πούμε, στη Μαλαισία. Και επειδή ένας Έλληνας τόλμησε, όχι απλώς δηλαδή αρνείται να πουλήσει σε ξένους που έρχονται με βίζα και Ισραηλινούς κτλ., αλλά τόλμησε να το κάνει και βούκινο στον ελληνικό λαό και να δείξει δηλαδή στους Έλληνες, ξέρετε, υπάρχει αντίσταση, ξυπνήστε να αντισταθείτε, για να τον χτυπήσουν κάτω, να τον πατάξουν, και για να πατάξουν και ενδεχόμενες άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, τους στείλαν στον συνήγορο του πολίτη. Είμαστε κράτος υποκατοχή, κύριε Σαχίνη, και απλώς έχει αυτό το κράτος μια κυβέρνηση προτεκτοράτο, εντολολήπτες, εντολοδόχους, οι οποίοι ήταν μέχρι πρώτην ως εντολοδόχοι μόνο της Ουάσιγκτον, τώρα είναι και του Τελαβή, συγγνώμη που το λέω, αλλά φίλοι οι Ισραηλινοί, φίλοι όλοι, φιλτάται η αλήθεια και φίλτατος ο ελληνισμός. Λοιπόν, οπότε για μένα αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες με την έννοια ότι υπάρχει το μέγιστο τμήμα του πολιτικού συστήματος είναι διεφθαρμένο. Ακόμη και οι καινούριες φωνές που εμφανίζονται, εννοώ επανεμφανίζονται, είναι διεφθαρμένες σε κάποιο βαθμό και θα χρειαστεί να αποδείξουν όλοι με πολύ επώδυνο τρόπο ότι έχουν αποφασίσει να αλλάξουν 180 μοίρες πορεία. Δηλαδή είναι μια δύσκολη κατάσταση, ίσως η πιο δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο λαός μας από την μεταπολίτευση, μετά τη μεταπολίτευση και μετά την, ας το πούμε, φάση δημοκρατικοποίησης της Ελλάδας στην νεότερη ιστορία της.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη Παύλο, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Δεν του λέω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι. Θα έχουμε συνέχεια. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα στο Ηράκλειο.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
4: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
3: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
4: Μην το χάσετε.
5: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
9: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικό Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
10: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Είναι η AirTopen. AirTopen.com στο σελίδα μας. Γεννηθήκαμε από τότε που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Και λίγο μετά, μετά από μία πολύ άσχημη περιπέτεια, πολιτική, απάνθρωπη, βιώσαμε την πραγματικότητα της αναλγησίας της εξουσίας τότε, της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Από τότε άρχισε το κακό. Όχι. Από την εποχή του Σιμίτη, θα μου πει κανείς. Ναι. Εμείς όμως συνεχίζουμε εδώ, στην AirTopen, airtopen.com, η αυτοδιαχειριζόμενη συχνότητα, που τώρα τη συναντάτε στο YouTube, μια που η κυβέρνηση της ΕΡΤ και η διοίκηση της ΕΡΤ θέλησε να μας πάρει και τα FM. Κρατάμε δυνατά και ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα είναι εξαιρετικά αφιερωμένη η εκπομπή στους απατεώνες όλου του κόσμου. «Απατεώνες του κόσμου», έγραψε ο Πάνος Κατσιμίχας, ένα τραγούδι που ακούσαμε τώρα, μελοποιημένη ποίηση, που νομίζω ότι τα λέει όλα. Ευχαριστώ τον Πάνο Τσάμπρας, τον ήχο και όλους εσάς, που ίσως θελήσατε σήμερα να επικοινωνήσετε λίγο περισσότερο μαζί μας. Μια που θα συναντήσετε πιθανότατα αλήθειες που πληγώνουν και κυρίως αλήθειες που δεν λέγονται. Γιατί οι απατεώνες του κόσμου χειρίζονται τις μάζες, τις ανόητες αλλά χρήσιμες μάζες του κόσμου με δόλο, με φόβο, με παραπληροφόρηση. Γι' αυτό και έχουν μαζί τους την πλειοψηφία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, παραπλάνησης. Γι' αυτό που και παίζουν το μυαλό του κόσμου, τη συνείδηση του κόσμου, τη συνείδηση πολλών την εξαγοράζουν, αλλά των πολλών ανυποψίαστων ή και ανοήτων ανθρώπων το πλάθουν σαν πλαστελίνη. Και κάπως έτσι έπραξαν και πριν από λίγα χρόνια, πρόσφατα, στην εποχή της υποτιθέμενης πανδημίας. Ευχαριστώ τους ακροατές που μπήκαν ήδη στην παρέα μας. Η κυβέρνηση, λέει, έχει μετατραπεί σε μια δίστακτη καθεστωτική κομπανία, όταν η διαφθορά είναι η μόνιμη μέθοδος διακυβέρνησης. Όταν το μόνο σου μέλημα είναι η ασυλία της παρέας σου, η συγκάλυψη σκανδάλων, είναι το μοναδικό σου ταλέντο. Και πάλι, επίοικης είσαι, φίλε. Γιατί σου θυμίζω ότι ο κάμπος της Λάρισας μετετρέπεται σε data center, που μας έγραψε την περασμένη εβδομάδα ένας άλλος ακροατής και βρήκαμε τα στοιχεία, όταν είναι Ισραηλινοί πίσω από το σχέδιο προδοσίας και τώρα παίρνουν τη γη για ένα κομμάτι ψωμί. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο το βιώνουμε καθημερινά στις ζωές μας, μέσα από ένα δημοκρατικό εισαγωγικά, αλλά τυραννικό κατά την προσωπική μου άποψη καθεστώς. Βέβαια, όταν ένας λαός είναι, αποτελείται από εθελοντές δούλους με δανική σκέψη, όπως έχουμε ξαναπεί, και όταν από τη στιγμή που υπάρχει ασυλία σε εγκληματίες δεν υφίσταται δημοκρατία, τότε νομίζω ότι τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους, αρκεί αυτό το δρόμο να μπορεί να το επιλέγουμε εμείς. Εμείς, και όχι αυτοί να αποφασίζουν χωρίς εμάς. Γιατί, όπως είχε πει ο Λούθερ Κίνγκ, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο δεν είναι οι κραυγές των βίων, των διεφθαρμένων, των ανέντιμων, των χειριστικών, των ανήθικων. Αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι η σιωπή των καλών. Κάπως έτσι. Και όσο για τη βλακεία που λέγαμε πριν, ο Σεφέρης είχε πει ότι είχε αναρωτηθεί πότε θα ανθίσουν τούτοι οι τόποι, πότε θα έρθουν καινούργιοι άνθρωποι να συνοδεύσουν τη βλακεία στην τελευταία της κατοικία. Άρα, τι έφτεξε και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ανοχή από την πλευρά των πολιτών, ημών, όλων των ανθρώπων. Τι φταίει όταν συνεχίζουμε να σκύβουμε το κεφάλι? Τι φταίει όταν δίνουμε εμείς την εντολή στην εξουσία που ορίζεται και απλώνει τα πλοκάμια της από τη δικαιοσύνη που έχει εξαγοραστεί σε μεγάλο ποσοστό, ευτυχώς όχι όλοι. Οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για ένα κομμάτι ψωμί, πάλι θα έλεγαν οι κατσιμιχαίοι, εξαγοράστηκαν εκείνη την εποχή του ψευτοκόβιτ, και όλη αυτή η ιστορία, καθώς και οι ζωές μας, ελέγχονται απόλυτα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και βέβαια τώρα γίνονται τα πράγματα ακόμη πιο ύπουλα, πιο μεθοδευμένα, ας πούμε. Όπως η Ελλάδα πεθαίνει, την σκοτώνουν τόσο μεθοδικά. Εδώ λοιπόν είναι ένα σταθμός στον οποίο θα σταθούμε σήμερα εδώ από την Earth Open, για να θυμηθούμε κάτι που εντελώς ξαφνικά το αφήσαμε πίσω, αλλά που γευόμαστε με δραματικότητα, πραγματικά με δραματικό τρόπο, σε όλο της το μεγαλείο, τις συνέπειες, αυτό που έχει αφήσει η υπόθεση COVID, η διαχείριση της υπόθεσης COVID, γιατί η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, πέρα από το παγκόσμιο παιχνίδι που παίχτηκε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που πρέπει να ψάξετε κι εσείς που δεν γνωρίζετε, να μάθετε τι σημαίνει Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τι είναι αυτός ο οργανισμός, τέλος πάντων, γιατί τον έχετε θεοποιήσει. Και κάπως έτσι, μεθοδικά, με την υπογραφή μας τελειώνουν. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Σάκης, τα χωριά μας γέρασαν, τα σχολεία μας βάζουν λουκέτο, τα χωράφια μας τα τρώνε τα βάτα και εμείς κοιτάμε μέσα από το Facebook και γράφουμε, αλλαντάλλον επικοινωνούμε, κάνουμε εικονικούς φίλους, κάτι τέτοιο. Μας τύπησε λοιπόν η εγκατάλειψη και ένας περίεργος πόλεμος. Η ιστορία είναι σουρωτήρη, ναι. Το 21 έγινε συνωστισμός, ο Κολοκοτρώνης ένας τοπικός οπλαρχηγός, η μικρασιατική καταστροφή κατά αυτούς είναι παράπλευρη απώλεια και ντρέπονται να πούν στα παιδιά μας ποιοι είμαστε. Τα μαθαίνουν, απολογούνται που είναι Έλληνες. Την ίδια ώρα που φαίνεται ξεκάθαρα με τις χιλιάδες μεταναστών που εισβάλλουν στη γη μας ότι γίνεται μια αντικατάσταση πληθυσμού. Ερημώνουμε. Κάπως έτσι. Πάμε λοιπόν να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις, τις ανησυχίες μέσα από πραγματικά γεγονότα που έπαιξαν ένα ρόλο εξαπάτησης ενός λαού, το ρόλο ενός διχασμού ενός λαού και αν θέλετε μιας εξοντοτικής πολιτικής και διαχείρισης αυτό που ονόμασαν πανδημία COVID. Θέλω να καλησπερίσω στην Earth Open την κυρία Εύη Κιαγιά, γιατρό. Συνδεόμαστε με την Κρήτη κατευθείαν. Καλησπέρα, κυρία Κιαγιά.
1: Καλησπέρα, κυρία Μαυρογέννη.
0: Επανήλθαμε.
1: Τα λέμε 5 χρόνια τώρα.
0: Τα λέμε, ναι, τόσα, 6 χρόνια τώρα. Τώρα επανήλθαμε γιατί έχω κάποιες απορίες. Θα ήθελα, αν μπορείτε, με τα στοιχεία που έχετε, με τις γνώσεις, με την άποψή σας, η οποία εκδιώχθηκε και αυτή, στερώντας σας, αν θέλετε, το δικαίωμα επί 3 χρόνια να ασκήσετε το λειτουργήμα του γιατρού, γιατί αν το ασκούσατε μόνο ως επάγγελμα και μάλιστα αν παίρνατε και κάποια εκατομμύρια επιδοτήσεων από μελέτες πανεπιστημιακές ή με όποιο άλλο τρόπο, όπως διαβάζουμε για άλλους γιατρούς που βλέπαμε στα κανάλια συνέχεια και βλέπουμε τα στοιχεία μέσα από τη διάβγεια, δεν θα είχατε διωχθεί, αν αντιλαμβάνομαι. Ωστόσο, έχω απορίες.
1: Ακριβώς.
0: Με εσάς και θα ήθελα να τη συζητήσουμε λιγάκι, αρκεί να μην σπείρετε ψευδείς ειδήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω, έχετε τέτοιο σκοπό να...
1: Όχι, κανένα τέτοιο σκοπό και ποτέ δεν το έκανα.
0: Γιατί κατηγορηθήκατε, αλλά τελικά αθωωθήκατε, ότι διασπείρατε ψευδείς ειδήσεις και ανυπόστατες θεωρίες και ότι παραπλανήσατε τους πολίτες.
1: Ακριβώς. Και οδήγησα πολύ κόσμο να μην εμπιστευτεί την επιστήμη, να μην φοράει μάσκες, να μην κάθεται μέσα στο σπίτι, να μην εμβολιάζεται, και γενικότερα ήμουνα το μαύρο πρόβατο, το πρώτο μαύρο πρόβατο στην Ελλάδα. Μετά από μένα ξεκίνησαν και άλλοι γιατροί, ήμουνα όμως η πρώτη και χαίρομαι γι' αυτό. Πήρα μια κακή πρωτιά. Και διώχθηκα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πρώτα από τον Ιατρικό Σύλλογο και μετά αυτεπάγγελτα από την δικαιοσύνη. Είχα λοιπόν να απολογούμε γενικότερα σε ένα δικαστήριο στο οποίο οι μάρτυρες κατηγορίας μου δεν έρχονταν. Και όταν τελικά ήρθαν, έγινε το δικαστήριο και ήταν αυτές στις αρχές, τις πρώτες μέρες, την πρώτη εβδομάδα αυτού του μήνα, του Ιουλίου. Στο οποίο αθώθηκα πανηγυρικά βέβαια, τα ψέματα τους πλέον δεν είχαν υπόσταση, ειδικά με όλες αυτές τις αποκαλύψεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Και σίγουρα αν το δικαστήριο γινόταν μέσα στο 21 θα είχα καταδικαστεί, μπορεί να ήμουν και φυλακή τώρα, έτσι.
0: Ναι, αν ζούσατε, αν δεν είχατε τραυματιστεί θανάσιμα σε κάποιο τροχαίο, όπως κάποιοι διευθυντές στα Τέμπη που επρόκειτο να καταθέσουν, λέω τώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μπορεί να έχει πέσει κανένα ελικόπτερο, αεροπλάνο που ήσασταν απάνω. Μπορεί να σας είχαν δηλοφονήσει κάτω από το σπίτι σας, όπως τον Καραϊβάζ, όπου λίγες μέρες πριν είχε πει ότι ο στόχος είναι και η παιδεραστία να νομιμοποιηθεί στην Ελλάδα. Και άλλα πάρα πολλά περιστατικά τέτοια.
1: Ακριβώς. Έχω να σας πω βέβαια, δεν ξέρω αν το έχουμε πει σε συζητήσεις που είχαμε στο παρελθόν. Έχει απειληθεί η οικογένειά μου και εγώ και το παιδί μου. Τόλμησαν και απειλήσανε το παιδί μου σε ανώνυμα τηλεφωνήματα.
0: Όχι, δεν το έχουμε πει. Τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό. Θυμάμαι τις διώξεις. Θυμήστε μου, όταν λέτε απείλησαν το παιδί σας, κυρία Κιαγιά, τι εννοείτε?
1: Τηλέφωνο και μου είπαν να σταματήσω να μιλάω, γιατί πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο θα προχωρήσει είτε είμαι εγώ είτε όχι. Αυτό που κάνω είναι να στρέφω κάποιους εναντίον μου. Κάποιους, έτσι. Και λέω, ποιος είναι? Πού βρήκατε το τηλέφωνο μου? Και μου το κλείσανε. Προσέξτε όμως, γιατί έχετε και ένα μικρό παιδί.
0: Ναι. Είναι σύνηθες βέβαια. Είναι σύνηθες, γιατί όταν...
1: Και τους την ξέρουμε.
0: Ναι, όταν στον κόσμο, σε κάποια χώρα, αν θέλετε, του σύμπαντος κυβερνούν πολιτικές μαφίες, εγκληματικές συμμορίες γενικότερα, λέμε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Μήπως το είδατε στο όνειρό σας, στον ύπνο σας? Και δεν,
1: δεν νομίζω. Ούτε φυσικά στον ύπνο μου είδα ένα βανάκι με σκούρα τζάμια και κεραίες από πάνω. Τώρα όλα αυτά ακούγονται περίεργα.
0: Όχι, όχι, γιατί το βανάκι το είδα και εγώ. Εμένα δεν ήταν βανάκι, ήταν τζιπάκι, τζιπάρα.
1: Ναι, με σκούρα τζάμια και κεραίες από πάνω, όπως έχουν τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία ακριβώς έξω από το σπίτι μου, δηλαδή στα 4 μέτρα. Όταν φώναξα να μου φέρουν το κινητό για να τραβήξω βίντεο, έβαλε μπρος και έφυγε. Άρα ακούγανε, γιατί εγώ δεν φώναξα το παιδί μου που ήταν δίπλα μου στο 1 μέτρο. Δεν του φώναξα, που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε κάποιος ο οποίος δεν ακούει πάρα πολύ καλά, μακριά, να το ακούσει. Όταν λέω φέρε μου το κινητό μου τώρα φέρε μου το κινητό μου, με αυτή την ένταση της φωνής. Να το ακούσει κάποιος που είναι σε απόσταση 4-5 μέτρα. Δεν μπορεί. Εκτός και αν έχει το βιονικό αυτή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Το ήταν τυχαίο λοιπόν.
0: Καταλαβαίνω.
1: Πολλά τυχαία.
0: Ναι, πολλά τυχαία. Και όλα αυτά για έναν άνθρωπο, για μία γιατρό, η οποία δεν εξαγοράστηκε, δεν ξεπουλήθηκε, μία από τους αρκετούς γιατρούς, όχι την πλειοψηφία όμως, αλλά και μία γυναίκα γιατρό, η οποία εξ αρχής, μόλις το Μάρτιο του 20 έσκασε ιστορία για COVID και ευνηδίασαν και τρομοκράτησαν τον κόσμο ότι κινδυνεύει από μία πανδημία, τότε εσείς γνωρίζοντας πράγματα ή υποψιαζόμενοι πράγματα, μελετώντας, βγήκατε και μιλήσατε, όχι στο ραδιόφωνο, δεν είχατε τότε εκπομπή, κυρία Γιάννη?
1: Όχι, όχι, δεν είχα ούτε εκπομπή ούτε τίποτα. Είχα μόνο ένα κανάλι στο YouTube, το οποίο φρόντισαν και μου το κλείσανε σε 2-3 μήνες από τότε. Ξεκίνησα να μιλάω. ήταν όχι το Μάρτιο, δεν ξεκίνησα το Μάρτιο να βγαίνω στο YouTube, ξεκίνησα το Μάιο. Γιατί το Μάρτιο εφηβιάστηκα κι εγώ, όπως όλος ο κόσμος. Λέω τι γίνεται. Και άρχισα να παρακολουθώ τηλεόραση. Μετά από πολύ καιρό που δεν έβλεπα τηλεόραση, γενικώς δεν είμαι της τηλεόρασης. Άρχισα να βλέπω τηλεόραση και άρχισα να ακούω πράγματα τα οποία δεν μου θύμιζαν ιατρική επιστήμη όπως τη διδάχτηκα εγώ. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξέρω εδώ και 30 χρόνια που ασκώ το επάγγελμα, το λειτουργήμα της ιατρικής αν θέλετε, να γνωρίζω ότι μάσκες τις βάζαμε μόνο όταν μπαίναμε, φορούσαμε εμείς, αλλά ως επιτοπλίστων φορούσε ο ασθενής που ήταν ανοσοκατασταλμένος μέσα στο νοσοκομείο. Αυτός έπρεπε να φοράει για αρχή και η νοσηλεύτρια που πήγαινε συνέχεια από πάνω του φορούσε μάσκα. Άρα η μάσκα, όπως είχαν πει εξ αρχής, ήταν μόνο για όσους νοσούν. Μετά όμως άρχισαν και βγαίνανε και λέγανε ότι για όλους προστατεύει η μάσκα. Τότε λοιπόν άρχισα να ψάχνω τι ακριβώς γίνεται, πόσο είναι το μέγεθος ενός ιού και αν μπορεί μια μάσκα η οποία δεν μπορεί να κολλήσει στο πρόσωπο ερμητικά να προστατεύσει έναν άνθρωπο από αυτό που λέμε την εξάτμιση του σάλιου του την ώρα που μιλάει και να προστατεύσει τον απέναντι φορώντας μάσκα κάποιος. Δεν γίνεται. Τότε κατάλαβα ότι άρχισαν να λένε ψέματα. Τότε ήρθαν και τα πρώτα τεστ σε λίγο καιρό για τον κορονοϊό, τα οποία ήξερα, ναι. Παραμένει αυτό, μετά υπήρξαν δημοσιεύματα πάρα πολλά, ότι αυτά τα τεστ δεν ανοιχνεύουν μόνο κορονοϊό, ανοιχνεύουν 7 διαφορετικούς ιούς. Και εμείς τα ίδια αυτά τα χρησιμοποιούσαμε για να ανοιχνεύουμε γρήπη το 2004, το 5, το 6, το 7, όσο ήμουνα στην ειδικότητα. Τα ίδια τεστ.
0: Τα ίδια τεστ από τα οποία οικονόμησαν κάποιοι 3 εκατομμύρια. Ωστόσο, αυτό το τεστ δεν μας έλεγαν ότι ξέρεις εσύ που έχεις ένα αναπνευστικό πρόβλημα, εσύ που έχεις ένα βιχαλάκι ή ένα συνάχι ή λίγο πυρετό ή τίποτα. Δεν μας έλεγαν, ξέρεις εσύ έχεις κρυολόγημα, εσύ έχεις γρήπη, εσύ έχεις του άνω αναπνευστικού, του κάτω αναπνευστικού. Μας έβγαζαν ότι είμαστε θετικοί, ας πούμε, στον COVID.
1: Συνεχώς και μάλιστα αν θυμάστε κυρία Μαυρογέννη, μία ολόκληρη χρονιά είχαν εξαφανίσει τα κρούσματα της γρήπης, εντελώς.
0: Ναι, είχαν ξεχάσει τη γρήπη, ναι, που, είχε φέρει, που είχε φέρει στη ζωή μας ούτως ή άλλως θανάτους.
1: Ακριβώς.
0: Πείτε μου κάτι, ναι, εγώ λίγο τώρα έτσι όπως γυρίζω πίσω το χρόνο και θα ήθελα λίγο τα φώτα σας γιατί έχω μπερδέψει λίγο τις ημερομηνίες. Θυμάμαι ότι πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε το 20 έσκασε η υπόθεση COVID, τα λιμωδών νοσοκομεία και η ΜΕΘ δεν είχαν κλείσει νωρίτερα.
1: Είχαν κλείσει νωρίτερα, ναι, αλλά τη στιγμή που έχουμε μια τόσο έκτακτη ανάγκη, μια πανδημία, θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή και να ανοίξουν τα νοσοκομεία. Είχαν κλείσει 3 νοσοκομεία τα προηγούμενα χρόνια.
0: Κοιτάξτε, το να κλείνεις νοσοκομεία όταν και το εθνικό σύστημα νοσεί ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια, πόσο μάλλον τώρα που ο στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση και της νοσηλείας μας, καταρχάς δεν πρέπει να τα κλείσεις. Άρα αυτό δείχνει κάποιο δόλο, κάποιο λάθος, ανεπάρκεια πολιτική. Ωστόσο το θυμήθηκα ότι έκλεισαν τα νοσοκομεία λιμωδών που θα μπορούσαν να σώσουν κόσμο. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο πάλι βοηθήστε με λίγο. Πότε απαγορεύτηκε να παίρνουμε αντιβίωση από το φαρμακείο, κυρία Κιαγιά?
1: Χωρίς συνταγογράφηση.
0: Χωρίς συνταγογράφηση.
1: Ήταν το Σεπτέμβριο του 20.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ για παράδειγμα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες αυτό υπήρχε, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν είναι τόσο εύκολο να πάρεις αντιβίωση από άλλες χώρες της Ευρώπης. Σε εμάς αυτό μπορούσε να δεν ίσχυε και μπορούσε να αγοράσεις και αντιβιώσεις από το φαρμακείο κανονικά όπως τα υπόλοιπα φάρμακα. Εκτός από κάποια τα οποία ήθελαν κόκκινη γραμμή στο συνταγολόγιο ναρκωτικών.
0: Ναι.
1: Με τα υπόλοιπα φάρμακα αλλά και σιρόπια και τα πάντα πολλούνταν ελεύθερα στην Ελλάδα. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, 1η Σεπτεμβρίου, Σεπτεμβρίου του 20. Τυχαίο και αυτό? Όχι φυσικά, καθόλου τυχαίο. Όπως πολλά δεν ήταν τυχαία. Και αφού μιλάμε για Σεπτέμβριο του 20, να γυρίσουμε λιγάκι ένα χρόνο πριν.
0: Ναι.
1: Ακριβώς ένα χρόνο πριν αποφασίσανε ότι το ΚΕΛΠΛΟ, λέει, είχε σκάνδαλα, είχε χάσει την αξιοπιστία του, το κέντρο ειδικών νόσων, τέλος πάντων, λοιμωδών και άλλων νόσων. Και αποφάσισαν να το αλλάξουνε, ψηφίσανε κατάργηση του ΚΕΛΠΝΟ και ίδρυση του ΕΟΔΗ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Μιλάμε για τον Οκτώβριο του 2019, για να δείτε ότι απολύτως τίποτα δεν ήταν τυχαίο.
0: Δηλαδή, εξηγήστε μας ακριβώς. Καταργείται λοιπόν το ΚΕΛΠΝΟ και μετατρέπεται σε ΕΟΔΗ,
1: ναι,
0: που σημαίνει τι.
1: Ναι. Και μετονομάζεται, γίνεται ΕΟΔΗ, σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
0: ναι,
1: η κυβέρνηση. Σε αυτό μέσα διευρύνονται οι αρμοδιότητες του. Οκτώβριος του 19 επιμένω. Για τον κόσμο το λέω.
0: Ναι, Οκτώβριος του 19, δηλαδή 4 μήνες πριν σκάσει η υπόθεση COVID. Ναι.
1: Ωραία. Ενώ το ΚΕΛΠΝΟ εστίαζε κυρίως στα λοιμώδη νοσήματα, δηλαδή HIV, υπατήτηδες, γρήπη κτλ. Κτλ. Ο ΕΟΔΗ σχεδιάστηκε για να καλύπτει συνολικά τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβάνοντας και τα μη μεταδοτικά νοσήματα, γενικά την περιβαλλοντική υγεία, την προστασία από βιολογικούς κινδύνους και την ετοιμότητα για υγειονομικές κρίσεις και υγειονομικές απειλές. Για παράδειγμα, υπήρχε ανάγκη να υπάρχει δυνατότητα, σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, να υπάρχει ένας ΕΟΔΗ που θα μπορούσε να διαχειριστεί επιδημίες και έκτακτες ανάγκες.
0: Όπως αυτή που μετά μας παρουσιάστηκε ότι υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το Φεβρουάριο λοιπόν του 20,
0: ναι,
1: με 6 μήνες μετά,
0: ναι,
1: το Φεβρουάριο του 20 έρχεται ένα έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται οι γιατροί, 27 Φεβρουαρίου, απαγορεύεται οι γιατροί να ενημερώνουν και να δίνουν συμβουλές, να ενημερώνουν για θέματα που αφορούσαν την πανδημία από κορονοϊό. Ποια πανδημία, κυρία Μαυρογέννη? Σε εμάς ανακοινώθηκε πανδημία 11 Μαρτίου.
0: Ναι.
1: Γιατί έφτασε ένα τέτοιο έγγραφο στα νοσοκομεία
0: λίγες μέρες πριν?
1: Για ποιο λόγο? Τι ξέρατε?
0: Μάλιστα.
1: Άρα ξέρανε, άρα το σχεδιάζανε.
0: Νομίζω ότι έχουμε διαβάσει και από τον David Icke και από άλλους αξιόλογους, πραγματικά σοφούς ανθρώπους και γιατρούς και τα λοιπά, ότι το σχέδιο ήταν πολλά χρόνια πριν σχεδιασμένο. Τώρα, πείτε μου κάτι. Έχω πάρα πολλές απορίες. Πάμε στο διατάφτα. Ο κόσμος τρόμαξε. Γιατί τρόμαξε ο κόσμος? Γιατί βλέπαμε 6 ώρα το απόγευμα αυτό που είδαμε στο σκέτς του Σεφερλή προχθές, ένα τετράωρο σκέτς που αποδόμησε, εξεφτέλησε εντελώς όσους συμμετείχαν σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το άλλο καλοσκηνοθετημένο θεατρικό των κυβερνήσεων του κόσμου, με Χαρδαλά, Τσιόδρα, Κοντοζαμάνη που ήταν και στην υπόθεση τότε, αν θυμάμαι καλά, το Αβραμόπουλο με τα άλλα τα εμβόλια γρήπης και τα λοιπά. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν που τα βλέπουμε και τα ζήσαμε, τα βιώτη τρομοκρατία στις 6 το απόγευμα, τόσοι στις ΜΕΘ, τόσοι διασωληνωμένοι, τόσοι πέθαναν, τα φέρετρα στον Πέργαμο, δεν τα άνοιξε κανείς, δεν τα άνοιξε κανείς όμως να δει, και όλα τα υπόλοιπα, πολύ ωραία όλα αυτά, μας τρόμαξαν. Όμως, εκείνο το διάστημα, κυρία και αγιά, σχεδόν η κάθε οικογένεια είχε σχεδόν από ένα θάνατο τουλάχιστον μέσα στα νοσοκομεία από COVID, μας έλεγαν. Βέβαια, ο κύριος Τσιόδρας μετά το εξήγησε ότι κάναμε τα τεστ και βγαίναν θετικοί και ο καθένας που έμπαινε για οποιαδήποτε άλλη νόσο, ακόμη και για εγκεφαλική αιμορραγία και μετά πέθαινε, εμείς δεν γράφαμε, δεν λογίζαμε ότι πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία, από την τάδε νόσο με την οποία εισήλθε κτλ. Αλλά ότι πέθανε από COVID. Μετά ο άνθρωπος το είπε.
1: Ναι, ναι, μετά το παραδέχτηκε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε μέσα με, με μειωμένη, έτσι, πώς το λένε, με ένα πρόβλημα αναπνευστικό. Εντάξει, έχω λίγο άσθμα, έχω άγχος, έχω δύσπνοια. Πώς το λένε αυτό, πέφτει ο κορεσμός μου, πέφτω...
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, ωραία. Και θεωρώ ότι πρέπει να μπω στο νοσοκομείο. Μπαίνω στο νοσοκομείο. Τι γίνεται με το που μπαίνω, κυρία Κιαγιά? Κάνω τεστ μοριακό, πώς το λένε αυτό?
1: Υποτίθεται κάνεις, ναι, κάνεις ένα τεστ, rapid test, γρήγορο, και αν βγεις θετικός κάνεις και το PCR.
0: Για πείτε μου για το PCR, κυρία Κιαγιά.
1: Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν πιο εξειδικευμένο. Αυτός που ανακάλυψε το τεστ PCR είπε ότι δεν είναι για διαγνωστικούς σκοπούς. Εμείς όμως παρόλα αυτά το πήραμε και κάναμε διαγνώσεις. Διότι αυτό τι δείχνει? Δεν δείχνει ούτε ενεργή νόσο, ούτε δεν δείχνει ενεργή νόσο. Υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα. Δεν δείχνει ενεργή νόσο. Ανιχνεύει σκουπίδια ενός ιού που μπορεί να μην είναι και του κορονοϊού σκουπίδια. Ανιχνεύει σκουπίδια. Όσο περισσότερους κύκλους, σε όσο περισσότερους κύκλους γίνεται, δηλαδή στους 28, αν δεν ανιχνεύσει κάτι, αυτοί τι κάνανε? Το κάνανε στους 32. Το κάνανε στους 36. Το κάνανε στους 40 κύκλους. Αρκεί να ανιχνεύανε κάτι, οτιδήποτε, ένα σκουπιδάκι. Δηλαδή.
0: Τι εννοείται, το έκαναν, τι εννοείται, κυρία Κιαγιά, το έκαναν σε συγκεκριμένους κύκλους, έτσι ώστε να γίνει τι?
1: Μίγαν το μηχάνημα για να γίνει μεγαλύτερη ανίχνευση, να ανιχνεύσει ακόμη μεγαλύτερα, ακόμη να βγει οπωσδήποτε θετικό. Παρόλα αυτά, το 95% των rapid test ήταν άκυρα. Των θετικών rapid test ήταν, τα έβγαζε αρνητικά παρόλη την κομπίνα. Δεν μπορούσαν να βγάλουν θετικό το PCR με τίποτα. Και το βάζανε να ψάχνει, δηλαδή να ψάχνει στους 36 κύκλους, να ψάχνει, για παράδειγμα, το λέω, με ένα μεγεθυντικό φακό, έτσι, παίρνω πιο δυνατό, τελικά πάω σε τηλεσκόπιο που βλέπει τα άστρα, για να βρω κάτι, υποχρεωτικά. Και παρόλα αυτά, το 95% των θετικών rapid στο PCR βγαίνουν αρνητικά. Τέτοια απατεωνιά. Δεν νομίζω, δηλαδή πρέπει να ήταν σατανικό το μυαλό που έκατσε και σκέφτηκε όλες αυτές τις παγαποντιές για να πείσει τον κόσμο ότι πρόκειται πραγματικά για πανδημία, πραγματικά για αόρατο εχθρό, πραγματικά.
0: Επειδή μου το έχουν πει και άλλοι γιατροί όλα αυτά τα χρόνια, το πώς συνέβαινε, στην πραγματικότητα οι νοσηλευτές και οι γιατροί που λειτουργούσαν μέσα στα νοσοκομεία, αυτό γιατί το έκαναν? Είχαν πάρει εντολές, υπήρχε ένα πρωτόκολλο συγκεκριμένο από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας? Γιατί συνέβαινε αυτό?
1: Πολλοί δεν ήξεραν. Πολλοί γιατροί δεν ήξεραν. Αν τους έλεγε η διοίκηση, θα κάνετε το PCR για παράδειγμα στους 38 κύκλους, αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν γιατί το έλεγε η διοίκηση του νοσοκομείου. Ο απλός παθολόγος δεν ήξερε ακριβώς τι γίνεται, ούτε ναι, με τα PCR, ναι, ούτε με τα τεστ. Δεν το ήξερε. Ναι. Δεν είναι αυτό το έγκλημά του.
0: Όχι. Αυτό λέω, ότι έπαιρναν εντολές από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, οι οποίες εφήρμοζαν κάτι που γινόταν σε όλο τον κόσμο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Ακριβώς, κοιτάξτε τώρα, μπορούμε να συνδέσουμε λιγάκι τα κομμάτια του παζλ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδινε εντολές στο Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας έστειλε ένα έγγραφο στη διοίκηση του κάθε νοσοκομείου. Η διοίκηση του νοσοκομείου, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν ήταν γιατροί, ήταν δικά τους άτομα που είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις κλειδιά, ναι, για το νοσοκομείο. Ναι. Ο άλλος μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, αρχιτέκτονας. Ναι. Τι ρόλο είχε, τι σχέση είχε με την ιατρική για να τον βάλει διοικητή. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν εκτελούσαν όποια εντολή παίρνανε από το Υπουργείο Υγείας. δεν θα μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Το έγγραφο που σας είπα στην αρχή το 2020 που έφτασε για την πανδημία και αυτά, έλεγε ότι, προσέξτε, απαγορεύεται να ενημερώνουν οι γιατροί για νοσηλευόμενους για τον κορονοϊό πριν ενημερωθεί και δώσει άδεια η διοίκηση του νοσοκομείου. Άρα πάμε πάλι στο συγκεντρωτισμό εξουσίας, έτσι δεν είναι? Η διοίκηση του νοσοκομείου δεν θα έδινε άδεια, γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν είχε δώσει άδεια και γιατί προφανώς ήταν παγκόσμιες συστάσεις. Ήταν όλα παγκόσμια. Ο Φάουτσι, όταν βγήκε και είπε «Οι μάσκες προστατεύουν, τα τεστ είναι σωστά, τα εμβόλια, τα lockdown είναι πολύ καλή λύση για τη μείωση της μετάδοσης του κορονοϊού». Αυτά ήτανε, βγήκε και το ομολόγησε αργότερα, ότι δεν είχαμε κανένα μέτρο. Τα παίρναμε πιλωτικά. Έτσι. Δεν είχαμε ούτε μελέτες, είπε, που να λένε ότι οι μάσκες προστατεύουν, ούτε ότι τα lockdown θα είναι σωτήρια, ούτε ότι θα γίνει η ανοσία της Αγέλης. Μα δεν γίνεται η ανοσία της Αγέλης. Αυτό το ξέρανε. Και το ότι γνωρίζανε πράγματα, ανοσία της Αγέλης δεν μπορεί να γίνει σε έναν ιό που μεταλλάσσεται τόσο γρήγορα. Ανοσία της Αγέλης δεν μπορούμε να λέμε για ιούς, για αρχή, έτσι. Ανοσία στη γρήπη έχει γίνει, έχουμε καταπολεμήσει τη γρήπη τόσα χρόνια. Όχι. Κάθε χειμώνα όποιος είναι αρρωσταίνει από γρήπη. Κάνει τον κύκλο της η ιούση αυτή, περνάει, τελειώνει. Δεν υπάρχει ανοσία. Και φανταστείτε ότι ο ιός της γρήπης μεταλλάσσεται πολύ λιγότερο σε σχέση με τον κορονοϊό. Άρα πώς μπορούμε να κάνουμε σε ένα συγκεκριμένο? Μάλιστα είπανε, αυτό τους κάνει, σας λέω, επειδή τα ξέρανε, αυτό τους κάνει εγκληματίες εκ προμελέτης. Αυτό είναι το χειρότερο. Τα ξέρανε και τα εφαρμόζανε.
0: Κυρία Γιαγιά, έμπαινε λοιπόν ο ασθενής με πρόβλημα αναπνευστικό. Η διάγνωση μας έδειχνε σε αυτούς τους κύκλους που μας είπατε ότι έχει COVID και έμπαινε στην ειδικά σχεδιασμένη μονάδα COVID. Οι γιατροί φορούσαν και οι νοσηλευτές οξυγονοκολλητή. Αστροναύτη. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Έμπαιναν στις ειδικές, είχαν κλείσει βεβαίως πολλές ογκολογικές μονάδες, είχαμε θέμα τότε. Μας το λένε και οι γιατροί στις συνεντεύξεις τύπου, ότι χάσαμε ασθενείς γιατί καθυστερούσαν θεραπείες πολύ σοβαρών ασθενειών. Μετατρέψαμε λοιπόν τα νοσοκομεία. Σε υποχρέωνα να πας σε δημόσιο νοσοκομείο, έτσι ή όχι?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν αναλάμβαναν τα ιδιωτικά ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε πήγαινες εκεί και έμπαινες μέσα σε μία μονάδα COVID. Τι γινόταν εκεί στη μονάδα COVID, που χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες οικογένειες ξαφνικά, χωρίς να μπορούν να είναι δίπλα στον ασθενή τους για να μην κολλήσουν, υποτίθεται, επί 1,5-2 χρόνια πόσο, λάμβαναν τον ασθενή τους, τον άνθρωπό τους, πεθαμένο μέσα σε μαύρη σακούλα. Και προς Θεού, δηλαδή, στην κηδεία μην ανοίξει και κολλήσει από το νεκρό, γιατί αλλημονόμαστε το φέρετρο, μην το ανοίξεις τη σακούλα, το φέρετρο, όλα αυτά. Έτσι γίναν όλα αυτά και εμείς τα παρακολουθούσαμε και τα δεχόμασταν όμως, κυρία Καγιά. Αυτό τον παραλογισμό του κλείνω το 12 η ώρα το περίπτερο, 12 παρά 1 δεν κολλάει, αλλά 12 και 1 κολλάει και άλλα πάρα πολλά, τα δεχθήκαμε ως λαοί.
1: Ακριβώς. Ωραία. Τα δεχθήκαμε γιατί υπήρχε μια πάρα πολύ δυνατή κινητήριος δύναμη. Ο φόβος και η τρομοκρατία.
0: Ο ευνηδιασμός και ότι κάτι συνέβαινε σε όλο τον πλανήτη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό μπέρδεψε τον κόσμο. Όμως, να επιμείνω λίγο εδώ, γιατί ο κόσμος, ο οποίος συνέχισε βεβαίως και να εμβολιάζεται και να πείθεται από όλες αυτές, όλη αυτή την ενημέρωση από τα κανάλια, από τις εφημερίδες, από τα site, από καλλιτέχνες που έπαιξαν αυτό το ρόλο.
1: Ακριβώς.
0: Βεβαίως, ναι. Πολύ πρόθυμα, πάρα πολύ. Και άλλους του χώρου του πνεύματος, υποτίθεται, πίστηκε λοιπόν ο κόσμος, γιατί είχε νεκρούς, έπαιρνε νεκρούς από COVID, μας έλεγαν, μέσα στα νοσοκομεία. Οπότε, μην μπορώντας ο άνθρωπος να ελέγξει, εμπιστεύτηκε βεβαίως το πόρισμα ότι πέθανε από COVID και ακολούθησε το αφήγημα. Δηλαδή πρώτα σου παίρνουν το φόβο, σου δίνουν το πρόβλημα και μετά σου δίνουν έτοιμη τη λύση που είναι ένα εμβόλιο, ένα φάρμακο, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα πάμε μέσα στο νοσοκομείο. Τι γινότανε με τις οξυγονώσεις όταν εγώ έχω ένα αναπνευστικό πρόβλημα? Ποια θα πρέπει να είναι η πρώτη αντιμετώπιση? Βεβαίως υπάρχει εξατομικευμένη αντιμετώπιση, έτσι, κάθε περίπτωση.
1: Ο καθένας
0: έχει το ιστορικό του, τα προβλήματά του, τα θέματά του, άλλα συνοδά νοσήματα κτλ. Ποια θα έπρεπε να είναι η πρώτη αντιμετώπιση όταν εγώ έχω χαμηλό οξυγόνο?
1: Ωραία, όταν υπάρχει χαμηλή οξυγόνωση, σίγουρα μία βοήθεια θα είναι να σου παράσχω οξυγόνο ανάλογα με το πόσο, τι μάσκα χρειάζεσαι και τι ροή χρειάζεται το οξυγόνο, και όχι σίγουρα να το βάζω στο 100%.
0: Εννοείται.
1: Αν εσύ έχεις ένα έμφραγμα ταυτόχρονα με ένα κρυολόγημα, για παράδειγμα λέω, και σου βάλω κι εγώ ένα οξυγόνο δυσανάλογο, σου κάνω δηλαδή υπεροξυγόνωση, σίγουρα θα υπάρξει τοξικότητα μέσα στον οργανισμό. Δεν μπορεί, ο οργανισμός ξέρει πολύ καλά πόσο οξυγόνο χρειάζεται. Αν εσύ του δώσεις παραπάνω λοιπόν με αυτές τις μάσκες τις κλειστές που βάζανε, και καλά για να μην υπάρχει και διαρροή στο χώρο του κορονοϊού, γι' αυτό τους βάζανε και τις κλειστές μάσκες, σας πληροφορώ, τις περισσότερες φορές, που σημαίνει ντε και καλά θα το παίρνανε το οξυγόνο τους σε μεγάλες ποσότητες, είτε το χρειάζονταν είτε όχι. Με αυτόν τον τρόπο, αν υπάρχει μια φλεγμονή στην καρδιά, ένα έμφραγμα, ένα πρόσφατο έμφραγμα, οτιδήποτε, μπορεί να, η φλεγμονή να αυξηθεί, και αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να πάθει. Έτσι. Υπάρχουν κάποιες ισορροπίες μέσα στον οργανισμό μεταξύ οξυγόνου, διοξιδίου του άνθρακα, μονοξιδίου του αζότου. Υπάρχουν ισορροπίες που δεν πρέπει να διαταράσσονται. Αν διαταράσσονται, τις διορθώνεις, αλλά πολύ προσεκτικά, όχι βούρτα οξυγόνα. Επίσης κάνανε και κάτι πολύ πιο τραγικό κατά τη γνώμη μου. Δεν βάζανε, να ακούει ο κόσμος, ένας άνθρωπος που είχε δύσπνοια, γιατί είχε χαμηλό κορεσμό οξυγόνου στο αίμα του, δεν του βάζανε, λέει, νεφελοποιητή να του ανοίξουν τα πνευμόνια να του περάσει η δύσπνοια, γιατί με την νεφελοποίηση θα έφευγε στο δωμάτιο και κορονοϊός, καταλαβαίνετε. Μία δύσπνοια την οποία στα νοσοκομεία την αντιμετωπίζουμε με νεφελοποιητή, δηλαδή ένα βρονχοδιασταλτικό που το βάζουμε σε ένα μασκάκι και βγάζει ατμούς και ο άνθρωπος γίνεται καλά πολύ γρήγορα και σταματάει να υποφέρει. Αυτοί δεν βάζανε για να μην φεύγει έξω ο κορονοϊός στο δωμάτιο. Καταλαβαίνετε τι έγκλημα είναι αυτό? Δηλαδή και τους ταλαιπωρούσανε και τους είχανε με δύσπνοια, που ό,τι χειρότερο είναι, κυρία Μαυρογέννη, πιστεύετε με, να μην μπορείς να αναθάνεις. Και αυτοί δεν βάζανε νεφελοποιητή να αποσυμφορήσουν τον άνθρωπο να σταματήσει να υποφέρει, για να μην φύγει στο δωμάτιο ποσότητα κορονοϊού κατά την αναπνοή. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Δηλαδή το σκέφτομαι και μου έρχεται να βάλω τα κλάματα από τότε, έτσι.
0: Υπήρχε ένα πρωτόκολλο, δηλαδή συγκεκριμένο αντιμετώπισης.
1: Βεβαίως. Αλλά φυσικά τα φάρμακα, τα μονοκλονικά και όλα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, τα πήρανε μόνο συγκεκριμένοι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: συγκεκριμένοι, ναι, άνθρωποι.
0: Για να σωθούν, εννοείται. Τα μονοκλονικά τότε. Ναι.
1: Ακριβώς. Και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Η ελίτ τα έπαιρνε μέσα στο νοσοκομείο. Για τους υπόλοιπους, όπως είχε πει και ο Άδωνης, ο Πίπης, που το λέω εγώ, τώρα ο Υπουργός Υγείας, είχε πει τότε, μα αν φέρουμε τα φάρμακα για τον κορονοϊό, κανείς δεν θα πάει να κάνει τα εμβόλια. Αλήθεια τώρα. Και κάνει και τέτοια ομολογία και ακόμη είναι στη θέση του, ας πούμε.
0: Ναι, αφού κάνει καλά τη δουλειά.
1: Δεν ξαναψηφίσανε κιόλας.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Να λέμε τώρα.
0: Και αγιά, αφού κάνει καλά τη δουλειά του, γιατί να μην υπάρχει στη θέση του?
1: Ναι.
0: Και μάλιστα μπορεί να διορίσει σε οποιοδήποτε άλλο φορέα όποιο πρόθυμο άλλο άτομο ή γυναίκα γιατρό έβγαινε στα κανάλια και έλεγε αυτά που έγινε. Η ντροπή της ιατρικής, δηλαδή, έτσι. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι αν οι φαρμακευτικές σε θεράπευαν πάντα, θα χρεοκοπούσαν, λέει εδώ ο ακροατής που μου έστειλε. Αν οι τράπεζες σε βοηθούν. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν φάρμακα, μην τρελαθούμε κιόλας, που θεραπεύουν. Το λέμε για τις περιπτώσεις που βεβαίως κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Σε καμιά περίπτωση όταν παίρνουμε φάρμακα. και όλοι ξέρουμε τις, το ότι μπορεί να μας σώσουν τα φάρμακα. Αν οι τράπεζες όμως σε βοηθούν.
1: Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη για αυτό που μόλις είπατε. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρη για το ότι υπάρχουν φάρμακα που θεραπεύουν. Θα σας πω γιατί. Τα περισσότερα φάρμακα, τα περισσότερα αυτή τη στιγμή, είναι φάρμακα τα οποία ή κρατάνε μία νοσηρή κατάσταση σε σταθερή, χωρίς κρίση κατάσταση, ή θεραπεύουν κάποια συμπτώματα, βήχα, ρυμική καταρροή, κοιλιακό άηγος, ή σκοτώνουν έναν ιό. Δηλαδή σε θεραπεύουν από ένα βακτήριο, σε θεραπεύουν δηλαδή από, από μια πνευμονία. Ε? Αυτά δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα φάρμακα τα οποία σε θεραπεύουν. Γιατί φάρμακο για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα που να σε θεραπεύει δεν υπάρχει. Για τον συστηματικό ερυθυματώδη λύκο δεν υπάρχει. Για τον καρκίνο δεν υπάρχει. Ποιες νόσους θεραπεύουνε. Σε κρατάνε απλά, σου κρατάνε την νόσο σου κινησμένη.
0: Μιλάμε για εννοείται ότι μιλάμε για αντιμετώπιση και όχι για ριζική θεραπεία σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, μα οι φαρμακευτικές εταιρείες αν ήθελαν θα είχαν βγάλει και για τον καρκίνο και για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και για τον ερυθυματώδη, το συστημικό ερυθυματώδη λύκο, θα είχαν βγάλει θεραπείες. Δεν θέλουν, γιατί θέλουν πελάτες.
0: Θα ήθελα να προτείνω στους ακροατές να δουν, να ακούσουν στο YouTube την συζήτηση που είχα πριν από 3,5 χρόνια με τον δικηγόρο τον Παναγιώτη Κουρουμπλή. Πολιτικός βουλευτής, είχε πει ότι η συνείδησή μου επιβάλλει να στηρίξω την αλήθεια και να πω ότι σε εγκληματικές ενέργειες και σκάνδαλα οφείλονται χιλιάδες θάνατοι στα νοσοκομεία. Αυτό το είχε πει και στη Βουλή. Και επίσης, αν θέλετε, μου έστειλε εδώ ένας ακροατής, μου θύμισε ένα άρθρο του εξαιρετικού ψυχιάτρου Κλεάνθη Γρίβα που είχε δημοσιευτεί και σε εμάς και στο zoogla.gr, πρωτόκολλα θανάτου.

0: εξήγηση, δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους τις περισσότερες φορές για το πώς χάσανε ανθρώπους μέσα στα νοσοκομεία. Τόσο απλά. Δικούς τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Και να σας πω μόνο ένα, έτσι, όσα χρόνια και να περάσουν δεν υπάρχει περίπτωση να το, να το ξεχάσω. Μίλησα με μία πνευμονολόγο για έναν φίλο που νοσηλευόταν μέσα στο νοσοκομείο και της είπα, πέστε μου πώς ακριβώς κάνατε τη διάγνωση ότι έχει κορονοϊό. Μου λέει, έχουμε μία ακτινογραφία η οποία δείχνει ξεκάθαρα η ογενή πνευμονία. Λέω, τι εννοείται ξεκάθαρα? Μου λέει, έχει την εικόνα η ογενούς πνευμονίας. Ωραία, λέω, ποιανού ιού? Μου λέει, του κορονοϊού. Και της λέω, μα πώς ξέρετε ότι είναι από κορονοϊό, αφού από οποιονδήποτε ιό η ογενής πνευμονία είναι, έχει την ίδια ακτινολογική εικόνα. Και γυρνάει και μου λέει, μα έχουμε πανδημία κορονοϊού. Αυτό τα λέει όλα. Καταλάβατε. Θα τον αντιμετώπιζαν λοιπόν σαν ασθενή.
0: Εσείς, κυριογενή, κυριά, ναι,
1: από κορονοϊό.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε άπειρα περιστατικά. Εσείς στο ποινικό δικαστήριο τελευταία αθωωθήκατε για την διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ωστόσο, τι σημαίνει ψευδείς ειδήσεις? Δηλαδή, έρχομαι εγώ σε εσάς, πάω και σε ένα άλλο γιατρό και σε έναν παράλληλο, γιατί θέλω μια δεύτερη και τρίτη γνώμη. Πώς θα κρίνω ποιος μου δίνει λανθασμένη ή ψευδή ενημέρωση? Εγώ πώς μπορώ να το ξέρω? Και γιατί ο τάδε που είδα στην τηλεόραση δεν λέει ψέματα, αλλά ο άλλος γιατρός στον οποίο εγώ πήγα διασπείρει ψευδείς ειδήσεις επειδή έχει αντίθετη άποψη από αυτή την άποψη που ακούγαμε μονομερώς τότε? Τι σημαίνει ψευδής είδηση?
1: Τι σημαίνει ψευδής είδηση? Ψευδής είδηση είναι οποιαδήποτε είδηση δεν προέρχεται, από ό,τι καταλάβαμε, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, από τα σπάργανα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οτιδήποτε δεν συνενεί και δεν συμφωνεί, μάλιστα, με τα λεγόμενα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και άρα και του ΕΟΔΗ, λέγεται ψευδής είδηση.
0: Μάλιστα. Είστε ξεκάθαροι.
1: Τελικά ο ορισμός.
0: Μάλιστα. Μπορώ να καταλάβω. Αλλά μήπως έχουμε εμείς την ευθύνη ως λαός, ως άνθρωποι, ποιους εμπιστευόμαστε, πότε, και απλά να κάνουμε να έχουμε μια αφύπνιση και να αναρωτιόμαστε, να ψάχνουμε, να ερευνούμε, να δυσπιστούμε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εγώ έχω και την άλλη απορία. Πώς γίνεται να εμπιστεύεσαι έναν γιατρό ή μια ομάδα 5 γιατρών, να τους εμπιστεύεσαι που ούτε τους γνωρίζεις, ούτε έχεις πάει σε αυτούς να σου κάνουν διάγνωση, απλά βγήκανε στην τηλεόραση και σου είπανε κάτι. Πώς γίνεται να τους εμπιστεύεσαι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι τα θέματα υγείας, όταν αμφισβητεί...
0: Και κυρίως το γεγονός ότι δεν συνταγογραφήθηκαν αυτά τα φάρμακα. Με δική μου εγώ ευθύνη υπογράφω και εμβολιάζομαι στα εμβολιαστικά κέντρα. Είναι έτσι, κυρία Γιαγιά?
1: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Και κανονικά έτσι δεν θα έπρεπε ούτε αποζημιώσεις να έχουν δοθεί. Αλλά τώρα δίνονται και για παρενέργειες και για θανάτους. Χιλιάδες ευρώ αποζημίωση στις δικαστικές αίθουσες.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, Ευηκαγιά. Νομίζω ένα συγκεντρωτικό, σύντομο κύκλο που δεν κλείνει αυτός ο κύκλος. Με χιλιάδες ερωτήματα που έχουν όμως απαντήσεις. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, Ευηκαγιά. Σας ακούμε στο ραδιόφωνο τα απογεύματα.
1: Ναι, είμαι στο Focus FM στους 103,6 για τη Θεσσαλονίκη και διαδικτυακά ταυτόχρονα από το site του Focus FM.
0: Εκεί μπορούν να σας βρουν λοιπόν. Ευχαριστώ και τους ακροατές, ευχαριστώ τον Πάνο Τσάμπρα στον ήχο και τον Παναγιώτη Ζέκιο και όλους εσάς. Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο. Airtopen.com, μένετε συντονισμένοι αν θέλετε.

Καμιά φορά ανοίγει η πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις. Φοράς άσπρο, κάτασπρο κουστούμι και λινά παπούτσια. Σκύβεις, βάζεις στοργικά στη χούφτα μου 72 φράγκα και φέτης. Έχω μείνει στη θέση που μ' άφησες για να με ξαναβρεις. Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύ καιρός, γιατί τα νύχια μου μακρύνανε και οι φίλοι με φοβούνται.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
3: ναι,
2: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
3: ναι, ναι,
2: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, νήσους.
2: Έλεγα ότι αν ασκείς καθημερινά 30 λεπτά,
3: ναι,
2: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
3: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
2: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
2: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
3: Ναι, ποιες πιθανότητες?
4: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
5: Θέατρο Ηλίσια, κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
6: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
5: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
6: Μην το χάσετε.
7: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
8: Τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
9: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούνου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Και γυρίσαμε παρέα με τον κύριο Γιάννη Μάγκο, πατέρα του Βασίλη. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
11: Τι κάνετε τώρα με ό,τι γίνεται? Νομίζω είναι μια τυπική ερώτηση, αλλά θα την κάνω εγώ.
12: Εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
11: Ακριβώς.
12: Και ειδικά απέναντι στην δικηγορική δυστοπία της δίκης των βασανιστών του Βασίλειου Μάγκου.
11: Βλέπουμε και διαβάζουμε και είναι πραγματικά απίστευτα πράγματα, έτσι.
12: Δεν είναι δικηγορία αυτή, κατά τη δική μου άποψη και κρίση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μπορεί να μοιάζει με αλητεία, αλλά δεν είναι δικηγορία όμως.
11: Θέλω να ξεκινήσουμε, να το πάμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε από τη λαθροχειρία, γιατί για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος πώς γίνονται πλέον οι δίκες αυτές τις μέρες στη χώρα μας.
12: Κατάθεται η γυναίκα μου, η μητέρα του Βασίλειου, προχθές, αφού τελείωσε τις ερωτήσεις προς το δικαστήριο, μετά ότι είχαν 3-4 ώρες τις φιλοκοπούσαν οι δικηγόροι, οι συνήγοροι, το υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Πρέπει να πω ότι οι ερωτήσεις κατά 95% και πάνω ήταν ερωτήσεις κάτω από τη μέση, ερωτήσεις δολοφονία χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου. Δολοφονία χαρακτήρα μετά θάνατον του Βασίλειου. Και φτάνουμε τώρα στο επίδικο, στο συγκεκριμένο. Κάποια στιγμή κάποιος συνήγορος υπεράσπισης εξυπνάκιας, και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις, αλλά έτσι έγινε όμως. Εκεί που ρωτούσε τη μητέρα του Βασίλειου για τις σχέσεις της με το παιδί της, θέλοντας να απαξιώσει τις σχέσεις της, τη ρώτησε αν στις 14 Ιουνίου που χτυπήσαν το παιδί μας η αστυνομική και ήταν στο νοσοκομείο, αν από τότε ξαναείδε το Βασίλειο, αν ξαναείδε το παιδί της.
11: Ναι,
12: και
11: ναι.
12: Φυσικά η γυναίκα μου απάντησε, μα είναι δυνατόν, τι ερώτηση είναι αυτή? Φυσικά και κάθε μέρα. Τι λέτε, κυρία μου? και ανεμίζει, μας ανεμίζει ένα χαρτί εκεί πέρα. Εγώ έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα μπροστά στις 11 Νοεμβρίου του 2021, όπου λέτε ότι από τότε και μετά σε ερώτηση δεν ξαναείδα το παιδί σας. Η μητέρα του Βασίλου το αμφισβήτησε αυτό το πράγμα. Λέει, είπα εγώ αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν, λέει, δεν είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι. Τι λέτε, κυρία μου, Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε. Έτσι ονομάζεστε στο επίθετο η μητέρα του Βασίλου.
11: Ναι, ναι.
12: Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε. Ναι, λέει. Κυρία μου, τα καταθέσατε και απαντήσατε έτσι ότι δεν ξαναείδατε το παιδί σας. Το Βασίλειο Μάγκο. Η κατάθεση δόθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2021 και υπογράφεται από κάτω. Είστε η μητέρα. Τι μας λέτε τώρα εδώ πέρα. Με ένα ύφος έτσι υποτιμητικό, επιτιμητικό. Προσβλητικό. Ξέρεις τώρα, όταν είσαι 3-4 ώρες σε σφυροκοπούν οι δικηγόροι με ερωτήσεις. Κάποια στιγμή, όταν σου επιδεικνύει μπροστά στο δικαστήριο και ένα έγγραφο που λένε η κατάθεσή σου ένας δικηγόρος, λες μήπως το είπα. Και εγώ ο ίδιος, παρόλο που ξέρω τη δικογραφία και τις καταθέσεις της σύζυγου, λέω μήπως μας ξέφυγε και είπε κάτι. Δεν είπε κάτι το. Λέω μήπως είπε αυτό το πράγμα.
11: Είναι και 5 χρόνια πριν.
12: Ναι, αλλά είχαμε εγώ αφισβητούσα η ίδια η σύζυγός μου, το αφισβήτησε μπροστά στο δικαστήριο. Αλλά το σου λέει, μα κυρία μου, έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα, την έχω μπροστά μου και την επιδεικνύει στο δικαστήριο. Όχι να τη διαβάσει στο δικαστήριο, λέγοντας ότι αυτό είναι η κατάθεση της κυρίας Μουρτζοπούλου. Κάπου κλονίζεις, λες, μήπως. Τέλος πάντων, τελείωσε το δικαστήριο κάποια στιγμή στην Καρδίτσα. Εγώ και η μητέρα του Βασιλείου, σύζυγός μου, με το που γυρίσαμε στο Βόλο, αμέσως πήγαμε στη δικογραφία γιατί. Δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε αυτό το πράγμα. Εγώ τη δικογραφία, επειδή την έχω μελετήσει πάρα πολύ, είναι 800 σελίδες αυτή που έχω εγώ. Την έκανα, την τεμάχισα σε 8 κομμάτια και έκανα περιεχόμενα. Οπότε πάω κατευθείαν καταθέσεις. Βρίσκω τις καταθέσεις της συζύγου μου. Η κύρια κατάθεση που είχε δώσει στα πλαίσια της ΕΔΕ, ούτως ή άλλως την είχαμε και μαζί μας στην Καρδίτσα, δεν έγραφε. Βρίσκω την κατάθεση 11 Νοεμβρίου του 2021. Διαβάζω, δεν έλεγε τίποτα. Ήταν μια ερώτηση πώς είχε μάθει ο μικρός γιος μας ότι χτύπησε ο αδερφός του. Και απαντάει η σύζυγός μου, το έμαθε από ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε εκεί μπροστά στα δικαστήρια με το ποδήλατό του και τον πληροφόρησε. Τίποτα άλλο. Οπότε άρχισα να μου μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μου, στο κόρφο μου. Λέω, τι γίνεται τώρα. Αρχίζω, ψάχνω καταθέσεις. Και φτάνω σε μια κατάθεση που δόθηκε από κάποια στα πλαίσια της ΕΔΕ, η οποία δεν είναι καν μάρτυρα στο δικαστήριο. Δόθηκε όμως γιατί ήταν μπροστά στα γεγονότα όταν χτυπήσαν τον Βασίλειο στα δικαστήρια. Και διαβάζω την ερώτηση όπως τη διάβασε ο συνήγορος υπεράσπιστο κατηγορουμένο, προχθεσινός. Και διαβάζω από κάτω την απάντηση. Γιατί διάβασε μάλιστα επιτιμητικά δύο φορές την ερώτηση και δύο φορές την απάντηση για να τονίσει, κυρία μου, τι λέτε. Τα λέτε στην κατάθεση, σα διαβάζω. Και λέω, κοίταξε τώρα τι έγινε εδώ πέρα, τι λαθροχειρία, τι αλητεία, με συγχωρείτε που το λέω πάλι. Αυτό δεν είναι δικηγορία.
11: Ναι,
12: και μάλιστα, για να γίνει κατανοητό απόλυτα, η κατάθεση συμπληρωματική της συζύγου μου, της μητέρας του Βασίλη, είναι μία σελίδα. Η κατάθεση την οποία χρησιμοποίησε αυτός είναι δύο σελίδες. Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Αλλά και να έκανε ένα λάθος να πήγε σε αυτή την κατάθεση, πάνω από την ερώτηση, αν διάβαζε, που δεν μπορεί να με διάβασε, λέει, καταθέτει μάρτυρες αυτοί, ότι εγώ τον Βασίλειο Μάγκο τον γνώρισα σε παρέες. Επομένως, καταλαβαίνει κάποιος πολύ καλά ότι αυτός που καταθέτει δεν είναι η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου.
11: Αποκλείεται.
12: Αυτός απομόνωσε τη συγκεκριμένη ερώτηση και απομόνωσε και την απάντηση. Σου λέει, δικηγόρους δεν έχουν, δικαίωμα παράστασης υποστήριξης στις κατηγορίες δεν έχουν, άρα ας το πούμε στο δικαστήριο. Και για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου τη σύζυγό μου, αλλά και για να εξαπατήσει το δικαστήριο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ατόπιμα, ένα ολίσθημα σημαντικό.
11: Φυσικά. Και σκεμμένο, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
12: Φυσικά σκεμμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθος. Εδώ έγινε κάτι σκεμμένο, αλλά όμως μας βάλει σε σκέψη. Δηλαδή, με τέτοια κόλπα προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι πελάτες τους δεν έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι. Τα ντοκουμέντα φυσικά είναι συντριπτικά εις βάρος τους, αλλά δεν έχουν τίποτα να πούν πάνω στα πραγματικά γεγονότα.
11: Εν τω μεταξύ, έχω διαβάσει, δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημα να είστε εσείς παρόν στη δίκη.
12: Όχι. Εγώ τελείωσε η κατάθεσή μου, δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω πια.
11: Αυτό, ναι.
12: Δικηγόρους δεν έχουμε, αλλά επειδή έχω ψέματα, δεν μπορώ να μην φωνάξω, λέει ψέματα εδώ πέρα, και να το αποδείξω αυτό στιγμή. Και η πρόεδρος, αφού το ακούει βέβαια, δικαστήριο είναι. Ευγενικά μου λέει, κύριε Μάγκο, περάστε έξω 5 λεπτά να ηρεμήσετε. Έφτασε σε σημείο προχθές να βγω 6-7 φορές έξω, γιατί όλες αυτές τις φορές άκουγα ψέματα. Και ξέρετε, επειδή δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν συνήγοροι δικοί μας. Αν υπήρχαν συνήγοροι δικοί μας, θα τους είχαν πελεκίσει. Πάλι χρησιμοποιώ ένα ρήμα το οποίο δεν. Θα τους είχαν πελεκίσει με αυτά που λένε. Mm. Αλλά επειδή δεν υπάρχει, λένε ό,τι να είναι. Σε σημείο να φανταστείς, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάω στον ελληνικό ή στον πληθυντικό.
11: Στον ελληνικό εννοείται.
12: Στον ελληνικό. Σε σημείο που κάποια στιγμή εγώ παρουσίασα στο δικαστήριο μια φωτογραφία την οποία την είχε τραβήξει ο Βασίλειος του παιδί μας τη δεύτερη μέρα που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο. Ήταν μια φωτογραφία selfie. Όταν τραβάς selfie φωτογραφίες, το αριστερό σου χέρι, παραδείγματος χάρη, φαίνεται σαν δεξί.
11: Ναι, σωστά.
12: Λοιπόν, αυτοί τώρα για να αποδομήσουν το γεγονός ότι ο Βασίλειος έκανε μια καταγγελία καυστικότατη, ένα κείμενο όριμο πολιτικό. Πιστεύω να το έχεις υπόψη σου τότε από το δικαστήριο. Εγώ, Βασίλειος Μάκος, από το νοσοκομείο.
11: Ναι, φυσικά,
12: εγώ, Βασίλειος Μάκος, καταγγέλλω.
11: Φυσικά.
12: Για να αποδομήσουν και αυτό ότι δεν είναι δυνατόν να το έγραψε ο Βασίλειος Μάκος, βλέπουν τη φωτογραφία και λένε δεν είναι δυνατόν να το έγραψε γιατί το δεξί του χέρι είναι μπαταρισμένο και έχει επιδέσμους και έχει ορό. Και πετάγομαι πάνω, χωρίς να έχω δικαίωμα να μιλήσω, και λέω: κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρουν τι λένε, γιατί η φωτογραφία είναι selfie και το αριστερό χέρι φαίνεται σαν δεξί. Κατεβάζω το κεφάλι, αυτή δεν είπα τίποτα. Η πρόεδρος ευγενικά, βέβαια, μου περάσει κύριε Μάγκο έξω, χαμογελώντας, και βέβαια πέρασα έξω. Όμως καταδείχτηκε ότι η φωτογραφία είναι αληθινότατη και ο Βασίλης μπορούσε κάλλιστα να γράφει με το δεξί χέρι. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, μια δικηγορία η οποία είναι πολύ φτηνή, πολύ, πολύ μικρή, πολύ. Τι να πω, ύπολη, μια βρώμικη δικηγορία, χυδαία δικηγορία. Έρχονται εκεί πέρα, ήρθαν και φέραν και δύο-τρεις μεγαλοδικηγόρους. Δεν θέλω να πω ονόματα, είναι και στα τέμπη κάποιος από αυτούς, οι οποίοι είναι τα απόλυτα μηδενικά. Έχω το θάρρος της γνώμης και μπορώ να το λέω. Είναι το απόλυτο μηδενικό κάποιοι από αυτούς. Γιατί δεν ξέρουν καν την υπόθεση. Τους φέρουν εκεί για εφέ. Σαν μεγαλοδικηγόροι να παρουσιαστούν ότι να, δεν είναι, για μένα είναι τα απόλυτα μηδενικά.
11: Πόση ώρα κράτησε η κατάθεσή σας?
12: Η δική μου κατάθεση ήταν δύο μέρες. Η πρώτη με εξέτασε στο δικαστήριο και η δεύτερη γύρω στις 8,5 ώρες με σφαιροκοπούσαν με ερωτήσεις φτηνές, με ερωτήσεις κάτω από τη μέση, με ερωτήσεις που δεν τιμούν τους δικηγόρους που τις έκαναν, γιατί δεν είχαν ερωτήσεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι καταπέλτιση βάρος τους. Άντεχα όχι 8 ώρες, άντεχα 500 ώρες όπως είχα γράψει χαρακτηριστικά. Mm. Και μάλιστα το θέμα της ψυχολογίας, το οποίο το είχα μελετήσει, το είχα σκεφτεί πάρα πολύ και εγώ και η σύζυγός μου, νομίζω το πήγα και εκεί πολύ καλά, γιατί προσπάθησαν να με εκνευρίζουν. Επί 8,5 ώρες δεν γύρισα, δεν εκνευρίστηκα, δεν αντιμίλησα, δεν τους είπα μία κουβέντα παραπάνω πέρα από απαντήσεις που έδινα με επιχειρήματα. Mm. Με αποτέλεσμα να εκνευριστούν αυτοί και να προσπαθούν να με προσβάλλουν, να ψιθυρίζουν εις βάρος μου προσβλητικά σχόλια. Το ίδιο κάνανε και στη γυναίκα μου. Το ίδιο κάνανε και στη μητέρα του Βασιλείου. Δεν είναι δικηγορία αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο εκτός από δικηγορία. Δεν ήξερα ότι η δικηγορία ασκείται κατά αυτόν τον τρόπο το βρώμικο, τον ύπουλο, το χυδαίο.
11: Κάνανε δηλαδή, πέρα από τις ερωτήσεις που λέτε κατά από τη ζώνη, κάνανε και άσχετες ερωτήσεις που δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο, δηλαδή για τον ξυλοδαρμό, για τα γεγονότα.
12: Ναι, αν κάποιος ήταν στο δικαστήριο, αυτά γίνονται για να εντυπωσιάσουν τους ενόρκους, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο. Δεν έχουν επιχειρήματα. Οι ερωτήσεις τους, αν κάποιος ερχόταν κάποια στιγμή μέσα στο δικαστήριο και δεν ήξερε την υπόθεση, θα νόμιζε ότι εκείνη την ώρα κατηγορούμενος ήταν ο Βασίλειος Μάγκος.
11: Ναι.
12: Έτσι του παρουσίαζαν. Ότι ο Βασίλειος έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Κύριε, ο Βασίλειος Μάγκος χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Γιατί χτυπήθηκε και βασανίστηκε, τι να πούν. Δεν έχουν τίποτα να πούν και εφευρίσκουν ένα σωρό άλλα πράγματα, γιατί πήρε μέρος σε μια πορεία, αν είναι αναρχικός, αν έκανε τούτο, αν έκανε εκείνο. Πράγματα τελείως άσχετα με το γεγονός ότι χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Τελείως άσχετα. Τελείως άσχετα. Είναι θλιβερό να ακούς δικηγόρους, στους οποίους τους ξέρουμε εδώ στο Βόλο, ή να ακούς δικηγόρους οι οποίοι θεωρούνται μεγάλα ονόματα. Για μένα δεν υπάρχουν μεγάλα ονόματα. Υπάρχει στη δικηγορία, υπάρχει η δικηγορία, η έντιμη. Δεν είναι έντιμη δικηγορία αυτή την οποία σου πούνε αυτιά. Είναι θλιβερό να το διαπιστώνεις. Είναι θλιβερό δικηγόροι που δεν έχουν επιχειρήματα να προσπαθούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, να δολοφονήσουν το χαρακτήρα του παιδιού μας μετά το θάνατό του, να δολοφονήσουν το δικό μου χαρακτήρα. Είναι θλιβερό. Προσπάθησαν να μειώσουν. Με αυτό που έκανε αυτός, προσπάθησε να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί, θέλοντας να πει ότι δεν τον ξαναείδατε, κυρία μου, δεν έχετε καλή σχέση, δεν είχατε καλή σχέση με το παιδί σας, δεν τον βλέπατε. Τέτοια πράγματα. Πράγματα που είναι ανυπόστατα. Πράγματα που δεν στέκονται πουθενά και δυστυχώς Όχι δυστυχώς. Δυστυχώς για αυτούς. Έκανε το τεράστιο ατόπιμο αυτός να χρησιμοποιήσει, να κάνει λαθροχειρία, να κάνει μια παραπιστική ερώτηση προς το δικαστήριο, να κάνει λαθροχειρία, να χρησιμοποιήσει ένα άλλο έγγραφο, το οποίο δεν ξέρω, δεν έχω συζητήσει ακόμα, δεν βρήκα το χρόνο να συζητήσω με τους δικηγόρους μου, αν έχει και νομικές συνέπειες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος δικηγόρος να χρησιμοποιεί έτσι παραπιστικά ένα έγγραφο, να ισχυρίζεται μπροστά στα μάτια του δικαστηρίου ότι είναι η κατάθεση της μητέρας του Βασίλη Μάγου και να μην είναι?
11: Φαντάζομαι πρέπει.
12: Ούτως ή άλλως όμως είναι ένα ατόπιμα τεράστιο.
11: Ναι, δεν το συζητάμε. Και σκόπιμο και είπαμε, και νομίζω πρέπει να έχει και νομικές συνέπειες.
12: Δεν ξέρω, θα τις δούμε. Εδώ θέλω να πω, να τονίσω και κάτι άλλο. Έχουμε και ένα άλλο περιστατικό εδώ στο Βόλο. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, χωρίς να έχει καμία δουλειά, πήρε μια απόφαση και την ανακοίνωσε πριν από καμιά εβδομάδα, ότι δίθεν οι συνήγοροι περάστασης των κατηγορουμένων δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην απόδοση δικαιοσύνη, στην απόδοση δικαίου στο δικαστήριο, γιατί έξω από το δικαστήριο είναι συγκεντρωμένοι άνθρωποι που φωνάζουν συνθήματα και έχουν κρεμάσει πανό.
11: Και τι σχέση γι' αυτό?
12: Αναρωτιέμαι κι εγώ. Καμία απολύτως σχέση. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου δεν έχει καμία δουλειά να κάνει μια τέτοια, να πάρει μια τέτοια απόφαση και να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση. Προφανώς έγινε μεταξύ τους, γιατί είναι του ιδίου φυράματος, να το πω. Ναι. Δεν είναι δικηγορικός σύλλογος όμως αυτό. Δεν τον τιμάει να κάνει μια τέτοια απόφαση, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το τι διεξάγεται μέσα στο δικαστήριο. Και βέβαια εδώ εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν καλέσει το συγκεκριμένο, ο οποίος είναι γνωστός, και προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες που θα έπρεπε να προβεί. Υπάρχει μια επιτροπή διοντολογίας, από ό,τι μαθαίνω, στους δικηγορικούς συλλόγους. Ίσως αυτή η επιτροπή διοντολογίας θα έπρεπε να καλέσει, πρέπει να καλέσει το συγκεκριμένο, ο οποίος έπεσε σε αυτό το ατόπιμα το θλιβερό, και να τον επαναφέρει στην τάξη, ακόμα και με νομικές συνέπειες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά όμως εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν προβεί σε κάποιες ενέργειες. Περιμένουμε, να δούμε.
11: Πόσες φορές είχαμε αναβολή στη δίκη μέχρι να φτάσουμε εδώ?
12: Προχθές ήμασταν στην 11η δικάσιμο.
11: Ναι.
12: Το πραγματικό δικαστήριο έχει 3 δικασίμους, άρα 8. Είχαν 7 αναβολές και στην 8η ξεκίνησε το δικαστήριο με ενστάσεις δικές τους, οι οποίες ήταν για μας άνευ ουσίας. Δηλαδή 7 αναβολές. 7 φορές μας τράβηξαν στην καρδίτσα, χωρίς λόγο. 7 φορές όμως, από τις 7 φορές, οι 6 ήταν πορεία στην καρδίτσα. Γιατί θέλω να πω εδώ πέρα μια μεγάλη κουβέντα. Φαίνεται, είναι γνωστό ότι η οικογένεια του Βασίλειου, εγώ και η σύζυγός μου, και εγώ κυρίως, γιατί η μητέρα του δεν θέλει τόσο να ασχοληθεί, την υπόθεση του Βασίλειου προσπαθώ να την αναδείξω, γιατί είναι μια υπόθεση δίκαιη. Και αυτό δεν το κάνω γιατί είμαι μόνο ο πατέρας του Βασίλειου και άρα το συνέστημά μου με εξωθεί σε αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το κάνω γιατί υπάρχουν τα συντριπτικά εις βάρος του ντοκουμέντου. Η υπόθεση, επειδή το κόσμος, η κοινωνία έχει καταλάβει ότι έχουμε δίκιο, μας στηρίζει πάρα πολύ. Και ο κόσμος του κινήματος μας στηρίζει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή το κίνημα αυτή τη στιγμή έχει μαζί με την οικογένεια μια αξιοπρεπέστατη παρουσία έξω από τα δικαστήρια και μέσα σε δικαστήρια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα παίρνω μηνύματα και το βλέπω και το προσλαμβάνω. Ο κόσμος στηρίζει, μας δείχνει την αλληλική του, και αυτό είναι που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα απέναντι σε αυτούς τους συντριπτικούς μηχανισμούς, όπως είναι η ελληνική αστυνομία και όπως είναι και άλλοι μηχανισμοί.
11: Πάμε να μου πείτε τα ντοκουμέντα, ό,τι έχετε εναντίον των αστυνομικών.
12: Καταρχήν, το βίντεο και φωτογραφίες καταγραφές του συμβάντος μπροστά στα δικαστήρια, όπου χτυπήσαν τον Βασίλειο Μάγκο χωρίς λόγο. Και εδώ να κάνω ένα σχόλιο: αν δεν υπήρχε το βίντεο καταγραφής του συμβάντος, δεν θα υπήρχε υπόθεση Βασίλειο Μάγκο. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αντικειμενικό ντοκουμέντο. Το βίντεο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
11: Ακριβώς.
12: Μετά, έχουμε 10 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είδαν τον ξενοδρομό του Βασίλειου έξω από τα δικαστήρια. 10 αυτόπτες μάρτυρες, όταν ακόμα και ένας μάρτυρας αυτόπτης είναι αρκετός για μια υπόθεση για ένα δικαστήριο. Έχουμε 4 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι βρήκαν το Βασίλειο μετά από 2 ώρες πεταγμένο έξω από την ασφάλεια. Το βρήκαν πεσμένο κάτω στο πεζοδρόμιο, σε μια κατάσταση άθλια, μετά από τα βασανιστήρια τα οποία πέρασε μέσα στην ασφάλεια. Ναι. Έχουμε την αδιάψευστη καταγγελία του Βασίλειου Μάγκου, αυτή που ανέφερε προηγουμένως. Κανένας δεν διέψευσε αυτά τα πράγματα τα οποία είπε ο Βασίλειος. Ίσα ίσα μία εισαγγελέα αφετών Λάρισα είπε ότι τα περιγράφει με τέτοιο τρόπο που δεν ήταν δυνατόν να είχαν συμβεί αν διαφορετικά παρά έτσι όπως τα περιγράφει. Έχουμε το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας, το οποίο αναφέρουν ότι δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος του και το μόνο ζήτημα που γράφουν είναι ότι είναι γνωστό ότι ανήκει στις συλλογικότητες. Δηλαδή μας λένε ότι αφενός δεν έκανε τίποτα, αφετέρου ήταν στοχοποιημένος γιατί ανήκει στις συλλογικότητες. Λες και το να ανήκει κάποιος σε συλλογικότητες είναι έγκλημα.
11: Σε κάνει ένοχο αυτόματα, ναι.
12: Ναι, ήταν στοχοποιημένος. Συνεχίζω. Οι καταθέσεις και οι γνωματεύσεις των γιατρών του νοσοκομείου, του γιατρού η οποία του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες, του διευθυντή του νοσοκομείου και επίσης τα έγγραφα, το πιστοποιητικό του νοσοκομείου, τα οποία πιστοποιούν ότι ο Βασίλειος Μάγκος έχει 6 σπασμένα πλευρά, θλάσσες στο ύπαρ και στη χοληδόχο κύστη και άλλα μικρό προβλήματα. Όλα αυτά δεν μπορεί το αφενός το νοσοκομείο να πιστοποιήσει ότι τα πλευρά σπάσαν έξω από τα δικαστήρια ή σπάσαν μέσα στην ασφάλεια. Κατά τη δική μας άποψη έσπασαν και έξω και μέσα. Και στα βασανιστήρια που πέστη, γιατί μέσα το χτυπήσαν άσχημα. Ναι. Το κρατούσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και ένας ασφαλίτης ειδικά τον χτυπούσε γροθιές πάνω στα σπασμένα πλευρά. Αν ήταν σπασμένα είναι ακόμα χειρότερο. Αν δεν ήταν σπασμένα του τα σπασε. Και όλοι ξέρουμε πόσο πόνο έχει ακόμα και ένα απλά ραγισμένο πλευρό, πόσο μάλλον 6 σπασμένα πλευρά. Okay. Συνεχίζω. Το βούλημα του Συμβουλίου Πλημελιδικών, το οποίο είναι συντριπτικό εις βάρος των κατηγορουμένων. Και αυτό προέκυψε επειδή απορρίφθηκαν 2 μηνύσεις μας εδώ στο Βόλο. Προσφύγαμε στην εισαγγελία εφετών Λάρισας. Βρέθηκε μια εισαγγελέα η οποία μελέτησε την υπόθεση. Κατάλαβε ότι εδώ έγιναν πράγματα και θαύματα από τους κατηγορούμενους αστυνομικούς. Παρήγγειλε νέες ανακριτικές πράξεις στο Βόλο. Και τώρα οι ανακρίσεις που παρήγγειλαν έγιναν από πραγματικό ανακριτή. Και γιατί βάζω το προσδιορισμό πραγματικός? Γιατί στα πλαίσια της ΕΔΕ οι περισσότερες καταθέσεις μαρτύρων των αστυνομικών, όπως και οι δικές τους απολογίες, δεν έγιναν από αυτόν ο οποίος διεξήγαγε την ΕΔΕ, αλλά έγιναν δια παραγγελίας. Δηλαδή κάποιος συνάδελφος εκεί μέσα στην υπηρεσία έπαιρνε τις καταθέσεις και τις απολογίες τους. Κάποιος ο οποίος μπορεί να το βλέπουμε και στο δικαστήριο να έρχεται να τους υποστηρίζει. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη διαφορά.
11: Ναι.
12: Εδώ όμως που έγιναν από πραγματικό ανακριτή, ο ανακριτής αποκάλυψε με τις ανακρίσεις όλη την αλήθεια και κατηγορεί όχι 3 που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό πέρυσι για πλημέλημα στο Βόλο, αλλά 6 αστυνομικούς για βασανιστήρια, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, για έκθεση και για παράνομη κατακράτηση. Και αυτή τη στιγμή τους έχει επιβάλει πρόστιμο. Πράγμα το οποίο δεν μας τα λένε αυτοί, και επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Απαγορεύεται να βγουν από τη χώρα οι κατηγορούμενοι. Γιατί έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα. Προχωράω. 3 πορίσματα του συνηγόρου του πολίτη, τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Ο συνήγορος του πολίτη μελέτησε την υπόθεση, γιατί έχει αυτό το καθήκον, είναι ανεξάρτητος εθνική αρχή. Μελέτησε την υπόθεση και έβγαλε εξέδωσε όχι ένα, αλλά 3 πορίσματα τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Και να πω επίσης, ανάμεσα στα άλλα ντοκουμέντα, ότι η ΕΔΕ εκδικάστηκε και υπηρεσιακά πλέον οι κατηγορούμενοι πήραν το δρόμο της απόταξης. Πράγμα το οποίο και αυτό το αποκρύπτουν. Δηλαδή υπηρεσιακά αυτή τη στιγμή έχουν παραπενθεί στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης και οι 6 κατηγορούμενοι με τις ίδιες κατηγορίες. Που σημαίνει ότι η υπηρεσία τους, άσχετα με αυτά τα τερτύπια και τα ψέματα που μας λένε οι δικηγόροι τους εδώ στο δικαστήριο, η υπηρεσία τους έκρινε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι να κατηγορηθούν για 6 αστυνομικοί για 4 κατηγορίες, σοβαροί λόγοι για να υπάρχει το ερώτημα της απόταξης.
11: Ακριβώς.
12: Αυτά όσο αφορά τα ντοκουμέντα. Και μάλιστα και ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη, ένας από τους υφυπουργούς του 2024, όταν προέκυψαν αυτές οι εξελίξεις από τον ανακριτή πλημελιωδικών Βόλου, σε σχετική ερώτηση ενός δημοσιογράφου σε ένα κανάλι, κρατικό κανάλι μάλιστα, είπε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα είμαστε αμήλικτοι όταν οι αστυνομικοί προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, που σημαίνει ότι και η υπηρεσία τους και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ασχολήθηκε με την υπόθεση, γιατί έχει τεράστια. Η υπόθεση του Βασίλειου Μάγκου έχει τεράστια απήχηση στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα προφανώς να έχει απασχολήσει και τις αρχές σε ανώτερο επίπεδο.
11: Και να μην θέλανε, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς.
12: Να μην το κάνανε όμως. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να χτυπήσουν και να βασανίσουν τον Βασίλειο Μάγκου. Κανένας απολύτως λόγος. Κανένας, ο ρόλος της αστυνομίας δεν είναι αυτός. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι, κύριε, βλέπεις ότι κάποιος κάνει κάτι, τον έχεις εκπαιδευτεί σε μεθόδους και τεχνικές καταστολής, μπορείς, ένα άτομο ήταν, πέσαν 10 άτομα πάνω του, 4-5 και άλλοι 15 από γύρω. Τον ακινητοποιείς, το περνάς χειροπέδες και αν έχει κάνει κάτι, τον φορτώνεις όλο τον ποινικό κώδικα στην πλάτη, γιατί έτσι κάνουν συνήθως. Δεν έκανε τίποτα. Δεν έχει καμία κατηγορία ο Βασίλειος Μάγκος. Γιατί τον πήραν παράνομα 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια, ενώ ήταν χτυπημένος. Γιατί τον κράτησαν παράνομα, ενώ ήταν τραυματισμένος. Γιατί δεν τον πήραν στο νοσοκομείο, όπως είχαν υποχρέωση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν στο δικαστήριο. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω το δικαστήριο, αλλά αυτά όμως είναι γνωστά στο δικαστήριο. Δεν έπρεπε να το χτυπήσουν, δεν είχαν κανένα λόγο να χτυπήσουν το παιδί μας. Η αστυνομία δεν είναι δικαστές. Αυτοί λειτουργήσαν, να μην πω τώρα την λέξη συμμορία, αλλά λειτουργήσαν οι ίδιοι, πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Έξω από τα δικαστήρια, μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου, κυριολεκτικά μπροστά στα δικαστήρια. Χτυπήσαν το παιδί μας και μετά το τραβήξαν 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια και εκεί συνεχίσαν χωρό να το χτυπάνε, να το βασανίζουν, να τον απειλούν ότι θα του σκοτώσουν, να τον βρίζουν αυτά τα γνωστά του σεξιστικά αστεία, να μην του δίνουν νερό όταν ζητούσε το παιδί μας νερό και όλα αυτά. Και το βάλανε και στο κρατήριο στο τέλος.
11: Και νομίζω, κύριε Γιάννη, και διορθώστε με εδώ αν κάνω λάθος, ότι στην κάμερα φαίνεται κιόλας ότι μόλις ο Βασίλης αντιλαμβάνεται ότι πάνε να το χτυπήσουν, κάνει βήματα προς τα πίσω.
12: Πεντακάθαρα, γιατί ασχολήθηκα βήμα-βήμα με όλα. Και είναι σημαντικό, γιατί αυτοί λένε ψέματα στις καταθέσεις τους. Λένε ότι έκανε λυγμούς και προσπάθησε να τη δράσει και να μας αποφύγει και να φύγει. Ο Βασίλειος δεν έκανε λυγμούς. Μόλις είδε ότι θα τον χτυπήσουν, υποχώρησε κοιτώντας τους κατά πρόσωπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άλλο να υποχωρείς κοιτώντας τον άλλον κατά πρόσωπο, στα ίσια δηλαδή, και να του λες μη με χτυπάς, με έχεις, άλλο να γυρίσεις πλάτη για να προσπαθείς να φύγεις σαν να έχεις κάνει κάτι. Δεν είχε κάνει κάτι το παιδί μας για να σηκωθεί να φύγει. Υποχώρησε και με μέτωπο προς αστυνομικούς κοιτώντας τους στα μάτια, σαν να τους λέει μη με χτυπάτε.
11: Ακριβώς.
12: Και αυτοί το χτυπήσαν, το ρίξαν κάτω, χτυπώτατο και μετά ρίξαν να το κλωτσοπατάνε.
11: Και είναι και αυτό που είπατε, ότι και μετά από όλο τον ξυλοδαρμό ούτε νερό δεν του δώσανε.
12: Βέβαια, και αυτό είναι βασανιστήριο, γιατί μέσα στην ασφάλεια τα βασανιστήρια δεν είναι μόνο σωματικά, είναι το ψυχολογικό και αυτό ήταν που κόστησε τη ζωή στο παιδί μας. Αυτό που πέρασε το παιδί μας δεν μπορούσε να κοιμηθεί μετά. Έβλεπε φιάλτες. Να σου δίνουν νερό, τον παρέπεψαν, δεν του δίνανε νερό, του ζήτησε νερό. Τι ζητάει ο βασανιζόμενος από τότε που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα βασανιστήρια, τι ζητάει ο βασανιζόμενος? Νερό ζητάει για να ανακουφίσει όχι το σωματικό τόσο, αλλά το ψυχικό μαρτύριο. Νερό. Ζητούσε νερό και δεν του δίνανε. Και μετά γελώντας και κοροϊδεύοντας, λέει να πήγε να πιει ένα ψύχτη. Σύρθηκε κυριολεκτικά ο Βασίλειος, δεν μπορούσε να περπατήσει. Και ο ψύχτης ήταν χαλασμένος. Δεν ξέρω αν ξέρεις πώς είναι οι ψύχτες.
11: Ναι, ναι.
12: Πατάς ένα κουμπί και τρέχει ή νερό ή αναβλύζει ένας πίδακας. Ο πίδακας αυτός ήταν χαλασμένος και έτρεχε σταγόνες. Και το παιδί μας προσπάθησε με τη γλώσσα να πάρει 2-3 σταγόνες νερού. Και την ώρα που έκανε αυτό το πράγμα, αυτοί γελούσαν εις βάρος του και τον κορόιδευαν για την προσπάθεια που κατέβαλε και του λέγανε μαλάκα, κολόπεδο, να σε γαμίσουμε. Τέτοιες εκφράσεις, με συγχωρείς.
11: Όχι, όχι, καλά, καλά.
12: Κάνει κολόπεδο και τέτοια. Και ο Βασίλειος αυτό του κόστησε πάρα πολύ, του στήχησε πάρα πολύ. Ήταν το χειρότερο που υπέστη εκεί μέσα. Δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει το πράγμα. Έβλεπε φιάλτες, δεν μπορούσε να κοιμηθεί το παιδί μας. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί για στον ένα μήνα που έζησε από τους πόνους και τους σωματικούς, γιατί τα πλευρά πονάνε, αλλά και τους ψυχικούς πόνους. Δεν μπορούσε από αυτό που υπέστη. Το αδιανόητο. Γιατί είναι αδιανόητο στη σημερινή εποχή να βασανίζονται άνθρωποι. Και δυστυχώς βασανίζονται και δεν είναι υπόθεση η περίπτωση του παιδιού μας μόνο. Βγήκε πρόσφατα το πόρισμα και το συνηγόρο του πολίτη για τα βασανιστήρια που υπέστη και δολοφονήθηκε ο Καμράν στο τμήμα του Αγίου Παντελήμωνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Βασανίζουν εκεί μέσα. Τι είναι αυτοί? Ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα? Γιατί αυτή η αυθαιρεσία προς το ανθρώπινο σώμα και προς την ανθρώπινη ζωή? Είναι ύβρις αυτό. Ποιος άνθρωπος, ποιος πατέρας μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του, το παιδί του, στη θέση του παιδιού μας, στη θέση του βασανιζόμενου, να εφίσταται αυτό το βασανιστήριο? Ποιος μπορεί να το φανταστεί?
11: Ναι, είναι... Πάμε να... Θέλω να ρωτήσω τώρα για επόμενη δικάσιμη. Πότε είναι?
12: Η επόμενη δικάσιμη είναι στις 4 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη. Και έχουμε και τις επόμενες του Ιουνίου, 4-11, δεν θυμάμαι καλά, τις έχω γραμμένες. Θα τις ανακοινώσω κιόλας ξανά πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα στον Ιούνιο είναι 5 δικάσιμοι.
11: Αν δεν έχουμε αναβολές πάλι, έτσι.
12: Τώρα τελείωσαν τα πονάκια, τα δίθεν πονάκια στη μέση και στους ώμους και στο στήθος. Γιατί αυτά ήταν οι δικαιολογίες τους, είχαν πονάκια. Εμείς δεν έχουμε πονάκια, δηλαδή μας τραβάνε εκεί πέρα και το κάνουν επίτηδες και το ξέρουμε ότι το κάνουν επίτηδες.
11: Είναι τακτική.
12: Αλλά δεν μπορούν να φανταστούν την αλληλεγγύη του κόσμου. Μπορεί να έχουν σκοπό, όχι μπορεί να έχουν, ανάμεσα στα άλλα σκοπό είναι να μας εξοντώσουν, να εξοντώσουν ανθρώπους που υφίστανται αυτό το πράγμα και κοινωνικά και οικογενειακά και οικονομικά. Αλλά όμως η κοινωνία μας στηρίζει. Γι' αυτό, όπως είπα στην αρχή, εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
11: Σωστά.
12: Κρατάμε το επίπεδό μας ψηλά. Δεν πέφτουμε στο χαμηλό, στο χαμερπό, στο γλιώδες, στο λασπόδες επίπεδο στο οποίο επιδεικνύουν οι συνήγοροι υπεράσπισής τους εκεί μέσα.
11: Η στάση της Προέδρου ποια ήταν στο δικαστήριο?
12: Δεν μπορώ να εκφράσω τώρα εγώ κρίση για την στάση του δικαστηρίου. Θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου την εξέταση,
11: ναι,
12: όπως και
11: τη
12: συζύγου μου από το δικαστήριο, ότι μας διευκόλυνε, με πιάνει βέβαια, όχι ότι μας έκανε χάρη η Πρόεδρος, αλλά όμως όπως θα πιστεύω ότι κάνει κάθε Πρόεδρος, δεν έχω και μεγάλη εμπειρία από δικαστήρια, με τις ερωτήσεις μας έδωσε τη δυνατότητα να ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι του τι συνέβη γύρω από στην υπόθεση του παιδιού μας.
11: Και για να κλείσουμε, όπως ανοίξαμε την κουβέντα με τη λαθροχειρία, τώρα τι γίνεται? Θα ρωτήσετε τους δικηγόρους τους δικούς σας?
12: Θα ρωτήσουμε τους δικηγόρους, αλλά εγώ περιμένω καταρχήν την στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, ο οποίος έχει εκτεθεί ανεπανόρθωμα με αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε, την απόφαση που πήρε, ότι δήθεν παρεμποδίζονται να ασκήσουν το έργο τους. Ποιο έργο? Ορίστε, εδώ είναι το έργο τους, το οποίο το ασκούν με αυτόν τον ύπουλο τρόπο, τον βρώμικο τρόπο. Πρέπει να πάρει θέση. Και βέβαια δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει αυτός, αλλά είμαι περίεργος να δω τι δικαιολογία θα βρει, αν βρει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία εδώ πέρα. Το έκανε εσκεμμένα. Το έκανε εσκεμμένα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Το έκανε εσκεμμένα για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου και για να εξαπατήσει το δικαστήριο.
11: Μα το είπατε και πριν, όταν διαβάζει την παραπάνω πρόταση, το γνώρισε σε κοινές παρέες. Ποια μητέρα, δηλαδή, τι να λέμε?
12: Δεν υπάρχει περίπτωση. Απομόνωσε επίτηδες την ερώτηση και την απάντηση για να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί της. Το έκανε επίτηδες, ήταν ένα ύπουλο χτύπημα για να δημιουργήσει εντυπώσεις στο δικαστήριο. Αυτό τώρα το έμαθε όλη η Ελλάδα.
11: Ακριβώς.
12: Ότι λειτουργούν με αυτόν τον ύπουλο, με αυτόν τον βρώμικο τρόπο.
11: Το ξέρουμε, απλά είναι άλλη μια επιβεβαίωση, έτσι.
12: Ναι, ναι. Δεν πτωούμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας με αξιοπρέπεια, στηριζόμενοι όχι στο συνέστημα που βέβαια μας διακατέχει, αλλά γιατί υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
11: Κύριε Γιάννη Κουράγιο, και εδώ είμαστε, μόλις έχουμε εξελίξεις, θα είμαστε πάλι μαζί να τις πούμε.
12: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
11: Καλό βράδυ.
13: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
14: Τι λες, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
15: Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
16: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
17: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
18: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
16: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
19: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
20: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
19: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
20: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
19: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
20: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
21: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
22: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
23: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
22: Αχ, το ξέχασα τελείως.
23: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
22: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
23: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
22: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
24: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Swan, εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
2: Είσαι Πουτινάκη, είσαι πράκτορας των Ρώσων, πρόσεξε.
3: Είναι η σύζυγός μου, είναι Ρωσίδα.
2: Όχο.
3: Οπότε εκεί μπορεί κάποιος κανονικά να πει ότι έχω μια πίεση, έτσι.
2: Είναι χάλια δηλαδή οικονομικά η Ελλάδα. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να είναι καθηγητής πανεπιστημίου με τέτοιο μαλλί?
3: Εγώ δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με τα μαλλιά μου και πηγαίνω στον πρώτο κομμωτή που έχουμε στη γειτονιά, ο οποίος είναι ένας Κινέζος.
2: Σε κούρεψε Κινέζικα.
3: Ναι. Δηλαδή, ως επιστήμονας, υποχρεούμε να πω τα σωστά, να πω και τα λάθη.
2: Περίμενε. Αφού είσαι επιστήμονας που λέει τα σωστά και τα λάθη, γιατί στην πέσανε?
3: Το ποιος μου την έπεσε, νομίζω ότι είναι σαφές από πλευράς, αν κάτσει να δει κάποιος την παρουσία μου και το τι έλεγα. Κάποιοι από τα καρτέλ που παίρνουν τεράστια αγοραστική δύναμη από τον κόσμο, αφαιρούν, κλέβουν. Ναι. Για να το πούμε ξεκάθαρα. Δηλαδή, το να λειτουργεί ένα καρτέλ είναι καθαρή κλοπή. Είναι δηλαδή σαν να μπει κάποιος στο σπίτι σου και να αρπάξει κάτι.
2: Το έχουν κάνει οι τράπεζες στην Ελλάδα αυτό, οι συστημικές?
3: Το καρτέλ ξεκάθαρα.
2: Το πορτογλίφτε, το οποίο εμένα δεν μου πάει πουθενά. Εγώ ακούω πορτογλίφτε και δεν καταλαβαίνω τίποτα.
3: Ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν, διατίθενται να πληρώσουν δεκάδες εκατομμύρια για να πάρουν άδεια να λειτουργούν ζημιογόνες επιχειρήσεις.
2: Τέλειο.
3: Ότι η κυβέρνηση τα σκάει κατευθείαν στο κανάλι αυτού του δημοσιογράφου.
2: Ναι.
3: Δεν γίνονται έτσι
2: Δεν
3: τα
2: γίνεται
3: πράγματα.
2: Έτσι. Πώς γίνεται?
3: Είναι πολύ πιο πολύπλοκα από αυτό. Δέχτηκα απειλές οικογενειακό μου πρόσωπο με επίσκεψη κανονική. Μα μου λες τώρα για τη Σιγκαπούρη, όταν αυτά τα πράγματα που λέω εκεί, αν έρθω να τα πω εδώ πέρα,
2: μάλλον
3: θα μου στείλουν τους μπράβους και, Εγώ το μόνο που δεν θέλω να αφήσω να πέσει κάτω είναι αυτό που είπες πριν για το πολιτικό, ότι θα βάλω υποψηφιότητα κτλ. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχω αν δεν είμαι χρήσιμος. Yeah. Στη δική μου επιστήμη, εμείς αναλύουμε και τα οικονομικά του καπιταλιστικού συστήματος και τα οικονομικά του μαρξιστικού συστήματος και τα οικονομικά του σοσιαλισμού και ακόμα και του αναρχισμού.
2: Έχεις διαβάσει το βιβλίο Αναρχικός Τραπεζίτης? Για τα Γρήνιο ήθελα να σου πω κάτι, αλλά άστομα.
3: Όχι, για τα Γρήνιο δεν σηκώνω πολλά.

0: κανονικά με το μπλουζάκι που φοράς έπρεπε να ρίξεις ένα μανάρια μου, ούγκανι, χουλιγκάνι, αντίχριστη, καλικάτζαρη.
1: Μανάρια μου, καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη. Τρίτη θα βγει.
0: Θα δούμε, ρε παιδί.
1: Ό,τι μέρα είναι η μέρα.
0: Πάντα του προφήτη είναι.
1: Η μέρα του προφήτη. Ναι. Οπότε είμαστε εδώ πέρα με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο, ο οποίος. Ένα σχόλιο του έκανα κάτω από το βίντεο που έκανε για μένα μια περίοδο που είχαμε κάποια τρεξίματα και τελικά αποφάσισε να με καλέσει για να τα πούμε από κοντά.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα τα πει το παιδί εδώ. Εγώ θα σας αναλύσω τα θέματα τα συνταξιοδοτικά, εντάξει, την ασφάλειά σας, το μέλλον σας, το οικονομικό. Εδώ το παίζω στα δάχτυλα. Αυτά. Επιτέλους ήρθε η ώρα στο Ζαραλίξ TV να έρθει ένας Μαρινάκης.
1: Κοσμάς.
0: Ο Κοσμάς. Ναι,
1: Κοσμάς
0: Μαρινάκης. Όταν ήρθε εδώ να συναντηθούμε, του λέω: Πού είσαι, ρε Παύλο? Μου λέει: Κοσμάς. Λέω: Το ξέρω, αλλά επειδή αναφερόμαστε συχνά στον Παύλο Μαρινάκη, που είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι γίνεται?
1: Όλα καλά.
0: Να πούμε ότι μας ένωσε το κοινό. Ο Κοσμάς δέχτηκε πολλά μηνύματα email να τα πει μαζί μου και εγώ αντίστοιχα πολλά email να τα πω μαζί του.
1: Σωστά. Εγώ σε έβλεπα ήδη από πριν, όπως παρακολουθώ γενικά ελληνικό YouTube, γιατί δεν πιάνω ελληνική τηλεόραση πάρα πολύ
0: στο χάνεις.
1: Εκεί που βρίσκομαι. Οπότε παρακολουθώ από όλο το φάσμα, γιατί θέλω να ενημερώνομαι σωστά για το τι συμβαίνει πραγματικά στην κοινωνία. Κάτι το οποίο νομίζω ότι το YouTube το κάνει πολύ καλύτερα αυτή τη στιγμή από τα υπόλοιπα μέσα.
0: Εννοείς ότι δεν ενημερώνεται κάποιος για το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία από την τηλεόραση?
1: Εντάξει, δεν ήθελα να το πω αυτό έτσι.
0: Δεν ξεκινάμε έτσι, καλά. Και ξέρεις ότι η Σιγκαπούρη δεν είναι μακριά από την Αθήνα. Το έχεις καταλάβει.
1: Δυστυχώς δεν είναι μακριά.
0: Το πλανήτη είναι πολύ μικρό.
1: Ναι, δυστυχώς έχει. Δεν νομίζω ότι έχουν μικρύνει αποστάσεις. Έχει αυξηθεί το πόσο μακριά μπορεί να φτάσουν κάποια συγκεκριμένα χέρια.
0: Ναι, τα χεράκια είναι. Ναι. Ή πλοκάμια. Λοιπόν, πάμε με αυτό λοιπόν. Θα κάνω εγώ τώρα, θα προσπαθήσω να κάνω το δημοσιογράφο, που δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά έχω κάνει μια σειρά ερωτήσεων. Οπότε για να δούμε τι θα βγει.
1: Ό,τι θες, αν ξέρω, θα σου απαντήσω.
0: Σίγουρα ξέρεις. Σίγουρα ξέρεις. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έτσι μου το στείλανε, είναι γιατί πήγε στη Σιγκαπούρη και να διδάξεις και να δουλέψεις. Μήπως δεν ήσουν αρκετά καλός για Ελλάδα?
1: Δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα αυτό. Νομίζω ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο έχει αρκετά καλό επίπεδο, ειδικά στην έρευνα. Ίσως στην εκπαίδευση στην οποία εγώ κάνω τη μεγαλύτερη ερευνητική μου δουλειά να μην είναι τόσο προηγμένη στην Ελλάδα, και επειδή εγώ ασχολούμαι περισσότερο με το οικονομικά της εκπαίδευσης, μπόρεσα να βρω κάποιες θέσεις στο εξωτερικό, ξεκίνησα από την Αμερική. Μετά δούλεψα για κάποιο χρόνο στη Ρωσία και μετά πήγα από εκεί στη Σιγκαπούρη. Οπότε.
0: Α, δούλεψες και στη Ρωσία?
1: Έχω δουλέψει και στη Ρωσία, ναι. Έχω δουλέψει και στη Ρωσία.
0: Κάτι είχαμε ψιλοχοντρό καταλάβει.
1: Στο οικονομικό πανεπιστήμιο της
0: Μόσχας. Ναι. Κάτι θα. Εντάξει, καταλάβαμε. Τότε. Να είναι καλά. Οι ομάδες που λένε μόνο αλήθεια και τα μαθαίνουμε όλα.
1: Σωστά. Η αλήθεια είναι πάντα καλό πράγμα.
0: Ευτυχώς. Ναι, πάντα. Ναι. Το συζητάμε. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Γιατί κάνεις YouTube εσύ, μήπως δεν είσαι καλός καθηγητής, δηλαδή, και λες να έχω μια δεύτερη δουλειά καβάτζα, μην με πάρουν χαμπάρια στη Σιγκαπούρη, ότι δεν είμαι και από τους καλούς και με πετάξουν έξω? Να.
1: Είναι αυτό που λέγανε παλιοί, ότι μάθε τέχνη και άστινε, ναι. Και αν πεινάσεις, και άστινε.
0: Αλλά πραγματικά τίμια, γιατί κάνεις YouTube?
1: Από την άλλη, κοίταξε. Βασικά η εκπαίδευση έχει αλλάξει πάρα πολύ από το όπως την ξέραμε οι περισσότεροι πριν από 10, 15, 20 χρόνια, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ τεχνολογία. Mm-hmm. Οπότε εγώ στη δουλειά μου, όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, ο λόγος για τον οποίο πήγα εκεί ήταν για να μπορέσω να φέρω στο Πανεπιστήμιο κάποιες τεχνικές εκπαίδευσης που είχα αναπτύξει από πριν και κυρίως την ασύγχρονη, όπως λέμε, το ασύγχρονο delivery σε education modes, το οποίο είναι εκπαίδευση μέσω βίντεο, εκπαίδευση μέσω live streams, εκπαίδευση μέσω tutorials τα οποία δημιουργούμε και όλα αυτά.
0: Κάνεις περίπου μάθημα πώς κάνεις βίντεο δηλαδή?
1: Όχι τόσο πολύ, δηλαδή το βίντεο έχει αρκετό storytelling και προσπαθώ να πάρω τα παραδείγματα και η πλευρά της γνώσης είναι απλώς τα βασικά που μπορεί να καταλάβει ο απλός κόσμος. Στο πανεπιστήμιο ένα βίντεο το οποίο έχει μια μικρή ιστορία σαν αυτές που λέω στο YouTube, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα κάποια στιγμή ανάλυσα τα οικονομικά της trap μουσικής, τα οποία ξεκινούσαν από τη rock μουσική, φτάνανε μέχρι το Στέλιο Καζατζίδη, φτάνανε μετά μέχρι τη μοντέρνα trap και το πώς κατάφερε να νικήσει στα μονοπόλια και τα λοιπά, ότι σαν είδος μουσικής επιχειρηματικά δεν μπορούσε να είναι στα ίδια καλούπια που ήταν τα άλλα είδη μουσικής τα οποία ήταν πολύ προσοδοφόρα για τις εταιρείες εδώ στην Ελλάδα, οπότε, και στο εξωτερικό φυσικά, αλλά το φαινόμενο αυτό, αν θα το έκανα στο πανεπιστήμιο, θα είχε και πάρα πολύ περισσότερα οικονομικά μέσα, θα είχε μοντέλα, θα είχε αναλύσεις, mm-hmm. που είναι και ασκήσεις ακόμα για το πώς, ας πούμε, μέχρι ποιο μέγεθος μπορεί να είναι ένας καλλιτέχνης για να μπορεί να τα βάλει πραγματικά με την πλατφόρμα η οποία τον υποστηρίζει και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν papers, κανονικές έρευνες, τις οποίες τις συνδέω με.
0: Να ξανακάνεις την έρευνα, γιατί πλέον το SURU στην Ελλάδα επιβάλλει πρόστιμα και για κάτι που κάνει στο YouTube και έχει ξεκινήσει από τους trappers. Έχουν πέσει τα πρώτα 2-3 πρόστιμα.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι θα μας έρθουν στο κανάλι μας, δεν θα είμαστε. Εμείς θα είμαστε το τιμόμενο μέλος. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά.
1: Ενημέρωσε εμένα.

0: όλοι.
1: Ναι.
0: Αποφάσισα να πάω εκεί για κάποιο καιρό, μέχρι που χάλασε λίγο η δουλειά και τελικά ξαναβρεθήκα στη διεθνή αγορά.
1: Το είχα για παρακάτω, αλλά αφού το πες δεύτερη φορά, τώρα δεν μπορώ να κάνω. Είσαι Πουτινάκι, είσαι πράκτορας των Ρώσων. Πρόσεξε. Τι θα πεις.
0: Ναι.
1: Έχω διαβάσει ομάδες χρηστών του Twitter, ομάδες ανθρώπων, και όταν μαζεύονται μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και λέει το ίδιο πράγμα, αποκλείται να λένε ψέματα. Τι στο καλό συνεννοημένοι είναι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Μόνο αλήθεια λένε οι ομάδες. Λοιπόν,
0: σωστά, σωστά.
1: Εγώ είμαι Πουτινάκι, είναι γνωστό από μια συναυλία που είχαμε κάνει κατά του πολέμου. Οπότε όποιος είναι κατά του πολέμου είναι προς τον Πούτιν, είναι απολύτως λογικό αυτό. Δεν χρειάζεται να πάρεις ναρκωτικά αγρινίου για να το καταλάβεις. Αλλά εσύ τι είσαι.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ έχω ζήσει 7 χρόνια στη Μόσχα. Έχω μια, όπως και να έχει. Την πονάω σαν χώρα.
1: Εργαζόμενος δηλαδή.
0: Εργαζόμενος, βέβαια. Ναι. Την πονάω σαν χώρα. Είναι, η σύζυγός μου είναι Ρωσίδα. Οπότε εκεί μπορεί κάποιος κανονικά να πει
1: ότι
0: έχω μια πίεση. Έτσι. Αλλά και επειδή την σέβομαι και την αγαπώ σαν χώρα, ειδικά την παράδοσή της, τη λογοτεχνία της, την ιστορία της.
1: Έχει λογοτεχνία η Ρωσία και παράδοση.
0: Έχει λίγο. Λίγο όσο πατάει γάτα. Αλλά με τη μοντέρνα κατάσταση, επειδή την έχω ζήσει από μέσα, επειδή ήμουν εκεί από την αρχή, όταν άρχισε η Ρωσία να παίρνει αυτή τη στροφή προς το... βασικά η Ρωσία έχει ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία, κατά τη δική μου γνώμη αρκετά αρνητική, επειδή εγώ πήγα εκεί το 2012 και το 2012 ο στόχος, ο βασικός στόχος της χώρας, και αυτό είχε επικοινωνηθεί και σε εμάς ως μέλη ενός πάρα πάρα πολύ καλού πανεπιστημίου, το οποίο σκόπευε να γίνει ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη και δούλευε για να γίνει ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, ότι η χώρα θα προσπαθούσε να γίνει οικονομική υπερδύναμη και έτσι να μην εξαρτάται από κανέναν στην περιοχή, δηλαδή να μπορέσει να εγκαθιδρύσει μια τοπική, έτσι, να γίνει μια περιφερειακή υπερδύναμη οικονομικά. Οπότε οποιοδήποτε ήθελε να κάνει business στην περιοχή να αναγκάζεται να περνάει μέσω της Ρωσίας, και λόγω της ενέργειας αλλά και λόγω πολλών άλλων τομέων τους οποίους η χώρα τότε προσπαθούσε να αναπτύξει, και κάποιους από αυτούς επιτυχημένα. Δηλαδή το δικό μας πανεπιστήμιο είχε προσλάβει πάρα πολύ καλούς ανθρώπους τότε. Μιλάμε για δαπάνες οι οποίες άγγιζαν κάποιες φορές από αυτές 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο, μόνο και μόνο για να μπορούμε να πάμε στις διεθνείς αγορές και να προσλάβουμε το καλύτερο προσωπικό, γιατί αυτά κοστίζουν πάρα πολύ. Εμένα η συνέντευξή μου για να πάω στη Ρωσία έγινε στο Σικάγο, να φανταστείς. Από εκεί και πέρα η Ρωσία αποφάσισε, κακώς κατ' εμένα, να δημιουργήσει δύναμη με βάση όχι τόσο πολύ το οικονομικό background που είχε, αλλά το στρατιωτικό, κάτι το οποίο νομίζω πως δεν πήγε αρκετά καλά. Δηλαδή ακόμα και οι πιο μεγάλοι υποστηρικτές της πίστευαν ότι τουλάχιστον αυτές οι επιχειρήσεις που προσπάθησε από πλευρά στρατιωτικής θα ήταν πολύ πιο εύκολες να τις επιτύχει, και όμως δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Οπότε εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση αυτή που υπάρχει στη Ρωσία είναι μια αρνητική κατάσταση. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος αυτό, εκτός από απάνθρωπο, γιατί αυτός ο πόλεμος ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ακόμα και αν κερδιθεί αυτή τη στιγμή από τη Ρωσία, νομίζω ότι οικονομικά πλέον έχει χάθει. Δηλαδή το οικονομικό κόστος, το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, το κόστος σε χαμένες ευκαιρίες στο μέλλον είναι τεράστιο. Εγώ θέλω να σου πω ενδεικτικά ότι έχω πάρα πολλούς φοιτητές από αυτό, γιατί στη Ρωσία ήμασταν το καλύτερο οικονομικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή όσα οικονομικά μυαλά, επιχειρηματικά μυαλά έχουν περάσει από τη Ρωσία εκείνη την εποχή, ήταν οι περισσότεροι από αυτούς τους φοιτητές μου και φοιτητριές μου. Αυτή τη στιγμή μια συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ατόμων ζουν σε χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και ζουν και παράγουν. Έχει ένα τεράστιο brain drain, ειδικά σε αυτό το τομέα, ο οποίος εγκαταλείφθηκε πλέον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι βρίσκεται. Οπότε νομίζω ότι το αντίθετο. Νομίζω ότι είμαι εναντίον αυτής της πρακτικής που ακολουθεί τώρα η Ρωσία. Δεν την έχω υποστηρίξει ποτέ. Μου έχω κάνει και βίντεο, ναι, στο οποίο εξηγώ το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό.
1: Θα μαζευτεί όλη η ομάδα και θα δούμε την αλήθεια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι, αφού έχεις τέτοιο παρελθόν, ας πούμε, ναι, επαγγελματικά, δηλαδή ακαδημαϊκά, γιατί κάνεις YouTube? Τι είναι αυτό τώρα?
0: Κοίταξε, το να κάνω YouTube, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Γιατί με ρώτησε κάποιος πρόσφατα, ωραία, κάνεις YouTube και είναι πολύ ωραία τα βίντεο, γιατί δεν τα κάνεις στα αγγλικά, να έχεις εκατομμύρια views? Γιατί τα βίντεο έχουν ένα επίπεδο το οποίο αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο που να δείχνει τα οικονομικά μέσα από αυτό το πρίσμα που τα δείχνω εγώ στο κανάλι. Ο λόγος που το κάνω είναι γιατί αυτά τα θέματα που κάνω στο Greekonomics, αν θα τα έκανα, για παράδειγμα, στη Σιγκαπούρη, δεν θα είχαν πολλά views. Δηλαδή κάποιος θα έλεγε ότι βγαίνει αυτός ο κύριος και μας λέει κάποια οικονομικά τα οποία τα έχουμε ακούσει στο πανεπιστήμιο, τα έχουμε ακούσει κάποια από αυτούς στο γυμνάσιο, είναι πράγματα τα οποία τα ξέρουν.

0: Εμείς έχουμε μια τεράστια έλλειψη οικονομικής παιδείας. Δεν καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί η οικονομία. Και δεν μιλάω για την καπιταλιστική οικονομία, μιλάω για τις οικονομικές αρχές. Mm-hmm.
1: Εμείς στην Ελλάδα δηλαδή.
0: Ναι, εμείς στην Ελλάδα.
1: Γιατί όμως το έχουμε αυτό. Γιατί έχουμε αυτό το έλλειμμα. Φταίει το σχολείο.
0: Γιατί η εκπαίδευσή μας, η οικονομική, άργησε πάρα πολύ να μπει στα σχολεία. Όταν μπήκε στα σχολεία, μπήκε με τρόπο ο οποίος ήταν, όπως τα περισσότερα πράγματα που έχουν γίνει στη μοντέρνα Ελλάδα, με τρόπο ο οποίος ήταν εντελώς απρογραμμάτιστος. Δηλαδή, γράφτηκε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο κάποια στιγμή, το οποίο δόθηκε να το διδάξουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ξαναδιδάξει ποτέ τους οικονομικά, δεν είχαν πάρει οικονομικά στο πανεπιστήμιο. Εγώ, όταν έδινα πανελλήνιες εξετάσεις που έδωσα πολιτική οικονομία, είχα μια αξιοπρεπέστατη και πολύ άξια καθηγήτρια, η οποία δεν είχε πάρει ποτέ τις οικονομικά, ποτέ στη ζωή της, ήταν κοινωνιολόγος, δεν είχε πάρει οικονομική θεωρία, δεν ήξερε πολλά πράγματα στα οικονομικά και μάλιστα έδωσα πανελλήνιες, πέρασα στο πανεπιστήμιο και όταν ήμουν πρωτοετής στην ΑΣΟΕ, θυμάμαι ότι με προσέγγισε αρκετές φορές να της εξηγήσω πράγματα που δεν καταλάβαινε από το βιβλίο και το πώς να τα διδάξει στους μαθητές της από τις προηγούμενες τάξεις.
1: Μήπως δεν έχει εγκρίνει η Εκκλησία ένα τέτοιο βιβλίο, γιατί άμα δεν τα εγκρίνει όλα η Εκκλησία, τίποτα δεν μπαίνει στα ελληνικά σχολεία.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: τώρα δεν νομίζω ότι η Εκκλησία φταίει, ίσως φταίει για πολλά πράγματα, αλλά γι' αυτό δεν νομίζω ότι φταίει η Εκκλησία.
1: Αν νομίζω δεν είσαι πολύ δυνατό στα οικονομικά. Έχει χάψει το παραμύθι ότι κανείς δεν έκανε λεφτά με το σταυρό στο χέρι.
0: Όχι, κοίταξε, με το σταυρό.
1: Μάλλον τότε δεν ξέρει την περιουσία της Εκκλησίας, γι' αυτό θέλω.
0: Όχι, η Εκκλησία γίνει... μπορεί να έχει πολύ μεγάλη περιουσία.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας προέρχεται από τον τομέα της ιδεολογίας ή από το τομέα της θρησκείας ή από το... Εγώ νομίζω ότι...
1: Όχι, αλλά μιλάμε για το παιδαγωγικό τώρα. Στα σχολεία έχουμε θέμα. Φαντάσου, διάβαζα ένα νούμερο παλαβό, άσχετο με τα οικονομικά, πόσες χιλιάδες αμβλώσεις έχουμε στην Ελλάδα και πόσες από αυτές αφορούν κορίτσια που είναι ανήλικα.
0: Ναι.
1: Γιατί στα ελληνικά σχολεία απαγορεύεται τα παιδιά να μάθουν για το σώμα τους από την πάρα πολύ μικρή ηλικία όπως θα έπρεπε και όταν δεν ξέρεις, πας στα τυφλά.
0: Νομίζω πάντως πως...
1: Το ήθελα να το πω δηλαδή συμπληρωματικά με το ότι λες δεν μαθαίνουν οικονομικά. Μα δεν μαθαίνουν.
0: Ναι.
1: Κάτι που είναι πριν τα οικονομικά. Δηλαδή το σώμα σου. Πώς δουλεύει αυτό το ρημάδι.
0: Σωστά. Νομίζω όμως ότι αν είχαμε την οικονομική παιδεία που έπρεπε όταν την είχαν οι άλλες χώρες, νομίζω ότι το επίπεδό μας θα ήταν τέτοιο που η μέση τάξη στην Ελλάδα στην ουσία θα μπορούσε να είχε επιβάλει πλέον το να υπάρχουν αυτές οι αλλαγές. Αυτή τη στιγμή.
1: Α, είναι. Κατάλαβα. Πάσε από αυτό το δρόμο, λοιπόν.
0: Ναι, νομίζω ότι αν δεν μπορέσεις να φτάσεις σε ένα αξιοπρεπές οικονομικό επίπεδο, αν ο κόσμος, το ηθικό του κόσμου είναι τόσο χαμηλό. Δηλαδή, εγώ βλέπω κόσμο ο οποίος έχει πολύ, πολύ μεγάλες δυνατότητες. Έχει. Όταν λέω πολύ μεγάλες δυνατότητες, δεν το λέω για να κολακεύσω κανέναν, έτσι. Βλέπω, ζω στο εξωτερικό, δουλεύω στο εξωτερικό, συνεργάζομαι με πολλές εταιρείες στο εξωτερικό, στο consulting και σε πολλά άλλα θέματα. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με μένα που κατέχουν πολύ σοβαρές θέσεις και βλέπω μετά και Έλληνες οι οποίοι ζουν εδώ και είναι καλύτεροι αντικειμενικά και δεν έχουν αυτές τις θέσεις γιατί η οικονομία δεν μπορεί να τους επιτρέψει να βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν και την επιρροή τους το να αλλάξει η κοινωνία και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει όπως θα γίνει στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν νομίζω τώρα ότι μια χώρα σαν τη Γαλλία που έχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα καλύτερα από μας έχει λιγότερες θρησκευτικές προκαταλήψεις. Ίσως να έχει θρησκευτικές προκαταλήψεις αλλά υπάρχει και μια ικανή μάζα ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποκτήσει ένα οικονομικό εισόδημα που δεν μπορείς πλέον, όχι ότι είναι πλούσιοι ή ότι είναι οτιδήποτε άλλο, που δεν μπορείς πλέον να τους αγνοήσεις όπως μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Είναι χάλια δηλαδή οικονομικά η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτή που επικοινωνείται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή εμείς τώρα για πρώτη φορά παρουσίασα ήδη εγώ μια μελέτη που έχουμε κάνει μέσω του καναλιού για την ελληνική οικονομία, για την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και θα αναλυθεί και στο κανάλι πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή τώρα ήδη δουλεύετε το σενάριο για να παραχθεί το επόμενο βίντεο.
1: Ελπίζω να λάβετε υπόψη ως ομάδα ότι πριν μερικές μέρες καταχειροκροτήθηκε ο Πρωθυπουργός μας στη Γερμανία για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας. Όρθιοι, λέει, τον χειροκροτούσαν.
0: Νομίζω...
1: Δηλαδή μην είστε έτσι.
0: Κοίταξε, για να είμαι αντικειμενικός έτσι.
1: Αυτά
0: και νομίζω ότι γενικά η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα αυτό δεν ξεκίνησε μόνο από αυτή την κυβέρνηση είχε ξεκινήσει αυτή η πορεία και από τα τέλη της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν πολύ προσανατολισμένη προς το να εφαρμόσει πολιτικές οι οποίες να βελτίωναν τα νούμερα πρώτα, έτσι ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να πάρει αυτή την αποδοχή από το εξωτερικό και να μπορέσει να αντλήσει μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Αυτό έπαψε να είναι πλέον, να έχει κάποιο νόημα από τότε που προέκυψε ο COVID, γιατί άλλαξε τελείως η πολιτική των χωρών και είδαμε και εμείς ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια τώρα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές. Αλλά ήταν, θα έλεγα, μια έξυπνη στρατηγική ότι να μπορέσουν να φτιάξουν λίγο τα νούμερα για να μπορέσουν να πείσουν στο εξωτερικό ότι έχουμε φύγει από αυτή την κατάσταση της κρίσης και να μπορέσουν να έχουν μια χρηματοδότηση να κάνουν κάποια πράγματα. Τώρα, το πώς.
1: Έχουμε φύγει όμως.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φύγει. Εμείς τα στοιχεία που έχουμε και θα τα δημοσιεύσουμε σύντομα δείχνουν. Μιλάμε για στοιχεία και όχι για απόψεις τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, μιλάμε για οικονομικά στοιχεία, επίσημα στοιχεία της Eurostat, τα οποία τα έχουμε επεξεργαστεί εμείς με τους πρέποντες οικονομικούς τρόπους σύμφωνα με την Διεθνή Βιβλιογραφία. Δείχνουν ότι μόνο το 10%, το top 10% του εισοδήματος έχει ευνοηθεί την τελευταία εξαετία.
1: Ναι.
0: Όλοι οι άλλοι βρίσκονται σε χειρότερη πραγματική κατάσταση από αυτή που ήταν πριν από 6 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αυτό το αίσθημα που έχει ο μέσος άνθρωπος, ότι τι γίνεται ρε παιδιά, πώς είναι δυνατόν να επικοινωνείται αυτή η εικόνα, να βλέπουμε αυτά τα πράγματα γύρω μας, αλλά εγώ να δυσκολεύομαι περισσότερο από ό,τι δυσκολευόμουν πριν, δεν είναι μια εικόνα μιζέριας, είναι μια εικόνα πραγματικότητας. Είναι μια εικόνα την οποία δηλαδή, τα στοιχεία δείχνουν, αν κάποιος κάτσει και τα κοιτάξει με ένα μερόληπτο σοβαρό μάτι και δεν βάλει τις ιδεολογίες του πάνω στην οικονομία,
1: ναι.
0: Τότε βλέπουμε ότι η κατάσταση για τον απλό Έλληνα, τον καθημερινό Έλληνα, δεν έχει αλλάξει.
1: Δύο φορές είπες πριν από 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είσαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Το έχω διαβάσει. Καλά, είσαι γιατί το διάβασα. Οπότε απάντησε ό,τι θες, με νοιάζει εμένα.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
0: Ναι, δεν είμαι. Ψηφίζω στις εκλογές, όχι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ψηφίζω στις εκλογές. Κάθε φορά έχω ψηφίσει 3 φορές στη ζωή μου, γιατί λόγω του ότι ζω στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Από τα 19 μου, που ήταν οι πρώτες εκλογές που συμμετείχα και ψήφισα πρώτη φορά. Έχω ψηφίσει κάθε φορά διαφορετικό κόμμα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται από πλευράς ιδεολογίας. Εγώ έχω, σαν άνθρωπος, σαν ιδιοσυγκρασία, έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σαν χαρακτηριστικό.
1: Εκτός από το μαλλί σου. Που έχω διαβάσει ότι. Ναι. Και αυτό το έχω διαβάσει. Ναι. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να είναι καθηγητής πανεπιστημίου με τέτοιο μαλλί. Το ξέρω, μια χαρά είναι το μαλλί σου. Δεν ξέρω ότι είχες κάνει κάτι κάποια περίοδο και ήταν αλλιώτικο.
0: Όχι, δεν ξέρω. Απλώς στη Σιγκαπούρη.
1: Ναι. Κοιμάσαι με 3 μαξιλάρια.
0: Τώρα ήθελα να πω ένα πραγματικά σοβαρό θέμα.
1: Θα πεις ένα σοβαρό θέμα. Τα σοβαρά και τα αστεία μέσα είναι. Δεν είσαι...
0: Κοιτάξτε.
1: Συγγνώμη, γιατί θεωρείς σοβαρή την ερώτηση αν είσαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ από τη στιγμή που δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι όλο αστείο.
0: Νομίζω ότι.
1: Είναι όλο αστείο.
0: Αυτό το έχω ξεχάσει. Ότι
1: είναι όλο
0: αστείο. Δεν είναι εκεί που ήταν πριν στο παρελθόν. Ωραία.
1: Όχι, παιδί μου, είναι σαν αυτό ότι πρέπει οπωσδήποτε να χαρακτηρίσουμε κάποιον κάτι για να αυτό αυτομάτω να θεωρηθεί ο απέναντι για να μπορεί να χτιστεί κατάσταση, να φτιάξουμε σενάριο.
0: Ωραία, να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Λοιπόν,
0: τα πιο σημαντικά πρώτα.
1: Τα πιο σημαντικά είναι τα μαλλιά.
0: Το μαλλί μου, λοιπόν. Το μαλλί μου.
1: Μπορεί κάποιο να μην καταλαβαίνει. Έχω διάβαζα στο Twitter, διάβαζα.
0: Ναι, ότι ο influencer έχει χάλια μαλλί.
1: Τέτοιο μαλλί, λέει.
0: Ναι, σωστό.
1: Τρομερή παρατήρηση.
0: Πρώτα απ' όλα, να ενημερώσω τον κόσμο ότι τα πανεπιστήμια γενικά, τουλάχιστον τα ξένα πανεπιστήμια, δεν ασχολούνται με το μαλλί σου όταν θέλουν να σε προσλάβουν ή όχι. Δηλαδή, μπορεί να είσαι χωρίς μαλλί, μπορεί να είσαι με μακρύ μαλλί, μπορεί να είσαι με πράσινο μαλλί, μπλε, οτιδήποτε χρώμα δεν έχει.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν κάνει καμία διαφορά.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Είναι περίεργοι άνθρωποι. Τώρα, τι
1: δεν ασχολείται κανείς με το μαλλί σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τις προτιμήσεις σεξουαλικές, αυτά δεν ασχολούνται. Δεν του νοιάζει.
0: Δεν ασχολούνται, όχι, όχι.
1: Κοίτα τώρα κάτι άλλο.
0: Αλλά το θέμα με το μαλλί είναι πολύ συγκεκριμένο, διότι εγώ ζω σε μια χώρα που είναι το 60% είναι από κινέζικη καταγωγή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε έχουν διαφορετικό μαλλί από τους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν εγώ δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με τα μαλλιά μου και πηγαίνω στον πρώτο κομμωτή που έχουμε στη γειτονιά, ο οποίος είναι ένας Κινέζος.
1: Σε κούρεψε κινέζικα.
0: Ναι. Δηλαδή βλέπει το μαλλί μου, βλέπει ότι το μαλλί μου δεν είναι το κανονικό κινέζικο που βάζει ένα μπολ από πάνω, το κόβει όπως πρέπει κτλ.
1: Ναι.
0: Και τον βλέπω τον άνθρωπο και παιδεύεται.
1: Ναι.
0: Δεν έχω θέμα, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή πάω εκεί πέρα, του λέω κοίταξε. Κόψτε το λίγο, να μην είμαι σαν, ας πούμε, να μαζευτεί λίγο, να μπορώ να το σουλπώσω κτλ. Το κόβει έτσι. Τι να κάνω τώρα, να τον αλλάξω.
1: Όχι, για χαρά. Δηλαδή, είναι γαμάτο αυτό.
0: Εδώ τώρα είναι από Έλληνα.
1: Αυτό είναι Κινέζικο. Κοίτα να μαλλί.
0: Είναι από Έλληνα.
1: Τώρα είσαι από Έλληνα. Γι' αυτό είσαι ωραίος.
0: Ναι, ο κομμωτής μου εδώ στην Ελλάδα, ο Κιμονάς, είναι η ίδια λογική. Δηλαδή πάω εκεί πέρα και μου λέει πώς να σε κουρέψω και του λέω Εσύ ο κομμωτής. Άμα θες να μου πεις πώς να επενδύσεις τα χρήματά σου, ρώταμε. Αλλά για το κούρεμα ρωτάω εγώ εσένα. Οπότε μου τα κόβει έτσι και είμαι άνθρωπος.
1: Εννοείται ότι η χώρα στις τρίχες είναι πολύ δυνατή. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν εκεί ήταν αν στηριζόταν η οικονομία μας αυτό.
0: Να πάω στο θέμα.
1: Θα ήμασταν παγκόσμια δύναμη. Πάμε στο
0: που είναι δευτερεύουσα σημασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Εγώ, σαν άνθρωπος, έχω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο θέμα που με χαρακτήριζε από μικρός. Δεν θέλω να ανήκω κάπου και να πούνε ότι αυτός είναι μέσα στο τάδε στρατόπεδο, είναι μέσα σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, θέλω να είμαι πάντοτε με την αλήθεια. Η αλήθεια για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία από όλα τα πράγματα. Έτσι, και πολλές φορές είχα ρωτήσει μια φορά έναν καθηγητή μου που μας έκανε ιστορία στο πανεπιστήμιο. Και είχα ρωτήσει και του είχα πει το εξής και του λέω: τι έχει μεγαλύτερη σημασία, να πεις την ιστορική αλήθεια ή να πεις την αλήθεια που συμφέρει στην Ελλάδα? Και μου λέει: αν θέλεις να είσαι επιστήμονας, θα πρέπει να πεις την ιστορική αλήθεια. Mm-hmm. Και οτιδήποτε άλλο, πρώτα να πεις την αλήθεια. Αυτό που έχω διαπιστώσει.
1: Ισχύει κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα? Από τη μικρή εμπειρία.
0: Ισχύει
1: σου.
0: Κάτι διαφορετικό παντού.
1: Α, παντού.
0: Παντού. Αλλά πρόσεξε να δεις πού θέλω να καταλήξω. Γιατί νομίζω ότι αυτό ίσως ο περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Λοιπόν, έχουμε τώρα φτιάξει ένα site, στο οποίο αποφασίσαμε να βάζουμε κάποια στοιχεία. Στοιχεία οικονομικά, όπως δίνονται από τις αρχές που τα μετράνε, δηλαδή από την Eurostat, από την Elstat, από την Παγκόσμια Τράπεζα, γενικά όποιος συλλέγει στατιστικά στοιχεία τα οποία συνάδουν με τις επιστημονικές αρχές, να τα παρουσιάζουμε. Οπότε παρουσιάζουμε, ας πούμε, το ελληνικό χρέος. Ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες το τελικό μέγεθος του ελληνικού χρέους για το 2024. Η Ελλάδα, φυσικά, είναι πρωταθλήτρια στο χρέος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Οπότε, εμείς φτιάξαμε ένα χάρτη. Καθίσανε τα παιδιά που δουλεύουν στο Γκρικονόμι. Φτιάξαμε ένα χάρτη και βάλαμε πάνω σε κάποια χώρα το ποσό. Το βγάζουμε αυτό στα social media και λέμε: παιδιά, αν ενδιαφέρεστε να μάθετε 5 πράγματα για το χρέος, πηγαίνετε στο site να δείτε το τι γίνεται σε άλλες χώρες, να δείτε το τι γίνεται σε εμάς κτλ. Τα μισά σχόλια που πήραμε στα social media ήταν: ναι, αλλά δεν λέτε ότι το χρέος μειώθηκε. Ναι, αλλά δεν λέτε ότι η Ιαπωνία έχει παραπάνω από εμάς. Okay. Ναι, αλλά δεν λέτε αυτό. Δηλαδή, προσπαθεί ο άλλος το γεγονός ότι εμείς προσθέσαμε στοιχεία, ακριβώς ομά στοιχεία, όπως τα δίνουν οι επιστημονικές αρχές. Αυτό θέλουν να το ταιριάξουν μέσα από την ιδεολογία τους. Δηλαδή, να το περάσουν μέσα από το ιδεολογικό τους πρίσμα. Και από τη στιγμή που αυτό δεν συνάδει με το δικό τους ιδεολογικό πρίσμα, αυτό σημαίνει ότι εσείς είστε το αντίθετο στρατόπεδο.
1: Είναι η λογική, γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι.
0: Ναι, είναι μια φράση η οποία που δεν έχει καμία σχέση.
1: Δεν σε οδηγεί πουθενά, έτσι.
0: Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Και δεν σε οδηγεί πουθενά. Και είναι το whataboutism το γνωστό. Δηλαδή, ότι γιατί δεν κάνεις. Ναι, αλλά για αυτό δεν λέτε, αλλά για εκείνο δεν λέτε. Εγώ δεν θέλω να είμαι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ αυτό που θέλω είναι να βγω και να πω ότι κοίταξε να δείτε, σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα έχει δίκιο η κυβέρνηση, σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα έχει άδικο η κυβέρνηση. Και αυτό που θα πω να μπορέσω να το στηρίξω σε επιχειρήματα τα οποία ακολουθούν την επιστημονική μέθοδο και μόνο κάποιος ο οποίος θα είναι καθαρά πορωμένος και θα φοράει κομματικά γυαλιά θα μπορέσει να μου πει: α, δεν τα λες καλά, είσαι με τους άλλους ή οτιδήποτε. Γιατί έχω και κόσμο ο οποίος με παρακολουθεί αρκετό καιρό και μου λέει: α, τώρα άλλαξες.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν άλλαξα. Όταν μιλάω για την ελληνική κρίση και μιλάω για αυτούς που διαχειρίστηκαν την ελληνική κρίση και κάνανε πολύ σημαντικά λάθη, αυτά τα λάθη θα τα πω και δεν σημαίνει ότι είμαι εναντίον τους. Όπως και όταν μιλάω για την τωρινή πραγματικότητα, υπάρχει μια άλλη διαχείριση που γίνεται εκεί, η οποία σε κάποια πράγματα είναι σωστή, σε κάποια πράγματα είναι λάθος. Και εγώ ως επιστήμονας υποχρεούμαι να πω τα σωστά, να πω και τα λάθη.
1: Περίμενε. Αφού είσαι επιστήμονας που λέει τα σωστά και τα λάθη, γιατί στην πέσανε? Ποιος έχει πρόβλημα με τα σωστά και τα λάθη και δεν παίρνει θέση? Δηλαδή, γιατί να στην πέσει κάποιος όπως την πέσανε εσένα, άγρια?
0: Πρώτα απ' όλα, όταν είσαι επιστήμονας.
1: Είναι και ένας από τους λόγους που είμαστε τόσο κοντά εδώ και μιλάμε.
0: Σωστά.
1: Ενώ δεν γνωριζόμαστε, μπορεί να μην γνωριζόμασταν ποτέ στη ζωή μας, αλλά μας ένωσε αυτό,
0: ναι,
1: κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, όταν είσαι επιστήμονας και μιλάς για τα σωστά και τα λάθη, συνήθως έλκεσαι από κάποια πράγματα τα οποία είναι γενικά αφηγήματα που υπάρχουν στην πραγματικότητα, τα οποία κάποιος προσπαθεί να βάλει μια μάσκα στην αλήθεια και να την παρουσιάσει όπως θέλει. Οπότε αυτόν τον επιστήμονα τον έλκει και προσπαθεί να καταρρύψει αυτό το μύθο.
1: Εδώ έχεις ένα θέμα που είσαι Έλληνας, γιατί είμαστε η χώρα με τα αφηγήματα.
0: Είμαστε η χώρα με τα αφήγηματα.
1: Η χώρα, σε κάθε επίπεδο. Ήθελα να σου πω πριν που έλεγες για τα οικονομικά και τον πίνακα που κάνατε, ότι, ναι, ότι έχουμε το μεγαλύτερο χρέος τα λοιπά, επειδή ήρθε στην παράσταση φέτος, στη δικιά μου, το έχουμε στην αρχή της παράστασης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βρείτε το λάθος. Είμαστε, χρωστάμε τα περισσότερα. Μας μεγάλωσαν οι γονείς μας λέγοντάς μας ότι όποιος δουλεύει είναι νοικοκύρης, είναι τακτοποιημένος, είναι αξιοπρεπής τα λοιπά. Και εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ. Είμαστε ο λαός που δουλεύει περισσότερες ώρες από κάθε άλλον.
0: Σωστό. Αυτό είναι, είναι δεδομένο. Από τα στοιχεία, ναι.
1: Είναι, συμφωνείς?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε ο λαός, αυτό το ξέρεις ως Έλληνας, που πιστεύουμε ότι ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του πλανήτη. Εμείς για μας. Όχι αν είναι, εμείς το πιστεύουμε.
0: Όπου έχω πάει, ναι, κάθε λαός το πιστεύει αυτό.
1: Κάθε λαός. Εμείς, ναι, το πιστεύουμε.
0: Το πιστεύουμε, ναι.
1: Το πιστεύουμε. Είμαστε ο λαός που είμαστε νούμερο 2 στον πλανήτη και νούμερο 1 στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κατάθλιψη. Το ξέρεις?
0: Έχω ακούσει κάποια στοιχεία. Δεν ξέρω από πού προκύπτουν. Δεν τα έχω παρακολουθήσει.
1: Πάμε
0: αλλά
1: σε ακούσει. Πιο στέρεα στοιχεία. Ναι. Είμαστε ο λαός που παίρνει 10 εκατομμύρια Ζάναξ το μήνα. Και το Ζάναξ είναι ένα φάρμακο από αυτού του τύπου φάρμακα. Το ξέρεις?
0: 10 εκατομμύρια Ζάναξ.
1: Το μήνα.
0: Το μήνα.
1: Το μήνα.
0: Όχι, ξέρεις? Δεν το ήξερα, όχι. Mm? Δεν το ήξερα.
1: Και δεν πάμε και ποτέ διακοπές. Βρες το λάθος.
0: Δεν μπορούμε να πάμε διακοπές γιατί έχω ότι τουρίστες εκείνη την εποχή.
1: Ακριβώς. Επίσης, στο όλο αφήγημα που ήταν στην προηγούμενη παράσταση που μας είχε φέρει κάποιους ανθρώπους από κάποιον Μαρινάκι στο θέατρο, ήταν η παράσταση που λέγαμε ότι στην ελληνική ιστορία, στα σχολεία, στα παιδιά, μαθαίνουμε μόνο για τους ήρωες. Και είμαστε ένας λαός μόνο με ήρωες και μόνο με ηρωικές πράξεις. Δεν έχουμε καθόλου καθάρματα στην ιστορία μας και δεν κάνουμε ποτέ εμφύλιο. Ποτέ. Και βέβαια δικαιολογούσαμε μετά το σχολείο γιατί λέγαμε ότι αν βάζαμε τα καθάρματα για τους εμφυλίους στη διδακτική ύλη, θα τελειώναμε το δημοτικό στα 25.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είχαμε ένα θεματάκι.
0: Νομίζω πάντως και η ιστορία με τον τρόπο που διδάσκεται ακόμα και με τους ήρωες.
1: Είναι ένα.
0: Ότι γενικά, αν κάποιος πάει να διαβάσει ιστορία από τις έρευνες, όχι που δεν γίνονται στην Ελλάδα, αλλά που είναι οι έρευνες οι οποίες δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τα οποία είναι peer reviewed.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι εκεί μπορεί να δει την ελληνική ιστορία με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Κάτι άλλο διαβάζει.
0: Γράφουν
1: κάτι
0: τα
1: άλλο διαβάζει.
0: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε, ας πούμε, ακόμα και στην Ελληνική Επανάσταση, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη αποδοχή.
1: Ναι.
0: Και ότι ακόμα και σε γεγονότα τα οποία έγιναν, που εμάς μας τα παρουσιάζουν ως εντελώς μονόπλευρα, ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη μερίδα των Ελλήνων,
1: ναι,
0: η οποία υποστηρίζει την αντίθετη πλευρά. Υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να μείνουν τα πράγματα όπως ήταν. Όπως έχει γίνει και τώρα στην κρίση, υπήρχε μια πολύ μεγάλη μερίδα των Ελλήνων, η οποία υποστηρίζει διαφορετικά πράγματα από ό,τι υποστηρίζει η πλειοψηφία, αλλά δεν ήταν όμως αμεληταία αυτή η μερίδα.
1: Φάνηκε και στο δημοψήφισμα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο έγινε τετακέ μετά, κολοτούμπα, ό,τι θες να πεις.
0: Ναι, πάντως, το δημοψήφισμα είναι μια πάρα πολύ καλή ένδειξη για το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Ότι υπήρχε ένα 60% του κόσμου που πίστευε κάποια πράγματα και ένα 40% που πίστευε τα αντίθετα πράγματα. Δεν είναι απόλυτο σωστό να πει κάποιος ότι οι μεν είχαν δίκιο και οι δε είχαν άδικο. Αλλά νομίζω ότι.
1: Είναι όμως στοιχείο.
0: Είναι ένα στοιχείο για το ότι η κοινωνία δεν ήταν ποτέ, η ελληνική κοινωνία δεν ήταν ποτέ πίσω από μια ιδέα και να ακολουθήσει αυτή την ιδέα χωρίς να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαφωνούσαν, οι οποίοι,
1: ναι,
0: ήθελαν να εκφράσουν το συντηρητισμό και το οποίο πρέπει να είναι σεβαστό αυτό σε μια κοινωνία.
1: Ναι, πρέπει να είναι. Και βέβαια εννοείται ότι αυτό το 60% και κάτι του, ναι, δημοψηφίσματος δεν είχε κοινή ιδεολογία.
0: Μα δεν θα έπρεπε να είναι θέμα ιδεολογίας. Κακώς τα βάζουμε όλα στην ιδεολογία.
1: Το λέω συμπληρωματικά σε αυτά που έλεγες πριν.
0: Ναι.
1: Αποκλείεται να είχαν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να ήταν όλοι αριστεροί, π.χ., γιατί ποτέ στην Ελλάδα δεν είχαμε τόσους πολλούς αριστερούς. Τουλάχιστον να φαίνονται σε εκλογικό ποσοστό τέτοιο, ναι, μεγάλο νούμερο. Άρα δεν στηρίζεται πουθενά. Είναι τι φαντάζεται ο καθένας. Για πάμε λοιπόν εκεί που σε έχω πετάξει έξω. Δύο φορές αυτό που έλεγες. Ξεχαστή έλεγες.
0: Όχι, όχι, δεν ξέχασα τι έλεγα.
1: Καθηγητής.
0: Αυτό που θέλω. αυτό που θέλω λοιπόν.
1: Μα ρωτήσεις τους φοιτητές που ήμουνα.
0: Όχι, δεν ρωτάς ποτέ τους φοιτητές που ήσουν.
1: Το ξέρω, πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Έχεις χάσει το παιχνίδι, αν το κάνεις.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, οπότε εγώ δεν θέλω ποτέ κάποιος να με χαρακτηρίζει με βάση μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Θέλω, ναι, να με χαρακτηρίζει ότι μία σωστή πολιτική την επικρότησα και μία λάθος πολιτική ήμουνα εκεί και την καταδίκασα.
1: Ναι.
0: Οπότε το να αρχίζω και να λέω ότι εγώ είμαι δεξιός ή εγώ είμαι αριστερός ή φιλελεύθερος ή οτιδήποτε, να έχω μία συγκεκριμένη ιδεολογία και να μπορώ και να προσπαθώ να βρίσκω ευκαιρία μέσα από τα λεγόμενά μου να προσελκύσω και άλλους σε αυτό, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα μου άρεσε να το κάνω. Δηλαδή δεν θέλω να εξαρτώμαι από ιδεολογίες.
1: Άρα πάμε στο πριν. Γιατί στην πέσανε λοιπόν?
0: Μου την πέσανε γιατί.
1: Ποιος την έπεσε και γιατί την πέσανε?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι το ποιος μου την έπεσε, νομίζω ότι είναι σαφές από πλευράς, αν κάτσει να δει κάποιος την παρουσία μου και το τι έλεγα.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω τι έλεγες με δύο κουβέντες, πες.
0: Νομίζω ότι...
1: Έλεγες για αυτή την τριγωνική σχέση.
0: Ναι, δεν ήταν μόνο αυτό.
1: Α.
0: Δεν ήταν μόνο αυτό. Αυτό ήταν μια αφορμή, δόθηκε μια αφορμή επειδή υπήρξε κάποιο όνομα και επειδή ναι. υπήρξε κάποια πολύ συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένες πλάγιες αναφορές.
1: Να σου πω κάτι σαν κοινό.
0: Ναι.
1: Το βίντεο εκείνο που στην πέσανε
0: ναι.
1: για μένα ήταν ένα βίντεο που κατά τη γνώμη μου
0: ναι.
1: ήταν ένα βίντεο που βαριώσουν να κάνεις
0: ναι,
1: βίντεο
0: ναι.
1: και έκανες, καλά το πιάσα. Δηλαδή δεν ήταν από τα βίντεο που είναι full σε στοιχεία. Ήταν ένα βίντεο έτσι γρήγορο γιατί ήθελες να κάνεις ένα βίντεο αλλά δεν ήθελες να έχει πολλή δουλειά. Αντιθέτως είχες 2-3 προηγούμενα βίντεο πολύ
0: ναι.
1: κοντά σε αυτό
0: ναι, ναι, ναι.
1: τα οποία ήτανε για να τσαντιστεί κάποιος, ας πούμε.
0: Ναι, νομίζω ότι ξεκίνησα
1: έτσι
0: από
1: έγινε.
0: Εκεί. Ναι, έτσι έγινε.
1: Έτσι έγινε.
0: Ξεκίνησα από εκεί. Mm. Νομίζω ότι το γεγονός ότι άρχισαν να καταρρύπτονται κάποια αφηγήματα, τα οποία βρήκαν αρκετή δύναμη για να τρέξουν στο ελληνικό κοινό. Δηλαδή, νομίζω ότι το ελληνικό κοινό, πρώτα απ' όλα, έχει αρχίσει ο κόσμος. Εγώ άκουγα καθημερινό κόσμο να μιλάει για ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν μίλαγε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα το οποίο ανεβάζει τις τιμές με έναν οικονομικό μηχανισμό. Δηλαδή, όλοι αγνοούσαν τον οικονομικό μηχανισμό, τον καρτέλ.
1: Καρτέλ.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Οπότε μιλούσαν για γενική ακρίβεια, ότι ένα γενικό φαινόμενο
1: που δεν
0: ξέρει κανείς. Ναι.
1: Υπάρχει κάτι στην Ελλάδα, κάποιο τομέα που δεν λειτουργεί ως καρτέλ?
0: Αν είναι ολιγοπωλιακός, εγώ δεν γνωρίζω κάποιο τομέα αυτή τη στιγμή που θα άντεχε σε σοβαρή ανάλυση mm-hmm. και θα έβγαζε. Μετράμε ένας τρόπος, ο απλούστατος τρόπος για να μετρήσουμε καρτέλ, το διδάσκουμε και στο πανεπιστήμιο,
1: ναι.
0: είναι ένας δείκτης που ονομάζεται το δείκτης του Lerner. Αυτός ο δείκτης ποσοτικοποιεί τη δύναμη αγοράς που έχει μια συγκεκριμένη επιχείρηση έτσι, και το πώς την καταχράται αυτή τη δύναμη. Αν λοιπόν, ακόμα και με αυτόν τον απλό δείκτη, παίρναμε τις ολιγοπωλιακές. Δεν είναι κακό να υπάρχουν ολιγοπόλια. Έτσι, έχουμε μπερδέψει στην Ελλάδα τον όρο ολιγοπόλιο με τον όρο κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, έτσι, το abuse of dominant position στην αγορά. Και το έχουμε μπερδέψει και με τον όρο καρτέλ, τον όρο συμπαιγνία, δηλαδή όπως το λέμε στα ελληνικά. Υπάρχουν αγορές οι οποίες δεν μπορεί να μην δεν είναι ολιγοπωλιακές, γιατί δεν έχει νόημα να έχεις πάρα πολλές επιχειρήσεις που να παράγουν κάτι το οποίο χρειάζεται μια συγκεκριμένη κλίμακα για να παραχθεί. Όπως και υπάρχουν και επιχειρήσεις που είναι καλό να είναι μονοπόλιο. Δηλαδή, παλιότερα ο ηλεκτρισμός ήταν μονοπωλιακός, τον παρέγαγε μόνο μια εταιρεία, διότι είχε τεράστιες οικονομίες κλίμακας που δεν συνέφερε να μπορεί να παράγεται από πολλές μικρές επιχειρήσεις. Οπότε, το να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ολιγοπόλια. Νομίζω ότι φυσικά οδηγεί στην ανάπτυξη των καρτέλ και οδηγεί εκεί διότι η ελληνική η εξουσία, οι άνθρωποι, η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται να μπορέσει να τα σταματήσει αυτά. Δεν έχει δώσει τη συγκεκριμένη δεν έχει βάλει τη συγκεκριμένη προσοχή ώστε να μπορέσει μια επιτροπή ανταγωνισμού να σταματήσει τις καταστάσεις αυτές. Είναι επιλογή τα καρτέλ, δηλαδή. Εμείς αυτό είπαμε στο βίντεο.
1: Ό,τι θες μπορείς να πεις ελεύθερα. Θέλω ναι. να σε ενημερώσω ότι μόλις εχθές, επειδή στην αρχή μιλήσαμε για εκθέσεις,
0: ναι, ναι, ναι.
1: για αφηγήματα, για πορίσματα, και τώρα πας και στην επιτροπή ανταγωνισμού, μόλις εχθές έσχασαν γκαζάκια έξω από την πολυκατοικία που μένει ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ και μια κυρία που είναι μέλος της επιτροπής ανταγωνισμού. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μπορεί να είναι εντελώς τυχαίο.
0: Ναι, της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι σίγουρα τυχαίο. Γιατί δεν γνωρίζω κανέναν που να μη θέλει, ας πούμε, την
1: Ούτε εγώ γνωρίζω κανέναν ναι. που να έχει πρόβλημα με τον επίσημο φορέα, τον ΕΟΔΑΣΑΜ, την επίσημη δηλαδή αυτή επιτροπή που ήταν πολύ περήφανη η κυβέρνηση που την έφτιαξε.
0: Πάντως είναι εντελώς απαξιωμένη στην Ελλάδα.
1: Τα δηλαδή, Τέμπη. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
0: Ναι, είναι εντελώς απαξιωμένη στην Ελλάδα. Είναι σε σημείο που νομίζω ότι ακόμα και οι άνθρωποι να αποφασίζαν ότι θα αφιερώσουν ολόκληρη τη ζωή τους να μπορέσουν να καταπολεμήσουν κάποια από τα καρτέλ που παίρνουν τεράστια αγοραστική δύναμη από τον κόσμο, αφαιρούν, κλέβουν,
1: ναι.
0: για να το πούμε ξεκάθαρα. Δηλαδή, το να λειτουργεί ένα καρτέλ είναι καθαρή κλοπή. Είναι δηλαδή ναι. σαν να μπει κάποιος στο σπίτι σου και να αρπάξει κάτι.
1: Το έχουν κάνει οι τράπεζες στην Ελλάδα αυτό, οι συστημικές?
0: Το καρτέλ ξεκάθαρα.
1: Ε?
0: Ξεκάθαρα.
1: Έχουν
0: ότι...
1: κατηγορηθεί γι' αυτό.
0: Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια. Δεν γνωρίζω. Δηλαδή, νομίζω ότι.
1: Έχει γίνει έρευνα.
0: Όχι, έρευνα δεν χρειάζεται να γίνει από πλευρά ότι.
1: Χρειάζεται.
0: Όχι,
1: βρήκαν και στοιχεία σε υπολογιστές μέσα, ενώ βρήκαν και ακόμα και τα email.
0: Σωστά. Απλώς το θέμα είναι ότι όταν βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και λέει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα γιατί έχει παραγίνει το κακό,
1: ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν χρειάζεται να βγει κάποιος να το αποδείξει. Σημαίνει ότι η πολιτεία γνωρίζει πολύ ξεκάθαρα το τι γίνεται.
1: Οπότε γύρω-γύρω το πάμε. Γιατί στην πέσανε, τι ήταν το πρόβλημα σε αυτό το βίντεο?
0: Νομίζω ότι.
1: Το πορτογλίφτε, το οποίο εμένα δεν μου πάει πουθενά. Εγώ ακούω πορτογλίφτε και δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτό ήταν ένας χαρακτήρας, ο οποίος είναι εμπνευσμένος από ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο.
1: Δημοσιογράφο.
0: Δημοσιογράφο.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Είναι στην Ένωση Συντακτών.
1: Μεγάλη φαντασία.
0: Όχι, είναι στην Ένωση Συντακτών. Για μένα είναι δημοσιογράφο.
1: Έχει διαγραφή. Για πάμε λοιπόν.
0: Έχει διαγραφή, αλλά έχει ξανά.
1: Ναι, γίνονται αυτά. Άμα έχεις μπάρμπα. Για πες λοιπόν.
0: Λοιπόν, οπότε υπάρχει ένα σύστημα δημοσιογράφων το οποίο λιβανίζει την κυβέρνηση, το οποίο προσπαθεί να εξωρεοποιήσει όλες τις αποφάσεις, ακόμα και όταν είναι εντελώς αντίθετες προς το συμφέρον των ακροατών τους. Και αυτό το συγκεκριμένο σύστημα εμείς το βάλαμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο, δηλαδή θεωρήσαμε ότι ο μεγαλύτερος εκφραστής αυτού του συστήματος, το οποίο λιβανίζει την εξουσία, είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και το έβαλε, ας πούμε, ως όνομα έτσι παραπληκτικός, ναι. Ως σατυρικά ορμόμενος.
1: Πήγες να μου φας και τη δουλειά. Εσείς όμως δεν το κάνατε αυτό έχοντας στο μυαλό σας ότι μπορεί αυτό να το κάνει ακόμα και ένας δημοσιογράφος. Δεν μπορεί να το κάνει ένας δημοσιογράφος για ιδεολογικούς λόγους, δηλαδή.
0: Όχι, δεν το είπα ποτέ αυτό.
1: Άλλο θέλω να πω. Εσείς δεν το βάλατε σε αυτό το επίπεδο. Εσείς το βάλατε στο επίπεδο ότι αυτό το κάνει γιατί είναι η μία πλευρά της τριγωνικής σχέσης.
0: Όχι. Το βίντεο δεν έλεγε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός στην εκπαίδευση. Έτσι, ένας μηχανισμός delivery of education. Το οποίο πάει ως εξής, για να το πούμε πολύ απλά λόγια, να το καταλάβει και ο άνθρωπος. Όταν θες να διδάξεις κάτι σε κάποιον, μία τεχνική είναι να δείξεις στην αρχή πώς πιστεύει ο κόσμος ότι γίνονται τα πράγματα και ότι δεν γίνονται έτσι. Δηλαδή να ξεκινήσεις από το πώς δεν γίνονται τα πράγματα. Οπότε, εγώ αυτό που έλεγα στο βίντεο είναι ότι ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι ένας δημοσιογράφος που λιβανίζει την κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση τα σκάει κατευθείαν στο κανάλι αυτού του δημοσιογράφου.
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται έτσι
1: δεν
0: τα
1: γίνεται
0: πράγματα.
1: Πώς γίνεται?
0: Είναι πολύ πιο πολύπλοκα από αυτό.
1: Απλά, πώς γίνεται?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι 1 εκατομμύριο κόσμο που έχει δει το βίντεο πλέον θα είναι επανάληψη. Αλλά να το εξηγήσουμε. Δηλαδή,
1: εγώ είμαι τράπεζα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, εσύ ποιο θες να είσαι? Ο δημοσιογράφος στο κανάλι, ποιο θες να είσαι εσύ?
0: Κοίταξε, δεν χρειάζεται.
1: Τι σου, το βράδυ που κοιμάσαι, λες, θα ήθελα να είμαι.
0: Εσύ που είσαι τράπεζα.
1: Εγώ θα ήθελα να είμαι τράπεζα. Είμαι τράπεζα. Λοιπόν.
0: Ωραία. Εσύ που είσαι τράπεζα, λοιπόν, τι θέλεις? Θέλεις να μπορείς να έχεις κέρδη.
1: Ναι.
0: Όχι να διαχειρίζεσαι χρήματα περισσότερα, να έχεις κέρδη. Ναι. Οπωσδήποτε, όπως και να προκύψουν αυτά τα κέρδη.
1: Παραδείγματος χάρη, είναι ένας πολύ σίγουρος τρόπος να έχεις κέρδη, όπως λέγαμε μικρή στις Κουκουβάωνες,
0: ναι,
1: είναι να ζεις από τα ρέστα. Έτσι λέγαμε μικρή, να βρούμε μια δουλειά να ζούμε από τα ρέστα.
0: Πρόσεξε.
1: Τα ρέστα λοιπόν από κάθε ανάληψη, κάθε αυτό που δεν ξοδεύεις τίποτα, είναι ένα κέρδος τούμπανο, έτσι.
0: Σωστά. Πώς να βγάζεις λίγα, αλλά από πολλούς.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να πλουτίσεις.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να μπορέσεις εσύ αυτά τα λίγα να τα χρεώνεις λίγο παραπάνω, δηλαδή να μην χρεώνεις τώρα 40 λεπτά, 20 λεπτά.
1: Να το κάνεις 3 ευρώ.
0: Στη Σιγκαπούρη οι μεταφορές στο στο κράτος της Σιγκαπούρης από οποιαδήποτε τράπεζα είναι δωρεάν με βάση νόμου. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πληρώσω το ενίκιο μου και αν δεν έχεις εσύ διαφορετική τράπεζα από μένα, να πληρώσω προμήθεια στην τράπεζα. Γιατί δεν τους κοστίζει τίποτα της τράπεζας να το κάνει αυτό.
1: Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να περνάς από το ATM, να περνάς.
0: Και να σε χρεώνει.
1: Ένα δεκαλεπτάκι, ναι. Να πήγαινε στο γύρο, θα σου πει.
0: Ωραία.
1: Να κάνεις και κορμί.
0: Λοιπόν. Okay. Οπότε, εσύ, λοιπόν, σαν τράπεζα, αυτό που θέλεις είναι να μην μπορείς να χρεώνεις 5-10 λεπτά, που θα ήταν μια λογική τιμή για να πεις ότι έχω και κάποιο κόστος, να πεις ότι αυτός ο εξοπλισμός που έχουμε βάλει είναι σχετικά καινούριος, πρέπει να αποπληρωθεί, οτιδήποτε. Αυτός ο εξοπλισμός, εννοώ όλα τα τερματικά κτλ. Γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που διεκπαιρεώνει τις συναλλαγές από πίσω. Δεν είναι αμεληταίο αυτό.
1: Όχι, μαζί σου. Αλλά και έχω εγώ ένα στόχο, λοιπόν, αντί για τα 10 λεπτά, θα κάνω 1,5 ευρώ.
0: Όχι, να τα κάνεις. Ναι, 3 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Τις περισσότερες φορές. Αυτό για να μπορείς να το κάνεις, θα πρέπει να το κάνει και ο δίπλα σου. Να το κάνουν όλες οι τράπεζες. Εγώ κάνω μια τράπεζα και πω ότι παιδιά, εγώ δεν χρεώνω τίποτα όπου και να με μεταφέρω.
1: Θα πάνε όλοι στην άλλη.
0: Θα έρθουν όλοι σε μένα.
1: Ωραία. Έτσι. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε 5 τυχερές συστημικές τράπεζες, οι οποίες είχαν την ίδια ιδέα ταυτόχρονα, την ίδια χρέωση ταυτόχρονα και γίνεται αυτό.
0: Ναι, οπότε πού μπαίνει
1: ο οποιοδήποτε δημοσιογράφος.
0: Πρόσεξε.
1: Είτε Πορτογερμανό, είτε Πορτογλίφτε, είτε οτιδήποτε.
0: Πριν φτάσουμε εκεί. Αυτή η χρέωση, αυταπόδεικτα, όταν υπάρχει μια τέτοια εξωφρενική χρέωση, τουλάχιστον με τις πρακτικές του εξωτερικού, η αρχή ανταγωνισμού, το μόνο που θέλει να κάνει είναι να δώσει μια γενική εκτίμηση του πόσο κοστίζει αυτό το προϊόν και το πόσο το χρεώνουν οι τράπεζες αυτές συντονισμένα και το πόσο χρεώνεται σε οποιαδήποτε άλλες χώρες. Δηλαδή, μιλάμε για μια έρευνα η οποία εγώ, αν βάλω την ομάδα μου να την κάνει σε μια ώρα, την έχουμε τελειώσει. Ναι, ναι. Έτσι, και μπορείς από εκεί και πέρα να τους
1: καλέσεις.
0: Να τους καλέσεις.
1: Ναι. Στο τι γίνεται εδώ, παλικάρια.
0: Κανονικά στο δικαστήριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να διαπραγματευτείς μαζί τους είτε ένα τεράστιο πρόστιμο και να κατεβάσουν αυτές τις χρεώσεις, είτε να ξεκινήσεις τις διαδικασίες ακόμα και για αφαίρεση αδειών, οτιδήποτε. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, εσύ λοιπόν, σαν τράπεζα, ενδιαφέρεσαι να μπορέσεις να το περάσεις αυτό σε ζούλα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Από τη στιγμή που ενδιαφέρεσαι να το περάσεις αυτό σε ζούλα, εγώ, σαν κυβέρνηση, θα πρέπει να σου επιτρέψω να το κάνεις αυτό, να κάνω τα στραβά μάτια. Αλλά δεν μπορείς εσύ να μου δώσεις κάτι σε αντάλλαγμα, γιατί δεν θέλω και πολλά πράγματα σε αντάλλαγμα από σένα. Εγώ αυτό που θέλω είναι να μπορέσει κάποιος, και δεν μιλάω τώρα για κυβέρνηση στην Ελλάδα ή οτιδήποτε, μιλάω για οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί αυτό το έχουμε δει, τις προσπάθειες του να ελεγχθούν τα μέσα, τις έχουμε δει σχεδόν από όλες τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ λοιπόν αυτό που θέλω είναι κάποιος να με υποστηρίζει σε αυτά που κάνω. Δηλαδή να μπορώ να βγάλω ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να έχω από πίσω μου τα μέσα τα οποία να μην μου το καταρρύψουν άμεσα αυτό το
1: αφήγημα. Να με λιβανίζουν. Όχι μόνο να το καταρρύψουν, αλλά λένε
0: και να μην το καταρρύψουν.
1: Είστε οι καλύτεροι, ας πούμε, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
0: Κοίταξε, αυτό γίνεται από μια συγκεκριμένη μερίδα, το είστε οι καλύτεροι.
1: Ναι.
0: Γίνεται από μια πολύ συγκεκριμένη μερίδα του τύπου, οι οποίοι έχουν ως στόχο ένα πολύ συγκεκριμένο και όχι τόσο μεγάλο κοινό, το οποίο όμως ψηφίζει. Έτσι, οπότε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτό το καθήκον να μπορούν να μιλάνε στον κόσμο και σε αυτόν τον συγκεκριμένο κόσμο και να τον πείθουν ότι κοίταξε να δεις, πάνε καλά τα πράγματα, μην ανησυχείς που δεν έχεις λεφτά,
1: ναι.
0: Η χώρα έχει λεφτά. Ή ζούμε σε μια καλή χώρα, ή μην γκρινιάζεις, ή μην είσαι έτσι. Όταν το λέει αυτό λοιπόν, αυτός επιτελεί ένα πολύ μικρό έργο. Δηλαδή δεν είναι το κύριο κομμάτι του puzzle αυτό. Αυτό που έχει τεράστιο ρόλο είναι η ανοχή. Δηλαδή το να μην βγω εγώ και να πω ότι παιδιά τι έχει γίνει με αυτό, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε προχτές γιατί, για το θέμα των τραπεζών, ότι οι τράπεζες αποφεύγουν να πληρώνουν ακόμα φόρους ενώ, νομίμως αποφεύγουν να πληρώνουν ακόμα φόρους ενώ αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο επικερδείς επιχειρήσεις στη χώρα και να πετάξω την μπάλα στην εξέδρα. Και να μην υπάρχει κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης, το οποίο αυτό να το κάνει πρώτο θέμα και να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ πέρα ζητήθηκε μια απάντηση, η οποία δεν δόθηκε ποτέ. Και πέρασε έτσι.
1: Ωραία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα δεν το κάνουν αυτό.
0: Ναι, οπότε.
1: Γιατί δεν το κάνουν?
0: Οπότε εγώ, σαν κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Μπορώ να σου δώσω εσένα κάτι που είσαι τράπεζα, αλλά δεν θέλω κάτι από σένα. Ξέρω όμως κάποιον που θέλει και θέλω από αυτόν. Οπότε τι γίνεται, δημιουργείται ένα πολύ ωραίο.
1: Τα ΜΜΕ δηλαδή.
0: Ναι,
1: τα οποία παρεπιπτόντως στη χώρα μας είναι ζημιογόνα.
0: Ναι, τα οποία παρεπιπτόντως στη χώρα μας είναι ζημιογόνα. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή κανάλια που πολύ μικρές επιχειρήσεις κάνουν μεγαλύτερο κέρδος από αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι κανάλια τα οποία. Εγώ δεν ξέρω, ίσως κάποιος θα μπορούσε να μας εξηγήσει για το όταν έγινε η περιβόητη κατάσταση με τη δημοπρασία των αδειών.
1: Ναι.
0: Την οποία εγώ τη θεωρούσα από την αρχή λάθος όλο αυτό που έγινε. Δηλαδή
1: ναι.
0: Το γεγονός ότι προσπαθείς να καταργήσεις ένα σύστημα όπως έκανε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσεις να εγκαθιδρύσεις το δικό σου, εγώ το θεωρώ ακόμα πιο λάθος από αυτό που υπήρχε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Εμένα όμως, σαν οικονομολόγο, σαν επιστήμονα, αυτό μου έδωσε μια πληροφορία που πριν δεν είχα. Ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν, διατίθενται να πληρώσουν δεκάδες εκατομμύρια για να πάρουν άδεια να λειτουργούν ζημιογόνες επιχειρήσεις.
1: Τέλειο. Ακούγεται έτσι, πολύ φυσιολογικό.
0: Ναι, αυτό λοιπόν δείχνει ότι εκεί από πίσω υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία συνδέονται με αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά σου αφήνει τη δυνατότητα να μπορείς, ας πούμε, να έχεις μια πολύ συγκεκριμένη δύναμη για να κάνεις. Και συγκεκριμένα το βλέπουμε αυτό, ότι πάει μαζί με ΜΜΕ, ομάδες, δηλαδή για να μπορείς να έχεις και ένα πολύ συγκεκριμένο στρατό ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα.
1: Όλος τυχαίως.
0: Ναι.
1: Οι μεγάλες ομάδες, τέσσερις.
0: Ναι.
1: Αγοράστηκαν από εφοπλιστές με το που μπήκαμε στα μνημόνια. Συνέχισε.
0: Ναι,
1: έτυχε.
0: Σωστά.
1: Είναι μια ακόμα σύμπτωση.
0: Οπότε σε αυτήν την περίπτωση, εγώ λοιπόν μπορώ να πάρω κάτι, να πάρω κάτι από κάποιον τον οποίο θέλεις εσύ να το θέλει κάτι από σένα.
1: Ναι.
0: Και εσύ γι' αυτό το λόγο, επειδή έχεις μπορέσει να πληρώσεις εκεί, να μου δώσεις και εμένα κάτι το οποίο χρειάζομαι. Οπότε δημιουργείται ένα τρίγωνο στο οποίο δεν μπορεί κάποιος να πει υπάρχει ένα παρεδώσε.
1: Οπότε έρχεται ένας τρίτος, δεν τον βλέπουμε. Δεν
0: ή
1: είναι
0: και τέταρτος πολλές φορές.
1: Είναι ένας που είναι εδώ πίσω από τις κάμερες.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας, εντάξει, δεν λέμε καν το όνομά του.
0: Ναι.
1: Και με παίρνει εμένα από μη τράπεζα.
0: Ωραία.
1: Και μου λέει, ρε εσύ, εξόδεψε μερικά εκατομμύρια σε διαφήμιση και δώστα στο κανάλι του Κοσμά.
0: Και σε διαφήμιση και σε δάνειο.
1: Σε δάνεια, ναι. Σε οτιδήποτε. Ναι.
0: Ναι, δηλαδή να
1: αυτό
0: πηγαίνει,
1: είναι το έργο.
0: Να πηγαίνει
1: δανεικά το... για γύριστα, βέβαια, δάνειο. Φυσικά. Αυτά τα περίφημα θαλασσοδάνεια που λέμε. Τα οποία λένε δεν τα πληρώνει κανείς, τα πληρώνει ο κόσμος.
0: Φυσικά και τα πληρώνει ο κόσμος. Ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι δάνεια που στερούνται από την επιχειρηματικότητα. Δεύτερον, οι τράπεζες αυτές ρισκάρουν τεράστιες επισφάλειες εκεί. Οπότε έχουμε, μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις και παράβασης καθηκόντων. Δηλαδή, καθηκόντων, κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να ψάξει αυτές τις καταστάσεις, ίσως να βρει πράγματα τα οποία να μην είναι. Να μην είναι και τόσο νόμιμα.
1: Ναι.
0: Από πλευράς δηλαδή με βάση τους κανονισμούς των ίδιων των τραπεζών.
1: Νομίζω έχουμε καταλάβει όλοι πλέον. Όλες.
0: Ναι.
1: Τι έλεγε το βίντεο ή τα βίντεο σου.
0: Ναι. Νομίζω ότι...
1: Όταν λέμε λοιπόν στην πέσανε, τι εννοούμε στην πέσανε.
0: Κοίταξε.
1: Ένα εξώδικο, εντάξει, το μάθαμε αυτό. Ήρθε ένα εξώδικο.
0: Το εξώδικο δεν ήταν το κύριο θέμα. Το κύριο θέμα ήταν ότι δέχτηκα... απειλές οικογενειακό μου πρόσωπο με επίσκεψη κανονική αργά τη νύχτα με τρομοκρατικές διαθέσεις με σκοπό να καταλάβουν κάποιοι ότι κοίταξε αυτά που λες δεν είναι τσάμπα, δεν ανοίγουμε μια κάμερα και βγάζουμε και λέμε σε 500.000 κόσμο
1: την αλήθεια μας,
0: μια συγκεκριμένη άποψη άμα δεν έχουμε να ξέρεις ότι υπάρχει κάποιο κόστος αυτό.
1: Στη Σιγκαπούρη ήρθαν και σε βρήκαν.
0: Όχι, έγινε σε πολύ στενό οικογενειακό μου πρόσωπο εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ναι, απλώς αυτό ήταν μια παρουσία. Δηλαδή δεν ξέρω κιόλας αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πίστευαν ότι θα είμαι εγώ εδώ ή οτιδήποτε. Γιατί πολλοί κόσμος γενικά πιστεύει ότι δεν δίνει σημασία ότι είμαι στη Σιγκαπούρη, δεν κάθεται να ασχοληθεί. Ασχολείται με τα βίντεο. Πολλοί δεν τα βλέπουν ούτε καν μέχρι το τέλος. Μπορεί να μην ξέρουν ότι είμαι στη Σιγκαπούρη. Πάντως. Υπήρξε μια κατάσταση στην οποία εγώ δεν πίστευα ότι θα υπάρξει.
1: Πόσο φοβηθήκατε δηλαδή οικογενειακώς με αυτό? Τρομάξατε?
0: Εγώ δεν το έμαθα πρώτα απ' όλα την ίδια ώρα που συνέβη. Δηλαδή μίλησα στο άτομο αυτό για το εξώδικο και από εκεί και πέρα μου λέει ξέρεις έχει γίνει και ένα άλλο περιστατικό το οποίο δεν το είπα. Και έχει...
1: Ναι, για να σε προστατεύσουν γιατί υπάρχει μια απόσταση, οπότε το να τρομάξεις από εκεί σε βάζει σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Να αγχωθείς για τρίτο, πώς να έρθεις. Ναι, και εγώ ναι, το ίδιο θα έκανα στη θέση. Δηλαδή... Θα έλεγα μην του το πείτε, θα ναι. Το μάθει μετά. Ναι,
0: ναι, γιατί το εξώδικο σαν εξώδικο από μόνο του ήταν γελίο. Δηλαδή ήταν πρώτα απ' όλα ήταν νομικά ανυπόστατο εντελώς.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά έδειξε στο ότι, κοίταξε να δεις, υπάρχουν και νόμιμα μέσα. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν είπα ποτέ ότι αυτά τα δύο συνδέονται μεταξύ τους. Και τα δύο συνδέονται με το βίντεο, αλλά μεταξύ τους η επίθεση της, του να μας τρομοκρατήσουν
1: ναι.
0: με τη νομική, έτσι, με τις νομικές πράξεις, δεν νομίζω ότι είχαν σχέση. Νομίζω ότι...
1: Ας τα αφήσουμε στη γενικότερη ελληνική ιστορία, ότι... Έτυχε.
0: Νομίζω ότι όντως έτυχε.
1: Δηλαδή,
0: πρακτικά νομίζω ότι κάποιος θα πρέπει να ήταν εντελώς ανόητος για να βάλει και το όνομά του έχοντας πράξει έτσι.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι έγινε από δύο διαφορετικά κέντρα, δηλαδή.
1: Ναι. Ναι. Είναι ανόητο πάντως. Στο λέω γιατί εμείς ως κανάλι εδώ δεν έχουμε παράπονο. Δηλαδή, αν περάσουν κανένας μήνας και δεν μας έχει απειλήσει κάποιος.
0: Ούτε εγώ έχω
1: παράπονο.
0: Ούτε
1: λάθος,
0: εγώ έχω παράπονο.
1: Είναι ανοητοί και αντιδρούν και έτσι. Γιατί έτσι είναι η χώρα. Είναι η χώρα κουμπουράδων, είναι η χώρα με εμένα και δεν παίρνουμε χαμπάρι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τους πατήσουμε όλους με τα μάξια, μπούμε στην τσιπάρα, τους πατήσουμε και τους περαστικούς και τα σκυλιά και τα γατιά. Είναι έτσι η χώρα και τέτοιες αντιδράσεις έχουν οι πολύ ισχυροί άνθρωποι στη χώρα μας.
0: Κοίταξε, υπάρχει και αυτή ένα πράγμα που έχουν αρχίσει και οι περισσότεροι από αυτούς τουλάχιστον στον παραδοσιακό χώρο που κάνουν business με αυτόν τον τρόπο δεν έχουν καταλάβει ακόμα έχουν αρχίσει ήδη να καταλαβαίνουν τη δύναμη που έχουν τα social media. Δηλαδή ακόμα και αν το πάρεις από τη μεριά του τηλεοπτικού σταθμού ο οποίος θεώρησε ότι θα ήταν έξυπνη πράξη να στείλει ένα εξώδικο σε ένα τέτοιο βίντεο που κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος στο YouTube, δηλαδή με τέτοιο σκοπό, ένα κανάλι που έχει τέτοιο σκοπό, ακόμα και αν το θεώρησε αυτό, σημαίνει ότι είχε εντελώς άγνοια για το πόσος κόσμος υπάρχει από πίσω, για το πόσος κόσμος νοιάζεται για αυτό το κανάλι, για το γεγονός ότι εμείς έχουμε κάνει ομιλίες. Εγώ έκανα μια ομιλία πρόπερση στο Ελληνικό Μολύβι, απέναντι από το Δημαρχείο Αθηναίων, έφτανε ο κόσμος 800 μέτρα μέχρι την Εθνική για να μπορέσει να μπει μέσα. Ο περισσότερος κόσμος δεν κατάφερε. Το κάναμε δύο φορές την εκδήλωση για να μπορέσει να έρθει όσο περισσότερος κόσμος και πάλι μείνανε χιλιάδες κόσμο από έξω. Δηλαδή πράγματα τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να κάτσει να κάνει μια στοιχειώδη έρευνα και να δει ποιο είναι αυτή η προσπάθεια την οποία εγώ θέλω να πάω εναντίον. Ή να κάτσει να δει τα βίντεό μας, να κάτσει να δει το τι πρεσβεύουμε, το αν έχουμε υποστηρίξει ποτέ κανέναν, ότι κάποια πράγματα τα οποία έχουμε πει που... Δηλαδή, εγώ έχω πει πράγματα σε βίντεό μου που με έχει πάρει πολιτικός τηλέφωνο απευθείας και μου έχει πει εμένα πραγματικά μου έδωσες τρόπο για να μπορώ να υπερασπιστώ αυτό που κάνω, γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το οικονομικό υπόβαθρο από πίσω. Δηλαδή, για μένα αυτό που έχει σημασία από την αρχή μέχρι το τέλος είναι να μπορέσει να μάθει ο κόσμος να κρίνει από μόνος του. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι η καλύτερη επιλογή για τον τόπο και κάποια στιγμή μπορεί ένα άλλο κόμμα να είναι η καλύτερη επιλογή για τον τόπο. Το να πας από το ένα στο άλλο δεν σημαίνει ότι κάνεις κολοτούμπα, γιατί έχει γίνει και πολύ της μόδας αυτό. Ναι. Έτσι. Εγώ αυτό που θέλω είναι να λέω ότι κοίταξε, η τάδε πολιτική σωστή, η τάδε πολιτική αυτά τα θετικά, αυτά τα αρνητικά, να μπορέσει να κρίνει ο κόσμος από μόνος του. Έτσι, γιατί κάθε πολιτική, κάθε πράγμα στα οικονομικά έχει και τη σωστή και τη λάθος πλευρά. Ξέρεις, κάποια στιγμή ο Ρίγκαν είχε πει ότι ο καλύτερος οικονομικός σύμβουλος είναι αυτός που έχει μόνο ένα χέρι. Και του λέει, ένα χέρι γιατί? Και λέει, γιατί πάντοτε οι οικονομολόγοι σου λένε ναι, έτσι είναι τα πράγματα, αλλά από το άλλο χέρι, on the other hand, συμβαίνει αυτό. Έτσι πρέπει να είναι ο οικονομολόγος. Δηλαδή να σου πει ότι, κοίταξε να δεις, με αυτή την πολιτική μπορείς να περιμένεις το Α, αλλά μπορείς να περιμένεις και το Β. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, που μπορώ να πω εγώ τώρα, ήταν αυτή η προσπάθεια που, αυτό που γελιοποιήθηκε τώρα ο Υπουργός Μεταφορών, ο καινούργιος Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κυριανάκης, που βγήκε και είπε για τους μεθυσμένους. Έτσι. Ναι. Αυτό όντως ακούστηκε, αυτό που είπε, δηλαδή και γελιοποιήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι να επιδοτήσουμε τους μεθυσμένους. Mm-hmm. Οικονομικά, αν το δει κάποιος ελεύθερα, θα μπορούσε να το πει κάποιος αυτό. Αλλά από την άλλη, είναι κάτι το οποίο κάποιος σκέφτηκε να κάνει για τους μεθυσμένους και εγώ το επικροτώ αυτό. Δηλαδή, ναι, βγήκες και είχες μια ιδέα. Πες την αυτή την ιδέα, και ας είναι κακή. Δηλαδή, γιατί να πούμε ότι ο Υπουργός θα πρέπει να λέει μόνο σωστά πράγματα?
1: Η ιδέα γίνεται γελία, γιατί από μόνη της, με το που τη λέει ο Κυριανάκης, γιατί στο ιδεολογικό μπετόν που έχει στο κεφάλι του, δεν του περνάει ποτέ να κάνουμε τα μέσα μεταφοράς πιο τακτικά και τσάμπα. Και να μην επιδοτείται κανένας για να μεθάει.
0: Νομίζω ότι...
1: Που ήταν πάρα πολύ πιο απλό. Δηλαδή
0: ίσως θα ήταν πολύ πιο απλό, αλλά επειδή τα περισσότερα
1: δεν θα του περάσει ποτέ από το μυαλό όμως αυτό. Γιατί πάντα αυτό που του περνάει από το μυαλό είναι κάποια ομάδα να πάρει καρτέλ, ναι, να πάρει τα φράγκα από το ταμείο με κάποιο τρόπο και αν του βάλουμε από πάνω και ένα κοινωνικό πρόσημο, ιδανικά. Τέλεια.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι πολλά πράγματα στην πολιτική γίνονται έτσι, αλλά τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε πολλά κράτη δεν μπορούν να κυκλοφορούν το βράδυ απλώς για τους ανθρώπους που βγαίνουν, γιατί έχουν πολύ μεγάλα σταθερά κόστη. Ναι. Οπότε με τα ταξί θα μπορούσε να είναι μια ιδέα, mm-hmm, η οποία εγώ προσωπικά, δηλαδή αν ένας πολιτικός ερχόταν και μου έλεγε ότι κοίταξε, υπάρχει αυτή η ιδέα στο τραπέζι, εγώ θα έλεγα ότι αυτή δημιουργεί το παράδοξο της κόμπρας. Δηλαδή ότι το γεγονός ότι προσπαθείς εσύ να βγεις και να πεις ότι εγώ θα επιδοτήσω. Επειδή έχουμε στρατηγική απόφαση εκεί. Δηλαδή όταν εγώ ξέρω ότι το ταξί θα είναι τσάμπα, αυτό μου δίνει περισσότερες πιθανότητες να βγω και να πιω. Ναι. Και όταν θα πιω, δεν είναι μόνο ότι θα οδηγήσω, μπορεί να έχω και άλλες αντικοινωνικές συμπεριφορές. Δηλαδή να πάω με το ταξί στο σπίτι μου και να έχω βίαιη συμπεριφορά στο σύντροφό μου ή οτιδήποτε άλλο.
1: Επίσης, θα μπορούσες να βγεις και να πιεις, δεν πιεις και να του πεις, φίλε, έχω πιει πολύ. Το σπίτι μου είναι στο Αγρίνιο. Για πέταξε μας, παρακαλώ.
0: Θα μπορούσε και αυτό.
1: Αυτό.
0: Πάντως, εγώ επικροτώ το να βγαίνει και να γίνεται μια προσπάθεια το να μπορέσουμε να πούμε έστω και μια λύση η οποία δεν θα πετάξει, δεν θα πάει καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό είναι κάτι καλό. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι αυτό που έκανε ο προηγούμενος Υπουργός Μεταφορών, δηλαδή απολύτως τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ το να βγει κάποιος και να πει ότι ρε παιδιά, να κάνουμε κάτι και κάνουμε και λάθος. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή, για το ίδιο κόμμα και ο Κυριανάκης είναι ένας αμφιλεγόμενος άνθρωπος. Είδες και εσύ είπες αυτό το πράγμα, έτσι. Εγώ έχω βγάλει βίντεο με αυτό που είχε πει για τα μακαρόνια, για το ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι γενικά όταν θέλεις να κάνεις κάτι, ας υπάρξει και κάποιος ο οποίος θα ωφεληθεί. Δηλαδή, ναι, δεν είναι κακό να υπάρξει μια ομάδα η οποία θα πέσουν δουλειές σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα και αυτός ο τομέας θα ωφεληθεί. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Όχι, δεν είναι κακό. Απλώς δεν έχουμε τέτοιο παρελθόν. Συνήθως θα ωφεληθεί ένας. ο οποίος έχει αυτή την εταιρεία και όλα τα άλλα θα είναι απλώς βιτρίνα.
0: Γίνεται αρκετά συχνά αυτό, αλλά ναι, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει να γίνεται. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι να μην παίρνει κανένας καμία πρωτοβουλία για να μην γίνει κάτι. Και θέλω να σου το πω, γιατί το είπα αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, έτσι. Γιατί ήταν πρόσφατο, είναι αμιγώς οικονομικό, γιατί εδώ μιλάμε για οικονομικά κίνητρα,
1: ναι,
0: έτσι. Άπτεται στον τομέα μου και εγώ αυτό το είδα ως κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα θετικό διάλογο. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα την αντιπολίτευση να βγει και να πει σε αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης, να βγει και να πει όχι, εμείς προτείνουμε, δεν θα σας πούμε ότι είστε γελίος, εμείς βγαίνουμε και λέμε ότι αυτό είναι καλύτερη ιδέα από αυτό που λέτε εσείς. Και να έχουμε μια μάχη ιδεών μεταξύ των δύο. Κι όμως στην Ελλάδα, εγώ αυτό που παρατηρώ, το οποίο πραγματικά, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω πώς εσάς εδώ πέρα, γιατί αυτό έχει αρχίσει και γίνεται για τη χώρα εδώ πέρα, έχει αρχίσει και γίνεται μια κοινωνική πραγματικότητα, ότι βγαίνουν τα κόμματα και κάνουν επίσημες δηλώσεις που αν τις διαβάσεις είναι γεμάτες ειρωνία, γεμάτες κοροϊδία και γεμάτες, δηλαδή, πώς θα βγω να σου πετάξω μια ατάκα που δεν θα λέει τίποτα για τα δικά μου πολιτικά, πιστεύω, αλλά να μπορέσω να σε μειώσω εσένα πολιτικά. Και αυτό το κάνουν επίσημα τα κόμματα.
1: Είναι πάρα πολύ απλό γιατί γίνεται αυτό. Γιατί δεν υπάρχει πολιτική. Όταν η οικονομική πολιτική έρχεται κατευθείαν είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεγάλο κομμάτι, είτε από τους επιχειρηματίες, νταβατζίδες εδώ, λιγάρχες που κάνουν καρτέλ και τα λοιπά. Άρα όλα τα, να σου πω, το 80-90% των χρημάτων που θα κινηθούν εδώ ορίζονται από κάποιους άλλους. Στην πραγματικότητα, αν δεν έχεις τα χρήματα, δεν μπορείς να κάνεις πολιτική. Δεν μπορείς να αποφασίσεις ότι εμείς θα τα στείλουμε εκεί ή εκεί.
0: Πάντως η ροή των χρημάτων πηγαίνει αντίθετα από αυτό που λες. Αντίστροφα.
1: Για πες.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η ολιγαρχία η οποία έχει κάνει πράγματα, έχει υπό τον έλεγχό της στην Ελλάδα, τα έσοδα της πηγάζουν, είναι κρατικοδίαιτη.
1: Ναι, από εδώ.
0: Έτσι, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση, μια μεγάλη κυβέρνηση, θα μπορούσε να τους ελέγξει αυτούς. Μια κυβέρνηση η οποία θέλει να το κάνει αυτό.
1: Τι συμβαίνει όμως, αυτό συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο.
0: Αυτό δεν συμβαίνει.
1: Άρα η κυβέρνηση τοποθετείται. Άρα, έτσι, αυτό το λέω εγώ. Τοποθετείται κανονικά. Δεν πάει να πιστεύει ο καθένας ότι με την ψήφο του βγαίνει η κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα λοιπόν, όταν δεν έχεις ουσιαστικό λόγο να τσακωθείς, πες ότι είμαστε γείτονες εμείς.
0: Ναι.
1: Και δεν μας χωρίζει πραγματικά κάτι. Δηλαδή, δεν σου έχω σκοτώσει κάποιον, δεν σου έκαψα το σπίτι, ούτε εσύ μου κάνεις κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει ντε και καλά να τσακωθούμε. Πού θα πέσει το επίπεδο του καυγά? Στο Μαλί, στο Πουτινάκι, στην ειρωνία, στο πώς περπατάς, στο τι ρούχα φοράς, στο τι σεξουαλική προτίμηση έχεις. Δηλαδή, σε τι? Σε κάτι που δεν πρέπει να αφορά κανέναν. Αλλά στην πραγματικότητα, πολιτική δεν υπάρχει.
0: Όχι, πολιτική δεν υπάρχει. Και αυτά που λες δεν είναι περισσότερο, είναι περισσότερο αντιπερισπασμός. Δηλαδή το γεγονός ότι θα κάτσουμε να κάνουμε μια συζήτηση για τη σεξουαλική προτίμηση κάποιου ή για το οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, εμένα για το Μαλί, με τιμά που υπόθηκε αυτό, γιατί δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να μου πει κάποιος κάτι για τα βίντεο, για τη δουλειά μου.
1: Επίσης, σε τιμά από πού υπόθηκε?
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Έστω.
1: Όχι σημασία.
0: Έστω. Νομίζω ότι γενικά αυτή τη στιγμή το να μπορέσεις να παράγεις πολιτική στην Ελλάδα είναι εύκολο, γιατί η μπάρα είναι πολύ χαμηλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το να βγεις και να πεις κάτι το οποίο να είναι έστω και το μισό σωστό, αλλά το άλλο μισό να μπορεί να δώσει μια καλύτερη κατάσταση από αυτή που είμαστε. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι, είπα πριν για τις δηλώσεις των κομμάτων, αυτές οι δηλώσεις στη Σιγκαπούρη, αν κάποιος έκανε αυτή τη δήλωση, την επόμενη μέρα θα ήταν, δηλαδή, είτε από το κυβερνητικό κόμμα είτε από το αντίθετο. Mm-hmm. Θα ήταν εκτός ψηφοδελτίων, εκτός παντού. Και όταν λέω ότι εκτός, δεν εννοώ εκτός μέχρι να μπει εντός.
1: Ναι, κάνε λίγο στην άκρη,
0: ναι,
1: μέχρι,
0: μπράβο,
1: να
0: μέχρι να το ξεχάσουμε.
1: Που συνήθως γίνεται, ναι, εδώ.
0: Θα ήταν έτσι. Ένα άλλο πράγμα, το οποίο πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι το λένε, με ρωτάνε, ας πούμε, α, μιλάς και εσύ που είσαι από τη Σιγκαπούρη, στην οποία Σιγκαπούρη υπάρχει ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει για τόσο καιρό κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο αλήθεια. Δηλαδή ότι, ναι, ότι σε κάποιες χώρες, αρκετές στον πλανήτη, υπάρχει ένα συγκεκριμένο, μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική προτίμηση. Στη Σιγκαπούρη συγκεκριμένα δεν υπάρχουν προτιμήσεις. Δεν υπάρχει πολιτική ιδεολογία. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, θυμάμαι πριν από 3 εξάμηνα, ήθελα να κάνω ένα συγκεκριμένο διάλογο για την δημοσιονομική πολιτική μέσα στην τάξη. Και ρώτησα τους μαθητές μου, τους φοιτητές μου, ποιοι από αυτούς υποστηρίζουν το κυβερνητικό κόμμα. Και σηκώσανε περίπου το 80% της τάξης, ότι εμείς είμαστε εγγεγραμμένοι υποστηρικτές του κόμματος κανονικά. Και θεωρούσα από εκεί και πέρα ότι ίσως θα έπρεπε να είμαι λίγο προσεκτικός με αυτά που λέω, γιατί δεν θα μπορούσα να βγω και να πω κάτι το οποίο να αντίκειται στο κόμμα αυτό. Κι όμως, ακόμα και αστεία που έκανα, δηλαδή κάποια στιγμή ήθελα να τους πω ότι όταν αλλάζει η κυβέρνηση από αριστερή προς δεξιά, αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις χώρες, είναι ότι υπάρχει ένα, το πρώτο νομοσχέδιο που θα κυκλοφορήσει, είναι, που θα ψηφιστεί, είναι αυτό το οποίο χαμηλώνει τους φόρους για την άρχουσα τάξη, έτσι ώστε να μπορέσει να τονώσει την οικονομία μέσω του ότι θα υπάρξει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Όταν έχουμε την αντίθετη μετάβαση, δηλαδή από δεξιά κυβέρνηση προς αριστερή, αυτό που πάντα παρατηρούμε είναι ότι γίνεται ένα νομοσχέδιο το οποίο αυξάνει τη φορολογία λίγο στα ανώτερα στρώματα για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει περισσότερες δαπάνες. Δηλαδή ότι υπάρχει μεγαλύτερη αναδιανομή του εισοδήματος. Αυτό είναι κάτι που με έρευνες το έχουμε δει και στην Ελλάδα και στην πρόσφατη. Και στην πρόσφατη κατάσταση, την πολύ πρόσφατη κατάσταση. Οπότε, τους λέω κάποια στιγμή, τους λέω, εσείς τώρα εδώ πέρα που είσαστε, δεν είναι ότι έχετε δει και ποτέ στη ζωή σας ή εσείς οι γονείς σας κάποια αλλαγή στην κυβέρνηση. Και ενώ το είπα για μπηχτή, τους είδα ότι γελάσανε, το δεχτήκανε σαν αστείο και λένε, ναι, εντάξει, δεν το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Έτσι, το παραδέχονται, το ότι ενώ είναι υποστηρικτές, δηλαδή παρότι είναι υποστηρικτές μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Αυτή την ιδεολογία δεν τη θεωρούν ιδεολογία, τη θεωρούν μια πολύ συγκεκριμένη πρακτική την οποία αποδέχονται. Και το βλέπεις αυτό ότι γενικά αν κάποιος κάτσει να δει το πώς εμείς θεωρούμε την πολιτική, το πόσο... γιατί τώρα η περισσότερη συζήτησή μας είναι πολιτική. Εγώ είμαι οικονομολόγος και με έχεις εδώ και μιλάω περισσότερο για πολιτικά θέματα.
1: Ναι, γιατί θες να κάνεις κόμμα, να κατέταξε, θα
0: είμαστε τέτοιος...
1: στο τέλος θα στα τρίψω στη μούρη αυτά.
0: Είμαστε τέτοιος λαός, έτσι, είμαστε τέτοιος λαός. Στη Σιγκαπούρη, ο κόσμος δεν έχει μέσα του πολιτικό βάθος. Δηλαδή σου λέει ότι αν βγει κάποιος σήμερα να... Εγώ έχω ρωτήσει ακόμα και συναδέλφους που κάνουν πολιτική επιστήμη. Και τους λέω, ωραία, απάντησε μου αυτή την απλή ερώτηση. Η Σιγκαπούρη είναι δεξιά ή αριστερή? Είναι φιλελεύθερη οικονομία ή είναι περισσότερο προς σοσιαλιστική? Και τους βλέπεις ότι σκαλώνουν. Είναι μια ερώτηση που σε σκαλώνει πολύ. Γιατί ναι, είναι μια οικονομία στην οποία έχεις σχεδόν μηδενικό παρεμβατισμό από το κράτος σε κάποια θέματα. Έτσι, σε επιχειρηματικά θέματα έχεις μηδενικό παρεμβατισμό, έχεις χαμηλή φορολογία στα ανώτερα στρώματα κτλ. Αλλά το 90% του κόσμου ζει σε διαμερίσματα τα οποία παρέχει η κυβέρνηση. Το οποίο είναι κανονικό, ούτε στη Σοβιετική Ένωση δεν γινόταν αυτό. Έτσι, οπότε έχεις κάποια πράγματα τα οποία είναι αριστερή ιδεολογία, κάποια πράγματα δεξιά ιδεολογία και παντρεύονται όλα στην κοινωνία. Και όταν βλέπεις το κοινοβούλιο, που κάποιες φορές πραγματικά κάθομαι και χαζεύω για κάτι που με αφορά, να δω τι είπαν στο κοινοβούλιο. Όταν μιλάει κάποιος, εγώ επειδή δεν ξέρω τα πολιτικά πρόσωπα στη Σιγκαπούρη, περιμένω να βγει το lower third από κάτω, αυτό το στριπάκι που βγαίνει και λέει, γιατί δεν καταλαβαίνεις αν ο άνθρωπος αυτός είναι από το κυβερνητικό κόμμα ή από την αντιπολίτευση. Ναι. Γιατί μιλάνε με τέτοιο πολιτισμό και με τέτοιο επίπεδο, που δεν μπορείς, ας πούμε, να καταλάβεις ότι κοίταξε να δεις αυτός βρίζει την κυβέρνηση, οπότε είναι της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Δεν μπορείς να το καταλάβεις όπως μπορεί να το καταλάβει κάποιος από εδώ με την πρώτη πρόταση που θα πει κάποιος. Οπότε, όταν λοιπόν. Φτάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή που εγώ είμαι στη Σιγκαπούρη, διδάσκω τόσο καιρό, μιλάω για θέματα, εγώ διδάσκω οικονομία και κοινωνία στο πρώτο έτος που το παίρνουν όλοι φοιτητές, στο μεγάλο μάθημα το οικονομικό, που το παίρνουν από όλα τα τμήματα. Όταν εγώ μπορώ να βγω εκεί και να μιλήσω για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνία, δηλαδή εγώ έχω βγει στο αμφιθέατρο μέσα και έχω πει ότι το γεγονός, οι συνθήκες στις οποίες δουλεύουν οι migrant workers στη Σιγκαπούρη, αν κάτσει κάποιος να τις παραλύσει με συνθήκες που έχουμε δει, είναι συνθήκες οι οποίες δεν απέχουν πάρα πολύ, δεν είναι τόσο πολύ εργασιακές, είναι περισσότερο συνθήκες οι οποίες έχουν να κάνουν με οικονομική σκλαβιά. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση η οποία αν είναι κοινωνικός δεν θα ήταν αποδεκτή. Ή το γεγονός ότι αποδέχεστε εσείς σαν κοινωνία άνθρωποι οι οποίοι είναι 75-80 χρονών να δουλεύουν στο σούπερ μάρκετ επειδή δεν είχαν ασφάλιση και δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη, αυτό είναι κάτι το οποίο σε άλλες χώρες θα θεωρούταν οικονομική κατάντια. Δεν θα θεωρούταν, ας πούμε, ανώτερη κατάσταση. Και το γεγονός ότι κάτι που θα μπορούσε να κάνει μια ανώτερη οικονομία. Και το γεγονός ότι δεν έχει βγει ποτέ κάποιος από τη Σιγκαπούρη να μου πει πρόσεξε τι λες, γιατί εδώ δουλεύεις και γιατί είσαι σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Και ότι έχει γίνει στην Ελλάδα που κάνω βίντεο στο YouTube, mm-hmm. τα οποία λέμε και τα αστεία μας μέσα, παρουσιάζουμε και δεδομένα και λέμε και ιστοριούλες να μπορέσει ο κόσμος και να ψυχαγωγηθεί και να μάθει κάποια πράγματα. Το γεγονός ότι εκεί δεν το έχω και το έχω εδώ. Με κάνει λίγο και στεναχωριέμαι από το γεγονός ότι κοίταξε να δεις τώρα, μα μου λες τώρα για τη Σιγκαπούρη, όταν αυτά τα πράγματα που λέω εκεί, αν έρθω να τα πω εδώ πέρα,
1: μάλλον θα
0: μου στείλουν, ναι, τους μπράβους και θα. Και ναι, θα, και ναι. θα...
1: Οπότε,
0: οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή το πώς το βλέπω και εγώ από τη δική μου πλευρά.
1: Ναι. Εγώ μια χαρά καταλαβαίνω. Εγώ και αν καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Άμα γυρίζεις το χρόνο πίσω, θα το κατέβαζες πάλι το βίντεο?
0: Αν γύριζα
1: τώρα πέρα, χρόνο... πέρασε, πόσο χρόνο πέρασε, 2-4 μήνες, πόσο έχω πέρασει?
0: Ναι, είναι από τα Χριστούγεννα αυτή.
1: Ναι, άρα καλά λέω, 4-5 μήνες.
0: Ναι, νομίζω ότι...
1: Θα έχεις την ίδια αντίδραση, αυτό θέλω να πω.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι...
1: Συγγνώμη, παρεπιπτόντως παρένθεση, για κάποιο... καλά, δεν ισχύει εδώ, θα μας δουν, αλλά μπορεί να μας δει και κάποιος που πρώτη φορά μπλέκεται με το YouTube. Το να κατεβάσεις ένα βίντεο στο YouTube δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί μπορεί να τα ανεβάσουν όλοι οι υπόλοιποι, οπότε... Είναι... Δεν έχει σχέση δηλαδή με το, αυτό που γίνεται στην τηλεόραση. Σου κόβω την εκπομπή, που λένε.
0: Ναι, πάντως το ότι υπάρχουν κάποιοι boomers οι οποίοι πιστεύουν αυτό το πράγμα.
1: Α, εντάξει,
0: ότι θα κατεβάσω το βίντεο και το από εκεί και πέρα.

0: πόναγε το σαγόνι μου την άλλη μέρα από τα γέλια. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστεία και με πολύ μεγάλο βάθος χιούμορ, δηλαδή και απλό χιούμορ, να γελάσει ο καθένας όσο ήθελες να το σκεφτείς και να γελάσεις. Εγώ σε κάποια σημεία στεναχωρήθηκα κιόλας λίγο, να σου πω την αλήθεια.
1: Η φετινή παράσταση είχε μερικά σημεία
0: στεναχώρα.
1: Ναι, γιατί
0: είχε κάποια σημεία που δεν, εντάξει, εμένα προσωπικά μου φάνηκαν ότι
1: συνειδητά
0: δείχνουν μια κατάτια, ναι.
1: Συνειδητά γίνεται. Είναι σαν να μιλάγαμε για τους εργαζόμενους που λέγες πριν στη Σιγκαπούρη που λες... Ή για τους ανθρώπους που λες, μα 75 χρονών κάποιος πρέπει να δουλεύει στο σούπερ μάρκετ γιατί δεν είχε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για αυτά.
0: Ναι.
1: Ήταν το θέμα της παράστασης φέτος. Παρόλα αυτά, λοιπόν, για αυτή την κατηγορία των ιδρυματοποιημένων ανθρώπων των ελληνικών ΜΜΕ, γιατί αυτοί ζουν σε ίδρυμα, κανονικά.
0: Δυστυχώς, ναι, γιατί βλέπεις ότι είναι και τα ίδια άτομα όλη την ώρα. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, θα περίμενα...
1: Φεύγει από εδώ και πάει εκεί και πάει.
0: Ναι. Θα περίμενα αυτό το industry να είναι πολύ πιο ζωντανό. Δηλαδή,
1: όχι, δεν
0: θα πίστευα ότι. Ότι δεν παίρνεις κάποιον για να του κάνεις χάρη, αλλά τον παίρνεις γιατί πραγματικά παράγει ένα αξιόλογο περιεχόμενο, ότι φέρνει κόσμο κτλ.
1: Ούτε νομίζω αυτό τους ενδιαφέρει. Το γυρίσαμε
0: κανάλι,
1: και πριν.
0: Το κανάλι φέρνει τον κόσμο στο παρουσιαστή και όχι ο παρουσιαστής στο κανάλι πλέον για τα ελληνικά ΜΜΕ.
1: Όχι, όχι. Είναι εντελώς ανάποδο. Οπότε δεν μας.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαιο ότι ζούμε σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Το μόνο προβληματικό είναι ότι κάποια στιγμή θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στον κόσμο μας με μπράβους. Και όχι με λόγια.
0: Ναι, πάντως,
1: αυτό είναι ένα θεματάκι.
0: Για να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σου, νομίζω ότι αυτό που έγινε τώρα με τον Greekonomics ήταν ένα case study το οποίο έμαθε πάρα πολλά πράγματα στην άλλη πλευρά.
1: Mm-hmm.
0: Το γεγονός ότι αντέδρασε έτσι ο κόσμος, το γεγονός ότι χάσανε αυτή την υπόθεση κατά κράτος και με τα νύχια και με τα δόντια κρατήσανε να μην μπορέσει να βγει αυτό στη μεγαλύτερη κοινωνία, γιατί υπήρξε μια πολύ συγχρονισμένη προσπάθεια να μπορέσουν να καλύψουν την άλλη πλευρά όσο μπορούσαν, αλλά χωρίς να αναφέρουν τίποτα για μας. Λες και εμείς ήμασταν ένας αόρατος κίνδυνος, δηλαδή να μην μπουν το όνομά μου, να μην μπουν το όνομα του καναλιού, να μην... Και όσος κόσμος, πραγματικά δηλαδή αυτό, αν το δεις αυτή τη στιγμή, ρώτησες αν θα κατέβαζα το βίντεο. Φυσικά και θα το ξανακατέβαζα το βίντεο, γιατί αυτό μου έφερε 150.000 κόσμο. Αλλά δεν μου έφερε 150.000 κόσμο που απλώς με κάνανε ad. Είδα παλιά βίντεο τριετίας, τετραετίας, να ανασθένονται, να παίρνουν 10.000 προβολές την ημέρα, που ο κόσμος ήρθε και είπε: δόξα τω Θεώ που είδα αυτό το κανάλι και ήρθα και έμαθα 5 πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Και κάποιοι από τους καινούριους, όταν βγήκα και έκανα το βίντεο με την απάντηση που είπα ότι κοιτάξτε, έτσι έχουν τα πράγματα, εμείς έτσι τα βλέπουμε από τη δική μας πλευρά. Πήγανε και είδαν αυτά τα βίντεο και λένε όχι, τα παραλές. Και πήγανε και είδαν τα βίντεο τα προηγούμενα που την έλεγα στους άλλους,
1: ναι,
0: στους απέναντι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είπανε ότι, ξέρεις τι, δηλαδή, και όταν κάποιος το κάνει αυτό, σημαίνει το κάνει για να μπορεί να στην πει.
1: Mm-hmm.
0: Όταν βλέπω ότι το βλέπεις όλο αυτό, με βάζεις σε τόσο πολύ μεγάλο κόσκινο και με ελέγχεις από παντού και τελικά βγαίνεις και λες για το μαλλί μου.
1: Ναι, okay, ναι.
0: Το δέχομαι. Δεκτό.
1: Ναι, ναι. Και εγώ. Εγώ στις αντίστοιχες ομάδες, από πολλές πλευρές πολιτικά, είμαι και θα πεθάνω κοντός ατάλαντος. Πάντα. Που δεν με ξέρει κανείς.
0: Τώρα ψάχνεις για κομπλιμέντα.
1: Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Σου λέω το αντίστοιχο. Είναι πάντα έτσι δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο, τι κομπλιμέντα έχει τέτοια. Σιγά. Έτσι αλλιώς αυτά αποδεικνύονται.
0: Μακάρι να είναι πάντα για το μαλλί.
1: Εσύ είσαι άνθρωπος των αριθμών, των στοιχείων. Οπότε εύκολα ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει τα στοιχεία από την προσωπική του ζωή, την καριέρα του ή οτιδήποτε άλλο.
0: Εγώ την προσωπική μου ζωή δεν την παρουσιάζω σχεδόν ποτέ. Και ακόμα και όταν μιλάω γι' αυτό, μιλάω μέσα από οικονομικά παραδείγματα, δηλαδή κάτι που είναι μια προσωπική μου εμπειρία που δεν θα βγω να σου δείξω ούτε που ήμουνα, ούτε σε ποιο μαγαζί πήγα, ούτε το τι οδηγάω, ούτε το τι.
1: Τι οδηγάς? Οδηγάς δρόσκο αμάξι. Λάντα, σε είδα εδώ που ήρθες στο στούντιο. Με Λάντα, δεν ήρθες?
0: σχεδόν.
1: Άσε τώρα, εσύ, εντάξει. Λοιπόν, δεν έχω να σε ρωτήσω τίποτα άλλο.
0: Να ρωτήσω.
1: Εσύ να πεις κάτι που δεν σου ρώτησα.
0: Εγώ το μόνο που δεν θέλω να αφήσω να πέσει κάτω είναι αυτό που είπες πριν για το πολιτικό, ότι θα βάλω υποψηφιότητα κτλ. δεν θα βάλω υποψηφιότητα. Δεν είναι ο σκοπός μου να.
1: Δεν σε πιστεύει κανείς, φίλε.
0: Δεν με πιστεύει κανείς.
1: Κανείς δεν
0: πιστεύει.
1: Κοίταξε, πες το, κοίτα.
0: Πρόσεξε. να σου πω γιατί. Γιατί έχω εξηγήσει πολλές φορές, αλλά δεν έχω εξηγήσει το γιατί.
1: Ναι.
0: Ο λόγος για τον οποίο δεν θα βάλω υποψηφιότητα είναι γιατί νομίζω ότι ο κόσμος αυτός, ο οποίος με έχει μάθει μέσα από το Greekonomics, με χρειάζεται πολύ περισσότερο σε αυτό που κάνω τώρα. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι, αν είχαν τα σωστά κίνητρα και υπήρχε και η αξιοκρατία στην πολιτική, θα μπορούσαν να κάνουν τα πράγματα αυτά που πρέπει να κάνουν. Έχουμε όμως πολύ λίγους ανθρώπους που κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Πολλά παιδιά το κάνουν στην επικοινωνία της επιστήμης στο YouTube, αλλά

0: σε φυσικές επιστήμες mm-hmm. και ακόμα και στην ιστορία, στη μυθολογία, σε πολλά άλλα πράγματα. Αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο να παρέχουν αυτό το έργο στην ελληνική κοινωνία, αλλά το να μπορέσει κάποιος να σου δείξει την οικονομική πραγματικότητα με στοιχεία, το πώς υπάρχει, είναι τεράστιο έλλειμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και είναι ένα έλλειμμα που εμείς με κάποιο τρόπο το καλύπτουμε και δεν θα ήθελα να φύγω από αυτό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι αν έφευγα από το Greekonomics και πήγαινα σε ένα πολιτικό κόμμα, οποιοδήποτε, ή έφτιαχνα και ένα δικό μου πολιτικό κόμμα ακόμα, νομίζω ότι θα έχανε η κοινωνική μου προσφορά, η προσφορά που κάνει αυτή η προσπάθεια στην κοινωνία. Νομίζω ότι οποιαδήποτε και να είναι, μικρή ή μεγάλη, έτσι, ότι θα ήταν μικρότερη.
1: Άρα θες να είσαι χρήσιμος.
0: Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχω αν δεν είμαι χρήσιμος.
1: Αυτό.
0: Για ποιο λόγο να είμαι εδώ και αλλιώς πάω για ψάρεμα.
1: Ακριβώς, ναι. Συμφωνώ. Είναι η γραμμή του Ζαναλίξ τη βία. Εμείς το λέμε συνέχεια. Να είμαστε χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Όπως το καταλαβαίνει το καθένας. Ο χρήσιμος μπορεί να είναι απλώς να κάνεις έξω από τα σούπερ μάρκετ ναι. και να κουβαλάς τα ψώνια των ηλικιωμένων.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το πώς αντιλαμβάνεται καθένας τη χρησιμότητά
0: σωστά,
1: του.
0: Σωστά. Και είναι και χρήσιμο από πλευράς. Εγώ δεν το βλέπω μόνο έτσι, από κοινωνικής προσφοράς. Ακόμα και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες βγάζουν πολύ μεγάλα κέρδη, οι οποίες βρίσκονται στις κανονικές business, όπως το έχουμε μάθει σε αυτό το σύστημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, θα μπορούν να έχουν πολύ μεγάλη κοινωνική χρησιμότητα. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποια φαρμακευτική εταιρεία έχει αναπτύξει ένα φάρμακο που μας γλιτώνει από μια ασθένεια και κάποιος γιατρός για χρήματα θα σε εγχειρήσει, αλλά θα σε βοηθήσει και θα σε σώσει κτλ. Αυτό ταιριάζει μέσα στο συγκεκριμένο.
1: Εγώ σε αυτό το σενάριο δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει, ούτε για αστείο. Εγώ δεν το πιστεύω. Ναι. Ότι θα μπορούσε να γίνει, ναι. Ότι θα γίνει, όχι, δεν το πιστεύω.
0: Όχι, το τι θα μπορούσε να γίνει και το τι ναι. θα γίνει είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να την πάρουμε από επιστημονική και να την πάμε σε πολιτικό επίπεδο για
1: μπράβο.
0: Το τι θα γίνει πραγματικά.
1: Ναι.
0: Εγώ περισσότερο μιλάω ως άνθρωπος της δικής μου επιστήμης, που στη δική μου επιστήμη εμείς αναλύουμε και τα οικονομικά του καπιταλιστικού συστήματος και τα οικονομικά του μαρξιστικού συστήματος και τα οικονομικά του σοσιαλισμού και ακόμα και του αναρχισμού. Είχα πριν από 2-3 εξάμηνα κάποιους φοιτητές, οι οποίοι κάνανε μια μεγάλη, στη Σιγκαπούρη τώρα, mm-hmm. μια μεγάλη, πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορούσαν να καταλάβουν πώς θα είναι αυτά τα οικονομικά που υπάρχουν στον καπιταλισμό, mm-hmm. πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε μια κοινωνία η οποία θα ήταν εντελώς αναρχική. Δηλαδή, πράγματα τα οποία με τις βασικές οικονομικές αρχές.
1: Είχε ενδιαφέρον.
0: Είχε πολύ ενδιαφέρον. Mm. Είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί κατέληξαν. Αυτό που τους προβλημάτισε πάρα πολύ και έμαθαν μέσα από αυτήν την εργασία είναι ότι το σύστημα το οποίο ζούμε σήμερα, το ότι έχει μία αρχή, είτε αυτή η αρχή είναι κάποια αρχή που εκλέγεται δημοκρατική, είτε είναι κάποια αρχή που είναι, δεν ξέρω, όπως το σοσιαλιστικό σύστημα που είναι μια κεντρική κυβέρνηση, μια κεντρική έτσι, αρχή. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής ευημερίας βασίζεται στα δημόσια αγαθά, τα οποία αυτά πρέπει να υπάρχει μια αρχή η οποία θα τα παράγει. Αν δεν mm-hmm. τα παράγει αυτά, θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Και ήταν κάτι που αυτοί οι φοιτητές το διαπίστωσαν, το κατάλαβαν, έγινε δικό τους γνωσιακό κομμάτι από τη μελέτη του ενός συστήματος, το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελάχιστα μέρη στον πλανήτη που πραγματικά εφαρμόζεται.
1: Έχεις διαβάσει το βιβλίο Αναρχικός Τραπεζίτης?
0: Όχι, το έχω ακούσει, αλλά δεν το έχω διαβάσει.
1: Θα σου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, πιστεύω ότι.
1: Πάρ το για το ταξίδι.
0: Που αρκετά αντιφατικό.
1: Θα σου αρέσει πάρα πολύ. Δεν σου κάνω spoiler, θα σου αρέσει πάρα πολύ, ναι.
0: Αρκετά αντιφατικό.
1: Ωραία. Δεν θέλω να σου πω τίποτα άλλο. Για τα Γρήνιο ήθελα να σου πω κάτι, αλλά άστο να πέσω.
0: Όχι, για τα Γρήνιο δεν σηκώνω πολλά.
1: Ρε φίλε, δεν με αφήσα να παίξω παράσταση παπάδες. Στο Αγρίνιο και στα Τρίκαλα. Τώρα, όπως θα έλεγε ένας οικονομολόγος, στο άλλο χέρι όμως, αυτό δείχνει ότι όλη την Ελλάδα δεν έχει πάρει ο διάολος εκτός από το Αγρίνιο και τα Τρίκαλα που έχουν ψηλά.
0: Δεν ξέρω αν θα το έλεγε ένας οικονομολόγος αυτό. Πάντως, θέλω να σου πω και πραγματικά το εννοώ ότι όντως υπάρχει μεγάλη προκατάληψη από την Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως η Εκκλησία έχει κάνει και πολλά καλά πράγματα.
1: Ναι. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να τα δω, δυσκολεύομαι γιατί δεν μ' άφησαν καν να έρθω.
0: Κοίταξε, μπορεί να πας σε ορφανοτροφία, μπορεί να πας σε.
1: Οπότε, ναι.
0: Κοίταξε, εγώ γενικά είμαι εναντίον της θρησκοληψίας. Ναι. Οτιδήποτε κάνει. Είμαι εναντίον οποιασδήποτε ιδεολογίας κολλάς και προσπαθείς να τη βάλεις πάνω από όλα τα mm-hmm. άλλα. Εγώ κοιτάζω τις συγκεκριμένες πράξεις. Ορφανοτροφείο, καλό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το να στείνεσαι έξω από μια παράσταση επειδή δεν πιστεύεις αυτά που λέει ο παρουσιαστής και να είσαι με το Ευαγγέλιο και την εικόνα κτλ. Η οποία είναι δική σου απόφαση, δεν είναι απόφαση του Ευαγγελίου.
1: Είναι αυτή η παράσταση που είδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, η οποία πραγματικά δεν κατάλαβα κι εγώ γιατί.
1: Καμία σχέση.
0: Σε ευνόησε πάντως.
1: Καμία σχέση. Μου κάνανε διαφήμιση που δεν είχαμε κόσμο.
0: Γιατί είναι πολύ ακριβή διαφήμιση.
1: Ναι, ναι, πολύ ακριβή διαφήμιση. Εμείς δεν πληρώνουμε διαφήμιση, αν είναι καλά, τα λέμε και στην παράσταση. Μας διαφημίζουν ο Άρης, ο Βαγγέλης, όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, ο Άδωνης.
0: Ναι.
1: Χωρίς να τους δίνουμε φράγκο, χωρίς να το ζητάμε, χωρίς να τους θέλουμε ούτε καν ένα δώρο στη γιορτή τους. Να είναι καλοί άνθρωποι, μας διαφημίζουν.
0: Εμένα ούτε το όνομά μου.
1: Είδες όμως πόσο σε διαφήμισαν.
0: Αυτός ο κύριος.
1: Είπες 150.000 subscriber.
0: Ναι, δηλαδή αυτή τη,
1: άρα,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Άρα έστειλες ένα δώρο.
0: Δεν έστειλα.
1: Κατάλαβες ότι σε αγρινιώτης μέσα σου, λοιπόν.
0: Θα φτιάξουμε κάποια.
1: Κανίβαλος θα λιμπάνε εκεί με τα καπνά μέσα και τέτοια. Στείλε ένα δώρο στον άνθρωπο, εσύ.
0: Κοίταξε. Το γεγονός ότι.
1: Εγώ θα του έστειλα μια σαλιάρα.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι θα έπρεπε
1: εγώ.
0: Να είναι τουλάχιστον κάτι τιμητικό, γιατί
1: είναι πολύ τιμητικό.
0: Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μας βοήθησαν πραγματικά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μια σαλιάρα είναι ένα πρακτικό δώρο. Έχουμε και παιδί εμείς εδώ στο κανάλι γι' αυτό. Είμαστε κοντά σε αυτό.
0: Οπότε.
1: Μια σαλιάρα θα την έστελνα. Ναι.
0: Χαίρομαι που τα ακούω.
1: Να σου πω ότι από όλη την κουβέντα, αυτό που κρατάω, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ οι ανθρώπους να αντιλαμβάνονται έτσι τον εαυτό τους. Αυτό που είπε στο τέλος, ότι θέλω να κάνω αυτό γιατί με αυτό είμαι χρήσιμος στους άλλους.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση. Δηλαδή, ειλικρινά, κόλλα πέντε, ας πούμε, γι' αυτό.
0: Να σκάλασε, το θυμώ.
1: Είμαι της άποψης ότι όλοι οι άνθρωποι, αν έκαναν καλά τη δουλειά τους, όχι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, κοίτα τη δουλειά σου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το ακριβώς το ανάποδο από αυτό. Κάνε τη δουλειά σου. Εντάξει. Εννοείται ότι δεν θα είχαμε έναν υπέροχο κόσμο και μια υπέροχη κοινωνία, αλλά εννοείται ότι θα ήταν λίγο καλύτερη. Από την.
0: Θα ήταν λίγο καλύτερη. Πάντοτε θα είχαμε προβλήματα και πάντοτε, ναι, θα είχαμε πράγματα να καυτηριάζουμε για να μπορέσουμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Και για μένα το ζητούμενο είναι να πάψουμε κάποια στιγμή να θεωρούμε ότι όλα πηγαίνουν καλά επειδή απλώς στουρθοκαμιλίζουμε και πάβουμε να τα βλέπουμε. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να δείξω τα κακοσκήμενα, να μπορέσω να δείξω ότι αυτή η συγκεκριμένη πολιτική που εφαρμόζουμε έχει εφαρμοστεί και σε άλλες φορές δεν έχει δώσει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, ή ότι γενικά στην οικονομική θεωρία πλέον έχει καταρριφθεί, δεν την εφαρμόζουμε. Δηλαδή, το γεγονός ότι νομίζω ότι μία πηγή πληροφόρησης σαν το Greekonomics, αν υπήρχε μέσα στην κρίση, νομίζω ότι ο κόσμος θα είχε βιώσει την κρίση αρκετά διαφορετικά. Δηλαδή, το να υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, ρε παιδιά, ναι, το καταλαβαίνω ότι έχει η ελληνική οικονομία πάρα πολλές νοσηρότητες, πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να διορθωθούν, να φτιαχτούν. Ακόμα και αν θέλουμε να παίξουμε με τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν παίζουμε σωστά. Mm-hmm. Ακόμα και αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε μια κοινωνία η οποία πάμε κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι δεν παίζουμε σωστά. Δηλαδή, το να παίρνει τους πόρους και να τους παταλάς, δεν υπάρχει κανένα απολύτως οικονομικό σύστημα, θες σοσιαλιστικό, θες αναρχοκαπιταλιστικό, θες οποιοδήποτε άκρο και να πάρεις από οποιοδήποτε σύστημα. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα που να σου πει ότι είναι ok να σπαταλάς πόρους όπως κάνουμε εμείς εδώ. Τώρα, το γεγονός ότι έφυγα εγώ από το δικό μου το σπίτι για να έρθω εδώ πέρα στο στούντιό σου να γυρίσουμε αυτό και περνάω δρόμους τους οποίους μόνο σε υποανάπτυκτες χώρες θα τους βρεις πλέον, και ότι εμείς είμαστε ok με αυτό, εμένα αυτό με πειράζει. Όχι ότι έχουμε αυτούς τους δρόμους, γιατί είμαστε μια φτωχή χώρα. Δεν με πειράζει ότι έχουμε αυτούς τους δρόμους. Εμένα αυτό που με πειράζει είναι ότι ο κόσμος το θεωρεί αυτό ok, ναι, ότι εδώ, ναι, είναι στην Ελλάδα και ότι είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό θέλω να αλλάξω. Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός για να το αλλάξεις αυτό. Δεν χρειάζεται να σε εκλέξει κάποιος. Εγώ βγαίνω, το λέω. Όσο είναι ο κόσμος εκεί και με ακούει, μπορώ να συνεχίσω να βγάζω βίντεο και να πιστεύω ότι είμαι χρήσιμος σε αυτό το τομέα. Αλλά εγώ δεν θέλω να σου διαφημίσω ότι ο άλλος το κάνει καλύτερα, mm-hmm, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές αυτό, έτσι. Θέλω να σου δείξω μόνο ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Έχει την υπόψη σου όταν θα πας να ρίξεις μέσα το χαρτάκι το οποίο θα εκλέξει αυτόν ο οποίος θα πάρει τις αποφάσεις τα επόμενα χρόνια. Έτσι, και εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο το Greekonomics έχει μπει μέσα στον πολιτικό διάλογο, έστω και πλαγίως, γιατί πολλά πράγματα από αυτά που λέμε, πολλά πράγματα, έχουν γίνει αντίλαλος από άλλους που δεν μας πειράζει. Ας μας κλέψει ο άλλος κάτι που το είπαμε εμείς, ας το πει αυτός και ας το παρουσιάσει και για δικό του. Εμένα δεν με πειράζει. Έτσι, το ότι το λέει μες στη Βουλή,
1: ναι,
0: το ότι το κάνει ερώτηση, το ότι έχει αρχίσει πλέον ακόμα και ο πολιτικός διάλογος, ακόμα και το αφήγημα, να αλλάζει ποιότητα και να μην είναι στο επίπεδο που ήταν πριν, νομίζω ότι αυτό είναι μια πρόοδος, στην οποία εγώ τουλάχιστον που βλέπω ότι η λέξη καρτέλ πριν από το δικό μου το βίντεο ήταν κάτι που χρησιμοποιούταν μόνο για παράνομη δραστηριότητα σε κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων ή εμπορίας ναρκωτικών ή εμπορίας όπλων, και τώρα πλέον έχει μπει στο δημόσιο διάλογο ως λέξη που τη χρησιμοποιούν πρωθυπουργοί, τη χρησιμοποιούν πρώην πρωθυπουργοί, τη χρησιμοποιούν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου και βγαίνουν και χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο, σημαίνει ότι η κοινωνία τον έχει μάθει αυτόν τον όρο. Έτσι, και για μας αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή. Δηλαδή, είναι μια μεγάλη αμοιβή στο ότι μπορούμε να ανεβάσουμε το πολιτικό διάλογο. Και πλέον κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν και λένε ένα παραμύθι, το γεγονός ότι είναι μπροστά στο γυαλί, δεν πείθει τον κόσμο μόνο από εκεί, γιατί ξέρουν πώς είναι τα πράγματα στην πραγματικότητα. Για μένα, εκεί βρίσκεται όλο το νόημα. Αυτό προσπαθώ να κάνω από την αρχή. Αυτή είναι και η δουλειά μου ως καθηγητής, να μορφώσω τους φοιτητές μου ή οποιονδήποτε θέλει να με ακούσει. Και μέσα από την έρευνά μου και μέσα από τα βίντεο που κάνω και μέσα από τη διδασκαλία μου και από το βιβλίο που θα βγάλω κάποια στιγμή, να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται στην οικονομία.
1: Εγώ, παιδιά, τον αφήνω τόση ώρα, τα λέει, γιατί ξεκάθαρα ο άνθρωπος καρφώθηκε. Εννοείται ότι θα κατεβάσει κόμμα. Το κόμμα του θα είναι ρώσικο. Θα έχει σήμα το ψαλίδι για ένα που θα κουρεύει κάτι. Όλα, εντάξει, επειδή τον αφήνω να εκτεθεί.
0: Οπότε θα το έχουν μετά, λοιπόν. Και θα το πάρουν από τα social media κάποιοι που κάνουν αυτή τη δουλειά, βγάζουν την αλήθεια προς τα έξω.
1: Μόνο αλήθεια.
0: Θα λένε αυτά έλεγε
1: μόνο,
0: πριν.
1: Μόνο αλήθεια.
0: Και τώρα θα με έχουν μετά στη δήλωση που θα λέω: παιδιά, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε κόμμα.
1: Μόνο αλήθεια. Λοιπόν, εμείς τα βίντεο στο Zaralix TV τα κλείνουμε πάντα λέγοντας στον κόσμο να προσέχετε. Και το να προσέχετε είναι γενικό. Είπες εσύ, ας πούμε, τώρα για τους δρόμους που πέρασες μέχρι να ένας λόγος να πεις στον άλλον να προσέχεις.
0: Θα προσέχω τον
1: ναι. Το λέμε σε όλους, το λέμε. Εσύ προσέχεις. Γιατί αν δεν προσέχεις εσύ, να προσέχετε. Πες το εδώ στα παιδιά, να προσέχετε.
0: Παιδιά, να προσέχετε. Νομίζω ότι να προσέχετε και να βλέπετε πάντοτε τις. Από όλες τις πλευρές, να βλέπετε και από το Zaralix, να βλέπετε και από τις άλλες πλευρές. Γενικά, όταν παίρνεις πληροφόρηση από παντού, ποτέ δεν θα βγεις ζημιωμένος.
1: Πολύ ωραία μπλούζα.
0: Ευχαριστώ πολύ, είναι εδώ.
1: Λοιπόν, να προσέχετε.

0: Λοιπόν, πολλοί και πολλές έχετε ρωτήσει πότε θα ξαναγίνει Live Greekonomics και ήρθε επιτέλους η ώρα. Την Τετάρτη 11 Ιουνίου του 2025 στις 7.30 το απόγευμα ετοιμάζουμε για σας ένα και μοναδικό ζωντανό επεισόδιο Greekonomics στην Αθήνα στο Christmas Theater. Την εκδήλωση θα ανοίξει ο αγαπημένος κωμικός Γιώργος Χατζηπαύλου, θα ακολουθήσει η παρουσίαση της μεγάλης έρευνας του Greekonomics για την ελληνική οικονομία από το συνεργάτη μου ερευνητή Αχιλέα Μαντέ. Και μετά θα σας παρουσιάσω εγώ ένα ζωντανό επεισόδιο Greekonomics, εκτεταμένο και αναλυτικό, για ένα από τα πιο αξιοπερίεργα οικονομικά παράδοξα που καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1883 και ακόμα και σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Η γενική είσοδος θα είναι 12 ευρώ και όλες, μα όλες οι εισπράξεις θα πάνε απευθείας στο Σύλλογο Φλόγα ως μια ελάχιστη συμβολή όλων μας στα παιδιά που μάχονται με τον καρκίνο. Ξεκαθαρίζω από τώρα ότι η εκδήλωση, όπως και οι προηγούμενες, δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, δεν θα βγει μετά στο YouTube, θα είναι για μία και μοναδική βραδιά, αποκλειστικά για τα μάτια των φίλων του καναλιού που θα μου κάνουν τη μεγάλη τιμή να έρθουν να περάσουμε μαζί ένα βράδυ οικονομικής γνώσης για φιλανθρωπικό σκοπό. Μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας τώρα στο link κάτω στην περιγραφή ή από το Greekonomics.gr ή από τα social media μου, το ίδιο link θα είναι παντού, όμως κινηθείτε γρήγορα για να βρείτε. Αυτά και τα λέμε από κοντά στις 11 Ιουνίου.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
7: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
6: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
7: Μην το χάσετε.
8: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
10: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
11: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-200-680 και στο entasa.gr.
12: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: Όχι άλλο κάρβουνο.
14: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
15: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
16: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
17: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
18: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
19: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
20: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
13: Όχι άλλο καρβουνό.
21: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
22: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

Ακούς τη φωνή του και αντιλαμβάνεσαι αμέσως την ιδιαιτερότητά του. Ποιος είναι και γιατί σου τραγουδά. Γνώρισε εδώ ξεστρανές, παραγνωρίζοντας τα ριάλια, γι' αυτό και κέρδισε το χαλάλιν του. Το νέο κύμα, το λαϊκό τραγούδι με την ουσιαστική αλλά και ευρύτερη έννοια των λέξεων, είναι οι γειτονιές του. Μεγάλη στράτα του και με πολλές κορυφές. Κατηγορία δικιά του. Βιολάρικη και ξεχωριστή.

0: Πού γεννηθήκατε και μεγάλωσατε?
1: Γεννήθηκα στην Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας, Κύπρου. Είναι ένα μικρό χωριό, 13-14 χιλιόμετρα περίπου, έξω από τη Λευκωσία.
0: Τι μουσική ακούγατε μέσα στο σπίτι αυτό,
1: λοιπόν,
0: όταν ήσασταν παιδί?
1: Ακούγα μια μουσική με ένα μοναδικό ραδιόφωνο στο χωριό, το οποίο είχε μια μπαταρία τεράστια και το ραδιόφωνο ήταν μικρό. Η μπαταρία ήταν αυτοκινήτου, φαίνεται, μεγάλη. Λοιπόν, εκεί θυμάμαι Δέμπο. Ακούγα, ας πούμε, μια φωνή, η μεστή φωνή της Σοφίας Βέμπο. Ακούγα Καζαντζίδη, τραγούδια τα οποία ήταν περίεργα για μένα τότε, γιατί μιλούσα για τη ξενιτιά, μιλούσα για τη φτώχεια. Εμείς τότε αγνά παιδάκια μικρά, ας πούμε, πού να καταλάβεις, ας πούμε, ήταν οι γονείς από πάνω. Λοιπόν, άκουγα Μαριάννα Χατζοπούλου, παρακαλώ. Να ζήσουν τα φτωχόπαιδα. Μαριάννα Χατζοπούλου, η οποία ακούγαμε ότι ήταν τυφλή. Άκουγα Ατίκ, διάφορα τραγούδια. Επίσης, σε αυτό το ραδιόφωνο, κάποια στιγμή, ο ίδιος σταθμός ήταν πάντα, δεν ξέρω ποιος ήταν, ακούγαμε και νησιώτικα τραγούδια. Νησιώτικα τραγούδια. Εκείνα με συγκινούσαν πολύ, ιδιαίτερα όταν φέρνανε κοντά στη Σμύρνη, όταν μας φέρνανε εκεί. Κάτι είχα μέσα μου για τη Σμύρνη. Λοιπόν, και πήγαινα στο σπίτι και έλεγα το τραγούδι που άκουγα. Ο πατέρας μου, λοιπόν, ο οποίος έπαιζε βιολί, εξού και το επίθετο.
0: Βιολάρης.
1: Ναι, ναι. Έπαιζε βιολί. Ποιος ο Μιχάλης? Ο Μιχάλης του Ανδρέα. Ποιο Ανδρέα? Του βιολάρη που παίζει βιολί, δηλαδή. Ο παππούς μου έπαιζε λαούτο. Εμείς ζήσαμε.
0: Ζυγιά, κανονική.
1: Ναι, ναι. Ζήσαμε από το βιολί του πατέρα μου και το λαούτο του παππού μου.
0: Γάμοι, γλέντια.
1: Οι γάμοι, όταν γινόντουσαν οι γάμοι, ας πούμε. Οι αμοιβές δεν υπήρχαν τότε. Και υπήρχε ένα καρεκλάκι εδώ, μικρό, και ένα πιάτο. Για το ασήμωμα που λέμε, για το.
0: Ναι. Προλάβατε, πήγατε και τραγουδήσατε.
1: Εγώ, φεύγοντας από την Αγία Βαρβάρα για να πάει ο πατέρας μου στη Λάρνακα να διδάξει τον Μητροπολίτη Κιτίου, ο οποίος ήρθε από τη Βοστόνη και ήταν ο Μακάριος. Και ερχόμαστε, λοιπόν, στη Λάρνακα, όπου υπήρχε και το Εθνικό Δίο Λάρνακος, με διευθυντή τον Μανώλη Καλομύρη, τον οποίο κάθε χρόνο τον έβλεπα, ας πούμε, και μας εξέταζε.
0: Προσωπικότητα.
1: Ναι, μεγάλη προσωπικότητα. Εκεί, λοιπόν, γράφτηκα και στο Δίο και άρχισα τις σπουδές μου, τις κλασικές, μέχρι το 62, όπου έφυγα για την Αθήνα.
0: Είχατε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια?
1: Τα παιδικά χρόνια, λοιπόν, ήταν τα πιο ευτυχισμένα της ζωής μου, αν και την εποχή εκείνη, ας πούμε, η στέρηση ήταν διαρκής, διότι οι γονείς αγωνιζόντουσαν για το μεροκάματο. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.
0: Η Αθήνα, όμως, πώς προκύπτει?
1: Εγώ ήμουν καλός και στις εκθέσεις, ήμουν καλός στα ελληνικά, λάτρευα την Ελλάδα και τη λατρεύω. Ο πατέρας μου το ίδιο. Εμείς μεγαλώσαμε με Αγγλοκρατία, όπου το περίεργο είναι ότι στα δημοτικά μας, στο δημοτικό της Αγίας Βαρβάρας και της Λάρνακας, που το τελείωσα εκεί αφού πήγαμε.
0: Πήγατε οικογενειακό στη Λάρνακα?
1: Οικογενειακό,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Λοιπόν, νομίζω το 49, έτσι, μικρός. Εγώ το 44 γεννήθηκα. Λοιπόν, 49-50. Λοιπόν, όταν πήγαμε στη Λάρνακα, λοιπόν, ήταν μια πολιτεία μεγάλη και ήταν ένα μεγάλο χωριό, δεν ήταν τίποτε, αλλά για μας ήταν ένα μεγάλο χωριό. Εκεί γράφτηκα στο Εθνικό Δίο Λάρνακα, λοιπόν, και ξεκίνησα κλασική μουσική με κάθε χρόνο. Το καλοκαίρι, πλησιάζοντας, λοιπόν, το καλοκαίρι, ερχόταν ο Μανώλης ο Καλομύρης, ένας σεβάσμιος μουσικός, εκεί, να μας ακούσει, να ακούσει την πρόοδο μας κλπ. Και μου είπε κάποια στιγμή, παιδάκι μου, εσύ, λέει, να πω στους γονείς σου να σε σπουδάσουν στην Αθήνα. Η πρώτη λέξη, η πρώτη πρόταση που άκουσα από τον Μανώλη Καλομύρη ήταν ότι διέβλεψε ότι κάτι θα άξιζα, για να το πει ο Μανώλης ο Καλομύρης. Πράγματι, λοιπόν, η κυρία Τζέτζα που είχε το Δίο το μετέφερε αυτό το πράγμα στον πατέρα μου, και ο οποίος είχε μέσα στο μυαλό του πάντα
0: να πάτε μπροστά εσείς,
1: μεγαλώνοντας εγώ, να έχω και μια. Όμως την εποχή εκείνη, το να είσαι μουσικός ή τραγουδιστής ήταν ένα περίεργο πράγμα. Έπρεπε κάτι να υπάρχει, μια βάση. Και η βάση αυτή ήταν η φιλοσοφική. Γιατί πρέπει να έχεις κάτι να μπορείς να ζήσεις.
0: Αν δεν τα καταφέρεις, ειδικά στη μουσική.
1: Η μουσική δεν είναι τα πράγματα εύκολα.
0: Και έτσι έρχεστε για τη φιλοσοφική
1: πράγματι,
0: στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, έρχομαι το 62 με το καράβι, μια μισή μέρα. Ερχόμαστε λοιπόν
0: με τον
1: Πειραιά με τον πατέρα μου για να με τοποθετήσει κάπου, να πούμε, να νοικιάσουμε ένα διαμέρισμα. Όχι, βέβαια. Ήταν ακριβά. Το 62 και δισεύρετα. Λοιπόν, ένα σπιτάκι. Και πάμε λοιπόν στα Εξάρχεια, από εκεί καταλήγουμε στα Εξάρχεια λοιπόν και βρίσκουμε ένα δωμάτιο, μία κρεβατοκάμαρα, όπου βάλαμε δύο κρεβάτια, γιατί το μοιραζόμαστε με ένα συμφοιτητή μου, ο οποίος μετέπειτα γράψαμε το Χαλάλιν σου και κάποια άλλα τραγούδια, ο Ανδρέας ο Γρηγορίου. Λοιπόν, και ήταν στα Εξάρχεια, ας πούμε, Παλτετσίου 46. Λοιπόν, και βρήκαμε το σπίτι. Έφυγε ο πατέρας μου και λοιπά. Όμως εδώ θα πω ένα χαρακτηριστικό, ότι την ώρα που έρχεται το τρένο από τον Πειραιά και σταματάει στο Θησίο, μόλις βλέπουμε στο δεξί μας χέρι την Ακρόπολη, βάλαμε και δύο τα κλάματα. Γιατί ήταν αυτό το πράγμα που είχαμε μέσα μας. Ιδίως ο πατέρας μου, ο οποίος μεγάλωσε με την ένωση της Κύπρου με τη μητέρα πατρίδα.
0: Και ήταν και τα ραγμένα χρόνια εκείνα το 62.
1: Τα χρόνια
0: έντονα,
1: το 62.
0: Που το κυπριακό δονούσε και την ελληνική κοινωνία.
1: Ναι. Ήταν μια περίεργη εποχή για όλους. Και για τον ελλαδικό χώρο και για τον κυπριακό.
0: Γράφεστε στη φιλοσοφική.
1: Και γράφαμε λοιπόν το 62 πρωτοετή στη φιλοσοφική. Όμως η υποτροφία που είχα πάρει μια υποτροφία, έπρεπε να περάσω το έτος για να την κρατήσω. Και έτσι λοιπόν στρωθήκαμε σε ένα διάβασμα. Πολύ, πολύ δυνατό διάβασμα, διότι είχαμε και ελλείψεις τότε, διότι τα σχολεία μας ζήσαμε την κατάσταση των Εγγλέζων. Όταν έμπαινε μια ελληνική σημαία σε ένα σχολείο, το οποίο βέβαια το χτίσαν οι Εγγλέζοι, φανταστικό σχολείο για να πούμε, για λόγους προπαγάνδας, όπου κάθε χρόνο γιορτάζαμε τα γενέθλια της Βασίλισσας και ψάλαμε τον ύμνο, ο οποίος ήταν μεταφρασμένος στα ελληνικά, αλλά η μουσική ήταν η Εγγλέζη. Επειδή ήταν γυναίκα, δεν μπορούσε να ταιριάξει ο στίχος και λέγαμε «Το βασιλέα μας, κοινόν πατέρα μας, σώσον Θεέ. Δώσ' δόξη Στέφανο, την τύχη υπέρμαχο, το βασιλέα μας, σώσον Θεέ». Με τη μουσική την αγγλική. Πηγαίνοντας στο σπίτι και αναρτούσαμε την αγγλική σημαία. Στο σπίτι είχαμε ελληνική σημαία. Οπότε ρωτούσαμε όλοι, τους γονείς μας, εγώ ρωτούσα τον πατέρα μου, του λέω γιατί στο σχολείο σήμερα αναρτήσαμε την αγγλική σημαία και σπίτι μας, 25η, 28η Εθνική Σημαία, έχουμε την ελληνική. Και άρχιζε λοιπόν να μου λέει για την Ελλάδα, να μου μιλάει για τον Όμηρο.
0: Άρα υπήρχε πολύ Ελλάδα μέσα σας πρωτού έρθετε στην Ελλάδα.
1: Υπήρχε από τον πατέρα μου, κυρίως γιατί ο πατέρας μου ήταν ένας λάτρης της Ελλάδος, αλλά λάτρης και των γραμμάτων και μαζί με τη βυζαντινή μουσική έμαθε και πράγματα για την ιστορία της Ελλάδος μας. Από εκεί που καταγόμαστε, από εκεί που είναι η ρίζα μας. Και έτσι εγώ γέμισα.
0: Όταν έρχεστε εδώ το 62, ποια είναι η μουσική κατάσταση που γνωρίζετε?
1: Εδώ λοιπόν, το πρώτο έτος λοιπόν, στη φιλοσοφική, μέσα μου η μουσική, πάω στον Ουζούνι, ήταν ένα κατάστημα δίσκων στην Ομόνοια. Κύριε Ουζούνι, γεια σας, λέω, είμαι ένας φοιτητής, λέω, και αυτά και είμαι από την Κύπρο, λέω, έχετε κανένα κυπριακό δίσκο τραγούδι? Μου λέει, έχουμε, λέει, 2-3, λέει, αλλά είναι πολύ πολύ πολύ σκερό, λέει, δεν πουλιούνται, μου λέει. Του λέω, γι' αυτό ρωτάω, λέω, μήπως υπάρχει τίποτα, γιατί ενδιαφέρομαι, του λέω, μου αρέσει. Μου είπε ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Περνάει το 62. Είναι ο Χούρκουλος, η Καρέζη, λοιπόν, μυθικά πρόσωπα για μένα. Και μπαίνοντας μέσα και αρχίζοντας η μουσική, από το πρωί με στη βροχή και μέσα στο λιοπύρι και δόξα τω Θεώ, και ακούγεται το τραγούδι πίσω, μετά ακούγεται το δεύτερο, στρώσε το στρώμα σου για δυο, για σένα και για μένα. Το μεταξύ τέτοια τραγούδια στην Κύπρο δεν ακούγαμε. Είπαμε πριν τι ακούγαμε, έτσι. Όμως τέτοια λόγια, τετιολόγιο στίχο.
0: Διαφορετικά πράγματα.
1: Είναι άλλο πράγμα και μια μουσική. Και, δηλαδή άλλαξε η ζωή μου. Άλλαξε η ζωή μου. Εδόθη στο ίδιο θέατρο η πρεμιέρα του Άξιον Εστί.
0: Τα καλύτερα είδατε.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για υπερτυχερός ήμουνα. όπου πάλι ξεκινάω να οικονομώ τα χρήματα, ας πούμε, από την υποτροφία, να τα φυλάω, να μην πηγαίνω σινεμά, τέτοια πράγματα. Γιατί ήταν πολλά λεφτά για ένα φοιτητή να πάει σε μια παράσταση. Λοιπόν, και πάω λοιπόν μέσα και στις πρώτες θέσεις ήταν ο μυθικός για μας, για τη φιλοσοφική, το 64. Ήταν και ο Ιάκωβος ο Καμπανέλης, βέβαια, ως θεατής. Ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης, ο οποίος πάντα συνοδευόταν από μια όμορφη κοπέλα. Και λέω μέσα μου, αν πρόκειται να κάνω κάτι στη μουσική, θέλω να κάνω σε αυτό το είδος. Και έφυγα γεμάτος από μουσική, γεμάτος από όνειρα, αλλά μέσα μου όμως είχα τι θα κάνω με την Κύπρο. Τι θα κάνω με την Κύπρο. Πάμε λοιπόν 62, 63, 64, κυοφορώντας κάποια πράγματα με τα ακούσματα αυτά, βγαίνει όμως, πρέπει να πούμε εδώ, ότι κάποια στιγμή πήγαμε θελοντές στη Χαλκίδα να υπηρετήσουμε την πατρίδα και μας είπαν να πάμε στη Χαλκίδα για να μάθουμε τη χρήση των όπλων. Στον δρόμο ακούμε ένα τραγούδι παράξενο από τα ραδιόφωνα με το στρατιωτικό αυτοκίνητο που λέει «Άπονη ζωή μας πέταξε στου δρόμου την άκρη». Τι γίνεται ρε παιδιά, το είναι, μιλάει μέσα μας.
0: Επανάσταση.
1: Μιλάει μέσα μας, ήταν άλλο πράγμα. Δηλαδή σου, τα σπλάχνα σου, κάτι έγινε μέσα σου, κάτι έγινε. Και μετά ένα άλλο σπίτι να πούμε, ξέρω εγώ, είχε φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι και ένας μυθικότσις ο οποίος ήταν για μας ο ημίθεος να πούμε. Για μένα ήταν το πρότυπό μου, ήταν και αλωνών έμαθα μετά φίλων πρότυπο. Φωνής και... Λοιπόν, και ακούμε τα δύο τραγούδια. Ούτε μάθαμε ποιος τα έγραψε, αλλά μας μιλήσανε πολύ δυνατά. Παρόλο ότι είμαστε μικροί, ας πούμε, αλλά μας μιλήσαν πολύ δυνατά μέσα μας, άνετα, ατόφια, πράγματα αληθινά. Και πήγαμε στο στρατόπεδο, ποιος το έγραψε, ρε, κανένας δεν ήξερε. Τελειώσαμε, ας πούμε, πήγαμε στον Ατρέα, στο καράβι, πήγαμε Κύπρο, δεν ήξερε κανένας τίποτα. Όταν λοιπόν φύγαμε, ήρθαμε πίσω, μάθαμε ότι μπαίνει και ένας τρίτος, ναι, μέσα στην μουσικά ερεθίσματα και ήρθε η ώρα του Ξαρχάκου με το «Άπονη ζωή και φτωχολογιά».
0: Και τα λόγια του Λευτέρη
1: Παπάδου.
0: Αλλά
1: και ο Λευτέρης μπαίνει μέσα. Αυτό που έγραψε ο Λευτέρης ήταν ένα πράγμα το οποίο μας τύχησε πολύ, δακρύσαμε. Αλλά βέβαια ήταν και ο συνδυασμός.
0: Το τραγούδι εξέφραζε την κοινωνία, τα θέλω της κοινωνίας.
1: Ναι, ναι. Αλλά ήταν και αυτό το φαινόμενο μπιθικότσι, αλλά και το τέριασμα του Λευτέρη με τον Ξαρχάκο. Αυτό το πράγμα
0: Συμφωνώ.
1: Είναι σημαντικό. Αυτά τα τρία γεγονότα συνέβησαν.
0: Και εσείς πώς μπαίνετε στη δισκογραφία?
1: Και εμφανίζεται κάποια στιγμή ο Ανδρέας ο Γρηγορίου, ο οποίος είναι το τρίτο έτος είμαστε τώρα. Του λέω, ρε Ανδρέα, του λέω, αφού κατορθώσαμε και νοικιάσαμε ένα πιάνο, πήγαμε αμπελοκήπου σε ένα διαμέρισμα ημιπόγειο και μας δεχτήκαν να βάλουμε ένα πιάνο. Και αφού έχουμε, λέω, το πιάνο, δεν γράφεις ένα τραγούδι, του λέω, να έχει κάτι κυπριακό μέσα, ρε παιδί μου, του λέω, τέτοιο θράσος. Λοιπόν, να κυπριακά, ρε μου, λέει, στον ελλαδικό χώρο τώρα. Πάρε κάτι ευνόητο, του λέω, να το... Και γράφει το στίχο, ας πούμε, το βάζω μπροστά μου, ας πούμε, και κάθομαι εκεί. Και σε 4-5 λεπτά βγήκε «Για την καρδιά και την αγκάλι σου, μα τον Θεόν ούλα χαλάλι σου». Και γι' αυτό. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν μαθαίνει η Σούλη Σαπάχ, ο Δημήτρης ο Νικολαίδης, ο σύζυγός της, είναι ένας Κύπριος, σαν Μπελοκύπους, και έχουμε ένα μαγαζί που λεγόταν «Ο Πεπίτο» και ήταν εδώ, στην πλατεία Αμερικής. Λοιπόν, κάποια στιγμή με έναν κοινό φίλο, έλα ρε Μιχάλη να πούμε να σε δούμε, να παίξουμε και λίγο πιάνο, ξέρω εγώ, πάω εκεί και είχα το θράσος να έχω και ένα δικό μου τραγούδι. Και παίζω αυτό, δικό σου, ναι, θέλω να το πω, λέει, σου λύσα πάνω, θέλω να το πω. Και εκεί, ας πούμε, ακούγοντας το τραγούδι αυτό, έπαιξα και ένα εκεί πάνω, ξέρω πως θα φύγεις μακριά μου κλπ. Και μία φορά τη βδομάδα ήμουνα εκεί και ως αμοιβή έπαιρνα μία μοσχαρίσια μπριζόλα, μία μοσχαρίσια και μία σαλάτα. Ήταν η αμοιβή. Και ήμουνα τρεις ευτυχισμένος, διότι ας πούμε στο Μάινα που είμαστε εκεί πάνω στην Καλλιδρομίου, τρώγαμε λίγο από γιουβέτσι, λίγο φασολάδα και καμιά φορά την εβδομάδα λίγο κρεατάκι.
0: Και πότε δισκογραφείτε το τραγούδι παράλληλα?
1: Το τραγούδι λοιπόν αυτό το 1966 ηχογραφήθηκε από τη Σούλη Σαπά, μου γνώρισε μερικούς ανθρώπους στην Κολούμπια, αλλά δεν είχαμε πίσω τι να βάλουμε. Δεν είχαμε τραγούδι. Λέω, κυρία Σούλη, τι να βάλουμε. Και δημιουργώ ένα άλλο τραγούδι με τον Ανδρέα και βάζω ένα άλλο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, το οποίο το είπε η Σούλη. Είχα όμως και έναν άλλο συμφοιτητή, τον Χριστόδουλο Πασιαρδή, στο ίδιο έτος είμαστε, ο οποίος ήταν βοηθός του Ζώρα, ήταν πάρα πολύ καλός φιλόλογος, ο οποίος έγραφε στίχους. Δεν είναι ο Μιχάλης ο Πασιαρδής, ο μεγάλος ποιητής της Κύπρου που είναι εν ζωή, είναι ακόμη φίλος μου και έχω μελοποιήσει τραγούδια του, ας πούμε. Είναι ο αδερφός του, ο οποίος έφυγε. Λοιπόν, μου έδινε και αυτός. Αυτός λοιπόν ήταν σαν μάνεγκερ δικός μου και με πήγαινε, είχε έτσι ένα θάρρος και ερχόταν μαζί μου στη Σούλη Σαπάξ, στον Πεπίτο, στην πλατεία Αμερικής. Λοιπόν,
0: ερχόντουσαν εκεί ηθοποιοί, συνάδελφοι.
1: Ηθοποιοί λοιπόν εκεί, να πούμε, ερχόταν ένα παράστημα τεράστιο, ο Κωνσταντάρας. Γνώρισα τον κύριο Κωνσταντάρα, τι κάνετε, τη Μάρο Κοντού. Γνώρισα ένα σημαντικό πρόσωπο, τον Αντώνη Αντωνίου, ο οποίος ήταν ηθοποιός, παύλα, σκηνοθέτης. Κύπριος, γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια. Οπότε κάποια στιγμή εκεί που παίζαμε, ας πούμε, μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει ο Αντώνης, ο Αντωνίου, ο οποίος σκηνοθετούσε τότε Κωνσταντάρα και Κοντού. Λοιπόν, εσύ με τα γελάκια, μου λέει, κάνεις καλύτερα, μου λέει, για την πλάκα, μου λέει. Κάνεις πιο καλά στην πλάκα.
0: Ταιριάζεις.
1: Ναι, ταιριάζεις πιο καλά, μου λέει. Είσαι ντροπαλό, μου λέει, έτσι, και η πλάκα, μου λέει, θέλει αυτό το ύφος, μου λέει.
0: Ήταν η εποχή της έκρηξης του νέου κύματος.
1: Ήδη είχε ξεκινήσει ο Λάκης ο Παπάς με κάτι μουσικές σκηνές που λεγόντουσαν μουσικά καφενεία στη Μητροπόλεως. Ήταν κάποιοι σπουδασμένοι άνθρωποι, αλλά και άνθρωποι της τέχνης, οικαστικοί κλπ, οι οποίοι θέλανε ένα χώρο που να τραγουδάει κάποιος αλλά λόγια, να μην τραγουδάει μπουζούκια, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και τους είπαν εκεί να πούμε, ήταν και ο Πατσιφάς, ο οποίος διευθυντής της Λύρα, ήταν ο Καρύδης δίπλα.
0: Ο συνεργάτης του.
1: Που είχε ο συνεργάτης του.
0: Που είχαν τον Ίκαρο.
1: Που είχαν τον Ίκαρο μαζί, ήταν συνεταίροι. Και οι οποίοι ήταν φίλοι του Χατζηδάκη, αλλά και του Ελίτη, αλλά και του Ρίτσου. Μιλάμε, ήταν μια.
0: Μια παρέα φοβερή.
1: Ναι, μετά μπήκε και ο Κάτσος στην ομάδα αυτή. Μπήκε και ο Κάτσος μετά. Λοιπόν, και δημιούργησαν κάποιους χώρους οι οποίοι ήταν έτσι. Και μπήκε ο Λάκης ο Παπάς, ο οποίος μου είπε ότι έπαιρνε 15 δραχμές με ροκάματο. Ο Λάκης ο Παπάς. Έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι ήταν μορφωμένοι. Και η πρώτη μπουάτ λεγόταν Τυπούκητος.
0: Η πρώτη που εμφανίζεστε εσείς?
1: Όχι. Που ήταν σαν. Ακόμα δεν μπήκε η λέξη μπουάτ.
0: Ήταν η πρώτη που χαρακτηρίζεται ως μπουάτ.
1: Σαν καφενείο, μουσικό, φιλολογικός χώρος. Ήταν ο Τυπούκητος. Αυτός ο χώρος
0: που πήρε τον γαλλικό τίτλο, ας πούμε.
1: Ναι, ο Τυπούκητος, ο οποίος κάποια στιγμή άκουσα τον Παπα Στεφάνου να λέει ότι είναι από μία δέλτο, από ένα σαν λεξικό, ας πούμε, αλλά νομικό λεξικό του Βυζαντίου, να πούμε, το οποίο έγραφε απ' έξω τι, που, κείται. Δηλαδή μπορεί να βρεις αυτό το τι, που θα το βρεις και που κείται. Ήταν ένας ωραίος, ας πούμε, ο οποίος πήρε το τι που κείται και το έκανε ο Τυπούκητος. Μπουάτ Τυπούκητο, μπουάτ. Μουσική σκηνή, ο χώρος αυτός. Λοιπόν, κάποια στιγμή, λοιπόν, όπως τραγουδούσε ο Λάκης, να πούμε, περνούσε ένας απ' έξω, ο οποίος πάλι μου το αφηγήθηκε ο ίδιος, νηστικός, ο οποίος ήταν ξεραγγιανός τότε, να πούμε, και έγχρωμος, και κρατούσε μία κιθάρα, έτσι. Ακούει μουσική, μπαίνει μέσα, ήταν ο Κώστας ο Χατζής. Και του λέει ο Λάκης, έλα ρε, πες ένα τραγούδι. Παίζει ένα τραγούδι και αυτοί που ήταν μέσα οι θαμώνες, του λέει, θέλεις να τσιμπήσεις λίγο και λοιπά. Τρώει εκεί. Μου το αφηγείται και ο Κώστας με ένα αφηγηματικό, φανταστικό τρόπο.
0: Μοναδικό τρόπο.
1: Φανταστικός. Και τρώγοντας εκεί και λοιπά, λέει, με θέλετε, λέει, να σας λέω και εγώ μερικά τραγούδια. Του λέει, ναι, θα έρθεις, του λέει ο Λάκης, γιατί ήταν φίλοι. Δηλαδή είχαν γνωριστεί, παίζαν κιθάρα. Αλλά το ωραιότερο απ' όλα ήταν. Μου λέει ο Κώστας ο Χατζής, τι κιθάρα παίζω ρε Μιχάλη, μου λέει. Αυτός παίζει κιθάρα, μου λέει, για τον Λάκη τον Παπά. Δηλαδή ήταν πολύ σεμνός, είναι ακόμα πολύ σεμνός, ας πούμε. Ήταν η πρώτη.
0: Εσείς πώς μπαίνετε στην
1: φεύγω,
0: ομάδα.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τις πρώτες αυτές. Έρχεται ο Γιάννης ο Σπανός από το Παρίσι.
0: Το Χαλάλι σου αρέσει, έτσι.
1: Το Χαλάλι ξεκινάει, ας πούμε, με τη Σούλη Σαπάχ. Το περίεργο είναι ότι η ΕΝΕΡ δεν είχε εκπομπές, να πούμε. Είχε κάτι διαφημιστικές, να πούμε. Πάω εκεί, ψωνάρα εγώ. Γνωρίζω ένα διαφημιστή, του λέω πόσο θέλεις, του λέω, να μου βάζεις το Χαλάλι σου στο ενδιάμεσο των διαφημιστικών προϊόντων. Μου λέει να μου δίνεις 2 δραχμές και να το βάζω μια φορά. Και κάθε εβδομάδα του έδινα 2 δραχμές και το έβαζε. Το έβαζε το τραγούδι στην ΕΝΕΔ. Και όταν το ακούγαμε, ας πούμε, οι συμμαθητές, οι φοιτητές μου και αυτά, αισθανόμαστε υπερήφανοι. Τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, ακούγεται το τραγούδι, το μαθαίνουν 2-3, η Σούλη, ας πούμε, το λέει στον Πεπίτο. Και έρχεται το 67 να με πάει ο Αντώνης ο Αντωνίου στην Πλάκα. Και γυρίζουμε λοιπόν στην Πλάκα. Βλέπουμε στο ταβάνια ο Γιάννης Πουλόπουλος. Τότε λεγόταν Ιωάννης.
0: Ιωάννης εγγράφει ταμπέλα.
1: Τουλάχιστον θυμάμαι ότι στη γειτονιά των Αγγέλων το πρόγραμμα έγραφε τραγουδά Ιωάννης Πουλόπουλος. Το έγραφε άνετα. Πρέπει να πούμε ότι σχεδόν δεν υπήρχε καμία επιγραφή. Τραγουδούσαμε άνευ επίγραφο. Ας δούμε εκεί, τραγουδάει χωματά. Εντάξει, τραγουδάει. Δεν είχε ταμπέλ. Λοιπόν, πήγαμε σε άλλες μπουάτες, ας πούμε, και λοιπά. Ο Μαρίνος, τραγουδούσε ο Γιώργος ο Μαρίνος. Ο Αλέξης ο Γεωργίου. Και καταλήγουμε σε μια μπουάτα όπου τραγουδούσε η Κέτη Χωματά. Βασίλης Μαυρομάτης, ηθοποιός και αυτά.
0: Ο σύζυγός της.
1: Ο σύζυγός της. Οπότε, λέει ο Αντώνης, ήρθα λέει ένας Κύπριος, λέει ο κύριος εδώ, λέει να πει ένα τραγούδι. Λοιπόν, στο πιάνο λοιπόν ήταν ο Τάσος Καρακατσάνης.
0: Μουσικάρος.
1: Φίλος μου, ας πούμε, ένας μουσικός φοβερός, φανταστικός. Και δίπλα του κιθάρα ο Βασίλης Τενίδης, ο οποίος ήταν ένας ενορχιστρωτής, ένας μουσικός, ένας κιθαρίστας, ο οποίος υπήρξε στην ΕΡΤ ένας τέλεχος μεγάλο. Μουσικός τέλεχος, ενορχιστρωτής και αυτά. Ο Βασίλης ο Τενίδης.
0: Ποιο τραγούδι είπατε?
1: Όταν λοιπόν μου είπανε να κάτσω στο πιάνο, είπα, ντράπηκαν από το Χαλάλι σου, ας πούμε, που θα το έλεγα βέβαια κάποια στιγμή, ας πούμε, αλλά ήξερα να παίζω στο πιάνο, γιατί μου άρεσε ο Άκης Πάνο, ας πούμε, και ήταν εντό ματζόρε, και το έμαθα καλά, το ξέρω πως θα φύγεις μακριά μου.
0: Και όταν σημάνει η ώρα.
1: Όταν σημάνει η ώρα στο πιάνο, ας πούμε, το είχα διανθίσει έτσι να παίζεται. Και το είπα. Μετά είπα ένα κυπριακό, ας πούμε, του Αχιλέα Λιμπουρίδη. Και μου λέει, πες άλλο ένα, μου λέει, Χωματά, πες άλλο ένα, μου λέει και αυτά. Και λέω, να πω και ένα δικό μου. Πες ένα δικό σου. Και λέω το Χαλάλι σου, ας πούμε, αφού το μοναδικό που είχα δεν έπρεπε να το διαφημίσω.
2: Κίντο με τσίματο τριμάτα μου, τα μελισσιά τα μάτια, μες το χακί στραφτοκόπουν.

0: Παίζοντας το λοιπόν, τελειώσαμε, χειροκρότησε ο κόσμος εκεί. Ο κόσμος, μην νομίζετε τώρα, η μπουάτα, ας πούμε, δεν είχε πάνω από 60 άτομα. Τόσο χώραγε. Ήταν γεμάτη η μπουάτα. Όταν πήγα, μου λέει, ο Μαυρομάτης, θέλει να τραγουδάς, μου λέει, εδώ, του λέω, μα είμαι στο Πανεπιστήμιο. Μου λέει, κάθε Δευτέρα να έρχεσαι. Του λέω, ναι. Θα παίρνεις 100 δραχμές, μου λέει. 100 δραχμές, μιλάμε τότε, σκέφτηκα εγώ ότι θα πάω κάπου αλλού να τρώω τώρα, με 100 δραχμές. Λοιπόν, άρεσε αυτό που έκανα στην πλάκα, στην παράγκα και μου δώσανε και την Πέμπτη, 2 εκατοστάρικα. Μετά από 2-3 εβδομάδες ο κόσμος, ας πούμε, μιλούσανε μεταξύ τους κλπ. Και μου δώσαν 6 μέρες.
1: Μαζί με τη Χωματά.
0: Βέβαια. Μαζί με την Κέτη. Η Κέτη ήταν για μένα, ήταν ίνταλμα.
1: Είχε προκαλέσει αίσθηση τότε, μεγάλη.
0: Ναι, βέβαια. Η Κέτη ήδη είχαμε πει πριν, μάλλον είχαμε πει να ξεκινήσουμε, ότι ο Γιάννης ο Σπανός, ερχόμενος από το Παρίσι, όπου εκεί είχε γράψει τραγούδια για Γαλλίδες, μεγάλες φωνές.
1: Για τη Ζουλιέτ Γκρεκό, τη Λαφορέ, ακόμα και την Μπαρντό.
0: Και την Μπριτζίτ Μπαρντό. Και έρχεται και του λέει ο Πατσιφάς, Γιάννη, του λέει, ξέρεις τι γίνεται να κάνουμε, του λέει κάτι, του λέει εδώ, το οποίο να διαφέρει από τα μπουζούκια, από τις εταιρείες, δεν διέθετε και λεφτά. Ήτανε όταν πήγαινε στη Λύρα, ας πούμε, νόμιζες ότι πήγαινες σε έναν εκδοτικό οίκο. Ή αν ήσουν στο Πανεπιστήμιο, νόμιζες, όπου είμαστε, νόμιζες ότι έκανες μετεκπαίδευση στου Καρύδη και στου Πατσιφά, ας πούμε, διότι ήδη...
1: Άλλο κλίμα, άλλη ατμόσφαιρα.
0: Άλλο, εντέλεως.
1: Κάπως έτσι γεννιέται το νέο κύμα.
0: Κάπως έτσι, λοιπόν, είπε ο Πατσιφά στο Γιάννη να συναντηθούν εκεί, ας πούμε, κάποια στιγμή, και του λέει, νέο κύμα στο ελληνικό τραγούδι, πώς το βλέπεις, Γιάννη? Μιλήσανε εκεί, τέλος πάντων, κλπ. Και του λέει, να γράψουμε, λέει, κανένα τραγούδι, ξέρω εγώ, Γιώργο Παπαστεφάνου. Γράφει ο Γιώργος, γράφει ο Γιάννης ο Σπανός κατευθείαν, μια αγάπη για το καλοκαίρι. Και ξεκινάει ένα τραγούδι, περίεργο, αφαιρετικό, σε όργανα, δηλαδή δεν είχε μπουζούκι, έτσι.
1: Ωραίες κιθάρες.
0: Η Κολούμπια και οι άλλες εταιρείες, Μίνος Μάτσας και οι ως τότε, ας πούμε, και οι διάφορες πιο κάτω, είχαν πάντα, ας πούμε, ως πρωταγωνιστή το μπουζούκι, βέβαια, και καλά κάνανε, εντάξει. Η Λύρα ήταν εκείνη η οποία, ας πούμε, δεν διέθετε μεγάλο ποσό για πολλά όργανα, ας πούμε, αλλά ήθελε ένα άλλο είδος τραγουδιού, ένα πιο ποιητικό, ένα πιο κοντά στην ποιήση που ήταν ο Πατσιφάς με τον Καρύδη. Τότε, δε, ερχόντουσαν οι ποιητές οι μεγάλοι και είχαν κάνει αντί μουσική.
1: Ηχογραφούσαν, διάβαζαν τα έργα
0: τους. Ηχογραφούσαν τη φωνή τους.
1: Μια φοβερή κίνηση.
0: Μια καινοτομία, μια κίνηση φοβερή.
1: Και που μας έκανε όλους πλουσιότερους.
0: Έτσι. Αυτά ήταν του Πατσιφά, όλα αυτά, και του Καρύδη, βέβαια.
1: Ήταν ευρηματικός ο Πατσιφάς.
0: Ο Πατσιφάς είχε κάτι ιδέες που νομίζαμε, δηλαδή τότε μικροί εμείς νομίζαμε ότι είναι τρελές οι ιστορίες. Ενώ απεδείχθησαν στην διάρκεια ότι ήταν πολύ σοφό.
1: Όταν ήταν πετυχημένες.
0: Ναι. Αυτή ήταν η επαφή μου, λοιπόν, η πρώτη επαφή μου με το τραγούδι, με την Μπουάτ Παράγκα, με την Κέτη Χωματά και τον Βασίλη Μαυρομάτη.
1: Τι σας άρεσε στη Χωματά?
0: Η Χωματά είχε μια βελούδινη φωνή και της τέριαζαν αυτά τα τραγούδια του Γιάννη. Όμως ταυτόχρονα, εδώ πρέπει να πούμε ότι άλλο είναι το νέο κύμα στο ελληνικό τραγούδι. Είναι μια ταμπέλα, είναι μια ετικέτα που δειλεί μια εταιρεία. Γι' αυτό πολλές φορές κάνουμε λάθος κάποιοι άνθρωποι να πούμε και ένα νέο κύμα. Ναι, αλλά υπό την αιγίδα, υπό την ομπρέλα του νέου κύματος στο ελληνικό τραγούδι ήταν και η Σωτηρία Μπέλου. Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος.
1: Στη Λύρα εννοείται, ήταν τραγουδιστές της εταιρείας.
0: Η ταμπέλα, έτσι. Το νέο κύμα στο ελληνικό τραγούδι αγκάλιασε και τον Πουλόπουλο, λαϊκό τραγουδιστή. Μετά.
1: Ο Πουλόπουλος τι είχε, κύριε Μιχαλή?
0: Ο Πουλόπουλος είχε
1: και
0: μια.
1: Ξεχώρισε και.

0: προσπάθησε να του δώσει πράγματα. Και του είπε, βγάλε διαβατήριο και πάμε με τη Φαραντούρη στη Ρωσία, γιατί θα κάνουμε 32 συναυλίες. Όμως, η εποχή της Χούντα δεν τον άφησε να βγάλει διαβατήριο. Και δεν πήγε και πήγε ο Καλογιάννης.
1: Έχουμε ταξιδέψει λίγο στα χρόνια, λιγάκι, ναι.
0: Ταξιδέψαμε λίγο, ας πούμε. Αλλά είμαστε ήδη, ας πούμε, επειδή μιλάμε για τον Πουλόπουλο, ήδη ο Πουλόπουλος έδειξε σημεία, ας πούμε, φωνητικά, τα οποία ο Θοδωράκης τα οποία εκτίμησε. Γι' αυτό και του προσέφερε αυτή τη θέση για 32 συναυλίες. Δεν μπόρεσε να βάλει διαβατήριο και ο Διδύλης, ψάχνοντας, πρέπει να ψάξει να βρει τραγουδιστή. Δεν μπορεί, δεν του δίνουν διαβατήριο.
1: Του πρότεινε τον Καλογιάννη.
0: Και βρήκε. Ρώτησε από εδώ από εκεί και ήταν ένας παπουτσής στην Κεσαριανή. Ο οποίος τραγουδούσε, λέει, ένας παπουτσής τραγουδάει.
1: Η Αστεριάδη τι είχε διαφορετικό από τη Χωματά?
0: Πάμε στην Αστεριάδη. Η Αστεριάδη είχε μια κουκλίστικη εμφάνιση, όπου ο Πατσιφάς της έκοψε τα μαλλιά, τα έκανε έτσι όπως ήθελε εκείνος, κοντά κλπ. Και είχε κάτι το οποίο δεν είχε και τη Χωματά. Ήταν πιο, εκτός από την εμφάνισή της, ήταν πιο στακάτη και πιο ραφιναρισμένη και μπορούσε να πει και ένα-δυο τραγούδια ακόμα τα οποία δεν ήταν στο δικό της το ύφος, όπως «Μαμαγκάκι», παραδείγματος χάρη. Είπε τραγούδια του «Μαμαγκάκι», το σκληρό μου αγόρι. Είπε όμως και άλλα στη διάρκεια, ας μην σταθούμε σε αυτά όμως. Όμως μπορούμε να πούμε ότι έπεφτε, δηλαδή ακουμπούσε πάνω στη φωνή της και της, έτσι. Δεν ήταν εντελώς ξεχωριστή, ακουμπούσε. Όχι όμως απόλυτα.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Η Κέτη Χωματά θεωρήθη βέβαια με την γκάμα αυτή που ερμήνευσε τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού, ότι ήταν η αίρια του Γιάννη, ήταν η Κέτη.
1: Η πρώτη επιτυχία η δικιά σας ποια είναι?
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε μένα τώρα στην Κέτη. Η Κέτη θέλει να πει το χαλάλι σου, πες το. Πάει στον Πατσιφά. Τι τραγούδι είναι αυτό, λέει ο Πατσιφά, ρε παιδί μου, κυπριακά είναι, τι είναι αυτά? Θα το πω, κύριε Πατσιφά. Η Κέτη είχε θάρρος, ας πούμε, και το είπε το τραγούδι. Λοιπόν, ποιος το έγραψε, λέει το τραγούδι, ποιος το έγραψε? Ο παιδί αυτό, να έρθείτε ένα βράδυ να τον ακούσετε, είναι καλό. Έρχεται ο Σπανός εκεί, ο Πατσιφάς δεν ήρθε. Έρχεται ο Σπανός, με ακούει, εκεί παίζω πιάνο και τραγουδώ. Και συνοδεύει ο Τάσος με την κιθάρα και ο Βασίλης. Μετά σηκώθηκα όρθιος, δεν έπαιζα. Λοιπόν, και έρχεται ο Σπανός ένα βράδυ, ο οποίος ήταν έτοιμος να κάνει την πρώτη ανθολογία. Και εκεί λοιπόν, ο οποίος είχε τα άσπρα καράβια έτοιμα και λέει, δεν βάζεις ρε Κέτη, αφού είναι και ο Μιχάλης εδώ, τα άσπρα καράβια. Τα βάζουμε λοιπόν. Και έχουν επιτυχία, δια των παραστάσεων ακούστηκε το τραγούδι. Και λέει ο Σπανός, θέλω και το Μιχάλη. Λοιπόν, και μου δίνει, να πούμε, λογιούς ποιητές όπως ο...
1: Το Σκύπι, καλή ώρα.
0: Βέβαια. Όπως επίσης το παιδί μου να σου καλεί, του Βυζίνου.
1: Άρα εσείς κάτε με το Σπανό. Και την ανθολογία δηλαδή.
0: Ναι,
1: βγαίνετε
0: μπαίνω,
1: δυναμικά.
0: Λοιπόν, με την ανθολογία είχε αντιρρήσεις ο...
1: Πολλά δισκάκια βγήκανε και 45 άρια, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια. Είχε αντιρρήσεις ο Πατσιφάς. Μου φέρνει συνέχεια νέους, του λέει, κοίταξε να δεις. Δεν γίνεται, λέει, νέοι άνθρωποι συνέχεια, του λέει και αυτά. Του λέει, ακούστε κύριε Πατσιφά, ξέρω εγώ να πω. Μετά έμαθα ότι ο Γιάννης ο Πουλόπουλος ήταν να τα πει αυτά τα τραγούδια, εκτός από τα άσπρα καράβια, θα έλεγε ήρθε σε ψες, παιδί μου να σου καλεί, τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά. Αλλά ήδη είχε βγει ο δρόμος, ο οποίος άρχιζε να ανεβαίνει. Οπότε είπανε και ο Πλέσας και ο Λευτέρης, αλλά και ο Πατσιφάς,
1: να μην κόψουν τον δρόμο.
0: Μην πούμε άλλα τραγούδια, μην του βάλουμε του Γιάννη και άλλα τραγούδια, ας πούμε. Οπότε άρχισε να αμελεί ο Γιάννης, τεχνιέντος, να πηγαίνει στις πρόβες. Και του λέει, κύριε Πατσιφά, δεν έρχεται στις πρόβες. Ενώ δεν ήταν αυτό.
1: Εσείς καταλαβαίνατε ότι ερμηνεύετε πολύ σημαντικά τραγούδια εκείνη την εποχή?
0: Να σου πω, Κώστα. Όταν, ας πούμε, αρχίσαμε τις σπουδές, αλλά πριν από τις σπουδές της φιλοσοφικής, είχαμε κάποιους γονείς, είχαμε αυτούς τους γονείς, τους συγκεκριμένους, οι οποίοι με τη βυζαντινή μουσική, ας πούμε, είχαν κάποια σχέση με το παρελθόν της Εκκλησίας.
1: Μπορούσες να εκτιμήσεις, ήξερες να εκτιμήσεις.
0: Με έμαθε να εκτιμώ πράγματα. Και με έμαθε, ας πούμε, και τα ποίηματα του Μιχαηλίδη, του Βασίλη Μιχαηλίδη, του εθνικού μας ποιητή. Και μετά, ας πούμε, σιγά σιγά με μία...

0: σε διάφορα πράγματα, γράφοντας λοιπόν εγώ καλές εκθέσεις, λοιπά, τους διάβαζε, με διόρθωνε, ξέρεις, όλα αυτά με έκαναν να νιώθω έτσι άνετα.
1: Εκείνη η περίοδος πάντως για εσάς είναι χρυσή. Αμέσως μετά οι δίσκοι σας κάνουν επιτυχία. Συμμετέχετε στον κινηματογράφο.
0: Στον κινηματογράφο δεν θέλω να πω ότι έκανα κάτι, γιατί με πιάσαν από εκεί. Να πούμε το 69 ή μόλις.
1: Η παρέα, η Χωματά, ο Μαυρομάτης, σκία στην άμμο.
0: Το σκία στην άμμο, να πούμε. Και μας βάζει και δύο λόγια του Ιάκωβου Καμπανέλη. Και τα λόγια, ρε παιδί μου, ήταν Ιάκωβο, δηλαδή το σενάριο ήταν Ιάκωβος Καμπανέλης, ως Ναξιώτης.
1: Θέλω να πω όμως ότι όλα αυτά προσέφεραν πολύ στη δημοτικότητά σας. Γίνατε ευρύτατα γνωστός.
0: Ορισμένες περιποιημένες ταινίες ήταν, ας πούμε, για την Αμερική, την Αυστραλία, τον Καναδά που πήγα. Ήταν, ας πούμε, ο προπομπός. Ήταν ο προπομπός αυτές οι ταινίες.
1: Το 70 πήγατε εκεί στην Αμερική.
0: Ξεκίνησα λοιπόν Μοντρεάλ το 70. Και μετά 71 αρχίζω Νέα Υόρκη, Αυστραλία κλπ. Έλεγα και κάτι παράξενα τραγούδια, ας πούμε, έβαζα και τα κυπριακά στη μέση.
1: Και το Χαλάνιν, και έχετε εντωμεταξύ έχουν προκύψει και τα Ριάλια, νομίζω.
0: Λέω λοιπόν στον Γιώργο τον Κρυμιζάκη, του λέω: ρε Γιώργο, να κάνουμε, λέω, να με βοηθήσει να ενορχιστρώσουμε δύο τραγούδια, λέω, αλλά να του κάνω μία διασκευή και αυτά. Μου λέει: κάνε ό,τι θέλει, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, και βάζω διάφορα λόγια, αφήνω τα πολύ, ας πούμε, κυπριακά και κάνω μία διασκευή εις βάρος. Δεν πειράζει. Στο τέλος απεδείχθη ότι ήταν η πόρτα η ανοιχτή, όπου με το που βγαίνουν το 72 αυτά τα δύο τραγούδια, ξεκινάνε όλα τα μαγαζιά της νύχτας να φιλοξενούν τα τραγούδια αυτά. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι λέω, αλλά ρωτάει, χωρίς να καταλαβαίνει, ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά, που τραγουδάει αυτά τα τραγούδια ή τα γράφει. Δεν ξέραν ότι ήταν διασκευή και δεν καταλαβαίνουμε. Και εκεί γνωρίσανε εμένα στην πλάκα και γνωρίσαν το Χαλάλι σου, το Αρκίτσε Πέθανα, το Μιάλε Μεσιανή, το Έλα να σμίξουμε ενταθιό. Γιατί τα τραγούδια αυτά που έγραφα, ας πούμε, ήταν απαλά. Ενώ τα Ριάλια ήταν χορευτικό. Λοιπόν, και το έβαλε η Άννα Ιφίση, το έβαλαν πολλοί τραγουδιστές στα μαγαζιά, ας πούμε, και ξεκίνησε μετά να γίνεται απαραίτητο σε όλα τα τραγούδια που, όπου ακούγαν το όνομα Βιολάρης, το συνέδεαν με τα Ριάλια κλπ. Είναι ένα τραγούδι που μου άνοιξε την πόρτα, έτσι, άνοιξε την πόρτα διάπλατα.
1: Παράλληλα συνεργάζεστε με τον Λίνο Κόκοτο και τον Οδυσσέα Ηλίτη σε έναν πολύ ξεχωριστό δίσκο, το Θαλασσίνο Τριφύλι.
0: Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε την ετοιμασία του το 1971. Πρέπει όμως να σου θυμίσω ότι έρχεται από το Γιάννη τον Αργύριο ο Γιώργος ο Κρυμιζάκης στην Παράγκα, αλλά έρχεται η Αρλέτα για να τραγουδήσει στην Παράγκα και φεύγει η Κέτη με μένα στην αυλαία δίπλα, 100 μέτρα πιο πέρα, και έπρεπε να έχουμε ένα πιανίστα. Και έρχεται ο Γιώργος ο Κρυμιζάκης από το Γιάννη τον Αργύρη, από τις Εσπερίδες, και είναι ο πιανίστας μας εκεί, όπου γράφω πριν το Λίνο τον Κόκοτο, το Είναι νωρίς για δάκρυα στέλα, το οποίο ήδη είχε υποθεί πριν από τον Κώστα τον Βενετσάνο, και μας το ζητούσαν εκεί, ας πούμε, και λέει ο Πατσιφάς, λέει, να το κάνουμε, λέει, και με τον Μιχάλη και αυτά, και έγραψα κάποια τραγούδια. Αμέσως μετά γνωρίζω το Λίνο τον Κόκοτο, ο οποίος έφερε κάποια τραγούδια. Επίσης με τον Βασίλη τον Κουμπί, ο οποίος έφερε ένα στίχο περίεργο, ας πούμε, ο Χαρίλαος από τα Σπραχώματα, ένα ζεϊπέκικο φανταστικό, σε στίχους Κώστα Γιωργουσόπουλου, αν είναι δυνατό. Φιλόλογος εκείνος και εγώ. Τέλος πάντων, οι συγκυρίες αυτές, όπως και τα Καραβάκια που τα είπαμε με την Κέτη Χωματά, στίχη Κώστα Γιωργουσόπουλου. Και έρχεται και δένει μετά τον Βασίλη τον Κουμπί και τον Γιώργο τον Κρυμιζάκη, έρχεται λοιπόν ο Λίνος ο Κόκοτος, όπου μας οδηγεί κάποια στιγμή στη Λύρα, στο δεύτερο όροφο. Ήταν ο Λίνος εκεί και μου είπαν ότι σε θέλει ο κύριος Ηλίτης να πας απάνω να σε ακούσει, να δούμε αν με εγκρίνει, γιατί ήδη είχε πάει η Ρένα η Κουμιώτη. Εγώ λοιπόν στέγνωσε το στόμα μου, ανεβαίνοντας τις σκάλες, λέω πώς θα το τραγουδήσω τώρα. Ανεβαίνω πάνω και βλέπω τον Οδυσσέα Ηλίτη να καπνίζει ένα άφιλτρο τσιγάρο με μία πάντα ωραία κοπέλα δίπλα του. Ήταν η ίδια αυτή που είχα γνωρίσει. Και σηκώνεται πάνω, με ακουμπάει στην πλάτη και μου λέει: «Συγγνώμη κύριε Μπιολάρη, δεν σας έφερα εγώ εδώ». Λέω: «Τώρα με δουλεύει κύριε Μπιολάρη τώρα να πούμε, κύριε Μπιολάρη δεν σας έφερα εδώ, τι γίνεται». Και όμως έτσι πάντα. Έτσι 6-8 μήνες στην Κολούμπια που πηγαίναμε για να γράφουμε τα τραγούδια.
1: Κύριε Μπιολάρη.
0: Κύριε Μπιολάρη, πάντα. Απορώ. Όμως το ίδιο έκανε και ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ο οποίος ανέβαινε για τη λύρα και κατέβαινα εγώ στην Κριεζό του και μου λέει: «Καλημέρα σας κύριε Μπιολάρη». Λέω: «Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα, ας πούμε. Τι γίνεται εδώ». Η δεύτερη φορά ήταν ότι ήθελα να πω ένα τραγούδι σε δεύτερη εκτέλεση, που η πρώτη εκτέλεση ήταν ο Μανώλης ο Μητσιάς. Ένα του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους Νίκου Γκάτσου, τα θυμηθώ. Λοιπόν, και όταν βρεθήκαμε πάλι, μου είπε πάλι στον πληθυντικό: «Το ερμηνεύσατε πάρα πολύ ωραία, κύριε Βιολάρη, ο Χατζηδάκης». Εγώ όλη την ημέρα πετούσα, όλη την ημέρα πέταγα.
1: Γαλόνια ακριβά.
0: Ναι. 6-8 μήνες όσο χρειάστηκε για να γραφτεί το μεγάλος ο δίσκος του Λίνου Κόκοτου με ποίηση Οδυσσέα Ηλίτη, ήταν οι ωραιότερες στιγμές, μέρες, στιγμές με τον Οδυσσέα Ηλίτη καπνίζοντα και 12 μουσικούς μέσα και να έχεις δύο κανάλια και έπρεπε να βάλεις δεύτερη, ας πούμε, στο Δελφινοκόριτσο και έπρεπε να παίζουν οι μουσικοί, ο Φάμπας, ο Καλύρης,
1: ένας κένας.
0: Λοιπόν, εκεί το τρακ ήταν μεγάλο όταν δίπλα σου ήταν ένας ελίτης, ας πούμε, και απέναντί σου, ας πούμε, ήταν κάποιοι μουσικοί που ήταν κορυφαίες.
1: Προσωπικότητες.
0: Προσωπικότητες τεράστιες και είχαν και άλλες δουλειές. Λοιπόν, έπρεπε να ήσουν προετοιμασμένος. Το είδε αυτό ο Οδυσσέας Ηλίτης και του λέει του Πατσιφά: «Αλέκο, ας αφήσουμε τον κύριο Βιολάρη να τα πει όπως αυτός νομίζει. Να μας δίνει θάρρος ρε παιδί μου, όπως αυτός νομίζει. Τι γίνεται εδώ». Εν τέλει στη διάρκεια, όταν τους γνώρισα πιο καλά αυτούς τους ανθρώπους, διεπίστωσα ότι το κύριε Βιολάρη ρε παιδί μου ήταν το ήθος τους αυτό. Δηλαδή ήταν και ο Χατζηδάκης και ο Ηλίτης. Ήταν έτσι η φυσιογνωμία τους, ήταν τέτοια. Και μετά ο Γκάτσος, ας πούμε. Ήταν έτσι. Ήταν πληθωρικοί, γιατί γνωρίζαν ποιοι ήτανε.
1: Η Κουμιώτη τι ξεχωριστό είχε, το λέω επειδή συμμετέχει στο δίσκο.
0: Ναι, η Ρένα, εγώ τη χαρακτηρίζω ως δωρική. «Τάχει δρόμα να θεμάσαι». Δηλαδή, δωρική η εκφορά του λόγου της. Είναι δωρική, δεν έχει τις τσαλκάντζες.
1: Αλλά το νέο κύμα γιατί ξεθυμένει.
0: Η Μπουάτ, όπου ήταν οι χώροι στους οποίους θα μπορούσε κανείς να τραγουδήσει όχι μόνο τραγούδια που ήταν κάτω από την ομπρέλα του Πατσιφά, δηλαδή του νέου κύματος στο ελληνικό τραγούδι. Οι Μπουάτ είναι εκείνες οι οποίες εξέλιπαν, έτσι, μετά τη μεταπολίτευση, με αποτέλεσμα οι χώροι στους οποίους εκφραζόταν η Κέτη, η Ρένα, ο Λάκης ο Παπάς, ο Ψαριανός, ο Ζωγράφος, η Δαλάκου, να μην ξεχάσω, η Πόπη Αστεριάδη, η Κέτη Χωματά, το είπαμε. Λοιπόν, και εγώ, εξέλιπαν οι χώροι με αποτέλεσμα πλέον να μην έχει ενδιαφέρον μια εταιρεία να γράφει τραγούδια να υποθούν πού.
1: Εσείς που τραγουδήσατε και σε πολύ μεγάλα κέντρα αργότερα και σαν πρωταγωνιστής, ναι, πού νιώθατε πιο ωραία, στις Μπουάτ ή στα Δειλινά, ας πούμε.
0: Εγώ δεν ήμουν στα Δειλινά, κακώς τραγούδησα, ας πούμε, στα μεγάλα μαγαζιά, διότι ίσως τώρα που το σκέφτομαι, ας πούμε, να ήθελα να έχω ένα μεροκάματο, να ήθελα να, αγοράζοντας κάτι, ας πούμε, ένα διαμερισματάκι που αγόρασα, να το εξοφλήσω. Αλλά το λέω κακώς, διότι οι χώροι αυτοί, ας πούμε, δεν μας τέριαζαν. Και θεωρώ ότι ο Γιώργος ο Ζωγράφος και ο Λάκης ο Παπάς που δεν πήγαν, είναι άξιοι συγχαρητηρίων.
1: Με τον Γκρεμιζάκη πώς ταιριάξατε τόσο πολύ?
0: Με τον Γιώργο ταιριάξαμε, διότι έγραφε τραγούδια τα οποία είχε στο μυαλό του ένα είδος φωνής που ταιριάζε με τη δική μου. Και με τον Γιώργο, ας πούμε, μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ πολύ καλή σχέση.
1: Αποθυμένα δημιουργικά έχετε?
0: Θα ήθελα να είχα μια κόρη, να την πάρω τηλέφωνο, να της πω: «Ξέρεις, ήμουνα με τον Κώστα και θα μεταδοθεί, μου είπε ότι θα μεταδοθεί την τάδε μέρα να το δεις.
1: Δεν έχετε οικογένεια, δεν έχετε κάνει οικογένεια.
0: Δεν έκανα. Αυτό ήθελα να έχω.
1: Η πληγή της Κύπρου σας τυρανάει ακόμα?
0: Πολύ, πολύ, ναι, πάρα πολύ. Βλέπω έτσι με απογοήτευση ότι φύγαμε από το πρόβλημά μας, το οποίο πρέπει να το έχουμε κάθε μέρα δίπλα μας και να λέμε, παιδιά, αγωνιζόμαστε για αυτό το θέμα. Και αυτή η αδιαφορία πολλές φορές που βλέπω από μια μερίδα ανθρώπων με ενοχλεί.
1: Μια ευχή για να κλείσουμε θέλω.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο που θέλω πάρα πολύ, ας πούμε, να βρει μια λύση, το εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου. Σε ό,τι αφορά το τραγούδι, ήθελα τα νέα παιδιά να αποκτήσουν κάποια πρότυπα στο θέμα του τραγουδιού, γιατί δυστυχώς, Κώστα μου, σήμερα δεν υπάρχει στίχος, δεν υπάρχει μουσική, δεν υπάρχει πρότυπο. Στους νέους ανθρώπους, λοιπόν, εύχομαι να βρουν τα πρότυπά τους, να βρουν το δρόμο τους και να βρουν την περιουσία της Ελλάδος, που έχουμε μουσική περιουσία, που δεν την ψάξαμε, να την ψάξουν και θα την βρούνε.

λέει ο νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Εξυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άγρια πουλιά παγιδεύονται και πολλούνται παράνομα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα πεθαίνουν αβοήθητα στις παγίδες κατά τη μεταφορά μέσα σε βρώμικα κλουβιά. Η παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών είναι έγκλημα. Μπες στο www.ornithologiki.gr. Ενημερώσου για το πρόβλημα. Άφησε τα άγρια πουλιά εκεί που ανήκουν, στη φύση. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.
3: Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
4: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων.
5: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
6: Κεφαλόπουλα εργάτε.
7: Συναγρίδα πιανίστρια.
8: Φώκε στα αθλητήρια.
9: Τρίχια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
10: Και τσούφρα συγγραφή.
11: Και έργα κάπω τσουφτερά.
12: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
13: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
14: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
15: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο βίντεο. Για ποιο λόγο ασχολούμαστε με τις διεθνείς σχέσεις και για ποιο λόγο τα διεθνή ζητήματα είναι τα σημαντικότερα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Για να δούμε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από την Αυγουστιάτικη Αθήνα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, να διασκεδάζετε, να είστε κάπου δροσερά. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα λίγο έτσι ιδιαίτερο. Διότι πολλοί με ρωτάτε για το λόγο που έχω επιλέξει να δώσω αυτή τη βαρύτητα στο κανάλι. Τα πολιτικά ζητήματα είναι πάρα πολλά στον πλανήτη, προφανώς. Για παράδειγμα, η πολιτική επιστήμη, αυτό είναι το αντικείμενό μου, το ακαδημαϊκό μου αντικείμενο. Σε αυτό έχω αφιερώσει τις σπουδές μου, έχω διδακτορικό στην πολιτική επιστήμη και συγκεκριμένα έχω εξειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις. Η πολιτική επιστήμη είναι ένας ευρύτερος κλάδος των κοινωνικών επιστημών, ο οποίος ασχολείται με διάφορα θέματα, όπως είναι για παράδειγμα η συγκριτική πολιτική, όπου αναλύουμε πολιτιακά συστήματα, δηλαδή αναλύουμε για παράδειγμα στη συγκριτική πολιτική τη δικαστική εξουσία στη Γερμανία και τη δικαστική εξουσία στην Ελλάδα, για να αναδείξουμε ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν υπάρχει καμία έννοια δικαιοσύνης. Μια άλλη υποκατηγορία της πολιτικής επιστήμης είναι η πολιτική ανάλυση, όπου προχωράμε σε ανάλυση των πολιτικών γεγονότων συστημικά, με μεθοδολογία, ποιοτικά και ποσοτικά. Μια άλλη υποκατηγορία είναι η πολιτιολογία, είναι η μελέτη των πολιτευμάτων, άρα κάνουμε αντιπαραβολή συνταγμάτων. Είναι αυτό το οποίο εξηγεί το συνταγματικό ζήτημα καλύτερα από την έννοια του συνταγματολόγου, που είναι ένας νεολογισμός. Οι συνταγματολόγοι, οι οποίοι προέρχονται από την δικαστική, από την νομική επιστήμη, καθηγητές δηλαδή συνταγματικού δικαίου, είναι στην πραγματικότητα δεν πιάνουν κοινωνικά τα ζητήματα των συνταγμάτων, πιάνουν επιφανειακά, ερμηνεύουν τα συντάγματα, ενώ η πολιτιολογία βρίσκει τα ρίσματα και τις πραγματικές πηγές ενός πολιτιακού ζητήματος, τι προκαλεί στην κοινωνία, ποια σχέση, τις ισορροπίες μεταξύ των πολιτιακών οργάνων. Και αυτό λοιπόν είναι μια υποκατηγορία, η πολιτιολογία. Μετά έχουμε Είναι διάφορες κατηγορίες πολιτικής επιστήμης. Έχουμε και τη διεπιστημονική προσέγγιση με άλλες, με άλλες επιστήμες, όπως είναι για παράδειγμα η πολιτική φιλοσοφία, η πολιτική επικοινωνία. Πράγματα που σε ένα βαθμό έχω ασχοληθεί κατά το παρελθόν. Και με την πολιτιολογία έχω ασχοληθεί κατά το παρελθόν, και ήταν το πρώτο μου βιβλίο αυτό, Η Δημοκρατία, το Πολίτευμα που περιμέναμε. Ωστόσο, βαρύτητα πλέον το κανάλι και προσωπικά έχω επιλέξει να δίνω στις διεθνείς σχέσεις. Και νομίζω ότι πολλοί από εσάς βρίσκεστε σε αυτό το κανάλι ακριβώς γιατί σας ενδιαφέρουν οι διεθνείς εξελίξεις. Τώρα λοιπόν σε αυτό το βίντεο ήθελα να εξηγήσω για ποιο λόγο διακρίνω και μάλιστα διαβλέπω και για το εγγύς μέλλον, μεσοπρόθεσμα μάλλον και μπορεί και μακροπρόθεσμα, πως οι διεθνείς σχέσεις, τα διεθνή ζητήματα θα επηρεάζουν πολύ περισσότερο από οτιδήποτε την ιστορική πολιτική σκηνή, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα έλεγα σε όλο τον κόσμο. Αρχικά να πω, διότι την βαρύτητα την οποία πρέπει να δώσουμε στα διεθνή ζητήματα, διότι προφανώς βρισκόμαστε σε μια εποχή ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Οι τεράστιες τεκτονικές πλάκες του πλανήτη έρχονται και πραγματικά συγκρούονται, προκαλώντας πραγματικούς κλειδονισμούς και σεισμούς. Βλέπουμε τις τεράστιες εστίες και τις διενέξεις στα μέτωπα και τους ανοιχτούς πολέμους. Ανοιχτούς πολέμους, υπάρχουν και διενέξεις οι οποίες σιγοβράζουν ή κάποιες οι οποίες εμφανίζονται μέσω πληρεξουσιών, όπως είναι για παράδειγμα στο Κασμίρ μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας, δύο πυρηνικών δυνάμεων, οι διαρκείς έρηδες μεταξύ Ελλάδος και Ιμπεριαλιστικής Τουρκίας, καθώς η Τουρκία θέλει να ακροτηριάσει τον ελληνισμό διαχρονικά, οι κατοχικές δυνάμεις είτε των Ισραηλινών στη Γάζα, είτε των Τούρκων στην Κύπρο μας, είτε των Τούρκων σε άλλες περιοχές του ιστορικού Κουρδιστάν, οι διενέξεις ιστορικές, οι έρηδες μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας, οι τεράστιες προκλήσεις των τρομοκρατικών οργανώσεων, θα έλεγα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης αυτής, ιδίως με τη τζιχαντιστική τρομοκρατία, η οποία έχει πλέον ριζώσει και στην Ευρώπη και στην Αμερική παράλληλα και στη Νέα Ζηλανδία παράλληλα. Είδαμε πέρσι την επίθεση σε παραλία της Αυστραλίας. Παράλληλα, ιδίως στην Αφρική, έχουμε ένα συνοθήλευμα από παρακρατικές οργανώσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις και παράλληλα μαύρο λαθρεμπόριο, μαύρο εμπόριο ορυκτών και εμφυλίους πολέμους, όπως είναι αυτός για παράδειγμα ο οποίος μένεται αυτή τη στιγμή στο Σουδάν, αλλά θα έλεγα εν γέννη στο Σαχέλ. Παράλληλα, έχουμε μεγάλες διανέξεις, μεγάλους πολέμους, ανοιχτά μέτωπα, όπως είναι ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο πόλεμος μεταξύ των Αμερικανών και των Ισραηλινών από μια πλευρά και απέναντι τους έχουν τους Ιρανούς, οι οποίοι πολεμούν μόνοι τους μια πάλι ποτέ αυτοκρατορία και δύο πυρηνικές δυνάμεις. Βλέπουμε επίσης πώς διασυνδέονται αυτές οι διενέξεις. Είδαμε τα χτυπήματα των Ουκρανών σε πλοίο Ιρανικό στην Κασπία θάλασσα. Βλέπετε ότι άρα συνδέονται και στην πραγματικότητα. Έχουμε μεγάλες συγκρούσεις γεωπολιτικές από διάφορα μπλόκα εδώ, διάφορους πόλους, γι' αυτό και μιλάμε για έναν πολυπολικό κόσμο, ο οποίος διαμορφώνεται τώρα, γεννάται τώρα. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η γέννηση, να δούμε αν θα είναι τερατογέννηση, θα είναι μια ισορροπία, καθώς βλέπουμε το τέλος της αμερικανικής καταδυνάστευσης του πλανήτη και δημιουργούνται άλλες δυνάμεις που μπορούν να εξορροπήσουν ή να μας φέρουν και αυτοί σε μια ίδια τυραννίδα και χειρότερη τυραννίδα. Άρα τα πάντα λοιπόν κρίνονται εδώ. Προφανώς μιλάμε για χώρες όπως είναι πέρα από τη Ρωσία και την Κίνα. Η Κίνα ως στρατηγικός αντίπαλος των Αμερικανών προκαλεί τις χώρες της εγγύης της ίδιας, δηλαδή στην Νότια Συνική Θάλασσα για παράδειγμα. Κάνει ακριβώς τέτοια που κάνουν οι Τούρκοι κατά του ελληνισμού, απειλεί τις Φιλιππίνες, την Κορέα, την Ιαπωνία, προβοκατόρικα, δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα των κρατών αυτών σε θαλάσσιες ζώνες και με τη δύναμη του ισχυρού, της ζούγκλας και της κανονιοφόρου, ξαναλέω, επαναλαμβάνει τα τουρκικά πειρατικά παιχνίδια και βάζει φωτιά στην γειτονιά της. Είναι πολλά τα μέτωπα και στη Λατινική Αμερική και στον κεντρικό Κάυκασο, βέβαια, και εκεί και αν υπάρχουν τρομοκρατικές οργανώσεις, με την υποστήριξη βέβαια δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, MI6, CIA, Mossad, βρίσκονται πίσω από τις χειρότερες εκφάνσεις του τζιχαντιστικού Ισλάμ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε μια γη, μια υφήλη, αυτόν τον κόσμο τον οποίο μοιραζόμαστε, ο οποίος είναι σε μια διαρκή ανάφλεξη, και βλέπουμε πώς τα διεθνή επηρεάζουν τη ζωή μας κάθε μέρα. Με οποιοδήποτε πιθανό δυνατό τρόπο, για παράδειγμα, Έχουμε την κρίση στη Μέση Ανατολή, έχουμε τις κυρώσεις που έχουμε αυτοκτονικά επιβάλλει στη Ρωσία. Μέχρι το 2027 μάλιστα θα απαγορευτεί να μπαίνει οποιοδήποτε φυσικό αέριο ρωσικό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ανταλλάξει το φυσικό αέριο της Ρωσίας, υποτίθεται, με το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής, του Κατάρ για παράδειγμα, το οποίο δεν υπάρχει λόγω του πολέμου στο στενό του Ορμούς, δεν εξάγει το Κατάρ. Άρα έχουμε ανταλλάξει ένα υπαρκτό φτηνό φυσικό αέριο με ένα φανταστικό πλέον φυσικό αέριο που είναι το Καταριανό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως αυτοί οι πόλεμοι επηρεάζουν τα πάντα, διότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν επηρεάζουν απλά την τιμή της βενζίνης ή του πετρέλαιου θέρμανσης αντίστοιχα, επηρεάζουν τα πάντα τα οποία κινούνται και μεταφέρονται. Τα φορτηγά πλοία, οτιδήποτε μεταφέρεται προφανώς επηρεάζεται από την τιμή των καυσίμων και άρα όλα τα προϊόντα μας αυξάνονται τιμές και είναι στο έλεος των διεθνών εξελίξεων. Για παράδειγμα, μελετάμε τις διεθνείς σχέσεις και τις σχολιάζουμε και μας ενδιαφέρουν, διότι βλέπουμε πως ένας πόλεμος επιλογής του Τραμπ και του Νετανιάχου κατά των Ιρανών έκλεισε ένα στενό το οποίο ήταν ορθάνυχτο. Παρανόμως το Ιράν θέλει να κλείσει το στενό του Ορμούς. Ξαναλέω παρανόμως, διότι πάνω απ' όλα, σαν Έλληνες, στηρίζουμε την ελεύθερη ναυσιπλοεία, διότι αυτό είναι και το δίκαιο της θάλασσας, αυτό είναι και το δίκαιο του ελληνισμού στην πραγματικότητα. Αλλά παράνομα λοιπόν έκλεισαν κάτι το οποίο ήταν ανοιχτό λόγω του ότι τους επιτέθηκαν, χτύπησαν αυτή τη σφικοφολιά οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Βέβαια, σε αυτούς το χρωστάμε και αυτοί πρέπει να μας ανταποδώσουν, να μας ανταμείψουν. Δηλαδή, οτιδήποτε κερδίσει το Ιράν πρέπει να το χάσει στην πραγματικότητα η ΗΠΑ και το Ισραήλ για να επέλθει, αν θέλετε, μια δικαιοσύνη διεθνής εδώ. Λοιπόν, άρα βλέπουμε πως επηρεάζουν την τιμή μας, τις ενεργειακές ροές, τις κρίσεις, τις ανθρωπιστικές ροές, το μεταναστευτικό. Όλα αυτά έχουν να κάνουν, βέβαια, αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο έγινε μάλλον στη θέατα της Ισπανίας, όπου σχεδόν 60.000 άνθρωποι μπήκαν παράνομα στη χώρα και διέλυσαν το οτιδήποτε βρέθηκε στα χέρια τους, και ψευδώς νομίζω λένε οι Ισπανοί ότι τα πάντα είναι ελεύθερα, τα πάντα είναι καθαρά πλέον και ξέρω, είμαστε ασφαλείς, γύρισαν όλοι πίσω. Δεν γύρισαν όλοι πίσω, τα πράγματα είναι δύσκολα για την περιοχή της Θεούτα. Εδώ μιλάμε για τεράστιες μεταναστευτικές ανθρώπινες ροές, οι οποίες είναι προϊόν πολέμων και είναι προϊόν υπεραλληστικής πολιτικής και των Ισπανών, αλλά κυρίως των Αμερικανών, των Ισραηλινών, οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με το ότι δεν θέλαν να αγοράσουν τα όπλα οι Ισπανοί των Αμερικανών αφενός, ότι δεν τους βοήθησαν για τον πόλεμο κατά του Ιράν αφετέρου. Ομοίως οι Ισραηλοί δεν θέλουν να αναγνωρίζει κανένα κράτος στην Παλαιστίνη, διότι θέλουν να συνεχίζουν την γενοκτονία τους. Άρα βλέπουμε εδώ πώς χρησιμοποίησαν την κυβέρνηση του Μαρόκου οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί για να πιέσουν σε αυτήν την εθνική καταστροφή για τους Ισπανούς. Βλέπουμε λοιπόν άρα και πώς το μεταναστευτικό το βιώσαμε και με τη χώρα μας. Διεθνείς ήταν οι λόγοι. Βέβαια, στη χώρα μας είχαμε και τα προβλήματα εσωτερικά, διότι θυμίζω λίγο πριν τις Καστανιές το 2022, ο Μητσοτάκης έστειλε πρετοριανούς, σχεδόν μπράβους, όχι αστυνομικούς, να καθυβρίσουν και να ανοίξουν κεφάλια των συνελλήνων μας στην Μυτιλίνη και στην Χίο. Ματατζίδες, οι οποίοι άνοιξαν κεφάλια επειδή δεν θέλανε τις αποθήκες ψυχών που θέλανε να φτιάξουν οι νεοδημοκράτες εκεί. Και μπροστά σε αυτήν την τεράστια ευκαιρία, ο Ερντογάν έβαλε ανθρώπους σε λεωφορεία και τους έστειλε να κατακλείσουν τα σύνορα μας. Βλέπουμε όμως εδώ πως οι διεθνείς σχέσεις επηρεάζουν και την ιστορική κατάσταση άμεσα. Άρα, είπαμε ήδη για τα ενεργειακά, είπαμε ήδη για τις τιμές όλων των αγαθών, θα έλεγα. Η επιστημική κρίση την οποία αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή χώρες όπως είναι η Αίγυπτος ή άλλες χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, λόγω του προβλήματος που έχουν να προμηθευτούν τα φθηνά σιτηρά από την Ουκρανία και τη Ρωσία ή και από τη Ρωσία και από το στενό του Ορμούζ τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα αυτά, τα οποία τα χρειάζονται, προφανώς επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες αναπτυσσόμενες χώρες είναι κινητήριος μηχανή, κινητήριος δύναμη για τις παραγωγικές, την αρχή της παραγωγής στις παγκόσμιες αλυσίδες. Άρα καταλαβαίνετε ότι και αυτό επηρεάζει και εμάς κατά αντιστοιχεία. Βλέπουμε λοιπόν τα πάντα, ενεργειακά, επιστημιστικά, μεταναστευτικά, όπλα. Αναγκαζόμαστε και εξοπλιζόμαστε και χάνουμε χρήματα που θα μπορούσαν να δοθούν στην υγεία ή στην παιδεία, ακριβώς λόγω των διεθνών εξελίξεων. Παράλληλα, σε επίπεδο Ελλάδας, και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, λόγω του ότι η Ελλάδα δυστυχώς είναι ένας ανύπαρκτος παίκτης στις διεθνείς σχέσεις, δεν υπολογίζει κανένας ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η μεγάλη μας αδυναμία, η αχίλιος πτέρνα του ελληνισμού είναι το πολιτικό της σύστημα. Έχουμε ένα σύνταγμα και πολίτευμα το οποίο δόθηκε δωτό στον δωτό πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, το έφερε το 1975 χωρίς να το ψηφίσει κανένας Έλληνας πολίτης, το πέρασαν μεταξύ τους κάτι παπουδάκια κυριολεκτικά στην Ελληνική Βουλή. ούτε με δημοψήφισμα. Το γράψανε δωτό, το γράψανε Γάλλοι και Αμερικανοί για να μπορούν να μας κρατούν ομοίρους τους μέχρι και σήμερα και με αυτό μας καταδυναστεύουν. Το πραγματικό πρόβλημα, ο πραγματικός εχθρός είναι το ολιγαρχικό αυτό, γιατί κοινοβουλευτισμό σημαίνει ολιγαρχία, ολιγαρχικό σύνταγμα και πολίτευμα. Λόγω αυτού λοιπόν η χώρα δεν είναι χώρα, είναι χώρος. Είναι μια τραγική πραγματικότητα, ιδίως με τη διαφθορά την οποία έχει, τον νεποτισμό και την ευνοιοκρατία, ιδίως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχουν παραχωρηθεί εξουσίες και δυνάμεις στο αρχιερατείο των Βρυξελών, οι οποίοι μπορούν να, πράγματι να αποφασίζουν για πράγματα τα οποία δεν παίρνουν από τις πρωτεύουσες, όσον αφορά κυρίως οικονομικής φύσης ζητήματα. Βέβαια, υπάρχει το περιθώριο όποτε θέλει ένα κράτος να λάβει πρωτοβουλίες, αλλά πώς μπορεί να λάβει πρωτοβουλίες ένα σύστημα το οποίο είναι τόσο διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλι. Στην πραγματικότητα λοιπόν θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ψέμα ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα λόγω των Βρυξελών. Θα μπορούσαν να γίνουν πολλά, απλά λόγω της διαφθοράς και της κοινοκρατίας και του προδοτικού ολιγαρχικού συντάγματος είμαστε παγιδευμένοι. Για το λόγο λοιπόν αυτό, η χώρα μας ακόμα περισσότερο επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις. Είναι έρμεο αυτών. Το μόνο το οποίο ενδιαφέρει πρωθυπουργούς, όπως είναι ας πούμε, η πρόσφατη ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα είναι να γραπωθούν στην εξουσία. Αυτό αναζητούν, το λένε και οι ίδιοι. Μπορούν μέσω του συντάγματος και το κάνουν βέβαια. Ελέγχουν τους δικαστές. Διορίζουν ανθρώπους οι οποίους θέλουν, διώχνουν δημοσιογράφους, φτιάχνουν κανάλια. Αυτό είναι το μοντέλο και όχι να δημιουργήσουν. Άρα ακολουθούν σαν τυφλοσούρτες τις εξελίξεις και βέβαια για αυτό το λόγο είναι πιο σημαντικό και πιο ουσιαστικό να εξετάζουμε τις εξελίξεις και την αντανάκλαση των διεθνών εξελίξεων στη χώρα μας παρά να βλέπουμε κάποια καινοφανή, υποτιθέμενα καινοφανή νομοθετήματα εντός της χώρας μας, τα οποία είναι στην πραγματικότητα κακέκτυπα, κακές αντιγραφές από τις υπόλοιπες διεθνείς. Από τις άλλες χώρες και τις διεθνείς εξελίξεις. Για παράδειγμα, έχουμε υιοθετήσει ό,τι χειρότερο από την Αμερική σε επίπεδο είτε, να δώσω δύο παραδείγματα, είτε της πολιτικής ορθότητας, της ατζέντας αυτής της woke ατζέντας, που είναι έναν εγκέφαλο φιολόγημα κάποιων σαλταρισμένων στη Δύση, ή τώρα αντίστοιχα σαλταρισμένη χουντοστρατοκρατικά μέτρα τύπου να ελέγχει το Υπουργείο Άμυνας στο Μνημείο του Αγνού Στρατιώτη, την πλατεία Συντάγματος στην πραγματικότητα να το ελέγχει ο στρατός, κατ' εντολήν ή μάλλον κατά αντιστοιχεία, κατά αντανάκλαση του Τραμπ, ο οποίος ήθελε με τους πράκτορες του ICE να ελέγξει πόλεις όπως το Σικάγο, να κάνει πόλεμο μέσα στην Αμερική. Δηλαδή, βλέπετε πως στην πραγματικότητα αντανακλάται ό,τι χειρότερο από τις δυτικές πρωτεύουσες στη χώρα μας. Άρα, πρέπει να μελετούμε τι γίνεται σε αυτές τις χώρες στην πραγματικότητα για να καταλάβουμε εδώ τα απόνερα τα οποία έρχονται. Άρα, βλέπετε ότι η εγχώρια πολιτική σκηνή σε ένα τόσο διεφθαρμένο κράτος μέχρι το μεδούλι, με προδοτικό ολιγαρχικό σύνταγμα, με ανθεληνικό μειοδοτικό πολιτικό προσωπικό, οικογενειοκρατικό, κακιστοκρατικό ή κάκιστη άρχουν, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, καμία απολύτως αξία να κοιτάμε δημοσκοπήσεις, να κοιτάμε ισορροπίες. Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να περιμένουμε βέβαια ή να δημιουργήσουμε παράλληλα ένα δικό μας κίνημα πολιτών καθαρό και δημοκρατικό, ικανό να καταρρύψει αυτή την κατάσταση, αυτή τη στήρα πολιτική σκηνή, τη στήρα πολιτικά στήρα καθεστική ατάξη και να φέρει ένα νέο σύνταγμα και πολίτευμα πραγματικά δημοκρατικό και πραγματικά από τους Έλληνες πολίτες να το ψηφίσουμε εμείς οι ίδιοι. Αυτός είναι αυτός ο σκοπός. Μέχρι τότε μικρή σημασία έχουν τα εσωτερικά, τα εργασιακά. Καλά είναι να τα κοιτάμε. Εντάξει, ίσως κάποιοι μπορεί να διαφωνούν και να διαμαρτύρονται κιόλας. Βέβαια δεν ζητούν πολλοί από αυτούς το δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων που είναι το πραγματικό πολιτικό δικαίωμα. Ζητούν το δικαίωμα στη διαμαρτυρία που είναι το ατομικό δικαίωμα. Αυτό που έχουμε μέσα δηλαδή σε ένα κοινοβουλευτισμό, σε μια ολιγαρχία. Εμείς ζητάμε πολιτικά δικαιώματα να αποφασίζουμε και όχι να αγκαρίζουμε και να παρακαλάμε πολιτικούς και μεσάζοντες, ολιγάρχες και αξιωματούχους, ιδίως όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι αχυράνθρωποι ξένων δυνάμεων και οικονομικών δυνάμεων. Δηλαδή αντίστοιχα πρεσβειών ή αντίστοιχα εφοπλιστών και άλλων ανθρώπων οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τον Έλληνα, για την κοινωνία και τη χώρα. Λοιπόν, αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους τουλάχιστον μέχρι να οργανωθεί η χώρα σε μια δημοκρατική πολιτεία και όχι σε ένα κοινοβουλευτικό ολιγαρχικό καθεστώς, το μόνο το οποίο έχει αξία να συζητάμε και να εξετάζουμε είναι τα διεθνή και πώς αυτά επηρεάζουν τη χώρα μας και παράλληλα να αγωνιζόμαστε για τη μεγάλη μετάβαση και την αναγέννηση της δημοκρατίας. Εσείς πώς τα ακούτε, γιατί βλέπετε αυτό το κανάλι, γιατί θεωρείτε ότι τα διεθνή ζητήματα είναι σημαντικά? Θα ήθελα να χαρώ και θα ήθελα να ακούσω κάτω τα σχόλια της απόψης σας στην περιγραφή. Θα βρείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, εξετάστε τους, σκεφτείτε αν θέλετε να μας υποστηρίξετε, να πάμε παρακάτω και να δουλέψουμε όλοι μαζί για τον κοινό αγώνα για τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ, να είστε καλά. Για το λόγο λοιπόν αυτό, επειδή δεν αγωνιζόμαστε στα χαρτιά ή μόνο στα λόγια, για την πραγματική πολιτιακή αλλαγή και την απελευθέρωση της σημαντικότητας της πατρίδας μας για να μην είναι ένα ελεγχόμενο κράτος, ένας ελεγχόμενος χώρος, θέλω να δώσω το βήμα αυτό, το χώρο, για να μπορούν να μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι και όχι μόνο, επειδή θέλουν ενδιαφέρονται να μιλήσουν για θέματα πολιτικά και όχι μόνο, παραπλήσια ίσως του καναλιού. Από τον Σεπτέμβριο του 2026 ξεκινάμε. Όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν μπορεί να μου στείλει ένα email στο stavros.kal@gmail.com. Μπορεί να ενδιαφέρεται για θέματα να μιλήσει φιλοσοφικά, άλλα τεχνών, επιστημών, οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. Στείλτε μου αν μπορούμε να βρούμε κοινούς τόπους έτσι ώστε να μεγαλώσει αυτό, να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό κίνημα για τη δημοκρατία και για την εθνική απελευθέρωση.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μην επιμένεις, αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω, ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
4: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει...
3: Αχ, το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά, άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή.

0: δώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
1: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
2: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
3: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
4: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
5: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
6: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Διάγουμε μία περίοδο με σαφή γεωπολιτική αβεβαιότητα και νέες γεωστρατηγικές ανατοποθετήσεις και αναδιευθετήσεις. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, σε μία χώρα που βράζει πολιτικά, τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνίας, υπάρχει και το μεγάλο ερώτημα αν η χώρα έχει στρατηγική και κυρίως αν έχει αντίληψη για το εύρος των εθνικών επιλογών σε όσα συμβαίνουν σε έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά. Ο απόψινός φιλοξενούμενος δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο. Έχει διατρέξει στην διαδρομή του, στη σταδιοδρομία του, όλη την κλίμακα της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, ξεκινώντας από πολύ χαμηλά και φτάνοντας στην κορυφή. Είναι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός εν αποστρατεία, κύριος Μανούσος Παραγιουδάκης,

0: με τον οποίον απόψε θα μιλήσουμε πολύ για τα εθνικά θέματα, όχι όμως ξεκομμένα από αυτό το παγκόσμιο γίγνεσθε. Κύριε Παραγιουδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Θέλω να ρωτήσω, πριν από οτιδήποτε άλλο, αν ήθιστε στις ένοπλες δυνάμεις ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην αποστρατεία, αλλά είναι ταυτόχρονα και επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, εν δυνάμει δηλαδή, ενεργός ανά πάσα στιγμή. Αν ήθιστε πάντως να βραβεύετε την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων, τον Νοέμβρη που μας πέρασε, ανήμερα της 23ης, από τις ένοπλες δυνάμεις. Γιατί εγώ αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει. Και σας ρωτώ προσωπικά, γιατί θέλω να δώσω και μία τάξη μεγέθους της απόψινής συνάντησης. Βλέπω τη σχετική εικόνα από την εκδήλωση, την αλλιεύσαμε και ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Διότι κοιτώντας λίγο τα στοιχεία, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό να βρίσκεται κανείς εδώ και να συμμετέχει μαζί σας σε συζητήσεις που πάντοτε έχουν μια μορφή εθνική, μια μορφή φροντίδας για την πατρίδα. Ό,τι συνεντεύξεις αν κάνετε εδώ, αυτά τουλάχιστον έχω παρακολουθήσει. Γι' αυτό με τιμά και με καθιστά υπεύθυνο για ό,τι σε λίγο θα πούμε μαζί. Αυτό που με ρωτάτε θα έλεγα, θα σας παρέπεμπα στις ένοπλες δυνάμεις, αυτό που τις εκπροσωπεί, στο στρατηγό τον κύριο Χούπη, μια προσωπικότητα εξαιρετική από ό,τι ξέρω, τον ήξερα από μικρό και τον είχα σε μερικές εκδηλώσεις. Αυτό θα σας πει γιατί. Πάντως είναι αλήθεια ότι και εγώ ξαφνιάστηκα όταν ένα βράδυ με πήρε ο αρχηγός Γιαθά και μου λέει θέλουμε να σας, οι ένοπλες δυνάμεις να σας τιμήσουν. Εντάξει, με τίμησαν, αλλά αυτό βέβαια μου προσέδωσε μια μορφή ευθύνης μεγαλύτερης. Έπαψα να λέω ότι είμαι απόμαχος, αλλά ότι είμαι παλέμαχος. Ότι δηλαδή ακόμα μπορώ να μάχομαι αν η ηλικία το επιτρέπει και η υγεία. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά ως τώρα. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ, δεν ξέρω, νομίζω κι εγώ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και ρώτησα κι εγώ τον αρχηγό γιατί συνέβη, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Απλώς το θεώρησα ύψιστη τιμή το ότι ύστερα από 30 σχεδόν χρόνια με καλούν οι ένοπλες δυνάμεις. Ο χώρος δηλαδή που βρέθηκα όταν έφυγα σχεδόν παιδί από εδώ, από το χρωμοναστήρι Ρεθύμνου, όταν βρέθηκα στη Σχολή Ευελπίδων και έμεινα 45 προς 50 χρόνια μακριά από αυτόν τον τόπο, όντας μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Όταν μετά την αποστρατεία μου με καλούν οι ένοπλες δυνάμεις να με τιμήσουν και μάλιστα σε ένα χώρο όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που ήταν υπερπλήρες, περίπου 2.000 άνθρωποι ήταν, και ήταν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία, ήταν η εκκλησιαστική ηγεσία και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, προπάντων όμως ήταν συνάδελφοι, απόστρατοι, εν ενεργεία κτλ. Αυτό ήταν για μένα ύψιστη τιμή. Το γιατί έγινε κτλ. Εντάξει, τα ξέρει ο αρχηγός σας.
0: Λέει όμως κάτι αυτό για έναν επίτιμο αρχηγό που όπου και αν ρωτήσεις, όποιον και αν ρωτήσεις, είτε είναι στην ενεργό δράση σήμερα, είτε ήταν στο πρόσφατο παρελθόν, είτε στο απότερο, μόνο λόγια για ένα μεγάλο στρατηγικό μυαλό ακούω. Λέει κάτι λοιπόν το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, Μανούσος Παραγιουδάκης, με έναν τρόπο είναι διαρκώς στη σκέψη και στο πλαίσιο των ενόπλων δυνάμεων ανεξαρτήτως πολιτικής κατάστασης ή στρατιωτικής ηγεσίας.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ που θα σας απαντήσω. Ωστόσο θα σας πω αυτό που βιώνω. Μια ζωή σε ένα χώρο, κολλάμε σε αυτόν. Δεν μπορεί να σκεφτώ αλλιώτικα. Ακόμα και στην καθημερινή μου ζωή, ορισμένες αρχές που μου έδωσαν, που μου δόθηκαν από τη Σχολή Ευελπίδων και στη μετέπειτα εμπειρία μου, με ανθρώπους που είχα πάνω από μένα ή μετά κάτω από μένα, υπό τις διαταγές μου, πήρα πάρα πολλά. Δεν μπορεί λοιπόν να ξεφύγω από αυτό. Αλλά ένα άλλο που με συνέχει συνεχώς, όπως βέβαια και πολλούς άλλους συναδέλφους, είναι ο ιερός στρατιωτικός όρκος που δίδουμε, τον οποίο δεν αποβάλλουμε όταν αποστρατευθούμε. Ισχύει λοιπόν πάντοτε. Και δεν θα κάνω αυτή τη στιγμή τον μεγάλο πατριώτη. Αλλά η πατρίδα μας πονάει πάντοτε. Και όταν λέω πατρίδα εννοώ την Ελλάδα και την Κύπρο. Μαζί προχωρούμε, μαζί υφιστάμε τα όσα θα πούμε σε λίγο και όσα ακούμε και γίνονται καθημερινά. Και για τους δυο, δηλαδή Αθήνα, Κρήτη, Κύπρος, ένα είμαστε έχουμε ένα εχθρό απέναντί μας, ο οποίος θα κάνει αυτά τα οποία σίγουρα θα συζητήσουμε αργότερα ή που ακούμε κάθε μέρα. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που ασχολούμαι και που βέβαια ο Θεός μου δίνει υγεία και μπορώ και παρακολουθώ και επικοινωνώ όπως και τώρα με εσάς. Είναι μια εμπειρία η σημερινή δική μου, μιλώντας με εσάς που ξέρω κάθε Παρασκευή τι λέγεται και τι γίνεται εδώ όταν μπορώ να παρακολουθήσω. Είναι ψηλού επίπεδου, δεν ξέρω η σημερινή δική μας πώς θα βγει, οι συνεντεύξεις που κάνετε και οι εκδηλώσεις εδώ, όπως η περασμένη που είχα δει με τον καθηγητή τον Γρίβα, τον κύριο Γρίβα, έμεινα άφωνος με όσα είπατε εδώ μαζί επί τόσες ώρες. Βέβαια είχα διαβάσει κάποια βιβλία του καθηγητή και πολύ παλιά και βλέπω να δικαιώνεται σήμερα με τους πολέμους που γίνονται. Αλλά αυτό είναι άλλης ώρας. Είναι ψηλού επίπεδο. Επομένως ασχολούμαι εδώ, ασχολούμαι με, επειδή έζησα μια ζωή κυριολεκτικά σε αυτό το χώρο το στρατιωτικό, τον οποίο και τιμώ αλλά και θαυμάζω. Εξακολουθώ να λέω ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Και δεν εννοώ μόνο τους συναδέλφους αξιωματικούς, εννοώ προπάντων τους στρατιώτες μας, τους κληρωτούς, τα παιδιά αυτά τα οποία ύστερα από τόσα χρόνια, που ήταν τότε 20 και τώρα είναι 60 και 70 ετών και επικοινωνούν μαζί μας και μας λένε την ιστορία τους, τι κάνουν τώρα, τι έκαναν τότε, πώς μας έβλεπαν τότε κτλ. Δεν μπορώ λοιπόν να πω παραπέρα πάνω στο ερώτημά σας.
0: Μιας και είπατε κληρωτή, θα ξεκινήσω, το έκανα για το τέλος, αλλά τώρα πια δεν έχουμε κληρωτές, αλλά έχουμε εθελόντριες στρατιωτίνες πλέον. Η πρώτη φουρνιά πέρασε από το κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία. Βρίσκεται εκεί ήδη. Mm-hmm. Λέει κάτι αυτό?
1: Βέβαια, λέει πολλά. Και χαίρομαι που το θέτετε. Δεν μπορούσε κανείς Έλληνας στην Ελλάδα, με τα καυτά προβλήματα της Ελλάδας, όπως το δημογραφικό, να μην δει με πολύ χαρά αυτό το οποίο έγινε χθες και προχθές. Γυναίκες στην Ελλάδα να μπαίνουν στο στρατό. Δεν έχει σημασία αν είναι εθελόντριες. Το Σύνταγμα δεν κάνει αυτή τη διάκριση. Λέει οι δυνάμενοι να φέρουν όπλα. Και το δυνάμενο είναι και αρσενικό και θηλυκό. Δηλαδή μπορεί αργότερα να γίνουν και αυτές κληρωτές. Αυτό ήδη άρχισε να φαίνεται. Όταν από τις 170 αιτήσεις που έγιναν πήραν μόνο αυτές, γιατί τόσες ήθελε αυτή τη, σε πρώτη φάση η υπηρεσία, είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Οι γυναίκες λοιπόν στο στρατό, από την εμπειρία που έχω προσωπικά, που έχουμε κοπέλες στη Σχολή Ευελπίδων που ήδη έχουν φτάσει στο βαθμό του συνταγματάρχη, αύριο θα δούμε στρατηγό και γιατί όχι, όπως έχουν οι άλλοι στρατοί, οι συμμαχικοί στρατοί που τα βλέπουμε, θα γίνουν διοικητές και έχουν γίνει διοικητές, κάνουν άψογα τη δουλειά τους. Δηλαδή δεν τις θέλει η υπηρεσία για να κάνουν δουλειές ανάλογες της κουζίνας, όπως είπαν κάποιοι ευφύης φίλοι ή και συνάδελφοι. Τις θέλουμε και να κρατούν όπλα. Έχουμε και πιλότους, όχι μόνο σε ελικόπτερα που έχουμε πολλές, αλλά και σε πολεμικά. Έχουμε αλεξιπτωτιστές, γυναίκες που πέφτουν με τον ίδιο αέρα και, δυνάμεις και όπως πέφτουν οι άντρες αλεξιπτωτιστές και όλα τα άλλα. Απεδείχθη λοιπόν ότι έχουμε προηγούμενο, ότι οι γυναίκες δεν διαφέρουν σε δυνατότητες να ανταπεξέλθουν στις όποιες αποστολές τους να αντεθούν. Από την άλλη όμως, ακόμα και αν χρειαστεί να αναλάβουν καθήκοντα όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, στα καψιμί των χώρων και τα λοιπά, αντί να έχω ένα μάχημο που τον είχα στα σύνορα, στρατιώτη, θα μπορούσα να έχω μια κοπέλα που θα έχει κάνει τη θητεία της επάνω και θα μπορεί μετά να είναι ή να είναι γραμματέας ή να σε γραφεία και τα λοιπά, γιατί όχι να μην είναι γυναίκες. Όχι, λέω και πάλι, ότι δεν μπορούν να είναι στην πρώτη γραμμή, όπως και είναι. Να ξέρετε, το λέω αυτό μια και με προκαλείτε, στην κρίση του 1974, στην πρώτη γραμμή, στο διδημότυχο επάνω, στη μονάδα μου ήταν ένας υπολογαγός που ήταν αραβωνιασμένος με μια νοσηλεύτρια, ανθυπολογαγίνα της σχολής νοσηλευτριών. Αυτή η κοπέλα ήταν στην πρώτη γραμμή και ζούσε τις ίδιες καταστάσεις και είχε την ίδια ψυχολογία με όλους εμάς. Μπορούσε να πεθάνει την ίδια στιγμή ή να κάνει τη δουλειά. Πάντως ήταν στην πρώτη γραμμή. Και όταν μετά έγινε αρχηγός, διερωτήθηκα, μα γιατί αυτές δεν παίρνουν ξύφι, ας πούμε, ενώ παίρνει ο Εύελπης ή παίρνει της αστυνομίας, η αστυνομική να κτλ. Και τότε καθιερώσαμε να έχουν ξύφι. Όχι για άλλο λόγο, διότι είναι ακριβώς ίδιες, έχουν τις ίδιες αποστολές με τους άντρες. Δεν κατάλαβα τη διαφορά. Εκεί την καλύψαμε. Με την παρουσία των γυναικών χθες στις ένοπλες δυνάμεις, νομίζω ότι γίνεται ένα άλμα τεράστιο και μπορούμε με αισιοδοξία να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή να πούμε και χαριτολογώντας, αφού δεν γεννούν οι γυναίκες, να έρχονται στο στράτευμα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι σημαντικό μέχρι ότου διορθωθεί, που είναι απεριόριστη ευθύνη των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων, να πάρουν μέτρα. Να πάρουν μέτρα να παντρεύονται τα παιδιά και να κάνουν πάνω από ένα παιδί ή ένα παιδί έως τρία ή και παραπάνω.
0: Συνήθως βεβαίως οι κυβερνήσεις, τα κόμματα δηλαδή, θυμούνται το δημογραφικό κοντά στις εκλογές. Αρχηγέ, όπως ξέρετε, εσείς δεν μιλάτε πολιτικά, το σέβομαι αυτό. Θέλω όμως, μιας και ξεκινήσαμε κάπως ανάστροφα, να πάω στον πυρήνα μιας ερώτησης, πάνω σε αυτό που είπατε. Επειδή πια ζούμε σε μια τεράστια γεωπολιτική αστάθεια, αβεβαιότητα, όπου ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα, μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Είναι επιτακτική ανάγκη για μια χώρα που θέλει να υφίσταται ως κρατική υπόσταση, χώρα μικρή όπως η Ελλάδα, τελικώς η δυνατότητα να μπορούν οι πολίτες να υπερασπίζονται αυτή τη χώρα? Και γιατί το λέω? Είπατε κληρωτή. Ένα δόγμα μέχρι και πριν τουλάχιστον 3 χρόνια, να μην πω 2, είναι να κάνουμε το στρατό επαγγελματικό. Να μην χρησιμοποιήσουμε πια τις περίφημες κλάσεις, δεν χρειάζονται να κάνουν τη δουλειά. Οι υπόλοιποι να κάθονται στην τηλεόραση, να παρακολουθούν, αν παραστεί ανάγκη, πολέμου. Θυμάμαι ότι πριν 5 χρόνια σε μια ανάλογη συζήτηση σας είχα ρωτήσει και είχατε πει ότι η προάσπιση και η υπεράσπιση μιας χώρας, μιας πατρίδας και μιας κρατικής υπόστασης πρωτίστως πρέπει να είναι υπόθεση του λαού. Σήμερα?
1: Το υποστηρίζω απόλυτα. Υπάρχουν 2 σχολές. Όπως περιγράψατε, εγώ το έβαλα σε σχολές. Εγώ πιστεύω, παρά το ότι χρειαζόμαστε τους επαγγελματίες λόγω της εξέλιξης των μέσων, ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να εκπαιδευτεί στρατιωτικά για να μπορεί να πολεμήσει όλος ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό είναι χαρά και προσωπική μου που έρχονται πλέον και οι γυναίκες στο στρατό και θα εκπαιδευτούν και θα υπηρετήσουν στα σύνορα, θα υπηρετήσουν όπου θα τους καλέσει η πατρίδα, μπροστά μάλιστα στον κίνδυνο που είναι καθημερινός και μπροστά μας. Άρα, υποστήριζα πάντοτε, όπως και μια άλλη μερίδα και συναδέλφων και του λαού του ελληνικού, ότι ο στρατός μας είναι πατριωτικός. Εμείς είμαστε μικρή χώρα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτό είναι. Αλίμονο αν δεν μπορούσαν όλοι να πάρουν τα όπλα και όλοι να πολεμήσουν και όλοι να έχουν τη θέληση να πολεμήσουν και να μην θεωρήσουν ότι μόνο η υπόθεση του πολέμου είναι των στελεχών των μονίμων. Όχι, είναι όλου του λαού. Το Σύνταγμά μας είναι ξεκάθαρο γι' αυτό, αλλά υποστηρίζω ότι πρέπει να συνεχίσουν να έρχονται στο στρατό και να μην είναι πια κληρωτοί, να έρχονται υποχρεωτικά. Η λέξη έμεινε από το...
0: Σωστά, έχετε δίκιο.
1: Εντάξει. Αλλά να έρχονται στο στρατό, να εκπαιδεύονται. Πολλοί θα διαφωνήσουν μαζί μου, αλλά εγώ υποστηρίζω αυτό, όπως και πολλοί βέβαια άλλοι συνάδελφοι, και η σημερινή κατάσταση που θα την κουβεντιάσουμε παρακάτω, η σημερινή πόλεμη, ας δούμε την Ουκρανία, που κοπέλες με τα κινητά τους κάνουν δουλειά πάνω στο που θα πάει το ντρόουν, πάνω στο πώς θα το εκτοξεύσουν ή συναρμολογούν οπλικά νέου τύπου συστήματα κτλ. Άρα πρέπει όλοι να ξέρουν για να υποστηρίξουν την πατρίδα. Πολύ περισσότερο μια πατρίδα σαν τη δική μας, που είναι μικρή, που όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, φθήνει συνεχώς πληθυσμιακά και δεν μπορούμε να μην συγκρίνουμε τη φθορά τη δική μας με την αύξηση του γείτονα και αντιπάλου και εγνωσμένου εχθρού. Όταν αυτός γίνεται 100 εκατομμύρια σε λίγα χρόνια και εμείς από τα 10 εκατομμύρια, όπως λένε οι άνθρωποι στα πανεπιστήμια που ασχολούνται, θα φτάσουμε και τα 7 εκατομμύρια, πρέπει κανείς να καταλάβει ότι όλοι οι Έλληνες, γεννημένοι Έλληνες, χριστιανοί, αν το πούμε και έτσι, ή εν πάση περιπτώσει αυτό δεν το εξετάζω πολύ, αλλά όλοι πρέπει να είμαστε ικανοί να υποστηρίξουμε την πατρίδα. Να σας πω και κάτι άλλο, δεν θα αρέσει. Και αυτοί που λέμε ότι επιστρατεύεται ο επίστρατος ως τα 45 χρόνια ετός, να γίνει παραπάνω. Σήμερα μπορούνε. Μακάρι και εγώ να μπορούσα. Αυτό το λένε βέβαια στους πολέμους όλοι οι γέροντες. Πάρτε με και εμένα. Τι να σε κάνουν. Από την άλλη όμως θέλω να πω ότι μικρές χώρες σαν τη δική μας, με μεγάλους εχθρούς, γιατί δεν είναι μόνο οι Τούρκοι. Εχθροί μας είναι πάρα πολύ ακόμα και στις συμμαχίες μέσα που έχουμε. Δείτε το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ πώς φλιαρεί και πώς φλερτάρει με τον εχθρό μας και πολλούς άλλους, και αυτό μαρτυράται ότι είναι. Άρα λοιπόν είμαι υπέρ των κληρωτών, ας πούμε την διαλέξη, συν βέβαια της αυξήσεως και της άξιας επιλογής επαγγελματιών στο στρατό.
0: Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα, τη γενική εικόνα. Έχουμε στην ουσία μεγάλους πολέμους, δεν είναι περιορισμένοι πόλεμοι, ούτε καν τολμώ να πω περιφερειακή, αρχηγέ μου, με την έννοια της εμπλοκής πάρα πολλών δυνάμεων, μεγάλων, μεσαίων, μικροτέρων. Έχουμε τα δύο εμφανή πεδία, που είναι η Ουκρανία και η Μέση και η Αιγαίος Ανατολή. Θέλω να σας ρωτήσω, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, αν νιώθετε ότι όλα τα δόγματα του λεγόμενου μέχρι αυτούς πολέμους σύγχρονων πολεμικών τεχνών έχουν στην ουσία πάει στην πάντα. Εδώ, μιας και αναφερθήκατε στον εξαιρετικό καθηγητή Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Γρίβα, μας είπε την προηγούμενη φορά ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ απλά. Άμα διαθέτεις πυράβλους, άμα διαθέτεις δρόνους και εναλλακτικά φθηνά μέσα, μπορείς να κάνεις ανυπολόγιστη ζημιά και σε πανάκριβες πλατφόρμες. Πριν μπούμε σε αυτό το ειδικό, ό,τι ξέραμε για τους πολέμους θα το ξεχάσουμε πλέον?
1: Βάλατε πολλά, ξέρετε, μαζί, αλλά εγώ θα τα βάλω σε μια σειρά άλλη. Πρώτον, απαντώ στο πρώτο σας ερώτημα. Ναι, άλλαξαν όλα. Εγώ τώρα που θεωρούμε ότι είχα πολλή εμπειρία επιτελική, σχέδια, πολεμικά σχέδια κάναμε μετά τα ίμια που ανέλαβα αρχηγός, αλλάξαμε τα πάντα, γιατί τα είχαν προδοθεί από τα λάθη τα στρατιωτικά, είχαν, δηλαδή οι μετακινήσεις των φρεγατών, οι μετακινήσεις των βατραχαδρόπων, όλες αυτές τα αεροπλάνα, οι θέσεις που ήταν, που είναι καταγραμμένα δυστυχώς σε βιβλία και μάλιστα δυστυχώς συναδέλφων. Δείξαμε πού είμαστε, τι κάνουμε, πώς θα πολεμήσουμε. Έπρεπε λοιπόν να τα αλλάξουμε όλα και τα αλλάξαμε. Οι δύο πόλεμοι που αναφέρατε άλλαξαν τα πάντα. Δηλαδή έδειξαν ότι οι πόλεμοι που ξέραμε δεν είναι πόλεμοι πλέον. Άλλο πράγμα είναι. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Άκουσα προχθές ραδιοφωνική συνέντευξη που είχατε με τον κύριο Λιγερό, νομίζω. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτά που γράφει και λέει, γιατί φαίνεται ότι τα έχει ψάξει πολύ. Που είπε ότι ο ελληνικός στρατός έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει. Εγώ δεν θα μπορώ να πω αν πρέπει να αλλάξει, διότι εμείς θέλουμε συνέχεια. Και αφήνω να εννοηθεί ότι όταν λένε σήμερα ότι κάνουμε μεγάλα άλματα, πράγματι γίνονται, αλλά δεν ξεκινάμε σήμερα. Ο στρατός έχει συνέχεια. Ο στρατός ήταν και το 1974, ο στρατός ήταν και νωρίτερα, ο στρατός ήταν και μετά, ο στρατός ήταν και το 12, ο στρατός είχε στους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή, προχωρούμε, κάνουμε άλματα, αλλά δεν ξεκινούμε ποτέ από κάποια στιγμή. Ο στρατός έχει συνέχεια. Όλα λοιπόν άλλαξαν όσα ξέραμε. Τέλειωσαν ο Blitzkrieg, ο κεραυνοβόλος πόλεμος. Τέλειωσαν οι υπερδυνάμεις και το βλέπουμε. Βλέπουμε να σπαράζει κάθε μέρα ο μεγάλος Τραμπ. Τον βλέπετε. Ο άνθρωπος δεν θα τον κρίνω, γιατί μπορεί να πάει πολιτικά. Ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω λίγο για τον αρχηγό που τον παρακολουθώ όσο μπορώ. Αυτόν που σωστά υπέκυψε, έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Έχω άλλη άποψη, αλλά θα κάνω εκείνο το οποίο με διατάσσει η πολιτεία. Όχι όπως έγινε στα Ήμια, αλλά να θέλει η πολιτική, αλλά η στρατιωτική. Ποιος είχε δίκιο δεν το εξετάζουμε, αλλά εξετάζουμε αν σε μια δημοκρατία μπορεί ο αρχιστράτηγος που έχει πράγματι τα όπλα στα χέρια να έχει αντίθετη άποψη και να μην υπακούει στους πολιτικούς προϊσταμένους, στην κυβέρνηση δηλαδή. Δεν νοείται δημοκρατία. Στον Τραμπ, όταν πήγε να ξεκινήσει αυτή την επιχείρηση, που είναι τραγική για αυτόν πλέον, ο αρχηγός ΓΕΘΑ που είχε συσκεφθεί με τους επιτελείς, και όταν λέμε εκεί επιτελείς δεν εννοούμε ένα επιτελείο, μιλούμε για πολύπλευρα πράγματα και μηχανισμούς κτλ. Του είπε μην ξεκινήσουμε αυτό το πράγμα. Και έβαλε τα επιχειρήματά του, τον κοίταξε περίεργα ο Τραμπ και βέβαια είπε ναι, σε ακούω, αλλά θα ξεκινήσουμε. Και βέβαια ο αρχηγός έκανε και κάνει πολύ καλά μεν τη δουλειά του. Άλλο τι αντιμετώπισε. Είχε δει ο στρατός το επιτελείο δια του αρχηγού τι τους περίμενε. Είχαν δει αυτοί ότι η Περσία δεν είναι πεξεγέλας. Ότι μια μεγάλη χώρα με μακρά ιστορία. Και όταν έχει μακρά ιστορία μια χώρα όπως και εμείς, δεν καταποντίζεται εύκολα. Ακόμα και αν ιτηθεί στο πεδίο, δεν καταποντίζεται. Αυτά λοιπόν άλλαξαν όλα. Τελειώσανε οι κεραυνοβόλοι πόλεμοι, τελειώσανε οι μεγάλες δυνάμεις. Διότι μπορεί να έχει την ισχύ, τη μεγάλη ισχύ την πολεμική με τα σύγχρονα μέσα, αλλά δεν μπορεί, διότι ο μικρότερος ή ο ασθενέστερος έχει πλέον άλλους τρόπους. Το είπατε για την Ουκρανία. Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα, τα είπε και ο κύριος καθηγητής προχθές, ότι τα φτηνά και εύκολα μέσα όταν πάνε κατασμένοι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, όσο ισχυρό και να είναι το F-35 ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ή το αεροπλανοφόρο. Γιατί δεν μπορεί με τρία αεροπλανοφόρα τώρα η Αμερική στον Περσικό κόλπο να κάνει τίποτα και ελέγχει απολύτως τα στενά του Ορμούζ, τα ελέγχουν οι Ιρανοί. Γιατί έχει τα μικρά μέσα που είναι άφθονα και μπορεί να τα εκτοξεύσει όπως τα πυρπολικά του κάθε στιγμή ο Ιρανός, που ήξερε, είχε προετοιμαστεί, τα είχε κρυμμένα και ξαφνικά τα εξέπεμψε. Γι' αυτό μπορεί να πω πολλές φορές σήμερα, εάν με ρωτήσετε άλλο για τους σύγχρονους πολέμους, για τον προηγούμενο συνομιλητή σας εδώ, γιατί έτυχε να έχω διαβάσει το βιβλίο του από το 1919. Ένα τεράστιο βιβλίο. 99. Ένα τεράστιο βιβλίο που έλεγα, μα τι γράφει αυτός. Εδώ έλεγε, και θα το πούμε για την Κύπρο, ότι μπορεί και να νικήσει τους Τούρκους η Κύπρος. Εάν κάνει τούτο εκείνο, κάτι που μου είπατε πριν μπούμε εδώ μέσα, με τη σημερινή κυβέρνηση στην Κύπρο. Αυτά είχα να σας πω για το σημερινό πόλεμο, ότι δεν είναι πια ο ισχυρός, ούτε ο πλανητάρχης με τη μεγάλη ισχύ. Δεν είναι. Όταν έχει αντοχή, όταν έχει υπομονή και όταν πιστεύει στο λαό του, στο λαό της μια χώρα, με την κυβέρνησή της και με το σύνολο του λαού, με όλα τα κόμματα, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία, τότε δεν έχει να φοβηθεί μεγάλο κακό. Μπορεί να υποστεί και ήττα, τοπική, στο πεδίο, αλλά δεν χάνεται αυτή η χώρα. Και έχουμε το παράδειγμα και της Ουκρανίας που κρατάει 4 χρόνια τώρα και το άλλο που πήγε 69 μέρες, πώς είναι σήμερα. Είναι απίστευτο αυτό που είσαι. Η Ρωσία και εγώ, που ήξερα περίπου τις δυνατότητες της Ρωσίας, νόμιζα ότι ήταν ζήτημα 2-3 ημερών. Γι' αυτό και σε έτοιμά σας να έρθω δεν ήρθα, γιατί έβλεπα ότι θα διαψευδόμαστε όλοι της, ας την πούμε, παλιάς σχολής, του παλιού τρόπου. Δεν συμπαρατάσσονται πλέον δυνάμεις. Είναι εκείνος που έχει τα μέσα και τα εκτοξεύει, τα φτηνά και τα γρήγορα, που έχει υπομονή, που μπορεί να επηρεάσει την οικονομία όπως κάνουν οι Ιρανοί τώρα με την Ερυθρά Θάλασσα και με τα στενά εκεί.
0: Είναι κλειδί τα στενά του.
1: Είναι, βεβαίως.
0: Απεδείχθη ότι είχε υποτιμηθεί.
1: Μα πώς σας φαίνεται που έχει τόσα πολεμικά η Αμερική, υπερσύγχρονα, ούτε μίγα δεν μπορούσε να περάσει να πάει σε φρεγάτα ή σε αεροπλανοφόρο. Και όμως διστάζουν να κάνουν το παραμικρό. Με τα πυρπολικά τους αυτά τα νέα αυτά που έχουν, που βρέθηκε και σε εμάς στο νησί το Ουκρανικό. Είναι λοιπόν ότι ήδη, πώς να το πούμε, βασιλιάς είναι γυμνός. Αυτή είναι πια η πλανητάρχης και οι μεγάλες δυνάμεις. Και η Ρωσία και η Αμερική, για την Κίνα μπορεί να μιλήσουμε αργότερα.
0: Θέλω να επιμείνω λίγο αν για σας σημαίνει κάτι και ο τρόπος λειτουργίας, ας πάρουμε την περίπτωση του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Αποκεφάλισαν μέσα στα πρώτα 24 ώρα και την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν. Παρόλα αυτά, φάνηκε να λειτουργεί ένα δόγμα αυτενέργειας, αποκεντρωτικό. Νομίζω ότι το έχετε εφαρμόσει στην κρίση των ημείων, θα μιλήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Αλλά τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αν τελικά η αυτενέργεια εδώ λειτουργήσε απέναντι στις λεγόμενες κεντρικές διοικήσεις και αν βγαίνει και ένα συμπέρασμα για τον δικό μας χώρο, το χώρο του Αιγαίου. Τι εννοούμε αυτό? Οι Ιρανοί προφανώς, όπως είπατε, δεχτήκαν συντριπτικά πλήγματα. Δεν απάντησαν μόνο όμως κατά αυτών που τους επιτίθονταν. Στην ουσία χτύπησαν ό,τι η αμερικανική βάση υπήρχε μέσα στον Περσικό κόλπο. Και από ό,τι φαίνεται, οι Αμερικανοί τα λένε, έχουν υποστεί και μεγάλες ζημιές. Σας λέει κάτι όλο αυτό?
1: Πώς δεν μου λέει? Πάρα πολλά. Αλλά προπάντων μου λέει, όπως λέει σε όλους, το παράδειγμα που πρέπει και η Ελλάδα να ακολουθήσει με την απειλή αυτή του εξαιρετικά ισχυρού εχθρού, αλλά και των άλλων που συμπαρατάσσονται μαζί του ή τουλάχιστον του λένε μπράβο ή τον διευκολύνουν να κάνει όπλα, να εξάγει όπλα κτλ. Μας δίνει μεγάλο παράδειγμα. Ποιο? Ότι οι Ιρανοί, γνωρίζοντας από πολλά χρόνια την απειλή, που ήταν βέβαια εκτός από το Ισραήλ και οι σύμμαχοί τους οι Αμερικάνοι, ότι κάποια στιγμή θα τους προσέβαλαν, δεν αρκέστηκαν στον τακτικό στρατό. Προετοίμασαν και το έδαφος και ένα παραστρατό, θα λέγαμε. Αυτό που λέμε οι φρουροί της Επανάστασης δεν είναι μόνο λόγια να φρουρούν τους ιερείς εκεί κτλ. Είναι ένας στρατός και είναι, ας πούμε, ο αόρατος και περίεργος στρατός, με τα μεγάλα τούνελ κάτω από τους γρανίτες, με τα κρυμμένα μικρά όπλα, τα οποία δεν τελειώνουν. Νομίσαμε με τον οριμαγδό των μοντέρνων αεροπλάνων, των φοβερών πιλότων Εβραίων και Αμερικάνων, που πράγματι τους θαυμάζουμε σαν άντρες πιλότους, ενώ σαν στρατιώτες πιλότους. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί να μην δούμε αυτό που έκαναν οι Ιρανοί και να το πάρουμε σαν παράδειγμα εμείς. Δηλαδή, αν μείνουμε να ετοιμαζόμαστε, να εξοπλιζόμαστε, που πολύ καλά κάνουμε, και δεν προετοιμάζουμε το λαό και δεν προετοιμαζόμαστε κι εμείς, πάμε λίγο στον καθηγητή, να έχουμε έτοιμα πράγματα που να ξαφνιάσουμε, να έχουμε πράγματα που αν υποθέσουμε ότι συμβαίνει κάτι σαν τα ίμια, θα χτυπήσουμε από αλλού. Κάνω μια παρένθεση, δεν μπορώ βέβαια να μιλήσω. Έχουμε ανάλογα σχέδια και από την εποχή τη δική μου και πολύ πριν. Δηλαδή δεν αφήναμε άντε να χτυπήσουμε όπου γίνει και τα λοιπά. Πάντα υπάρχει σχέδιο αντιπερισπασμού ανάλογο. Το τι με τα ίμια έγινε και τα λοιπά είναι άλλη ιστορία. Είναι εξαιρετική που δεν μπορούμε να την έχουμε σαν παράδειγμα. Έχουμε τέτοια σχέδια. Όμως οι πόλεμοι αυτοί που αναφέρατε και πάμε στο Ιράν μας δίνουν ένα πολύ καλό μάθημα. Ναι, όχι να κάνουμε παπάδες να κυβερνούν τη χώρα, αλίμονο, αλλά να ετοιμαστούμε με έναν τρόπο απόκρυφο που να μην μπορεί, όχι η Τουρκία, όπως δεν μπορεί η Αμερική, προπάντων η Μοσάντ, που νόμιζε ότι τα είχε βρει όλα και σκότωνε επιλεκτικά, χειρουργικά, ηγέτες κτλ. Δεν έκανε τίποτα. Δεν χάλασε ο κόσμος. Εμάς, σε κράτη ευρωπαϊκά, εάν υποθέσουμε ότι εξαφανίζεται με κάποιο τρόπο η ηγεσία, η πολιτική ή και η στρατιωτική, όπως συνέβη στο Ιράν, διαλύεται η χώρα. Γιατί διαλύονται και οι ένοπλες δυνάμεις. Εκεί δεν συνέβη αυτό. Έκαναν υπομονή, αξιοποίησαν ό,τι είχε απομείνει και άρχισαν σιγά σιγά να βγάζουν έξω από τα τούνελ τα όπλα που έχουν, για να λένε ακριβείς και μάλιστα Αμερικάνοι αναλυτές, ναι, ναι, ότι έχουν πάνω από 60 με 70% άθικτους πυράβλους όλων των κατηγοριών.
2: Για να μέχρι βαλιστικούς. Απεδείχθη εδώ τελικά ότι τα πυραυλικά συστήματα και όχι τα εξελιγμένα, αυτά τα βαλιστικά που διαθέτουν οι Ιρανοί, κάνουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ότι τελικά μπορεί να κάνει μια πανάκριβη πλατφόρμα, αν έχει στρατηγική.
1: Τι πλατφόρμα εννοείται?
2: Ένα F-35.
1: Κοιτάξτε.
2: Διότι εδώ άκουγα και θόλους και Iron Dome, ναι, ναι, τα διαπέρασαν, ναι, όλα.
1: Λοιπόν, καταρχήν θα κάνω μια παρένθεση να με συγχωρήσετε.
2: Παρακαλώ.
1: Όπως γνωρίζετε, απέφυγα να έρθω σε συνεντεύξεις που αφορούσαν αναλύσεις όλων αυτών των θεμάτων, γιατί πίστευα εκείνο το πρώτο που είπαμε, ότι εμείς έχουμε ένα κίνδυνο, τους Τούρκους, και γι' αυτό εκτιμώ τους αναλυτές, όπως και ένα-δυο στρατηγούς που έχουν έρθει εδώ, εξαιρετικούς, τους τιμώ, να πω και τα ονόματα, Λουκόπουλος, Καμπουρίδης, άνθρωποι που κάνουν αναλύσεις για τον κίνδυνό μας και μας δίνουν εξαιρετικά στοιχεία, γιατί έχουν και εμπειρία και γνώση και έχουν υπηρετήσει και εκεί. Ήθελα λοιπόν να αποφύγω τις μακρές αναλύσεις πάνω σε αυτό. Τα διαβάζω για να βγάλω κι εγώ συμπεράσματα και σε συζητήσεις που κάνουμε, και ευχαριστώ τους συναδέλφους που είναι τώρα στην ενέργεια, που συζητούμε πότε-πότε, θέλουν να ακούσουν των γερόντων ή των νεστόρων τις απόψεις, ανεξάρτητα αν τις υιοθετήσουν ή όχι. Τους ενδιαφέρει μια ήπια, σοβαρή και ανεπηρέαστη άποψη. Από όλα λοιπόν αυτά που λέμε, ευγάλαμε τα συμπεράσματα και καταλήγω εγώ στο ότι και εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε το Ιράν, κατά αναλογία βέβαια, να ετοιμαστούμε, να έχουμε τον τακτικό μας στρατό, αλλά να έχουμε και κάτι άλλο, να μην έχουμε μόνο φρεγάτες πανάκριβες, να έχουμε και αβύθιστα αεροπλανοφόρα, που λέει ο καθηγητής και πολλοί άλλοι, και εμείς το λέμε, να έχουμε δηλαδή εξοπλίσει τα νησιά μας και όχι να τα αφοπλίζουμε, έτσι, να τα αποστρατιωτικοποιούμε. Δεν θα γίνει αυτό, είναι βέβαιο το όχι...
2: ή να τα αδειάζουμε, γιατί αν δεν τα λένε οι Ουκρανοί δεν μαθαίνουμε τι φεύγει τελικά.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Δεν φεύγει τόσο, μπορώ να το πω, ώστε να μειωθεί η δυνατότητά μας αντίστασης. Το λέω αυτό και θα το πούμε ίσως και παρακάτω. Από αυτά λοιπόν όλα ήθελα να μην προχωρήσουμε πολύ, παρά στο ότι αλλάζουν όλα και είμαι βέβαιος, χωρίς να το ξέρω γιατί είναι περίπου και απόρριτο, ότι το Γενικό Επιτελείο με τον πολύ καλό αρχηγό που έχει τώρα λειτουργεί και αλλάζει και προχωρεί να προσαρμόσει τα πολεμικά του σχέδια πάνω στην αλλαγή που έχει κάνει και ο αντίπαλός μας.
2: Μάλιστα.
1: Οι Τούρκοι έχουν κάνει αλλαγές.
2: Θέλω να ρωτήσω και κάτι. Όχι. Μέχρι εκεί που
1: να μην
2: πρέπει.
1: Να μακρηγορήσουμε σε αυτό.
2: Εκεί
1: δεν θέλω
2: πρέπει
1: να συγκρίνω.
2: Παρ' όλα αυτά και η εμπειρία του Νοτιού Λιβάνου. Παρά την... Γιατί είπατε κάτι για τη Μοσάντ. παρά την ικανότητα του Ισραηλινού στρατού, αναμφίβολα, έτσι, ο πιο ισχυρός στην περιοχή, έχει ζόρι στο Νότιο Λίβανο.
1: Μα με τη Χεσμπολάχ.
2: Πολύ. Την ξυπόλυτη Χεσμπολάχ.
1: Πίστευε κανείς με αυτή τη γιγάντια δύναμη των Ισραηλινών θα μπορούσαν ακόμα να πολεμούν άνθρωποι που τους πολεμάει και ο Λίβανος? Ξέρετε, η κυβέρνηση, το ξέρετε το σύστημα στο Λίβανο, τώρα και μέσα στον τακτικό στρατό είναι τζιχαντιστές, δηλαδή είναι και στρατιώτες που ήταν της Χεσμπολάχ. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα εκεί. Αλλά μένει κανείς άφωνος πώς μπορεί ακόμα αυτή την τεράστια πολεμική μηχανή των Ισραηλινών να την αντιμετωπίζουν, και έχουν πολλές απώλειες οι Εβραίοι. Μην νομίζετε, δεν ακούγονται για λόγους που έτσι γίνεται στους πολέμους.
2: Προπαγάνδας και επικοινωνία.
1: Μα βέβαια. Διότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί ζούσαν εκεί, στα βόρεια μέρη. Στο βόρειο Ιράκ, στα σύνορα με το Λίβανο. Οι Ισραηλινοί, αν ακούσουν ότι έχουμε τέτοια ισχύ με τη Χεσμπολάχ, με ότι σκοτώνονται στρατιώτες, έχουμε προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά όσο μας τα παρουσιάζει η προπαγάνδα, που πάντοτε υπάρχει τέτοια προπαγάνδα στους πολέμους. Mm-hmm.
2: Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, επειδή το υπονοήσατε, θέλω να σας ρωτήσω. Μιλάμε για τους Αμερικανούς, μιλάμε για τους Ρώσους, μιλάμε για τους Ισραηλινούς, για τους Ιρανούς, για τους Τούρκους. Είπατε ότι η Κίνα είναι ένα άλλο θέμα. Θέλω μετά τη διακοπή να μου πείτε τι ακριβώς εννοούσατε με το «η Κίνα είναι ένα άλλο θέμα». Ευχαριστώ. Πάμε σε διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Πενθυμίζω ότι απόψινός φιλοξενούμενος είναι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανούσος Παραγιουδάκης. Κύριε Παραγιουδάκη, τι υπονοείτε για την Κίνα, η οποία βεβαίως μας ξαναθύμισε κατά την πρόσφατη επίσκεψη Τραμπ στον Κινέζο Πρόεδρο δια του στόματος του Κινέζου Πρόεδρου την παγίδα του Θουκυδίδη, την οποία οι Αμερικανοί οι αξιωματικοί την ξέρουν μια χαρά, όλο το Θουκυδίδη. Ο Τραμπ μάλλον ήταν λίγο αδιάβαστος, αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό. Τι καταλαβαίνετε για την Κίνα, διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι η μόνη δύναμη, πέρα από το ότι είναι οικονομικά υπερδύναμη, η οποία δεν έχει φθορά.
1: Κοιτάξτε, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί παρακάμψατε το Θουκυδίδη.
2: Α!
1: Δεν είναι αν είμαι φανατικός ή μελετητής του Θουκυδίδη, ως όφυλα από τη δουλειά μου. Δεν είναι μόνο αν είδα από τη θέση μου που πήγα στο West Point στην Αμερική, ότι σε όλους τους τοίχους, αυτή την εικόνα θέλω να την κρατήσετε, που χαιρετάει ο Σι, ναι, τον Τραμπ. Δεν είναι μόνο, είδα ότι όλοι έχουν σπουδάσει το Θουκυδίδη. Και λέω παρεπιπτόντως ότι σε ένα μεταπτυχιακό που έκανα τη σχολή επιτελών στην Αμερική, η διατριβή μου ήταν για το Θουκυδίδη. Μας δίδει συνεχώς μαθήματα σήμερα. Οι δύο πόλεμοι, οι μεγάλοι που γίνονται τώρα, έχουν πολλά συμπεράσματα του Θουκυδίδη. Όταν λοιπόν ο Σι, αυτός εδώ, ο πολύ διαβασμένος άνθρωπος, λέει στον Τραμπ, τον απολύτως αδιάβαστο άνθρωπο, δεν έχω λόγο να τον κρίνω ούτε αυτό, αλλά απεδείχθη τελείως αγράμματος, αδιάβαστος πάνω σε αυτό. Αυτός μπορεί ούτε το Θουκυδίδης να μην είχε ακούσει, πολύ περισσότερο για την παγίδα. Μπορεί να το ρώτησε τι ποντίκια πιάνει, ποιο ξέρει ας πούμε τι. Με τη λέξη παγίδα του Θουκυδίδη τα είπε όλα ο Κινέζος πρόεδρος. Τα είπε όλα. Δηλαδή, με δύο λόγια, η παγίδα του Θουκυδίδη, που όλοι το ξέρουν, αλλά το λέω κι εγώ, τι είναι? Αν μια χώρα που θεωρεί ότι είναι η μεγαλύτερη ας πούμε του πλανήτη δει μια άλλη να ανέρχεται, ό,τι έκανε η Σπάρτη προς την Αθήνα ή η Αθήνα προς τη Σπάρτη, τότε κάνει κάθε τι και καταλήγει να της κάνει πόλεμο για να την τελειώσει. Αν δεν μπορέσει να την τελειώσει, τότε κάνει μια συμμαχία και είναι οι ίδιοι. Όσοι είδε ήδη ότι καθώς οικονομικά ανέρχεται, καθώς γίνεται αποδεκτός όχι μόνο στην Ευρώπη, αποδεχτεί η οικονομία της, δείτε τώρα στον Πειραιά και παντού και τα λοιπά, και εδώ, που βρίσκεται η Κίνα οικονομικά, τα ίδια και στην Αμερική. Καθώς βλέπει ο Σι ότι η Αμερική, όχι ο Τραμπ, αυτοί που είναι γύρω του, το κράτος και το βαθύ κράτος Αμερικής, ότι η Κίνα ανέρχεται και πάει να γίνει όχι μόνο μια οικονομική υπερδύναμη και μια υπερδύναμη γενικώς, ακόμη και στρατιωτικά, τότε είναι σαν να βλέπει ότι μπορεί να επίκειται κίνδυνος. Αφήνει αυτό τα χαμόγελα και όλα αυτά και τους κήπους που του έδειχνε και την εκπληξή τάχα του Τραμπ και όλα. Βλέπει τον κίνδυνο που ελοχεύει και παίρνει τα μέτρα του. Ήτανε βέβαιος ότι όλοι οι περί τον Τραμπ, αυτοί που τον συνόδευαν, και άλλοι θα εξηγήσουν στον Τραμπ τι εννοούσε ο Σι. Άρα ο Σι προετοιμάζεται, προετοιμάζεται και οικονομικά και στρατιωτικά. Και το είδαμε στην περασμένη περίοδο με την παρέλαση που έκανε. Είδαμε τι επέδειξε στην παρέλαση αυτή. Εκπληκτικά μέσα. Και δεν έδειξε μόνο τα βαριά, τα μεγάλα αεροπλάνα κτλ. Έδειξε κυρίως αυτά όλα, τα drones, έδειξε όλα αυτά το UFF και όλα αυτά τα μικρά, τα μικροπραγματάκια τα οποία θα αποτελέσουν τα επόμενα βλήματά μας για τους πολέμους. Άρα λοιπόν η σχέση αυτή, φιλική όπως φαινόταν, ωραία τα χειραψίες κτλ, αλλά η παγίδα του Θουκυδίδη για το Σι και για τον Τραμπ που θα το μάθει τώρα υπάρχει. Αυτή είναι η σχέση Αμερικής και Κίνας. Αυτό μπορώ να πω τώρα για να μην πω σε περισσότερα οικονομικά και θέματα.
0: Μιας και μιλάμε ακριβώς για αυτό που βλέπω ότι το λέτε με επίταση, ότι έχει αλλάξει πια η μορφή του πολέμου και τα μέσα του πολέμου. Και αφήσατε και ένα υπονοούμενο. Το προηγούμενο διάστημα στο Ιόνιο βρέθηκε ένας ναυτικός δρόνος με κρηκτικά ουκρανικής προέλευσης. Ζήτημα πρώτο. Αυτό και μόνο δεν αποδεικνύει ότι έχουμε ζητήματα, έχουμε θέματα, έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε πλήρη αντίληψη του πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα ούτως ώστε να μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Ας αφήσουμε τώρα τι λένε οι Ουκρανοί και ας αφήσουμε αν εμείς αντιδράσαμε, που αντιδράσαμε με χρονοκαθυστέρηση. Και μόνο η εικόνα ψαράδες να μεταφέρουν με τον τρόπο που μετέφεραν και το λιμενικό να μεταφέρει με τον τρόπο που μετέφερε, να χτυπιέται, δεν σας φόβησε?
1: Όχι μόνο με φόβησε, με άφησε άφωνο όπως όλο τον κόσμο, όπως και εσάς, όπως και άσχετους ανθρώπους. Η αγνότητα και η αφέλεια των ψαράδων. Αλλά ας πούμε ότι θυσιάζονται 5 άνθρωποι. Αν αυτό το πράγμα έπεφτε σε ένα κρουαζερόπλιο και πνιγόταν 2.000 άνθρωποι κτλ. Δεν είναι όμως αυτό. Ούτε το αν ξέφυγε το ντρόουν από το δρομολόγιο που του είχαν βάλει. Δεν ήθελε τώρα και ο Ζελένσκι να χτυπήσει στην Ελλάδα κάτι. Είναι βέβαιο αυτό. Το θεωρώ βέβαιο. Είναι αγνώμων, αλλά δεν θα ήταν τόσο αγνώμων. Δεν θα ήθελε να σκοτώσει ανθρώπους. Αλλού το κατήφθηνε. Όμως, ένα τέτοιο όπλο να βρεθεί στο χώρο μας και να αργήσει και αυτός που το έστειλε να μας πει συγγνώμη και να τρέξει να βοηθήσει, αλλά να κάθεται, να συνεργάζεται με τον εχθρό μας, την Τουρκία, για να κατασκευάσει και η Τουρκία τέτοια ακριβώς ντρόουν. Πάει το μυαλό μας πως το στείλανε για να δοκιμάσουν και όλα τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι βέβαια αυτό, διότι το πολεμικό μας ναυτικό πιστεύω ότι το αντιμετώπισε πολύ ωραία. Δεν μπορώ να πω στην πολιτική πως αντιμετωπίστηκε. Είμαι βέβαιος ότι είναι τουλάχιστον οι ίδιοι πατριώτες σαν και εσάς και εμένα και αυτοί που κυβερνούν την πατρίδα. Έχουν τρόπους και λόγους. Αλλά εμείς σαν πολίτες παρακολουθούμε αυτά τα πράγματα, ασφαλώς μας απασχολεί. Και δεν μπορεί να είναι αγνώμονες αυτοί οι οποίοι στο μέτρο του δυνατού το δικό μας τους βοηθήσαμε πάρα πολύ. Γιατί ο κοινός πολίτης όπως εγώ και εσείς διερωτόμαστε, μα τόση βοήθεια δώσαμε εκεί. Δεν αφοπλίσαμε τα νησιά μας, αλλά στείλαμε και από εκεί μέσα και όπλα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Θα μπορούσαν να βουλιάξουν ένα τουρκικό καράβι πολεμικό αν χρειαζόταν. Εν πάση περιπτώσει δεν μειώθηκε η άμυνά μας εκεί, αλλά εκείνοι που τα πήρανε θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες. Αλλά ούτε λέξη για τα ζητήματα τα δικά μας. Φιλικές φιλοφρονήσεις και υποκλήσεις, θα μου πείτε και εμείς κάνουμε, στους Τούρκους. Ούτε λέξη προπάντων για την Κύπρο. Είναι τρομερό και μας κάνει να θυμώνουμε αυτό όταν πολλοί αδιαφορούν, ανεξάρτητα τι συμβαίνει, όπως σχολιάσατε με τον Πρωθυπουργό, με τον Πρόεδρο. Ανεξάρτητα, δηλαδή δεν μπορεί να μην μιλούν για τα προβλήματα μιας χώρας που τους βοηθάει. Και δεν μπορεί να μην τα βλέπουν. Βέβαια αυτός που πολεμάει και που έχει τέτοιο μεγάλο κίνδυνο δεν εξετάζει ποιοι είναι κοντά του, ποιοι θα βλαφτούν από τις ενέργειές του κτλ. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά με εμάς έπρεπε να είναι προσεκτικοί. Προσεκτικός ο Ζελένσκι. Άλλωστε βλέπει και το μεγάλο θέμα που γίνεται με τον κάθετο διάδρομο της ενέργειας που έχουμε από την Αλεξανδρούπολη και πως αυτός ωφελείται τελικά και εμείς δεχόμαστε βέβαια η Ελλάδα και η κυβέρνηση αλλά και η Ελλάδα γενικά την κριτική και ακόμα και την αρνητική στάση της
0: Ρωσίας. Εγώ όμως οφείλω να επιμείνω γιατί έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο που έχει ένα γνωστικό αντικείμενο. Το γεγονός της διέλευσης τέτοιων στοιχείων, στρατιωτικών στοιχείων εν τέλει, δεν είναι ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω ενεργοποίησης
2: Διότι εδώ αρχίζει να εμφανίζεται μια εικόνα, επιτρέψτε μου θα το πω, εγώ είμαι ο δημοσιογράφος, εσείς όπως θέλετε απαντάτε, ξέφραγω αμπελιού. Δηλαδή, ο ένας φέρνει δρόνους, ο άλλος έρχεται στα διεθνή ύδατα ή τη δυνητική ΑΟΣ και κάνει ρεσάλτα, ο επίσης δυνητικός σύμμαχος Ισραήλ, σε ανθρωπιστικές αποστολές, όχι στρατιωτικές, και εμείς είμαστε πού, πουθενά. Δεν υπάρχει ένα θέμα στην επιτήρηση. Το ρωτώ κομψά.
1: Ναι, όπως και αν το θέτετε, εγώ ξεκαθάρισα ότι ποτέ πολιτικά, άλλωστε όταν αποστρατεύτηκα, που το ξέρετε, ότι δίδεται ευκαιρία τουλάχιστον αρχηγούς για να καλούνται να μπουν στον πολιτικό, είπα εγώ δεν ξέρω από πολιτικά, δεν σπούδασα πολιτικά. Εμένα οι σπουδές μου και οι εφαρμογές ήταν σε άλλους χώρους που δεν είναι καθόλου πολιτικοί. Ωστόσο, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, ούτε ξέφραγο αμπέλι είμαστε, ούτε υπάρχει αδιαφορία. Βλέπουμε, παρακολουθείτε με έτσι προβληματισμό και με ένα ύφος, και το λέω αυτό γιατί καταλαβαίνω τι περίπου εννοείται με τον τρόπο που απαντώ. Κοιτάξτε, εκείνοι που έχουν την ευθύνη έχουν γνώση και παίρνουν μέτρα. Και ποιοι έχουν την ευθύνη της ασφάλειας? Οι ενόπλες δυνάμεις. Για θα πούμε, τίποτα δεν γίνεται χωρίς ενόπλες. Ούτε διπλωματία, έτσι δεν είναι, ούτε σχέσεις, ούτε τίποτα, αν δεν έχουμε, το λέει και ο Λιγερός που επικαλείστε πολλές φορές, και πολλοί άλλοι. Άμα δεν έχεις ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, τι διπλωματία μου λες, τι διεθνείς συνθήκες μου λες, τι ανκλός μου λες του 82 κτλ. Αν δεν έχεις ισχυρές ενόπλες, θα σου κάνω. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν τα πάντα, όλους τους κινδύνους. Κάνουν ως εκεί που η πολιτική ηγεσία τους επιτρέπει. Δηλαδή, δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι στους χώρους που φυλάει ο στρατός. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν, δηλαδή είναι σε πολύ καλή, και δεν το λέω για προπαγάνδα κατά των Τούρκων, ξέρετε καλά ότι θα πούμε για τον, ή αν δεν με πείτε εσείς θα το προκαλέσω εγώ, για τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος είναι ελαλίστατος, αλλά γνωρίζω ότι ήταν αρχηγός του ΓΕΘΑ. Και οι αρχηγοί ΓΕΘΑ αλληλογνωριζόμαστε. Αλληλογνωριζόμαστε. Και ξέρουμε πολύ καλά και τις προσωπικές δυνατότητες και δεν μας αλλάζει και πολύ αν πάρουμε μια θέση υπουργού. Πιο πολλές ευθύνες έχει ο αρχηγός, ο Τούρκος αρχηγός ΓΕΘΑ, από ότι ο Υπουργός Άμυνας. Το ξέρουμε καλά, που έχει διασπρωμένες στρατιές του, που κάνει επιχειρήσεις, που κάνει αυτά κτλ. Συγγνώμη λοιπόν, αν παρεξέκλεινε ένα. Εγώ τα λέω πυρπολικά και θυμόμαστε τον Κανάρι. Ξέρετε ότι είναι η ίδια ακριβώς φιλοσοφία, και τούτα πυρπολικά είναι. Έχουν μέσα πολλά πυρομαχικά. Απλώς εδώ δεν έχουν τον Κανάρι μέσα για να τα πηγαίνει, να τα κολλάει.
2: Έχει τον Κανάρι που το χειρίζεται.
1: Έχει τον Κανάρι που το χειρίζεται από εκεί, ναι. Λοιπόν, εξέφυγε. Δεν ήταν καλοί οι χειρισμοί. Συμφωνώ. Θέλανε πολιτικά να το δούνε αλλιώς. Συμφωνώ. Αλλά δεν είμαστε να ξέρουν και οι. Αυτοί που μας ακούν και οι άνθρωποι που δεν είναι σε ενόπλες δυνάμεις και να τα ακούνε και οι Τούρκοι που παρακολουθούν αυτές τις συνεντεύξεις, ότι είμαστε πολύ καλά φυλαγμένο αμπέλι, κύριε Σαχίνη. Χρειαζόμαστε πολλά να κάνουμε ακόμα, πάρα πολλά. Ή να αλλάξουμε και το σύστημα των πλατφορμών που λέει ο καθηγητής που έλεγε προχθές, να μπούμε σε άλλα πράγματα. Χρειαζόμαστε πολλά, αλλά χρειαζόμαστε και αυτά που γίνονται τώρα. Και χρειαζόμαστε μεγάλα άλματα, μεγάλες ανατροπές. Αυτό είχα να πω. Λοιπόν, δηλαδή δεν με τρομάζει ούτε η σύλληψη ούτε.
2: Εγώ θα το θέσω διαφορετικά, γιατί μου δώσατε λαβή. Είπατε πολύ ωραία ότι ο στρατός πάει μέχρι το όριο που το επιτρέπει η πολιτική, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία της χώρας, γιατί σε μια δημοκρατία, σε ένα δημοκρατικά οργανωμένο κράτος, έτσι πρέπει να λειτουργούν. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, μήπως εδώ υπάρχει ένα θέμα ισορροπίας? Και εδώ επικαλούμε και την εμπειρία και τη γνώση σας, αλλά και την απόσταση. Τι θέλω να πω? Δηλαδή, από το ένα άκρο που είχαμε την απόλυτη κατήσχυση των στρατιωτικών επί χούντας, μήπως έχουμε πάει στο άλλο άκρο, όπου τελικά οι καθήλυνα αρμόδιοι για τον σχεδιασμό της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, που είναι ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις, δεν έχουν λόγο. Για τα κρίσιμα ζητήματα δεν έχουν λόγο. Μήπως έχει χαθεί η ισορροπία στις μέρες μας?
1: Επικίνδυνη ερώτηση, αλλά μπορώ να σας απαντήσω και από την εμπειρία μου και από ό,τι βλέπω τώρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι επί δικτατορίας τα πράγματα ανατράπηκαν τελείως της δημοκρατίας. Αλλά ελέγχθη ότι καταργείται το Σύνταγμα, καταργείται η Βουλή και τα λοιπά και κυβερνούσαν οι στρατιωτικοί. Έγκλημα αυτό μας πλήγωσε πάρα πολύ. Και μπορώ να πω με μικρή υπερηφάνεια ότι κατά τη θητεία μου ως αρχηγού ΓΕΣ και ΓΕΘΑ επιδίωκα με κάθε τρόπο και με συζήτηση βέβαια και με τους πολιτικούς προϊσταμένους αλλά προπάντων με τους υφισταμένους στρατηγούς, ναυάρχους και αεροπόρους και πτεράρχους αλλά και όλους τους βαθμούς και τους πολύ μικρούς αξιωματικούς και τον υπαστή, τον ταγματάρχη, τον πλωτάρχη. Πώς θα ξεπλύνουμε αυτό το άγος το οποίο μας είχε καταλάβει με τη δικτατορία. Παρά τα όσα χρόνια, σκεφτείτε το 67, 74, ως το 96, 22 χρόνια που είχα αναλάβει εγώ. Αλλά ήταν ένας αγώνας. Πράγματι ήταν έτσι. Μετά όμως, στη δημοκρατία έχουμε νόμους. Ο νόμος που πρόλαβα εγώ, που τον είχε κάνει προκάτοχός μου, ο τότε αρχηγός Γεθά, τότε ήταν ο Ναύαρχος Λιμπέρης, ο 22-92-95, προσδιορίζει ξεκάθαρα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις εκάστου. Τόσο του πολιτικού προϊσταμένου, ο νόμος περί Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του αρχηγού, του αρχηγού του Γεθά και των άλλων αρχηγών. Έχει λοιπόν πάρα πολλές εξουσίες ο αρχηγός, τις οποίες να είστε βέβαιος όσο ας πούμε αυστηρός με την έννοια που εννοούμε του ανθρώπου, του περίεργου ανθρώπου, του πολιτικού προϊσταμένου και αν είναι, θα δεχθεί τον αρχηγό και θα τον ακούσει. Ό,τι έγινε που το είδαμε στην Αμερική, που το είδαμε εμφανώς. Πάει ο αρχηγός και λέει στον υπουργό, κύριε υπουργέ, δεν πρέπει να κάνουμε αυτή την επιχείρηση. Γι' αυτό και γι' αυτό με ωραίους και σωστούς και απεδείχθη ήταν ο πολιτικός προϊστάμενος. Βάσει του συντάγματος αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει και υπάκουσε ο αρχηγός και εκτελεί τώρα αυτά. Έτσι γίνεται και εδώ. Αυτό που με ρωτήσατε το έχω ακούσει από πολλούς. Μήπως παραέγινε? Όχι. Οι αρχηγοί έχουν πάρα πολύ έργο. Πάρα πολύ έργο. Και το κάνουν όπως πρέπει. Εισηγούνται στον υπουργό. Δεν θα κάτσουν να βγουν μετά να πούνε, ξέρετε, είπα αυτά, αλλά. Να σας πω εγώ ότι είχα υπουργό που πήγαινα να του λέμε για σχέδια πολεμικά και να παίρνει το ίσκι του για να απαντήσει. Και έλεγα εγώ, ναι, μα και ο Τσόρτσιλ. Όταν βορβαδιζόταν η Αγγλία τότε, με το πρωί λέει: μην μου χαλάτε το πρωινό, και ήπιε το ουίσκι του για να μπορέσει μετά να σκεφτεί και να απαντήσει.
0: Παρ' όλα αυτά, αρχηγέ μου, εγώ θα επιμείνω.
1: Ναι.
0: Διότι ιδίως στην κρίση των ημείων, στην οποία θα μιλήσουμε παρακάτω πιο αναλυτικά, είχαμε την εικόνα, σας θυμίζω, ενός αρχηγού όλων των ενόπλων δυνάμεων να βρίσκεται εκτός κέντρου επιχειρήσεων, με χάρτες, σχέδια κτλ. Παραμάσχαλα στη Βουλή. Τα βιώσατε από τον Εύρο εσείς αυτά, επικοινωνίες μέσω κινητών και να αποκωδικοποιούν επί τόπου τους περίφημους κανόνες εμπλοκής στους πολιτικούς. Με την εμπειρία που έχετε, έχει αυτό αλλάξει? Θεωρείτε δηλαδή ότι οι πολιτικοί, εκάστοτε πολιτικοί προϊστάμενοι, ξέρουν πρώτον τι σημαίνει κανόνας εμπλοκής, δεύτερον, πώς λειτουργεί ο κανόνας εμπλοκής? Και αυτό τους δημιουργεί μία ευχρηστία, άρα και μία ελευθερία από την άλλη, σε στρατιωτική ηγεσία? Ή η στρατιωτική ηγεσία, οποτεδήποτε προκύπτει ζήτημα, θα πρέπει να εξηγεί τι είναι οι κανόνες εμπλοκής και τα όρια τους και τι περιέχουν?
1: Κύριε Σαχίνη,
0: πρέπει να σας ρωτήσω,
1: επειδή
0: απόψε
1: έχετε πολύ έτσι ψαχτεί, αυτό το θέμα μπορούσε να είναι θέμα μιας ολόκληρης πολύωρης συνέντευξης.
0: Προφανώς, αλλά.
1: Γιατί βάζετε πολιτικά, διπλωματικά, συνταγματικά ζητήματα κτλ. Εγώ θα απαντήσω με δύο λόγια. Σας είπα για το νόμο 2292 τότε. Ανεξάρτητα το όνομα του, ποιος ήταν αρχηγός των όπλων δυνάμεων, διέπραξε παρανομία τότε. Ο νόμος λέει, όταν έρθει σε κρίση που εξελίσσεται ραγδαία και μπορεί να φτάσει σε θερμά επεισόδια ή καταστάσεις σαν αυτές που βιώσαμε μετά, που ήταν εμφανές ότι έτσι θα γίνει και πρέπει να προλάβεις το μικρό το δικό μου εκεί που βρισκόμουν, που δεν έβρισκα, όπως έχω ξαναπεί, κανέναν κάτω, και αυτό είναι το έγκλημα. Ο νόμος λοιπόν έλεγε ότι όταν υπάρξει κρίση, καλείς την κυβέρνηση, το Υπουργικό Συμβούλιο, στο Κέντρο Επιχειρήσεων, στο Εθνικό Κέντρο, και γίνεται Πολεμικό Συμβούλιο. Μπορεί ο Πρωθυπουργός τότε, ο νέος, να μην ήξερε, να μην ήθελε να δώσει όθηση ότι ξέρω εγώ πάμε σε πόλεμο αυτό και τα λοιπά. Ωστόσο κατά τον νόμο ο αρχηγός Γεθά όφιλε να πει εγώ δεν έρχομαι εκεί, αν θέλετε αποστρατεύσε με, αλλιώς θα χάσουμε ό,τι πρόκειται να γίνει παραπέρα, ή είμαι παράνομος εάν έρθω εκεί και με έχετε από το γραφείο και με ρωτάτε. Άρα λοιπόν απαντώ πολύ γρήγορα σε αυτό το θέμα και άμα θέλετε...
0: Ωραία, σήμερα έχουμε εμπειρία, πιστεύετε?
1: Να πω το άλλο.
0: Έχει αλλάξει το ή οι πολιτικοί κάθονται στις καρέκλες των Υπουργείων και αν χτύπα ξύλο συμβεί θα ξαναφωνάξουν για να μάθουν και τους κανόνες εμπλοκής. Θα σας ρωτήσω. Τι αντιλαμβάνεστε?
1: Θα είναι σχόλιο. Θέλω πρώτα να πω για αυτό που είπατε. Τι ξέρει, έπρεπε ή δεν ήξερε ο πολιτικός από κανόνες εμπλοκής και τα λοιπά. Ακούστε εδώ, για να είμαστε ρεαλιστές. Μην πάμε σε στοιχεία που οδηγούν σε σκέψεις ακραίες. Γιατί να ξέρει ένας που γίνεται πρωθυπουργός και είναι χθεσινός κτηνοτρόφος? Δεν έχουμε και βουλευτές που είναι κτηνοτρόφοι. Μπορεί αύριο η δημοκρατία μας, αυτό είναι, ελεύθερη και τα λοιπά. Δηλαδή, εμείς για να μάθουμε κανόνες εμπλοκής, να τους συντάξουμε, να τους προβάλλουμε, να τους πάμε στη Βουλή, να ψηφιστούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο ΚΙΣΕΑ, θέλουμε χρόνια, σχολές επιτελών, σχολές πολέμου, σχολές και τα λοιπά. Ο αρχηγός, γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό ο Πρωθυπουργός έχει τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό Γεθά που είναι σύμβουλός του. Έπρεπε λοιπόν με δύο λόγια να του πει. Ούτε καν να του πει του Πρωθυπουργού, του όποιου Πρωθυπουργού. Τώρα, του Μητσοτάκη. Επειδή μιλούμε για τώρα.
0: Α, τώρα όμως δεν είναι χθες, είναι 7 χρόνια.
1: Εντάξει, μα δεν προέκυψε.
0: Που είναι χρόνια.
1: Θα τελειώσω πρώτα.
0: Και θέλω να σας τριμώξω λίγο, γιατί εδώ πάτε να μου ξεφύγετε.
1: Θα πω. Θα πω λοιπόν για τους κανόνες εμπλοκής. Ότι δεν είναι καταρχήν υποχρεωμένη η πολιτική ηγεσία.
0: Προφανώς τα βασικά όμως.
1: Προσέξτε, όλα ούτε είναι βασικό. Όταν πάρεις στο κέντρο επιχειρήσεων που όφιλες να τον πάρεις, αν δεν έρθει, παρετήσε ή του λες έχετε ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει. Και είναι δουλειά του. Δεν θα το κάνει. Ο Πρωθυπουργός, θυμηθείτε για να μην πω τώρα όνομα, έχω ξαναπεί τον Ανδρέα Παπανδρέου με το βυθίσατε χώρα. Δεν ήταν ο αξιότερος τότε αρχηγός ενόπλων δυνάμεων. Ήταν του μηχανικού άνθρωπος, πολύ καλός, αλλά δεν ήταν η ευφυή, ας πούμε, όπως προβάλλονται άλλοι ευφυείς αρχηγοί κτλ. Όμως, όταν το θέμα πήρε διαστάσεις, λέει στον Πρωθυπουργό, ξέρετε, ο νόμος προβλέπει αυτό. Ο Πρωθυπουργός πήγε, έκανε διακήρυξη, είπε στο λαό να μην ανησυχήσει επειδή από εκεί μιλάει, συνεχίζει τα λοιπά, και είπε και στην Τουρκία και δόθη το μάθημα. Δηλαδή συμβούλεψε, ίσως τα ήξερε ο Παπανδρέου τότε, αλλά από την άλλη ο αρχηγός δουλειά του είναι αυτή. Ξέρετε, ας μην το πει κανόνες εμπλοκής, είναι ένας όρος ας πούμε του χώρου, επιστημονικός θα λέγαμε. Αλλά να του πει, ξέρετε, αν είμαι απέναντι από την τουρκική φρεγάτα, εάν με πλησιάσει τόσο, τότε θα ρίξω μια προειδοποιητική βολή. Εάν πάει παραπέρα ή τα λοιπά, κάνω το άλλο. Μετά χτυπώ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά έπρεπε να δεχτούν. Και δεν είναι να κατηγορήσουμε την όπλα. Μην λεχθεί τώρα οι απόψεις μας ακούνε ότι υποστηρίζω τον τότε Πρωθυπουργό.
0: Όχι, όχι.
1: Κάθε άλλο. Ούτε με νοιάζει. Έκαναν λάθη πολύ για εκείνο το θέμα και το πληρώνουμε τώρα. Και θα το πληρώνουμε και στο μέλλον. Οι γκρίζες ζώνες από εκεί. Γι' αυτό. Δυστυχώς και ο αρχηγός και πολλοί που ήταν κοντά του νιώθουν βαριές ευθύνες για ό,τι ακολουθεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Εγώ έρχομαι όμως στο σήμερα. Έλα. Και σας ρωτώ. Γιατί, κοιτάξτε,
1: απάντησα όμως το πρώτο.
0: Βεβαίως απαντήσατε. Εγώ θέλω να γίνω λίγο επίμονος Κυπουρός. Θα το πω έτσι. Προσέξτε. Εγώ ως δημοσιογράφος παρακολουθώ έναν Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Πολιτική είναι. Όλοι όσοι περνάνε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι πολιτικοί. Αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη την επικοινωνιακή. Ναι, αλλά. Αν κάθε μέρα βλέπω μία-δύο φωτογραφίσεις, μία-δύο βιντεοσκοπήσεις και μαζί του τον αρχηγό Γεθά, τους τρεις αρχηγούς των όπλων, αυτό να γίνεται καθημερινά. Μια πορεία έχω. Πρώτον, πότε ο Υπουργός ενημερώνεται για όλους τους βαριούς φακέλους της Εθνικής Άμυνας, πότε προλαβαίνουν οι αρχηγοί να συσκέπτονται με τα επιτελεία τους που είναι κρίσιμο, αν... Θέλω να πω, μήπως και οι ηγεσίες έχουν γίνει του στρατεύματος πιο πολιτικές πια?
1: Ερωτήσατε?
0: Βεβαίως.
1: Δεν θα υποστήριξω κανέναν, ούτε θα κάνω πολιτική με τον Υπουργό. Υπουργός είναι, όχι ότι θέλει κάνει, αλλά ίσως έχει τους χρόνους του, πότε θα δει εκείνα που πρέπει, πότε θα αποφασίσει τα πολιτικά του πράγματα κτλ. Το να πάνε 2-3 φορές οι αρχηγοί συνοδεία κοντά του, δεν χάλασε και ο κόσμος. Θα μου πείτε, εγώ τι θα έκανα? δεν θα πήγαινα, εντάξει. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Μπορεί να βαριόμουν, όχι ότι είχα

0: Υπουργός, τι εικόνα θέλει να δώσει, γιατί δίνει κάθε τόσο συνεντεύξεις, γιατί λέει αυτά και τα λοιπά. Μπορώ με να τον κρίνω, μπορώ να πω ότι είπε λιγότερα ή περισσότερα, αλλά είναι στην κρίση του. Φτάνει η άμυνα να μην πάει πίσω. Φτάνει οι εξοπλισμοί να γίνουν σωστά. Φτάνει οι αρχηγοί να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σύμφωνα με τον επαγγελματισμό τους και τον όρκο που έχουν δώσει.
1: Μάλιστα. Πάω στη δεύτερη διακοπή. Τρέχει ο χρόνος σαν νεράκι στην απόψινή συζήτηση και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι κοντά μας απόψε ο στρατηγός στην αναποστρατεία και επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κ. Μανούσος Παραγιουδάκης. Κύριε Παραγιουδάκη, πρέπει να σας πω στο διάλειμμα: έχω καταιγισμό μηνυμάτων και από συναδέλφους σας και εν ενεργεία και πρώην, οι οποίοι μου λένε να πιέσεις κι άλλο τον αρχηγό. Πρέπει να πει μερικά πράγματα απόψε. Και σας ρωτώ ευθέως, αν ήσασταν εν ενεργεία αρχηγός ΓΕΘΑ και έβγαινε στα μανταλάκια ότι το τηλέφωνο σας παρακολουθείτε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή από ένα παράνομο λογισμικό σύστημα. Σύμφωνα με την επίσημη κρατούσα εκδοχή, η κυβέρνηση και το κράτος δεν έχει καμία ανάμειξη με αυτό το λογισμικό, γιατί με την ΕΕΠ είναι διαφορετικά. Άρα εικάζουν οι περισσότεροι ότι είναι δουλειά τεσσάρων ιδιωτών. Θα μενάτε στη θέση σας?
0: Μου βάζετε δύσκολα ερωτήματα και δεν ξέρω πώς να απαντήσω. Ως αρχηγός τι θα έκανε ο αρχηγός? Ως άτομο τι θα έκανε ο Παραγιουδάκης? Τι θα έκανε ο σημερινός αρχηγός? Τι έκανε αυτός που συνέβη? Ένα εξαίρετο πρόσωπο για μένα. Αυτά. Θα απαντήσω λοιπόν προσωπικά για να μην αγγίξω κανέναν, ούτε να θίξω ούτε να επενέσω. Όχι, δεν θα έμενα. Θα έλεγα κατευθείαν στον πολιτικό μου προϊστάμενο να με πάει στον Πρωθυπουργό. Να του πω: ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων παρακολουθείτε. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Σας παρακαλώ να φύγω αμέσως και θα παρετούμουν. Θα έθετα δηλαδή το θέμα αλίμονο. Πώς μπορεί να με παρακολουθεί ένας οποιοδήποτε, ας ξέρει κτλ. Τότε κατά μείζωνα λόγο θα μπορεί να με παρακολουθεί ο εχθρός. Θα μπορεί να με παρακολουθεί ο Τούρκος. Να βλέπει τι λέω και τι κάνω. Και θα το έκανε, ότι κάνει η Μοσάντ. Πώς ήξερε η Μοσάντ που είναι η αρχηγή, που είναι ο Αγιατολάχ, που είναι ο ένας και ο άλλος? Άρα λοιπόν και για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους γοήτρου. Αν είναι δυνατόν να μου εμπιστεύεται η πατρίδα να πατήσω εγώ το κουμπί, να αιματοκυλήσω τη χώρα, να σκοτωθούν χιλιάδες παιδιά, το σκέφτεστε αυτό? Ένας πόλεμος που έχει την ευθύνη ο αρχηγός, πόσα αφαίρετα, πόσα παιδιά θα σκοτωθούν? Αυτά τα σκέφτεται ο αρχηγός. Και τρελαίνεται πολλές φορές τα βράδια ο αρχηγός. Λοιπόν, βεβαίως δεν θα το δεχόμουν. Εγώ προσωπικά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, το αν το δέχτηκε κάποιος αρχηγός, το αν το δέχτηκε κάποιος πρωθυπουργός, το αν αυτό.
1: Ένας
0: ποιοι
1: υπουργός.
0: Το έκαναν. Σας λέω μόνο ότι αν ένας πολίτης ή μια ΚΙΠ, ας πούμε, μπορούσε να μπει, να βλέπει, να ακούει το τηλέφωνο του αρχηγού, τότε κατά μείζωνα λόγο θα μπορούσε να βγαίνει ο αντίπαλος και έπρεπε αμέσως να αλλάξουν τα πολεμικά σχέδια, να αλλάξει ο αρχηγός, να αλλάξει και ο υπουργός βέβαια. Κανείς δεν έπρεπε να μείνει. Να αλλάξουν όλα για να τα χάσει, να μπερδευτεί ο εχθρός. Αν είναι φοβερό πράγμα αυτό.
1: Τώρα, επειδή ξέρω ότι είστε πάντα εκ της θέσεως και εκ της φύσεως υποστηρικτής του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα. Εγώ όμως έχω να σας κάνω την εξής καταγραφή. Το νέο δόγμα είναι ότι πάμε στο στρατό του 2030 και μετά. Ναι, αλλά εδώ τα στοιχεία δείχνουν, τα επίσημα στοιχεία, ότι το πολεμικό ναυτικό αναγκάστηκε να παροπλίσει μαζικά τόσα πολλά πλοία και κυρίως με το πρόσχημα της παλαιότητας, προκειμένου να δημιουργήσει πληρώματα για άλλα. Ένα. Δύο. Εσείς λέτε ότι τα νησιά έχουν αξιόμαχο, τον ακριβή αριθμό όμως δεν τον γνωρίζει το πολιτικό σύστημα της χώρας των πυρομαχικών που έχουν φύγει από τα νησιά για την Ουκρανία. Τρία, θέλω να σας υπενθυμίσω. Το μεγαλύτερο επιχειρησιακό φιάσκο συνέβη στη Λιβύη, είχαμε νεκρούς και τραυματίες και το ονομάσαμε επισήμως τροχαίο. Τέσσερα, Στεφανοβίκιο, το ξεχάσαμε, βούλιαξαν ελικόπτερα. Πέντε, Νέα Αγχίαλο, βάλαμε το στρατό να σβήνει τη φωτιά που παραλίγο να την άξει τα πάντα στον αέρα και μετά δείχναμε και χάρτες. Αυτά είναι εικόνα που ικανοποιεί έναν επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ? Σας λέω αυτά, δεν επεκτείνομαι περισσότερο, αλλά ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω.

0: Κύριε Σαχίνη, εγώ σας εκτιμώ. Τα ερωτήματά σας μου δημιουργούν ένα μικρό προβληματισμό. Όχι ότι σκέφτομαι τι θα πουν οι άλλοι, τι θα πω εγώ για αυτό το πράγμα. Και βέβαια με στενοχωρούν. Όμως πρέπει να πω, και δεν θα το πω για να πω ότι μην τα πάρουν οι Τούρκοι, ούτε κάνω προπαγάνδα. Οφείλω να κάνω. Οφείλω από την πλευρά μου. Όσο μου αναλογεί, ως απόστατος βέβαια που είχα την εμπειρία μου και τα λοιπά, να συνδράμω στη συνολική προπαγάνδα που πρέπει να γίνεται για τον εχθρό, όπως μας κάνει ο Τούρκος. Αν σας πω ότι ναι, έχετε απόλυτα δίκιο, είμαστε μια άχρηστη χώρα.
1: Εγώ δεν είπα αυτό.
0: Όχι. Αν απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, ότι τα καράβια μας κάνουν αυτά, ότι δεν έχουμε. Ναι. Μέχρι να πάρουμε άλλους κείμονες, σαν τον κείμονα, που δεν μπορεί να μην το πούμε αυτό, παρά το ότι πολλοί αντιδρούνε. Τι τα θέλουμε τόσα καράβια και δεν κάνουμε νοσοκομεία? Τα θέλουμε και τα νοσοκομεία. Αλλά πιο πολύ, συγγνώμη που θα το πω για όσους μας ακούνε, πιο πολύ θέλουμε τα καράβια για να προστατεύσουμε τον κόσμο να μην σκοτωθεί, να χρειάζεται το λαό, να μην σκοτωθεί ή τραυματιστεί και να χρειάζεται πολλά νοσοκομεία. Το ίδιο για σχολεία, το ίδιο για οικοτροφία, το ίδιο για εκκλησίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν να εξοπλιζόμαστε, καθώς αν με ρωτήσετε, αλλά θα το ξέρετε και το ξέρει ο κόσμος, ότι οι Τούρκοι εξοπλίζονται κατά έναν τρόπο ασύλληπτο, το ξέρετε. Και όχι μόνο, έχει φοβερή βιομηχανία, πολεμική κτλ. Εδώ έχουμε λάθη. Εδώ έχουμε πολιτική αδράνεια. Εδώ φταίνε πολιτικοί που κατάργησαν τις αμυντικές μας βιομηχανίες. Τα ξέρω αυτά γιατί τάζησα και έβλεπα άριστους τεχνικούς αυτές τις βιομηχανίες που έκαναν αυτοκίνητα στρατιωτικά, έκαναν πυρομαχικά, έκαναν, δεν λέω για μποδοσάγιδες, τους μετέπειτα που πήρανε στα χέρια τους αυτό. Και τώρα βλέπω εκεί και βάζει το κάθε κόμμα, ο κάθε υπουργός, όποιον του κατέβει και διαλυθήκανε. Και βλέπουμε μια Τουρκία να ανεβαίνει, να πουλάει δισεκατομμύρια. Οι εξαγωγές της σε πολεμικό υλικό είναι δισεκατομμύρια και είναι περιζήτητη. Ακόμα και στην Ευρώπη μπαίνει δια της πλαγίας οδού. Γι' αυτό το μέρος. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχθώ ότι επειδή συνέβησαν αυτά που απαριθμίσατε, που είναι πάρα πολύ σοβαρά, δεν τα απαξιώνω. Πάρα πολύ. Δεν έπρεπε να συμβούν. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο, ούτε το άλλο. Ούτε το Στεφανούμε. Και μην το βάλουμε στους πολιτικούς μόνο. Φταίμε κι εμείς. Δηλαδή, μπορούσε ο αρχηγός ή ο διοικητής, λέω τώρα τις ευθύνες μας, γιατί μάθαμε από τη Σχολή Ευελπίδων να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Όχι ψεύτικες ευθύνες, είμαι παλικάρι και εγώ ωραία κτλ. Να αναλάβουμε ευθύνες. Έπρεπε ο διοικητής να δει ότι έρχεται η λέλαπα, ότι ο χώρος αυτός που είχε τα ελικόπτερα ήταν λίμνη κάποτε. Άρα εύκολα ξαναγίνεται λίμνη. Και να δει, αυτά είναι μέσα. Τα αεροπλάνα μας τα ίδια, με τους τρόπους γύρω. Δηλαδή υπάρχουν ευθύνες. Μικροευθύνες θα τις έλεγα μπροστά στο μέγεθος, αλλά ευθύνες. Όμως όλα αυτά δεν μας δίνουν στοιχεία να πούμε δεν αξίζει ο στρατός. Άχρηστη η πολιτεία.
1: Εγώ δεν είπα αυτό.
0: Όχι, εγώ το λέω συμπέρασμα.
1: Λέω όμως ότι όταν λες ότι σχεδιάζεις μία επιχείρηση στη Λιβύη και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, το να απαντήσεις τελικά και στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν ή τραυματίστηκαν ότι όλα είναι ένα τροχαίο.
0: Εντάξει, τι θέλετε να πούμε τώρα γι' αυτό. Εγώ ακούω και για τον αρχηγό που έχουμε τώρα ότι ήταν των ειδικών δυνάμεων κτλ. Το ατύχημα μπορεί να συμβεί. Δεν δικαιολογώ γι' αυτό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι φοβερό αυτό που έγινε. Πρώτα απ' όλα, τους στέλνει σε έναν τόπο που σκοτώνονται μεταξύ τους. Όλοι κρατούν όπλα και όλοι τα χρησιμοποιούν στη Λιβύη. Τα ξέρουμε τι είναι, χωρισμένοι. Αφού και η χώρα είναι χωρισμένη, με το στρατάρχη τάδε, με το γιο του επίσης ανώτατο αξιωματούχο κτλ. Και τους στέλνει χωρίς όπλα. Μα είναι δυνατόν? Δεν έχει προηγούμενο. Άλλο αυτό. Είναι οι πολιτικές αποφάσεις. Που δεν θέλω να κρίνω τις πολιτικές αποφάσεις. Το αν βάζουν, τι είπε ο αρχηγός.
1: Δεν θα έπρεπε εδώ λοιπόν, γι' αυτό σας ρώτησα. Γιατί τώρα έρχεστε στον πυρήνα του αρχικού ερωτήματος. Εδώ δεν θα έπρεπε λοιπόν η εκάστοτε στρατιωτική ηγεσία να πει στην πολιτική ηγεσία, μπορεί να εξυπηρετεί τις δικές σου πολιτικές ή επικοινωνιακές ανάγκες ένα όποιο γρήγορο ταξίδι στη Λιβύη. Αλλά εγώ με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, έχω προσωπικό να στείλω εκεί και δεν μπορώ να το στείλω σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Χρειάζομαι ένα συγκεκριμένο σχέδιο και συγκεκριμένο τρόπο. Εσείς τις πολιτικές σας ανάγκες μπορεί να θέλετε να τις εξυπηρετήσετε. Πού σταματάει, εν πάση περιπτώσει, να το πω διαφορετικά, ο στρατηγός Παραγιουδάκης θα έστεινε έτσι μια αποστολή?
0: Μην το βάζουμε.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Το βάζω.
0: Ναι, ναι,
1: οφείλω
0: όχι.
1: Να το βάλω. Ναι, εγώ... Γιατί έχει την εμπειρία ως αρχηγός ΓΕΘΑ.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Θα κοιτάξτε. Λέγατε έτσι, ναι, πάμε.
0: Μα κι αν μπονέ ή όχι, κάποτε μου ετέθη, πήγε ένας αρχηγός και κατέθεσε στεφάνι στο γερμανικό νεκροταφείο που έχουν ταφεί αυτοί, ο Μίλλερ και ο Μπρόγερ,
1: οι
0: στρατηγοί που σφάξανε την Κρήτη και τα λοιπά, που είχαν κατασταθεί, εκτελεστεί και πήγε ο αρχηγός και κατέ, γιατί τον πήρε ο πρέσβης, ο Γερμανός, γιατί μετά ο αρχηγός, καλή του ώρα, έχει πεθάνει βέβαια, νέο παιδί, νεότερος πολύ από μένα ήταν, όταν μου ετέθη ανάλογο ερώτημα, θα πήγαινε ο Παραγιουδάκης. Θα πήγαινε, λέω, κοιτάξτε τώρα, γιατί με ρωτάτε έτσι. Προσωπικά δεν θα πήγαινα, αλλά δεν μπορώ να εξετάσω τώρα την ενέργεια και πώς έγινε, κάτω από ποιες συνθήκες του υπέδειξε ο υπουργός και τα λοιπά. Νομίζω όμως ότι αυτό το θέμα, καταρχήν σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των γονέων των παιδιών αυτών, σεβόμαστε τη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν, που δεν είναι μόνο ότι χάθηκαν τόσοι άνθρωποι, αλλά ήταν και πολύτιμα στελέχη στις ένοπλες δυνάμεις. Mm. Πολύτιμα. Κάθε απώλεια είναι τραύμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά έχει δουλευτεί πολύ αυτό το θέμα. Έχουν δοθεί απαντήσεις, δεν μας ικανοποιούν. Δεν θέλω τώρα ανοιχτά να πω τι αισθάνομαι εγώ σαν άνθρωπος. Αν το πω τι θα έκανα, εύκολα το λέω τώρα από την ευκολία μου που δεν έχω ευθύνη. Δεν θέλω να το πω έτσι. Επειδή όμως σε αυτό το θέμα ήταν ο αρχηγός και έχω ακούσει πολλά αρνητικά ότι ήταν τότε ειδικητής ειδικών δυνάμεων και της ΔΕΔ, της διοικήσεως ειδικών δυνάμεων, που διέπρεψε εκεί. Αν μας συνέβαινε τίποτα με τους Τούρκους, ήταν εκπληκτικό αυτό που μπορούσαμε να τους κάνουμε. Δηλαδή θα τους τρελαίναμε. Σας το λέω και το γνωρίζω, γιατί λίγο πριν γίνει ο νυν αρχηγός, είχα επισκεφθεί τη διοίκηση και με ενημέρωσε από σεβασμό και γιατί τέλος πάντων. Και είδα σε τι καλό επίπεδο είναι με το καλό, τον προηγούμενο, τον τότε αρχηγό του ΓΕΘΑ. Πολλά λοιπόν καλά υπάρχουν. Δεν θα σταθούμε στο ένα το άτυχο. Πολλές ατυχίες συμβαίνουν. Ξέρετε, εμείς ζούμε, είναι επικίνδυνη η δουλειά του αξιωματικού. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή δεν είναι εγωιστικό να πούμε ότι δεν μοιάζουμε με τους άλλους. Ίσα-ίσα είναι βαρύ. Δηλαδή είναι ο αλεξιπτωτιστής που πέφτει. Ξέρετε ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να σκοτωθεί. Αλλά εγώ με την εμπειρία μου που λέτε, σε άσκηση που είχαμε, είδα να μην ανοίγει το αλεκρίτο και να πέφτει κάτω, να γίνεται πολτός ο στρατιώτης. Να μην το πάρει είδηση ο υπουργός μου. Του λέω, υπουργέ, κάτι πάθαμε. Ο διοικητής ειδικών δυνάμεων που κάθεται πίσω από τον αρχηγό από μένα, μου λέει, κύριε αρχηγέ, τι πάθαμε. Ο άνθρωπος ήξερε. Σηκώνουμε υλικό. Δηλαδή, μπορεί να γίνει το ατύχημα. Μπορούν να γίνουν, όπως στη Λιβύη. Ας πούμε, θα ήθελα να σταθώ εδώ και να μην το πάμε παραπέρα.
1: Ωραία.
0: Ο αρχηγός μας είναι
1: με
0: ό,τι
1: τρόπο
0: καλύτερο μπορούσαμε
1: να απαντήσατε.
0: Έχουμε.
1: Όμως, επειδή οι πολιτικοί μιλάνε για το στράτευμα μετά το 2030, περιμένετε,
0: ναι.
1: Και ακούω πολλούς συναδέλφους σας και εδώ μου έχουν στείλει πάρα πολλοί μηνύματα. Εντάξει, λέει, να πάμε το 2030. Μέχρι τότε και ο αντίπαλος που περιγράφεται, αν είναι έτσι, θα περιμένει το 2030 ή θα εκμεταλλευτεί το παράθυρο που θεωρεί ότι έχει.
0: Ναι, ακούστε. Εδώ είναι ένα λάθος στην έκφραση ακόμα και του υπουργού, των υπουργών που τα λένε αυτά κτλ. Σας είπα στην αρχή ότι ο στρατός έχει συνέχεια. Εδώ είδατε το πριν,
1: ο
0: το
1: στρατός
0: πολίτη.
1: Έχει συνέχεια, αλλά εγώ θα είμαι πιεστικός. Έχει και παρετήσεις. Και έχει παρετήσεις στο πολεμικό ναυτικό, έχει παρετήσεις σχολές υπαξιωματικών. Αυτό δεν σας λέει κάτι?
0: Όχι, μου λέει και δείχνουν οι άνθρωποι ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Και οφείλουν οι πολιτικοί να το διορθώσουν. Ακούστε εδώ. Εγώ το μαζεύω πιο πολύ. Επειδή η άμυνα απασχολεί χωρίς να ξέρουν πολλούς και καταφέρονται κατά της άμυνας χωρίς να σκεφτούν τι μας περιμένει αν δεν είναι καλή η άμυνά μας. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν άκουγα ότι με τα πολλά κόμματα που έχουμε τώρα, κόμματα, κομματάκια, νέα κόμματα κτλ. Παρακολουθώ πραγματικά, όχι για να ακούσω τις πολιτικές γραμμές τους ή αν είναι δεξιοί, αριστεροί ή παρααριστεροί ή οτιδήποτε. Παρακολουθώ να δω ποιος θα μιλήσει για την εθνική άμυνα. Παρακολουθώ να δω τι θα πούνε γι' αυτό. Και ακούω όλους, μα όλους ανεξαιρέτως, και τους κυβερνώντες πότε-πότε, να μιλούν για άλλα, άσχετα. Εάν δεν δούμε όλους τους πολιτικούς, οποιασδήποτε παρατάξεως, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία μας, να συμφωνούν σε ένα σημείο, στην εθνική μας άμυνα, και να το λένε, να το διακηρύσουν. Γιατί είδατε τους Τούρκους, τους εχθρούς μας, ότι συμφωνούν και μάλιστα αλληλοκατηγορούνται όταν δεν υψώνουν τη φωνή εναντίον μας πιο πολύ. Δηλαδή, μη θαρούμε ότι οι αντίπαλοι του Ερντογκάν είναι καλύτεροι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ούτε ο φυλακισμένος επίδοξος πια κτλ. Όλοι χορεύουν και είναι και σκληρότεροι. Ο Κεμάλ δεν ήταν καλύτερο πρόσωπο για να το χαιρόμαστε, ανεξάρτητα τι έκανε ο Βενιζέλος μετά, γιατί έπρεπε να υπάρχει συμφιλίωση. Ο Κεμάλ με τους Τσέτες, ο Κεμάλ διέλυσε τους Ποντίους, ο Κεμάλ πήγε από εκεί με καράβι από τη Μαύρη Θάλασσα και έδωσε εντολές να εξοντώνουν και να βιάζουν τους χριστιανούς κτλ. Δεν είναι πρόσωπα καλύτερα. Οι Τούρκοι είναι Τούρκοι.
1: Ναι, αλλά οι Τούρκοι έχουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Εντάξει, και η χώρα μας εξακολουθεί να έχει μείνει μέσα.
0: Εδώ φταίνε όλοι όμως. Γιατί δεν διαμαρτύρονται? Εγώ δεν λέω αν διαμαρτύρεται ο αρχηγός που οι αρχηγοί όλοι, οι αξιωματικοί. Το θέλουμε αυτό, είναι αναγκαίο. Διότι αν είχαμε τέτοιο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, θα είχαμε άλλες φωνές και άλλες απαντήσεις αυτά που ακούμε τώρα, εκτός αν παρακάτω το πούμε. Δηλαδή, γιατί εκείνα που βγάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είναι μελετημένα, είναι δουλεμένα και έχουν δουλευτεί πολύ νωρίτερα και έχουν δει πολύ μακρύτερα στο μέλλον και είναι έτοιμοι για κάθε περίπτωση και δεν αυτοσχεδιάζουν όταν έρθει η κρίση. Θα μου πείτε, ναι, αλλά και ο Τραμπ είχε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, δεν το λέω υπόψη. Δεν θα έχουμε Τραμπ ούτε στην Ελλάδα, ούτε πιστεύω σε άλλες χώρες γύρω μας, εκτός από τον απέναντί μας, τον Ερντογκάν, που να μην ακούει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Και οι Αμερικάνοι, από εκεί διδαχτήκαμε για τα Συμβούλια Εθνικής Ασφάλειας και ήταν κορυφαίοι αυτοί που υπηρέτησαν εκεί, στην Αμερικανική πολιτεία, διαχρονικά. Τώρα μόνο δεν εισακούγεται και βλέπουμε ότι τους αδειάζει, τους αλλάζει, βάζει άσχετους. Εκεί έβαζε πάντοτε έμπειρους στρατηγούς, έμπειρους διπλωμάτες, έμπειρους καθηγητές, αναλυτές κτλ. Τώρα, αφού έχει ένα υπουργό άμυνας, αυτόν που έχει ένα νεαρό ταγματάρχη, τεντιμπόι θα έλεγα εγώ, να κάνει πολέμους, με την Περσία μου θα τα βάλεις. Το είπα τώρα έτσι.
1: Στρατηγέ μου, θέλω να έρθουμε σε αυτό που λέτε διαρκώς. Για τον γείτονά μας, γεωγραφικά, αλλά και αντίπαλό μας. Και δεν τον ορίσαμε εμείς ως αντίπαλο, αλλά η πάγια στρατηγική, η αναθωρητική του στρατηγική, η οποία βεβαίως τα τελευταία χρόνια βήμα-βήμα, από τα ίμια και μετά, έχει ξεδιπλώσει όλη τη βεντάλια. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, πόσο ανησυχητικά βλέπετε τις εξελίξεις, υπάρχει αυτή η συζήτηση για το περίφημο νομοσχέδιο πια της γαλάζιας πατρίδας, που να γίνει και αυτό νόμος, ψηφισμένος από την Εθνική Συνέλευση Τουρκίας, κατά αντιστοιχεία του Κάζους Μπέλι, από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, και θέλω να σας ρωτήσω με την έννοια ότι υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι ανησυχούν, οι οποίοι δηλώνουν ότι τώρα πρέπει να λειτουργήσει η Ελλάδα με έναν τρόπο και όχι να περιμένει να δει τι είναι αυτό. Σε όλη την πολιτική κονίστρα υπάρχουν δύο πρώην πρωθυπουργοί που το είπαν εμφατικά, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Το ίδιο λέει ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Άκουσα τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε επ' αυτού. Και σήμερα από το Ηράκλειο, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, προχώρησε λίγο περισσότερο. Είπε και κάτι επιπλέον. Ότι εδώ έχουμε πλήρη άπλωμα του τουρκικού αναθεωρητισμού. Από τη Θράκη και στα Δωδεκάνησα, όπου με τη μορφή funds μέσω Βουλγαρίας γίνονται εξαγορές εκτάσεων και περιουσιών. Δεν μπορούμε να είμαστε, λέει, αδρανείς. Χρειάζεται μια έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προκλήσεις Τουρκίας σε Ελλάδα και Κύπρο και στο ΝΑΤΟ και να γίνει καθαρό ότι η Τουρκία θα έχει κόστος. Και προχώρησε. Προσοχή, λέει, γιατί αυτό το καλοκαίρι μπορεί να συμβεί κάτι που θα είναι μεγάλη παγίδα. Θέλω να πω και να ευλογήσω τα γένεια της εκπομπής ότι αυτό το κάτι που άκουσα σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό το έχουμε περιγράψει πριν 10 ημέρες στην εκπομπή αυτή. Τι είπε λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς? Μπορεί ο Ερντογάν αυτό το καλοκαίρι με μία πρόφαση να παγώσει το περίφημο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, όχι να το ακυρώσει, να το παγώσει, να το πάει πιο πίσω και να ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ την έγκριση των δύο στρατηγείων σε Κωνσταντινούπολη και Άδανα, υπό νατοϊκό μανδύα, που αυτό σημαίνει επιχειρησιακό έλεγχο υπό τη μορφή του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας, σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, λέει, η χώρα μας πρέπει να βάλει βέτο, τα στρατηγεία αυτά να μην γίνουν. Αν δεν υπογράψει διεθνώς η Τουρκία ότι δεν υφίσταται κανένα γαλάζιο νομοσχέδιο, γαλάζιας πατρίδας, και ταυτόχρονα ζητήσουμε και ένα στρατηγείο νατοϊκό στην Κάρπαθο και τα υπόλοιπα στη Βουλή. Θέλω να μου πείτε πώς τα ακούτε όλα αυτά.
0: Αν δεν λέγατε όνομα πολιτικού, θα έλεγα ότι αυτά θα λέγαμε κι εμείς. Δηλαδή, εμείς οι μη υπεύθυνοι, που άνετα μπορούμε να πούμε και πόλεμο και οτιδήποτε, τα λέμε αυτά. Πολύ περισσότερο αν είναι πολιτικός, που είπατε ότι εδώ μίλησε ο κ. Σαμαράς.
1: Απόψε.
0: Εγώ τον εκτιμούσα ως νεαρό. Ήμουν αρχηγός, ήταν αυτός αρχηγός ενός κόμματος που ήταν. Βρεθήκαμε στα Γιάννενα και πλάκα του έκανα, γιατί ήμουν μεγάλος εγώ. Λοιπόν, λένε αυτοί αυτό που θέλει ο λαός, αυτό που βλέπει ο λαός, αυτό που βλέπουμε όλοι. Και αυτός και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Είμαι λίγο αυστηρός απέναντί τους, γιατί τους παρακολουθώ. Και το καλό ή κακό είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα λένε για την Τουρκία και το τι έπρεπε να κάνουμε. Συμφωνώ. Αλλά επειδή είμαι και μεγάλος, ρωτώ. Όταν ήταν πρωθυπουργοί, έτσι είχαν τις ίδιες σχέσεις. Ήτανε όλα ωραία με την Τουρκία. Όλα ωραία γίνανε. Τότε δεν κάναμε αρχηγία ΝΑΤΟ, διοικήσεις ΝΑΤΟ κτλ. Με όλα συμφωνώ. Όμως θα πρέπει να σταθούμε λίγο πρώτα απ' όλα στο νομοθέτημα και στη γαλάζια πατρίδα. Για τους Τούρκους αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το νομοθέτημα, νομίζω σας το είπε και ο Λιγερός, το διάβασα κάπου και εκτιμώ την άποψή του. Είναι από τους καλούς σοβαρούς αναλυτές που λένε ο άνθρωπος με επιχειρήματα ο τύπη που δεν μπορείς να τα ταράξεις. Λέει ότι είναι φοβερότερο αυτό από ότι τα ίμια. Δεν έχει ξαναγίνει χειρότερο για την Ελλάδα, εάν ψηφιστεί, από την εισβολή των Τούρκων μετά την Κύπρο. Όλοι αισθανόμαστε ότι ήταν κάτι σοβαρό, αλλά όχι τόσο σοβαρό όσο το αναλύει ο αναλυτής και το στηρίζει. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Είπε τώρα ο Σαμαράς, που είπατε ο Σαμαράς, ότι πρέπει να προβάλλουμε βέτο για τα λεφτά. Μπορεί να ετοιμαστούμε πρώτα, τι θα κάνουμε γι' αυτό. Διότι, το διάβασα σε πολλούς αναλυτές, αλλά και πάλι λέω το λιγερό, ότι με αυτό το νομοσχέδιο και νομοθέτημα αργότερα, όπως η Εθνοσυνέλευση ψήφισε το Κάζους Μπέλι, έρχεται συνέχεια του και μπαίνει η Κάζους Μπέλι μέσα τώρα σε αυτό. Έρχεται νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα και έτσι οριοθετεί πλέον εκείνη την αυθαίρετη και παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο απέτησή του ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟ, ότι είναι συνέχεια του υπηρετικού χώρου. Όταν λοιπόν το κάνει και νομοθέτημα, μπορεί να είναι παράνομο και να είναι εκτός του διεθνούς δικαίου. Όμως θα το έχει κάνει. Και έτσι μας μοιράζει το Αιγαίο στη μέση. Το ξεκινά και σου λέει, αφού τα νησιά δεν έχουν, την Κρήτη δεν τη βάζει τώρα, αλλά τα άλλα νησιά όλα δεν έχουν, άρα εγώ μοιράζω υπηρετική Ελλάδα, υπηρετική Τουρκία, τα νησιά δεν έχουν τίποτα, άρα στη μέση το
1: 300... Αλλά την Κρήτη βάζει με άλλο τρόπο, βάζει το τουρκολιβικό.
0: Με άλλο τρόπο. Αλλά ας πούμε τώρα για τη γαλάζια πατρίδα. Λοιπόν, το μοιράζει στη μέση. Τι θα κάνουμε εμείς τότε? Είπε ο Σαμαράς, βέτο. Δεν νοιάζεται η Τουρκία για βέτο, ούτε αν δεν μπουν εκεί τα στρατηγεία δεν την νοιάζει. Αλλά έχει στρατηγικότερα η Τουρκία μεταξύ της και πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα έχει χαμένα τώρα με τους πολέμους που γίνονται γύρω της και με αυτούς που ενδεχομένως να της γίνουν. Οι σχετισμοί του, να γίνει σουλτάνος, να γίνει ο αυτός κτλ. Δεν πάνε πια, του φύγανε όλα αυτά και έχει και τον κίνδυνο που ελοχεύει του Ισραήλ από κάτω. Καθώς βλέπει να προχωράει προς το Λίβανο και να πάει προς τη Βηρυτό. Να περνάει το ποταμό Λιβάνι, πώς το λένε εκείνο.
1: Λιτάνι.
0: Από εκεί πέρα σου λέει, απ, πλησιάζουν τα F-35 επάνω στην Τουρκία και βέβαια θα υποστεί χτυπήματα. Αλλά αυτό είναι άλλος δήμα. Η Τουρκία λοιπόν τα έχει λίγο χαμένα. Όμως, εάν επιχειρήσει αυτό το πράγμα, εγώ στέκω πάλι σε απόψεις που ανέφερα πριν. τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει πρώτον να ανεβλήθη βέβαια αυτό, αλλά για λίγους μήνες. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
1: Δεν το ξέρουμε να ανεβλήθη. Αυτή
0: νομίζω
1: είναι μια
0: σήμερα
1: διαρροή.
0: Δέχθη ότι κάτι
1: μια διαρροή.
0: Ναι. Ναι.
1: Επ' αυτού όμως.
0: Και ούτε πρέπει να περιμένουμε τις λεπτομέρειες. Αλίμονο. Πρέπει
1: άρα
0: να
1: τι πρέπει να κάνουμε.
0: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Πρέπει, ας πούμε, θα λέω ένα αυτό, να πούμε εντάξει, τότε κι εγώ δηλώνω ότι θα κάνω νόμο και υιοθετώ τη Σεβίλη στο το σχέδιο που έχει ΑΟΣ και τα λοιπά. Και γιατί όχι. Τη Σεβίλη είχε, ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόδειξε Πανεπιστήμιο της Σεβίλης, τα ξέρετε αυτά, τα λέω ίσως για όσους δεν ξέρουν, και έκανε ένα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το δέχεται μόνο η Τουρκία. Έκανε για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί επάνω τα, αυτά, την Αγγλία και τα λοιπά. Και για μας κάτω, για την Κύπρο και όλα αυτά. Να πούμε λοιπόν ότι το κάνω και εγώ αυτό νόμο. Γιατί δεν είναι απλό. Εσωτερικός νόμος. Και ας λέει αυτός ότι είναι εσωτερικός. Διότι έχουν ισχύ και οι εσωτερικοί νόμοι που αφορούν έξω πράγματα, ακόμα και αν είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, μη λέμε την ανοησία, δεν μας νοιάζει τι λέει η Τουρκία, είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Και το σύμφωνο της Λιβύης, το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, παράνομο και τα λέμε και τα λοιπά, αλλά με βάση αυτό μας έκανε την Κάσο. Σαμοθράκη, που έκανε το πρόβλημα
1: την
0: αυτό.
1: Κάσο, με το καλώδιο. Καλά το λέτε.
0: Ναι, λοιπόν. Αν είναι το. Αλλά να μην το.
1: Πριν την Κάσο όμως, εγώ θέλω να επιμείνω.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Σαμαράς.
0: Είπα λοιπόν ότι μπορεί τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, εσείς
0: να
1: λέτε.
0: Ή να κάνουμε και το βέτο που λέει ο κύριος Σαμαράς.
1: Μισό λεπτό. Ο κύριος Σαμαράς έχει υπόψη αυτό που είπατε εσείς. Λέει προσέξτε, γιατί εδώ στείλουν μια παγίδα. Θα τραβήξουν προσωρινά το νομοσχέδιο
0: ναι.
1: για τη Γαλάζια Πατρίδα. Θα περάσουν και με τη δική μας έγκριση δύο νατοϊκά στρατηγεία και θα έχουν τον επιχειρησιακό έλεγχο και θα επαναφέρουν τη Γαλάζια Πατρίδα όποτε τους βολεύει. Γι' αυτό ζήτησα να τεθεί η βέτο. Το κρίσιμο εδώ είναι άλλο όμως, στρατηγία μου. Ακόμη και αν γίνει αυτό που λέτε εσείς, που εγώ λέω στην ουσία σημαίνει να ανακηρύξεις ΑΟΣ και να οριοθετήσεις και με την Κύπρο, αποδεχόμενος το χάρι της Σεβίλης. Δεν πρέπει να το υποστηρίξεις, γιατί το κρίσιμο είναι εδώ. Εάν σου φέρει η Τουρκία με βάση το δικό της εσωτερικό δίκαιο στον 25ο μεσημβρινό, στη μέση του Αιγαίου και μάλιστα σε χωρικά σου υδάτα, γιατί αυτή θεωρεί ότι είναι δικά της. Έτσι θεωρεί, δική της δικαιοδοσία. Σου φέρει τρία πλοία. Τι πρέπει να κάνεις.
0: Ναι, θα πάνε τα πλοία και πούνε ότι εγώ μπαίνω κατά τον νόμο τον εσωτερικό και
1: δική
0: κάνω,
1: μου δικαιοδοσία.
0: Και μπεις στα χωρικά μας ύδατα κατά εμάς, έτσι. Πρώτον, μπορούμε να τα βυθίσουμε. Πρέπει να τα βυθίσουμε. Δεύτερον, αν θέμε να είμαστε πιο διαλλακτικοί και να βρούμε συμφωνία, δεν είναι και αναγκαίο αν δεν σε απειλήσει και αν περάσει, διότι είναι τόσο κοντά τα νησιά μας. Αν το κάνουμε, θα κάνουμε τους διάβλους ελεύθερης διαλεύσεως, έτσι. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι. Ό,τι και να είναι, κύριε Σαχίνη, νομίζω πρέπει να προηγηθούμε αυτού που μάθαμε. Η Τουρκία το ξέρουμε. Ό,τι πει είναι αληθές και το κάνει. Κάνει προπαγάνδα, αλλά στα θέματα που την ενδιαφέρουν λέει την αλήθεια. Όλοι. Δεν λέει τη μισή, όπως λέμε στην προπαγάνδα. Και τα κάνει και έχει υπομονή, όσος χρόνος και αν περάσει, τα κάνει. Έπρεπε λοιπόν να το δούμε αυτό. Αν λοιπόν κάτι γενναίο πρέπει να κάνουμε τώρα, δεν είναι να περιμένουμε μόνο το βέτο, που δεν χάλασε και ο κόσμος, πρέπει τώρα να κάνουμε την όποια ανακήρυξη. Δηλαδή υπάρχει μια, δεν ξέρω τώρα, άτυπη αυτή, να κάνουμε, δηλαδή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να υπάρξει μια συμφωνία για να γίνουν τα χωρικά ύδατα κτλ. Αλλά τώρα έγκαιρα να πούμε κι εμείς, ετοιμάζω νόμο, που νομοποιούμε νόμο όλα αυτά τα αιτήματά μου και τα λοιπά. Και πάω και στη Σεβίλη. Ένα αυτό. Αλλά έχουμε πολλά ενδεχομένως πράγματα να κάνει η διπλωματία, το Υπουργεία, τα αρμόδια
1: κτλ.
0: Άρα και
1: πάντως
0: τα λοιπά.
1: Δεν είστε της άποψης να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει.
0: Όχι, με τίποτα. Εγώ είμαι της άποψης να μην περιμένουμε. Ώρα είναι να περιμένω να δούμε και τι λέει το νομοθέτημα. Μα δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Δηλαδή, αφού έχουμε το κάζους μπέλι τόσα χρόνια τώρα, δεν καταλαβαίνω. Είναι ξεκάθαρο τι λέει. Θέλει να νομοποιήσει, να οριοθετήσει τη Γαλάζια Πατρίδα. Μας την πέρασε τόσο καιρό τώρα. Αρχίσαμε να τη δεχόμαστε με τόσο. Έχουμε στείλει ένα σχεδιάγραμμα για τη Γαλάζια Πατρίδα. Δεν ξέρω αν μπορούν να το δείξουν.
1: Το δείξανε. Το
0: δείξανε. Ναι.
1: Άρα στην Κάσο, τι συνέβη στην πραγματικότητα. Θα έπρεπε να συμβεί στην πραγματικότητα. Όχι τι συνέβη. Το τι συνέβη το καταλάβαμε. Πέραν των 6 ναυτικών μιλίων δεν μπορούσαμε να πάμε.
0: Εντάξει. Κοιτάξτε. Δεν είναι. Έτσι απλό να πούμε ότι πήγανε ξαφνικά εκεί που πήγε νόμιμα, ένα πλοίο ιταλικό που πήγε νόμιμα να κάνει τις έρευνες και μετά να βάλει το καλώδιο, που είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέτηση για να φτάσει σε ευρωπαϊκή χώρα στην Κύπρο. Νόμιμα έκανε τη δουλειά του το ιταλικό πλοίο. Όμως το να βρεθούν ξαφνικά 5 φρεγάτες τουρκικές εκεί είναι μεγάλη απόφαση. Με ποια δικαιολογία πήγε η Τουρκία, την ξέρετε, να την πούμε να ακούσω εγώ. Ότι ήταν μέσα στο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι παράνομο για μας. Αυτοί όμως, παρά το παράνομο για μας, πήγανε με νόμιμα. Και πού πήγανε αυτά? Δεν πήγανε όταν το καράβι το ιταλικό ήταν στα χωρικά ύδατα. Πήγανε σε ένα σημείο, ένα ελάχιστο σημείο που ήταν τα διεθνή ύδατα. Τα διεθνή για μας ύδατα που μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε έρευνες, δεν είχαμε λόγο να ζητήσουμε άδεια από κανένα, οι Τούρκοι τα θεωρήσανε δικό τους χώρο με το αυτό. Είχαμε βέβαια και εμείς κάνει με την Αίγυπτο. Κανονικά επικαλύπτανε. Η Τουρκία όμως δεν έχει δεχθεί της Αιγύπτου το αυτό και θεωρώ ότι το δικό μου είναι νόμιμο. Λέμε παράνομα, προσπάθεια. Ποιο είναι το κακό, κύριε Σαχίνη, και συμφωνώ και εγώ εδώ μαζί σας, ότι η Τουρκία μας είπε και ευχαριστώ γιατί αποδεχτήκατε εκείνο το οποίο κάναμε και ήρεμα και ειρηνικά λύσαμε, σαν να είπαμε γεια σου φίλε κτλ. Αυτό δεν μας ενίσχυσε το ευχαριστώ, μας ταπείνωσε λίγο, μπορώ να πω κι εγώ, σαν Έλληνας πολίτης. Δηλαδή, θα ζητώ άδεια, και έμεσα μας το υπέδειξε αυτό, θα ζητάτε άδεια. Αν κάνει το νόμο, θα πρέπει να ζητούμε άδεια για να πλώσουμε ένα καλώδιο από το Φαρμακονήσι, και τι λέω το Φαρμακονήσι που είναι μπροστά προωθημένο, από την Κύμολο στην, ξέρω εγώ, σε όποιο άλλο νησί, στο διπλανό.
1: Άρα,
0: θα ζητούμε άδεια.
1: Αρχηγέ μου, για να πάω στην επόμενη διακοπή, πρέπει να τελειώνει το αφήγημα περί ήρεμων νερών και συμφώνου φιλίας.
0: Ναι, κοίταξε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορείς να έχεις ήρεμα νερά και να αφορά μόνο εσένα να κρατάς τα ήρεμα νερά και ο άλλος να κάνει τρικυμία. Η άποψη μου είναι. Δηλαδή, ως ένα σημείο, δείχνει, εντάξει τώρα, ήρεμα νερά, χάλασε η ηρεμία, χαλάμε και την προκήρυξη. Δηλαδή, περί ήρεμων νερών. Δηλαδή, δεν μας εξυπηρετεί. Το μελλοντικά δεν είναι με τα 10 χρόνια 20, είναι αύριο. Δηλαδή, κι αν ο περίφημος, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, όπως ο Σολάνα τότε με τη Ιουγκοσλαβία, που δεν στείλαμε εμείς αεροπλάνα και ήρθε και έλεγε του Σιμίτη, και ο τότε αρχηγός για θα που συνέβη να είμαι εγώ, είχαμε πει τα δικά μας και την ατοϊκά, όχι μόνο δεν θα πάνε στη Τουρκία, θα αναχαιτίζουν τα τουρκικά που πάνε προς την Ιταλία για να χτυπήσουν τη Ιουγκοσλαβία. Και ήρθε ο Σολάνα και έκανε παράπονα στον τότε Σιμίτη και τα λοιπά, και τι μου κάνεις αρχηγέ ο Σιμίτης, και τέλος πάντων αυτά γίνανε. Πρέπει λοιπόν τώρα με τα ήρεμα νερά, με τον νυν Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ που δείχνει ανεδός φιλικός με τους Τούρκους, αυτός υποκινεί νατοϊκά κράτη να αγοράζουν οπλικά συστήματα, drones και τα λοιπά, όλα αυτά, και τα θαλάσσια και τα λοιπά. Παίρνει τεχνολογία από τον γαμπρό του Ερντογκάν, τον Τούρκο τον, αυτό, με όλα αυτά τα μέσα. Δηλαδή μπαίνει πλαγίως και με έξυπνο τρόπο η Τουρκία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς κοιτάζουμε και ξοδεύουμε ακόμα. Προσωπικά με βρίσκει αντίθετο το να διατηρήσουμε τα ήρεμα όταν αυτός κάνει τριχημία.
1: Μάλιστα. Πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Αρχηγέ, άρα κατά τη γνώμη σας όλα αυτά τα θεωρήματα ότι χρειάζεται να έχουμε μια κατευναστική πολιτική, γιατί και η οικονομική κατάσταση δεν είναι η καλύτερη, κατά τη γνώμη σας πρέπει να πούνε πια στη γωνία, διότι η αποτροπή σηκώνει άλλη κουβέντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να τελειώνουμε τον κατευνασμό, κατά τη γνώμη σας.
0: Είναι λίγο πολιτικό θέμα αυτό, διότι τον κατευνασμό τον χειρίζεται, τον
1: πάντα
0: δημιουργεί η πολιτική ηγεσία. Θα έλεγα λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που προσωπικά δεν συμφωνώ, η Τούρκη έχει αποδείξει ιστορία, αλλά όχι μόνο για αυτούς, και αναλυτές σοβαροί λένε ότι όταν με τον κατευνασμό δεν δημιουργείς παρά μια κατάσταση επιθετική από αυτόν που πας να κατευνάσεις, τον κάνεις πιο πολύ θηρίο δηλαδή, ο οποίος θέλει κάποια στιγμή να σε φέρει σε μια κατάσταση που να μην μπορείς ούτε σε τέτοια φάση να βρεθείς, να μπορείς να αντιστέκεσαι και να βρίσκεσαι στη φάση του κατευνασμού. Τι κάνουμε όμως εμείς, τι φαντάζομαι, τι πιστεύω, τι γνωρίζω ότι κάνει. οι ένοπλες δυνάμεις να κάνουν τη δουλειά τους. Ανεξάρτητα πολιτική. Μπορεί ο κατευνασμός να, ακριβώς να αναφέρεται στον αντίπαλό σου, σε αυτόν που θα πολεμήσεις, που θα σκοτωθείς απέναντί του ή που θα τον σκοτώσεις. Και νομίζω ότι κάνει τη δουλειά του, κάνουν τη δουλειά τους οι ένοπλες δυνάμεις. Κάνουμε αλλαγές τώρα, προχωρούμε παραπέρα. Δεν είμαστε στο καλύτερο δυνατό σημείο με τις προσδοκίες που λέμε του 30 ή πιο πέρα, μα έτσι είναι όλοι οι στρατοί, μη φοβάστε. Δηλαδή και κάτι να συμβεί διάμεσα, μπορούμε. Και συνάδελφοι να φεύγουν, που θα έλεγα κακώς φεύγουν, δικαιολογημένα όμως. Το λέω δυνατά από εδώ. Η πατρίδα, η πολιτεία, η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση οφείλει να δει αυτούς τους μαχητές. Είναι μαχητές. Το ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να παίρνουν ένα ψευτοεπίδομα, αλλά μπορεί σε μια στιγμή στην άλλη να βρεθούν στο βυθό του Περσικού κόλπου ή της Ερυθράς Θάλασσας κτλ. Το ξέρουμε ότι κάθε στιγμή ο Αλεξιωτήτης μπορεί να σκοτωθεί ή οτιδήποτε, ας πούμε. Όμως οφείλουν λοιπόν όλοι να σκεφτούν τις ένοπλες δυνάμεις και την ικανοποίησή τους. Ξέρετε ότι το μετοχικό ταμείο στρατού σχεδόν διαλύεται. Οι αποδοχές. Προχθές βρέθηκα σε μια συγκέντρωση των πατριωτών μας.
1: Γιατί
0: εδώ.
1: Τα νοσοκομεία είναι σε καλύτερη κατάσταση.
0: Όχι, αλλά λέω για τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
1: Ναι, τα στρατιωτικά.
0: Προημερών έγινε μια εκπληκτική παρουσίαση από το Ναυτικό Νοσοκομείο μια ομάδα της παρέμβασης για την τεχνοποιία. Εκπληκτική. Τέσσερα άτομα είχαν έρθει, δύο, ένας πλοίαρχος και ένας συνταγματάρχης, γιατροί εξειδικευμένοι και δύο πλωτάρχες γυναίκες. Κάνανε μια εκπληκτική που ήταν και ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και ενθουσιάστηκε αυτός.
1: Ο οποίος έστειλε μήνυμα ότι σας παρακολουθεί. Λοιπόν,
0: ο οποίος μας παρακολουθεί σήμερα. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικός πατριώτης. Δηλαδή πέραν από τα...
1: Ωραία. Πείτε μου όμως. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπει σε μια άλλη ταχύτητα το πολιτικό σύστημα. Εσείς είπατε και πολύ σωστά ότι η Τουρκία και στο ζήτημα των εξοπλιστικών προγραμμάτων και των αμυντικών της βιομηχανίων έχει ξεφύγει. Έχω ένα στατιστικό στοιχείο που λέει ότι αυτή τη στιγμή στο πεδίο των προγραμμάτων άμυνας βιομηχανικά η Τουρκία έχει 3.400 επιχειρήσεις. Mm. Έχει μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση εισρωή 8 δισεκατομμυρίων. 8 δισεκατομμυρίων. 3.400 επιχειρήσεις. Στη λεγόμενη αμυντική βιομηχανία. Ναι. Αυτά δεν πρέπει. Δηλαδή, αν αύριο σας φώναζε το πολιτικό σύστημα σε ένα τραπέζι και σας έλεγε, κύριε Παραγιουδάκη, είστε επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ και έχετε μια πολύχρονη εμπειρία. Πρέπει να επενδύσουμε στην ελληνική αμυντική βιομηχανία.
0: Μα βέβαια πρέπει. Βέβαια, αυτά που είπε ο προχθεσινός συνομιλητής σας, να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε, μπορούμε. Δηλαδή μπορούμε, και υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες, αλλά εγώ λέω εκείνα τα οποία καταστρέψαμε, να τα ξαναβάλουμε να λειτουργήσουν. Βέβαια φύγατε ή τα συνδυάζετε, τον κατευνασμό και την κατασκευή. Κοιτάξτε, ο αντίπαλος είναι ένας, ο αμετανόητος, ο σκληρός διαχρονικά, ο Τούρκος. Με βλέπετε πολύ που λέω τη λέξη Τούρκος, που άλλοι αποφεύγουν να το πούνε, λέει ο γείτονας κτλ. Ο Τούρκος. Αυτός μας έκανε την Κύπρο και μας τη βασανίζει ακόμα. Με 40.000 Τούρκους εκεί, με άρματα, με αεροπλάνα και τα λοιπά, και εμείς κοιτάμε. Όχι μόνο εμείς και άλλοι. Ο στρατός βέβαια προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Ναι, είμαι κατά του κατευνασμού πλέον. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτοί οι άγριοι Τούρκοι, καθώς προέρχονται από αυτές τις νομάδες, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει η ιστορία, ούτε το DNA. Αυτοί, αν τους αγριέψεις λίγο, κάνουν πίσω. Δηλαδή, δεν πρέπει να είμαστε ευγενικοί, όπως λέτε για μένα, πότε-πότε, αλλά να είμαστε και άγριοι όταν πρέπει, για να εμποδίσουμε την ψευτοαγριάδα, που όμως είναι μια αγριάδα και μας ενοχλεί. Πάμε προσωπικά, δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, είμαι κατά του κατευνασμού, ο Τούρκος πρέπει να δει και τα δόντια μας κάποια στιγμή. Και λέω, με συγχωρείτε,
1: παρακαλώ,
0: ότι έχουμε δόντια λύκου κι εμείς, τα οποία όμως δεν τα δείχνουμε, που μπορούμε να τα δείξουμε, διότι και αυτά είναι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
1: Πείτε μου λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε στην Κύπρο, πρόσφατα είχαν και βουλευτικές εκλογές, μου έκανε εντύπωση, γιατί τις παρακολούθησα και πολύ στενά, το ίδιο το κυπριακό πολιτικό σύστημα με το πρόβλημα της Κύπρου, που είναι ζήτημα πρωτίστως εισβολής και κατοχής από τον τουρκικό στρατό, δεν εφήγει. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία εκεί της φρεγάτας, και τον F-16, άκουσα και στην Αθήνα μεγαλοστομίες για τη λειτουργία του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου. Άκουσα όμως και κάποιους στρατιωτικούς και πολιτικούς να λένε ότι αυτό το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου έσβησε λίγο μετά την αποχώρηση του τότε αρχηγού ΓΕΘΑ, εσάς δηλαδή εννοούσαν, του Μανούσου Παραγιουδάκη, ο οποίος για την υλοποίησή του βραβεύτηκε με τον ανώτερο τίτλο από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον αείμνηστο Γλαύκο Κλειρίδη. Μετά την αποχώρησή σας, μετά από κανένα χρόνο, άρχισε να φθήνει και εξαφανίστηκε. Και σας ρωτώ ευθέως, καλή φρεγάτα και τα F-16. Αρκεί για να πεις ότι έχεις δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου. Αυτό είναι.
0: Ναι, βάζετε ένα ζήτημα...
1: Βάζω ένα ζήτημα σε έναν άνθρωπο που το υπηρέτησε επί των ημερών του μέχρι εκεί που δεν πήγαινε. Και έκτοτε τελείωσε.
0: Μας πονάει, κύριε Σαχίνη, μας πονάει πολύ. Γιατί μας πονάει η Κύπρος, που είναι το προπύργιο του ελληνισμού. Μας πονάει η Κύπρος γιατί φταίμε εμείς για ό,τι συνέβη. Και μας πονάει επίσης γιατί οι εκεί κυβερνώντες δεν κάνουν ακριβώς, λες και ξέχασαν ή αποδέχτηκαν πια ως κανονικό αυτό που δεν είναι κανονικό και είναι κατοχικό, είναι τυραννικό κτλ. Το δόγμα υπήρχε, είναι γραμμένο και υπάρχει. Απλώς το βάλανε στο ψυγείο που λένε. Δεν θα σας πω όνομα, ένας υπουργός άμυνας της Ελλάδας. Τεμπέλη το λένε μερικοί. Δεν έκανε τίποτα, δεν έβαλε καμιά υπογραφή. Πέρασε. Μπορώ να σας πω, αλλά θα σας το πω ιδιαιτέρως το όνομα. Και ένας επίσης άθλιος υπουργός άμυνας της Κύπρου συμφωνήσανε ότι το δόγμα μωρέ στοιχίζει πολύ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Γι' αυτό ο αείμνηστος Κλειρίδης μας τίμησε, διότι είχαμε τρόπους. Και αεροδρόμιο κάναμε με ανατολικές προδιαγραφές με ελληνικά και κυπριακά λεφτά της Κύπρου χρήματα. Με αείμνηστους ηγέτες πολιτικούς τότε, όπως τον Κλειρίδη και τον Παπανδρέου, εξού και το όνομα. Και μονάδα επιλαρχία αρμάτων στείλαμε αμερικάνικη, ενώ το εμπάργο λειτουργούσε το αμερικάνικο και κοροϊδεύαμε τον πρέσβη, ότι κάνουμε άσκηση τάχα. Και μια φορά μου λέει, πες μου αρχηγέ, πόσο καιρό κρατάνε οι ασκήσεις σας. Θα ρείτε πως δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν έλεγε τίποτα ο άνθρωπος. Και μοίρα πυροβολικού στείλαμε. Είχαμε πολλά πράγματα που δεν τα χρησιμοποιούσαμε εδώ, τα είχαμε βάλει σε αποδίκες. Ήταν χρήσιμα γιατί παίρναμε επόμενο. Και στείλαμε πολλά. Μπορούσε λοιπόν. Το βάλανε λοιπόν οι άνθρωποι στο ψυγείο. Ο λόγος είναι ότι δεν θέλανε, δεν ξέρω τι κτλ. Υπάρχει και το δόγμα. Υπάρχει και κυρίως αυτό το οποίο δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί. Που τότε υπογράψαμε.
1: Μόνο εσείς το εφαρμόσατε. Γιατί έχουμε φτάσει 2026 και παραμένει στο ψυγείο επί της ουσίας.
0: Μπορούσε
1: και
0: λοιπόν...
1: αν μου λέτε ότι δεν είναι και κάτι φοβερό, αν το αποφασίσεις πολιτικά να το υλοποιήσεις, μπορείς να το υλοποιήσεις. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι πολιτικά δεν υπάρχει βούληση για ένα τέτοιο δόγμα.
0: Ναι, το ζήτημα είναι της βούλησης. Αλλά. Κανείς φανταζότανε κι εγώ, αλλά είμαι από τους πρώτους που είπα, μπορεί να πήγαν τα καράβια, ο Κίμων και τα ψαρά και τα F-16, αλλά δεν τα βλέπω να μπήκανε σε κάποιο εθνικό σχεδιασμό. Μπήκανε επειδή έχουμε τα γεγονότα. Εκεί σιγά που απειλήθηκε εκεί προς τώρα από ένα βλήμα που πήγε στην αγγλική βάση, ας πούμε. Αστεία πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι πήγανε γιατί έτσι το ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ας λέγανε μεγαλοστομίες ότι πήγανε για την Κύπρο, να φυλάξουν την Κύπρο, να τη φυλάξουν κατά των Τούρκων. Δεν φοβόμαστε το Ιράν εμείς. Ας λέμε τώρα, σιγά που θα έρθει ένας πύραυλος και χάλασε ο κόσμος. Όταν έχεις μέσα σου, έχει μοιραστεί η Κύπρος και έχεις μέσα σου θηρία Τούρκους που ανανεώνονται συνεχώς. Και όταν στείλαμε εμείς 4 F-16, στείλανε αυτοί 6 απέναντί μας, δίπλα στο Τύμπου, το αεροδρόμιο. Και ενώ εμείς φεύγουμε, αυτοί τα έχουν ακόμα εκεί. Και λέω, αν με ρωτάτε μαζί με το δόγμα, γιατί σε εγγύητρια δύναμης που δικαιόμαστε και υποχρεούμαστε να έχουμε εκεί δυνάμεις, γιατί η Τουρκία που ακόμα λέει ότι είμαι εγγύητρια δύναμης, το λέει ακόμα. Ως εγγύητρια δύναμης έκανα τον πόλεμο, έκανα την εισβολή και ακόμα έχω τις δυνάμεις. Σαν εγγύητρια δύναμης κι εμείς, η Ελλάδα, πέραν του τι κάνει η Κύπρος αυτή καθεαυτήν, που κάνει, σας το λέω, καλή δουλειά με την εθνική φρουρά. Κάνει καλή δουλειά. Οι αρχηγοί που στέλνουμε εκεί, που είναι έμπειροι στρατηγοί από εδώ, συνήθως είναι διοικητές ανώτατου σχηματισμού, στρατιάς, σώματος στρατού, είναι πολύ καλοί και αφοσιώνονται στο θέμα αυτό της Κύπρου. Έπρεπε λοιπόν με την ίδια λογική και η Ελλάδα να σταθεί και να πει: είμαι εγγύητρια δύναμης. Αφού εσύ σαν εγγύητρια έχεις τόσες δυνάμεις, στέλνω κι εγώ. Ή κρατώ τον κείμενο κάτω, ή να κοιτάξει πώς θα αγοράσει και η Κύπρος μερικά. Ο προχθεσινός συνομιλητής σας είπε με φτηνά, αλλά μίλησε ότι η Κύπρος μπορεί να πολεμήσει, λέει, και να νικήσει. Στην αρχή γελάει κανείς. Αλλά άμα δει πώς το εξηγεί σε τρεις σελίδες στο βιβλίο του, που το σας είπα, το έχω διαβάσει, θα δει ότι είναι πολύ έξυπνο. Για να μην, διότι η Τουρκία μας έχει συνεχώς σε πόλεμο. Όταν παραβιάζει την ΑΟΣ, όταν παραβιάζει τα τεμάχια που έχει μοιράσει η Κύπρος, είναι σαν να είναι σε ένα πραγματικό πόλεμο.
1: Εδώ παραβιάζει την νεκρή ζώνη στην Κύπρο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και εμείς, κάνει τελεσμένα.
0: Έτσι. Και εμείς καθόμαστε κάπου, βέβαια.
1: Ναι, αλλά κύριε Παραγιουδάκη,
0: εδώ δεν κάνω,
1: δεν θα έπρεπε από τη μία αυτά που περιγράφεται. Άρα μου λέτε στρατιωτικά δεν είναι δύσκολο. Πολιτικά να έχεις βούληση.
0: Μάλιστα. Και εδώ πρέπει,
1: από τη μία δεν είναι αυτό. Από την άλλη δεν είναι και θέμα όταν βλέπετε να μην πηγαίνεις διαρκώς και η Ελλάδα και η Κύπρος στα φόρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Εδώ Φιλανδίδη, συνάδελφος δημοσιογράφος, αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα η ελίτ της Φιλανδίας κάνει αγορές στα κατεχόμενα πάνω σε περιουσίες Ελληνοκυπρίων που έφυγαν μετά την τουρκική εισβολή. Δηλαδή, όλοι αυτοί που κουνάν το δάκτυλο σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, ιδίως στην Ελλάδα για την οικονομική δυνότητα, οι εταίροι μας και σύμμαχοί μας, κάνουν αγορές. Αυτά δεν θα έπρεπε να τους τα πούμε. Μάτια κούτελα. Μου πείτε τώρα, εδώ υπάρχουν έννοιες που περνάνε από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Κάνα από τη Λευκοσία. Ναι. Από την Τουρκία στα κατεχόμενα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, το αγγίζεται το θέμα που το ξέρουμε όλοι και πονούμε και έπρεπε κανένα. Είναι καθαρά πολιτικό θέμα. Και να ψέξουμε. Θυμάστε εδώ σε μια συσκεψή σας τότε, νομίζω το 20, που ο τότε ένας υπουργός, που τον έψεξα εδώ διότι είχαμε ενοχληθεί, που είπε τότε ότι κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια, τότε με το Καστελόριζο. Και είπα εδώ, ποιος είναι αυτός ο κύριος που εμείς τα πολεμικά μας χαράβια...
1: Ο Φιλέλληνα υπουργό λέτε. Γιατί είναι και υπουργός.
0: Δεν θέλω να το κατονομάσω, γιατί έχει θέσεις εξαιρετικές τώρα. Τότε όμως, έκανε... είπε για 6 μίλια και είπα εγώ εδώ σε εσάς ότι μα εμείς τα πολεμικά μας μέσα όλα τα έχουμε στοχεύσει στα 12 μίλια. Για μας τους στρατικούς που θα υλοποιήσουμε, που θα εφαρμόσουμε τους νόμους, τα της πατρίδας απαιτούμενα, τα πυροβόλα μας είναι όλα στα βεληνική 12 μίλια και άνω. Αν δηλαδή μια τουρκική φρεγάτα ή ξέρω εγώ κάτι βρεθεί που δεν είναι εθνικό ελληνικό, τότε θα το χτυπήσουμε στα δω. Εκεί είναι στοχευμένα τα όπλα μας. Εκεί πιστεύουμε η παιδεία μας η στρατιωτική είναι ότι είναι τα 12 μίλια, ακόμα και αν μιλούν για 6 αυτοί. Τότε είπα, ποιος είναι αυτός ο κύριος? Και δεν σας κρύβω ότι με πήραν έμεσα και είπανε, αυτό, πάση περιπτώσει. Ως εκεί όμως, πώς δεν ξέρουν ή πώς δεν προσέχουν. Είναι περίεργα πράγματα. Κάτι παρόμοιο βέβαια, αλλά συνέβη με την Κάσο, αλλά... Κοιτάξτε, έχει άλλα κριτήρια η κάθε κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Δεν είναι εμείς που εκ του ασφαλούς ή από τον καναπέ μας κάνουμε κριτική. Αυτοί μπορεί να σκέφτονται ευρύτερα. Αυτοί βλέπουν το μεγάλο πλάνο.
1: Αρκεί να μην μικραίνει όμως ο δικός σου, η δική σου χώρα και γίνεται χώρος.
0: Ναι, τι να πούμε τώρα.
1: Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε, τελευταίο μέρος των αντιθέσεων, με τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Μανούσο. Παραγιουδάκη, στρατηγέ μου, θέλω περίπου να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, γιατί σας ρώτησα στο πρώτο μέρος της εκπομπής αν από τα ίμια και μετά, που είναι και ένα σημείο καμπής για το γκριζάρισμα από πλευρά της Τουρκίας, το Αιγαίο που σήμερα, σωστά το είπατε, το βρίσκουμε μπροστά μας με αυτό το σχέδιο που πάει να γίνει και νόμος γαλάζια πατρίδα, αν βγήκαν συμπεράσματα. Θέλω να σας ρωτήσω σήμερα με μια μεγάλη απόσταση. Παρακολουθώ. Πολιτικοί έχουν μιλήσει. Τότε αρχηγοί ΓΕΘΑ έχουν μιλήσει. Ναύαρχοι έχουν μιλήσει. Υποβρυχιάδες έχουν μιλήσει. Καταδρομής έχουν μιλήσει. Ο μετέπειτα αρχηγός ΓΕΣ και ΓΕΘΑ που παρέλαβε και που έζησε την κρίση των ημείων με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από τους υπόλοιπους και θα αναφερθούμε και σε αυτό. Θα μιλήσει. Εσείς.
0: Εννοείται να μιλήσει τώρα ή
1: όχι. Ναι, προφανώς το. Ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, πολύ βαρύ και μας πονάει ακόμα και θα μας πονάει για πολύ. Γιατί άνοιξε το δρόμο και το έδαφος στην Τουρκία και για αποστρατικοποιήσεις, για γκρίζες ζώνες και να επεκτείνεται. Αν έπρεπε να έχει γίνει το σωστό τότε, και θα δούμε ποιο είναι το σωστό, η Τουρκία ίσως να μην προέβαινε σε επέκταση των απαιτήσεών της, του αναθεωρητισμού της και όλων αυτών των πραγμάτων. Υπάρχουν πολλές ευθύνες και πολιτικές και στρατιωτικές. Δεν είναι δουλειά μου να πω για τις πολιτικές ευθύνες. Οι στρατιωτικές όμως περίπου τις ξέρουμε. Γιατί εμένα κάλεσαν και έγινε αρχηγός μετά. Ο αρχηγός Γεθά έμεινε ο κύριος Τζογάνης. Δεν έχουμε χαθεί. Ως ο λιγότερο έχουν ευθύνες, γιατί ήταν αεροπόρος, αρχηγός αεροπορίας, λέει εγώ έχω έτοιμα τα αεροπλάνα, όπου μου πείτε θα χτυπήσω. Δεν είχε άλλα. Του ναυτικού που έβαλε τη σημαία, άξιος αρχηγός, αλλά έβαλε τη σημαία χωρίς να μπορεί να τη φυλάξει, δεν το ήξερε ότι δεν είναι φρεγάτα, η στεριά κτλ. Ο αρχηγός Γεθά, που όπως στην αρχή είπαμε, δεν ενημέρωσε όπως πρέπει την πολιτική ηγεσία, ότι δεν υπάκουσε ίσως την πολιτική ηγεσία όπως υπάκουσε στην Αμερική τον Τραμπ, παρά το ότι ο αρχηγός Γεθά της Αμερικής είχε δίκιο και δεν τον άκουσε ο πολιτικός προϊστάμενος, αλλά τώρα του υποδεικνύει τι είναι το καλύτερο να γίνει κτλ. Είναι λοιπόν πολύ πολύπλοκο και οδυνηρό και πονάει το θέμα των ημείων. Δεν θα επιθυμούσα να μπω, διότι μπορεί αργότερα και για την αλήθεια, γιατί κοιτάξτε, έχουν γράψει πολλοί σπουδαίοι συγγραφείς. Καθώς τους διαβάζω, όπως έχω διαβάσει και τον αρχηγό Γεθά τότε που είχε την ευθύνη, δεν είναι εύκολο να κρίνω το βιβλίο αυτού που έγραψε, που είχε ευθύνες για αυτές τις επιχειρήσεις. Ήταν υπεύθυνος εννοώ, όχι ευθύνες, να του καταλογιστούν ευθύνες. Επομένως το βιβλίο του όταν κατηγορείται είναι φυσικό, μοιάζει με αυτοβιογραφία που γράφεις ό,τι θέλεις για τα δικά σου τα πλεονεκτήματα. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό υπάρχει πολύ οργή, πολλά βιβλία, ένα που έχει ένα θεολογικό τίτλο απ' έξω, να πούμε την αλήθεια όπως και αν είναι αυτή κάτι τέτοιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάτι τέτοιο. Έχει, πώς να σας πω, τόσα αρνητικά εναντίον της πολιτικής ηγεσίας που ομολογώ ότι ούτε στη δικτατορία δεν ελέγονται τόσο σκληρά για τους πολιτικούς. Μιλούμε για ύβρις κατά του τότε Πρωθυπουργού, κατά του Υπουργού Εξωτερικών, κατά του Υπουργού Άμυνας τα λοιπά. Όλα έγιναν καλά. Δεν έγιναν όλα καλά. Αν γινόταν όλα καλά θα υπάκουε και η πολιτική ηγεσία. Από ανθρώπους που ήταν στις φρεγάτες, από ανθρώπους που κυβέρνησαν τότε φρεγάτες που είχαν ευθύνες, από ανθρώπους που ήταν στα ελικόπτερα και από ανθρώπους βέβαια που είχαν την ευθύνη στην ΑΣΔΕΝ και στην ΚΟ, την ευθύνη των Ήμια, Καλολίμνου και των νησιών γύρω, που είχαν ετοιμάσει, που είχαν καταδρομής έτοιμους σε ελικόπτερα να πάνε να πιάσουν και την Ανατολική και τη Δυτική Ήμια.
1: Αν μου λύσετε μια απορία. Δεν είμαστε όλοι επιτελικά. Θητεία κάναμε. Και ο απλός κόσμος προσπαθεί να καταλάβει κάτι πολύ απλό. Ωραία. Η φύλαξη της μίας ήμια, της μεγάλης, ανατέθη στο σώμα που ανατέθη. Θα μπορούσε να έχει ανατεθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, σε άλλο σώμα.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Είστε σαφείς αυτό. Αλλά η δική μου απορία είναι η εξής. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν είμαι επιτελικός. Μια θητεία έκανα. Καλά. Υπάρχει αυτή η ένταση. Πιάνεις το ένα και αφήνεις το άλλο. Ή τα πιάνεις και τα δύο. Ή δεν πιάνεις κανένα.
0: Θα πω όνομα εδώ, ο Νικολοδήμος, ο αντιστράτηγος που είχε κάνει και αρχηγός του ΓΕΦ, ήταν ταξίαρχος διοικητής στην ΚΟ. Υπεύθυνος για όλη αυτή την περιοχή και τα νησιά. Έγραψε βιβλίο, Τρικυμία στο Αιγαίο, κάτι τέτοιο, μετά το βιβλίο που έγραψε ο αρχηγός Γεθά, ο Ναύαρχος. Λέει ο άνθρωπος καθαρά, και το έχω το βιβλίο και έχω μιλήσει μαζί του, είναι ένας σοβαρός αξιωματικός, υπεύθυνος, ότι ήταν ευθύνη δική μου. Και είχα έτοιμα, είχα κινητοποιήσει όλες μου τις δυνάμεις, είχα έτοιμα τα πολεμικά μου σχέδια, είχα επαφή με το διοικητή της ΑΣΔΕΝ που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των νησιών. Ήτανε δική μας δουλειά να κάνουμε αυτά που πρέπει. Όταν εγώ είδα σημαία στα Ήμια, που την είχε βγάλει ο δήμαρχος με κάποιους και το χωροφύλακα, τον αστιφύλακα εκεί πέρα και τα λοιπά, τον αστυνομικό διευθυντή, ξαφνιάστηκα, διερωτήθηκα γιατί το κάνουν. Και αμέσως η εντολή μου ήταν, η άποψή μου ήταν να κατεβάσουν αυτοί που έστησαν εκεί τη σημαία, διότι είχαν αρχίσει να πλησιάζουν τα τουρκικά και τα λοιπά. Ήταν δική μου ευθύνη να επανδρώσω και τα δύο κομμάτια, τα Ήμια, και τη μεγάλη και τη μικρή, η ανατολική και η δυτική Ήμια. Δική μου. Και την Καλόλυμνο. Ήταν για όλα αυτά και η Ασδέν και εγώ, είναι γραμμένα επίσημα, ετεθήκαμε στο περιθώριο. Τα ανέλαβε, το λέει, το ναυτικό. Εγώ το ναυτικό το θέλω ψηλά και είναι ψηλά το ναυτικό. Είμαστε η ναυτική χώρα, αλλά ό,τι είναι στη στεριά αφήνει και στο η αρχαία Ελλάδα που είχε η Αθήνα, το ναυτικό της, ό,τι κατελάμβανε έβαζαν στρατό και στη Μήλο, με τους Μιλίσιους, τα ξέρετε αυτά, γιατί αυτό, ότι στρατός λειτουργούσε. Ο στρατός τίνει τη σημαία στη στεριά και τη φυλάει. Αν δεν τη φυλάει, παίρνει, αν δεν μπορεί να τη φυλάξει, παίρνει άλλα μέτρα. Λοιπόν, υπάρχουν σοβαρές και στρατιωτικές ευθύνες. Μην νομίσουμε από τον καναπέ ότι όλα είναι εντάξει. Υπάρχουν ευθύνες. Το θέμα είναι τραγικό. Έχω μελετήσει πολύ το θέμα και πολλά βιβλία. Ας πούμε, ο κύριος, πώς το λέμε, αυτόν που είναι στην Αμερική, που είναι Κύπρου, που γράφει, έχει μιλήσει και εδώ.
1: Κύριος Ιγνατίου.
0: Ο κύριος Ιγνατίου. Πολύ σοβαρός αναλυτής και έχει και πρόσβαση στα αμερικάνικα αρχεία που έχουν αποδεσμευτεί τώρα και τα βγάζει. Είχε γράψει ένα βιβλίο καλό για τα Ήμια. Και άλλοι αναλυτές. Πιστεύω ότι σε όλους λείπει αυτό που ρωτάτε εσείς τώρα. Καλά βλέπουμε τη μια πλευρά. Καλά βλέπουμε τον νέο τον Πρωθυπουργό των 6 ημερών. Καλά βλέπουμε τον Υπουργό Άμυνας, που τέλος πάντων άνθρωπος αυτό που είναι. Καλά τον Υπουργό Εξωτερικών. Καλά βλέπουμε Υπουργό Εξωτερικών να μιλάει με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Χόλμπουργκ, τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Αμερικής. Καλά βλέπουμε τον Υπουργό Άμυνας να μιλάει κατευθείαν τον Αμερικανό, τον Μπι, πώς τον λέγανε, τον Αμερικάνο. Καλά βλέπουμε τον Πρωθυπουργό τότε, τον Σιμίτ, να μιλάει με τον Κλίντον. Καλά, όταν μιλάνε αυτοί, εγώ αρχηγός δεν είμαι στο κέντρο εθνικών επιχειρήσεων και περιμένω εντολές από τον Πρωθυπουργό. Καλά το είπατε ότι με τα κινητά και με ένα χάρτη. Στις εξελίξεις, κύριε Σαχίνη, το ξέρετε και το ξέρουν όσοι μας ακούνε, αν είναι και συνάδελφοι, τρέχουν τόσο πολύ τα γεγονότα που ευτυχώς έχουμε τώρα τα νέα μέσα που γρήγορα. Πρώτα είχαμε πίνακες και είχαμε αναλυτές ή αναλύτριες που συνέχεια γράφανε. Η αεροπορία συνέχεια. Είχαν μάθει, είχαν εκπαιδευτεί να είναι γρήγοροι. Αναλύσεις πώς αλλάζουν οι στόχοι, πώς αλλάγουν οι μετατοπίσεις των μέσων. Τότε λοιπόν, πώς με ένα χάρτη ο υπεύθυνος αρχηγός που θα έκανε πόλεμο μπορούσε να έχει άποψη κτλ. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ευθύνες. Είναι στα βιβλία γραμμένα όλα τα βιβλία για να δικαιολογήσει ο κάθε συγγραφέας του βιβλίου τον εαυτό του. Υπάρχει μια αλήθεια. Είναι γραμμένη. Το αν εγώ μιλήσω, ήρθα μετά. Καταλαβαίνετε ότι αφού με κατέβασαν από τη Θράκη, που είναι αλήθεια ότι έκανα αυτή την κινητοποίηση με μεγάλες ευθύνες.
1: Ωραία, να φύγουμε και να πάμε σε αυτό. Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εκείνες τις κρίσιμες ώρες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και πολιτικά και στρατιωτικά μεταξύ τους, έχει χαθεί μπάλα. Εσείς λέτε ποιοι θα έπρεπε να υποδείξουν και από πού. Ωραία. Η μπάλα όμως δεν χάθηκε μόνο για αυτά. Θέλω πολύ γρήγορα να θυμίσουμε τα εξής. Είστε επικεφαλής του στρατεύματος στη Θράκη, στον Εύρο. Το κρίσιμο είναι ο Εύρος, ναι, εδώ. Επιχειρήσατε εκείνες τις ώρες να επικοινωνήσετε κεντρικά. Και τι σας συνέβη?
0: Νομίζω σας το έχω ξαναπεί, γιατί ήταν υποχρέωσή μου.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολεμικά σχέδια.
1: Μάλιστα.
0: Πολλών ειδών, πολλών κλιμακίων.
1: Γιατί εδώ τώρα θα επενθυμίσετε στους παλιότερους, θα μάθουν και οι νεότεροι, ότι τελικά υπάρχει και ένα υπέρτατο σχέδιο. Όταν δεν έχεις καμία επαφή, αυτενεργείς. Ό,τι κάνουν κάποιες, αντιστοίχως κάποιες μονάδες του Ιράν, όταν τους αποκεφαλίζουν.
0: Ένα πάω από το τέλος. Αυτό κάναμε, κύριε Σαχίνη, διότι, να πω, ο αείμνηστος πια, ο αντιστράτηγος, ο Δήμου Δημήτριος, που ήταν αλφα υπαρχηγός γιας, ήταν ο μόνος που βρήκα. Γιατί το Δέλτα Σώμα ήταν μεγάλη δύναμη. Ωραία. Πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Εσείς επικοινωνήσατε για να πάρετε οδηγίες, τι κάνετε?
0: Γιατί, όχι, να πω τι έκανα, ναι, και ποιο σχέδιο να εφαρμόσω. Δεν μπορούσα, δεν είχα δικαίωμα κατά τον νόμο, έπρεπε να τύχει τις εγκρίσεις του ΓΕΣ, ΓΕΘΑΜΕΤΑ και Υπουργού. Μου λέει ο Δήμος, κάνε ό,τι νομίζεις, διότι το μεν αρχηγό δεν μπορούμε να... Μου είπε κάτι λέξεις που δεν επιτρέπεται.
1: Ο αρχηγός ήταν στη Βουλή.
0: Ο αρχηγός ήταν ακριβώς με το χάρτη που λέτε και με το κινητό. Μάλιστα. Και αν είναι αλήθεια, τότε τον εξύβρισε ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνεις δηλαδή αν είναι δυνατόν να σε βρίσουν ή τα λοιπά. Να είσαι αρχηγός υπεύθυνος για πόλεμο και να ακούσεις σύβριση. Είναι δυνατόν. Στέκουν αυτά στη λογική. Είναι δυνατόν που...

0: Το μικρομάνος σου κάνει ό,τι νομίζεις εσύ και ο Θεός θα σου να σε φωτίσει. Λοιπόν, και κάνω αυτό που ο υπέρτατος νόμος έκανε, που είναι και στους νόμους. Ότι όταν, δεν έχεις, όταν δηλαδή σε πυροβολεί ο εχθρός, αντιδράς χωρίς να ρωτήσεις. Οι Γερμανοί στην Κρήτη, που είχαν πάθει πανολεθρία με τις πρώτες πτώσεις, και μια ομάδα τριών έμενε, γινόταν ο ένας αρχηγός και πολεμούσε. Γι' αυτό στο ύψωμα 107, ολόκληρο τάγμα Νέων Ζηλανδών έφυγε τη νύχτα και το καταλάβανε και δεν το πιστεύανε 5 Γερμανοί. Γιατί ήταν το σύστημα το γερμανικό. Πολεμάτε όπου είστε μόνοι, όταν δεν υπάρχει το παραπέρα αυτό. Λοιπόν, αυτό συνέβη και εμένα με το σώμα στρατού. Πριν που με φέρνατε εδώ, που συναντήσαμε αυτόν που έχετε κάτω, που είπε ότι ήμουν αναρκαλιευτής εγώ. Και σας είπα ότι το 74 με 15 υπό το 0 έχω σε ψηλό επίπεδο τους ναρκαλιευτές, τους στρατιώτες που θεωρούν πολύ ότι άντε μωρέ ξεκουράζονται, διότι με 15 υπό το 0 μας ανοίξανε δύο διαδρόμους διελεύσεως αρμάτων.
1: Στο Κάραγας.
0: Στο Κάραγας. Με 15 υπό το 0. Με νάρκες παγιδευμένες που μπορούσαν με το άγγιγμα να φύγουν. Και ομολογώ ότι εκεί έκανα το σταυρό μου. Έλεγα Θεέ μου, βοήθησε μου σκοτωθούν τα παιδιά αυτά πριν γίνει τίποτα. Και όταν μου ανέφεραν κατά τις 2 η ώρα ότι ανοίξαμε τους διαδρόμους και τα άρματα να θερμαίνονται και να είναι έτοιμα να μπουν στο Καράγας, αναφέρω εγώ κάτω ότι είναι έτοιμος για τα λοιπά. Και βέβαια τα παιδιά είχαν επιβιώσει, δόξα τω Θεώ, και τώρα ακόμα θα ένιωθα ένοχες. Και βεβαίως τις πρωινές ώρες ελέγχθη ότι τέλειωσε και τα λοιπά. Μη σας πω τώρα τι μηνύματα έστειλα, πόσο είμαστε έτοιμοι, τι ήταν εκείνος ο στρατιώτης που θα είναι και ο μελλοντικός και πώς δεν μπορεί να φοβηθεί κανένα Τούρκο ο Έλληνας στρατιώτης, ούτε ο Έλληνας που του είχε ανατεθεί δηλαδή ο αξιωματικός να διοικεί αυτούς τους
1: στρατιώτες. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πόση ώρα σας πήρε να κάνετε την κινητοποίηση ενώ στο κέντρο δεν είχατε καμία επαφή πλην του υποστρατήγου που είπατε, ότι, του υπαρχηγού που είπατε ότι μπορέσατε να βρείτε στο τηλέφωνο. Σε πόση ώρα κινητοποίησατε στον Εύρο τις δυνάμεις?
0: Μα ήταν απίστευτο που ας πούμε νιώθω τι να σας πω. Δηλαδή αυτό που ένιωσα στο σώμα δεν το νιώσα ποτέ ούτε ο αρχηγός Γιάς ούτε ως αρχηγός Γεθά. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη. Να κινείται ολόκληρη ταξιαρχία τεθωρακισμένη, να κινούνται μοίρες πυροβολικού, να έχουμε αποθήκες με κατεψυγμένα πυρομαχικά που ήταν κολλημένα και να έχουμε επιδημία γρίπης με 40 βαθμούς, πώς το λένε, πυρετό οι στρατιώτες μου, να είναι το 60% ασθενείς και να σηκωθούν όλοι να πάνε να φορτώνουν μόνοι τους. Δεν μένω, λέει, με τίποτα στο κρεβάτι εγώ. Να φορτώνουν αυτοί μουσουλμάνοι και μουσουλμάνοι ακόμα, αλλά κυρίως τσιγκάνοι και τα λοιπά, να τρέχουν και να είναι όλοι έτοιμοι. Δεν μου πήρε πάνω από 3-4 ώρες και να είναι γεμάτοι οι δρόμοι και εκεί βέβαια συλλάβανε και μία λευκοφορεμένη κοντά στο προξενείο το τουρκικό στην Κομωτινή, η οποία απεδείχθη ότι ήταν δυστυχώς πρόξενος ή του προξενείου του Αμερικάνικου Σαλονίκη και μου τη φέρανε βέβαια και εντάξει. Είναι άλλη λεπτομέρεια αυτή. Αλλά όλα ψάχνονταν στην ερώτησή σας.
1: Άρα έγινε την ώρα που γινόταν ό,τι γινόταν στα Ήμια.
0: Ναι.
1: Θέλω, το λέω για τους νεότερους, γι' αυτό σας πιέζω λίγο. Σε χρόνο ρεκόρ με τα δεδομένα εκείνης εποχής και με την κατάσταση, στην ουσία κινήθηκε η στρατιά και από ό,τι είδαμε μετά στα...
0: Το σώμα στρατού.
1: Μάλιστα. Το σώμα στρατού, έχετε δίκιο. Στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, οι μόνοι που εντόπισαν ότι υπήρχε κίνηση δυναμική του ελληνικού στρατού που θα ευνηδίαζε την Τουρκία από τον Εύρο είναι οι Αμερικανοί.
0: Μα αυτοί
1: οι οποίοι έστειλαν σήμα τι γίνεται πάνω στον Εύρο και τι κάνει εκεί ο διοικητής του σώματος. Κάνω λάθος?
0: Όχι, σωστά το λέτε και το μάθαμε μετά. Μα γι' αυτό είχε πάει και η πρόξενος. Γι' αυτό ίσως, ας λένε τώρα τα άλλα, σας λέω, δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι. Ας λένε, σου λέει, με τόση δύναμη, φοβερή η δύναμη του Δέλτα σώματος, με τόση δύναμη που είχε πάει εκεί. Και με το, να σας πω τώρα το χιδαίο, οι σταυλήματα είχαν γράψει οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι, αλλά και άλλα παιδιά, με κυμωλία, χιδαίες εκφράσεις για μια αντίστοιχη της Βουγιουκλάκη. Ερχόμαστε μωρή, ετοιμάσου. Και άλλα πράγματα ενθουσιώδη μεν στον παλμό αυτό, αυτά έχει, αλλά αυτά γίνανε. Και σας λέω ότι κάναμε και επιστράτευση σε απίστευτο χρόνο. Ζει, είναι αντιστράτηγος ο Φωτιάδης ο Νίκος που επικοινωνεί ακόμα μαζί μου.

0: πατάρχης τότε υποτίθεται σε δευτερεύουσα θέση στο σώμα και του λέω κάνε επιστράτευση και μου λέει μα στρατηγία μου λέει πρέπει να πάρουμε άδεια, πρέπει να βγει νόμος για την επιστράτευση. Κάμε μωρέ του λέω και μπορεί να σας το πει αν το πάρετε τηλέφωνο τώρα. Ο Νίκος ο Φωτιάδης, αντιστράτηγος, ένας γενναίος αξιωματικός ο οποίος το αφηγείται ακόμα αυτό. Και ετρέξανε αυτοί και μου φυλάξανε τότε τους δρόμους, τη λίμνη που περνούσανε, τις αποθήκες. Γιατί είχαμε και μουσουλμάνους.
1: Άρα μέσα. Πρακτικά, αρχηγέ, στον Εύρο φτιάξατε ένα τετελεσμένο ισοδύναμο της κατάστασης. Το πώς διαχειρίστηκε πολιτικά είναι άλλο θέμα, που συνέβαινε στα Ίμια την ίδια στιγμή.
0: Μα αν ο αρχηγός Γεθά το είχε δει αυτό, μα δεν επικοινωνούσε ο άνθρωπος. Αν ο αρχηγός Γεθά το είχε δει, θα άλλαζε τελείως το τοπίο. Θα έλεγε του Πρωθυπουργού, εδώ έχουμε υπεροχή, εδώ μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Το Καράγατς ήταν σε δύο λεφτά. Τα άρματα μου αφηγήθηκε τυχαίως τώρα που είμαι στην κατάσταση, που είμαι ένας βατραχάνθρωπος αξιωματικός που ήταν από εκεί πάνω. Είναι ήδη πλωτάρχης. Παλικαράκι. Λέει, τότε ήμουν παιδί, λέει, και άκουσα τα άρματα και λέω του πατέρα μου που ήταν δίπλα. Μπαμπά, μα γιατί, τι είναι αυτό το βρε. Λέει, παιδί μου, σώπα. Είναι άρματα και αυτός ο τρελοκριτικός θα τα περάσει μέσα και θα κυνηγήσουμε τους Τούρκους. Δηλαδή είχαμε μια πραγματικότητα που δεν την είχε πάρει είδηση και βέβαια όταν με κατέβασαν κάτω αρχηγό.
1: Την πήραν οι Αμερικανοί όμως.
0: Αυτή την πήραν. Μα γι' αυτό
1: και πίεσαν πολιτικά
0: γι' αυτό,
1: να σταματήσουν.
0: Γιατί οι άνθρωποι, φυσικό ήταν ότι θα γινόταν πόλεμος μετά, αλλά θα είχαμε υπεροχή. Οι Τούρκοι είχαν κολλήσει στα λιμνάζοντα νερά του Εύρου από την πλευρά τους. 30 μίλια μακριά ήταν, 20 μίλια είχαν προωθηθεί βέβαια αρκετά. Αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν αγώνα. Ενώ εμείς θα φτάναμε Αδριανούπολη. Και το είχαμε στείλει και μήνυμα ότι σε 20 λεπτά ακριβώς θα φτάνουμε και Αδριανούπολη. Αλλά είναι τα τρελά από εκεί και πέρα. Μην το δούμε τώρα. Τα σοβαρά είναι ότι ζητήθηκε. Ο τότε πρωθυπουργός είπε και γιατί δεν τα ήξερα αυτά πριν. Και τα έβαλε με τον Υπουργό Άμυνας τότε. Με πήρε και γιατί δεν τα ήξερα και ζήτησα συγγνώμη για το τραγικό συγγνώμη βέβαια. Γιατί δεν τα ήξερα να τους πω ότι. Σταματούμε μεν, αλλά είμαστε ισχυροί και μπορούμε να χτυπήσουμε. Και θα τρομάξετε και το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι για την ακαταστασία που θα δημιουργήσει. Έχουμε μεγάλη ισχύ. Και όταν άκουσε ο τότε πρωθυπουργός, όταν έφυγε και αυτός και εγώ ως πολίτης, πέρασα μια φορά στην Ακαδημία που ήταν δίπλα στο σπίτι του αρχηγού και μιλήσαμε και μου λέει «Γιατί δεν με πήρατε». Λέω «Ποιο σας πάρει». Ένας αντιστράτηγος θα έπαιρνε τον Πρωθυπουργό, λέω. Και αυτό.
1: Θέλω, φτάνοντας λοιπόν στο τέλος με όλα αυτά, να σας ρωτήσω, πρέπει να φοβόμαστε την Τουρκία, η οποία αναντίλεκτα έχει ισχύ στρατιωτική, έχει πολεμική βιομηχανία, έχει εξοπλιστικά προγράμματα και βαριά εξοπλιστικά προγράμματα και στο ναυτικό πρέπει να πούμε. Πρέπει να τη φοβόμαστε. Έχει ικανότητα ο ελληνικός στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις. Δεν θέλω να μου το πείτε εν είδη πατριωτικού απαράτ, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερο πληθυσμό αλλά το ισοδύναμο πλήγμα πονάει, μπορεί να το επιφέρει ο ελληνικός στρατός.
0: Με κάθε ηρεμία, καταρχήν, να φοβόμαστε θα μπορούσα, αλλά το κλιμακώσατε ήδη. Οι φόβοι είναι πολιτικοί, οικονομικοί κτλ. Και στρατιωτικοί. Εσείς το εξειδικεύετε, αλλιώς θα σας έλεγα να μου το πείτε. Μπορώ να μιλήσω μόνο για το στρατιωτικό. Και δεν θα το πω πατριωτικά, ούτε ότι έβαλα και εγώ ένα μικρό λιθαράκι στο στρατό κτλ. Επειδή έμεινα τόσα χρόνια. Ο ελληνικός στρατός ήταν και πάει καλά. Γιατί ένα στρατός δεν είναι μόνο αν έχει πολλά όπλα ή δυνατά, όπως οι Αμερικάνοι, αν έχει ηθικό, αν ο λαός είναι πατριωτικός, αν έχει διδαχθεί από τους πολέμους που πέρασαν, αν έκανε αντίσταση κατά των Γερμανών, αν έκανε μια μάχη της Κρήτης, πώς πολέμησαν οι Κρητικοί με τις κατσούνες και άλλα πράγματα. Σας λέω λοιπόν και είμαι σε θέση να ξέρω τι κάνει και σήμερα ο στρατός. Μιλώ και αυτοί που με τίμησαν, προς τιμήν τους βέβαια, αυτοί τιμηθήκανε. Μπορεί να αντιμετωπίσει τη στρατιωτική ισχύ των Γερμανών, των Τούρκων. Μη μας αφήσει όμως αυτό ήσυχους, διότι όλα αυτά που κάνει είναι μεν εκτός διεθνούς δικαίου, αλλά καταγράφονται. Δηλαδή, να ξαναγυρίσουμε στον νόμο, πρέπει να προλάβουμε να μην βγει στην επιφάνεια ο νόμος. Τι θα κάνουμε είναι θέμα της πολιτικής ηγεσίας. Μην με ρωτήσετε εμένα τι θα κάνουμε. Ούτε τι γράφει στο βιβλίο του ο τάδε καθηγητής κτλ. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε στρατιωτικά την Τουρκία. Και το λέω και με παράδειγμα. Εάν η Τουρκία δεν ήξερε την κατάστασή μας, θα είχε ήδη πάρει και νησί και θα είχε κάνει επιχειρήσεις στον Εύρο και άλλα πράγματα. Ξέρει καλά τι θα της συμβεί. Γνωρίζω, ας το πω από πρώτο χέρι, ότι το μάθημα της περιόδου των ημείων με τη Θράκη, με το Δέλτα Σώμα, την έκανε να αλλάξει τελείως τα σχέδια της πρώτης στρατιάς που έχει απέναντι και να σκεφτεί τι άλλο θα κάνει, διότι εκ παρατάξεως στο μέτωπο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εκτός από το κόλλημα του Εύρου που έχουμε, έχουμε μία φοβερή δύναμη εκεί. Αλλά εκεί κρίνονται όλα. Τα νησιά γιατί παλεύουν να αποστρατικοποιηθούν? Όχι γιατί έχουμε μεγάλη ισχύ, γιατί φοβόνται ότι αυτό που έχουμε εκεί δεν είναι μεγάλος εχθρός για αυτούς. Για όλα αυτά λοιπόν, με την καλή ηγεσία που έχει ο στρατός, είπαμε να μην πω για την πολιτική. Πιστεύω όμως ότι όλοι είναι πατριώτες. Αλίμονο να έρχομαι εγώ πιο πολύ πατριώτης. Εγώ απλώς με το στρατιωτικό όρκο που έχω δώσει μου βάζει πιο πολύ ορισμένες αρετές. Γιατί έτσι πρέπει να είναι για να μπορώ να πολεμήσω, να πέσω από το ελικόπτερο, να γίνω υποβρύχιος, να γίνω βατραχάνθρωπος κτλ. Πρέπει να γίνουν αυτά να μπουν στο DNA μου που λένε. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο πρέπει να πω ότι δεν πρέπει και δεν φοβόμαστε τη στρατιωτική ισχύ όσο μεγάλη και να είναι, που είναι πολύ μεγάλη. Όλα αυτά που είπατε τα ξέρω, είναι αληθή, έχει φοβερή βιομηχανία και γι' αυτό μπορώ να πω πολιτικά. Κοιτάξτε κύριοι κυβερνώντες, φτιάξτε πολεμικές βιομηχανίες, κοίταξε κύριε Δένδια που είσαι εξαιρετικός υπουργός με τα άλματα που κάνεις, αλλά κοίταξε να επανορθώσει όχι μόνο αυτά που γίνονται και τα λοιπά, τις ατζέντες του 30 και τα λοιπά, να δουλέψουν οι βιομηχανίες μας, όχι οι πολιτικές, οι στρατιωτικές που υπήρχαν, που έχουν background φοβερό, που έχουν κάνει πυρομαχικά, που πουλούσαμε πυρομαχικά, ξέρεις, και άλλα, αυτοκίνητα και άλλα, να μπούμε σε αυτά τα νέα που είναι πολύ απλά. Είπαμε, το ξέρετε, στην Ουκρανία οι γυναίκες φτιάχνουν τα ντρόουν. Στην Πετρούπολη, το φανταστήκατε ποτέ? Έπαθε μεγάλο ρεζίλιο ο Πούτιν. Γι' αυτό μίλησε αμέσως και είπε ότι έχει αρχίσει και παράγει χιλιάδες η Ουκρανία και έχει εμπειρία φοβερή. Ως προς αυτό μας χρειάζεται η Ουκρανία ή τα υποβρύχια. Ως προς αυτά λοιπόν πρέπει να πάρουμε μάθημα και λέω ότι με αυτά όλα να κατασκευάσουμε και ο στρατός μένει αλόβητος να βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι συνθήκες, οι αποδοχές. Προχθές, και κλείνω εγώ σε αυτό, έτυχα σε μια μπαρεούλα, ρακί πίνανε, εγώ δεν μπορώ να πιω πολύ, επειδή έλειπα δεν είχα μάθει, και λέει ένας, ξέρετε μωρέ πόσο παίρνει ο αρχηγός για θα? Πόσα λεφτά παίρνει? Έτσι τα λένε εδώ, γιατί βγάζουν εύκολα χρήματα, δεν ξέρω πώς. Παίρνει μωρέ μόνο 1500-1600 ευρώ. Και αυτός μωρέ θα μας κάνει πόλεμο. Και μπράβο του βέβαια. Να πω τώρα να μ' ακούσουν όλοι. Και λέει περίπου την αλήθεια για τον απόστρατο. Όμως αυτά δίνει η πατρίδα, με αυτά περνούμε, υπάρχουν τρόποι όπως πρέπει, αξιοπρεπείς, και αυτά μπορεί η πατρίδα με το μετοχικό της, με το ECOMIS που κάναμε τότε, χάρης βέβαια στον πολιτικό προϊστάμενο που το δέχτηκε και με τον αείμνηστο Αποστολάκη υφυπουργό τότε που ήταν από εδώ, το ξέρατε, και άλλα, και πορευόμαστε, αυτά μπορεί η πατρίδα. Όμως για τους μάχημους τώρα, υποβρύχιους, αλεξιωτιστές, στο ναυτικό, τους στρατιώτες, στον Εύρο, τις κοπέλες που παρουσιαστήκαν σήμερα, καλώς αύξησε ο υπουργός. Ήταν ντροπή να παίρνει ο στρατιώτης 10 ευρώ το μήνα, μα είναι δυνατόν? Καλώς λοιπόν αύξησαν τώρα στους στρατιώτες το ποσό, ακόμα περισσότερο στους αρχηγούς. Οι αρχηγοί εντάξει, δεν δουλεύουν και πολύ αν το πούμε. Ο άνθρωπος όμως στη φρεγάτα που είναι εδώ και εκεί, που είναι έτοιμος να πολεμήσει, στο υποβρύχιο, αν μπείτε στο υποβρύχιο θα δείτε την κατάσταση πως είναι. Μόνο να μπείτε, αρκετές φορές είχα πάει. Αν πετάξετε με τα αεροπλάνα αυτά θα δείτε τι συμβαίνει στον οργανισμό σας κτλ. Ναι πολιτεία, να κινηθείς, ναι κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ακούμε σήμερα αυτό που διάβασα, ότι συμφώνησε κάποιος υπουργός, νομίζω ο οικονομικών, με τον αρχιεπίσκοπο να παίρνουν, λέει, κάποιοι 4.000.
1: 120% αύξηση.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ αν πρέπει το ξέρουν αυτοί, να δούνε όμως και τις ένοπλες δυνάμεις. Μαζί με το ηθικό, ή για να κρατηθεί το ηθικό, ή για να πολεμήσουμε τον εχθρό που ετοιμάζεται για να μας κάνει κακό και ετοιμάζεται όλα αυτά που ετοιμάζει, νόμο, γαλάζια πατρίδα, σύμφωνο με τη Λιβύη, κάσος κτλ. Να ετοιμάσουν ψυχολογικά τον κόσμο, γιατί έχουν οικογένειες και αυτοί και πίσω από αυτούς είναι παιδιά, είναι φοιτητές, είναι γυναίκες, είναι προβλήματα, είναι γονείς άρρωστοι, είναι όλα αυτά και πρέπει να τους δουν και αυτούς οι άνθρωποι που είναι στα όπλα. Να τους ετοιμάσουν λοιπόν.
1: Αρχηγέ μου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις, κυρίως γιατί πάντα, ποτέ δεν ξεχνάτε να ταυτίζετε τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο, εν αντιθέσει με άλλους που συνήθως την Κύπρο τη βγάζουν έξω από την ατζέντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι. Θέλω να κάνω μία υποσημείωση με βάση και τα μηνύματα που έχω δεχτεί. Μάλλον αρκετοί δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι το να έχεις θητεύσει αρχηγός ΓΕΘΑ και να είσαι ΕΣΑΗ ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ έχει και κάποια όρια στη δημόσια εκφορά του λόγου. Όχι εξαιτίας μόνο της θέσεως ή της θητείας, αλλά και του αισθήματος. Άρα, καλό είναι ορισμένοι να αποκωδικοποιείτε καλύτερα αυτά που ακούτε. Και από την άλλη να υπομνήσω ότι αυτός ο ήρεμος, πράος, μιλίχιος, άλλοτε εν ενεργεία αξιωματικός, είναι το ίδιο πρόσωπο που μέσα σε 3 ώρες άλλαξε το στρατιωτικό ισοδύναμο τη νύχτα της κρίσης των ημείων στον Εύρο. Καλό βράδυ.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: Προπόληση more.com.
9: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ ας πούμε είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
12: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
11: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
12: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
11: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο των εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία. Ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο. Δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς, όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορεί να πεθάνει ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.
13: Συνταρακτική αποκάλυψη. Δείτε τι κοιά κοινή υπουργική απόφαση πέρασε ο Κομανέτσι στις 11 Αυγούστου του 2025 στα Μουλοχτά μέσα στο 15 Αύγουστο για να μην το αντιληφθεί κανείς. Έδωσε την δυνατότητα σε ιδιώτες ιδιοκτήτες κλινικών υποκρυπτόμενοι πίσω από την ιδιότητα του γιατρού ως φυσικά πρόσωπα να μισθώνουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των δημόσιων νοσοκομείων για να διενεργούν χειρουργία, όπου αυτές οι άδειες χορηγούνται είτε από τους διοικητές είτε από τους πρόεδρους των νοσοκομείων, όπου οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διοριστεί από τον Κομανέτσι. Και έτσι λοιπόν ο Κομανέτσι μετέτρεψε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα ιδιωτικό του μαγαζάκι, όπου είμαι σίγουρος ότι αρπάζει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε μίζες μέσα από αυτήν την άκρος αντισυνταγματική διαδικασία. Γι' αυτό ο Κομανέτσι κάνει σουλάτσο σε όλα τα νοσοκομεία και στείνει σο και φανφάρες με στολισμούς για να προσελκύει ιδιώτες επενδυτές. Και στη Νίκαια που πήγε του χαλάσανε τη σούπα και τη δουλίτσα. Γι' αυτό αντέδρασε τόσο έντονα. Αυτός είναι ο δήθεν υπουργός υγείας, ο μεταρρυθμιστής που σας παρουσιάζουν οι μοσχοπληρωμένοι δημοσιογραφίσκοι των εξαγορασμένων τηλεοπτικών καναλιών. Ο χειρότερος υπουργός υγείας της μεταπολίτευσης διέλυσε πλήρως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο και δωρεάν στον κάθε Έλληνα πολίτη, διότι για τον Κομανέτσι δεν έχουν σημασία οι ζωές των Ελλήνων πολιτών, αλλά το κέρδος.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
15: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
16: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό, ναι? Από ανέκαθεν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστρας, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει.
17: Ερτόπεν. Εμείς συνεχίζουμε.
18: Ερτόπεν. Εσείς μας στηρίζετε.
19: Ερτόπεν. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.
20: Ψήφισε στη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι όμως έτσι? Κυβερνούν τη χώρα, την έχουν εκχωρήσει εργολαβικά με τα δικά σου λεφτά. Για πάμε να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι συμβάσεις του δημοσίου με εταιρείες συμβούλων εκτινάχθηκαν. Από λίγα εκατομμύρια ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τα 7,2 εκατομμύρια για 151 συμβάσεις το 2019, φτάσαμε μόνο για το 2025 να δοθούν 585 εκατομμύρια ευρώ σε 613 συμβάσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή αύξηση 8.000% ή 81 φορές πάνω. Όχι για νοσοκομεία, όχι για σχολεία, όχι για μισθούς ή κοινωνικό κράτος, αλλά για συμβούλους. Ανέθεσαν τη χώρα σε συμβούλους μοιράζοντας δις σε εταιρείες για να κάνουν business as usual. Και όχι σε όποιες εταιρείες. Εταιρείες με στενές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Εταιρείες με οικογενειακές και πολιτικές διασυνδέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η διαδικασία. Εταιρεία συμφερόντος του κ. Σάκαρη, συμπεθέρου του κ. Μητσοτάκη, εμφανίζεται να έχει λάβει έργα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Business με δημόσιο χρήμα, που έχουν ονόματα επώνυμο. Και κάπως έτσι μαθαίνεις πώς γεννιούνται τα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ, ΚΕΚ, ΓΕΣΕΕ. Η διαφθορά πάντα ξεκινά από πάνω. Όταν βλέπεις τα πανάκριβα κτίρια των συμβούλων να υψώνονται, καταλαβαίνεις που πάνε οι φόροι σου και γιατί η ανισότητα εκτοξεύεται. Η χώρα δεν κυβερνάται, τιμολογείται. Και το αφημί που χρεώνεται είναι το δικό σου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
21: Υπάρχει μια εταιρεία, η Bright Business Solution, η οποία παλαιότερα δήλωνε ότι είναι συμβουλευτική εταιρεία, ιδρύθηκε το 2015 και μέχρι το 2019 είχε μηδενικά έσοδα. Το 2021 τα έσοδά της έφτασαν τις 30.000 ευρώ και από εκεί και πέρα άρχισε να κάνει business με το ελληνικό δημόσιο. Το 2022 ο τζίρος αυτής της εταιρείας εκτοξεύτηκε στο 1,5 εκατομμύριο. Το 2023 ο κύκλος εργασιών διπλασιάζεται και ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 η Bright Business Solutions κάνει μια κίνηση ματ και εξαγοράζει τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της. Έναν από τους ιστορικούς γίγαντες του κλάδου των συμβούλων στην Ελλάδα, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Και ο τζίρος της, φίλοι μου, φτάνει τα 45 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Πίσω από αυτή την εταιρεία, την Bright Business Solutions, είναι ο Κωνσταντίνος Σάκαρης, ο πατέρας της πρωταθλήτριας του τένις, της Μαρίας Σάκαρη, που τα έχει με το γιο του Μητσοτάκη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο συμπέθερος του Μητσοτάκη είναι πίσω από αυτή την εταιρεία. Στις αρχές του 2025, επίσης, παρήχε μια προσωπική εγγύηση στην Optima Bank, ο Σάκαρης, για το δάνειο που πήρε 25 εκατομμύρια ευρώ και το πήρε για να εξαγοράσει έναν άλλο ανταγωνιστή, όπως σας είπα πριν, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Σήμερα λοιπόν αυτή η εταιρεία εξαγόρασε και το 33,4% του ομίλου Real Group του Νίκου Χατζηνικολάου και από ό,τι καταλαβαίνετε υπάρχει μια συνεργασία αυτής της εταιρείας με το δημόσιο. Μπήκα στη διάβγεια και έψαξα. Ξέρετε πόσες αναρτήσεις υπάρχουνε? 299 αναρτήσεις. 299 αναρτήσεις που αφορούν την εταιρεία Bright Business Solutions. Πάρα πολύ όμορφα βγάζουν λεφτά. Και αν συγκρίνετε πόσα βγάζαν το 15 με αυτή την εταιρεία και πόσα βγάζουν το 25, θα καταλάβετε πώς οι εργολαβίες δίνονται εκεί που θέλει ο Πρωθυπουργός και πώς εκμεταλλεύονται τον Έλληνα φορολογούμενο και τα κρατικά ταμεία.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είναι, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα τον Πανό.
22: Όχι τώρα, όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο, έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος άλτε.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
23: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα. Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα. Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα. Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά μου παρά μόνο 2.000 ευρώ.
24: Ναι.
23: Θυμάστε,
24: ο
23: Κυριαζίδης. Αυτός
24: 20.
23: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Και... οπότε πόσα ήταν σύνολο?
24: 2.39.
23: Τι 2.39? 239 ακίνητα έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
24: Όχι, εντάξει, όλα, είναι... αυτά τα συγκεκριμένα.
25: Όπου μπρελόκ.
2: λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες τις εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ήδη έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπαν. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23, η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά, γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στο δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
4: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηχανήματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
6: Τι μου λες, δεν κουρέζα.
7: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
6: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι?
7: Φυσικά είμαι.
6: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
7: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
6: Και τι δουλειά κάνεις, ρε κουρέζα?
7: Ορίστε.
6: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
7: Ποιο? Φύλαβα να γύρω, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε κρούεζα.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
25: Τη στιγμή που απαγορεύεται οποιοδήποτε Έλληνας ή Ευρωπαίος να αγοράσει έστω και κοτέτσε στην Τουρκία αν θέλει να αγοράσει γη, μια τουρκική εταιρεία κολοσσός η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή κατοικιών χτίζει 178 κατοικίες στη Γυρακινή Χαλκιδικής. Και βγήκαν να μας πούνε κάποια παπαγαλάκια ότι πρόκειται για μεγάλη επένδυση διότι θα επενδυθούν 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο διαβάζω το project αυτής της τουρκικής εταιρείας και βλέπω ότι η τουρκική εταιρεία δεν έχει σκοπό ούτε να νοικιάσει αυτά τα σπίτια σε Έλληνες. Χτίζει η δικιά μας γη όταν εμείς δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα κοτέτζι στην Τουρκία, προκειμένου να πουλήσει τα σπίτια αποκλειστικά σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται για Golden Visa. Και αυτοί μπορεί να είναι είτε Τούρκοι, είτε Πακιστανοί, είτε Ινδοί από αυτούς που ήθελε να προσκαλέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά αυτή η μεγάλη επένδυση, πόσο μεγάλη είναι, ρε παιδιά? Για να αποκτήσει κάποιος Golden Visa με αγορά ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη Χαλκιδική, θα πρέπει να δαπανίσει τουλάχιστον 400.000 ευρώ για την εξαγορά αυτού του ακινήτου. Άρα οι μάγκες οι Τούρκοι επενδύουν 10 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσουν τα σπίτια αυτά τουλάχιστον 400.000 ευρώ το καθένα και να τσεπώσουν 70 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μιλάμε για 700% απόδοση και μάλιστα πολύ άμεσα. Και πώς γίνεται αυτό? Μα φυσικά με την ευλογία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπορεί να είναι κάποιο fast track εργό από αυτά εδώ που μας λέει με τα μανικετό κουμπά του, ή μπορεί να είναι κάποια άλλη επένδυση που θα δημιουργήσουν καημό και στεναχώρια στην Ελλάδα και όχι φυσικά ανάπτυξη.
1: Ερτ Όπεν,
0: παράθυρο στην κοινωνία.

Τι μας σε κάνανε? Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Αυτοί οι σωτήρες σου που δήθεν, μοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και τα μοιράζονται.

0: Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία μέσα στην εβδομάδα, εμφανίστηκε στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση, ένας πανεπιστημιακός καθηγητής να μας ενημερώσει και να μας υπενθυμίσει τις θηριωδίες που έκαναν οι Έλληνες στρατιώτες εναντίον των μουσουλμάνων γυναικών κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Επαναλαμβάνω, Έλληνας καθηγητής, ονόματι Θανάσης Διαμαντόπουλος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που πληρώνεται από εμάς, από τους δικούς μας φόρους, βγήκε στην κρατική τηλεόραση που επίσης εμείς πληρώνουμε, να μας πει αυτά τα απίστευτα. Δεν αντέδρασε βέβαια κανείς από τους δημοσιογράφους, δεν τον διέκοψε, δεν του είπε τι είναι αυτά που λέτε, ποια είναι τα επιχειρήματά σας. Και δεν φτάνει αυτό, εξακολουθεί και είναι στη θέση του. Δεν έχουμε ακούσει κάτι ότι άλλαξε, ότι τον έχουν θέσει αργέ ή οτιδήποτε. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων γυναικών Ορθοδόξων κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής, ή δεν το γνωρίζετε, ή δεν φτάνει μέχρι εκεί η ιστορική σας γνώση. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των γυναικών, των ποντίων γυναικών κατά την ποντιακή, κατά τη γενοκτονία των ποντίων, ή και αυτό το αγνοείται σαν γεγονός. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Γερμανών και τις βιοπραγίες εναντίον των γυναικών από όπου πέρασε η γερμανική μπότα. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των Κυπρίων γυναικών κατά τη διάρκεια της εισβολής του Ατήλα. Αυτά η ιστορική σας μνήμη δεν τα ανακαλεί, δεν έχετε διαβάσει. Τότε, αν δεν τα γνωρίζετε, γιατί σας έχουμε πανεπιστημιακό καθηγητή? Και δεν φταίει ο Διαμαντόπουλος και η ΕΡΤ, δεν ακούστηκε και το παραμικρό από κανένα κόμμα. Κανένα κόμμα δεν έβγαλε την παραμικρή ανακοίνωση. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Η Νέα Δημοκρατία, άφωνη, τι να πει, οι βουλευτές της δεν τολμούν να μιλήσουν εφόσον δεν έχει πέσει τέτοια γραμμή από την ηγεσία. Ο Αντώνης Σαμαράς, πού είναι ο Αντώνης Σαμαράς που κόπτεται για τα εθνικά και τα έχει κάνει σημαία του υποίδρυση και σύσταση κόμματός του? Τα αγνοεί προφανώς, γιατί και εκείνος επιλεκτική μνήμη έχει. Μην το ξεκινήσουμε τώρα, δεν θα το συμφέρει. Το Πασόκ τι? Ο Φαραντούρης που κόπτεται για τα εθνικά και όπου πάει φωτογραφίζεται, κάνει επερωτήσεις κτλ. Αυτό δεν είναι εθνικό θέμα? Μόνο ξέρει να μου πηγαίνει τα ταξίδια και να φωτογραφίζεται. Καλά, δεν συζητάμε για ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την αριστερά, γιατί είναι υποδιάλυση. Η Ζωήτσα δεν θα έμπαινε ποτέ στον κόπο να ασχοληθεί. Εξάλλου προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει τα μέλη της. Το ΚΚ δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Η Νίκη δεν θα υπάρχει στην επόμενη Βουλή. Κύριε Νατσιέ, όμως θα έπρεπε να ασχοληθείτε με το θέμα. Δάσκαλος είσαστε, αν μη τι άλλο. Τι μου έμεινε? Ελληνική Λύση και Κυριάκος Βελόπουλος. Ο επαγγελματίας πατριώτης και ο επαγγελματίας Κολοτούμπας. Γιατί δεν άρθρωσε λέξη γι' αυτό που κλείεται να μην το πήρε χαμπάρι ο Βελόπουλος. Όλα τα παίρνει χαμπάρι. Αλλά δεν το συμφέρει. Η συγκυβέρνηση επιβάλλει την απόλυτη σιωπή του. Η Λατινοπούλου, που προχτές μας είπε ότι είναι μαχαιριά στην καρδιά της η συμφωνία των Πρεσπών Ούσα Θεσσαλονικιά. Μόνο για τη συμφωνία των Πρεσπών έχει ευαισθησίε, Αφροδίτη? Για τα άλλα δεν σε ενδιαφέρει? Γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά για το συγκεκριμένο θέμα που είπε ο κύριος. Όλες οι βιβλιοπραγίες. Και κλείνοντας, η Μαρία Καριστιανού μιλάει για δικαιοσύνη. Θέλει να πατάξει τη διαφθορά. Μονοθεματικά, για τα άλλα δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν έχει λόγο να αρθρώσει. Είναι λοιπόν όλοι τους συμφωνημένοι στο να βιάζεται η ιστορία μας και κάθονται αμέτωχοι και το παρατηρούν και συμβάλλουν κιόλας με τη σιωπή τους. Αυτά για να τα ξέρουμε όταν θα πάμε να ψηφίσουμε σε επόμενες εκλογές. Κανένας από αυτούς δεν τολμάει να μιλήσει για τον Καποδίστρια, τον οποίο πρέπει να ανακηρύξουμε εθνικό ευεργέτη. Σε αυτόν χρωστάμε το ότι είμαστε κράτος σήμερα. Αλλά αυτό δεν συμφέρει τους ιστορικούς, ούτε τους έχοντες στην εξουσία, γι' αυτό και το ξεχνάνε.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση, η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη, εδώ και πολλές δεκαετίες, 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ενδιάσε κάποιος. Ας ήσουν πλεγμένοι με τη Ζήμεν, στην Οβάρτης, να έχεις φάει καμιά 20 εκατομμύρια, ας άφηνες ανθρώπους να καούν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
3: Αυτό ξαναπέστε.
2: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο.
4: Μαμά, όχι δεν είναι μαμά.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Τα ακίνητα των βουλευτών. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει 122 ακίνητα, φίλοι μου. 122 ακίνητα. Η Μαρτίνου Γεωργία 108. Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου Γεωργία. Τι μου θυμίζει το Μαρτίνου? Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου. Α, Μαρτίνου. Μαρτίνου, ναι. Η νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού του Κόσμου του πατήρ Αντώνιου ονομαζόταν Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Ήταν η κυρία που ανέλαβε τη θέση τον Νοέμβριο του 2022. Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα Μαρτίνου με τη Γεωργία Μαρτίνου που έχει 108 ακίνητα? Είναι θεία της. Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου είναι σύζυγος του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρτίνου. Και είναι θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας που έχει 108 ακίνητα. Καλά, με το που έφυγε ο πατήρ Αντώνιος διορίσανε τη θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου. Η Κιβωτός του Κόσμου.

0: προσέξτε, εδώ λέτε για το ΜΠΚΠ για κάτι χρηματάκια που κάνανε και τα λοιπά και βάζανε σε κάτι αγρότες. Εδώ βάλανε δικά μας παιδιά, εκεί είναι, μπορεί να τα ελέγξει όποιος θέλει δημοσιογράφος, πέρανε από 5.000. Μέχρι που φαγωθήκαν 17 εκατομμύρια και καθήκανε και δεν υπάρχει. Άμα τη ρωτήσεις την κυρία Υπουργό, λες κυρία μου Υπουργέ μου, πού πήραν τα λεφτά αυτά, λέει, δεν ξέρω, δεν τα έχουμε μετρήσει, δεν τα έχουμε κάνει, δεν ξέρουμε πού τα σπίτια, δεν ξέρουμε εκείνο. Εδώ, πριν τροτσίμιση.
1: Ένα λεπτό, πάτερ, για να καταλάβω. Δηλαδή από την Κιβωτό χάθηκαν 17 εκατομμύρια και κάποια κίνητα.
0: Τα κίνητα δεν ξέρω αν χαθήκανε ακόμα, αλλά 17 εκατομμύρια που άφησε ο πατήρ Αντώνιος, άλλοι λένε 15. Δεν ξέρω, δεν έδωσαν ποτέ αναφορά τι, πόσα λεφτά πήρανε, πόσα ήταν ακριβώς, 15, 16, 17 και μέσα σε 3 χρόνια τι έχει το ταμείο και ποιος τα πήρε. Δεν έχουν δώσει αναφορά ποτέ.
1: Φοβερό.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Οι πληροφορίες μου λένε ότι σου έχουν γίνει προτάσεις. Και μάλιστα και για θέσεις που δεν θα έκανες και μεγάλη προσπάθεια να εκλεγείς. Εκλόγιμη θέση σε ψηφοδέλτιο επικρατείας.
4: Και επικρατείας μου ζητήθηκε φέτος από το ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωβουλή. Ναι, πιστεύω ότι ίσως και να μπορούσα να βγω. Ίσως να... Και
3: είναι. Γιατί αρνήθηκες?
4: Είναι και πολλά τα λεφτά. Έχω μια άποψη. Ότι μπορεί να είμαι πολιτικοποιημένη, αλλά δεν θέλω να είμαι κομματικοποιημένη. Εγώ θέλω να γράφω την άποψή μου και να είμαι ελεύθερη. Αν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε αλλού, δεν μπορώ κάποια ώρα να γράψω κάτι το οποίο να χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
3: Το έχεις κάνει.
4: Είναι και πολλά τα λεφτά.
5: Μαυρογιαλούριος, Αγροτική Ακαδημία.
6: Και Γεωργική Σχολή θα κάνομεν. Και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξομεν. Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσομεν. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργατο αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω εις την προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
7: Μάλιστα.
6: Καλά το πήγα και αυτό,
7: Κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
8: Έχουμε την αιτία της πυρκαγιάς σας στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι λοιπόν αυτό το σημείο, είναι εκεί ένα αιωλικό πάρκο με 4 ανεμογεννήτρες που τροφοδοτούν ένα τοπικό δίκτυο της ΔΔΕ. Είναι ένας ιδιωτικός χώρος. Είχε γίνει το ίδιο περιστατικό στις 27 Ιουνίου και βοήθησε τους υπευθύνους της πυροσβεστικής να εξιχνιάσουν και την τωρινή υπόθεση. Δηλαδή ξεκινάει η φωτιά από εκεί και μετά μεταδίδεται ταχύτατα προς τους οικισμούς και προς το Πόρτο Γερμανό, στη Βιωτία και στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί είναι ένα αιωλικό πάρκο. Διαπιστώθηκε στις 27 Ιουνίου, τότε είχε κάψει 60 μόνο στρέμματα, γιατί δεν είχαν μεγάλη δύναμη οι άνεμοι. Έκαψε μόνο 60 στρέμματα. Διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν σε χαλάρωση των καλωδίων που έδινε την ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο της ΔΔΕ. Είχε κληθεί τότε ο υπεύθυνος, ένας υπεύθυνος μηχανικός και υπεύθυνοι του αιωλικού πάρκου. Είπαν ότι θα διορθώσουν τα καλώδια ανάμεσα σε δύο κολόνες. Διορθώσαν τα καλώδια, όμως φαίνεται ότι δεν διορθώσαν τα καλώδια ανάμεσα στις υπόλοιπες κολόνες, με αποτέλεσμα πάλι να χαλαρώσουν κάποια από αυτά, να χτυπήσουν μεταξύ τους, να δημιουργηθεί σπινθήρας και να έχουμε τώρα τον πύρινο όλεθρο με τις οδυνηρές συνέπειες.
9: Και δύο συλλήψεις, Βασίλη.
8: Ήταν δύο συλλήψεις των υπευθύνων του συγκεκριμένου έργου. Να πούμε ότι ένας εξ αυτών που ήταν και υπεύθυνος του έργου, διαπίστωσαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ότι δεν είχε κανένα πτυχίο, κανένα δυνατότητα τεχνική να προχωράει σε αυτό το έργο. Ο υπεύθυνος του αιωλικού πάρκου είπε ότι από την πρώτη περίπτωση που ήταν στις 27 Ιουνίου, εγώ είχα ανησυχήσει ιδιαίτερα, διότι έβλεπα ότι ήταν χαλαρά τα καλώδια και μπορούσε να σημειωθεί καταστροφή. Μια καταστροφή που τελικά σημειώθηκε, βεβαίως.
10: Ξέρετε ποια ήταν πρόεδρος του φορέα που συμμετείχε σε πρόγραμμα γύρω από την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αιωλικών πάρκων? Η αδερφή του Πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. 130.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για να μας μάθουν να αγαπάμε τις ανεμογεννήτριες και να μην αντιδρούμε.
11: Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ. Με βάση τις ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
10: Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας εξήγησε τόσο ωραία ότι οι ανεμογεννήτριες των χιλιάδων μεγαβάτ πρέπει κάπου να μπουν, ας είμαστε βρε πρακτικοί.
12: Περάσαμε έναν εφιάλτη και το μάτι.
13: Θα καούμε ζωντανή.
14: Όλοι ξεκινάμε να απομακρυνόμαστε, διότι η φωτιά γίνεται πολύ επιθετική, βλέπετε.
15: Κινδυνεύσαμε να εγκλωβιστούμε πάνω στο βουνό.
10: Μόλις κάτσει η στάχτη και σβήσουν οι κάμερες στο δελτίο.

0: Μην ξεχάσετε το πιο σημαντικό, να στείλετε πάλι τα μάτς στις πορείες να πετάνε νερό στους πυροσβέστες. Εκεί υπάρχει άφθονο νερό για κατάσβεση. Στα δάση μας μπορεί να τελειώνει, αλλά στο Σύνταγμα και έξω από τα Υπουργεία, οι κρουνοί της καταστολής δουλεύουν ρολόι. Επίσης, μην ξεχάσετε να συντηρείτε με ευλάβεια, παρακαλώ, 10.000 κληρικούς, την ώρα που η χώρα έχει μόνο 11.000 μόνιμους πυροσβέστες. Γιατί, ως γνωστό, στην Ελλάδα του 2026, οι φωτιές με προσευχές και κάματα σβήνουν. Να σου πω και αυτό και φεύγω. Και γιατί το σπίτι σου, μην παίρνεις το 199. Πάρτε ένα παπά να κάνει μια παράκληση. Διότι η κυβέρνηση είναι αποσχολημένη με τραϊκόπαιδα για ανεμογεννήτριες. Άντε βρε, καλή τηλεθέαση!
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν θέλεις μπορώ να την καταθέσω εδώ. Έχω μαρτυρία ανθρώπου που δούλευε στα νοσοκομεία ότι γιατί υπάρχει και λίγο η συνενοχή. Ναι. Δηλαδή κάνανε όλους αυτούς που δουλεύαν μέσα στα νοσοκομεία, τους κάνανε συνένοχους. Άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ, δεν θα πω όνομα ούτε θα πω και σε ποια ΜΕΘ, αλλά νομίζω ότι παντού λειτουργήσαν έτσι, παντού. Άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ μου είπε ότι είχαν 8 κρεβάτια με ανθρώπους που είχαν αυτή την ασθένεια του κορονοϊού και τους είχαν διασωληνωμένους. Και όταν έμπαινε στη ΜΕΘ εκείνη την περίοδο ήσουν τυλιγμένος από πάνω κάτω, δεν καταλάβαινες ποιος ήταν, ποιος ερχόταν μέσα. Έβλεπες κάποιον ο οποίος ερχόταν μέσα και μου είπε αυτός ότι έχει τύχει, δηλαδή να έρθει μέσα κάποιος, να του δώσει μια εντολή όσοι ήταν μέσα, γυρίσει προς το παράθυρο, μην κοιτάτε εδώ. Και άνοιγε το οξυγόνο στο 100 και πέθαιναν όλοι σε μισό λεπτό. Και αυτό είναι η μαρτυρία. Και ο άνθρωπος αυτός δεν άντεξε ψυχολογικά και αναζήτησε βοήθεια. Και βέβαια την άλλη μέρα ξαναπήγε στη δουλειά. Πώς μπορείς να πας σε μια τέτοια δουλειά μετά,
3: Είσαι συνένοχος.
2: Βέβαια. Ενώ έπρεπε εκείνη την ώρα αφού το είδες να ψάξεις, να το βρεις ποιος ήταν, ποιος μπήκε, τι έγινε. Έλειψε το θάρρος.
3: Τώρα αυτό, και που, το θάρρος... αυτό που περιγράφεις, ναι, Βασίλη, ναι, Θουλακίδη, ναι, είναι δολοφονία.
2: Ναι, δολοφονία εννοείται.
3: Εκπροθέσεως, εκπρομελές.
2: Και θέλω να σου πω ότι δημιουργήθηκε, επειδή ο Θεός τα φτιάχνει με το δικό του σχέδιο, δημιουργήθηκε μια ομάδα μαρτύρων του κορονοϊού. Είναι όσοι φύγανε από τον κορονοϊό με ή χωρίς, δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί ο πρώτος μου ξάδελφος, πολύ αγαπημένος, μπήκε με κρίση πανικού και δεν ξαναβγήκε ποτέ από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, παρακαλώ. Το οποίο κάηκε. Γιατί ήταν μαγαρισμένος. Ωραία, αν μπορούμε να τα πούμε αυτά, δεν ξέρω. Θα μιλήσω όπως λέει η καρδούλα μου, έτσι. Κάηκε το νοσοκομείο. Όλα είναι στο σχέδιο του Θεού. Και γιατί κάηκε αυτό το νοσοκομείο. Όλες οι δολοφονίες στη Θράκη γίνανε εκεί. Όπως καταλαβαίνεις.
3: Εσύ να σε θέλω για 5 εκπομπές τώρα. Δες.
2: Όχι, θα φύγω στη Γερμανία. Θα με κυνηγήσουν. Ναι. Αυτά είναι μαρτυρίες ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι δηλαδή τα διάβασα κάπου ή τα είπε κάποιος.
3: Σε σένα. Είπε
2: κάποιος και σένα. Κάναμε συνεδρίες. Δηλαδή ήταν χάλια. Δεν μπορούσε να συνέλθει. Εντάξει. Αυτό και αυτά το... πρέπει να υποθούμε.
3: Αυτό το οποίο περιέγραψες, Βασίλη, στο Λαγίδη, ως γιατρός και αντιλαμβάνομαι και το ιατρικό, ναι, απόρριτο, γιατί, ναι, αυτά είναι προφανώς από, ναι, ιατρικές, ναι, συνεδρίες, όπως είπες.
2: Ναι.
3: Είναι το... να ανεβάσω το στο 100 για να καθαρίσω κόσμο.
2: Ναι. Δυστυχώς συνέβησαν αυτά και γι' αυτό είχαμε και τον πλουτισμό πολλών ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά.
3: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Παρακαλώ, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι, δεν μπορείς εύκολα να πας παρακάτω. Τώρα κανονικά αυτό είναι που λέω.
4: Ναι, είναι η κόπη μια ζωή η οποία δεν είναι πια. Το θέμα είναι ότι ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο αυτό πολύ όμορφο τόπο το γνωρίζουν και αυτοί που τον διοικούν και τον εξουσιάζουν. Αλλά δεν τον αγαπούν διόλου. Και επειδή δεν τον αγαπούν τον τόπο αυτό, όσοι από εμάς τον αγαπάνε και προσπαθεί να φτιάξουμε μια γωνιά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, για τα αυτό, για την ωραία τοποθεσία, για το ωραίο τοπίο κτλ. Έρχεται μια ώρα σαν αυτή, όπου κάποιοι που στείνανε κάπου μια ανεμογεννήτρια, αφήσανε μια παράληψη, κάτι καλώδια, κάτι, ας πούμε, ξέρετε, άλλη αιτία, κάθε φορά είμαι εδώ 54 χρόνια. Ήμουνα παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Δεν είναι ότι έκανε ένα σπίτι, πόσο κάνει μωρέ αυτό το σπίτι τώρα, τι κάνει. Πόσο κάνω αυτό το σπίτι, 8 καρδιές. Πόσο κάνω 8 καρδιές. Άσε με τώρα, μωρέ. Δεν έχω συναισθήματα αυτή τη στιγμή κανένα. Δεν θέλω να εκφράσω το κύριο συναισθημά μου, γιατί εκεί που απευθύνεται, αυτοί που θα τα ακούσουν θα νομίζουν, όπου τους είπε και ένας ακαδημαϊκός άλλος, ότι εσύ νομίζεις ότι ψιλοβρέχει, ενώ έχεις φάει του κόσμου τη ρογάλα.
5: Ευχόμαστε όλοι στο τελευταίο έντρο που θα αντέξει αυτές τις φωτιές να σας κρεμάσουν ανάποδα. Όλους εσάς που χωρίς ίκτο, έλεος και ίχνος ανθρωπιάς κατακάψατε τη χώρα μας, κατακάψατε περιουσίες, κατακάψατε ζωές.
4: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία, υπήρχε φαντασία, υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα, πού πήγε, σας ερωτώ, πού πήγε, ή μάλλον πού την πήγανε.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Άσε τώρα το παραμύθι, εσείς, εμείς οι Έλληνες, από πού και σου εμείς οι Έλληνες, πότε το δείξαμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ξυπνήσετε, παιδιά, η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά, πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ξέρω ότι για πολλούς το απόψινό μας τετ-α-τετ είναι πολύ αναμενόμενο και είναι φυσικό, γιατί καλεσμένος μας είναι ένας από τους πιο αγαπημένους και πολυσυζητημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Ένας άλλος λόγος είναι ότι είχαμε ξανά αυτό το ραντεβού, δεν ήμασταν συνεπείς για διάφορους λόγους και τώρα είπαμε να το ξανακάνουμε και να το προβάλλουμε. Μαζί μας ο Νότης Φαγκιανάκης. Νότη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Τάσο.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια και θερμά που μιλήσαμε, τα αφήσαμε αυτά που συνέβησαν στο παρελθόν και είπαμε να ξαναβρεθούμε τέτ α τέτ και να τα πούμε, διότι ο κόσμος που σε ακούει σε ζητούσε.
2: Εάν ήταν ευθύνη δική σου το συμβάν, δεν θα ξαναμιλάγαμε. Είμαι βέβαιος ότι δεν ήταν η ευθύνη δική σου και ήταν των ανθρώπων οι οποίοι βλάπτονται, ενοχλούνται από λεγόμενα ανθρώπων τα οποία είναι ενάντια ή διαφορετικά από αυτά που εκείνοι θέλουν να παρουσιάσουν.
1: Όπως και να έχει, εγώ σε ευχαριστώ που, και το ξαναλέω, που είσαι εδώ απόψε. Δείχνει κάτι αυτό. Θα προσπαθήσω, γιατί είσαι μια προσωπικότητα, πώς να το πω, ατελείωτη. Μπορεί να συζητάει μαζί σου κάποιος ώρες και ώρες για πολλά θέματα. Και
2: αυτό είναι μεμπτό. Το να λες τη γνώμη σου για πολλά θέματα, σε παρουσιάζουν ως ξερόλα ή καλά έχει γνώμη επιπαντός επιστητού. Δηλαδή ο πολίτης δεν πρέπει να έχει γνώμη επιπαντός επιστητού, αφού είναι κομμάτι της ζωής του. Δηλαδή εσύ δεν πρέπει να έχεις γνώμη για το τραγούδι, επειδή ας πούμε είσαι δημοσιογράφος πολιτικός.
1: Θα τα πούμε όλα αυτά, θα ξεκινήσω όμως θετικά. Είχα παρακολουθήσει πρόσφατα ένα αφιέρωμα για τους πιο εμπορικούς δημοφιλείς άντρες τραγουδιστές στην Ελλάδα. Και η πρώτη πεντάδα ήταν ο Νταλάρας, ο Πάριος, ο Καζαντζίδης, ο Μπιθικότσης και εσύ.
2: Αυτό είναι επίσημο ή...
1: Είναι επίσημο και είναι έγκυρα στοιχεία συνδυασμός πωλήσεων, ραδιοφωνικών μεταδόσεων και χτυπημάτων τραγουδιών στο YouTube. Και είσαι στην πεντάδα μαζί με 4 μεγαθύρια, οι δύο είναι
2: τους
1: θρύλοι.
2: Τους προηγούμενους αυτούς που με έμαθαν να τραγουδώ.
1: Ακριβώς. Και που έχουν μια δισκογραφία από το 60-70 κτλ. Κολακεύεσαι με τέτοιες αναφορές στο πρόσωπό σου? Είναι παράσημο για σένα? Είναι κάτι που σε ικανοποιεί? Γιατί φαίνεσαι δύσκολος άνθρωπος για να ικανοποιηθείς και με τον εαυτό σου.
2: Είμαι δύσκολος κριτής γενικότερα και πάνω απ' όλα με τον εαυτό μου. Είμαι αυστηρός κριτής. Σαφώς και κολακεύομαι. Μέχρι εκεί φτάνει όμως. Εκεί και τελειώνει. Φυσικά το να μπεις μέσα σε μια ομάδα ανθρώπων, τους οποίους είχες σαν πρότυπό σου όταν ήσουν ένα παιδί, με τους οποίους μεγάλωσες, από αυτούς έμαθες να τραγουδάς ουσιαστικά, και να συγκαταλέγεσαι μέσα σε αυτή την ομάδα, όπως τα είπες προηγουμένως, μεγαθύρια. Ειδικά δηλαδή ο Μπιθικότσης ήταν για εμένα ο μέγας Έλλην τραγουδιστής. Είναι αυτός δηλαδή που τραγούδισε τραγούδια και ερωτικού περιεχομένου με πολύ δικό του τρόπο, αλλά επίσης τραγούδισε κοινωνικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, με τα οποία έκανε ένας λαός επανάσταση. Πολύ σημαντικός τραγουδιστής.
1: Η εμπορικότητα πόσο εφικτό είναι μέσα από την εμπειρία σου και από ό,τι έχεις δει όλα αυτά τα χρόνια να συμβαδίζει με τη διάρκεια? Και αυτό ήταν το ζητούμενο σου και από τότε που ξεκίναγες μικρός?
2: Το ζητούμενο μου όταν ξεκίνησα, όταν είχα σαν όνειρο, που ήμουν βέβαιος ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ, να γίνω τραγουδιστής, αλλά δεν πίστευα ότι θα είχε συμβεί ποτέ, με φανταζόμουν να τραγουδώ σε στάδια τραγούδια κοινωνικού περιεχομένου, τραγούδια που τραγούδισε δηλαδή ο Μπιθικότσης. Αυτό ήταν στο μυαλό μου ο τραγουδιστής, ο οποίος κάνει κάτι πραγματικά το οποίο αξίζει τον κόπο. Όλοι οι τραγουδιστές, οι καλοί τραγουδιστές, είναι καλοί τραγουδιστές. Αυτοί που τραγουδούν ερωτικά και μόνο τραγούδια μπορεί να είναι εξαιρετικοί τραγουδιστές, όμως δεν αγγίζουν και αυτό το κομμάτι το σημαντικότερο, που είναι για μένα η κοινωνία στα προβλήματά της. Γιατί καλά να τραγουδούμε τον έρωτα, αλλά όταν οι συνθήκες ζωής είναι πάρα πολύ δύσκολες, όπως είναι δύσκολες τα τελευταία χρόνια, και αυτό το έχω δει εγώ να έρχεται εδώ και 25 χρόνια και είμαι δυστυχισμένος 25 χρόνια, Οι άλλοι δυστύχησαν τώρα τελευταία. Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν προβλήματα στην κοινωνία, δεν μπορεί να τραγουδάς συνέχεια τον έρωτα. Ο έρωτας είναι σημαντικός. Αλλά φτάνει.
1: Δηλαδή, ήσουν δυστυχισμένος, γιατί είπες, είσαι 25 χρόνια δυστυχισμένος. Και τότε που σε βλέπαμε να είσαι ο άρχοντας της πίστας, να κλείνει πανεπιστημίου όταν ήσουν στο ΡΕΞ, να γίνεσαι το ένα εξώφυλλο μετά το άλλο σε περιοδικά lifestyle που έβαζαν μόνο γυναίκες και top models στο εξώφυλλο.
2: Σε ελάχιστα, δεν είχα εγώ τέτοια.
1: Είχες και στο Click και στο Nitro, σε αυτά τα περιοδικά.
2: Ένα Nitro, ένα στο ένα, ένα στο άλλο, δηλαδή πέρασα από όλα μια φορά.
1: Να κάνεις τέλος πάντων αυτό που ήθελες. Έπαιζες με τους δικούς σου όρους. Και τότε ήσουν δυστυχής.
2: Γιατί μέσα στα προγράμματα που έκανα τότε και μέσα σε όλες μου τις κινήσεις και σε όλα τα δισκογραφικά μου δρόμενα υπήρχαν πάντοτε κοινωνικά τραγούδια. Δηλαδή στον πρώτο μου δίσκο υπήρχαν τα Ναυάγια, το Δάνειο Ζωής. Στον δεύτερο δίσκο επίσης υπήρξε το Φωτιά και Αλμύρα. Στον τρίτο δίσκο είχα τραγούδι κοινωνικού περιεχομένου. Και από τότε πάντοτε μέσα στους δίσκους μου υπήρχαν τραγούδια τα οποία αναφερόντουσαν στην κοινωνία και στα προβλήματά της. Το ποσοστό τώρα των τραγουδιών εξαρτάται από τις συνθήκες και από το τι σου έφερναν οι δημιουργοί. Γιατί καμιά φορά μπορεί να σου πέσουν 5 τραγούδια πολύ σημαντικά κοινωνικού περιεχομένου και να τα συμπεριλάβεις, ή μπορεί να σου έρθει μόνο ένα.
1: Πριν συνεχίσουμε, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί φοράς γυαλιά ή λίγο την ώρα της εκπομπής?
2: Φοράω γυαλιά γενικότερα. Έχω πρόβλημα με το φως, διότι εγώ είμαι από πολύ μικρό παιδί στην νύχτα, ζω στην νύχτα. Το φως της ημέρας με βλέπει πάρα πολύ λιγότερο από ό,τι βλέπει εσάς. Με συνέπεια να έχω μεγάλη ευαισθησία στο φως. Αυτά τα φώτα δηλαδή τώρα με ενοχλούν και όταν βγάλω τα γυαλιά θα είμαι μονίμως συνοφριωμένος. Με ενοχλεί το φως. Έχω πρόβλημα. Και τα βράδια, ας πούμε, που τραγουδάω στα κέντρα, την ώρα που πέφτουν πάνω μου τα φώτα, αντιμετωπίζω πρόβλημα. Δηλαδή θα ήθελα να τραγουδώ και να φορώ γυαλιά.
1: Θα ήθελες να ήσουν άνθρωπος της ημέρας?
2: Θα ήθελα να ήμουν άνθρωπος ισορροπημένος, γιατί είμαι ανισόρροπος.
1: Δηλαδή ξυπνάς στις 5, ας πούμε.
2: Είναι τόσο ακατάστατος ο ύπνος μου που νομίζω ότι άλλοι άνθρωποι, άλλοι οργανισμοί δεν θα το είχαν αντέξει. Αυτή τη στιγμή θα είχαν δημιουργήσει απουσία από την κοινωνία. Θα είχαν φύγει δηλαδή από τη ζωή.
1: Οπότε, Νότι μου, καλλιτέχνης θα πει. Για συμπλήρωσε το εσύ.
2: Καλλιτέχνης είναι μοναχικό άτομο. Είναι ο καλλιτέχνης, όχι ο τραγουδιστής. Mm-hmm. Μοναξιάς φυλακή.
1: Εσύ πού συγκαταλέγεις τον εαυτό σου, ενώ συγκαταλέγεις τους καλλιτέχνες?
2: Εγώ θέλω να γίνω καλλιτέχνης. Αυτό το τραγούδι τώρα που είπες, ο καλλιτέχνης.
1: Μα, καλλιτέχνης, απ' το δικό σου τραγούδι. Ναι.
2: Δεν είναι δικό μου, είναι τραγουδισμένο από τον Γιάννη Καρανίκα πριν από εμένα και είναι τραγούδι που άκουσα το 1987 σε ένα ταξί. Τραγούδαγα στην Κρήτη για ένα εξάμηνο και ακούω το τραγούδι αυτό σε ένα ταξί. Και ήταν το τελευταίο ρεφρέν. Και λέω, αμά, τι ωραίο τραγούδι αυτό κτλ. Αλλά δεν λέει στο τέλος ο παρουσιαστής το όνομα του τραγουδιστή για να ψάξω να το βρω. Και λέω στον αδελφό μου, ο οποίος ασχολείται με αυτά και είχε φίλους με δισκοπολία και αυτά, του λέω: ρε αδελφέ, άκουσα ένα τραγούδι έτσι, έτσι και έτσι να πούμε, αλλά δεν είπε τον τραγουδιστή. Και έψαξε, μου το βρήκε και έκτοτε το τραγουδό. Από το 87 δηλαδή το έχω περάσει. Το 2011.
1: Μαζί σου το μάθαμε πάντως. Η αλήθεια ότι δεν το ήξερα αυτό που είπες.
2: Ναι. Το 2011 λοιπόν, αυτό το τραγούδι του άλλαξα τον στίχο. Και τώρα πια το τραγουδώ με τον στίχο που έγραψα εγώ, ο οποίος είναι κοινωνικού περιεχομένου. Και συνέβη ένα βράδυ στην Ιερά Θέα, απέναντι από την Ιερά Οδό, όπου η πλάτη που τραγουδάγαμε ήταν γυάλινη και έβλεπε τον Παρθενώνα. Ιερά Θέα λοιπόν, γι' αυτό ονόμασα και τον χώρο Ιερά Θέα. Μετά εκείνη το είπανε και πριν και μετά Άκρο. Το Ιερά Θέα. Ιερά Θέα, Άκρο, Κουντουρού. Και κάποια στιγμή λοιπόν τραγουδάω και, εφόσον έχω πίσω μου τον Παρθενώνα, έλεγα με φόντο το μνημείο και έβλεπε ο κόσμος το μνημείο από πίσω φωτισμένο τον Παρθενώνα. Αλλά το έλεγα πριν τις 2. Και κάποια στιγμή έχει περάσει 2 η ώρα και λέω με φόντο το μνημείο.
1: Και ήταν σβηστά τα φώτα.
2: Και ήταν σβηστά τα φώτα. Και εγώ νομίζω ότι είναι κλειστές τα παραπετάσματα.
1: Ναι.
2: Και μου λέει ο φίλος μου Βασίλης Σουσάκης, μου λέει φίλε, 2 ώρα το κλείνουνε. Τι, το κλείνουνε. Και την άλλη μέρα έγραψα τον στίχο που λέει με φόντο το μνημείο που σβήνουν στις 2, γιατί χαλάει την πιάτσα η τέχνη των θεών. Σβήνουν τον διακόπτη, μα τους φωνάζω ότι μόλις ανάβει ο ήλιος, λάμπει ο Παρθενών. Γνώση αλήθεια μπορεί να μας πάει πάλι εκεί που είχαν φτάσει εκείνοι. Μας χαρίσανε φως Και όταν σβήνει ο ναός, έχουμε όλη ευθύνη.
1: Ένιωσες ποτέ να μην είσαι ο εαυτός σου και σε ποιες περιπτώσεις?
2: Το έχω αποφύγει σαν το διάολο το λιβάνι.
1: Ούτε και πιο παλιά, όταν ήσουν πιο μικρός, ενώ όταν ξεκινούσες ως καλλιτέχνης. Αυτά που κάνουν οι καλλιτέχνες όλοι, τους συμβιβασμούς, τις υποχωρήσεις.
2: Δεν το είχα το έργο μέσα μου, δεν το ήξερα. Και γι' αυτό και δεν το έπαιξα ποτέ, γιατί θα ήταν έργο το οποίο δεν θα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο υποφαινόμενο, θα ήταν μια μαριονέτα.
1: Λέω, ας πούμε, ένα παράδειγμα που μπορεί να μην είναι και σημαντικό. Σε θυμάμαι τότε, ξέρω εγώ, σε εκπομπές της Κορομιλά το πρωί. Δεν έχεις πάει, νομίζω, σε πρωινή εκπομπή εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι. Είχα περάσει από όλες τις εκπομπές. Η πρώτη εκπομπή που έκανα ήταν με την Κορομιλά στην ΕΡΤ τότε, το 1991 δηλαδή. Mm-hmm. Μετά πήγα σε αυτές τις διάφορες εκπομπές τις πρωινές, διότι μέσα από εκεί παρουσιάζαμε την εργασία του ο καθένας. Κάποια στιγμή, όταν αυτό το πράγμα γινόταν επανάληψη και δεν είχε ενδιαφέρον και προσπαθούσαν, πώς να το πω, με πολύ έτσι ξεπετάρικο τρόπο να παρουσιάσουν σήμερα εσένα, αύριο εμένα, μετά τον άλλον, ό,τι να είναι δηλαδή, ό,τι κάτσει, αποφάσισα ότι δεν αξίζει τον κόπο να συνεχίζω και νομίζω τελευταία φορά που τραγούδησα ζωντανά στην τηλεόραση ήταν σε μια εκπομπή του Μικρούτσικου, τότε που ήταν στο Μέγκα. Πολύ παλιά μιλάμε, γιατί τα ξεκινήματα του Μικρούτσικου. Έκτοτε δεν ξανατραγούδησα ζωντανά, διότι δεν βλέπω τον λόγο γιατί να το κάνω. Τραγουδώ σε κάποιους χώρους, μπορεί ο κόσμος να έρθει εκεί να με δει, κάτω από τις συνθήκες που εγώ έχω επιλέξει και ελέγχω να παρουσιάσω αυτό που έχω.
1: Προσπάθησαν ποτέ κάποιος ή κάποιοι να σε αλλοιώσουν, να σε αλλάξουν?
2: Ναι, από το ξεκίνημά μου. Δηλαδή, με το που έφτασα στην Αθήνα, από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν πρώτα απ' όλα να μου αλλάξουν το όνομα.
1: Α, ναι.
2: Δηλαδή, κάνανε προσπάθειες.
1: Μα ήδη το Παναγιώτης, το Κανεσνότης, τι θέλω.
2: Όχι, αυτό ήταν από γεννησιμιού. Δηλαδή, με το που γεννήθηκα, με βάπτισαν Παναγιώτη, δεν με φώναξαν ποτέ.
1: Ναι.
2: Με έλεγαν Νότη. Ο μόνος που με έλεγε Παναγιώτη ήταν ο παππούς μου.
1: Οπότε τι θέλανε να σε κάνουνε?
2: Το επώνυμο.
1: Α, το Σφαγιανάκη θέλανε να το αλλάξω.
2: Να το κάνουν, ξέρω εγώ, πιο μικρό, πιο κοντό, δεν ξέρω, πιο λεπτό. Σφαγιανός, διάφορα τέτοια χαζά, ας πούμε. Και λέω, παιδιά, ό,τι είναι, αυτό είναι. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει με τον πρέποντα τρόπο. Επίσης, όταν έφυγα από την ΙΚΟ και ανέβηκα στην Αθήνα, είχα σαν γνώμονα ότι εγώ πάω εκεί να παλέψω τώρα με μεγαθύρια. Μόνος μου, δεν είμαι και άνθρωπος ο οποίος τυγχώνεται και μπορεί να κάνει δημόσιες σχέσεις κτλ. Άρα δύσκολο το έργο, που όμως, εάν το καταφέρω να το κάνω με τους δικούς μου όρους, θα βρεθώ εκεί, θα είμαι εκεί. Εάν στην πορεία αντιληφθώ ότι όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει να με αλλοιώσει για να πραγματοποιηθεί, θα πάρω το παπόρι και θα ξαναστρέψω στο νησάκι μου.
1: Θυμάμαι τότε σε εκπομπές... σε θυμάμαι με την Ευρυδίκη μαζί σε μια εκπομπή.
2: Σκορομιλά ήταν.
1: Να κάνατε μαζί ένα έτσι, πρόγραμμα κοινό.
2: Εγώ έλεγα δικά της, εκείνη δικά μου τραγούδια.
1: Μετά είχες κάνει ένα υπέροχο πρόγραμμα με τη Βύση στο Με Αγάπη Άννα. Και καμιά φορά σκέφτομαι, Νότι μου, επειδή γνωριζόμαστε και χρόνια και έχουμε ζήσει αυτές τις εποχές, τότε οι νέοι τραγουδιστές ήσουν εσύ, ήταν η Ευρυδίκη, πιο πριν ήταν η Μαντό, η Αλέξη κτλ. Πώς πέφτει, καμιά φορά το αναρωτιέμαι και από το ραδιόφωνο, πώς πέφτει το επίπεδο σιγά σιγά, γενιά με γενιά, στους τραγουδιστές?
2: Πέφτει το επίπεδο, εννοείς καλλιτεχνικά?
1: Καταρχάς φωνητικά.
2: Νομίζω ότι φωνητικά υπάρχουν άνθρωποι και σήμερα οι οποίοι είναι εξαιρετικοί τραγουδιστές. Υπάρχουν καλοί τραγουδιστές και όταν βλέπεις κανένα από αυτά τα τηλεοπτικά πράγματα που είναι, πώς να το πω, απομιμήσεις αμερικάνικων, ολλανδικών, εγγλέζικων εκπομπών, γιατί δεν κάνουν τίποτα δικό τους καινούριο, δεν έχουν ιδέα, αγοράζουν δικαιώματα από κάποιο...
1: Είναι ένα φορμά που παίζει σε όλο τον κόσμο.
2: Αυτό.
1: Ναι, X-Factor, Voice.
2: Απομιμήσεις είναι αυτά. Για μένα είναι απομίμηση. Δεν γίνεται στην Ελλάδα να συμπεριφέρεις αμερικάνικα, δηλαδή να βγαίνουν τα παιδιά και στα 10 να τραγουδάνε τα 8 εγγλέζικα. Είναι αδιανόητο. Ένα το κρατούμενο.
1: Εντάξει, τραγουδούν και ελληνικά όμως.
2: Ορίστε.
1: Τραγουδούν και ελληνικά.
2: Τραγουδούν και ελληνικά. Άκου τώρα στην Ελλάδα λέμε τραγουδούν και ελληνικά. Θα έπρεπε να τραγουδούν ελληνικά. Και να υπάρχουν και εξαιρέσεις οι οποίες θα κάνουν την παρουσίασή τους με την δυνατότητα του αγγλικού λόγου, διότι και αυτό έχει την αξία του. Εγώ έχω μεγαλώσει με την ξένη μουσική.
1: Το ξέρω. Και όλοι αυτοί οι τραγουδιστές που είπαμε πριν τραγουδούν και εξαιρετικά αγγλικά τα τραγούδια.
2: Η Αλέξια, η Ευρυδίκη,
1: η Βύση,
2: η Μαντό. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που όλο αυτό το πράγμα παρουσιάζεται είναι παραμυθένιος.
1: Δεν θα πηγαίνεις.
2: Όχι βέβαια.
1: Ως κριτής. Επειδή έχεις,
2: όχι βέβαια.
1: Είσαι έτσι ένα sui generis άτομο, μια προσωπικότητα πολύ ιδιαίτερη και βλέπουμε ότι στο εξωτερικό τέτοιες προσωπικότητες, μάλλον και τέτοιες προσωπικότητες καλλιτεχνών πάνε ως κριτές.
2: Ναι, δεν θα το έκανα ποτέ. Δηλαδή, το 2004, αυτό που περιγράφεις τώρα, μου έγινε ως πρόταση επίσημη από ανθρώπους του Αντένα.
1: Πολύ σωστή εννοώ, η σκέψη τους.
2: Καθόλου σωστή.
1: Διότι... Και εγώ θα σε σκεφτόμουν.
2: Καθόλου σωστή, διότι όταν έχεις ακούσει έναν άνθρωπο να εκφράζεται, να λέει τι πιστεύει ή τι θεωρεί ή τι νομίζει για τα συγκεκριμένα πράγματα, δεν πας να του κάνεις πρόταση. Όταν έχεις δηλαδή εσύ εκφραστεί αρνητικά για κάτι, δεν μπορώ εγώ να έρχομαι να σου προτείνω αυτό το κάτι που εσένα δεν σε αφορά. Και όταν ήρθαν λοιπόν στο σπίτι μου δύο κυρίες, οι οποίες ήταν η διευθύντρια των δημοσίων σχέσεων και άλλη διευθύντρια του προγράμματος, λέω: καλά, ρε κορίτσια, να με σε μένα έρθετε να κάνετε αυτή την πρόταση. Και όλο αυτό που στείνετε, ας πούμε, σας κάνει να αισθάνεστε υπερήφανες που κάνετε την απομίμηση και φτιάχνετε τα παιδιά έτσι, ώστε να είναι απομιμήσεις των Αμερικανών, διότι αυτό τελικά βγαίνει προς τα έξω. Δεν μπορούσατε κάλλιστα να βρείτε, μου λένε. Μα καλά, εμείς εντάξει, κάνουμε τη δουλειά μας, το καταλαβαίνουμε. Να πούμε και είναι η δουλειά μας αυτή και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η θεαματικότητα. Επειδή εμένα δεν με ενδιαφέρει η θεαματικότητα, εμένα με ενδιαφέρει η ουσία. Θα μπορούσατε κάλλιστα, αντί να κάνετε αυτό που κάνετε με τον οποιονδήποτε λόγο επωνυμίας για να υπάρχει, ξέρεις, η εικόνα, ας πούμε, για το φαίνεστε, γιατί δεν παίρνετε έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι κατάλληλος στο αντικείμενο του, δηλαδή έναν συνθέτη καλό, πραγματικά καλό, κοινά αποδεκτό. Έναν στιχουργό επίσης, έναν χορογράφο, δηλαδή τρεις-τέσσερις ανθρώπους, οι οποίοι στο αντικείμενο του καθένα θα είναι κορυφαίος. Να τους βάλετε ως κριτές, οι οποίοι θα είναι και αντικειμενικοί. Δεν θα είναι, πώς να το πω, μιλημένοι, να περάσουμε αυτόν, να αφήσουμε τον άλλον έξω. Αλλά ζητούν ανθρώπους οι οποίοι είναι τάτσι μίτσι κότσι. Δηλαδή είμαστε μαζί και κάποια στιγμή θα
1: σου. Μα υπήρξαν. Δεν ήταν ο Βαρδής αυτό το που δεν ήσουν. Για το Fame Story, λες, άμα λες το 2004.
2: Τότε ήταν το Fame Story, ναι.
1: Ήταν ο Βαρδής.
2: Το δεύτερο Fame Story.
1: Θυμάμαι ήταν ο Βαρδής που ήταν.
2: Κάποτε πέρασε και ο Βαρδής.
1: Ναι.
2: Οι άλλοι ποιοι ήταν.
1: Η Κούκα, η Εύη Δρούτσα και ο Λεβέντης. Αν θυμάμαι καλά.
2: Αυτή ήταν μια ομάδα τέλος πάντων, οι οποίοι ήταν στο αντικείμενό τους. Οι άλλες ομάδες.
1: Ο Μουρατίδης, ο Θεοφάνους και η Γκαγκάκη, δεν κάνω λάθος.
2: Γκαγκάκη ως τι?
1: Άνθρωπος της τηλεόρασης.
2: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ θεωρώ ότι...
1: Εσύ δεν το θέλεις.
2: Εξ αρχής δηλαδή το πράγμα δεν μου κάνει, λόγω τότε είναι απομίμηση.
1: Δεν πήρες ποτέ σου στα μαγαζιά ανθρώπους, από τραγουδιστές από το talent shows?
2: Προσπαθώ. Εμένα δεν με απασχολεί από πού προέρχεσαι. Να. Αν είσαι καλός σε αυτό που κάνεις, είσαι καλός. Τελειώνει εκεί. Ναι. Εάν έχεις βγει από έναν τέτοιο διαγωνισμό, αλλά δεν είσαι καλός, σε έβγαλαν λόγω του ότι ξέρω εγώ ήσουν όμορφος, δεν υπάρχει περίπτωση να σε πάρω να συνεργαστείς μαζί μου. Την αξία σου παίρνω.
1: Αυτοκριτική κάνεις ενώτη?
2: Μπα, ποτέ. Ποτέ. Πρώτα σε μένα.
1: Γιατί προς στιγμή λέω.
2: Πρώτα σε μένα.
1: Με τρολάρι.
2: Πρώτα σε μένα.
1: Και είσαι σκληρός, δηλαδή μαστιγώνεις τον εαυτό σου?
2: Πάντοτε. Για να έχω το δικαίωμα να μπορώ να κρίνω και τους άλλους. Πάντοτε ανιδιοτέλως και καλοπροαίρετα. Δηλαδή δεν έχω εμπάθεια προς κανέναν άνθρωπο. Κρίνω τις πράξεις σου. Τα λεγόμενά σου, φυσικά, και τις πράξεις σου. Όλα τα τριγύρω δεν με αφορούν.
1: Για ποιο πράγμα θυμάσαι να έχεις βασανίσει τον εαυτό σου περισσότερο?
2: Για το αν είμαι ακέραια δίκαιος.
1: Σε απασχολεί αυτό, ε?
2: Πάρα πολύ. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη είναι η υπέρτατη αξία που έχει ο άνθρωπος. Γιατί όταν είσαι δίκαιος, συνεπάγεται ότι θα είσαι εντάξει με όλα. Ο άνθρωπος, ο δίκαιος, κάνει τα πρέποντα.
1: Σε έχουν κανιβαλίσει ποτέ?
2: Δηλαδή...
1: Να γράφουν πράγματα για σένα, να λέγονται πράγματα για σένα και να, έτσι, να σε χαλάνε, να σε αποδομούν.
2: Πώς επιτοπλίστων.
1: Και τι κάνεις με αυτό?
2: Δεν έχει παρουσιαστεί η προσωπικότητά μου, η ψυχική μου διάθεση, δηλαδή η οντότητά μου, στην πραγματική της υπόσταση. έχουν παρουσιάσει διαφορετικό από ό,τι στην πραγματικότητα είναι.
1: Σαν, πώς έχουν παρουσιάσει, πιστεύεις?
2: Έναν άνθρωπο άγριο, ο οποίος είναι απόλυτος. Τι θα πει απόλυτος? Όταν για κάτι είσαι βέβαιος, τι θα είσαι, στο περίπου? Δεν θα είσαι απόλυτος, αφού είσαι βέβαιος. Για να είσαι βέβαιος όμως, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις κάνει έλεγχο, διασταύρωση. Ότι αυτό για το οποίο αναφέρεσαι είναι έτσι. Και όχι περίπου. Άμα είσαι στο περίπου, να δει, εντάξει, μωρέ, δεν βαριέσαι. Άμα λες δεν βαριέσαι, σημαίνει ότι σκέφτεσαι, εντάξει. Και να το πω τώρα και μετά να το ψιλοπάρω πίσω, δεν τρέχει τίποτα, το κάνουν όλοι. Εγώ δεν είμαι έτσι. Είμαι απόλυτος σε αυτά που έχω ελέγξει και είναι έτσι.
1: Δεν θα προτιμούσες να μιλάς μόνο με τα τραγούδια σου? Λένε κάποιοι.
2: Ναι.
1: Και το ισχυρίζονται και λένε ότι... ρε παιδί μου, όταν κάποιος καλλιτέχνης μιλάει επί παντός επιστητού, τότε...
2: Φαντάσου ο οικοδόμος τι θα έπρεπε να κάνει. Δεν θα έπρεπε να πει κουβέντα στη ζωή του, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ούτε μία κουβέντα. Ο οικοδόμος, ο εργάτης, ο αγρότης, ο γεωργός, δεν θα έπρεπε ποτέ να μιλούν. Εφόσον ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος δηλαδή με σηκωμένες χέρες, ο υπερευαίσθητος, αυτός ο οποίος ουσιαστικά θα πρέπει να είναι μπροστάρης, του ζητούν να είναι ένα πρόβατο το οποίο θα ακολουθεί το τι συμβαίνει τριγύρω, να μην ασχολείται με την πολιτική που είναι η ζωή μας. Ο πολίτης, πολιτική, συνυφασμένο. Όταν δεν ασχολείσαι λοιπόν με όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία, στη ζωή σου, τι ζωή άνθρωπος, τι πολίτης είσαι? Είσαι πελάτης, δεν είσαι πολίτης.
1: Όμως ο καλλιτέχνης που τραγουδά, όπως εσύ, και απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν λες εσύ δεν θέλω να ακούς τα τραγούδια μου και εσύ θέλω να τα ακούς.
2: Σε όποιον αρέσουν τα τραγούδια να τα ακούει. Μπορεί κάποιος να μην του αρέσουν τα τραγούδια, δεν θα τα ακούσει. Δεν θα το βάλουμε με το ζόρι.
1: Δεν υπάρχει παγίδα, ρε παιδί μου, ότι θα στενοχωρέσεις ή θα πληγώσεις ή θα απομακρύνεις από σένα.
2: Έχεις δίκιο ή άδικο όμως στα λεγόμενά σου?
1: Για κάποιους έχεις δίκιο, για κάποιους έχεις άδικο.
2: Το έχουν ψάξει εκείνοι το άδικό σου να το αιτιολογήσουν? Διότι εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους και όταν φτάνουμε στο σημείο του τύπου Τάσο, στα περισσότερα συμφωνώ μαζί σου. Η απάντησή σου ξέρεις ποια είναι? Η ερώτηση που κάνεις μάλλον. Για πες μου, Ρενότη, σε τι διαφωνείς, ούτως ώστε σε αυτά που συμφωνούμε, εντάξει, συμφωνούμε, να βρούμε σε αυτά που διαφωνούμε, σε τι διαφωνούμε, για να συμφωνήσουμε. Για να έρθουμε κοντά. Γιατί μπορεί να μου πεις ότι Νότι, κάνεις λάθος εκεί, εκεί και εκεί, να το συζητήσουμε και μέσα από την κουβέντα να αντιληφθώ ότι έχω κάνει λάθος. Και να το πάρω πίσω, να ζητήσω συγγνώμη και να ισχυρίζομαι από εκεί και έπειτα το σωστό.
1: Ήρθαν θαυμαστές σου, γνωστοί φίλοι.
2: Δεν μου τελειώνουν όμως. Δεν μου λέει κανένας, έχεις λάθος εκεί.
1: Ναι, σου λένε
2: για αυτόν τον λόγο.
1: Πώς σου ξεκινούν, ότι Νότι μου, αυτό δεν μας άρεσε, είμαστε ενοχώρεσαι.
2: Κοίταξε, μιλάς για τη θρησκεία, Νότι, και εμείς είμαστε αυτό και πιστεύουμε σε εκείνο. Σε τι πιστεύεις, ρε παρέα? Γιατί η λέξη πιστεύω συνεπάγεται γνώση. Πιστεύεις σε κάτι που το γνωρίζεις. Γνωρίζεις τον Θεό. Έφτασες στο σημείο εσύ, η λεπτομέρεια του σύμπαντος, να έχεις σχέσεις με τον Θεό, την άγνωστη δύναμη, την υπέρτατη. Δηλαδή τι είσαι, ημίθεος, αφού πλησίασες τον Θεό και γνωριστήκατε και σου είπε κιόλας, γιατί έχει απεσταλμένους εδώ ο Θεός,
1: ναι,
2: τους παπάδες και τη
1: γόλου. Σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Ας πούμε, μετά από την προηγούμενη μας εκπομπή πριν 4 χρόνια που δεν προβλήθηκε, πολύ γνωστοί φίλοι αριστεροί μου είπανε, ρε παιδί μου, αγαπάμε τόσο πολύ τον Νότι, αλλά αυτά που λέει είναι έτσι πολύ ακροδεξιά και
2: δηλαδή,
1: φασιστικά.
2: Δηλαδή, τι σημαίνει το ακροδεξιό, τι σημαίνει το ακροαριστερό και τι είναι το κεντρό?
1: Κρίνανε διάφορες, σχολιάζανε διάφορες δηλώσεις σου.
2: Σχολίασαν το ότι εκείνοι υποστηρίζουν κάτι το οποίο μας έφερε εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν το σχολίασαν. Δηλαδή, οι ακροαριστεροί, οι ακροδεξιοί, οι κεντρώοι και το κάθε καρυδιάς καρύδι και όλος αυτός ο συρφετός των ανθρώπων οι οποίοι είναι δωτοί, διότι αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι ήταν και παραμένουν δωτοί.
1: Ναι, αλλά μιλούμε για τον απλό τον κόσμο τώρα, για να μην πάμε εκεί.
2: Ναι, ο κόσμος ο απλός είναι που δίνει δύναμη σε αυτούς για να άγουν και να φέρουν τις μάζες όπου θέλουν.
1: Αυτό δεν σε βάλε καμιά φορά σε σκέψεις ή να σε στενοχωρούσε?
2: Να κάνουμε εκτόσεις.
1: Όχι, ότι μήπως, ρε παιδί μου, τα λέω πολύ ομά. Γι' αυτό ρώτησα πριν για την αυτοκριτική.
2: Τι θα πει ομά? Δηλαδή, όταν πεις ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρωθυπουργός, αυτά που κάνει, οι πράξεις του, είναι εγκληματικές, είναι ομό? Αφού είναι εγκληματικές, πώς αλλιώς να το πω? Οι πράξεις ενός ανθρώπου ο οποίος ηγείται μιας πατρίδος είναι ομές και εγκληματικές. Εγώ πώς να τις ονομάσω? Δηλαδή.
1: Ας πούμε, πρόσφατα στο θέμα του δημοψηφίσματος. Πήρες θέση δημόσια, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, ήταν ήταν η πρώτη μου φορά και μάλιστα είχα γράψει ο γιος μου, ας πούμε, του υπέδειξα ένα κείμενο για να γράψει στο διαδίκτυο, όπου παρότρινα τον κόσμο να ψηφίσει υπέρ του όχι. Και υπήρχε η ερώτηση, συμφωνείτε ΛΑΕ με τα μέτρα αυτά τα ακραία δυσβάστακτα φασιστικά τα οποία εφαρμόζουν και θέλουν να εφαρμόσουν ή διαφωνείτε? Όχι. Διαφωνούμε. Το 62% λοιπόν ψήφισε διαφωνία ως προς τα μέτρα και πήγε ο Τσίπουρας, ας πούμε, εκεί πέρα και τους λέει, παιδιά, ξέρετε κάτι, ο λαός έδωσε 62% στο όχι.
1: Ο Τσίπρας, ναι.
2: Ναι, από το Τσίπουρας βγαίνει. Λοιπόν, έδωσε 62% στο όχι. Ναι. Εγώ δεν είμαι τώρα ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, ούτε κεντρός. Είμαι ένας Έλληνας, ο οποίος υποστηρίζει το δίκιο και την αλήθεια υπέρ της πατρίδος μου. Όλα τα άλλα δεν με αφορούν καθόλου. Ούτε τα ονόματα των ανθρώπων οι οποίοι κυβερνούν και είναι υπαλληλοί μου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι δήμαρχοι, οι σύμβουλοι αυτοί, οι άνθρωποι που είναι στις υπηρεσίες κτλ. Όλοι είναι υπαλληλοί μου.
1: Πώς είναι υπαλληλοί σου, αφού δεν πας να ψηφίσεις?
2: Όλοι είναι υπαλληλοί μου, διότι εγώ τους αμείβω.
1: Ναι, αλλά δεν πας να ψηφίσεις.
2: Εγώ είμαι εργοδότης τους. Από τα χρήματα τα οποία παίρνουν από τη δική μου εργασία ως μεσάζοντες στο κράτος.
1: Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Γιατί δεν πας να ψηφίσεις, δεν καταλαβαίνω.
2: Σου είπα. Το κράτος. Μα δεν είναι υποχρέωσή μου να πάω να ψηφίσω. Είναι επιλογή μου. Ναι. Είναι δικαίωμά μου.
1: Ναι, αλλά περίμενε κάποιος λοιπόν από έναν άνθρωπο με τη δική σου προσωπικότητα ότι θα ψήφιζε κάθε φορά.
2: Τι να ψηφίζω, ανθρώπους ακατάλληλους?
1: Κάτι. Το μη χειροβέτης, το ξέρω εγώ.
2: Δεν υπάρχει. Υπάρχει απέναντί σου μια ακαταλληλότητα πλήρης, η οποία παίζει ένα παιχνίδι, ένα θέατρο και πηγαίνουν οι άνθρωποι και τους δίνουν δύναμη. Και το μη χειροβέτης, δηλαδή.
1: Θα πάμε στο όχι.
2: Να στο τελειώσω αυτό.
1: Ναι, πες μου.
2: Δεν ψήφιζα μέχρι πρότινος και ψήφισα πρώτη φορά στο δημοψήφισμα και στις αμέσως επόμενες εκλογές. Πρώτη φορά στη ζωή μου λοιπόν. Αυτό που εμείς είπαμε, το όχι δηλαδή, πήγε ο Τσίπουρας στην.
1: Ο Τσίπουρας είπαμε.
2: Ναι, εντάξει, όπως τον λες εσύ, εγώ τον λέω όπως τον λέω. Ναι. Εκεί που τέλος πάντων πηγαίνουν και βαράνε σφαλιάρες στις πλάτες, στα μάγουλα, που αγκαλιάζονται, φιλιούνται, έχουν γίνει stars δηλαδή της Ευρώπης. Θεατρινισμός τελείως, ας πούμε. Από τη μία σε σακατεύω, σε σκοτώνω και σκοτώνω και τον λαό σου και μετά αγκαλιαζόμαστε και φιλιόμαστε. Για να τελειώνουμε δηλαδή, εγώ δεν μιλώ κομψά. Εγώ μιλώ όπως αισθάνομαι και όπως μιλάω στην γυναίκα μου, στα παιδιά μου, στους φίλους μου.
1: Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Είχες θέμα με τους καλλιτέχνες?
2: Μα δεν με αφήνεις να το τελειώσω το σημαντικό.
1: Έλα, πες.
2: Το 62% λοιπόν πήγε ο Τσίπουρας και τους είπε ότι ο λαός δεν θέλει τα μέτρα αυτά διότι είναι δυσβάσταχτα και του λένε αυτοί πράγματι. Είναι δυσβάστακτα τα μέτρα, το χρέος σας είναι ανύπαρκτο να πούμε, αλλά το έχουμε δημιουργήσει, αλλά δυστυχώς αυτό είναι και αυτό πρέπει να ακολουθήσετε. Όλο το πρόγραμμα θα πρέπει να το ακολουθήσετε, γιατί αν θα το ακολουθήσετε θα έχετε πρόβλημα. Και πήγαινε πες τους ότι ναι μεν έχουν δίκιο, αλλά σας γράφουμε στα τέτοια μας. Και τους λέει αυτός, όχι είπαν. Και λένε αυτοί, α, ναι. Και έμεινε το ναι.
1: Εσύ πώς ένιωσες με το...
2: Προσβεβλημένος.
1: Με το όχι που έγινε, ναι.
2: Προσβεβλημένος, διότι έπρεπε να αποχωρήσει η χώρα μου από αυτή την εγκληματική οργάνωση που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση και Νομισματική Ένωση.
1: Δεν ένιωσες και αφελής που καθόλου μπορεί να το πίστεψες που πήγες, το ψήφισες κτλ.?
2: Όχι, εγώ πήγα και είπα ότι αυτό θέλω. Και διαφωνώ μαζί σας.
1: Που δεν είχε ρόλο τελικά, τι ήθελες αυτό?
2: Ναι, διότι ο άνθρωπος ο οποίος πήγε να τους πει αυτά που εμείς του δώσαμε ως εντολή να πάει να πει, εντολοδόχος ήταν. Και εμείς οι εργοδότες του, του είπαμε, του υπαλλήλου εντολοδόχου πρωθυπουργού, πήγαινε και πες τους ότι εμείς διαφωνούμε. Και τα φέρανε τώρα έτσι πλακάκια και τα τσιμιτσικότσι τα κάνανε, και το όχι το κάνανε ναι. Και συνεχίζουμε λοιπόν, αυτός που είπε ότι θα σκίσει τα μνημόνια, τώρα μας έφερε ένα τρίτο μνημόνιο το οποίο είναι χειρότερο, η αριστερή δηλαδή κυβέρνηση. Όταν όμως μετά από 6 μήνες αυτόν που σε κορόιδεψε, πας και του ξαναδίνεις δύναμη, δεν έχεις καμία δικαιολογία. Είσαι άξιος της μοίρας σου, την οποία φτιάχνεις εσύ.
1: Με τους καλλιτέχνες που ήταν υπέρ του ναι.
2: Δεν με ενδιαφέρουν, δεν τους ξέρω.
1: Ο Σάκης, ας πούμε.
2: Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου.
1: Είχες πρόβλημα, είχες θέμα.
2: Κανένα πρόβλημα, δεν με ενδιαφέρουν όμως. Δεν με ενδιαφέρουν. Όταν ένας άνθρωπος, όποιος και αν είναι αυτός, όπως και αν λέγεται, υποστηρίζει την πρόταση, η οποία είναι επιβολή, ξένων δυνάμεων, οι οποίοι κλέβουν την πατρίδα μας. Είναι άξιοι της μοίρας τους.
1: Προφανώς δεν το διαβάσανε έτσι.
2: Α, στο διαβάσανε.
1: Όπως δεν διαβάσες εσύ ότι το όχι θα γινόταν ναι. Δηλαδή, προφανώς.
2: Εγώ δεν διάβασα το όχι ότι θα γινόταν ναι, δεν υπήρχε πουθενά. Ήταν η ερώτηση, συμφωνείτε.
1: Δεν διάβασες το τι θα γίνει παρακάτω.
2: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Διαφώνησα εγώ. διαφώνησα.
1: Δεν είχε όμως τελικά αξία το αν
2: διαφώνησες. Την διαφωνία τη δική μου λοιπόν δεν τη σεβάστηκαν οι εδώ άρχοντες, αλλά ούτε φυσικά και η Λέλαπα που λέγεται Νομισματική και Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι μια εγκληματική οργάνωση που κάνει αυτή τη στιγμή μαζί με την Αμερική και τους λοιπούς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος είναι οικονομικός. Δηλαδή σου παίρνουμε την πατρίδα άνευ σφαίρας. Αυτό γίνεται. Είναι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και δεν το λέω τώρα, το έχω πει πριν από χρόνια, πριν αρχίσει. Δηλαδή, το 2010, τον Οκτώβριο, σε συνέντευξη με τον Αντώνη Στρόιτερ, του είχα πει αυτό ακριβώς. Ξεκινάει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αλλά θα είναι με διαφορετικό τρόπο. Δεν θα ανοίξει μύτη. Απλά θα χάσουμε τις πατρίδες μας. Και ο σώζον εαυτόν σωθεί το. Αυτά που ξέρατε, ξεχάσε τα.
1: Έχεις απογοητευτεί τόσο πολύ που να πεις τέρμα.
2: Φεύγω από την Ελλάδα.
1: Δεν θα ξανασχοληθώ, δεν θα ξαναμιλήσω για πολιτικά. Είμαι απολιτικ, διότι δεν βγαίνει πουθενά.
2: Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να. Τι είναι, ρίψας πεις.
1: Είχες κόστος στη ζωή και στην καριέρα σου για πράγματα που είπες και έκανες.
2: Πολύ μεγάλο και συνεχίζω. Αλλά εδώ είμαστε. Τι να κάνουμε. Έχω συνέπεια και γι' αυτό έχω συνέχεια. Διότι αυτά που λέω και αυτά που έχω κάνει τα έλεγα και τα έκανα ανέκαθεν. Γιατί αυτός είμαι. Δεν είμαι τουρλουμπούκι ότι κάτσε όποτε να είναι. Κάνουμε τούμπες από εδώ, κάνουμε ζογκλερικά κόλπα από εκεί.
1: Δηλαδή, αν βρίσκαμε ένα παιδικό σου φίλο, παιδικούς σου φίλους, και τους ρωτούσαμε εάν η εικόνα του Νότι τώρα με την εικόνα του Νότι παιδιού είναι η ίδια διαφορετική.
2: Αυτά. Αυτά είναι.
1: Δεν ήσουν πιο ντροπαλός ως παιδάκι.
2: Μα και τώρα είμαι ντροπαλός. Και τώρα είμαι σεμνός. Από την άλλη όμως, αυτό δεν σου απαγορεύει το δικαίωμα να είσαι θυμωμένος, εξοργισμένος, πικραμένος, απογοητευμένος.
1: Ήσουν έτσι και παιδί.
2: Πάντοτε. Δηλαδή, αν γινόταν κάτι και έβλεπα ότι υπάρχει αδικία.
1: Στο σχολείο, ας πούμε.
2: Ναι, αυτό σχολείο. Ναι. Και κάποιος ήταν εναντίον κάποιου άλλου αδίκως, χωρίς να τους ξέρω τους ανθρώπους και τους έμπαινα στη μέση. Για να λύσω τη διαφορά, διότι αισθανόμουν εσύ τον αδική στον άνθρωπο. Γιατί τον αδική, ρε παρέα. Και μπορεί να βρισκόμουν εγώ τώρα κι άλλος να φεύγει. Να βρισκόμουν εγώ στην δύσκολη θέση. Αλλά έτσι είμαι. Αυτά που λέω τώρα ή που έλεγα όλα αυτά τα χρόνια με ωφελούν. Όχι. Αλλά έρχεται η στιγμή με την πάροδο του χρόνου. Και αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι αυτός ο άνθρωπος τουλάχιστον είναι ανιδιοτελής, ρε παιδί μου. Τα λέει και είναι εις βάρος του, τα λέει με κόστος, αλλά συνεχίζει να τα λέει. Τελικά, μήπως έχει δίκιο. Και αντιλαμβάνω ότι έχω δίκιο, δεν έχω άδικο.
1: Το ψάξες ποτέ ψυχαναλυτικά, γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, δεν μπορείς να μένεις αμέτωχος, ουδέτερος.
2: Τι, να πάω σε κάποιον να μου πει γιατί το κάνω αυτό. Γιατί
1: μέσα σου, δεν το ψάξες. Αν είχες δηλαδή κάποιο πρότυπο.
2: Όχι, αυτή είναι η ψυχή μου. Έτσι με διατάζει το γένος μου. Το αίμα μου δηλαδή μου έχει δώσει αυτές τις εντολές. Mm-hmm. Μέσα μου τρέχουν εκατομμύρια χρόνια.
1: Και σε όλους. Αλλά άλλος είναι έτσι, άλλος είναι διαφορετικός.
2: Όσοι ξεχνούν. Εκτός και αν δεν είναι ευγενείς. Οι ευγενείς δηλαδή, οι ερχόμενοι από καλό γένος, έχουν αυτές τις προδιαγραφές. Οι αγενείς είναι ό,τι να είναι. Κουτουρού.
1: Νότι μου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί στο τέτα-τέτ μας με τον Νότι Σφαγιανάκη. Επιστρέψαμε εδώ στο τέτα-τέτ, είμαστε στο The Marchi Hotel, παρέα με τον Νότι Σφαγιανάκη, τέτα-τέτ με τον Νότι Σφαγιανάκη. Νότι μου, ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που έζησες μέχρι σήμερα στη ζωή σου?
2: Ο χαμός του αδελφού μου.
1: Που τον έχασες?
2: Την ημέρα που τραγούδαγα στην Κύπρο το 2004, ο οποίος μου απαγόρευσε να ακυρώσω τις συναυλίες και μου λέει θα είσαι εκεί. Ήταν οι ημέρες που θα έφευγε. Δηλαδή,
1: ήταν άρρωστος, δεν
2: ήταν. Στη στιγμή ήταν 3 μήνες με καρκίνο του παγκρέατος. Κάναμε όσες προσπάθειες ήταν εφικτό ανθρωπίνως δυνατόν να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό. Πικραθήκαμε, πονέσαμε όλοι γιατί το ζήσαμε όλοι μαζί. Και είναι και πάρα πολλοί κόσμος σε παρόμοια κατάσταση. Και όταν του είπα ότι θα ακυρώσω τις συναυλίες, γιατί ήμασταν στο νοσοκομείο, μου λέει: μην τολμήσεις να το κάνεις, θα το κάνεις για μένα και θα είμαι μαζί σου. Στο Τσίριον, λοιπόν, όταν κάναμε την συναυλία, ήταν στο τηλέφωνο και άκουγε και έσβησε.
1: Ήταν πιο μικρός από σένα?
2: Ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος.
1: Μεγαλύτερος. Και είχατε έτσι μεγαλώσει μαζί, ήσασταν συνδεδεμένα αδέρφια?
2: Είχαμε μεγαλώσει μαζί, είχαμε ένα κενό μεταξύ μας όταν εκείνος έφυγε από την ΚΟ και πήγε στην Κρήτη από το 69 μέχρι το 73 και μετά ξαναειδωθήκαμε και ήμασταν πάλι μαζί.
1: Ήταν ο χαμός που σε συγκλώνησε έτσι? ναι, που δεν μπορούσες να διαχειριστείς.
2: Έχω χάσει τον πατέρα μου, χάσαμε τον πατέρα μας το 1997, ο οποίος όμως, αν μη τι άλλο, ξέρω εγώ, ήταν 74 ετών. Εντάξει, είναι κάτι αναμενόμενο σε γενικές γραμμές, ας πούμε, έτσι. Όταν χάνεις τον άνθρωπο με τον οποίο έζησες όλη σου τη ζωή μαζί, από τη στιγμή που γεννήθηκες, ήταν εκεί δηλαδή, ο αδελφός σου ή η αδελφή σου, είναι διαφορετικά. Και όταν είναι και σε ηλικία τόσο μικρή ηλικία, ας πούμε, είναι συγκλονιστικό.
1: Σας μεγάλωσε και τους δύο, τρεις, είναι και οι αδερφοί σου. Ναι. Καλλιρόη, η αδερφή.
2: Καλλιρόη ήταν η γιαγιά μας. Μας μεγάλωσε η Καλλιρόη και ο Γιώργος, ναι, η γιαγιά και ο παππούς και η αδερφή είναι η Πολιάνα.
1: Α, Πολιάνα. Και τους τρεις σας μεγάλωσε η γιαγιά και ο παππούς.
2: Η γιαγιά και ο παππούς. Ο Γιώργος έφυγε κάποια στιγμή και πήγε στην Κρήτη με τον πατέρα μου, γιατί ήταν πιο εύκολα εκεί. Το έχει αυτό. Ναι. Να το πω.
1: Ξεπερνιέται ποτέ, ας πούμε, ο χαμός ενός τόσου δικού μας ανθρώπου?
2: Όχι. Ποτέ. Οι απώλειες των ανθρώπων που αγαπούμε και ειδικά των ανθρώπων με τους οποίους έχουμε γεννηθεί από την ίδια κοιλιά, ας πούμε, δεν ξεπερνιέται ποτέ. Ο χαμός της μάνας, του πατέρα, των ανθρώπων, των πρώτων συγγενών σου δεν ξεπερνιέται ποτέ. Της γιαγιάς μου δεν έχει ξεπεράσει.
1: Τη γιαγιά σου πώς την έχασες?
2: Ήταν 58 ετών το 1979, στις 12 Απριλίου, όπου έφυγε από εγκεφαλικό.
1: Ήσουν κοντά της ή...
2: Ναι, ήμουν εκεί. Μέναμε μαζί. Την πήγαμε στο νοσοκομείο, δηλαδή τη σηκώσαμε μαζί με τον παππού μου, όπου άκουσα τον παππού μου για πρώτη φορά έναν άνθρωπο πολύ σκληρό, πολύ αυταρχικό. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στρατιωτικής αντιλήψεως, που όμως ήταν δίκαιος ως προς όλα, εκτός από τα συναισθήματά του, τα οποία ποτέ δεν έδειχνε, και ήταν υπεραυστηρός με την οικογένεια. Απ' την άλλη όμως, σε όλα τα άλλα ήταν απόλυτα δίκαιος. Και ήταν η πρώτη φορά που άκουσα τον παππού μου, όταν σηκώναμε την γιαγιά μου που ήταν πεσμένη κάτω, να της λέει «κορίτσι μου», σαν να ήταν ερωτευμένος και το είχε κρύψει σε όλη την ζωή.
1: Να υποθέσω έτσι από τα λόγια που είπες για τον παππού σου, ότι ο παππούς σου μπορεί να ήταν ένα πρότυπο για σένα.
2: Ο παππούς μου είναι αυτός που με έχει διδάξει τα περισσότερα πράγματα όσον αφορά τον τρόπο σκέψης.
1: Άρα έπεσα κοντά.
2: Βεβαίως. Ο οποίος ήταν Σπαρτιάτης, πραγματικός, είχε περάσει από δύο πολέμους, είχε βλήματα επάνω στο σώμα του, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ευπατρίδης και όσα μου έχει πει, δυστυχώς ήταν έτσι.
1: Με τον πατέρα οι σχέσεις?
2: Άριστες.
1: Ο παππούς, ο συγκεκριμένος που μιλάς, είναι ο πατέρας του πατέρα σου ή της μητέρας? Ναι. Κάλυψες ποτέ το κενό με τον πατέρα σου,
2: πιστεύεις? Δεν καλύπτεται το κενό. Τα κενά αυτά δεν καλύπτονται ποτέ. Όταν δηλαδή δεν ζήσεις με έναν από τους δύο γονείς σου, το κενό αυτό δεν καλύπτεται ποτέ. Διότι εάν είχα μεγαλώσει και με τον πατέρα, ας πούμε, θα είχα πάρει πράγματα από τον πατέρα μου τα οποία θα χρησιμοποιούσα στα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καλός πατέρας, διότι ενδεχομένως δεν έμαθα να είμαι πατέρας. Γιατί άμα μεγαλώσει με τον πατέρα σου, κάνεις μαζί πράγματα και μετά τα κάνεις εσύ με τα παιδιά σου. Και πάει λέγοντας, αλυσίδα είναι αυτό το πράγμα.
1: Ή το αντίθετο, να είσαι πιο πολύ με τα παιδιά σου επειδή εσύ ένιωσες τη στέρηση.
2: Ναι, στη δική μου περίπτωση δεν έγινε έτσι.
1: Τι, θεωρείς ότι δεν είσαι καλός πατέρας?
2: Θεωρώ ότι δεν είμαι ο καλύτερος πατέρας, δεν είμαι τόσο καλός όσο θα μπορούσα και θα έπρεπε να είμαι. Επίσης είναι και το θέμα, για να είμαι και λίγο έτσι, πώς να το πω, όχι τόσο αυστηρός με τον εαυτό μου, έχει να κάνει και με την εργασία μου, η οποία είναι ανάποδη με όλα τα ωράρια των υπολείπων, δηλαδή της γυναίκας μου, των παιδιών μου και των υπολείπων ανθρώπων. Εγώ κοιμάμαι την ημέρα, εκείνα την ημέρα εργάζονται και τα λοιπά. Την ώρα που εγώ ξυπνάω εκεί να πάνε για ύπνο. Κατάλαβες, ήταν η δυσκολία.
1: Η εργασία σου όμως τους προσφέρει μια σχετική άνεση που δεν έχουν πολλοί φίλοι οι συμμαθητές τους. Συμμαθητές τώρα πλέον είναι 21 ετών τα παιδιά.
2: Είναι 21 ετών.
1: Τα θυμάμαι μικρά. Είναι φοιτητές.
2: Η Αφροδίτη, ναι. Είχαν πάει τα παιδιά στο Λονδίνο για να σπουδάσουν, γιατί η μητέρα τους είναι Αγγλίδα και έχουμε και αυτή την σχέση. Yeah. Είναι εκεί δηλαδή ο παππούς και η γιαγιά. Η Αφροδίτη πήγε να σπουδάσει εξειδικευμένα τον χώρο της μόδας και την διαχείριση γύρω από την μόδα. Δεν της άρεσε το περιβάλλον και ο τρόπος σκέψης των παιδιών κτλ. Και επέστρεψε και σπουδάζει τώρα εδώ πέρα τουριστικά επαγγέλματα. Διοίκηση επιχειρήσεων τουριστικών.
1: Και ο Απόλλωνας.
2: Και ο Απόλλων είναι στην Αγγλία, συνεχίζει δηλαδή από αρχής και σπουδάζει την βιομηχανία της μουσικής.
1: Α, ωραία. Γέλασα πριν που είπες για τη γυναίκα σου. Πόσα θα έχει ακούσει τόσα χρόνια από σένα για τους Εγγλέζους?
2: Πολλά.
1: Δηλαδή.
2: Πολλά. Πολλά.
1: Πρέπει να έχει αποκτήσει, πώς το λέει, ανοσία.
2: Στα πρώτα χρόνια που πήγα στην Αγγλία, πρώτη φορά πήγα το 87, μετά από μερικά χρόνια έχουμε πάει, ξέρω, μια βόλτα στο Λονδίνο με τη γυναίκα μου και όταν επιστρέφω στο σπίτι στο Southend, γιατί μένουν εκεί στο Essex, λέω στην πεθερά μου, πήγαμε στο Λονδίνο τώρα και δεν είναι Αγγλία το Λονδίνο. Λέω γιατί. Γιατί δεν είδα και πολλούς Εγγλέζους. Λέω τι εννοείς. Λέω είδα άλλες φίλες ρε παιδί μου, μαύρους, Πακιστανούς, Ασιάτες. Εγγλέζους δεν είδα πάρα πολλούς. Μου λέει όλοι αυτοί είναι Εγγλέζοι οι πίκοοι.
1: Σοκαρίστηκε η Εγγλέζα πεθέρα.
2: Άκου τώρα τι λέω, Όντρι.
1: Η πολύ πολιτισμική.
2: Άκου τώρα, Όντρι. Αυτή είναι η εκδίκηση, είναι η θεία δίκη. Τους κατακτήσα τις πατρίδες με πολέμους. Τάχα μου ιερα αποστολικά, ας πούμε, για να τους εξελίξετε, να τους εκπολιτήσετε. Και μετά τους δώσατε διαβατήρια για να τους ψήσετε, να νιώθουν δηλαδή ότι ανήκουν στην αυτοκρατορία. Να τώρα τα αποτελέσματα. Πηγαίνεις στο Λονδίνο, ας πούμε, και δεν βλέπεις Εγγλέζο. Και δεν καταλαβαίνεις και τι λένε οι άνθρωποι.
1: Μα αυτή είναι η μαγεία του Λονδίνου πια, ότι είναι πολύ πολιτισμικό.
2: Ποια είναι η μαγεία, είναι αυτό. Αυτό είναι εφιάλτης.
1: Αυτή τη δυναμικότητα και τη μαχητικότητα δεν την αναγάγεις στα παιδικά σου χρόνια, ότι από εκεί προέρχεται. Δεν μεγάλωσες σε πούπουλα, αυτό θέλω να πω.
2: Ούτε οι άλλοι. Αυτό λέω ότι εγώ μεγάλωσα σε μια κοινωνία όπου ζούσαμε όλοι παρομοίως. Εγώ βγήκα όπως βγήκα, οι άλλοι βγήκαν όπως βγήκαν. Αν όλοι βγαίναμε όπως είμαι εγώ, ας πούμε, θα ήμασταν αρκετά καλύτερα και αυτό μπορεί να ακούγεται ως περιαυτολογία, αλλά δεν είναι. Αν είχαμε δηλαδή μαχητικότητα, αν είχαμε σθένος, αν είχαμε θάρρος και δεν είχαμε δειλία και αντιλαμβανόμασταν ποια ήταν τα δικαιώματά μας και τα εκμεταλλευόμασταν με την καλή έννοια του όρου, δεν θα φτάναμε εδώ γιατί δεν θα είχαμε επιτρέψει ποτέ σε κανέναν να μας καταδυναστεύει. Και θα ξέραμε ότι αυτό είναι έτσι, την αλήθεια αλήθεια και το ψέμα ψέμα.
1: Καλός μαθητής.
2: Καλός μαθητής. Χωρίς να διαβάζω ιδιαίτερα.
1: Και γιατί δεν σπούδασες, επειδή είσαι ανήσυχο πνεύμα, γι' αυτό το λέω.
2: Διότι όταν κάποια στιγμή πήγα στο γυμνάσιο, στην πρώτη τάξη γυμνασίου, ο καθηγητής των μαθηματικών, ο επωνομαζόμενος, δεν θυμάμαι το μικρό του, Κωνσταντίνος. Σαταλιός ήταν όμως το επώνυμό του. Κάποια στιγμή με άφησε μεταξεταστέω στο μάθημα των μαθηματικών και δεν ξαναπήγα από το σχολείο. Ούτε πήγα να δώσω εξετάσεις.
1: Από εγωισμό.
2: Διότι με απέρριψε. Απέρριψε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν απορριπταίος.
1: Ναι, αλλά κάνεις μια δουλειά στη συνέχεια που η απόρριψη είναι μέρος της. Δηλαδή κάποιος μπορεί να σε απορρίπτει ως καλλιτέχνη, τα τραγούδια σου κτλ.
2: Κοίταξε. Όταν με απορρίψεις, διότι έχει να κάνει εδώ με την αισθητική, δεν έχει να κάνει με το μετρημένα κουκιά, τα μαθηματικά είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Είναι μια επιστήμη η οποία είναι από τις θετικές επιστήμες. Μπορεί να είσαι καλός, μέτριος, κακός. Εάν είσαι μέτριος, δεν σε βάζουμε στην κατηγορία των κακών. Εάν είσαι όμως καλός σε όλα τα υπόλοιπα, δείχνουμε επιείκεια ως διδάσκαλοι στο παιδί το οποίο διδάσκουμε, εφόσον έχει τα περιθώρια, τα πολεμοφόδια σε όλα να είναι εντάξει, αλλά σε αυτό υστερεί, το βοηθούμε σε αυτό που υστερεί, δεν το απορρίπτουμε. Το άδικο λοιπόν από τότε με ακολουθεί.
1: Ούτε ο Άινστάιν νομίζω ήταν καλός μαθητής.
2: Εγώ είμαι καλός μαθητής.
1: Ενώ μπορεί να έμεινε. Και τι θα σπουδαζες?
2: Δεν είχα στο μυαλό μου σπουδές. Νομίζω όμως ότι εάν τελικά τα πράγματα ερχόντουσαν διαφορετικά και εγώ συνέχιζα τις σπουδές, ας πούμε, πήγαινα μέχρι το τέλος του γυμνασίου, του εξεταξίου γυμνασίου και πήγαινα στο πανεπιστήμιο κτλ., νομίζω ότι θα ήμουν προς το φιλόλογος, νομικός, κάτι τέτοιο.
1: Είχες ποτέ κόμπλεξ για αυτό το πράγμα?
2: Ποιο?
1: Το ότι δεν σπούδασες.
2: Κόμπλεξ γιατί να έχω, όχι. Σύμπλεγμα να έχω γιατί δεν σπούδασα, αφού ήξερα γιατί δεν σπούδασα. Επιλογή μου ήταν.

0: Και επίσης πείνασα όταν ήρθα στην Αθήνα, μάλλον από το 84 που συνάντησα την γυναίκα μου, μέχρι και που ήρθαμε στην Αθήνα, μέχρι το 91, τα φέρναμε βόλτα πάρα πολύ δύσκολα. Μα πολύ δύσκολα. Δηλαδή στα όρια της φτώχειας. Τσίμα, τσίμα.
1: Και τότε που είπαμε και πριν, που ήσουν ο... Τότε εννοώ στις εποχές της Ευμάρειας, όχι ότι τώρα δεν είσαι, αλλά τότε που το lifestyle των περισσότερων Ελλήνων ήταν τα μπουζούκια, οι πίστες, οι τραγουδιστές, που είχες βουνό τα λουλούδια μπροστά σου, που ερχόντουσαν...
0: Καλά, εγώ δεν είχα ποτέ μου βουνό τα λουλούδια μπροστά μου, διότι οι άνθρωποι που ερχόντουσαν για να με δουν δεν ήταν της κατηγορίας του πετάω και κάνω επίδειξη των χρημάτων μου. Πετάω
1: για κάποια χρόνια ήσουν. Όχι. Ήσουν είναι όλοι να πάμε στο Νότι και να γουστούμε τον Νότι κτλ.
0: Τα σωμάμα, κάνεις μια έρευνα τριγύρω και δεις το τι μπαίνει στο κάθε κατάστημα, στο κέντρο διασκέδασης, θα βγάλεις άλλα συμπεράσματα.
1: Δεν ένιωσες μέρος του συστήματος?
0: Όχι, βέβαια.
1: Εννοώ και μπορεί και ενοχικά να πεις, μα τι γίνεται εδώ,
0: εγώ
1: δεν είμαι. Σε αυτό το σύστημα.
0: Ποιο σύστημα? Και βέβαια δεν ήμουν ποτέ σε αυτό το σύστημα. Και γι' αυτό το σύστημα ήταν μονίμως εναντίον μου. Αναφέρομαι στα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού. Αναφέρομαι στους ανθρώπους οι οποίοι.
1: Πες το ξανά, μέσα μαζικού.
0: Μέσα μαζικού επηρεασμού, δηλαδή μου. Και έχω συμπληρώσει εγώ ακόμα ένα έψιλον. Ένα κάπα και ένα έψιλον. Και εξευτελισμού. Μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού. Λοιπόν, ποτέ δεν ήμουν μέρος αυτών και γι' αυτό μονίμως με είχαν στην μπούκα. Του κανονιού.
1: Είναι και εργαλείο όμως τα μουμούε για τους καλλιτέχνες. Δηλαδή για να γίνεις νούμερο ένα καλλιτέχνης τόσα χρόνια από
0: η
1: πού...
0: συνέπεια είναι η αιτία.
1: Ναι,
0: δεν είχα συνέπεια, δεν θα είχα συνέχεια. Αυτό λοιπόν που πρεσβεύω από μικρό παιδί, αυτό συνεχίζω να πρεσβεύω και γι' αυτό τον λόγο η δύναμή μου είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με έχουν παρακολουθήσει και αυτοί είναι που μου συμπαραστέκονται και αναγκάζουν τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού να. Με φιλοξενούν με βαριά καρδιά.
1: Δεν σε αγαπούν δηλαδή, πιστεύεις τα μέσα?
0: Σαφώς και όχι.
1: Γιατί, αφού έχεις αυτή την προσωπικότητα, αυτό το...
0: Την... Αγαπούν την δημοτικότητά μου και αυτό που θα πάρουν τη στιγμή που μιλούν μαζί μου, διότι θα έχει θεαματικότητα ή ακροαματικότητα. Αυτό αγαπούν. Δεν αγαπούν εμένα προσωπικά και τις απόψεις μου και τον τρόπο συμπεριφοράς μου, ο οποίος είναι ενάντια στον τρόπο ζωής οι οποίοι εκείνοι πάντοτε επιβάλλουν. Δηλαδή όλα αυτά τα lifestyle που είπες προηγουμένως, σημαίνει lifestyle. Τρόπο ζωής. Δηλαδή, ήρθε εσύ, ρε κορόιδο, ας πούμε, να μας υποδείξεις τρόπο ζωής και μας έκανες Αμερικανάκια και μας έβαζες, ας πούμε, στα περιοδικά σου.
1: Ήσουν ένας καλλιτέχνης του Star System, είτε ηθελημένα είτε.
0: Όχι, καθόλου Star System. Ήμουν ο καλλιτέχνης ο οποίος κάτι έκανα και δεν συμμετείχα στο παιχνίδι που παίζουν. Αλλά κάθε τόσο έκανα μία παρουσίαση κάπου για να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι, παιδιά, υπάρχουν και αυτά. Δεν είναι όλα έτσι. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι το δικό τους, γιατί όταν πηγαίνεις στον οποιονδήποτε τηλεοπτικό σταθμό, ας πούμε, και λες ότι ο ιδιοκτήτης σας είναι απατεώνας διότι έχει υπό την αιγίδα του εταιρείες οι οποίες κάνουν κολεγιά με τις κυβερνήσεις και παίρνει δημόσια έργα και έχει και τηλεοπτικό σταθμό και εφημερίδα και ραδιοφωνικό σταθμό και εταιρεία η οποία κάνει... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπαίνεις μέσα λοιπόν και τους χτυπάς από μέσα.
1: Ρε, και γιατί νιώθεις την ανάγκη να το πεις εσύ αυτό?
0: Διότι είναι υποχρέωσή μου γι' αυτό.
1: Οι άλλοι καλλιτέχνες που δεν
0: τι
1: τα λένε.
0: Τι με νοιάζει εμένα για τους άλλους καλλιτέχνες? Ο καλλιτέχνης έχει σηκωμένες τις γεραίες, είναι υπερευαίσθητος και αυτό που έχει να πει το λέει. Είναι δηλαδή και στεναρός. Αυτός είναι ο καλλιτέχνης.
1: Πολλοί κόσμος δεν το εστερνίζεται αυτό.
0: Δεν πειράζει.
1: Και γυρνάει μπούμεραγκ.
0: Δεν πειράζει.
1: Ότι αυτός που μιλάει είναι ο γραφικός, τι θέλει να μας πει,
0: να πει το...
1: γιατί
0: που
1: μας σηκώνει το δάχτυλο.
0: Αυτό που τους λέω θέλω να τους πω.
1: Δες τι έγινε με τον Ταλάρα.
0: Τι με νοιάζει εμένα, τι δουλειά έχω εγώ με τον Ταλάρα?
1: Λέω,
0: εγώ θα πήγαινα στο Μέγαρο Μουσικής να τραγουδήσω παραπονεμένα λόγια. Έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δίκο το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Πλάκα μας κάνει, Στάσο. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτούς?
1: Επειδή και αυτός πολλές φορές.
0: Εγώ τι δουλειά έχω με αυτούς? Αυτός μπορεί να εξέφρασε πράγματα τα οποία μετά πήρε πίσω. Εγώ δεν παίρνω ποτέ πίσω πράγματα που λέω ή κάνω, διότι τα έχω ελέγξει αν είναι σωστά και δίκαια ή όχι. Και αν βλάπτουν κάποιον. Εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν. Δεν έχω πάρει από το Υπουργείο Πολιτισμού χρήματα. Δεν έχω πει ψέματα για κάτι που έχω κάνει.
1: Δεν σε ενοχλεί λοιπόν όταν ο κόσμος βλέπεις ότι μπορεί να μην ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο?
0: Ξέρεις το πώς είναι τα πράγματα, ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι επί πολλά χρόνια ο κόσμος ήταν έτσι όπως το λες. Διότι τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού μπορούν να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν που εγώ υπάρχω, όταν εκφραζόμουν και έλεγα πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα σε αυτά που οι πολλοί υποστήριζαν και ενστερνίζονται και ακολουθούσαν, εμένα μου είπαν τα χίλια μύρια. Έλα όμως τώρα που μετά από αρκετά χρόνια δυστυχώς εγώ βγαίνω

0: με το δίκιο να είναι με το μέρος μου, διότι αυτά που έλεγα και πρέσβευα έχουν βγει.
1: Σου το αναγνωρίζει κάποιος?
0: Βεβαίως και μου το αναγνωρίζουν. Εδώ είναι τώρα. Το ότι εσείς δεν έχετε αντιληφθεί ότι ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, ο οποίος κάποια στιγμή είχε, πώς να το πω, εμπλακεί στο παιχνίδι αυτό του
1: παραλαφιαστή,
0: ναι,
1: θα έλεγες.
0: Ναι, αυτό, ότι είχε εντρυφήσει το ψεύδος, το ψεύδος. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι τώρα γυρνάνε και λένε, ρε εσύ τελικά, είχε δίκιο ο άνθρωπος να πούμε. Δεν είχε κανένα λόγο να λέει αυτά που έλεγε. Δεν είχε κανένα λόγο να έρθει εναντίον μας. Αυτός όμως συνέχιζε να το κάνει και συνεχίζει να το κάνει εις βάρος του. Αλλά τελικά, κοίτα να δεις, είχε δίκιο. Μας είπε αυτό, έγινε. Μας είπε το άλλο, έγινε. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Τώρα λέω, η σειρά μας έφτασε. Ό,τι και αν έχω πει, ό,τι και αν έχω κάνει, ας έρθει κάποιος να μου πει ότι ήταν λάθος και άδικο. Νότιμο. Αλλά να μου καταμαρτυρήσει συγκεκριμένα πράγματα αιτιολογώντας τα. Διασταυρωμένο, όχι κουτουρού. Α, είσαι γραφικό. Τι θα πει γραφικός δηλαδή? Γράφω καλά, τι? Τι είναι ο γραφικός? Γιατί αυτό το έχουν κάνει στον Βίλχελμ Ράιχ, το έχουν κάνει σε ανθρώπους όπως ήταν οι Beatles, όταν κάποια στιγμή πήγαν στην Αμερική και σπάγανε τους δίσκους στα ραδιόφωνα γιατί δεν τους δεχόντουσαν, αλλά μετά τους αποδέχτησαν. Τι είναι ο γραφικός?
1: Νότιμο, πριν μερικά χρόνια, 2 ή 3 αν δεν κάνω λάθος, είχες ένα σοβαρό ατύχημα με το αυτοκίνητο.
0: 4 Ιανουαρίου του 2013, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εκεί, πώς λένε ότι όταν βρεθούμε κοντά στο θάνατο, αναθεωρούμε πράγματα, αλλάζει η ματιά μας, ναι, νιώθουμε ευάλωτοι. Πώς το βίωσες εσύ αυτό το ατύχημα?
0: Το βίωσα αλλιώς.
1: Δηλαδή?
0: Την ώρα που συνέβαινε το περιστατικό, που συνεπάγεται 2 δευτερόλεπτα, 3 το πολύ, εγώ σκεπτόμουν, να το πω έτσι όπως το σκεπτόμουν.
1: Ελπίζω να λέγεται.
0: Τι θα πει να λέγεται? Όλα λέγονται.
1: Να το πάρουμε την αρχή. Ήσουν μέσα στο αυτοκίνητό σου?
0: Ναι, ναι. Οδηγώ και πηγαίνω για την Ιερά Οδό που τραγουδούσα, είναι 12 η ώρα.
1: Στη δουλειά σου, ναι.
0: Ναι. Είναι 12 η ώρα λοιπόν, 4 Ιανουαρίου. Και είμαι στην μεσαία λωρίδα φεύγοντας από την Βουλιαγμένη προς Αθήνα και στην ευθεία αυτή λοιπόν είμαι στο φανάρι και το επόμενο φανάρι είναι στα 250 μέτρα. Εγώ έχω το συνήθειο να προβλέπω αυτά που είναι να συμβούν. Δηλαδή περισσότερο νοιάζομαι για το τι θα κάνει ο άλλος. Αυτός είναι ο καλός οδηγός. Ναι. Και όχι για το πώς θα χειρίζομαι για να κάνω κόλπα με το αυτοκίνητό μου. Πηγαίνω γρήγορα μεν, αλλά είμαι σοβαρός οδηγός δε. Ποτέ δεν παραβιάζω τίποτα. Μονίμως προειδοποιώ με σηματοδότηση τους πάντες μπρος-πίσω για το τι θα κάνω. Και εκεί που πηγαίνω λοιπόν, αναποσβήνω τα φώτα, στο επόμενο δηλαδή φανάρι, από απόσταση. Θεωρώ ότι έχω προειδοποιήσει. Μα είναι και φανάρι. Και είμαι στη λεωφόρο. Και εκεί που πηγαίνω, λίγα μέτρα δηλαδή πριν φτάσω το σταυροδρόμι, έρχεται από το αντίθετο ρεύμα μια κοπέλα η οποία στρίβει, παραβιάζει δηλαδή την λεωφόρο, χωρίς δικαίωμα, είναι σαν να μου ξεφύτρωσε ένα δέντρο μες στη μέση του δρόμου. Πώς να τα αποφύγεις και τι κάνω? Εφόσον αν πιάσω φρένο θα τη χτυπήσω στη μέση και θα γίνει μεγάλο το κακό, μπορεί να τη σκοτώσω. Εάν την αποφύγω από μπρος, γλιτώνουμε. Αναπτύσσω ταχύτητα και φεύγω από μπροστά της και τι κάνει? Αντί να πιάσει το τόσο φρένο που έχει απόλυτα άδικο, πατάει γκάζι να περάσει γρήγορα. Μετά βρίσκω εγώ στο πεζοδρόμιο γιατί ήμουν να πιάσει τη δεξιά λωρίδα, χτύπησε τα αμάξι σε 2 δέντρα.
1: Αναποδογυρίστηκε το αμάξι?
0: Όχι. Αλλά ήταν τα χτυπήματα πολύ βαριά. Δηλαδή χτύπησα με το πλάι στο ένα δέντρο με μεγάλο κορμό, γύρισε τα αμάξι, χτύπησε με την μούρη στο επόμενο δέντρο που είχε ένα κορμό περίπου τόσο και ελαστικότητα. Και από το χτύπημα με εξφενδόνησε και πήγα στο απέναντι ρεύμα.
1: Εκείνα τα δευτερόλεπτα, τι σκεφτόσουν?
0: Άκου τώρα, με το που είναι το κακό να γίνει, ας πούμε, και βλέπω ότι είναι αναπόφευκτο και δεν την αποφεύγω.
1: Μόνος σου στο αμάξι?
0: Μόνος μου, ναι. Πατάω το φρένο και καρφώνομαι στο τιμόνι μου για να συγκρατηθώ, να έχω δηλαδή αντίσταση. Και λέω, όχι ρε, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Σταματάω. Τόσο διήρκησε.
1: Δεν πάθατε τίποτα ούτε εσύ ούτε η κοπέλα?
0: Εγώ χτύπησα, έσπασα 2 πλευρά, εκείνη δεν έπαθα απολύτως τίποτα. Και μόλις μου είπανε, σταματάω λοιπόν στο πεζοδρόμιο επάνω, βγαίνω έξω, ήταν οι πόρτες σφινωμένες, κλειδωμένες, τζάμι σπασμένο στον συνοδηγό, βγαίνω έξω από εκεί. Με το που βγαίνω έξω και βλέπω τα μάξι, δεν έχω αντίληψη το τι έχει γίνει, τον βαθμό δηλαδή του, το μέγεθος ας πούμε της ζημιάς. Και όταν βλέπω τα μάξι, αρχίζω και ρίχνω καντήλια, αγγέλους, διαβόλους, δαιμόνους, αντίχριστους τα πάντα. Βρίζω όλα, όλα όμως. Και έρχεται μια κυρία να είναι ηλικιωμένη και μου λέει, Πώς είσαι, παιδί μου? Λέω, κυρία μου, καλά νιώθω, ξέρω, εγώ πονάω λίγο εδώ, αλλά η κοπέλα, ο άνθρωπος που οδηγούσε εκεί, πώς είναι? Μου λέει, είναι μια κοπέλα. Α, λέω, πώς είναι, χτύπησε? Μου λέει, όχι, δηλαδή είναι καθόλου εντάξει, δεν έχει πάθει τίποτα? Όχι, μου λέει, είναι λίγο έτσι σοκαρισμένη, ναι, και είναι ξαπλωμένη κάτω μέχρι να συνέλθει. Δηλαδή είναι απόλυτα καλά? Μου λέει, ναι. Να πάω να τη ρίξω τώρα κάτι κλωτσιές, να πούμε, γιατί τις αξίζει.
1: Καλά, εγώ περίμενα ότι θα βγει ζωντανό από το αυτοκίνητο, θα χαρεί που ζει, θα αναθεωρήσει τα πράγματα.
0: Μα δεν ήταν για να πεθάνω, δάσο μου.
1: Τι?
0: Δεν ήταν για να πεθάνω. Αφού σου λέω την ώρα εγώ που χτύπαγα, σκεπτόμουν τι θα λένε. Κατάλαβες. Ο θάνατος δεν ήταν εκεί, σε εκείνο το σημείο.
1: Όμως η στιγμή, πόσο ρόλο παίζει, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί
0: πολύ
1: είναι,
0: μεγάλο.
1: Είναι και πρόσφατος ο χαμός του, ο θάνατος του Παντελή Παντελίδη. Και...
0: Κοίταξε, να σου κάνω μια διευκρίνηση. Εγώ, καθ' όλη την διάρκεια του συμβάντος, ήμουν εκεί. Δηλαδή, το έλεγχα. Κατάλαβες, είχα τον απόλυτο έλεγχο. Αυτό που έκανε ο Παντελής, όταν το έμαθα, πίστεψέ με ότι μου τρέξανε τα μάτια αμέσως. Δεν το πίστευα, μου το πει η γυναίκα μου και δεν μπορούσα να το πιστέψω, γιατί το προηγούμενο Σάββατο ήταν σε εμάς, είχε έρθει να μας δει.
1: Το ξέρω, είχε έρθει σε σένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πριν από δύο εβδομάδες, δηλαδή, την χάνει να έχουμε τον ίδιο συνεπιχειρηματία κτλ. Και ήρθε εκεί. Και λέω, δεν είναι, πλάκα μου κάνεις, δεν είναι δυνατόν. Μήπως χτύπησε, μήπως δεν είναι αυτός. Το αμφισβήτησα δηλαδή και μου λέει, όχι, σίγουρα είναι αυτός. Μου λέει, το είπανε δημόσια. Και μου τρέχουν τα μάτια να φύγει ένας άνθρωπος τόσο νέος, ας πούμε, από τη μια στιγμή στην άλλη, τον οποίο είδες πριν από λίγες ημέρες. Και ναι.
1: Ένιωσες και λίγο περίεργα επειδή... Υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις σου στο παρελθόν και τα λοιπά?
0: Όχι.
1: Αυτά είχαν ξεπεραστεί από τη στιγμή που είχε έρθει?
0: Δεν υπήρξαν ποτέ. Δεν είχαμε τίποτα να χωρίσουμε.
1: Είχες...
0: Πρώτα απ' όλα αυτό είναι ένα παιδί,
1: να,
0: το οποίο με θαύμαζε από μικρό παιδί.
1: Ναι, είχες πει μίμος και τέτοια, αυτό ρωτάω πιο παλιά.
0: Με θαύμαζε από μικρό παιδί. Οι φωνές μοιάζανε. Είναι γεγονός, δηλαδή δεν είναι αμφισβητήσιμο αυτό που λέω. Όταν θαυμάζεις κάποιον, καμιά φορά μπορεί και να επηρεαστείς σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά ας μην αναλύσουμε τώρα την καλλιτεχνική του αξία.
1: Όχι, δεν χρειάζεται τώρα. Ναι.
0: Το έκανε ο κόσμος αυτό. Να. Τον τοποθέτησε εκεί που τον τοποθέτησε. Αυτό είναι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έφυγε στα 32 του χρόνια. Και εγώ εκείνη την ώρα σκεφτόμουν, έχω παιδί, έχω παιδιά. Η μάνα, ο πατέρας, τα αδέλφια. Κατάλαβες. Και με πήρανε τα δάκρυα, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ άδικο. Αυτό που συνέβη όμως σε σχέση με το δικό μου είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ είχα τον απόλυτο έλεγχο εκεί. Το όλο γεγονός έδειξε ότι δεν είχε τον έλεγχο. Διότι όταν σε εκείνο το σημείο, επειδή το γνωρίζω, έχω περάσει αρκετές φορές, εάν αναπτύξεις ταχύτητα 80 χιλιόμετρων, πρέπει να είσαι απίκο για να είσαι μέσα στα πλαίσια να το πας στο αυτοκίνητο. Εάν πας με 120 χιλιόμετρα και δεν έχεις το νου σου εκεί απόλυτα, δηλαδή πάω με 120, αλλά πάω γιατί θέλω να πάω και το ελέγχω δηλαδή το αυτοκίνητο, το οδηγώ. Αν είσαι λίγο αφηρημένος, έφυγες. Δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να μην χτυπήσεις. Είναι δεδομένο. Διότι η στροφή είναι έτσι. Είναι κλειστή. Και αυτό έγινε.
1: Κάθε μέρα φεύγει ο κόσμος στους δρόμους, δυστυχώς. Τι είναι αυτό για σένα που είσαι και καλλιτέχνης, είσαι και διάσημος, που κάνει τον κόσμο όταν είναι κάποιος καλλιτέχνης να αντιδρά αγαπητό, διαφορετικά?
0: Κοιτάξτε, όταν είσαι αγαπητός, αντιδρά διαφορετικά. Δηλαδή, οι φίλοι σου, αν σου τύχει κάτι, θα νιώσουν το ίδιο με τον τυχαίο? Όχι. Αυτοί λοιπόν που σ' αγαπούν συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρθηκαν οι άνθρωποι. Έδειξαν ότι τον αγαπούσαν τον άνθρωπο. Εντάξει. Λογικό μου κάνει. Δηλαδή σε κάθε θάνατο ανθρώπου που πολύ αγάπησαν, πώς να το πω, οι συνθήκες είναι διαφορετικές από έναν οποιοδήποτε άνθρωπο. Πεθαίνουν κάθε μέρα τόσοι άνθρωποι.
1: Εκεί φαίνεται και η δύναμη του καλλιτέχνη, πιστεύεις, στην τελευταία πράξη της ζωής του?
0: Σαφώς και φαίνεται εκεί, με την μόνη διαφορά που υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει πάρα πολύ σύντομα, ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει οι άνθρωποι για ποιον λόγο είμαστε εκεί και ενδεχομένως αυτό να πάρει και μια έκταση έτσι πολύ μεγαλύτερη από ότι στην πραγματικότητα θα έπρεπε. Ενδεχομένως, δεν θέλω τώρα να ακουστώ περίπου. Καταγράφω αυτά που σκέπτομαι και βάσει αυτών που στο παρελθόν έχουν γίνει, ας πούμε, όταν πέθανε ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος, για παράδειγμα. Ήταν για πολλά χρόνια στο στερέωμα το μουσικό. Είχε κάνει αυτά που είχε κάνει και είχε αγαπηθεί από πάρα πολύ κόσμο. Και Είχε πάει, ξέρω εγώ, χιλιάδες κόσμος στην κηδεία του, όπως επίσης και στον στράτο
1: Καζατζίδη.
0: Το Καζατζίδη που πήγαν λιγότεροι. Ναι. Στον Βαρδί ή τον Μητροπάνο δεν έγινε το ίδιο πράγμα. Ήταν λιγότερο αγαπητοί. Εδώ τώρα όμως ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει απότομα, είχε δηλαδή μια τρομακτική ένταση και έφυγε το παιδί όπως ήρθε. Και γι' αυτό δημιούργησε αυτό το τελείως απρόσμενο. Για τον Αντώνη τον Παρδί ξέραμε ότι είχε αρρώστια κτλ. Για τον Μητροπάνο το ίδιο. Για τον Καζατζίδη το ίδιο. Στον Στράτο ο κόσμος συγκλονίστηκε γιατί έφυγε απότομα, αλλά σε ένα παιδί 32 ετών.
1: Και ήταν και το timing που τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε όλη αυτή η καταγραυγή και ο θόρυβος για ένα στίχο του μετακατεχόμενο.
0: Εχθές μου το είπαν. Εχθές μου είπαν για το τραγούδι.
1: Δεν βλέπεις social media δηλαδή. Δεν είναι...
0: Όχι, όχι. Ναι. Εχθές μου είπαν για το τραγούδι και λέω, το ξέρεις το τραγούδι? Μου λέει, ναι. Τι λέει ρε παιδί μου, είναι ερωτικό περιεχόμενο. Γιατί άκουσα και τον Παντελή που το έλεγε. Δηλαδή, είπε ο άνθρωπος κάτι το οποίο εναντιώνεται στην Κύπρο, προσέβαλε τίποτα εθνικό. Μου λέει, δεν νομίζω. Για πες μου το στίχο. Μου λέει το στίχο. Και λέω, αυτός είναι απόλυτα ερωτικός στίχος και παραλληλίζει την σχέση με τα κατεχόμενα. Τι σχέση έχει τώρα αυτό με το να του βγάλουν πίκρα? Γιατί? Δεν είναι άδικο? Αλλά έτσι κάνουν τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού. Σε αποθεώνουν, σε απογειώνουν, σε κάνουν μεγάλο για να έχει ενδιαφέρον κάθε φορά που σε καλούν ακροματικότητα, θεαματικότητα και μετά αρχίζουν την αντίστροφη μέτρηση να σε βαράνε γιατί και η κάθοδος πάλι έχει ενδιαφέρον.
1: Σε στενοχωρούν το ίδιο και οι δημόσιες κόντρες σου, οι διαφωνίες σου με συναδέλφους σου? Καταγράφω ας πούμε τις δηλώσεις για Ρέμο και από το Ρέμο, την αποχώρηση της Δέσποινας Μανδύ από το σχήμα σας, δηλώσεις και στην εκπομπή μας της Βιτάλη που ξέρω ότι την αγαπάς και έχεις κάνει και τα σκυλάδικα διασκευή, επανεκτέλεση, ότι δεν θα δούλευε μαζί σου.
0: Το «Εγώ τραγούδακα», λέγεται το τραγούδι, «Εγώ τραγούδακα», την Κιβωτό.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει από τραγούδι.
1: Αλλά σε αυτή την εκπομπή μου είπε η Βιτάλη.
0: Είναι μεγάλη.
1: Ναι, μου είπε η Βιτάλη ότι εγώ δεν θα δούλευα με τον Νότι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα τα βρίσκαμε.
0: Ναι.
1: Η Δέσποινα αποχώρησε. Με τον Αντώνη υπήρχε έτσι ένα πινκ-πονκ δηλώσεων.
0: Κοίταξε. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Ναι. Ενδεχομένως οι αντιλήψεις με τις αντιλήψεις της Ελένης Βιτάλη να διαφέρουν, αλλά εγώ μπορώ να τις αιτιολογήσω γιατί σκέπτομαι όπως σκέπτομαι. Εκείνη δεν θα μπορούσε να μου το αιτιολογήσει και γι' αυτόν τον λόγο θα κέρδιζα στο παιχνίδι της συζητήσεως. Με την Δέσποινα την Βανδύ αυτό που έκανε ήταν μέγιστο ατόπιμα, διότι οι πεποιθήσεις σου, αν λογοκρίνονται από τον συνάδελφό σου, οι πεποιθήσεις σου, οι οποίες όμως είναι μη αντιληπτές. Δεν αντελήφθη τι είπα η Δέσποινα Βανδύ. Το ότι απεχώρησε τώρα έχει να κάνει με άλλα πράγματα, διότι όταν, νομίζω εγώ, όταν έχεις δοσοληψίες με το δημόσιο μεγάλου κεφαλαίου και τα λοιπά, είναι εύκολο να σε πείσουν να αποχωρήσεις. Δύο.
1: Δεν ξέρω για δοσοληψίες.
0: Εγώ ξέρω και σου λέω.
1: Αλλά είπες πριν για συνέπεια και η Δέσποινα είπε ότι ήθελε να ήταν συνεπής με αυτό.
0: Με τι?
1: Με το παρελθόν των γονιών της που ήταν μετανάστες στη Γερμανία.
0: Μπορεί να ήταν οι γονείς μετανάστες. Εγώ ήμουν ο ίδιος μετανάστης στην Γερμανία.
1: Και η μητέρα.
0: Και εγώ, βεβαίως. Yeah. Και εγώ με τους μετανάστες δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι έχουν μεταναστεύσει άνθρωποι πάρα πολύ από την οικογένειά μου σε άλλες χώρες του κόσμου. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μετανάστευσαν όμως δεν ήταν λάθρο μετανάστες. Ήταν μετανάστες οι οποίοι πήραν άδεια από την χώρα στην οποία πήγαιναν, όπως και η μητέρα μου και εγώ.
1: Χωρίς
0: άδεια συνεπάγεται λαθρομετανάστευση. Λαθρομετανάστευση σημαίνει βιασμός.
1: Σε στεναχώρησε, ρε παιδί μου.
0: Εννοείται πως με
1: σεβάστηκε. Ή το σεβάστηκε, ότι εντάξει, δεν σπειράμα, δεν θέλει. Okay.
0: Όχι, σαφώς και το σεβάστηκα. Η γνώμη της ήταν η αντίληψή της και η ζωή της είναι διαχειρίσιμη από εκείνη.
1: Αυτό που
0: δικαίωμά της.
1: Το μιλήσατε, συμφωνήσατε, διαφωνήσατε.
0: Καθόλου, τίποτα δεν μιλήσαμε. Δεν μιλήσαμε τίποτα. Με ένα μήνυμα που μου έστειλε που μου έλεγε ότι διαφωνώ με αυτά που είπες και δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί σου. Με γεια σου, με χαρά σου, δεν τρέχει τίποτα.
1: Και τι απάντησες?
0: Δεν απάντησα ποτέ. Τι να απάντησες?
1: Άρα πειράχτηκες. Δεν είναι κακό, ρωτάω.
0: Βεβαίως και πειράχτηκα από την πράξη του ανθρώπου ο οποίος με λογοκρίνει, με κατακρίνει, χωρίς να έχει αντιληφθεί τι είναι αυτό που είπα και τι είναι αυτό που εγώ πρεσβεύω. Διότι εγώ έχω μνήμη, ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών των ανθρώπων είναι αμνήμονες. Και αυτός που έχει μνήμη έχει δικαίωμα να μιλεί. Οι άλλοι που δεν έχουν μνήμη λένε ότι να είναι, ότι τους κατέβει ή έχουν επιλεκτική μνήμη, αυτοί δεν έχουν δικαίωμα ομιλίας. Θα πρέπει να είναι δηλαδή πολύ σοβαροί, να ρίχνουν τη γλώσσα τους στο μυαλό τους, να πώς το λένε, να σχαλίζουν την μνήμη τους, να θυμηθούν καλά, να είναι βέβαιοι για αυτά που λένε και μετά να τα εκφράζουν. Εγώ, ο ίδιος μετανάστης, με τους η γυναίκα μου, ξένη είναι. Δεν ήρθε παράνομα στην πατρίδα μου να μου την βιάσει, χωρίς να της δώσω εγώ την άδεια. Και εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο. Και δύο, τώρα γράψτε το αυτό. Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, ο Τουρκούντο Ζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει: για να τελειώνουμε με τους απέναντι, θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν.
1: Ναι, αλλά είναι πρόσφυγες, παρόλο που εγώ
0: δεν είμαι πρόσφυγες. Είναι ρυψάσπιδες, δεν είναι πρόσφυγες.
1: Είναι
0: ρυψάσπιδες, δεν είναι πρόσφυγες.
1: Που φεύγουν
0: είναι
1: από τις ρυψάσπιδες,
0: δεν είναι πρόσφυγες.
1: Νομίζω είσαι άδικος.
0: Είναι ρυψάσπιδες, δεν είναι πρόσφυγες. Δεν τους επετέθη καμία άλλη χώρα, ξένος δηλαδή, λαός. Φύγαν από την πατρίδα τους που έχει εμφύλει ο πόλεμο.
1: Ναι, σου ξαναλέω ότι αυτό ακούγεται ακραίο.
0: Φύγαν από την πατρίδα τους που έχει εμφύλει ο πόλεμο. Ρίξαν την ασπίδα και απεχώρησαν. Και μην ξεχνάς ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εγώ τους έζησα όλο το καλοκαίρι στην ΚΟ, έρχονται με πορτοφόλια γεμάτα με 500 άρικα. Είναι απίστευτο αυτό που είδα. Είναι όλοι πλούσια παιδιά. Μιλάμε τώρα πολλά λεφτά.
1: Και αυτοί που έρχονται με τα μωρά που δεν έχουν στον ήλιο μία.
0: Με τα μωρά που η μάνα τους έχει ένα πορτοφόλι γεμάτο, τι θα πει τα μωρά.
1: Ναι, αλλά τώρα αυτό όταν το λες δεν καταλαβαίνεις ότι.
0: Όχι, ακούγεται... δεν καταλαβαίνω και δεν θέλω να καταλάβω και δεν με ενδιαφέρει να καταλάβω την γνώμη των άλλων η οποία είναι λανθασμένη στον βιασμό της πατρίδος μου. Που θα μου κάνουν εμένα το στρατόπεδο που αποστρατικοποίησαν, γιατί τα νησιά μας εκεί είναι η άκρη. Ε? Είναι τα σύνορα.
1: Ναι, είναι μεθοριακή γραμμή.
0: Αποστρατικοποίησαν λοιπόν τα στρατόπεδά μας, πήραν τα παιδιά μας του στρατού. Και έχουν βάλει τώρα μετανάστες λαθρέους στην Ελλάδα, οι οποίοι δημιουργούν hot spot, που συνεπάγεται καυτό σημείο, η μετάφραση. Καυτό σημείο.
1: Εσύ δεν ένιωσες ρατσισμό στη Γερμανία, όντας
0: Βάσκοφ? Εγώ έζησα ρατσισμό. Εμείς δεν είμαστε ρατσιστές απέναντι στους ανθρώπους, ό,τι φυλής, ό,τι χρώματος κι αν είναι.
1: Δεν είμαστε.
0: Καθόλου. Καθόλου βέβαια. Οι Αμερικάνοι είναι ρατσιστές. Οι Γερμανοί είναι ρατσιστές, οι Εγγλέζοι είναι ρατσιστές.
1: Κάτσε, υπάρχουν επιθέσεις εναντίον μεταναστών και τα λοιπά.
0: Ποιες επιθέσεις, πού?
1: Στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
0: Αυτοί που ρίξανε 2 κλωτσιές στα κάτι χαρτόκουτα.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Αλλά πώς είναι?
1: Δεν είναι έτσι.
0: Πώς είναι?
1: Υπήρξαν κακοποιήσεις, ξύλο.
0: Πού?
1: Στην Ελλάδα, εναντίον.
0: Γιατί δεν μαλώνουν οι δικοί μας μεταξύ τους να πούμε για πολιτικούς, για πολιτικές διενέξεις? Άμα μαλώσει με έναν άνθρωπο που είναι από άλλη χώρα, δηλαδή τι είσαι, ρατσιστής? Όταν όμως αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ, σου λέω και πάλι, βιάζουν την πατρίδα μας με τον χειρότερο τρόπο.
1: Μα δεν
0: και
1: θέλουν να μείνουν εδώ, θέλουν να φύγουν, να πάνε προς τα πάνω.
0: Και τι είμαι εγώ, κέντρο διερχομένων?
1: Γεωγραφικά είσαι
0: και
1: εδώ.
0: Γιατί δεν μένουν στην Τουρκία? Α, κουτάσο μου. Φεύγεις από την Συρία, είσαι πρόσφυγας, αλλά είσαι ρυψάσπης, γιατί σε διώξαν οι γονείς σου, να πούμε, που σου δώσανε τα φράγκα που είχαν στην πάντα, τα πήρες εσύ στο πορτοφόλι.
1: Τι έπρεπε να μείνουν εκεί, να σκοτωθούν οι άνθρωποι?
0: Όχι, έπρεπε να λύσουν τα προβλήματα της πατρίδος τους.
1: Αφού εκεί έχει γίνει το έλα να δεις.
0: Εμφύλιος είναι. Δεν είναι πόλεμος με άλλη
1: χώρα.
0: Μα
1: είναι εμφύλιος του εμφυλίου, εμφύλιε.
0: Αυτό δεν έχει σημασία.
1: Δεν είναι 2 που κάνουν εμφύλιο. Είναι 3, 4, 5.
0: 2 είναι. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι
1: είναι ο Άσαντ, η αντιπολίτευση, ο ISIS, η αντιπολίτευση της αντιπολίτευσης. Τώρα έχει μπει και...
0: τώρα είναι...
1: ναι, χαμός. Εγώ για τη Βανδύ ρώτησα όμως.
0: Μισό λεπτό.
1: Γιατί είναι μεγάλο θέμα.
0: Ναι, τι θέμα είναι αυτό, τίποτα είναι.
1: Όχι, αυτό που μου λες τώρα είναι μεγάλο.
0: Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Το άλλο είναι το τίποτα. Τι να συζητάμε τώρα, να συζητήσουμε το. Για να συζητάμε. Αυτό εδώ είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Δεν θα μιλούμε τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω. Διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου. Με κατάλαβες, Τάσο? Θα χτυπήσεις την πόρτα και θα σου δώσω άδεια. Εάν το επιτρέπω εγώ λοιπόν, θα περάσεις. Θα περάσεις από εδώ, κέντρο διερχομένων, γιατί στην Τουρκία προσπαθούν να κάνουν αυτό που σου είπα προηγουμένως, που ο Ζάλι είπε πριν από 20 χρόνια. Γιατί δεν τους κρατάνε στην Τουρκία και να τους στείλουν από εκεί κατευθείαν όπου θέλουν? Που είναι και μιλούν την ίδια γλώσσα, έχουν την ίδια θρησκεία. Γιατί να περάσουν από εδώ? Δεν το αναλογίζεστε αυτό? Γιατί να περάσουν από εδώ, που τους σταματούν στην Ιδωμένη και κλείνουν τα σύνορα τώρα οι Φύρομ, οι Σκοπιανοί δηλαδή, και κλείνουν και οι υπόλοιπες χώρες και θα παραμείνουν οι άνθρωποι εδώ? Γιατί?
1: Με το ρέμο τι έγινε?
0: Δεν έγινε.
1: Τι όλο λες κάτι εσύ, λέει κάτι ο ρέμος.
0: Τι λέω κάτι εγώ?
1: Κάνεις δήλωση.
0: Τι, για κάποιο, θύμισε μου μια δήλωση που έχω κάνει.
1: Θυμάσαι ότι ήσουν κάπως έτσι απέναντί του επικριτικός.
0: Τον αγαπώ τον Αντώνη. και σαν τραγουδιστή μου αρέσει ο σαν τραγουδιστής και σαν χαρακτήρας είναι καλός άνθρωπος, δεν είναι κακός άνθρωπος. Ο Αντώνης κάποια στιγμή είπε και το διασταύρωσα ότι πράγματι το είχε πει, Νότι, σταμάτα πια να μιλάς, καλά είναι, βαρεθήκαμε.
1: Ναι.
0: Δεν το επιτρέπω του Αντώνη, το οποιοδήποτε Αντώνη, να μου υποδεικνύει αν θα σταματήσω, πότε πρέπει να σταματήσω. Δεν επιτρέπω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μου κάνει υπόδειξη για το πότε θα σταματήσω να μιλώ. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να μου υποδεικνύει πότε και πόσο θα μιλώ και πότε θα λέω ό,τι είναι να πω.
1: Ούτε σε έναν άνθρωπο που σε αγαπά. Να σου πει, κύλη, βρε, νότι
0: μου. Την γνώμη σου μπορείς να μου την πεις, να μου απαγορεύεις να μιλώ, σου απαγορεύω.
1: Το δεικτικό σε ενόχλησε δηλαδή.
0: Βεβαίως. Και το κάνεις δημόσια για ποιον λόγο. Ως τι. Δηλαδή λέω Αντωνάκη, που αδιαφορείς για το τι συμβαίνει στην κοινωνία, ας πούμε, και σε ενδιαφέρει τι. Η κάβρα. Τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει και μου κάνεις εμένα υπόδειξη. Ως τι μου την κάνεις την υπόδειξη. Και είχα πει τότε σε μια εκπομπή, τώρα μικρή μεγάλη στο δύο καφενείο, όταν λες τα πρόβατα, το ξυπνάτε ρε, το πατρίδα μου, το εγώ είμαι Έλληνας, τα γενέθλια. Απαγορεύεται να σου κάνει υπόδειξη ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από άλλη κατηγορία, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τώρα. Κάνει αυτό που κάνει και το κάνει πάρα πολύ καλά, αλλά κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Σου απαγορεύω και λόγω ηλικίας θα έπρεπε να έχεις σεβασμό γιατί είμαι αρκετά χρόνια μεγαλύτερό σου και αυτά που λέω εγώ δεν είναι να πούμε και αυτά που λέω έχουν σοβαρότητα και αυτά που λέω δυστυχώς βγαίνουνε. Σου απαγορεύω να μου κάνεις υποδείξεις δημόσια. Και εγώ με γλυκίτη θα είπα, χιουμοριστικά, μικρή μεγάλη τώρα στο ίδιο καφενείο, να σου σταματήσουμε. Δεν πίστευα πρώτα απ' όλα ότι το είπε. Και μετά συνεχίστηκε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λόγος. Κάνει λάθος ο Αντώνης.
1: Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που έτσι σέβεσαι τη γνώμη του και τη ρωτάς για...
0: Όλον τον άνθρωπο τη γνώμη σέβομαι, την γνώμη.
1: Ναι. Όχι, εννοώ κάποιος δικό σου άνθρωπος, παιδί μου, που να ζητάς τη γνώμη του...
0: Δεν ζητάω από κανέναν τη γνώμη του.
1: Πριν να πάρεις μια απόφαση, ας πούμε, σημαντική.
0: Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να ζητώ την γνώμη του. Μάλιστα. Μιλώ με ανθρώπους, παίρνω τη γνώμη των ανθρώπων, όταν έχουν κάτι να μου πούν, τους ακούω, σέβομαι αυτά που λένε, αν είναι αντίθετη η γνώμη μου, την συζητάμε κτλ. Αν τα επιχειρήματά του με κάνουν να θεωρήσω ότι αυτό που λέει είναι καλύτερο και σωστότερο από αυτό που νομίζω εγώ, αλλάζω και ζητώ συγγνώμη. Αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ανάγκη να πάρουν τη γνώμη των άλλων για να πάρουν αποφάσεις. Τις αποφάσεις παίρνω εγώ και φαίνεται από το χαρακτήρα.
1: Αν έφτιαχνες ένα best of της καριέρας σου. Αλλά το φτιάχνεις εσύ.
0: Για να το καταλάβει και η μπάνα μου, να το πούμε ελληνικά.
1: Ένα ανθολόγιο με τις επιτυχίες σου. Λοιπόν, ποιο τραγούδι σου θα έβαζες νούμερο ένα.
0: Το Πατρίδα μου.
1: Το Πατρίδα μου.
0: Και μετά τον Έλληνα.
1: Ο Αϊτός, Σώμα μου και αυτά.
0: Είπα. Το Πατρίδα μου και μετά τον Έλληνα. Mm-hmm. Που λέει, Πατρίδα μου αγαπημένη, ποια κατάρα σε βαραίνει, πόση μοναξιά. Στην Ελλάδα, στον Κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν οι ηγέτες, προδότες. 1997. Κατάλαβες.
1: Τι σε φοβεί.
0: Είναι από πίσω αυτό που έρχεται. Υπάρχει ουρά. Εγώ έχω σύνδεση με το παρελθόν. Δεν είμαι, σκάσαμε και φύγαμε.
1: Τι σε φοβίζει σήμερα. Ξέρω εγώ, τα γερατιά, η ανημερία.
0: Με φοβίζει η αδιαφορία του κόσμου για το ότι είναι τόσο εύκολη στο να αποπλανώνται από τον οποιοδήποτε τυχάρπαστο που παρουσιάζεται ως σωτήρας. Με φοβίζει το ότι ψάχνουν ακόμα για σωτήρες όταν θα έπρεπε να είναι απόλυτα βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, αλλά υπάρχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι τους κλέβουν τη δύναμη και την εκμεταλλεύονται εις βάρος τους. Αυτό με φοβίζει, γιατί η κοινωνία μας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και η παγκόσμια δικτατορία είναι πρώτων πυλών. Και αυτό που γίνεται τώρα εδώ με το μπλέξιμο των πολιτισμών, εκεί οδηγεί.
1: Νότι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόψινό μας τέτα-τέτ. Πάντα περιπετειώδες μαζί σου και επειδή εσύ δεν τα λες, θα τα πω εγώ, ότι εμφανίζεσαι στη φαντασία για όσους έρθουν στην Αθήνα μέχρι, δεν ξέρω αν έχετε...
0: Όσο περνάμε καλά. Έτσι λέω πάντα καλά. Τώρα πια, γιατί όλα είναι ανατρέψιμα. Και είναι μαζί μου η Ειρήνη Παπαδοπούλου, η Πολίνα Χριστοδούλου, η οποία είναι και κορίτσα από την Κύπρο και φίλων μου ανιψιά. Είναι η 48 ώρες που είναι απίστευτο συγκρότημα. Η Μαρία Σχοινά, η Νάσια Καψάλη και ο Άγγελος Δάνος, το χορευτικό μας που χορογραφεί ο Γκάρι Μάτων. Μια ομάδα η οποία είναι συμπαγής και περνάμε καλά από όλες τις απόψεις. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο έχει σφαιρική έτσι, ροή.
1: Και 8 Ιουλίου θα είσαι στην Κύπρο.
0: Θα εμφανιστούμε στο στάδιο της Λάρνακος στην Κύπρο 8 Ιουλίου.
1: Πόσα χρόνια έχεις να έρθεις Κύπρο για συναυλία έτσι σε γήπεδο.
0: Νομίζω ότι ήταν το 11.
1: Να ευχαριστήσουμε και το ξενοδοχείο The Marchi εδώ στη Βουλιαγμένη που μας φιλοξένησε και φυσικά εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας.
0: Ευχαριστήσω και εγώ τον κόσμο
1: Βεβαίως.
0: Που μας παρακολούθησε. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι κάθε καλό και συνεχίσετε να νιώθετε Έλληνες. Και... Είναι το μοιραίο, είναι η μοίρα σας.
1: Και πολλές ευχαριστίες, συγγνώμη που σε διέκοψα, στο Xenos Travel για τη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινης εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashvijik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
3: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
2: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
3: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
2: Χωρίς λίστα αναμονής.
3: Χωρίς υποκατάστατα.
2: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-540-353.
4: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
6: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
9: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Medlen.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω σε μια πολύ ξεχωριστή εκπομπή αφιερωμένη στη διαστημική και μάλιστα με πρωταγωνιστή τη χώρα μας. Είμαστε στον απόϊχο της αποστολής Artemis 2, οπότε το ενδιαφέρον του κοινού για το διάστημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και ίσως να έχετε ακούσει ότι τον τελευταίο καιρό εκτοξεύσαμε και εμείς ως Ελλάδα κάποιους δορυφόρους. Οπότε έχω την πολύ μεγάλη τιμή να έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο, ο οποίος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας απαντήσει κάθε απορία που έχουμε σχετικά με τη διαστημική στην Ελλάδα. Είναι ο Δόκτωρας Βάιος Λάπας, πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αγαπητέ Βάιε, σε καλωσορίζω στο κανάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση.
1: Μεγάλη μου χαρά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία.
0: Είμαστε, νομίζω, Βάιε, σε μια εποχή που όλοι μιλάνε για το διάστημα και που ασχολούνται με τη διαστημική. Επειδή όμως είσαι από το τμήμα αεροδιαστημικής, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια κουβέντα για τους φίλους τώρα που μας παρακολουθούν και δεν έχουν ακούσει καν ότι υπάρχει στη χώρα μας τμήμα αεροδιαστημικής. Να πούμε μια κουβέντα για το πού βρίσκεται και ποιο είναι το βασικό του αντικείμενο του τμήματος.
1: Βεβαίως, όντως είναι ένα νέο τμήμα. Είναι ένα από τα πολύ νέα τμήματα που δημιουργήθηκαν το 2019. Το Τμήμα Αεροδιαστημικής λοιπόν, Επιστήμης και Τεχνολογίας ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ μαζί με τα τμήματα φυσικής, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, μαθηματικό κτλ. Η βάση του είναι στην Εύβοια, στο συγκρότημα Ευρύπου στα Ψαχνά Εύβοιας, όπου έχουμε φτιάξει πολύ καινούργια εργαστήρια. Το ΕΚΠΑ έχει βάλει πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ να φτιάξει και να βελτιώσει την εγκατάσταση εκεί προς όφελος των φοιτητών. Και ακριβώς δημιουργήθηκε για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα κενό το οποίο υπήρχε στην Ελλάδα, στο να αναπτυχθούν οι γνώσεις, η έρευνα και οι εφαρμογές και οι τεχνολογίες πάνω στην αεροδιαστημική, δορυφόρους, παρατήρηση της γης, τηλεπικοινωνίες, μετεωρολογία, drones, όλες αυτές οι εφαρμογές και οι τεχνολογίες μαζί.
0: Πολύ ωραία. Οπότε είναι Σχολή Θετικών Επιστημών μαζί με τη σχολή που τελείωσα και εγώ, έτσι, το φυσικό, άρα είναι στο ίδιο γκρουπ, ας πούμε, στην ίδια οικογένεια.
1: Είμαστε αδερφάκι, προερχόμαστε από τη φυσική και τη πληροφορική ακριβώς.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι μια σύμπραξη φυσικής και πληροφορικής. Δεν είναι τμήμα μηχανικών, γιατί σε πολλούς το μυαλό πάει στους μηχανικούς.
1: Στην ουσία είναι, αλλά οι σπουδές μας είναι τετραετής. Είναι όμως ένα τμήμα το οποίο έχει να κάνει με τις επιστήμες μηχανικών, όπως και είναι ένα πολύ μεγάλο debate όσον αφορά τις επιστήμες των υπολογιστών, της πληροφορικής και της φυσικής. Στις οποίες, όπως γνωρίζεις και εσύ στο εξωτερικό, κάποιος με ένα μεταπτυχιακό μπορεί μετά τις τετραετείς σπουδές του να πάει και να κάνει ένα μεταπτυχιακό και να μπορέσει να γίνει μηχανικός.
0: Σωστά.
1: Είναι κάτι που το σχεδιάζουμε και εμείς άλλωστε. Θέλουμε να μετεξελιχθούμε σε αυτό που στην Ελλάδα λέγεται Integrated Master σε πενταετές. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε τετραετές πτυχίο, απόφοιτοι δηλαδή του τμήματός μας είναι απόφοιτοι σχολής θετικών επιστημών και μάλιστα αναμένουμε πάρα πολύ σύντομα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες στο νέο προσοντολόγιο του Υπουργείου Εσωτερικών να δημιουργηθεί καινούργια ΠΕ αεροδιαστημικής.
0: Αυτό πρακτικά τι σημαίνει?
1: Το σημαίνει ότι όταν προκηρυχθούν θέσεις στο δημόσιο ειδικότητας αεροδιαστημικής θα υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα. Για παράδειγμα, μπορεί η ελληνική αεροπορική βιομηχανία να προκηρύξει κάποιες τέτοιες θέσεις, το ελληνικό κέντρο διαστήματος, στις οποίες θα ζητούν ειδικούς αεροδιαστημικής και στις οποίες θα πρέπει να έχεις τις κατάλληλες προϋποθέσεις και πτυχία.
0: Τέλεια. Ωραία. Οπότε, σε αυτό το τμήμα, τι έργο γίνεται, δηλαδή, τι κατασκευάζετε εκεί πέρα εσείς, ας πούμε, κατασκευάζετε δορυφόρους, είναι το λογισμικό των δορυφόρων, είναι το hardware, είναι οι ηλεκτρονικές πλακέτες, τι ακριβώς κάνετε?
1: Είναι ένα μείγμα όλων αυτών που ανέφερες. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα όταν γύρισα πίσω στην Ελλάδα μαζί με μια ομάδα από άλλους ειδικούς είναι ότι δουλέψαμε πάνω στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, ένα πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κατασκευάζει 24 δορυφόρους σε 24 μήνες. Από αυτούς οι τρεις έχουν κατασκευαστεί στο τμήμα μας σε νέες εγκαταστάσεις και το τμήμα έχει συμμετοχή στους 16 από τους 24 αυτούς δορυφόρους. Οι τρεις λοιπόν από αυτούς, το Σμήνος, Ερμής όπως λέμε, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν στο διάστημα στις 30.
0: Θα μιλήσουμε κιόλας γι' αυτό, έχω ερώτηση να σου κάνω γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Είναι made in Greece με την έννοια ότι ήρθαν κομμάτια, η σχεδίαση έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο από ένα consortium το οποίο αποτελείται από μια εθνική Ελλάδος που δεν είναι μόνο το ΕΚΠΑ και το Τμήμα Αεροδιαστημικής, είναι συνάδελφοι και φοιτητές από το φυσικό, από το τμήμα φυσικής, το παλιό δικό σου τμήμα, την πληροφορική, το Πανεπιστήμιο Πατρών, από τους μηχανολόγους μηχανικούς και αεροναυπηγούς, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο και από μια εταιρεία που λέγεται OQTEC. Φτιάξαμε ένα σχέδιο, τρεις νανοδορυφόρους, οι οποίοι κατασκευάστηκαν, σχεδιάστηκαν, ελέγχθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και ελέγχονται, δηλαδή τώρα που είναι σε τροχιά, έχουμε ένα σταθμό εδάφους, τους πιστοποιήσαμε στο Πανεπιστήμιο και τώρα δουλεύουν, επιχειρούν δηλαδή, με εντολές και παίρνοντας δεδομένα από το Πανεπιστήμιο, όλα αυτά μες στο Πανεπιστήμιο.
0: Τέλεια, ωραία. Να σου πω, επειδή είπες νανοδορυφόρους, είπες ή μικροδορυφόρους.
1: Είπαμε νανοδορυφόρους και είναι λίγο έτσι μπέρδεμα η κατάσταση.
0: Μπορείς να μας εξηγήσεις λιγάκι τη διαφορά, τι είναι ο μικροδορυφόρος, τι είναι ο νανοδορυφόρος, τι είναι ο CubeSat που ακούμε πάρα πολύ τελευταία.
1: Σωστά. Οι μικροδορυφόροι είναι κάτι σαν τους υπολογιστές στο PC του διαστήματος. Είναι οτιδήποτε έχει μάζα κάτω από 500 κιλά. Οπότε κάποια στιγμή, στο τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 1980, οι δορυφόροι ήταν πολύπλοκες κατασκευές, κοστίζανε πάρα πολύ ακριβά, τα ηλεκτρονικά τους ήταν custom made για να μπορέσουν να αντέχουν, ας πούμε, το περιβάλλον του διαστήματος, το κενό, τις ακραίες θερμοκρασίες. Αλλά κάποια στιγμή ξεκινήσανε διάφοροι να σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εμπορικά ηλεκτρονικά, off the shelf όπως λένε, commercial off the shelf. Και έτσι προσπαθήσαμε να τους μικρύνουμε, να τους κάνουμε όσο πιο compact γίνεται, ώστε να είναι και πιο γρήγορο να τους κατασκευάσουμε, αλλά και πιο οικονομικό. Γιατί εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το βάρος, όπως λέμε, του δορυφόρου, όπως οι αποσκευές στο αεροπλάνο, για παράδειγμα, όταν μας βάζουν υπέρβαρο όταν ταξιδεύουμε.
0: Ή το κόστος είναι πολλαπλάσιο όσο αυξάνεται η μάζα του φορτίου, φαντάζομαι, για μια εκτόξευση.
1: Σκέψου, το κόστος πριν την SpaceX για παράδειγμα ήταν περίπου 50 με 100.000 ευρώ ανά κιλό που εκτοξεύαμε στο διάστημα. Αυτό τώρα έχει πέσει κάτω από 1.000 δολάρια ή 1.000 ευρώ και με το Starship, το οποίο εκτοξεύτηκε για παράδειγμα χτες η 31η του έκδοση, να το πούμε κάπως έτσι, θα πάει περίπου στα 100 ευρώ ανά κιλό. Αλλά οι μικροδορυφόροι, για να απαντήσω το ερώτημα, οτιδήποτε είναι κάτω από 10 κιλά λέγεται νανοδορυφόρος. Οτιδήποτε είναι από 10 έως 50, είναι, από 10 έως 100 μάλλον, είναι μικροδορυφόρος και από 100 έως 500 είναι μίνι δορυφόρος. Υπάρχει αυτή η διαστρωμάτωση, η κατανομή.
0: Και ο CubeSat που ανήκει σε αυτές τις...
1: Ο CubeSat ανήκει γύρω στα 10 από το 1 έως τα 20-30 κιλά. Είναι ένας ογκομετρικός έτσι, δείκτης και δείκτης μάζας. Είναι ένα κύβος 10 επί 10 επί 10 εκατοστά. Αυτό τον λέμε έναν CubeSat, έναν κυβοδορυφόρο που έχει όγκο 1 γιου, 10 επί 10 επί 10 εκατοστά. Και έτσι, ας πούμε, όταν λέμε έναν CubeSat 6 γιου, σημαίνει ότι έχει 6 από αυτά τα μπλοκ, όπως είπαμε, σαν τα Lego, να το πω κάπως έτσι.
0: Κατάλαβα. Άρα αυτοί συνήθως είναι νάνο δορυφόροι βάσει αυτό που είπες.
1: Σωστά. Και οι δορυφόροι που κατασκευάζει η Ελλάδα έχει διάφορα μεγέθη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα υποπρόγραμμα μέσα στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Το συντονίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, αλλά όλοι οι δορυφόροι αποτελούν αποστολές της European Space Agency, που σημαίνει ότι περνάνε από τον ποιοτικό έλεγχο της European Space Agency, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.
0: Άρα, ό,τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα πρέπει να περνάει από έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.
1: Βέβαια. Υπάρχουν ομάδες ελέγχου με τεχνικούς υπευθύνους και ειδικούς, οι οποίοι έρχονται και περνάνε όλες αυτές τις αποστολές από έλεγχο με τα διεθνή στάνταρντ των διαστημικών αποστολών. Υπάρχουν βέβαια κατηγοριοποιήσεις, δηλαδή οι CubeSats έχουν ένα πιο χαλαρό πλαίσιο από τη μία διαστημική αποστολή που θα πάει στον Άρη ή θα πάει, ας πούμε, όπως το Artemis 2 στη Σελήνη. Έτσι. Δηλαδή είναι διαφορετικά και τα μεγέθη και διαφορετική και πολυπλοκότητα. Αλλά εξακολουθούν να είναι αποστολές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Και υπάρχουν μικροδορυφόροι, υπάρχουν δορυφόροι ραντάρ για παράδειγμα, τους οποίους έχει κατασκευάσει η ISI Ελλάς. Υπάρχουν θερμικοί δορυφόροι που έχει κατασκευάσει η εταιρεία Ρόρατεκ που συμμετέχουμε και εμείς, οι οποίοι είναι νανοδορυφόροι. Και υπάρχουν μέσα στους 24, 11 από αυτούς είναι νανοδορυφόροι, είναι CubeSats, οι οποίοι έχουν μια έτσι διαφορετική προστιθέμενη ελληνική αξία, με την έννοια ότι προσπαθούμε να πάρουμε κομμάτια, να συναμολογήσουμε κομμάτια ελληνικά λογισμικά, αλλά και να φτιάξουμε και κάποια κομμάτια, κάποια όπως λέμε διαστημικά όργανα δικά μας.
0: Πολύ ωραία. Αυτά τώρα σε τι ύψος πετάνε, Βάι? Δηλαδή ένας CubeSat που θα εκτοξευθεί, συνήθως πού βρίσκεται στο διάστημα, αν φανταστούμε εκεί?
1: Οι περισσότεροι αυτοί οι δορυφόροι είναι χαμηλής γήινης τροχιάς. Είναι αυτό το ακρονίμιο που λέμε πολλές φορές, που είναι LEO, Low Earth Orbit, οι οποίοι είναι γύρω στα 500 χιλιόμετρα και σκοπίμως είναι εκεί για να μπορούμε να έχουμε και πιο εύκολα επαφή μαζί τους, να στέλνουμε εντολές, αλλά και για να μπορούμε να τους αποσύρουμε από την τροχιά τους όταν τελειώσουν τον ωφέλιμο χρόνο λειτουργίας, ώστε να μην δημιουργήσουμε νέα διαστημικά απόβλητα, αλλά και για να μπορούν τα όργανα τους, αν έχουν για παράδειγμα φωτογραφικούς φακούς, κάμερες όπως λέμε απλοϊκά, να μπορεί η ανάλυση τους να είναι πάρα πολύ καλή, π.χ. να έχει όπως του Ερμή 3 μια ανάλυση 5 μέτρων.
0: Μπορεί να παρακολουθεί το έδαφος με ακρίβεια 5 μέτρα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Ο Ερμής 3 για παράδειγμα τώρα μπορεί να βγάζει, θα είναι, εφόσον και τώρα είναι σχεδόν επιχειρησιακός, δηλαδή τώρα τον δοκιμάζουμε, τον πιστοποιούμε, προσπαθούμε να βγάλουμε τις πρώτες εικόνες, θα μπορεί να βγάζει φωτογραφίες με ανάλυση 5 μέτρων. Δηλαδή σκέψω την απόσταση, να το πω απλοϊκά, Αθήνας Θεσσαλονίκης. Αν μπορούσαμε αυτό να το δούμε σαν μια ευθεία, θα έχεις ας πούμε ένα νανοδορυφόρο, ένα βαλιτσάκι των 10 κιλών, που έχει τον όγκο μιας βαλιτσούλας κάριον που παίρνει στο αεροπλάνο μαζί σου, 10 επί 20 επί 40 εκατοστά, βγάζει μια φωτογραφία, θα βγάλει το λευκό τον οίκο στη Θεσσαλονίκη και η ανάλυση της εικόνας, το ένα πίξελ θα είναι 5 μέτρα.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι αυτό. Έχουμε και δορυφόρους οι οποίοι πάνε πιο ψηλά.
1: Υπάρχουν δορυφόροι, υπάρχει ο Ελασάτ 5 για παράδειγμα που είναι τηλεπικοινωνιακός, που είναι στα 35.000 χιλιόμετρα, είναι μια ιδιαίτερη τροχιά γιατί έχει την ίδια περίοδο με την περιστροφή της Γης. Οπότε οι περισσότεροι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι, οι παλιοί κλασικοί δορυφόροι τηλεπικοινωνιακοί που χρησιμοποιούμε για τη δορυφορική τηλεόραση για παράδειγμα, είναι στις γεωστατικές τροχιές. Υπάρχουν CubeSats που έχουν χρησιμοποιηθεί δοκιμαστικά να πάνε σε τέτοιες τροχιές, όπως και τους έχουμε στείλει να πάνε στη Σελήνη για την εξερεύνηση του διαστήματος. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιοι νανοδορυφόροι, υπάρχουν μικρές διαστημικές συσκευές των 10-15 κιλών που έχουν μπει σε τροχιά. Μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ μικρό probe το οποίο έχει προσεδαφιστεί στα αστεροειδή, το Φύλαε για παράδειγμα, που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε μια προσεδάφιση, που είχε έτσι περίπου ένα μέγεθος των 40-50 κιλών.
0: Το θυμάμαι, η αποστολή Ροζέτα, έτσι, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Πολύ σημαντική επιτυχία της Ευρώπης.
1: Πολύ σημαντική, και εγώ τη θυμάμαι γιατί όταν ήμουν ερευνητής, έκανα το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ πολλά χρόνια πριν στην Αγγλία, που έγινα και καθηγητής πριν έρθω Ελλάδα. Ο επιβλέπων μου που έκανε το διδακτορικό μου έφτιαξε το σύστημα πλοήγησης αυτού του διαστημοπλοίου που προσεδαφίστηκε. Οπότε το θυμάμαι ή 15 χρόνια πριν φτάσει στον αστεροειδή, όταν κατασκευάζεται.
0: Πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Η Ελλάδα βέβαια ακόμα δεν έχει συμμετάσχει σε τέτοιου είδους αποστολές επιστημονικού.
1: Συμμετέχει σε αποστολές της ESA. Ο ρόλος της στην ESA, και μόλις φέτος μάλιστα γιορτάσαμε τα 20 χρόνια συμμετοχής της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Έτσι ο κόσμος δεν το γνωρίζει πάρα πολύ, αλλά η ESA είναι η NASA της Ευρώπης. Και η Ελλάδα αποτελεί μέλος της και μάλιστα φέτος σχεδόν διπλασίασε το ποσό που επενδύει στην ESA, το οποίο επιστρέφει πίσω στην Ελλάδα σαν έργα. Για παράδειγμα, ο European Space Agency, που δεν είναι ακριβώς θεσμός, ας πούμε, οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένας διεθνής οργανισμός που έχει πάρα πολλές χώρες μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η NASA της Ευρώπης, όπως είπαμε, αλλά συμμετέχει σε διαστημικές αποστολές εξερεύνησης και η Ελλάδα έχει συμμετοχή σε διαστημικά όργανα, στο Πλέιτο για παράδειγμα, ή φέτος το Πρόμπα 3, το οποίο εκτοξεύτηκε, το Πρόμπα 3. Όλοι οι αλγόριθμοι συμπίεσης εικόνας, όλες οι εικόνες που έρχονται από τον ήλιο, έχουν σχεδιαστεί από συνάδελφο καθηγητή στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Πασχάλη, και τον κύριο Κρανίτη, που είναι ο αντιπρόεδρος του τμήματος, και είναι αλγόριθμοι made in Greece. Οπότε έχουμε κάποια συμμετοχή.
0: Άρα έχουμε ενεργή συμμετοχή. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Τώρα, καθαρά δικούς μας δορυφόρους, πόσους είπες ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στο διάστημα, οι Ελλάδες που ανήκουν στην Ελλάδα?
1: Η Ελλάδα πήγε φέτος από εκεί που είχε περίπου, να το πω έτσι, δύο ας πούμε δορυφόρους, τον Ελασάτ 3 και τον Ελασάτ 4, οι οποίοι είναι εμπορικοί δορυφόροι. Είναι ελληνική, γιατί το Ελασάτ, παρόλο που η ιδιοκτησία του είναι ξένη, άνοικε παλιά στον ΟΤΕ, πήγε στην Deutsche Telekom, τώρα ανήκει στην Arabsat. Είναι όμως μια ελληνική εταιρεία, γιατί μετέχουν Έλληνες επιστήμονες και μηχανικοί στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπως και απόφοιτοι του τμήματός μας δουλεύουν εκεί στον Ελασάτ. Είχαμε δύο και τώρα με τους 24 που εκτοξεύονται, αυτή τη στιγμή οι 16 είναι σε τροχιά οι δορυφόροι από αυτούς, από το Σμήνος, από τον ελληνικό στόλο των δορυφόρων των 24. Και μάλιστα η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις χώρες που έχει εκτοξεύσει τους περισσότερους δορυφόρους μέσα σε ένα χρόνο. Εμείς είμαστε το μοναδικό πανεπιστήμιο που εκτόξευσε Σμήνος τρεις νανοδορυφόρους, να το πω έτσι, με τη μία, με τον Falcon 9. Ναι. Δηλαδή έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα στην επένδυσή μας στο διάστημα, ακριβώς γιατί το διάστημα και η αεροδιαστημική είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
0: Ωραία. Άρα έχουμε 16 αυτή τη στιγμή. Ναι. Και περιμένουμε, είπες, άλλους 8.
1: Εκκρεμεί ένα Σμήνος από δορυφόρους αυτή τη στιγμή, τους οποίους κατασκευάζει η Open Cosmos Aegean. Είναι μια εταιρεία που έχει βάση της στην Αθήνα, που θα κατασκευάσει οπτικούς δορυφόρους, παρατήρησης της γης δηλαδή, οι οποίοι κατασκευάζονται, πιστοποιούνται τώρα και θα εκτοξευτούν στους επόμενους μήνες.
0: Άρα και η κατασκευή γίνεται λοιπόν στη χώρα μας σε μεγάλο βαθμό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως, υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν πανεπιστήμια που τους κατασκευάζουν. Εμείς για παράδειγμα, και ελπίζω κάποια στιγμή να σε δούμε και εσένα στο πανεπιστήμιο μας ή οποιονδήποτε από το κοινό το οποίο θέλει να επισκεφθεί το ελληνικό πανεπιστήμιο, το ελληνικό δημόσιο τονίζω πανεπιστήμιο, μπορεί να έρθει να δει τις εγκαταστάσεις μας. Έχουμε clean room για παράδειγμα, έχουμε εργαστήριο, μία από τις μοναδικές υποδομές στη Νότια Ευρώπη, όπου πανεπιστήμιο έχει δική του εγκατάσταση που συναρμολογούμε μικροδορυφόρους. Καμιά φορά όταν περνάει κανείς από το πανεπιστήμιο απ' έξω δεν μπορεί να αναλογιστεί τι υπάρχει μέσα. Αλλά για παράδειγμα έχουμε clean room, έχουμε αίθουσα επιχειρήσεων για παράδειγμα που μπορούμε και ελέγχουμε τους δορυφόρους και τους δικούς μας αλλά και άλλων εταιριών ή πανεπιστημίων. Κατεβάζουμε τα δεδομένα από τους δορυφόρους. Μπορούμε επίσης να φτιάχνουμε drone. Φτιάχνουμε το μεγαλύτερο εργαστήριο drone στην Νότια Ευρώπη. Γίνονται στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο μεγάλες επενδύσεις και γίνονται επίσης και μεγάλες αλλαγές.
0: Drone φτιάχνετε, συνεργάζεστε εσείς και με την πολεμική βιομηχανία για την άμυνα της χώρας δηλαδή?
1: Υπάρχουν διάφορες συνεργασίες. Για παράδειγμα το σύστημα Κένταυρος, το οποίο ίσως να γνωρίζεις. Για παράδειγμα, η Ελλάδα το πρώτο πράγμα που έκανε όταν η κρίση με το Ιράν και έτσι με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνανε πάρα πολύ έτσι σημαντικές και ευαίσθητες, στείλαμε μια φρεγάτα με το σύστημα Κένταυρος, το αντι-drone σύστημα, αυτό που κάνει τις παρεμβολές. Για παράδειγμα, η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, και αυτό είναι ένα σύστημα made in Greece, έχει κατασκευαστεί με τη βοήθεια φοιτητών μας, οι οποίοι πήγαν και κάνανε την πρακτική τους στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο project και στο συγκεκριμένο σύστημα που ήταν πάνω σε φρεγάτα, που τονίζω υπεράσπιζε τον ελληνισμό, δηλαδή ήταν το πρώτο battle proven σύστημα το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη και το οποίο στείλαμε να υπερασπιστεί την Ευρώπη και την Ελλάδα και τους Κυπρίους αδερφούς μας και αδερφές μας. Κατασκευάστηκε στην Ελλάδα αλλά συναρμολογήθηκε από 4 φοιτήτριες μαζί με το προσωπικό φυσικά της ΕΑΒ. Όπως επίσης και αυτός ο οποίος το έφτιαξε, το σκέφτηκε και το σχεδίασε, έκανε διδακτορικό μαζί μας, ο κ. Ενωτιάδης.
0: Πολύ σημαντικό που τα λες αυτά, διότι η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι το τμήμα αεροδιαστημικής είναι στην αιχμή του δόρατος της εξέλιξης ό,τι αφορά τα τεχνολογικά πράγματα στην Ελλάδα. Θέλω όμως να πάμε λιγάκι σε αυτό το πολύ ουσιαστικό που ανέφερες προηγουμένως, το Σμήνος Ερμής. Θυμάμαι και παλιότερα που είχαμε συναντηθεί, μου είχες μιλήσει με πολύ μεγάλη, πώς να το πω, προσμονή για αυτή την εκτόξευση, και είχα καταλάβει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο για την Ελλάδα. Τι είναι αυτή η δορυφόρη?
1: Είναι ένα από τα εμβληματικότερα ερευνητικά που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι ένα έργο των 5 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε και εκτοξεύσαμε αυτούς τους τρεις νανοδορυφόρους. Οι δύο από αυτούς είναι τηλεπικοινωνιακοί, ο Ερμής 1 και 2, με βασικό σχεδιαστή το μέλος του consortium που έχουμε, την Oku Technology, η οποία έχει μια τεχνολογία σαν το Starlink της SpaceX. Δηλαδή με τους νανοδορυφόρους αυτούς μπορείς να στέλνεις ένα μήνυμα, για παράδειγμα, από το κινητό σου, και το ανεξάρτητο δίκτυο δορυφόρων, τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, όπως ο Ερμής 1 και 2 της Oku Technology, μπορεί να λαμβάνει και να στέλνει, να αναμεταδίδει αυτά τα μηνύματα, μικρά μηνυματάκια δηλαδή, όπως στέλνουμε στο X και στο Twitter, το παλιό Twitter ας πούμε για παράδειγμα. Αυτό το υποστήριξαμε όλοι στο consortium αυτό, όπως και τα μέλη του προγράμματος, και ο Ερμής 3 είναι ένας πολύ προηγμένος δορυφόρος. Εμείς όπως και η ΙΣΑ θεωρεί ότι ίσως είναι ο πιο προηγμένος νανοδορυφόρος που έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη, γιατί έχει τρία πολύ σημαντικά payloads, διαστημικά όργανα. Έχει την κάμερα των 5 με 5 μέτρα ανάλυση, η οποία όμως έχει 30 φίλτρα. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά hyperspectral imager, είναι υπερφασματικός. Είναι σαν να βγάζω 30 φωτογραφίες εσένα τώρα σε διαφορετικές συχνότητες και να μπορώ να μελετήσω, για παράδειγμα, διάφορα στοιχεία, τη θερμοκρασία, τη διαφορά χρωμάτων, στο οποίο, για παράδειγμα, για κάποιον αγρότη ο οποίος έχει κάποιο χωράφι π.χ. στην καρδίτσα, μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να βάλει περισσότερο λίπασμα. Τα άλλα διαστημικά όργανα είναι, έχουμε μια προηγμένη ζεύξη με λέιζερ, ένα laser optical link, που σε συνδυασμό με το Εθνικό Στερεοσκοπείο και με το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος θα μπορέσουμε να κάνουμε την πιο γρήγορη ζεύξη που έχει καταγραφεί ποτέ για νανοδορυφόρους. Θα φτάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, τα 2 gigabit per second. Αυτά περιμένουμε να γίνουν στις επόμενες εβδομάδες και τα δουλεύουμε τώρα όσο μιλάμε. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα από 47 φοιτήτριες, φοιτητές, καθηγήτριες, καθηγητές από όλους τους οργανισμούς που είπα, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε εμάς όπως και γενικότερα στο διάστημα είναι η ομαδική δουλειά, δηλαδή δουλέψαμε σαν ομάδα.
0: Μ' άρεσε που είπες πριν ότι είναι μια εθνική Ελλάδος που έχει δουλέψει για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι μόνο το τμήμα αεροδιαστημικής, είναι πάρα πολλά τμήματα.
1: Δεν είναι μόνο το τμήμα μας, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είναι πολλά στελέχη που έχουν έρθει από το τμήμα φυσικής, τα λογισμικά, από το τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνίων, εξαιρετικά τμήματα, ας πούμε, που έχουμε στην Ελλάδα. Όπως επίσης το Πανεπιστήμιο Πατρών, τους μηχανολόγους

0: Να βρούμε, ας πούμε, απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, για παράδειγμα ένα δάσος, πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Θα μπορεί να μας ειδοποιήσει το Ερμής 3 για να μας πει εκεί πέρα, βλέπω αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Υπάρχει ήδη ένα τέτοιο σύστημα το οποίο έχει αναπτύξει η εταιρεία Aurora Tech μαζί μας σε διάφορα έτσι συνεργατικά έργα που έχουμε, που χρηματοδοτεί η ελληνική κυβέρνηση και, και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Αλλά ναι, θα μπορεί να παίρνουμε μια δορυφορική εικόνα. Η ζεύξη αυτή, επειδή είναι laser optical link, επίσης δεν μπορεί να παρεμβάλλει κανείς να την υποκλέψει. Είναι η πιο ασφαλής ζεύξη που μπορεί να κάνει κανείς. Και τεχνολογικά θεωρείται πιο προηγμένη, γιατί μπορεί να μας δώσει πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες, ειδικά αν το τηλεσκόπιο που έχουμε στο έδαφος έχει πάρα πολύ μεγάλη διάμετρο, πάρα πολύ μεγάλο φακό. Οπότε έχεις έναν μικρό νανοδορυφόρο σε τροχιά, στα 500 χιλιόμετρα έχει μια μικρή δέσμη λέιζερ, κατεβάζεις την εικόνα, κάνεις αυτό το downlink όπως λέμε, το οποίο θα γίνεται αστραπιαία. Και επειδή εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει σε τέτοια τηλεσκόπια, είναι μέρος η αναβάθμιση των τηλεσκοπίων, για παράδειγμα του Χολομόντα, του Σκίνακα και του Αρίσταρχου, για παράδειγμα, χρηματοδοτείται από την ελληνική κυβέρνηση και αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας λόγω της θέσης μας, της γεωγραφικής μας θέσης. Οπότε συνδυάζουμε αυτές τις υποδομές και δημιουργούμε ένα πολύ μοναδικό capability για τη χώρα μας.
0: Αυτή η ικανότητα που έχει ένας δορυφόρος να φωτογραφίζει και να παίρνει σε διαφορετικές περιοχές του φάσματος φωτογραφίες. Πες μας λίγα παραπάνω πράγματα για το τι μπορεί να μας προσφέρει, στον πολίτη τι μπορεί να προσφέρει. Είπαμε στην αγροτική, ας πούμε, ανάπτυξη και στις καλλιέργειες μπορεί να βοηθήσει. Ναι. Σε πυρκαγιές. Υποθέτω στην άμυνα, αν έχουμε ύποπτη κίνηση κάποιον, μπορεί να το βρει αυτό.
1: Υπάρχουν πολλές εφαρμογές. Υπάρχει το κτηματολόγιο, το οποίο είναι τεράστια υπόθεση. Σκέψω ότι το 80% από τις εικόνες που έχουμε στο Google Earth, το οποίο όλοι μας έχουμε ασχοληθεί λίγο, ειδικά όταν ψάχνουμε να βρούμε ένα σημείο,
0: ναι, ναι,
1: ή το χρησιμοποιούμε για την πλοήγηση, για παράδειγμα, δηλαδή σε συνδυασμό με τη διαδρομή να δούμε πού πάμε. Πολλές λοιπόν από αυτές τις εικόνες που έχουν μεγάλη ανάλυση, 5, 10 ή 100 μέτρα, προέρχονται από δορυφόρους. Χειροπιαστά λοιπόν, κτηματολόγιο, γεωργία ακριβίας. Μπορούμε να μετρήσουμε οικόπεδα, μεγέθη οικοπέδων, μπορούμε να μετρήσουμε για παράδειγμα σε τι κατάσταση βρίσκεται ένα οικόπεδο, αν καλλιεργείται, μπορούμε να για παράδειγμα τώρα όλες οι ασφάλειες, όλες οι αποζημιώσεις των αγροτών, ο πιο γρήγορος τρόπος για να αποζημιώσεις έναν αγρότη είναι μέσω δορυφορικής φωτογραφίας, ώστε να επιβεβαιώσεις αυτό που έχει ζητήσει, για παράδειγμα το claim που έχει κάνει κάποιος αγρότης. Εθνική ασφάλεια, παρατήρηση συνόρων. Μπορείς για παράδειγμα να διακρίνεις αν κάποιο σκάφος ή πλοίο δεν έχει ηλεκτρονική ταυτότητα και για παράδειγμα αποτελεί ένα πρόβλημα, έχει μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι σωστή. Όπως επίσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για άλλες εφαρμογές της επιστήμης, για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες, αλλά όσον αφορά την παρατήρηση γης, αυτές είναι οι κύριες εφαρμογές που είναι και πολύ σημαντικές.
0: Πάρα πολύ σημαντικές, πάρα πολύ σημαντικές. Ωραία, αναφέραμε λοιπόν το Σμήνος Ερμής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Έχουμε άλλους δορυφόρους που θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντικοί? Ας πούμε, διάβαζα για έναν δορυφόρο που εκτοξεύτηκε, που σχεδιάστηκε στο Άπι Θητά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ήταν στο ίδιο payload με το
1: Ερμής. Ήταν στο ίδιο launch, στην ίδια εκτόξευση. Υπάρχει μια εξαιρετική ομάδα, υπάρχουν πολλές φοιτητικές ομάδες σε ερευνητικές προσπάθειες. Είναι πράγματα που δεν γνωρίζουμε ίσως πάρα πολύ που γίνονται στην Ελλάδα, ή πολλές φορές δεν πιστεύουμε ότι γίνονται στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν πανεπιστημιακές προσπάθειες που γίνονται στο Αριστοτέλειο. Υπάρχει μια ομάδα που κατασκεύασε και αυτή έναν ανωδορυφόρο με το ίδιο laser optical link που έχουμε επιλέξει κι εμείς. Υπάρχει μια ομάδα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης που επίσης έχει κατασκευάσει έναν ανωδορυφόρο. Και επίσης υπάρχουν ομάδες οι οποίες ασχολούνται με άλλα αντικείμενα της διαστημικής, την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, με την, για παράδειγμα ίσως και με την αστροφυσική στο ΙΤΕ στην Κρήτη, στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές ομάδες με ερευνητές, στους οποίους αυτά τα πιλωτικά έργα μπορούμε και τους ενώνουμε και μπορούμε για παράδειγμα να κάνουμε πιλωτικά ερευνητικά προγράμματα.
0: Πολύ ωραία. Και επικοινωνείτε εσείς μεταξύ σας? Τώρα ίσως να είναι λίγο χαζό το ερώτημα.
1: Βεβαίως, η αλήθεια είναι και είναι κάτι λίγο συγκινητικό, είναι ότι όλοι μας επικοινωνούμε, όλοι μας για παράδειγμα έχουμε βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Για παράδειγμα, πέρα από την τεχνική δουλειά που γίνεται, να ανταλλάξουμε πληροφορία, να βοηθήσουμε κάποιο κενό που να έχει κάποιος, να βοηθήσουμε κάποιον ερευνητή, υπάρχει μια τεράστια αλληλεγγύη και αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο εθνική υπόθεση.

0: Έχει να κάνει και λίγο και με το διάστημα. Ξέρεις, για να είμαστε και λίγο ρομαντικοί, όπως τώρα με το Άρτεμις, για παράδειγμα, τις αποστολές Άρτεμις και γενικότερα στην εξερεύνηση του διαστήματος, το διάστημα δεν έχει σύνορα. Είναι ίσως το μοναδικό μέρος που ακόμα συνεργάζεται η Αμερική με τη Ρωσία και παλιά με τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος είναι π.χ. πράσινος, κόκκινος, αθλητικά ή οτιδήποτε. Μας ενδιαφέρει το εθνικό πρόσημο. Και είναι πολύ συγκινητικό να το βλέπεις αυτό στην πράξη.
1: Όντως πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Σχεδιάζεται τώρα κάποιος άλλος δορυφόρος ο οποίος να έχει επιστημονικό στόχο, γιατί όσα είπαμε αυτή τη στιγμή είναι για την παρακολούθηση της γης, για εθνική άμυνα, για καλλιέργειες, γεωργία κτλ. Υπάρχει κάποιος δορυφόρος ή κάτι στο οποίο συμμετέχουμε το οποίο να έχει αμιγώς επιστημονικό σκοπό?
0: Υπάρχουν αρκετές αποστολές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην εξερεύνηση, όπου η Ελλάδα έχει συμμετοχή μέσω της βιομηχανίας και των πανεπιστημίων. Υπάρχουν πάρα πολλά πειράματα, συμμετοχή στη διαστημικά όργανα, για παράδειγμα η αποστολή Πλέιτο, όπου η Ελλάδα παίζει έτσι ένα αρκετά καλό σημαντικό ρόλο με τη συμμετοχή π.χ. στην κατασκευή του σκάφους, στις δοκιμές του, στα λογισμικά. Υπάρχει γενικότερα μια συνολική στρατηγική και μια προσπάθεια όπου η Ελλάδα με τη βιομηχανία της, με τον ακαδημαϊκό χώρο, με τους επιστημονικούς οργανισμούς να αρχίζει να συμμετέχει περισσότερο. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν επίσης πολλές φοιτητικές ομάδες μέσα στα πανεπιστήμια που θέλουν ακριβώς αυτή τη συμμετοχή στην εξερεύνηση. Για παράδειγμα, εμείς ετοιμάζουμε μια πρόταση να στείλουμε έναν CubeSat στη Σελήνη, να μπορέσει να χρησιμοποιήσει π.χ. την ίδια κάμερα που έχουμε φτιάξει στον Hermit 3, να μπορέσει να πάει να μελετήσει το μικροκλίμα της Σελήνης, να το πούμε κάπως έτσι.
1: Αυτός πώς θα πήγαινε εκεί, με τι είδους εκτόξευση θα έφτανε στη Σελήνη?
0: Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι τώρα με τις αποστολές Artemis αλλά και με πολλές άλλες που για παράδειγμα σχεδιάζουν οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε να χρησιμοποιήσεις ένα secondary ride, ένα secondary payload, δηλαδή να πας μαζί με ένα άλλο μεγάλο λεωφορείο ή διαστημόπλιο και να στιβάξεις έναν ανωδορυφόρο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εκτοξεύονται οι ανωδορυφόροι τώρα.
1: Σου δηλαδή λένε,
0: τώρα,
1: ας πούμε, έχουμε χώρο για 5 δορυφόρους, όποιος πληρώσει μπορεί να έρθει μαζί μας.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είναι όπως οι βαλίτσες που βάζουμε στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ, για παράδειγμα, όπου μεταφέρουμε, ξέρω εγώ, δευτερεύοντα φορτία, ξέρω εγώ, μία courier ή οτιδήποτε, ή τα κάργο που έχουμε σε ένα αεροσκάφος. Έτσι εμείς θα μπαίναμε σε έναν τέτοιο πύραυλο, ο οποίος θα έστελνε ένα μεγάλο διαστημόπλιο, π.χ. στη Σελήνη, και μόλις φτάναμε μαζί στη Σελήνη θα μας αποδέσμευε. Και είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Το δουλεύουν και άλλα πανεπιστήμια και υπάρχουν επίσης και διάφοροι διαγωνισμοί που έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος που χρηματοδοτεί τέτοιες ιδέες και τέτοιες αποστολές.
1: Ανέφερες πριν την αποστολή Πλέιτο. Πλάτωνας δηλαδή, έτσι. Ο Πλάτωνας δεν είναι. Είναι εξωπλανητική εξερεύνηση, να ζητά εξωπλανητές.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτό είναι το αντικείμενο, έτσι.
0: Σωστά. Ναι.
1: Και εκεί έχουμε λοιπόν συμμετοχή, εκεί όπως είπες.
0: Υπάρχει συμμετοχή. Η Ελλάδα προσπαθεί αυτή τη στιγμή μέσω του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος να συντονίσει όλα αυτά τα capabilities που υπάρχουν σε πανεπιστήμια και σε εταιρείες και να φτιάξει ένα εθνικό σχέδιο στο οποίο η Ελλάδα να αρχίσει να αυξάνει λίγο το ρόλο της. Και ο στόχος είναι πολλαπλός. Είναι πέρα από το να ανοίξουν πολλές μεγάλες θέσεις εργασίας, και λέμε μεγάλες με την έννοια ότι οι θέσεις εργασίας στη διαστημική έχουν πολύ ψηλές απολαβές. Οπότε σταματάμε το brain drain, όπως το καταλαβαίνεις, και κρατάμε τους φοιτητές μας, τους ερευνητές μας και τους νέους στην Ελλάδα. Είναι θέσεις εργασίας που πληρώνουν καλά σε εταιρείες μικρές. Δηλαδή δεν έχουμε στην Ελλάδα τις μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Airbus. Δεν έχουμε π.χ. ίσως το MIT για παράδειγμα, αλλά έχουμε πάρα πολλές μικρές εταιρείες και πανεπιστήμια με πολύ δυναμική και ενθουσιώδη συμπεριφορά που κάνουν μικρά κομματάκια και μπορούν και τα κάνουν πάρα πολύ καλά. Μπορούμε π.χ. να κάνουμε όπως κάναμε εμείς στην αποστολή Πρόμπα 3 τους αλγορίθμους συμπίεσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σκέψου ότι κάθε εικόνα από τον ήλιο που τραβάει ο Πρόμπα 3 έχει συμπιεστεί με έναν ελληνικό αλγόριθμο made in Greece.
1: Ο Πρόμπα 3, επειδή δεν το είπαμε, μελετάει τον ήλιο, έτσι, το ηλιακό θέμα.
0: Ναι, σωστά. Είναι ακριβώς, μελετά το ηλιακό θέμα και είναι πολύ σημαντική υπόθεση για μας, γιατί ξέρουμε ότι οτιδήποτε έχει σχέση με τον καιρό και με το κλίμα, ακόμα και το δικό μας μικροκλίμα, όπως το λέμε εδώ στη γη, έχει να κάνει με τον ήλιο. Οπότε οτιδήποτε συμβεί ας πούμε στον ήλιο μέσα σε 2-3 μέρες αυτό το πράγμα θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο consequence εδώ πέρα στη Γη. Οπότε είναι σημαντικό και γι' αυτό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος το μελετά και στέλνει κάθε 5-10 χρόνια κάποιο πολύ προηγμένο σκάφος. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε και τη βιομηχανική και την επιστημονική στρατηγική σε αυτό. Και επίσης το κάθε ευρώ που ξοδεύουμε στο διάστημα για να γνωρίζουμε την επένδυση είναι ίσως ο τομέας μαζί με αυτόν της ενέργειας που έχει την μεγαλύτερη επιστροφή επένδυσης. Δηλαδή ο τρόπος που πείσαμε την ελληνική κυβέρνηση και που πείθουν πάρα πολύ τις κυβερνήσεις τους στην Ευρώπη και στον κόσμο να επενδύουν στο διάστημα είναι ότι αν επενδύσεις ένα ευρώ αυτό θα σου γυρίσει πίσω 4 με 6 φορές για παράδειγμα και αν το επενδύσεις μάλιστα στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες όπως το Starlink θα σου έρθει πίσω επί 10 με ένα συντελεστή επί 10 που είναι πολύ ισχυρό αναπτυξιακό κίνητρο.
1: Πράγματι. Ένα ερώτημα ξέρεις που μου κάνουν πολύ συχνά όταν μιλάμε για δορυφόρους είναι τι γίνεται, υπάρχει κάποιο όριο στο πώς πολλούς μπορούμε να στείλουμε, υπάρχει το θέμα των διαστημικών σκουπιδιών ότι έχουμε κυκλώσει τη Γη με πάρα πολλά τέτοια αντικείμενα. Τι απαντάς εσύ ως άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, κατασκευάζει στην ουσία η σχολή του.
0: Βρήκες νομίζω το ευαίσθητο σημείο μου γιατί η πρώτη διαστημική αποστολή με την οποία απόδειξε η ανθρωπότητα το πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε διαστημικά σκουπίδια ήταν μια αποστολή στην οποία ήμουν επικεφαλής όταν ήμουν στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Η αποστολή Remove Debris στην οποία εξαπολύσαμε το πρώτο διαστημικό δίχτυ και πιάσαμε ένα τέτοιο απόβλητο όπως και το πρώτο διαστημικό καμάκι, χαρπούν δηλαδή που πήγαμε και γατζώσαμε ένα τέτοιο σκουπίδι ώστε να δείξουμε ότι μπορούμε να το πιάσουμε. Αλλά για να βάλουμε το πρόβλημα στη σωστή του διάσταση...
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα καν ότι έχουν διαμορφωθεί τεχνολογίες τέτοιες ώστε να τα πιάνουμε αυτά τα σκουπίδια.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί και αυτό που έκανε τον κόσμο να επιταχύνει αυτές τις τεχνολογίες και την ανάπτυξή τους ήταν το Starlink. Ήταν το γεγονός ότι από εκεί που είχαμε συνολικά 2.000 δορυφόρους το χρόνο πριν από περίπου 15 χρόνια ή 10 χρόνια, τώρα ανά πάσα στιγμή έχουμε 10 με 15.000 δορυφόρους, από τους οποίους το 95% ανήκει στη SpaceX. Αυτό επίσης θα αλλάξει δραματικά γιατί και η Ευρώπη φτιάχνει το δικό της Starlink, το IRIS², το οποίο θα αποτελείται από 1.000 με 2.000 δορυφόρους. Η Κίνα φτιάχνει το δικό της αντίστοιχο σύστημα.
1: Περίμενε, το ευρωπαϊκό που απασκοπίστε να μας δώσει εμάς δωρεάν ίντερνετ ή είναι η ιδιωτική εταιρεία που το...
0: Είναι ένα σύνολο από τεχνολογίες, ένα πολυστρωματικό σχέδιο, πολυστρωματικό δηλαδή σε πολλαπλές τροχιές, όπου η Ελλάδα και η Ευρώπη θα φτιάξει το δικό της Starlink. Δηλαδή, πρώτον, φτιάχνει ένα δικό της μήνος, ώστε να μπορέσει να στείλει περίπου 1.000 με 2.000 δορυφόρους σε low Earth orbit, ώστε να μπορέσει να έχει ίντερνετ και αυτό το ίντερνετ θα χρησιμοποιηθεί για δημόσιες εφαρμογές. Π.χ. εθνική ασφάλεια, δημόσια τάξη, όπως επίσης και για την έρευνα, αλλά και για το κτηματολόγιο, τη γεωργία ακριβίας. Είναι ένα ευρωπαϊκό εθνικό σύστημα, όπως είναι τον Γαλιλαίο. Όπως ο λόγος που δημιουργήθηκε τον Γαλιλαίο, που είναι το ευρωπαϊκό GPS, να το πούμε κάπως έτσι. Το ίδιο φτιάχνουν και οι Κινέζοι, για παράδειγμα, αντίστοιχο σύστημα, και το ίδιο επίσης φτιάχνει και ο Τζεφ Μπέζος μέσω της δικής του εταιρείας, το αντίπαλο δέος, να το πω κάπως έτσι, του Starlink και του Elon Musk.
1: Οπότε θα γίνει χάος με τους δορυφόρους από αυτά που μου λες, θα γίνουν.
0: Ναι, αλλά
1: θα αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Να δούμε λιγάκι πώς γίνεται όλο αυτό. Το να αδειοδοτηθείς και να μπορέσεις να κατασκευάσεις δορυφόρους και να τα βάλουμε όλα αυτά σε μία τάξη έχουν μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία. Δηλαδή υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα καταγραφής των δορυφόρων, πρέπει να πάρεις άδεια εθνική από το Εθνικό Φορέα που είναι σε εμάς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τον ΟΗΕ, ώστε πριν στείλεις για παράδειγμα κάποιον δορυφόρο πρέπει να υποβάλεις έναν φάκελο. Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να πιστοποιεί και επιστοποιείται από την εθνική χώρα, από τη χώρα που εκτοξεύεσαι και κατασκευάζεις επίσης το δορυφόρο, ότι αυτός ο δορυφόρος θα αποσυρθεί από την τροχιά του ύστερα από κάποιο χρόνο λειτουργίας. Αυτός ο χρόνος σε low Earth orbit είναι στα 5 χρόνια. Δηλαδή με το που τελειώσει ο Hermes 3 την αποστολή του, θα πρέπει μέσα σε 5 χρόνια με τα δικά του μέσα να αποσυρθεί από την τροχιά του, δηλαδή να καεί μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης. Οπότε υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης, μια πολύ οργανωμένη διαδικασία, όπου αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό real estate, να το πω κάπως έτσι, είναι το διάστημα, αλλά και το πώς ανακυκλώνουμε τους δορυφόρους, να το πω απλοϊκά. Δηλαδή αποσύρουμε κάποιους ώστε να μπορέσουμε να εκτοξεύσουμε κάποιους άλλους.
1: Αυτό είναι καινούριο, γιατί για να ανησυχούμε για τα πολλά σκουπίδια σημαίνει ότι δεν το έχουν όλοι οι δορυφόροι αυτό, υποθέτω, το σύστημα.
0: Είναι η νομοθεσία αρχίζει και αυστηροποιείται πάρα πολύ, όσο το διάστημα πλέον δεν είναι μια επιστήμη όπως ήταν πριν από 30-40 χρόνια πολυτελείας, ή που πολλοί θεωρούσαν ότι είναι μια επιστήμη πολυτελείας, αλλά που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Για παράδειγμα, τι θα συνέβαινε, Παύλο, αν σβήναν όλοι οι δορυφόροι με ένα μαγικό κλειδί ξαφνικά? Τι αποτέλεσμα θα δημιουργούσε αυτό στην καθημερινότητά σου και στην καθημερινότητά μου? Δεν θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το ίντερνετ. Δεν θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το X, το Instagram, το TikTok, γιατί όλα χρησιμοποιούν δορυφορικές ζεύξεις. Δεν θα μπορούσες να πας στο μηχάνημα της τράπεζας και να βγάλεις λεφτά, γιατί ξέρεις ο χρόνος με τον οποίο συντονίζονται όλα αυτά τα μηχανήματα με κάποιον σερβερ για να σου δώσει χρήματα, είναι μέσω του Γκαλιλαίου και του GPS, μέσω δηλαδή του χρονισμού.
1: Δεν θα είχαμε GPS.
0: Δεν θα είχαμε GPS.
1: Και πλοήγηση και τα λοιπά.
0: Πλοήγηση, πόσοι καθόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα για παράδειγμα για την πλοήγηση ή τον καιρό.
1: Σωστά.
0: Εμείς για παράδειγμα ξέρουμε ότι στην μαγευτική Ρόδο που βρίσκομαι εγώ τώρα που μιλάω μαζί σου, ότι ξέραμε ότι στις 12 με 2 θα βρέξει. Μπορούμε και ξέρουμε όταν είμαστε, παρακολουθούμε μια κούρσα Φόρμουλα 1, το λεπτό που θα ξεκινήσει να βρέχει. Τόσο καλές είναι οι προβλέψεις μας μέσω
1: δορυφόρων.
0: Και μέσω δορυφόρων, αλλά και μέσω της τεχνολογίας πρόβλεψης που έχουμε ανακαλύψει. Γιατί υπάρχει και το αλγοριθμικό κομμάτι, έτσι.
1: Ναι. Είπες για το ίντερνετ. Το ίντερνετ δεν βασίζεται όμως και σε καλώδια επίγεια.
0: Και
1: μέσα στον ωκεανό, νομίζω, υπάρχουν τεράστιες γραμμές.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αλλά σκέψου τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα. Εμείς σε 5 χρόνια θα γελάμε μεταξύ μας σε κάποια εύχομαι μελλοντική εκπομπή που θα βλέπαμε πώς σκάβαμε να βάζουμε καλώδια, να υπογειοποιούμε καλώδια για τις τηλεπικοινωνίες. Δηλαδή φέτος για πρώτη φορά τα smartphones θα μπορούν να επικοινωνούν απευθείας ως συσκευές με δορυφόρους. Δηλαδή σιγά σιγά η οπτική ίνα, παρόλο που είναι το πιο δημοφιλές μέσο μεταφοράς για παράδειγμα του voice, της εικόνας, του ίντερνετ, των δεδομένων κτλ., αρχίζει και αντικαθίσταται πάρα πολύ από τις δορυφορικές τεχνολογίες. Δηλαδή σκέψου σε αεροσκάφη ή σε πλοία. Σκέψου σε όλα αυτά τα μέσα χρησιμοποιούμε δορυφορικές τηλεπικοινωνίες. Και πλέον ο κόσμος δυσαρεστείται λόγω του lifestyle. Δηλαδή εγώ επειδή ταξιδεύω κάθε εβδομάδα σε αεροπλάνο, τυχαίνει. Ξέρεις, αν το αεροπλάνο δεν έχει ίντερνετ για παράδειγμα όταν πετάμε, αυτό είναι πρόβλημα για πάρα πολύ κόσμο.
1: Κάποτε ήταν πολυτέλεια, πλέον το θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να.
0: Εγώ ίσως και να δείχνει την ηλικία μου κάποια στιγμή, το κύριο κριτήριο για να κλείσω ξενοδοχείο ήταν να είχε dial-up, να είχε ίντερνετ για παράδειγμα, όταν ήμουν ερευνητής και λίγο έτσι πιο νέος επιστήμονας. Τώρα αυτά τα θεωρούμε όλα δεδομένα.
1: Να επιστρέψουμε λίγο στην Ελλάδα. Είδα και δηλώσεις πολιτικών προσώπων και από την κυβέρνηση ότι έχουν βάλει ψηλά τον πύχη σε ό,τι αφορά το διάστημα. Η Ελλάδα τι στρατηγικό στόχο έχει, δηλαδή γιατί ξαφνικά η Ελλάδα ασχολείται με όλα αυτά?
0: Στην Ελλάδα πριν από περίπου 10 χρόνια μια σειρά από πολλούς ανθρώπους σε διάφορα μέρη, δηλαδή πανεπιστήμια, στη βιομηχανία, πείσαμε την ελληνική κυβέρνηση, πολλοί που ήμασταν εξωτερικό που ήταν εδώ στην Ελλάδα, πείσαμε την κυβέρνηση ότι και αναπτυξιακά και ερευνητικά, αλλά κυρίως τεχνολογικά και κοινωνικά, τα ωφέλη θα ήταν και θα είναι τεράστια από το διάστημα. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε, μπορεί να λέμε ότι περνάμε την εποχή του AI και αυτό συμβαίνει, αλλά λίγο πριν το AI δημιουργήθηκε η εποχή του διαστήματος. Δηλαδή το γεγονός ότι ήρθε ο ιδιωτικός τομέας, ο Elon Musk, ο Jeff Bezos και άλλοι ιδιώτες, και δημιουργήθηκε αυτός ο εκδημοκρατισμός του διαστήματος, η ευκολότερη και πιο προσιτή πρόσβαση στο διάστημα, μας επέτρεψε να κατασκευάζουμε και να εκτοξεύουμε δορυφόρους πολύ συχνότερα και πολύ πιο εύκολα και πιο οικονομικά. Αυτό αρχίζει και φέρνει πάρα πολλά ωφέλη και δημιουργεί επίσης και πολλές εξαρτήσεις στην καθημερινότητά μας και στο lifestyle μας, π.χ. τηλεπικοινωνίες. Θέλουμε να έχουμε την ικανότητα να κατεβάζουμε δεδομένα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Διαμαρτυρόμαστε όταν δεν έχουμε ίντερνετ ή οτιδήποτε τέτοιο. Έτσι λοιπόν πίστηκε η ελληνική κυβέρνηση από πολλά χρώματα, να το πω έτσι, και πρόσωπα. Κατάλαβαν όλοι πόσο σημαντική είναι η διαστημική επίσης και για την εθνική άμυνα, και ότι μπορεί να σου δημιουργήσει τη μεγάλη διαφορά. Για παράδειγμα, οφείλουμε εδώ να πούμε ότι ένας από τους λόγους που η Ουκρανία, ένας μικρός, είναι ένας στρατιωτικός γίγαντας τώρα, αλλά αρκετά μικρότερος από τη Ρωσία, ένας από τους λόγους που δεν έχει χάσει έναν πόλεμο που τα odds ήταν, ας πούμε, ξέρω, πολύ διαφορετικά, είναι λόγω του Starlink, λόγω των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών. Οι Ρώσοι μείνανε πάρα πολύ πίσω στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και δεν έχουν κάποιο αντίστοιχο σύστημα όπως το Starlink. Αυτό κινητοποίησε πάρα πολύ και την Ευρώπη, όπου και η Ευρώπη πλέον επενδύει πάρα πολύ σε αυτούς τους τομείς. Οπότε έχουν υπάρξει πάρα πολλές μεγάλες αλλαγές και νομίζω έτσι πίστηκαν όλοι ότι αυτό είναι ένας τομέας που μπορεί η Ελλάδα, γιατί όχι, και να πρωταγωνιστήσει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που είπες να πρωταγωνιστήσει η Ελλάδα, υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να δούμε και Έλληνες αστροναύτες στο διάστημα σε κάποια αποστολή της ΣΥΖΑ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο?
0: Πολύ σημαντικό ερώτημα και ντρικαδόρικο, να το πω κάπως έτσι. Εγώ είχα τη χαρά, ένας από τους ερευνητές μου και έναν από τους πρώην φοιτητές μου, να έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμό του European Space Agency και να έχει γίνει αστροναύτης. Είναι ο Ανδρέας Μόγκενσεν, ο πρώτος Δανός αστροναύτης. Δούλευε στην ομάδα μου στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Οπότε το έχω δει με πρώτο χέρι πώς είναι η διαδικασία και δίνει πάρα πολλά ωφέλη σε μια χώρα το να μπορείς να έχεις έναν δικό σου αστροναύτη ή ένα τέτοιο επιστήμονα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει αποφασίσει να επενδύσει πάνω σε αυτό. Μάλιστα, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο Ανδρέας Γολέμης, αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεται. Δηλαδή, ο κύριος Γολέμης, ο Ανδρέας, πέρασε την εκπαίδευση, επιλέχθηκε, έφτασε στους τελευταίους 20 στη shortlist, να το πω κάπως έτσι. Και αν η Ελλάδα είχε επενδύσει οικονομικά στο να μπορέσει να χρηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, το να στείλεις έναν αστροναύτη στο διάστημα έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Δηλαδή ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και το να το κάνεις. Το κόστος αυτό το πληρώνει η χώρα στην οποία ανήκει ο αστροναύτης, υποθέτω.
0: Έτσι. Ναι, μπορούν να βρεθούν χρηματοδότες, ιδιώτες, σπόνσορες, αλλά ας πούμε η Πολωνία ή η Τουρκία που το κάνανε πέρσι, για παράδειγμα, βάλανε εθνικούς τους πόρους και το κάνανε για μια σειρά από επιστημονικούς και κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους. Αλλά η Ελλάδα αποφάσισε, τον κύριο Γολέμη, ο οποίος είναι ένας πολύ ευφυής και ένα εξαιρετικό παιδί.
1: Τον έχω γνωρίσει, είναι εξαιρετικός, πράγματι.
0: Ναι, ακριβώς, είναι γιατρός, είναι flight surgeon, όπως λέμε, για τους αστροναύτες, δηλαδή δουλεύει ήδη μαζί με τους αστροναύτες και τους εκπαιδεύει. Και επιλέχθηκε σε αυτή τη short list 20. Υπήρχαν και άλλοι Έλληνες που φτάσανε, επίσης να σου πω, στη λίστα των 100. Για παράδειγμα, στο μεταπτυχιακό που έχουμε στις συστημικές τεχνολογίες, υπήρξαν δύο παιδιά άλλα που επίσης φτάσανε στη short list αυτή. Οπότε έχουμε πάρα πολύ, εννοείται, καλό ανθρώπινο κεφάλαιο στη χώρα μας, το ξέρουμε αυτό.
1: Αλλά από τη στιγμή που φτάνεις στη short list, μέχρι το να επιλεχθείς και να πας πραγματικά σε μια αποστολή, ας πούμε, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ή δεν ξέρω εγώ που αλλού. Το πρόβλημα είναι πολιτικό, είναι οικονομικό,
0: είναι οικονομικό. Αν η Ελλάδα αποφάσιζε να βάλει 150 εκατομμύρια ευρώ και να χρηματοδοτήσει μια τέτοια αποστολή, ο Ανδρέας θα ήταν αυτή τη στιγμή ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Στην ουσία είναι, γιατί εκπαιδεύεται, κάνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, αποφάσισε να κάνει αυτό το μικρό βήμα και να χρηματοδοτήσει την εκπαίδευσή του, ώστε όταν είναι έτοιμη οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά, να μπορέσει να το κάνει αυτό το βήμα, και πιστεύω ότι θα το κάνει.
1: Άρα σημαίνει ότι αποσκοπεί πράγματι να το κάνει.
0: Πιστεύω ότι οι συνθήκες αρχίζουν σιγά σιγά και διαμορφώνονται. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να πείσει στην κοινή γνώμη τους Έλληνες πολίτες ότι κάθε επένδυση που γίνεται στη χώρα αποδίδει και ότι θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο όφελος. Βλέπουμε όλα τα κοινωνικά φαινόμενα γύρω μας, βλέπουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τις σπατάλες, από τη μία διαβάζεις κάποιο νέο το οποίο, για παράδειγμα, να είναι εντελώς αποθαρρυντικό, μέχρι κάποιο μεγάλο success story κάποιου Έλληνα φοιτητή ο οποίος βγήκε πρώτος σε κάποιον διαγωνισμό, κάποιον ερευνητή, κάποιον άνθρωπο ο οποίος βοήθησε τον συνάνθρωπό του, και να εντυπωσιαζόμαστε και να είναι πράγματα εξαιρετικό. Αλλά πιστεύω ότι εφόσον το εξηγήσουμε στην κοινωνία ποιο θα είναι το όφελος που θα έχουμε από αυτό, πόσα παιδιά από την νεολαία θα καταφέρουμε να εντάξουμε, για παράδειγμα, στο ερευνητικό, στο διδακτικό μας, σε εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο είναι το κυριότερο μέλημα, πιστεύω μετά θα γίνει πάρα πολύ εμφανές ότι αυτή η επένδυση μόνο να αποδώσει θα μπορεί.
1: Ακριβώς, να εμπνεύσουμε τα νέα παιδιά και να μην σκέφτονται ότι αμέσως θα φύγουν από τη χώρα και θα συνειδητευτούν προκειμένου να επιτύχουν στον τομέα τους.
0: Σωστά, και όχι μόνο, πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αρκετό να εμπνεύσουμε τους νέους, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να εμπνεύσουμε και τους γονείς τους. Γιατί ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν είναι ούτε η τεχνογνωσία, ούτε τα οικονομικά θέματα, ξέρω εγώ, αλλά είναι το δημογραφικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, το συζητάγαμε κάποια στιγμή στα πανεπιστήμια μας, ότι ενώ τώρα μπαίνουν 100.000 για παράδειγμα φοιτητές περίπου το χρόνο, η πρώτη δημοτικού φέτος θα έχει 70.000 παιδιά μόνο.
1: Είναι οπότε σκέψου, ναι.
0: Οπότε σε 12 χρόνια από αυτά τα παιδιά, αν υποθέσουμε ότι από τους 70 ή 60 ή 65.000 θα προσπαθήσουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, οι περισσότεροι να θέλουν να μπουν. Είναι συγκλονιστική η μεγάλη μείωση που έχουμε. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο θέλει δυσανάλογα μεγάλη λύση. Δηλαδή η λύση του είναι αρκετά περισσότερο πολύπλοκη από το πρόβλημα.
1: Ναι. Έχεις δει. Το θεωρώ και εγώ μια από τις πολύ μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτά που είπες προηγουμένως περί... Όλος αυτός ο στόλος που έχουμε είναι το περίφημο εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Εκεί εντάσσονται όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι, είναι το εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων, το οποίο έχει το σεξ κομμάτι του, το οποίο είναι οι δορυφόροι, το οποίο προσελκύει πάρα πολύ προσοχή και κόσμο. Αλλά υπάρχουν και άλλα προγράμματα μέσα. Υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα που η Ελλάδα φτιάχνει το δικό της εθνικό ραντάρ, με το οποίο θα μπορούμε να παρακολουθούμε όλες τις κινήσεις των δορυφόρων και όλα τα διαστημικά απόβλητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πρωταγωνιστεί στο να φτιαχτεί ένα σύστημα διαστημικής κυκλοφορίας, να το πω έτσι, πώς είναι το σύστημα εναέρας κυκλοφορίας, το ίδιο κατασκευάζεται τώρα για να μπορούμε να ελέγχουμε το τι συμβαίνει στο διάστημα. Και η Ελλάδα επίσης συμμετέχει και το Εθνικό Αστεροσκοπείο είναι ο συντονιστής όλων αυτών των έργων. Υπάρχουν πολλά project που έχουν να κάνουν με εφαρμογές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές κοινωνικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς μπορούμε δορυφόρους και χρησιμοποιώντας δορυφορικά μέσα να βρω π.χ. τη στάθμη των ποταμών ή απολίμνες, ή να μπορέσω να δημιουργήσω στρατηγικές και τεχνικές να αντιμετωπίζω οικολογικές καταστροφές ή πλημμύρες λόγω αυτών που βιώνει η χώρα. Υπάρχουν μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα, όχι μόνο η ανίχνευση πυρκαγιών, την ξέρουμε, και είναι ένα επιχειρησιακό σύστημα. Ξέρεις, τώρα η πυροσβεστική χρησιμοποιεί ένα σύστημα πρόβλεψης με δορυφορικές εικόνες, με την ΟΡΟΡΑΤΕΚ και με το δικό μας πανεπιστήμιο, αλλά και με άλλα, που μπορεί και σου έρχεται μήνυμα στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων για το πού έχει δημιουργηθεί κάποια πυρκαγιά. Είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς αυτά τα νέα μέσα μπορούν, ας πούμε, και μας βοηθούν σε όλα αυτά. Φτιάχνονται εθνικές υποδομές για τις τηλεπικοινωνίες, αλλά για μένα δημιουργείται μια νέα κοινωνία, μια νέα αγορά στην Ελλάδα, στη διαστημική, οι οποίες είναι θέσεις εργασίας. Και για παράδειγμα, κάτι που ίσως το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν είναι ότι, ξέρεις, οι απόφοιτοί μας βρίσκουν αμέσως δουλειά. Όταν κάνω κάποιες ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού σαν ομιλητής, λέω ότι στο ΕΚΠΑ υπάρχουν τρία τμήματα που έχουν σχεδόν 100%
1: απορρόφηση.
0: Επαγγελματική κατάσταση, ναι. Απορρόφηση. Το πρώτο είναι η ιατρική, το οποίο το νομίζω ότι είναι πασιφανές γιατί είναι. Το δεύτερο είναι η νοσηλευτική, πάλι για τους λόγους που γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, δεν είναι πολλοί κόσμος που πάει να ακολουθήσει τέτοια εύκολα επαγγέλματα. Το τρίτο είναι η αεροδιαστημική, δηλαδή εμάς έρχονται εταιρείες, έρχονται πολλά παιδιά επίσης που έχουν τελειώσει το φυσικό, την πληροφορική, μηχανική, και έρχονται και κάνουν μεταπτυχιακά να εξειδικευτούν πάνω στη διαστημική, γιατί έχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Κατάλαβα. Το τμήμα είναι σχετικά καινούριο, έτσι, το τμήμα αεροδιαστημικής. Πριν πάω στο τμήμα, ανέφερες πριν πάλι τις πυρκαγιές, και επειδή έρχεται το καλοκαίρι και πάντα, ξέρεις, ανησυχούμε για όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και drones που βοηθούν στο να εντοπίσουν πυρκαγιές, έτσι δεν είναι? Εσείς στο τμήμα έχετε εργαστήριο drones, για drones?
0: Έχουμε εργαστήριο drones. Ξέρεις, η τεχνολογία της ρομποτικής είναι αρκετά δύσκολη να τη μάθει κανείς. Οπότε χρειάζεται επίσης πάρα πολύ καλό εξοπλισμό να το κάνεις αυτό. Οπότε έχουμε φτιάξει κάποια πολύ έτσι σημαντικά labs με robot dogs, με rovers, με drones, υπτάμενα drones. Και το πρώτο πρόβλημα που θέλουμε να επιλύσουμε είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουμε στην Εύβοια, στη Ρόδο, παντού, που είναι η ανίχνευση των πυρκαγιών. Δηλαδή, εμάς η δική μας τεχνική είναι να μην σηκώσουμε ένα drone μόνο για επιτήρηση, το οποίο θα μπορεί να το λειτουργήσει για 30-60 λεπτά, μετά να προσγειωθεί και ό,τι πιάσει δεδομένα. Αλλά η δική μας στρατηγική είναι να σηκώσουμε 10-15 drones, ένας μήνος από drones, και να μπορούν να ανοιχνεύουν 24/7 μία περιοχή ευαίσθητη, όπως για παράδειγμα η Πάρνηθα, για παράδειγμα ξέρω εγώ, η Δελφή ή ο Επίδαυρος, να μπορούν για παράδειγμα να επιτηρούν ένα τέτοιο ευαίσθητο σημείο, μία υποδομή ή ένα μέρος και να μπορούν να μας δίνουν δεδομένα. Επίσης προσπαθούμε να φτιάξουμε το πρώτο πυροσβεστικό drone, δηλαδή θέλουμε να δούμε